0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: καρέκλας στο Ενώπιος Ενωπίο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και η ιστορία.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουράστηκες? Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM, η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Εδώ είμαστε. Ξεκινάμε και σήμερα. Ανταμώνουμε μετά από ένα 24ωρο περίπου. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Ελάτε να ανοίξουμε την παρεΐτσα μας. Έχουμε πολλά πράγματα για να πούμε. Η ειδησιογραφία δεν μας αφήνει να ηρεμήσουμε, δεν μας αφήνει να γιάσουμε. Τι να κάνουμε τώρα, την ακολουθούμε, την έχουμε πάρει, ακολουθούμε τα χνάρια της και προσπαθούμε μονίμως να βρίσκουμε και παραπάνω πραγματάκια για να τα συζητάμε μαζί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου, πραγματικά, που μας καθοδηγείτε κιόλας όσον αφορά στο ρεπορτάζ. Προσπαθούμε να τα προλάβουμε όλα. Δύο άτομα είμαστε, εγώ και η Στεφανία. Καταλαβαίνετε ότι κάποια από αυτά τα οποία μας λέτε τα καθυστερούμε λίγο, αλλά θα τα βγάλουμε όλα στον αέρα. Είναι δέσμευση αυτή. Είναι μια δέσμευση την οποία την έχουμε κάνει μεταξύ μας εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, από τότε που ήμασταν κατά μόνας, από την πρώτη σεζόν. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μία σειρά. Να τα βάλουμε σε μία σειρά και να κόψω το λοιπόν. Ο κύριος Νίκος Λικούρης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Τι κάνετε, κύριε Λικούρη? Όλα καλά? Μια χαρά εχθές. Σας είδα, η αλήθεια είναι, αλλά ξεκινήσαμε πιο αργά λόγω του Αγίου Πνεύματος, οπότε δεν συνεργαστήκαμε. Γλιτώσατε. Σήμερα δεν γλιτώσατε. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Μπορείτε να καλείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει. Και αν δεν θέλετε να σας ακούει ο διπλανός σας ή η διπλανή σας, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο studio@realfm.gr. Εμείς τα μηνύματα αυτά, τα mail τα οποία στέλνετε, τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο και τα μπουμπουνίζουμε, θα πω όπως λέμε στους μολάους, στον αέρα. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σπυρός Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Σήμερα ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ.

Ένα μικρό προβληματάκι, λέει. Ένα μικρό προβληματάκι είχαμε, αλλά το έλυσα πολύ γρήγορα. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Σέριφμαν, φοβερός τύπος ο Ντόναλντ Τραμπ, πραγματικά φοβερός τύπος. Χθες κάποια στιγμή όλα ήταν στον αέρα. Με το Ιράν να έχει στυλώσει τα πόδια, με την Τεχεράνη να μην κάνει μισό βήμα πίσω. Αλλά ένα προβληματάκι, λέει, ήταν αυτό το οποίο το έλυσα ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα βασικά η αλήθεια είναι δεν ξέρουμε προς τα που βαίνει η όλη η ιστορία, η όλη η κατάσταση. Θα μας τα πει σε λίγο ο Θανάσης Τσίτσας, ο ανταποκριτής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχει το ρεπορτάζ από πρώτο χέρι. Στα δικά μας, έντονη πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τα δύο νέα κόμματα, αυτό του Αλέξη Τσίπρα και το έτερο της Μαρίας Καριστιανού. Έχουν ανακατέψει αυτά τα κόμματα την τράπουλα, την πολιτική τράπουλα, από την δεύτερη θέση και κάτω, τουλάχιστον δημοσκοπικά. Έχουμε μία νέα δημοσκόπηση που φέρνει τέταρτο το Πασόκ και βεβαίως προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία, γκρίνια και εσωστρέφεια στο κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη. Αναδιπλώθηκε ο Χάρης Δούκας, σας τα είπαμε χθες, σε σχέση με τις συνεργασίες ή όχι. Είναι υπέρ της αυτόνομης, στεναρά υπέρ της αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ. Θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σήμερα επίσης θα έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους. Έχουμε επίσης να συζητήσουμε πολλά πράγματα. Η μάχη της καθημερινότητας εξακολουθεί να δίνεται. Το θέμα είναι ότι δίνεται η μάχη της καθημερινότητας από τους πολίτες με πάρα πολλά προβλήματα. Κάποια από αυτά άπτονται του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Θεμιστοκλέους. Τραγωδία στην Καλαμάτα με μια νέα γυναικοκτονία. Θα τα πούμε όλα. Τρίτη σήμερα, 2 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026.

Ο ήλιος θα ανατείλει 2 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Θα δύσει 43 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Τα έχουμε πει, μεγαλώνει η ημέρα. Μεγαλώνει. Θα φτάσουμε την 21η Ιουνίου και θα είναι η μεγαλύτερη μέρα του έτους. Καλοκαίριασε, καλοκαίριασε. Καλό καλοκαιράκι να έχουμε, να περάσουμε όμορφα. Επιστρέψατε, θα το δούμε. Θα το δούμε στο χάρτη σε λίγο. Η λογική λέει ότι έχετε επιστρέψει. Πόσο πια, πόσο, το κάνατε το τριήμερο, τριήμερο, κάποιοι το κάνατε τετραήμερο, κάποιοι το κάνατε πενθήμερο, πόσο πια εβδομάδα θέλετε να το φτάσετε. Σήμερα διανύουμε ήδη την 153η ημέρα του έτους.

Αυτό το συγκρότημα που γρατζουνάνε έτσι την κιθάρα, όλοι αυτοί οι τύποι, λέγονται Queensryche. Θα μπούμε στη διαδικασία τώρα, όσο καλοκαιριάζουμε, θα ξεκινάμε και με πιο, πώς να το πω, όχι τόσο γνωστά, για τους μοιημένους τραγούδια, για να τα μάθετε και οι υπόλοιποι.

Jet City Woman, σήμερα είναι η διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ. Τι να κάνω εγώ τώρα. Το λέει το ημερολόγιο. Υπάρχουν πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές στη σημερινή ατζέντα μας, στο σημερινό ημερολόγιο. Το 1891 υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. Υπήρξε μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα William McGrath. Εάν δεν την είχε ανακαλύψει τα πέναλτι, μπορεί να ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα του τελικού του Champions League. Το 1941 ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσύλλογων του Τσολάκογλου και καθαιρείται. Το 1941 Γερμανία ληξιπτωτιστές εκτελούν τους Άρενες κατοίκους του χωριού Κοντομαρί των Χανίων ως αντίπεινα για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης. Είναι τα πρώτα από μια σειρά αντιπείνων που θα γίνουν στην Κρήτη από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Το 1964 ο Γιάσερ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, την PLO. Τη θυμόμαστε οι παλιότεροι. Και το 1992 η Ελλάδα απορρίπτει την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων Άνω ή Κάτω Μακεδονία. Γενικότερα από το 1992 Άνω Κάτω τα έχουμε κάνει με το κρατήδιο εκεί, με τους Σκοπιανούς. Και από ό,τι φαίνεται η βαλίτσα πηγαίνει ακόμα μακρύτερα. Σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο Κωνσταντίνος Β, ο τελευταίος βασιλιάς της Ελλάδας. Έφυγε από τη ζωή το 2023. Και για ακούστε, ακούστε λίγο στο πίσω μέρος. Ακούστε λίγο τα drums, πώς κελαϊδάνε, για ακούστε τα.

Αυτός ο τύπος λοιπόν που χτυπάει έτσι και κελάει δάνετα drums με αυτόν τον τρόπο, λέγεται Charlie Watts. Ήταν ο drummer των Rolling Stones για καμιά 60 χρόνια. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941, θα είχε γενέθλια, έφυγε από τη ζωή το 2021.

Θα ξεκινήσω με τα χρηστικά, με τα παιδιά μας. Να σας το πούμε νωρίς-νωρίς, θα το επαναλάβουμε βεβαίως στην πορεία. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, ενώ οι μαθητές των γενικών λυκείων παίρνουν τη σκυτάλη από αύριο με τις εξετάσεις των μαθημάτων προσανατολισμού. Παρακαλώ. Τώρα, όσον αφορά στη Μέση Ανατολή, ελάχιστα πραγματάκια θα σας πω. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News πως πιστεύει ότι θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του ορμού την επόμενη εβδομάδα. Το πήγαμε για την επόμενη εβδομάδα. Υπήρξε ένα μικρό προβληματάκι, λέει. Σήμερα, εχθές δηλαδή. Αλλά το έλυσα πολύ γρήγορα. Τώρα, η λύση των προβλημάτων ή των μικρών προβλημάτων του Τραμπ, εμένα να ξέρετε με ανησυχούν. Αυτές οι απλόχερες δηλώσεις. Ένα προβληματάκι μωρέ ήταν, το λύσα, δεν είναι τίποτα. Ένα τικ. Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμα καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Θα γυρίζουμε. Μπιφτέκα το πράγμα. Από εκεί που έλεγε θα τους ζωπεδώσουμε, θα τους κάνουμε, θα τους ράνουμε. Όχι, χτύπα ξύλο Παναγία μου. Ναι. Ναι, Ντόναλτ, είναι πολύ καλύτερη μία συμφωνία από μία στρατιωτική νίκη. Συμφωνήστε επιτέλους που να πάρει η ευχή. Συμφωνήστε, να τελειώνουμε. Νωρίτερα είχε δηλώσει ότι είχε μία πολύ καλή επικοινωνία μέσω υψηλόβαθμων αντιπροσώπων με τη Χεζμπολάχ. Είδησε το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μίλησε με εκπροσώπους της Χεζμπολάχ, μιας οργάνωσης την οποία την έχουν χαρακτηρίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες τρομοκρατική. Και το δόγμα είναι ότι δεν μιλάμε με τρομοκράτες. Θα μας τα εξηγήσει ο Θανάσης ο Τσίτσας. Το ακούτε το άσμα, ε? Πάμε στα αρχαία μας γνωμικά λοιπόν. Να φορέσουμε και τα γυαλιά μας, κύριε Λικούρη. Διότι χωρίς γυαλιά, όχι αρχαία, ούτε απλά νεοελληνικά δεν θα μπορέσουμε να διαβάσουμε. Θα μιλήσουμε σήμερα για την ειρήνη. Μια ειρήνη την οποία την έχουμε πάρα μα πάρα πολύ ανάγκη. Την έχει ανάγκη ολόκληρος ο πλανήτης. Το πιο γνωστό και συγκλονιστικό αρχαιογνωμικό για την αξία της ειρήνης αποδίδεται στον πατέρα της ιστορίας, τον Ηρόδοτο, και εξακολουθούμε να κάνουμε αυτό το κοινωνικό πείραμα και μας βοηθά σε αυτό το AI για να δούμε πώς αντιμετωπίζει τους αρχαίους Έλληνες που έχουν δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα. Ουδής γαρ ούτω ανόητος εστί ως της πόλεμων προ ειρήνης ερέεται εν μεν γάρτι υπέδες τους πατέρες θάπτουσι έλαντε εν δε το οι πατέρες τους πέδας. Μετάφραση: κανένας δεν είναι τόσο ανόητος ώστε να προτιμά τον πόλεμο από την ειρήνη, διότι στην ειρήνη οι γη θάβουν τους πατέρες τους, ενώ στον πόλεμο οι πατέρες θάβουν τους γιους. Τροφή για σκέψη, τροφή για μπόλικη σκέψη, και μπας και πέσει στα χέρια του αυτό το γνωμικό, στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ. Σας έχω κι άλλο.

Ο Πλάτωνας έχει πει το εξής: «Δια την των χρημάτων κτίσιν πάντες οι πόλεμοι γίγνονται. Όλοι οι πόλεμοι γίνονται για την απόκτηση υλικών αγαθών. Απλά αλλάζει το αντικείμενο κάθε φορά. Δυστυχώς». Και κλείνω με μπόνους. Θουκυδίδης: «Έστειν ο πόλεμος ουχόπλων το πλέον αλλά δαπάνης. Το πλεονέκτημα στον πόλεμο δεν το δίνουν τα όπλα, αλλά τα χρήματα που δαπανώνται. Τροφή για σκέψη. Για μπόλικη σκέψη. Πάμε για τα υπόλοιπα, κύριε Λικούρη. Προχωράμε».

Να στείλω την καλημέρα μου στο Μάνο τον Ιφλή και στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Πολλές πολλές καλημέρες. Εκπομπάρα στις 6 ώρα. Συνεχίζουμε κάπως έτσι, διότι ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Πάρα πολύ λίγο. Σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα της Καλαμάτας ο 41 ετών καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους. Φαίνεται να υποστήριξε πως προηγήθηκε καυγάς. Κατηγορείται ασφαλώς για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Όταν γίνονταν όλα αυτά, στο διπλανό δωμάτιο ήταν τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών. Έχουν ήδη μεταφερθεί στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας προκειμένου να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη. Διαβάζω στο ενικός.gr, να μπείτε κι εσείς, να διαβάσετε δυστυχώς τις λεπτομέρειες. Διαβάζω στο ενικός.gr, να μπείτε κι εσείς, να διαβάσετε δυστυχώς τις λεπτομέρειες μιας ακόμη δολοφονίας. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο.

Ένταση, ναι, ενδεχομένως. Πολύ, το έχουμε ζήσει. Όταν υπάρχει ένας λεκτικός τσακωμός, σηκώνεσαι και φεύγεις από το σπίτι. Κάνε μια βόλτα που να ηρεμήσεις. Για να ηρεμήσεις που να πάρει ευχή. Σκότωσε με πολλαπλά και ιδιαίτερα άγρια χτυπήματα με μαχαίρι την σύζυγό του. Το τραγικό, επαναλαμβάνω, στο διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν τα παιδιά τους. Μάλιστα, είχε την ηρεμία, σας θυμίζει κάτι? Είχε την ηρεμία, είχε την ψυχραιμία και προσπάθησε, φέρεται τουλάχιστον, να προσπάθησε να σκηνοθετήσει τη σκηνή του εγκλήματος. Είναι πάρα μα πάρα πολύ αναλυτικό το ρεπορτάζ στο ενικός.gr. Η άγρια δολοφονία αποκαλύφθηκε, διαβάζω στο ενικός.gr, όταν περίοικοι κάλυψαν την άμεση δράση, αναφέροντας ότι άκουσαν γυναικείες φωνές να καλούν σε βοήθεια. Τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού απομακρύθηκαν. Ευτυχώς, λένε οι πληροφορίες, του ενικός.gr, αυτό δεν το ήξερα, πάρα πολύ σημαντικό, χωρίς να αντιληφθούν τη δολοφονία της μητέρας τους. Μαρτυρίες κάνουν λόγο για παθολογική ζήλια του συζυγοκτόνου και επεισόδια ενδοικογενειακής βίας στο παρελθόν, ενώ η 39χρονη φέρεται να είχε ζητήσει διαζύγιο. Το δίνουμε το διαζύγιο και σηκωνόμαστε και φεύγουμε από το σπίτι, ε? Το λέω για όλους εκεί έξω, τους νταΐδες, για όλους που θεωρούν ότι μία γυναίκα είναι κτήμα τους. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει καθόλου έτσι.

Λοιπόν, πολλά τα μηνυματάκια σας, θέλω κι άλλα. Ξέρετε τώρα, να με βοηθήσετε κιόλας, ξεματιάξτε κιόλας κάποιος. Δεν ξέρω τι γίνεται, πάει να κλείσει φωνή. Δεν υπάρχει λόγος να κλείσει φωνή. Καλημέρα, πολλές καλημέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνυματάκια σας. Έχουμε εδώ μήνυμα από το Τζίμι. Γεια σου ρε Τζίμι, την καλημέρα μου. Από το συνονόματο το Σπύρο, το ταξιτζί μας. Γεια σου Σπύρο. Να προσέχεις εκεί έξω, μακριά από τους περίεργους βασικά. Γιατί υπάρχουν εμπόλικοι περίεργοι. Με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου και σταθερά χέρια στο τιμόνι. Αυτή είναι η ευχή μας σε όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας, σε όλους τους ταξιτζίδες, σε όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω. Καλημέρα και στην Ελπίδα, Ελπίδα μου. Να είσαι καλά, την αγάπη μου. Καλό μήνα σε όλους. Είναι η δεύτερη μέρα του μήνα, βεβαίως, αλλά όπως και να το κάνουμε, ναι, είμαστε στις πρώτες ημέρες. Γεια σου, ρε Νίκο Αγγελίδη. Ο Νίκος ήρθα, λέει, στο μαγαζί εχθές πιο αργά από τη συνήθως, στο αρτοποιείο, στο Μπελβί. Τι έγινε, τα ψωμάκια βγήκανε αργότερα. Α, θα περάσω από εκεί, θα περάσω. Ναι, τώρα να δούμε πότε θα περάσω, γιατί φεύγοντας από εδώ, πάω απευθείας στο κανάλι, θα κάναμε λίγο μούτε, εντάξει, αλλά θα την ξαναβγάλουμε, θα ξαναβγεί το πρόγραμμα. Την αγάπη μου. Αγαπητέ φίλε Σπύρο, έχω την αίσθηση ότι ο Σέριφμαν θέλει μια συμφωνία, έστω και προσωρινή. Άποψή μου, Μουντιάλ ξεκινάει, γράφει ο Γιώργος. Τι να σου πω, μακάρι να είναι τόσο απλά τα πράγματα. Μακάρι. Κάντε υπομονή, 5 λεπτάκια ακόμη. Ο Θανάσης ο Τσίτσας από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σας έδωσα ένα μικρό περίγραμμα. Οπότε τα υπόλοιπα όμως, το ρεπορτάζ, ο άνθρωπος που βρίσκεται εκεί στην πηγή.

Στα γεράματα ο Μάνος ο Ρυφλής θέλει να με το παίξει να πούμε και Easy Rider. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πρόσεχε μωρέ, κοίτα εκεί με το αυτοκίνητο κανονικά. Τέσσερις ροδίτσες γύρω-γύρω, λαμαρίνα. Γιατί δεν είναι. Παιδιά, γίνεται εκεί έξω. Εχθές κάποια στιγμή και πραγματικά ήμουν μόνος μου στο αυτοκίνητο και δεν είχα την ευκαιρία να σηκώσω το τηλέφωνο για να το καταγράψω. Πατινάκι, ο τύπος μπροστά με το κράνος, με το γυλαίκο, κανονικότατα. Την κοπελίτσα την είχε δικάβαλο, αλλά την είχε δικάβαλο με το μαγιουδάκι. Ούτε, δεν με ενόχλησε το μαγιουδάκι, προς Θεού. Ούτε κράνος, ούτε τίποτα. Μηδέν προστασία. Φορούσε ο μαγκλαράς, να πούμε, ο Δήμετρος, το

0: κράνος. Ρε τι μπουμπούκια είσαστε εσείς. Ρε τι μπουμπούκια. Θέλεις να την πάρεις δικάβαλο που απαγορεύεται να το πούμε και αυτό. Πήγαινε βεβαίως εντάξει στην άκρη και σιγά σιγά. Το κράνος δεν το φοράς εσύ για να προστατεύσεις τη δική σου την καρκάλα. Το βάζεις στο κοριτσάκι, το βάζεις στην κοπέλα σου. Ήθελα να ξέρα. Εμάς μας μαθαίναν οι πατεράδες μας, άκουσε να δεις. Εάν θέλεις να βγάλεις έξω μια κοπέλα, εάν θέλεις να έχεις σχέση μας, μου έλεγε ο πατέρας μου από πιτσιρικάς, δεν την αφήνεις να κουμπάει. Πόμολο, μπουκάλι, πορτοφόλι. Σου τα έλεγε και σένα ο μπαμπάς σου Νίκο. Αυτά λέω και στο γιο μου. Βέβαια είναι μικρούλης, είναι πετίτ, είναι 10 χρονών ακόμα. Τώρα με τις δύο τις κόρες μου πρέπει να σας πω τσαούσες, δεν το συζητάμε, άλλη ιστορία. Μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι ειδικά με τη μεγάλη μου, με την κοράκλα, με το μοντέλο μας, μάλλον θα παίρνω τη, πώς το λένε, θα παίρνω τη θέση και θα ρίχνω δίκιο στο γαμπρό, οφείλω να πω. Συνεχίζουμε κάπως έτσι, δυναμικά. Εχθές είχαμε και μία ομιλία του Πρωθυπουργού του κυρίου Μητσοτάκη. Θα περάσουμε μετά τον Θανάση τον Τζίτσα στα πολιτικά και γενικότερα στις κοντρίτσες, στην εσωστρέφεια. Εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη όλα καλά. Καλημέρα. Θα έχουμε τον κύριο Τσουκαλά. Τα είπαμε. Σας τα είπα νωρίτερα, τον εκπρόσωπο τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Διότι έχω την εντύπωση ότι τα πράγματα δεν πάνε πάρα πολύ καλά. Κάτι. Νέα δημοσκόπηση που δείχνει το Πασόκ τέταρτο. Θα τα πούμε αμέσως μετά. Τον Θανάση. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν μίλησε, γενίασε τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Μας χαιρέτησε κιόλας εκεί σε αυτόν τον περιβόητο πύργο που υπάρχει το τεράστιο αυτό του Νάσντακ. Έλεγε Ποσειδόνια αυτό και το είχε γράψει και με ελληνικά. Ναι, καλωσόριζε την έκθεση γενικότερα. Λοιπόν, η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε ασφαλώς και στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις του πολέμου αυτού στην παγκόσμια ναυτιλία. Έχει πολύ, ιδιαίτερη σημασία η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Επανέλαβε ότι η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών του Ορμούς, να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν διάδρομους ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Επεσήμανε μάλιστα πως η Ελλάδα θα θέσει το θέμα και θα το θέτει σε κάθε διπλωματική επαφή, αλλά θα το θέσει και στο Συμβούλιο Ασφαλείας που ως χώρα έχουμε ξανά την Προεδρία τον Οκτώβριο. Έχει μεγάλη σημασία το ότι ο Πρωθυπουργός το επανέλαβε σε αυτή τη χρονική στιγμή. Τώρα θα μου πείτε, περίμενε ο Τραμπ, έχει βάλει τη γάτα του. Γάτα ή σκύλο έχει, τι έχει, κάτι θα. Μπορεί να έχει και γάτα και σκύλο. Ή μπορεί να μην έχει και τίποτα, να τα έχει διώξει όλα τα ζωντανά από εκεί. Όλα τα ζούδια μπορεί να τα έχει διώξει. Θα έπρεπε βεβαίως να διώξει και τα υπόλοιπα ζούδια που έχει εκεί γύρω του. Που έχω την εντύπωση ότι οι συμβουλές που του δίνουν είναι τελείως μα τελείως κουκουρούκου. Σας έχω μαντάτα και για Σαμαρά. Μάνον, τα ακούς. Μαθαίνω ότι έρχεται. Μέσα στο καλοκαίρι, λέει. Την Παρασκευή θα έχει ομιλία σε μια παρουσίαση βιβλίου την Παρασκευή στην Κρήτη. Και ρωτάω εγώ, λες να κάνει καμία γυριστή και με κανέναν ευνηδιασμό και την Παρασκευή από την έδρα του Μητσοτάκη και του Ανδρουλάκη να κάνει ανακοινώσεις? Μου βάλανε ένα μεγάλο ερωτηματικό, η αντίδραση ήταν μπα. Δεν το βλέπω από την Κρήτη, αλλά ίσως μετά. Δεν ξέρω, εγώ ρεπορτάζ κάνω. Συνομιλώ με όσους πρέπει να συνομιλήσω για να βγάλω το μεροκάματο του ρεπορτάζ. Θέλετε να σας πω κάτι? Με διαβεβαιώνουν από όλες τις πλευρές.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Έχει συγκεκριμένη, πώς να το πούμε, συγκεκριμένη ατζέντα. Εμένα η αίσθησή μου ακόμα, δεν ξέρω, το ένστικτό μου, ένας τεράστιος αστερίσκος. Δεν ξέρω, βάλε αυτό το σημείο, μ' αρέσει τρελά.

0: Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, το θεσμό να βλέπετε, διότι ο μεγαλύτερος εμπορικός στόλος εκεί έξω είναι ελληνικός. Ανήκει είτε σε, ανήκει σε Έλληνες πλειοκτήτες, είτε έχουν την ελληνική σημαία, είτε έχουν σημαία τρίτης χώρας. Να το ξέρετε και αυτό. Καλημέρα και στον Άλεξ από τους αρτοποιούς της Γλυφάδας. Έλα να βάλεις, λέει, εδώ βενζίνη, φίλε Σπύρο. Καλημέρα, καλό μήνα. Κάτσε ρε παιδί μου, έτσι όπως μου περίμενε. Προσπαθώ να δω την τιμή. Ναι. Μου έχει στείλει ταμπλό ενός βενζινάδικου ο Άλεξ, όπου η τιμή της βενζίνης, της αμόλυβδης, είναι μηδενική. Τους έχει τελειώσει προφανώς και είναι μηδενική. Έλα να βάλεις, λέει, εδώ. Έρχομαι να φουλάρω, θα έρθω και με μπετόνια. Μη σου πω ότι θα βάλω πίσω και ένα τρέιλερ με ένα μεγάλο μπετόνι εκεί. Λοιπόν, άντε να ευθυμίσουμε κιόλας, διότι ο Έλληνας δεν πρέπει να χάνει το χιούμορ του και δεν το χάνει. Και αυτό φαίνεται και από τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να εξακολουθήσετε, εμείς να ξέρετε είμαστε μαζί σας. Βγάζουμε πολύ συχνά ρεπορτάζ για τα αρτοποιεία, το ακούτε, με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία, διότι θέλουμε να εξακολουθήσει να υπάρχει ο φούρνος της γειτονιάς. Να μοσχομυρίζει η γειτονιά, φρεσκοψημένο ψωμάκι, μωρέ, ευλογημένο επάγγελμα. Κρατάτε γερά, κρατάτε γερά. Καλημέρα και στον... και στη Μαρία. Καλημέρα, Μαρία. Μεγάλο μήνυμα. Τι γίνεται, λέει, με τα ΕΛΤΑ? Από τότε που πουλήθηκαν, ταχυδρόμοι δεν έρχονται στις γειτονίες του Πειραιά παρά μόνο μία φορά στους 3 με 4 μήνες. Λοιπόν, Μαρία, επειδή είναι μεγάλο το μήνυμα, βάζω μία άνω τελεία στο μήνυμά σου. Το κρατάω μπροστά για να μην το ξεχάσω, γιατί έχουμε και το οικογενειακό Αλτσχάιμερ, ξέρετε. Και θα πάμε θα πεταχτούμε μέχρι την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Θα πάμε μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί μας περιμένει ο Θανάσης ο Τσίτσας. Να το πω και δημόσια. Εχθές, πριν την εκπομπή, η μέρα του Αγίου Πνεύματος, μιλάω με τον Θανάση με μηνύματα. Λέω να σε βγάλω στον αέρα να πούμε δύο κουβέντες. Αύριο, μου λέει. Άστο σήμερα. Λέω, όπα, τι ξέρει. Κάτι ήξερε. Καλημέρα. Χρόνια πολλά για τη χθεσινή ημέρα. Καλό μήνα, Θανάση μου.
1: Καλημέρα και καλό μήνα. Ξεκινήσατε τα μπάνια?
0: Ναι, εντάξει, εγώ έχω το προνόμιο και το σπίτι είναι πάρα πολύ κοντά σε θάλασσα. Πήγαμε μία βολτίτσα το Σαββατοκύριακο. Το πρώτο μπάνιο το έχω κάνει από 18 Μαΐου, πρέπει να σου πω. Έχω σημειώσει και την ημερομηνία.
1: Είδες γιατί γκρινιάζετε συνέχεια? Είσαστε φτωχοί, αλλά έχετε κοντά τη θάλασσα.
0: Αυτό.
1: Αυτή την υπέροχη χρόνια. Γιατί γκρινιάζετε?
0: Είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο έχω την εντύπωση ότι μας κρατάει, ρε παιδί μου. Δηλαδή η χώρα από μόνη της, ο ελληνικός ήλιος, η θάλασσα, αυτό είναι το οποίο μας κρατάει. Όλα τα υπόλοιπα σαν να πάνε.
1: Άρα έχει δίκιο ο υπουργός.
0: Ποιος υπουργός από όλους?
1: Ο κ. Γεωργιάδης, έτσι δεν είπε? Είμαστε φτωχοί, αλλά έχουμε τη θάλασσα και κάνουμε μπάνια.
0: Εννοείται, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Τα γόρι, το κορίτσι ανάλογα, δίπλα σου. Ναι. Κρασάκι βέβαια, άστο, δεν είναι, έχει ακριβίνει. Βασικά έχουν ακριβίνει πολλά πράγματα. Κεράσια πήγα να πάρω εχθές. 6,5 ευρώ.
1: Είδες, ξεκινάς την γκρίνια. Ενώ ο υπουργός σου λέει άλλα πράγματα. Σου λέει ότι είσαστε φτωχοί, ναι, αλλά έχετε ήλιο και θάλασσα. Επομένως, πρέπει να το διαχειριστείτε αλλιώς.
0: Ναι. Ο υπουργός κάνει τη δουλίτσα του. Στις εθνικές εκλογές θα ζητήσει και το σταυρό από τους συμπολίτες του για να ξαναμπεί στη Βουλή. Εμείς ως δημοσιογράφοι έχουμε ένα τελείως διαφορετικό ρόλο. Να τους κρίνουμε.
1: Μαζεύεσαι τώρα, μαζεύεσαι. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα και στους φίλους.
0: Καλημέρα.
1: Εκεί που πρέπει να μιλήσεις δεν μιλάς. Λοιπόν,
0: εντάξει.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν θα σου απαντήσω. Δώσε το ρεπορτάζ και θα σου απαντήσω μετά το ρεπορτάζ.
1: Τι ακούμε. Λοιπόν, καλημέρα από την καλοκαιρινή Νέα Υόρκη. Μια πολύ όμορφη εποχή και πολύ όμορφες μέρες κάνει εδώ. Αμείς δεν έχουμε θάλασσα.
0: Έχετε ποτάμια όμως.
1: Είμαστε πλούσιοι όμως, κατά τα δεδομένα. Δεν παραπονιόμαστε.
0: Έχετε ποτάμια, έχετε πισίνες και έχετε λεφτά. Έχετε dollars.
1: Ακριβώς. Και ανεβοκατεβάζουμε το πετρέλαιο.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, έχουμε πολύ παρασκήνιο σήμερα.
0: Αυτό περιμένουμε πώς και πώς, πρέπει να σου πω και οι ακροατές.
1: Ναι, έχουμε πολύ παρασκήνιο γιατί υπήρχε μια έντονη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου αργά το μεσημέρι. Και αυτό γιατί ο Ισραηλινός στρατός συνέχιζε τις επιθέσεις στο Λίβανο. Και υπήρξε μια έντονη τηλεφωνική συνομιλία. Πρωτού όμως πάμε εκεί, πριν από λίγο ο Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι μια συμφωνία με το Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και την επέκταση της εχηρίας μπορεί να επιτευχθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Νωρίτερα τα ιρανικά μέσα ανακοίνωσαν ότι η Τεχεράνη ανέστειλε τις συνομιλίες ένδειξη διαμαρτυρίες για αυτές τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο, καθώς θεωρεί πακέτο την εχηρία εκεί. Ο Τραμπ αντέκρουσε άμεσα λέγοντας ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό, κάτι που επιβεβαίωσαν και άλλες πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων. Χθες το πρωί ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή να χτυπηθούν συνοικίες στη Βηρυτό, προπήρη για τη Χεζμπολά, μετά από αλλεπάλληλες παραβιάσεις και χειρίας. Η Τεχεράνη αντέδρασε άμεσα. Είπε ότι δεν θα συνεχιστούν συνομιλίες με τις ΗΠΑ ώσπου το Ισραήλ να σταματήσει την επιστρέψη στο Λίβανο. Απείλησαν επίσης με αντίπεινα στα στενά του Ορμούς. Όπως καταλαβαίνεις, δημιουργήθηκε ένας μεγάλος πανικός. Ακολούθησε αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία που σύμφωνα με διαρροές στα αμερικανικά μέσα και σύμφωνα με ανθρώπους που βρισκόντουσαν στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ήταν έξαλλος, η ατμόσφαιρα ήταν, όπως την περιγράφουν, εκρηκτική. Χρησιμοποίησε μάλιστα και βομολογίες, εκφράζοντας την οργή του προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Μάλιστα, σε εισαγωγικά, του αποδίδουν και φράσεις «Είσαι τρελός, θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ, σου σώζω τα οπίστια», για να το πούμε.
0: Ναι. Ευγενικά. Όλοι καταλάβαμε την αγγλική βερσιόν αυτής της.
1: Τώρα σε μισούν όλοι στον κόσμο, μισούν το Ισραήλ εξαιτίας αυτού. Σε άλλο σημείο φέρεται να φώναξε «Τι στο καλό, τι στο διάολο κάνεις». Ο Τραμπ του υπενθύμησε ότι τον υποστήριξε κατά τη διάρκεια της ποινικής του δίκης και τον προειδοποίησε ότι ο βομβαρδισμός του Ζητού θα απομόνωνε περαιτέρω το Ισραήλ. Και Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Τραμπ όχι μόνο κατεδάφισε τον Νετανιάχου, ο Μπίμπι, όπως είναι και το χαϊδευτικό του Ισραηλινού πρωθυπουργού, είπε εντάξει, φρόντισε να τακτοποιηθεί όλο αυτό. Μετά ο Τραμπ έκανε τη γνωστή του ανάρτηση, μίλησε για παραγωγική συνομιλία. Όταν ακούς παραγωγική και επικοδομητική συμφωνία, καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι ότι χέστηκαν μεταξύ τους. Αυτό μας το έλεγε ο αείμνηστος μεγάλος Έλληνας διπλωμάτης και υπουργός εξωτερικών, ο Μολυβιάτης, ο Πέτρος Μολυβιάτης, όταν προσπαθούσε να εκπαιδεύσει νεαρούς τότε δημοσιογράφους ανάμεσα τους και εγώ, που έλεγε όταν ακούτε αυτές τις εκφράσεις, διπλωματική γνώση, σημαίνει ότι μέσα στο δωμάτιο σκοτώθηκαν. Mm-hmm. Όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν θα σταλούν στρατεύματα στη Βηρυτό και όσα στρατεύματα βρίσκονται στο δρόμο τους έχουν ήδη επιστρέψει πίσω, και ότι μίλησε με υψηλόβαθμους εκπροσώπους με την ηγεσία της Χεζμπολά. Αυτό πραγματικά είναι πρώτη φορά που Αμερικανός πρόεδρος έχει απευθείας συνομιλίες με στελέχη της Χεζμπολά. Είναι πρωτοφανές. Αλλά ο Νετανιάχου σε άλλο μήκος κύματος εξέδωσε τη δική του ανακοίνωση λέγοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο όπως σχεδιάστηκε. Yes. Εδώ είμαστε, πάλι μια θολή ατμόσφαιρα, πάλι τα χρονοδιαγράμματα ανατρέπονται, μιλάμε για την επόμενη εβδομάδα. Θεωρεί ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται με ταχύ ρυθμού, το πετρέλαιο συνεχίζει να ανεβαίνει. Και ο πρόεδρος και ο CEO της ExxonMobil προειδοποίησε ότι τις επόμενες μήνες, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η τιμή του βαρελιού, του πετρελαίου, ενδέχεται να φτάσει στα $150 με $160 το βαρέλι.
0: Πάμε από το κακό στο χειρότερο. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο.
1: Εσείς όμως δεν φοβάστε, γιατί είστε φτωχοί και έχετε τη θάλασσα.
0: Έχουμε τη θάλασσα.
1: Και τον ήλιο.
0: Έχουμε τη θάλασσα.
1: Επομένως, τι στενοχωριέστε τώρα.
0: Δεν στενοχωριόμαστε.
1: Είναι λιμένα τα προβλήματα.
0: Δεν στενοχωριόμαστε καθόλου. Πηγαίνουμε πρώτα απ' όλα στις υπεραγορές, Θανάση μου, πρέπει να σου πω, και πληρώνουμε με ήλιο.
1: Ακριβώς.
0: Πληρώνουμε με θάλασσα. Έτσι,
1: για
0: και
1: να σας ακούσω τώρα να σχολιάζεις αυτή τη δήλωση κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Με τη Στεφανία αυτά περιμένουμε το τσουνάμι να τα πούμε.
1: Γιατί μόνο σου κολώνεις, καταλάβεις.
0: Από αυτή την άποψη λες. Απλά δεν μου αρέσει να κάνω μονόλογο, ρε παιδί μου.
1: Λοιπόν, άντε καλημέρα.
0: Καλημέρα, Θανάση μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ.

Προσπαθώ να ανεβάσω και να κάνω και την ανάρτηση, καταλάβατε. Γιατί συνήθως δεν με κρατά τόσο απασχολημένο ο Θανάσης ο Τσίτσας, αλλά έχει απορίες. Το ήρθε τώρα η δήλωση του Άδωνη του Γεωργιάδη. Να ήταν η μοναδική δήλωση την οποία πρέπει να σχολιάσουμε. Σήμερα γενικότερα γίνεται ένας πανικός στη Νέα Δημοκρατία, εκεί στο κυβερνών κόμμα, που δεν ανησυχούν καθόλου. Ναι, αυτό λένε, δεν ανησυχούμε ρε παιδί μου. Το πρόβλημα λέει του κόμματος, το πρόβλημα που ακούει στο όνομα Ελλάς και ελπίδα για τη δημοκρατία, αντίστοιχα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρισιανού, είναι πρόβλημα του Πασόκ. Δεν είναι δικό μας καθόλου. Ωραία, εγώ να το δεκτώ. Να το δεκτώ. Χάρη του διαλόγου. Έχω πολλές και διαφορετικές, εάν θέλετε, απόψεις για το συγκεκριμένο κομμάτι. Διότι ειδικά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα κάνει μια οριζόντια τομή και θα επηρεάσει τους πάντες στο τέλος της ημέρας. Εάν βεβαίως δεν γίνουν τα ανάλογα. Γιατί καλή είναι η θάλασσα, καλός είναι ο ήλιος, το καλοκαιράκι είναι του φτωχού. Για να τα λέμε τα πράγματα, έτσι λέγανε στα χωριά. Καλοκαίρι λέει με ένα σορτσάκι, με μια σαγιονάρα, με ένα μπλουζάκι και επιβιώνεις. Ο χειμώνας είναι ο δύσκολος. Το θέμα όμως είναι το εξής. Έχουν περάσει πάρα πολλοί χειμώνες από το 2019 και πάρα πολλά καλοκαίρια. Και εξακολουθούν οι τιμές να βρίσκονται στα ύψη. Η ακρίβεια έχει γονατίσει τους πάντες. Δεν έχει αφήσει κανέναν μα κανέναν ανεπηρέαστο. Διαβάζω διάφορες έτσι ενέργειες οι οποίες γίνονται. Οφείλω να πω ότι εχθές που πήγα στο σούπερ μάρκετ, κάποια από τα προϊόντα είχαν μειωθεί οι τιμές τους. Δηλαδή θυμάστε αυτό το κατεψυγμένο προϊόν που σας είχα πει? Από Τετάρτη σε Σάββατο, 5,80 την Τετάρτη, 7 ευρώ το Σάββατο. Τώρα ήταν στα 6,39. Θα μου πεις θα πανηγυρίσουμε, Ρεσπύρο. Αφού ήταν 5,80, στο 6,39 δεν είπα να πανηγυρίσουμε. Όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Είπα πάρα πολύ απλά ότι από εκεί που ήταν στα 7 ευρώ που έφτασε μέσα σε 3 ημέρες, τουλάχιστον έπεσε 40 λεπτά το συγκεκριμένο προϊόν. Είναι αυτό λύση? Όχι. Εάν ψάξεις, ασφαλώς βρίσκεις και προϊόντα τα οποία είναι πάρα πολύ φθηνά. Η ποιότητά τους, ό,τι πληρώσεις παίρνεις, δεν λέμε? Ό,τι πληρώσεις παίρνεις. Δυστυχώς όμως αυτό το ό,τι πληρώσεις είναι πολύ ακριβό πλέον για την τσέπη μας. Και ναι, το ακούμε το αφήγημα της κυβέρνησης. Με αυτό το αφήγημα έχω την εντύπωση ότι θα πορευθεί. Ότι να αυξάνουμε τους μισθούς, αυξάνουμε τα εισοδήματα των Ελλήνων, κάνουμε ενέργειες. Θέλει περισσότερη προσπάθεια όμως. Και πρέπει να ρίξουν περισσότερα λεφτά στην αγορά, στην πραγματική οικονομία. Δεν είμαι οικονομολόγος, δεν τα πήγαινα ποτέ μα ποτέ καθόλου μα καθόλου καλά με τα οικονομικά. Αλλά κάποια πράγματα αγγίζουν τον απλό νου, τον κοινό νου. Δεν χρειάζεται ούτε να είσαι οικονομολόγος, ούτε να έχεις 15 πτυχία. Το βλέπεις στην καθημερινότητά σου. Όταν λοιπόν δεν μπορείς να αγοράσεις, όταν χάνεις την αγοραστική σου δύναμη, να το θέσω διαφορετικά. Παίρναμε πολύ λιγότερα χρήματα το 2004, το 2005, το 2006 και μας έμεναν στην τσέπη χρήματα. Είναι έτσι κύριε Λικούρη? Άρα κάτι άλλο συμβαίνει. Το γεγονός ότι το προϊόν φεύγει από το ράφι, φεύγει από το χωράφι σε μία αλφα τιμή και φτάνει στο ράφι με μία αύξηση και με μία διαφορά που αγγίζει το 270%, δεν έχει να κάνει ούτε με τα έσοδά μας, ούτε με τον ήλιο, με τη θάλασσα, ούτε με τίποτα. Έχει να κάνει περισσότερο με τον κακό μας τον καιρό. Έτσι ακριβώς όπως κάποιοι μας τον έχουν, να πω επιβάλλει, μας τον έχουν επιβάλλει. Ναι, δεν βρίσκω άλλη λέξη. Κατάλαβες, αλλού ήθελα να το πάω. Αλλά τώρα ο Τσίτσας με έβαλε σε τρυπάκι.
Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χθες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία τους οι 10 από τους συνολικά 17. Τους εξωγήινους έβαλες, τους Queen, με το Freddy.

Συμπαθάτε με, έχουμε και εμείς τις αδυναμίες μας. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο. Έλα, το ξαναπάμε την αρχή. Πάντα Real FM, πάντα εδώ, 97,8 η συχνότητά μας. Συντονιστείτε σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Βεβαίως μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό της χώρας, σε κάθε πρωτεύουσα, σε κάθε χωριουδάκι που ζείτε, αναπνέετε, εργάζεστε, ερωτεύεστε, ξερωτεύεστε και πάει λέγοντας. Διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων, εκμεταλλευτείτε το. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας βρείτε μέσω των FM, κανένα απολύτως πρόβλημα, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς. Και βεβαίως μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως κάνει ο Τέλης. Καλημέρα, φίλε Σπύρο. Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου στο Σίδνεϊ. Έχουμε αρχίσει και χειμωνιάζουμε. Καλά είναι. Καλά είναι. Τι να κάνουμε. Μεσημέρι και ώρα για κάτι ελαφρύ. Ευτυχώς η φωτογραφία δεν έχει έρθει καλά, πρέπει να σου πω, διότι θα μας άνοιγε στην όρεξη, Αριστοτέλη μου. Την αγάπη μου, πολλές πολλές καλημέρες. Χρωστάω στη Μαρία μία απάντηση. Αναφέρει λοιπόν η Μαρία το πρόβλημα με τα ΕΛΤΑ, ότι από τότε, λέει, που έγινε η όλη διαδικασία με την πώληση ΜΕΛ, δεν έρχονται ταχυδρόμοι στις γειτονιές του Πειραιά, παρά μόνο μία φορά στους 3 με 4 μήνες. Το 2024... Έπιασαν, λέει, το παιδί μου που ήταν άνεργο 2 χρόνια στο τρένο στον Πειραιά χωρίς εισιτήριο, αλλά με την κάρτα τη δικιά μου, και είχε χτυπήσει. Του έκοψαν πρόστιμο 36 ευρώ, το οποίο πληρώσαμε. Πριν από 2 μήνες ήρθε η ειδοποίηση ότι χρωστάει στην εφορία από πρόστιμο στα τρένα 184 ευρώ. Στο τηλέφωνο που έκανα συστασή μου είπαν ότι το πληρώσαμε 2 μέρες αργότερα. Τους ρώτησα γιατί δεν μας ειδοποίησαν και μου είπαν ότι έστειλαν ειδοποίηση με τα ΕΛΤΑ, η οποία δεν ήρθε ποτέ. Και έτσι είμαστε τώρα υποχρεωμένοι να το πληρώσουμε. Τώρα περιμένουμε μία απόφαση από ένα διεθνές κέντρο για το παιδί που ακόμα δεν το έχουν φέρει και μας λένε να πάμε εμείς να ψάξουμε στην αλληλογραφία. Λοιπόν, όλα αυτά τα οποία μου γράφεις, Μαρία, πραγματικά, σε παρακαλώ, επικοινώνησε με το τηλεφωνικό κέντρο, με την κυρία Βουγιοκλιώτη, στο 211-200-8200. Θέλω μετά το τέλος της εκπομπής να μιλήσουμε, να μου δώσεις περισσότερες λεπτομέρειες και ασφαλώς, ναι, σε επίπεδο πλέον εκεί που μπορούμε να το φτάσουμε, όσο πιο ψηλά γίνεται, να ενημερωθούν αυτοί που πρέπει, διότι η κατάσταση η οποία μας περιγράφεις δεν είναι απλά τριτοκοσμική, αγγίζει άλλα πράγματα. Άλλα πράγματα, και αρχίζω και εκνευρίζομαι υπερβολικά και δεν θέλω να εκνευριστώ σήμερα, μέρα που είναι. Τι μέρα είναι? Απλά Τρίτη. Απλά δεν θέλω να εκνευριστώ σήμερα, ρε παιδί μου, πειράζει. Δεν θέλω. Πάρε ένα τηλέφωνο, σε παρακαλώ, και άφησε τα στοιχεία επικοινωνίας για να σε καλέσω αμέσως μετά. Γιατί έτσι εμείς λειτουργούμε εδώ στο Real FM. Προσπαθούμε και θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι. Όχι να φαινόμαστε. Δεν είναι μόνο το θέμα το να βγάλουμε ρεπορτάζ, το να καλύψουμε 10 λεπτάκια από την εκπομπή σε μπλα μπλα. Όχι. Να φανούμε χρήσιμοι. Νομίζω ότι αυτό είναι πιο σημαντικό. Τώρα, λέει, σε πολιτική συμφωνία για το νέο κανονισμό επιστροφών μεταναστών που δεν διαθέτουν δικαίωμα νόμιμης παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατέληξαν χθες το βράδυ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανοίγοντας το δρόμο και για τη δημιουργία κόμβων επιστροφής σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι ωραίο που ακούγεται αυτό, ε! Ακούγεται πάρα πολύ όμορφο. Αυτό, βέβαια, για να υλοποιηθεί, θέλει ένα βάθος χρόνο. Μία τετραετία, ρε παιδιά. Όχι πολύ. Σύμφωνα με την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συμφωνία αποσκοπεί στην επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιστροφών. Σας τα έχουμε πει, από 1η Ιουλίου αλλάζουν τα δεδομένα. Η χώρα μας, έστω και την τελευταία στιγμή, το ψήφισε και θα περάσει σε άλλη διάσταση το μεταναστευτικό. Έτσι λένε και έτσι πιστεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άμα δεν έρθουν επί του πεδίου να δουν τι ακριβώς γίνεται, καήλα μας. Ο Θοδωρής, Σπυράκο, λέει, τι, αλήθεια, υπάρχει πολίτης που να πιστεύει στις δημοσκοπήσεις? Άκου, Θοδωρή, ξέρω, το αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λες. Υπάρχει μια τέτοια περιραίουσα ατμόσφαιρα. Οφείλω να σας πω όμως ότι επειδή στην τελευταία δημοσκόπηση, και είχα πάρα πολύ καιρό να δω παράσταση νίκης, η παράσταση νίκης φέρνει μπροστά τη Νέα Δημοκρατία με 54%.
Εμπειρικά σας λέω ως πολιτικός συντάκτης ότι η παράσταση νίκης δεν έχει πέσει ποτέ έξω. Όλα τα υπόλοιπα μπορεί με διαφοροποιήσεις, με το ένα με το άλλο, η παράσταση νίκης δεν έχει πέσει ποτέ έξω. Τι σημαίνει παράσταση νίκης? Μπορεί κάποιος να έχει δηλώσει ότι θα ψηφίσει στις επόμενες εκλογές, στις επικείμενες εκλογές, παραδείγματος χάρη Πασόκ, και όταν τον ρωτάνε, ναι, αλλά ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα βγει, απαντά Νέα Δημοκρατία. Το 54% λοιπόν των ερωτηθέντων βλέπει ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι η επόμενη κυβέρνηση, θα είναι το πρώτο κόμμα τώρα, το αν θα είναι η κυβέρνηση, οι δημοσκοπήσεις, τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, ναι, μεν δείχνουν μπροστά τη Νέα Δημοκρατία με μεγάλη διαφορά σε σχέση με το δεύτερο κόμμα. Από την άλλη όμως, δείχνουν επίσης ότι απέχει κατά πολύ από τα ποσοστά αυτοδυναμίας. Και επειδή μαθαίνω ότι ο κύριος Σαμαράς έρχεται, έτσι μου προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο στόχος του κυρίου Σαμαρά είναι να περιορίσει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας κάτω από το 25%. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν θα πάρει τον πόνους των 50 ευρών. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? 50 βουλευτές λιγότερους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Η απόλυτη γκρίνια. Ήρθανε και τα νερά μας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Αυτά είναι. Αυτά είναι μεροκάματα. Κατάλαβες? Μετά καθόμαστε εμείς και λέμε ότι, τέλος πάντων, όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γενικότερα για όλους και όλες, όσοι και όσες είσαστε εκεί έξω, από τα άγρια χαράματα, από τα σκοτάδια, και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη.

0: Ο Κερούλης σήμερα γενικά έθριος στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και το μεσημέρι νότιος 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Με τέτοια θερμοκρασία ζακέτα μην πάρεις. Θα βγάλεις καντήλες. Κατά δεύτερον, ομπρέλα μην πάρεις. Βλέπω ήδη, επειδή το πρώτο φως της ημέρας έχει αρχίσει, έτσι φεύγει αυτό το μαύρο και έρχεται το γαλάζιο. Τον βλέπω κατά γάλανο τον Αττικό ουρανό. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα. Οι δημοσκοπήσεις λοιπόν, Θοδωρή, για να τελειώσουμε έτσι και αυτό το μικρό διάλογο, είναι μια φωτογραφία της στιγμής, είναι πολύ καλό εργαλείο για τους πολιτικούς συντάκτες και ασφαλώς και για τα κόμματα, για να ξέρουν τι ακριβώς και να ξέρουμε πού πηγαίνει το πραγματάκι. Καλημέρα στην κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλή εκπομπή, ελπίζω να περάσατε όμορφα, καταπληκτικά, να είναι γερά τα παιδιά σου. Αυτό προσεύχομαι κάθε μέρα και κάνω το σταυρό μου, πραγματικά. Έπεσα πάνω στην αναφορά για την κοράκλα και το γιο σου. Έχω και άλλη μια κοράκλα, έχω το μελανούρι, την Αδριάννα. Άλλο τσαχπίνο μπιλογαργαλιάρικο από εκεί. Αυτό θα αφήσει εποχή. Είναι μικρούλι ακόμα, είναι στα 12 και 13. Θα αφήσει εποχή. Καλή επιτυχία λέει και στον δικό μου γιο, το Θανασάκη, που σήμερα ξεκινάει τις εξετάσεις του στο γυμνάσιο. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Υγεία, υγεία πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα υγεία. Να τον χαίρεσαι, να τον χαίρεσαι το Θανασάκη σου. Ο Σίμος, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Από τον οδηγό από τη Δραπετσόνα, σε εσάς και στον συνάδελφο Νικόλα, στην καθαριότητα ψυχικού. Σε όλους εκεί τους οδηγούς των απορριμματοφόρων, στους υπαλλήλους που είναι στην πλάτη των απορριμματοφόρων και μας ξεβρωμίζετε κάθε μέρα. Και σας ευχαριστούμε. Και πού είσαι εσύ, Μαγκάκο? Ναι, ξέρεις, με το αυτοκίνητο που φτάνεις πίσω από το απορριμματοφόρο και σε καθυστερούν κιόλας και εκνευρίζεσαι και αναβοσβήνεις τα φώτα, κορνάρεις. Μερικές φορές ρίχνεις και κανένα μπινελίκι. Πρόσεξε, γιατί καμιά φορά μπορεί οι υπόλοιποι οδηγοί που είναι πίσω σου να πάρουν τον μέρος του απορριμματοφόρου. Εντάξει, και όταν έχει και κάδους εκεί απορριμμάτων, ξέρετε τώρα. Όχι, δεν είμαστε υπέρ της βίας, αλλά και οι βλαμμένοι. Κάντε λίγο κράτη, το ξέρω, συνεννοείστε πολύ καλά μεταξύ σας. Αλλά κάντε και λίγο κράτη, κάντε λίγο στην πάντα που να πάρει ευχή. Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τρεις μέρες στον Άφλιο, πάμε, φύγαμε, έχουμε ένα λεπτό. Μέσα σε ένα λεπτό στον Άφλιο σας πάω. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car, εταιριάρες και οι δύο, σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα, για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο είναι ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Το Μάιο η Greco Strom σας απογείωσε τον ύπνο με μοναδικά sleep combos που να δείτε τι φέρνει ο Ιούνιος. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε το Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, σε αλλαγή ώρας. Επανερχόμαστε δρυμύτεροι με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη. Μας έλειψε χθες το Στεφανάκι, να τα λέμε και αυτά.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μέχρι και το σόλο του Ρίτσι Σαμπόρα μπήκε. Το ξέρεις το Ρίτσι.
1: Μέχρι και το τραγούδι πάλι δεν αφήνεις να ακουστεί.
0: Τι να ακουστεί τραγούδι, 6 λεπτών παιδί μου.
1: 6 λεπτών βεβαίως, 5 λεπτών.
0: 5 λεπτών, μα είναι δυνατόν. Μουσική την κάναμε την εκπομπή. Τι κάνετε, μας λείψατε.
1: Μακάρι.
0: Θέλεις να κάνουμε καλά μουσική εκπομπή.
1: Από το Σεπτέμβριο αυτό το τραγούδι δεν το έχω ακούσει.
0: Θα σου το στείλω με ένα. Σε παρακαλώ, Νικό. Νικόλα, μπορεί να τη στείλει το τραγούδι να το ακούει στο κινητό τη, ρε παιδί μου.
1: Υπάρχει και το YouTube, ευχαριστώ.
0: Όχι, όχι, να μην νομίζει ότι δεν κάνουμε τίποτα για σένα. Σε παρακαλώ, μπες ένα κόπο και στείλ το στο mail τη να το ακούει.
1: Γιατί, παιδάκι.
0: Έτσι, προσφορά τη εκπομπή.
1: Μπορώ. Δεν σε χρειάζομαι. Λέγε, τι θες, σου έλειψα.
0: Τι να πω. Μας λείψατε, τι έγινε, όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Μπράβο, χαιρόμαστε.
1: Όλα καλά.
0: Χαιρόμαστε. Δεν γίνανε πολλά πράγματα. Κάτι επεισόδιο στην Αλβανία. Ο Τραμπ μία φέρνει την ειρήνη, μία φέρνει τον πόλεμο.
1: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω ακριβώς αν φταίει ο Τραμπ μόνο αυτή τη φορά όμως.
0: Πήρε, λέει, τον Νετανιάχου τηλέφωνο.
1: Δεν είμαι πολύ σίγουρη αν φταίει ο Τραμπ αυτή τη φορά.
0: Ναι. Μας είπε ο Θανάσης, ο Τσίτσας στον αέρα, πήρε τον Νετανιάχου και του μίλησε, λέει, αμερικάνικα σλάνγκ.
1: Ναι, αλήθεια.
0: You, αυτό, εκεί, το ένα, το άλλο, κατάλαβες. Ότι εγώ σου καλύπτω τα οπίσθια. Ναι.
1: Και ότι θα σχεδόν του είπε ότι θες να φυλάει και δεν ήμουν εγώ.
0: Ναι. Τι σχεδόν, διαρρέουν ευθέως.
1: Τώρα εντάξει, τέτοια διαρροή εντωμεταξύ υπάρχει στα αμερικανικά με μία.
0: Ναι, αντιλαμβάνεσαι ότι κάπου δεν υπάρχει, κάπου χάνεται η αλήθεια.
1: Όλοι σε μισούν, εγώ σε έχω σώσει. Είσαι τρελός. Τέλος πάντων, και απέτησε ουσιαστικά το Ισραήλ να συμφωνήσει.
0: Και φαντάζομαι σε αυτές.
1: Και, κυρία, με τη Χεσμπολά.
0: Και φαντάζομαι ότι ανάμεσα σε αυτές τις λέξεις έδινε και έπαιρνε. Πώς έχουμε εμείς τη λέξη από μη.
1: Ναι.
0: Αυτοί έχουν τη λέξη από F.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτή η λέξη θα έδαινε, θα πήγαινε, θα ερχότανε συνέχεια.
1: Ναι. Ήταν λίγο έντονο. Ναι. Μάλλον από ό,τι φαίνεται. Τώρα τι να σου πω κιόλας.
0: Ναι.
1: Δεν ήμουνα μπροστά.
0: Κανείς δεν ήταν.
1: Δεν ήμουν μπροστά. Ο Νετανιάχου πάντως είπε ότι. Εγώ είπα στον Τραμπ, δεν ήταν. Η αντίστοιχη δήλωση του Νετανιάχου ήταν πιο.
0: Ναι.
1: Σιγά μην έλεγε, θα μου πει. Κατά χέρια.
0: Ήταν μια αγώνιμη και επικοδομητική τηλεφωνική συνομιλία.
1: Η επικοδομητική συνομιλία. Είπα, λέει στον Τραμπ, ότι αν η Χεσμπολάχ θα σταματήσει τις επιθέσεις του Ισραήλ, θα επιτεθούμε στην Βηρυτό.
0: Η είδηση τώρα σοβαρά.
1: Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ χθες, συγγνώμη, μία έδινε συνέντευξη, μία έγραφε στο Truth.
0: Εγώ έχω πει κάποιος να το πάρει το κινητό του.
1: Δεν μπορεί να τα κάνει ταυτόχρονα, έχω πιστεί. Το έχω σκεφτεί πολλές φορές, αλλά χθες νομίζω.
0: Ότι μπορεί και να το κάνει ταυτόχρονα.
1: Πρέπει να το κάνει κάποιος, δεν είναι εξή, πρέπει να το κάνει κάποιος άλλος. Που κλείνει να το κάνει.
0: Όχι, ρε παιδί μου, μπορεί την ώρα που μιλούσε με τη Χεσμπολάχ, έτσι, που για μένα η είδηση.
1: Δεν μπορεί.
0: Για μένα η είδηση είναι ότι ο Αμερικανός πρόεδρος συνομίλησε με μία οργάνωση την οποία επισήμως την χαρακτηρίζει. Τη χαρακτηρίζουν στην Ουάσιγκτον ως τρομοκρατική οργάνωση.
1: Έστω και εμέσως για πρώτη φορά.
0: Εμέσως,
1: υψηλό βαθμό αντιπροσώπων.
0: Και
1: έλαβε, υποτίθεται, τη δέσμευσή της ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις στο Ισραήλ.
0: Έχω την εντύπωση ότι την ώρα που μιλούσε τους έλεγε hold on.
1: Ναι.
0: Έκανε ανάρτηση και έλεγε go on. Με το που συνεχίζω, hold on, έκανε άλλη ανάρτηση. Γενικότερα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το κάνει, ρε παιδί μου.
1: Πάντως είναι ο πρώτος που έχει μιλήσει είτε ευθέως είτε μεσολαβητών με την Χεσμπολάχ. Και στη συνέχεια, ένας αξιωματούχος του Λιβάνου είπε ότι η Χεσμπολάχ ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του Προέδρου του Κοινοβουλίου του Μπέιρι ότι είναι πρόθυμη να σταματήσει τις επιθέσεις στο Βόρειο Ισραήλ αν το Ισραήλ δεν βομβαρδίσει τη Βηρυτό και τα προάστια.
0: Ναι. Εντάξει, πολλά αν βάλαμε.
1: Πολλά αν. Πολλά αν ακούστηκαν, η αλήθεια είναι.
0: Είναι λίγο λιγότερα από το αν του Κίπλινγκ.
1: Ναι.
0: Από τα αν του Κίπλινγκ. Λίγο λιγότερα είναι.
1: Ο Τραμπ πάντως λέει ότι την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Τώρα αυτό την επόμενη εβδομάδα, μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, το ακούμε αρκετό καιρό.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι και πλέον φαίνεται πολύ καλό για να είναι αληθινό.
0: Ναι.
1: Το λέω, το φαίνεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, γιατί είπε ο Τραμπ φαίνεται καλό. Και λέω εγώ, φαίνεται πολύ καλό για να είναι αληθινό τελικά.
0: Μα εδώ βγήκε χθες το απόγευμα κάποια στιγμή. Νομίζω ήταν και μιλούσαμε κιόλας στο τηλέφωνο. Όλο πήγε να την ακτίσει στον αέρα.
1: Και τώρα
0: βεβαίως
1: δεν
0: είναι... με, μισό λεπτάκι, βεβαίως με υπαιτιότητα της Τεχεράνης. Ότι εμείς τι είναι αυτά, είναι απαράδεκτα, δεν αυτό, δεν συμφωνούμε σε τίποτα. Και βγαίνει ο Τραμπ.
1: Με παιδιότητα τη Τεχεράνη, αλλά υπήρχαν Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο.
0: Ναι, βρε παιδί μου. Όχι, καλά, αυτό συνεχίζεται ούτως ή άλλως. Ναι. Αλλά το θέμα, όσον αφορά στο κομμάτι των διαπραγματεύσεων, φάνηκε ότι ήταν τελείως μα τελείως αντίθετοι οι Ιρανοί με αυτές τις προτάσεις τελικά, όπως τις διαμόρφωσε στην τελική τους μορφή ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Και ψαχνόμασταν ότι το πράγμα πηγαίνει στην απόλυτη κλιμάκωση. Και βγήκε χαλαρός ο Τραμπ. Δηλαδή είναι φοβερός τύπος, ρε παιδί μου.
1: Πρώτα επελήγει σιωπή, μετά είπε ότι θα συμφωνία.
0: Όπω, πρόσεξε, είπε το εξής. Υπήρχε ένα μικρό προβληματάκι, λέει, το οποίο τόλισα. Είναι φοβερό. Και όλοι πιστεύαμε ότι θα γίνει πραγματικά ότι τα πάντα θα. Τα πάντα έχουν πέσει στο βρόντο και ότι η επόμενη μέρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη.
1: Πάντως, χθες, αν με επιτρέπεις, τα ιρανικά πρακτορία ειδήσεων, δεν θυμάμαι αν είναι όλα ή ένα, το μετέδιδαν αυτό, έβαλαν στο τραπέζι και το θέμα της Γάζας. Δηλαδή, το Ιράν διακόπτει συνομιλίες με τις ΗΠΑ μέχρι να σταματήσει το Ισραήλ τις επιθέσεις σε Λίβανο και Γάζα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέω γιατί εγώ δεν το είχα ακούσει τουλάχιστον τελευταίο καιρό αυτό τον όρο. Για τις συνομιλίες, δηλαδή την πάυση των επιχειρήσεων. Εντάξει, το Λίβανο το λένε, αλλά και τη Γάζα δεν το είχα ακούσει το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Η κυρία Στεφανία Κασίμισο, ένα μικρόφωνο που μας έλειψε χθες πραγματικά.
1: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης, το άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Νίκος Απρανίδης, στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr.
0: Σήμερα λοιπόν είναι Τρίτη, 2 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Εδώ και 9 περίπου λεπτά, σύμφωνα με τα στοιχεία της σημερινής ατζέντας, έχει ο ήλιος ανατείλει. Μας κάνει εμάς παιχνιδάκια ακόμα, κρύβεται πίσω από την Πεντέλη, αλλά θα τον δούμε σε πάρα πολύ λίγα λεπτά. Ο ήλιος θα δύσει 43 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ, μεγαλώνει η μέρα, θα φτάσουμε 21 Ιουνίου, που θα έχουμε τη μεγαλύτερη ημέρα του έτους. Διανύουμε ήδη την 153η ημέρα του έτους. Είδατε πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός και πόσο γρήγορα θέλουμε να περάσει και να φύγει το 2026. Δεν φταίει μωρέ το κακόμενο το 2026. Τούτος εδώ ο τύπος, ο Σέριφ Μαμφτέι, που μας τα έχει κάνει μούτι από την 1η Ιανουαρίου. Ξεκίνησε πολύ, μα πάρα πολύ, έτσι, δυστυχώς για την ανθρωπότητα δυναμικά. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ.
1: Μάλιστα.
0: Δεν το αναφέρω, το λέει εδώ. Είναι σε μια γωνιά της σημερινής ατζέντας, να μην το πούμε.
1: Ναι,
0: να το
1: ναι,
0: πούμε.
1: Σαν σήμερα όλες τις μέρες, εννοείται.
0: Α, σαν σήμερα όλες τις μέρες.
1: Σαν σήμερα όλες τις παγκόσμιες. Πάντα το αναφέρουμε.
0: Πάντα, αυτό, αυτό. Αυτό. Έχουμε γιορτούλες.
1: Έχουμε γιορτούλες. Σύμφωνα με το ορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του Οσίου Μαρίνου του Βάνη. Του Αγίου Νικηφόρου του Ομολογητού. Γιορτάζουν Μαρίνος, Νικηφόρος, Νικηφορία, Νικηφόρα.
0: Μάλιστα. Σήμερα με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας. Καλή επιτυχία στο μέλλον αυτής της χώρας. Οι μαθηματικά για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, για τους μαθητές των γενικών λυκείων που παίρνουν τη σκυτάλη από αύριο, με τις εξετάσεις των μαθημάτων προσανατολίζουν.
1: Άρα σήμερα έχουμε ΕΠΑΛ.
0: Σήμερα έχουμε ΕΠΑΛ μαθηματικά.
1: Ωραία.
0: Αύριο έχουμε γενικά λύκεια με τις εξετάσεις των μαθημάτων προσανατολισμού.
1: Τέλεια.
0: Σήμερα έτσι, καλή επιτυχία, καλή επιτυχία, παιδιά. Και όχι άγχος, όχι άγχος.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο να πεις.
1: Όχι, σήμερα έχει και προαγωγικές και απολυτήρες στα γυμνάσια.
0: Ναι, ναι. Σε όλους καλή επιτυχία.
1: Αυτό σημαίνει τελειώνει το σχολείο.
0: Ναι, παιδιά. Από
1: στα
0: αύριο.
1: Στα γυμνάσια τελειώνουν 15 Ιουνίου οι εξετάσεις.
0: Από αύριο ή
1: και 12
0: όχι.
1: Ιουνίου αναμένεται, επειδή είναι και προαγωγικές για τους μαθητές πρώτης και δευτέρας λύκειου, αναμένεται να τελειώσει τα λύκεια 12 Ιουνίου.
0: Πότε θα παίξουμε το School's Out for Summer.
1: Οπότε θες. Και τώρα να το παίξεις μια χαρά.
0: Ναι. Απλά να έχουν τελειώσει τα παιδιά, να είναι σε mood καλοκαιρινό.
1: Άκουγα το μεταξύ.
0: Σε mood καλοκαιρινό, το είπε και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν το είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Έχουμε τη θάλασσα. Μπορεί να είμαστε φτωχοί, αλλά έχουμε τη θάλασσα, είπε. Τον ήλιο τι είπε.
1: Τι θυμάμαι, τι.
0: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και τα γόρι μου.
0: Και τα γόρι μου.
1: Λοιπόν. Κερούλης.
0: Ναι, Κερούλης.
1: γενικά έθριος.
0: Ναι.
1: Το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις της χώρας, εννοώ. Νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στα ορεινά της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα, οπότε δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει στους 29 με 32 βαθμούς. Τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική γενικά έθριος, 18 με 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία και Θεσσαλονίκη 16 με 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Θα έχει κάποιες αραιές νεφώσεις. Και το μεσημέρι και το απόγευμα, επειδή θα είναι λίγο πιο πυκνές, στα γύρω ορεινά μπορεί να εκδηλωθούν κάποιες βροχές.
0: Λοιπόν, τους πολίτες τους απασχολεί πάρα πολύ η ακρίβεια και το βλέπουμε και από τα μηνύματά σας. Γενικότερα, ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές στις υπεραγορές, περισσότερο ανεβαίνουν, ελάχιστα μερικές φορές κατεβαίνουν σε κάποια προϊόντα, αφότου όμως έχουν ανέβει υπερβολικά και η πτώση δεν έχει φτάσει στην αρχική τιμή την οποία θυμόμασταν. Αυτό λοιπόν είναι... Ποιο?
1: Ποια?
0: Η τάση.
1: Ποια αυτή?
0: Η τιμή.
1: Ποια?
0: Η αρχική. Η αρχική. Ναι ρε παιδί μου, δηλαδή... Κατεψυγμένο προϊόν. Το βρίσκεις ημέρα Τετάρτη 5.80.
1: Καλό παπαδάκι.
0: Μισό
1: αυτό
0: λεπτό, περίμενε. Κάτσε τώρα, περίμενε. 5.80. Το βρίσκεις ημέρα Τετάρτη. Σάββατο κάνει 7 ευρώ. Το ίδιο ακριβώς προϊόν.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά από 15 μέρες το βρίσκεις 6.39.
1: Ναι.
0: Καταρχάς, για πες μου λοιπόν τώρα.
1: Έλα να προσδιορίσουμε τι εννοείς αρχική τιμή.
0: Σου είπα.
1: Αυτό.
0: Ημέρα Τετάρτη.
1: Εννοείς αυτή την αρχική τιμή.
0: Μιλάω ρε παιδί μου για την τιμή που κάνεις την ερευνά σου.
1: Δηλαδή, αν εννοείς αρχική τιμή πριν από 2 εβδομάδες, θα φτάσει. Μπορεί
0: ήταν,
1: να φτάσει.
0: Πριν από 2 εβδομάδες, ημέρα Τετάρτη.
1: Εννοείς αρχική τιμή πάντα. Ξαναλέω. Γιατί έχουμε 100.000 ανακρίσεις.
0: Το περιγράφω.
1: Δεν με αφήνεις.
0: Μα δεν θα σου πάω. Δεν μπορώ να θυμηθώ πριν από 1 χρόνο. Αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι κάθε μέρα τα πάντα αυξάνονται 2 λεπτά, 3 λεπτά, 4 λεπτά. Λοιπόν, σε κάποια προϊόντα όμως κάνουν το εξής. Και το φέρνω παράδειγμα. Το έχω και φωτογραφίες.
1: Ναι.
0: Λεχουρίτης έχω γίνει, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Και τραβάω φωτογραφίες. Πριν από 15 ημέρες περίπου, ημέρα Τετάρτη, συγκεκριμένο κατεψυγμένο προϊόν, 5.80.
1: Ωραία.
0: Σάββατο, μετά από 2,5 ημέρες, 3, 7 ευρώ. Εχθές, 6.39.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, σε σχέση με την αρχική τιμή, εντός εισαγωγικών αρχική τιμή, πριν από 15 ημέρες, κάποιοι θα γυρίσουν και θα πούν, άρε παιδιά, ήταν στα 7 ευρώ και έχει πέσει 6,39.
1: Ναι,
0: αν δεν είναι έτσι πουλάκια μου.
1: Πρέπει να δούμε και τι ανατίμηση έχει φάει η αρχική τιμή πριν από 2 εβδομάδες, γι' αυτό το λέω. Το είναι λίγο σχετικά τι εννοούμε αρχική τιμή. Γιατί οι αρχικές τιμές, σου ξαναλέω, εξαρτάται με τι εννοούμε. Έχουν ήδη αυξηθεί πάρα πολύ για να συζητάμε ότι η αρχική τιμή είναι πριν από 2 εβδομάδες. Απλώς έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο που ανεβοκατεβαίνουν.
0: Ναι. Όπως επίσης.
1: Αρχικές τιμές bye-bye. Αν εννοούμε πριν 1 χρόνο, bye-bye, πες.
0: Καλά, άστο πριν από 1 χρόνο.
1: Εντάξει, ποιες είναι οι αρχικές τιμές.
0: Άστο πριν από 1 χρόνο. Μα δεν μιλάω πριν από 1 χρόνο. Υποτίθεται ότι έχουν γίνει εδώ και 1 χρόνο. Έχουν κάνει του κόσμου τις τομές.
1: Τομές.
0: Έτσι δεν λένε, κάνουμε τομή.
1: Στο κρέας εννοείς.
0: Λόγιο στην ακρίβεια. Αντιμετωπίζουμε την ακρίβεια. Μειώνουμε, κάνουμε, ράνουμε.
1: Χειρουργικές τομές.
0: Δεν ξέρω τι χειρουργικές τομές είναι. Αυτό το οποίο βλέπουμε πάντως είναι να ανοίγει μια τομή στην τσέπη μας και να φεύγουν τα λεφτά.
1: Καλά.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Αμφιβάλλεις, δεν
1: είναι έτσι. Καθόλου. Σούπα, εγώ το εδώ τρολάρω. Σου λέω ότι είναι χειρουργικές τομές. Τι άλλο να σου πω.
0: Λοιπόν.
1: Αν ευελπιστούμε ότι θα έρθει η τιμή σε επίπεδα ενός μήνα, πριν μπορεί να έρθει. Αλλά στις αρχικές τιμές, αν εννοούμε αρχικές τιμές.
0: Μα αυτό σου εξηγώ. Δεν έρχεται. Μα αυτό σου εξηγώ. Δεν έρχεται στις αρχικές τιμές πριν από 1 μήνα. Δηλαδή, πόσο πιο. Είναι σαφέστατο, έχω την εντύπωση.
1: Με το δικό μου. Με το δικό μου. Αλλά δεν θα έρθει στις κανονικές τιμές.
0: Με το δικό μου, το φτωχό μυαλό, νομίζω ότι το παράδειγμα είναι πάρα πολύ ενδεικτικό. Σας πιάνω λοιπόν πριν από 15-20 μέρες. Έκανε 5.80 το ρημάδα. Για πίτσες μιλάω. Κατεψυγμένες πίτσες. Έτσι. Έκανε 5.80. Μέσα σε 2 μέρες έφτασε τα 7 ευρώ. Έκατσε στα 7 ευρώ περίπου 15 μέρες και τώρα έπεσε στο 6.39. Εάν ρωτήσεις λοιπόν τους υπεύθυνους, ξέρεις, θα σου πούν ότι πριν από 15 μέρες είχε 7 ευρώ και έπεσε στα 6.39.
1: Μπράβο.
0: Ναι, αλλά πριν είχε 5,80.
1: Μπράβο.
0: Πιο πριν είχε 4,80.
1: Μπράβο.
0: Πιο πριν είχε 4 ευρώ.
1: Γι' αυτό σου λέω, πήγαινε στο πριν εκεί, λέω.
0: Ναι, αλλά παίρνω το τελευταίο χρονικό διάστημα, διότι υποτίθεται ότι ακόμα και το τελευταίο χρονικό διάστημα κάνουν ελέγχους. Πούντι! Και δεν τους βλέπουμε εμείς τους ελέγχους. Εν πάση περιπτώσει, οι πολίτες προβληματίζονται για την τσέπη τους, για την ακρίβεια, για το γεγονός ότι τα χρήματά τους δεν φτάνουν για να περάσουν το μήνα.
1: Να δούμε, δούμε και αν θα εισηγηθούν και αν θα υπάρχει η παράταση του πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα τρόφιμα για 6 μήνες. Να το δούμε στο τέλος.
0: Γιατί έκανε πολύ καλή δουλειά αυτό.
1: Εντάξει, κάτι έκανε, να δούμε αν. Δεν ξέρω, δεν είπε ότι, δεν έκανε, ότι έκανε, ότι λύθηκαν τα προβλήματα.
0: Τι λύθηκαν τα προβλήματα, γιατί σταμάτησε η αύξηση το.
1: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, υπάρχουν κάποια συνοικιακά κρεοπολία τα οποία εξακολουθούν να έχουν πολύ καλό κρέας. Και για να μην χάσουν τους πελάτες τους, αναγκαστικά συμπιέζουν τις τιμές. Έχουν χαμηλότερο κέρδος για να μην χάσουν τους πελάτες τους. Και πολύ καλά κάνουν.
1: Ναι.
0: Αλλά πόσο θα αντέξουν κι αυτοί.
1: Δεν ξέρω. Εγώ έχω και κρεοπολία που δεν το κάνουν αυτό, δυστυχώς, με πολύ καλό κρέας. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν μπορούν.
0: Κάνουν.
1: Ναι.
0: Αλλά πόσο θα αντέξουν κι αυτοί.
1: Δεν ξέρω. Εγώ έχω και κρεοπολία που δεν το κάνουν αυτό, δυστυχώς, με πολύ καλό κρέας. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν μπορούν.
0: Δεν το ξέρω αν μπορούν ή όχι.
1: Δηλαδή, πάντως, εγώ βλέπω αυξήσεις και στα κρεοπολία.

0: περιορίσει το κέρδος,
1: ναι,
0: διότι θα φύγει ο πελάτης και θα πάει κάπου για να ψωνίσει πιο φθηνά.
1: Ναι, δεν ξέρω. Εγώ δύο παραδείγματα που έχω, μέχρι κάποια στιγμή τις κρατούσαν σταθερές τις τιμές, τώρα έχουν αυξηθεί.
0: Έλα
1: και
0: μία
1: εκεί.
0: Βόλτα, σε πάω στον κύριο Παναγιώτη και στον κύριο Νίκο.
1: Ναι, δεν έχω. Να κάνω 20 χιλιόμετρα για να δω με το φάω σε βενζίνη. Ότι δεν πληρώσει κρέας, δεν το ήξερα.
0: Είδες δηλαδή τώρα, είδες. Δεν τη βρίσκεις πουθενά. Πουθενά, με ένα παράπονο. Και δεν με αφήνεις να πω και την ατάκα. Αυτά λοιπόν είναι τα προβλήματα των πολιτών. Στο Πασόκ προβληματίζονται για τις δημοσκοπήσεις και για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Νέα δημοσκόπηση που το Πασόκ το φέρνει σε τέταρτη θέση.
1: Ναι, νομίζω ότι.
0: Καλά πάει αυτό.
1: Για το Πασόκ.
0: Για το Πασόκ.
1: Κοίτα, καταρχάς νομίζω ότι το περιμέναμε αυτό. Η αλήθεια είναι στις δημοσκοπήσεις. Το λέγαμε πριν. Ναι. Πώς το περιμέναμε, όπως λέγαμε. Εδώ το λέγαμε πριν από τις ανακοινώσεις των κομμάτων και τόσο του κ. Τσίπρα όσο και της κ. Καριστιανού. Λέγαμε ότι πρώτες δημοσκοπήσεις, ούτως ή άλλως τα ποσοστά και των δύο κομμάτων αναμένεται να είναι αυξημένα, όπως συμβαίνει πάντα. Είτε με την ίδρυση ενός νέου κόμματος, είτε όταν, για παράδειγμα, εκλέγεται ένας νέος αρχηγός σε ένα κόμμα. Ναι. Δεν θυμάσαι, για παράδειγμα, το ποσοστό του Πασόκ όταν είχε πρωτοβουλία ο Ανδρουλάκης. Θέλω να σου πω ότι πάντα υπάρχει αυτή η δυναμική και γι' αυτό χρειάζεται ψυχραιμία, ενώ σε όλα τα στρατόπεδα χρειάζεται ψυχραιμία, γιατί ένα κόμμα μπορεί να κάτσει λίγο εμπίλια. Δηλαδή δεν είπα ότι θα πέσει το ποσοστά του Τσίπρα και του κόμματος Καριστιανού, μπορεί και να ανέβουνε. Αλλά θέλω να πω ότι είναι οι πρώτες ημέρες και οι πρώτες μετρήσεις. Θέλει ένα μήνα, δύο μήνες να.
0: Σε κάθε περίπτωση, επειδή οι ανακοινώσεις αυτές έχουν σηκώσει πολύ σκόνη.
1: Η ανακοίνωση πρέπει... των κομμάτων, λες.
0: Η ανακοίνωση των δύο κομμάτων, ναι, ασφαλώς. Έχουν ανακατέψει την τράπουλα και φαίνεται αυτό είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο.
1: Είναι αναδιάταξη ρευστή. Ή ανασύνθεση. Ή ανατροπή.
0: Ανατροπή ακόμα δεν φαίνεται.
1: Μπράβο, πάμε.
0: Έτσι.
1: Έλα να τις μάθουμε σωστά τις λέξεις.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε.
0: Αναδιάταξη φαίνεται τουλάχιστον από τις πρώτες δημοσκοπήσεις ότι υπάρχει.
1: Ναι. Ανασύνθεση.
0: Ανασύνθεση πρώτα θα.
1: Πρώτα αναδιάταξη και μετά η ανασύνθεση.
0: Άσε με να τελειώσω. Πρώτα θα έρθει η αποσύνθεση και μετά θα έρθει.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν βλέπω. Χθες μίλησα, πρέπει να σου πω, με πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εγώ να δεις τι έκανε. Τι έγινε.
0: Έκανες και εσύ ασχήμιες. Έκανες και εσύ.
1: Χαμός.
0: Λοιπόν.
1: Για πες τι σου λένε τα δικά σου στελέχη.
0: Κορυφαία στελέχη που έχουν και θέσεις. Την κίνηση την οποία θα κάνουν, στο μυαλό τους είναι ξεκάθαρο ότι θα πάνε με Τσίπρα.
1: Όχι όλα τα στελέχη.
0: Με αυτά που μίλησα εγώ τώρα.
1: Α, μάλιστα, ναι.
0: Με αυτά που μίλησα. Αλλά θα το κάνουν σταδιακά και σιγά σιγά. Δηλαδή, από Οκτώβρη, Νοέμβρη. Κάποιοι έχουν και θεσμικούς ρόλους.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε δεν θέλουν να δημιουργήσουν γενικότερη αναταραχή.
1: Μάλιστα. Έχω μια απορία.
0: Ναι, για πες.
1: Μήπως... Σε διακόψω απλώς.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ.
1: Έχω μια απορία. Τα στελέχη θέλουνε. Ο Τσίπρας θέλει.
0: Για τα συγκεκριμένα στελέχη νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα το να τον ακολουθήσει.
1: Ναι.
0: Και από τη στιγμή κιόλας που αυτά τα στελέχη θα έχουν πετάξει από πάνω τους το μπλουζάκι
1: του ΣΥΡΙΖΑ και του βουλευτή.
0: Του ΣΥΡΙΖΑ και του βουλευτή.
1: Και του βουλευτή.
0: Και του βουλευτή.
1: Μάλιστα. Πάντως, γενικότερα από κάποια ονόματα που κυκλοφορούν,
0: ναι,
1: ότι θα επιχειρήσουν να πάρουν μεταγραφή προς το κόμμα Τσίπρα, να κρατήσουμε κάποιες επιφυλάξεις αν η πόρτα θα είναι ανοιχτή. Θα πω εγώ.
0: Παιδί μου, ναι, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι είναι αυτό το οποίο λες.
1: Δεν το μπορώ να το πω πιο ανοιχτά.
0: Και το προσυπογράφω. Υπάρχουν όμως κάποια ονόματα βαριά σαν ιστορία.
1: Ναι. Αυτά τα ονόματα βαριά σαν ιστορία δεν ξέρω αν είναι καλό που είναι βαριά σαν ιστορία, λοιπόν.
0: Που έχουν δείξει ένα τελείως διαφορετικό προφίλ, δεν έχουν μπει μέσα στη διαδικασία και στο κομμάτι της εσωστρέφειας. Κοιτούσανε τη δουλίτσα τους και πάντα μα πάντα ήταν πάρα πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα. Συνομιλούσαν μαζί του.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Ακόμα και το διάστημα και δεν είχαν μπουκάρει μέσα στο γραφείο του,
1: ναι,
0: να του πούν τι είναι αυτά που κάνεις, μας κατέστρεψες με τους Πασόκους.
1: Ωραία. Αν το κάνει όλα αυτά και πάρει και στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ και πάρει έστω και. Όχι, δηλαδή, ο Τσίπρας τι δεν θέλει, δεν νομίζω ότι θέλει. Το έχω ξαναπεί και τις προηγούμενες μέρες.
0: Ναι.
1: Κατά τη γνώμη μου, δεν τον βολεύει τον Τσίπρα να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε είναι αριστερά, ούτε τίποτα, αν θες την άποψή μου.
0: Ναι.
1: Ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το ακούω αυτό.
1: Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει και μια διαφοροποίηση στο δικό του κόμμα. Θα πει, εγώ δεν είμαι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, πηγαίνει εκεί.
0: Λοιπόν, και μάλιστα το ένα από τα

0: κορυφαία στελέχη, έκανα την εξής ερώτηση, γιατί έχει υπάρξει στο παρελθόν στην κυβέρνηση από το 15 μέχρι το 19 είχε σημαντικό ρόλο στο Μέγαρο Μαξίμου. Λέω, πώς φάνηκε, λέω, η τοποθέτηση του Δούκα? Εξαιρετική.
1: Ναι.
0: Α, λέω, την ακούτε, τη βλέπετε? Λέει, είναι απλά εξαιρετική.
1: Μάλιστα.
0: Είναι νωρίς, αλλά είναι εξαιρετική. Στο Πασόκ δεν τη βλέπουν τόσο εξαιρετική και έχω την εντύπωση ότι του τραβήξανε το αυτάκι του Χάρη Δούκα και γι' αυτό το λόγο είχαμε και την αναδίπλωση. Θα μας τα πει ο κ. Τσουκαλάς, φαντάζομαι, που τον έχουμε σήμερα.
1: Ναι.
0: Αλλά ας επιστρέψουμε στο στρατόπεδο Τσίπρα, το οποίο φαίνεται ότι έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή στην
1: έχει
0: πολιτική
1: το
0: ζωή του τόπου.
1: Έχει, απλώς θα σου πω, ας μεταδιώθω, το ξεχάσω τώρα αυτό που έλεγε το ΣΥΡΙΖΑ, ήδη το έχω ξεχάσει δηλαδή. Όπως έλεγα, ότι ο Τσίπρας τον βολεύει να υπάρχει ο άλλος ο ΣΥΡΙΖΑ για να υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Αν όμως, έστω και κατά μόνος προσχωρήσουν τέλος πάντων κάποιοι στελέχοι στον ΣΥΡΙΖΑ, όχι δηλαδή διαλυθεί μια κοινοβουλευτική ομάδα και πάνε όλοι μαζί, δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό.
0: Όχι, δεν θα γίνει έτσι.
1: Δεν θα γίνει τουλάχιστον από την πλευρά Τσίπρα. Αν όμως υπάρχουν τόσα πολλά στελέχη από την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τότε θα είναι πολύ δύσκολο να το βγάλει όλο αυτό από πάνω του ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2, άσχετα αν θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 1 ενεργός. Από την άλλη, ο Τσίπρας, επειδή είναι καλό ότι έχει βγάλει νέα στελέχη μπροστά και μιλάνε και νέα παιδιά και με σοβαρό λόγο, δηλαδή είναι καλό να ακούμε και καινούργια πρόσωπα.
0: Γεγονός.
1: Ακούω την κυρία Κουφονικολά, ακούω την κυρία Παπαδοπούλου, την κυρία Αντωνοπούλου. Είναι μια χαρά
0: να
1: πρόσωπα.
0: Να ξέρεις ότι κάθε φορά που ακούω την κυρία Αντωνοπούλου με εντυπωσιάζει.
1: Λοιπόν, και είναι καλά πρόσωπα όλα. Και η κυρία Κουφονικολά και η κυρία Παπαδοπούλου είναι νέα πρόσωπα, φρέσκα και είναι μια χαρά. Ωστόσο, θα πρέπει να συνοδευτούν και από πρόσωπα με κάποια μεγαλύτερη εμπειρία. Με ποια λογική όμως το λέω, όχι με εμπειρία στην πολιτική. Ο Τσίπρας κάποια στιγμή θα χρειαστεί και πρόσωπα να περασπιστούν τη διακυβέρνησή τους σε έναν βαθμό.
0: Έτσι.
1: Αυτό εννοώ.
0: Νομίζω ότι είμαστε στην ίδια σελίδα. Διότι με τα 3-4 στελέχη με τα οποία συνομίλησα, είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Και είναι, επαναλαμβάνω, από τα στελέχη τα οποία δεν έξισαν πληγές.
1: Ναι.
0: Δεν έξαν πληγές. Θεωρώ δηλαδή ότι εξακολουθούν, είναι συνομιλητές του κυρίου Τσίπρα όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ο κύριος Σοπρανίδης μας κάνει
1: νόημα.
0: Πάμε,
1: ναι, γιατί σήμερα θα δούμε, να το συνεχίσουμε λίγο το θέμα, γιατί είναι και υποδιάλυση η Νέα Αριστερά. Σήμερα θα αποχωρήσουν, σήμερα, αύριο, οι βουλευτές λόγω Τσίπρα. Από ό,τι φαίνεται, θα τα πούμε μόλις επιστρέψουμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο απειλεί τις προσπάθειες των ΗΠΑ για ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, η οποία σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο θα επιτευχθεί την επόμενη εβδομάδα μαζί και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ.
6: Το μήνυμα ότι η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς στα στενά του ορμούς, χωρίς διόδια ή τέλη διέλευσης, έστειλε ο Πρωθυπουργός, συγκινιάζοντας τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Περισσότερα στο real.gr. Απολογούνται σήμερα 7 από τους 17 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων και η φερόμενη ως αρχή της οργάνωσης. Οι 10 αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους.

0: Coldplay είναι τούτη εδώ. Ε, Coldplay, ε. Είχες πάει σε συναυλία τον Coldplay?
1: Όχι.
0: Όχι. Ούτε εγώ. Σου δίνανε κάτι βραχιολάκια, λέει, και ανάλογα το τραγούδι αναβάζουν τα βραχιολάκια. Και δημιουργούσε αυτή την ατμόσφαιρα που βλέπουμε στα διάφορα βίντεο. Καλό θα ήταν. Μπας περιπτώσει. Εγώ σας έχω όμως κάτι καλύτερο. Κάτι πολύ καλύτερο, να ξέρετε. Διότι από το 1857 μέχρι σήμερα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα. Για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Μπες στο Gaz Museum. Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Μπες στο gazmuseum.gr κάθετος Actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
1: Επίσης, να σας πω ότι η Nexis Now και η Tom Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου στο Θέναμο Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνυματάκια σας, πραγματικά. Στο ένα μικρόφωνο ακούτε τη Στεφανία Κασίμη.
1: Και στο άλλο μικρόφωνο τον κύριο Σπύρο Παπαδάκη. Στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Σαπρανίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη. 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας δένεται στη διεύθυνση studio@papagirialfm.gr.
0: Με ενημέρωσε η κυρία Βουγιουκλιώτη ότι υπάρχουν και πάρα πολλά τηλέφωνα. Μας έχουν αφήσει και τηλέφωνα επικοινωνίας ακροατές. Από το Γήθιο, η κυρία Μαρία, πολλοίς κόσμος, να επικοινωνήσουμε μαζί τους, διότι όλοι έχουν κάτι να πούν και να μας δώσουν για την ακρίβεια, να μας πούν και πράγματα τα οποία τους απασχολούν, να μας δώσουν ρεπορτάζ. Οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας
1: πάντα
0: εκεί έξω είναι οι ακροατές και οι ακροάτριες. Ο Βαγγέλης, ναι, λέει, μας ζητάνε, λέει, να μην φοροδιαφεύγουμε, αλλά πέστε μου, έπαθα μία ζημιά στην αποχέτευση του σπιτιού μου που το κόστος είναι 2.000. Και καλούμε, λέει, μαζί με το ΦΠΑ να πληρώσω 2.480 ευρώ. Βγάζουμε το μήνα μας πολύ δύσκολα. Υπάρχει, λέει, περίπτωση να ζητήσω απόδειξη? Τώρα τι μπορούμε να πούμε κι εμείς,
1: Ευαγγέλη? Επειδή θα βγει πιο φθηνά.
0: Θα το βγει πιο φθηνά, τα έχει ανάγκη
1: είναι
0: ακόμα και τα 480.
1: Είναι μια που είχα πολύ πρόσφατα αυτή. Ναι. Για το κομμάτι της φοροδιαφυγής. Το πώς, παιδί μου, ότι για να ζητήσεις πρέπει να υπάρχει ένα κίνητρο για όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Σοβαρό όμως.
0: Παιδί μου, σου λέει τώρα ο άνθρωπος, σου λέει τώρα ο άνθρωπος στα 480 ευρώ. Εγώ τα έχω ανάγκη.
1: Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Αν όμως όλο αυτό το πράγμα με κάποιο τρόπο μπορούσε να τα αφαιρέσει από κάπου. Γνώσα φορολογικά.
0: Δεν πρέπει, λοιπόν, αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ότι γνωρίζουν από οικονομία να βρουν λύσεις? Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα, ακριβώς όπως το περιγράφει ο ακροατής μας, είναι το πρόβλημα ο Βαγγέλης. Όσον αφορά σε αυτά τα επαγγέλματα. Ο Θωμάς έχει μία άλλη έτσι, ιδέα. Αύριο, λέει, είναι η μέρα πληρωμής. Υπάρχει περίπτωση, λες, να πάρει θάρρος το αφεντικό και να μην με πληρώσει σε λεφτά? Αφεντικούλη, θα προτιμήσω θάλασσα. Έχει κάνει τόσο αίσθηση η τοποθέτηση του κυρίου Γεωργιάδη. Ότι μπορεί να είμαστε φτωχοί, αλλά έχουμε θάλασσα.
1: Ναι, γιατί είμαστε φιλέτο.
0: Ναι. Είναι γεγονός, μας έχουν τοποθετήσει στην ομορφότερη γωνιά του κόσμου.
1: Δεν μου έκανε τόσο εντύπωση, αλήθεια.
0: Τι εννοείς? Δηλαδή με θάλασσα πηγαίνεις, ας πούμε, να πληρώσεις το ρεύμα σου και τι λες? Έχω θάλασσα.
1: Δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Αυτά τα, θέλω να σου πω, αυτές οι ατάκες δεν μου κάνουν εντύπωση. Πια αυτό εννοώ. Δεν εννοώ κάτι άλλο. Μέχρι εκεί. Να σου πω, θες να το κλείσουμε αυτό που λέγαμε στο κομμάτι το πολιτικό?
0: Ένα τελευταίο μήνυμα για την ακρίβεια του Κωνσταντίνου, ο οποίος λέει γύρω σπίτα στη Γερμανία 8,5 ευρώ.
1: Πόσο?
0: 8,5. Στην Ελλάδα 3,20. Καλημέρα.
1: Καλέ, τώρα που είπες γύρω, κάτσε τώρα, γιατί βλέπω μία, μία σύνδεση που είχε κάνει μία εκπομπή με ένα νησί, με μία καντίνα.
0: Καντίνα λεγόταν η κοπέλα?
1: Καντίνα.
0: Α, καντίνα.
1: Με μία καντίνα σε ένα νησί, που με τον άνθρωπο, τον ιδιοκτήτη της καντίνας, του διαχειριστή της καντίνας, η οποία ήταν πλωτή μες στη θάλασσα.
0: Έλα, ωραίο αυτό.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Και το ρωτάει. Σε ένα μικρό νησί. Και πόσο κάνει το σουβλάκι? 4,5 ευρώ. Εντάξει, λέει. Λέω, ευγενικά προσπαθούσα να απαντήσει. Εντάξει, λέει, τουλάχιστον είναι σε αυτό το πανέμορφο νησί.
0: Ναι.
1: Με ήλιο και με θάλασσα. Λέω, εντάξει, αν έχουμε φτάσει να έχει εκεί 4,5 ευρώ το σουβλάκι, τελειώσαμε.
0: Δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ. Τέλος πάντων, οκ. Είναι γεγονός πάντως ότι τα πάντα τώρα τι να λέμε, τα πάντα είναι στο Θεό. Τα πάντα είναι αυξημένα όσο δεν. Λοιπόν, ας ασχοληθούμε με πράγματα.
1: Θυμήθηκα, οποία... επειδή έχω πάει στο συγκεκριμένο νησί, έχω πάει το 2002, ένα από εκεί. Δηλαδή το 4. Τι να σου πω τώρα, δηλαδή πόσο φτηνά ήταν.
0: Παλιά,
1: πόσο φτηνά ήταν.
0: Παλιά έλεγες, θα πάρω ένα σουβλάκι.
1: Στο
0: να
1: γειτονικό
0: διασκεδάσω,
1: δεν... ναι.
0: Να διασκεδάσω λίγο την πείνα μου. Δεν θα χρειαστεί να δώσω και πάρα πολλά χρήματα. Να πάρω και ένα μπουκαλάκι νερό, ένα αναψυκτικό ή δεν ξέρω εγώ τι. Και να τελειώνει η ιστορία. Τώρα το σκέφτεσαι 2 και 3 φορές.
1: Δεν θα ξεχάσω ποτέ στην Κίμολο να πληρώνω 500 δραχμές το ουίσκι.
0: 500
1: δραχμές. Δεν μιλάω για την Κίμολο το μεταξύ πριν, για την καντίνα, καμία σχέση. Απλώς επειδή τώρα είναι πολύ χαρακτηριστικό το θέμα.
0: Είχες προλάβει τη δραχμή?
1: Ναι.
0: Τόσο νέα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: 500 δραχμές.
0: Μια χαρά.
1: Φοβερό, ε.
0: Μια χαρά. Φοβερό. Καλημέρα στον Γιώργο από το Βραχάτι. Στο πανέμορφο Βραχάτι μας ακούνε εκεί στον ομό Κορινθίας. Αβέρτα. Παντού σ' ακούνε, Στεφανία Κασίμη. Παντού.
1: Στο
0: Σίδνεϊ. Δεν μπορεί να βρει στις Βρυξέλλες, στη Βιέννη, στη Θεσσαλονίκη. Στην Ιαπωνία, στο Βιετνάμ.
1: Στο
0: Χότσι Μινχ. Παντού.
1: Λοιπόν, κάνουμε μια έτσι μίνι επιστροφή, έτσι, εξπρέσ, στα πολιτικά. Επειδή είχαμε μείνει στην αριστερά, που φαίνεται ότι θα είναι ραγδαίες οι εξελίξεις και αναμένονται ανεξαρτοποιήσεις βουλευτών. Τώρα, ουσιαστικά έχει κλειδώσει η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αναμένεται να βγει και ένα κείμενο, δεν ξέρω αν θα είναι, μάλλον κοινό θα είναι.
0: Ναι.
1: Αποχώρησης. Ακούγονται Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος.
0: Ναι.
1: Χουσέιν Ζεμπέκ. Και επίσης ακούγονται και τα ονόματα της κυρίας Φωτίου και της κυρίας Τζούφη.
0: Ο κύριος Τζανακόπουλος προσανατολίζεται, δηλαδή να πάει προς την πλευρά
1: εγώ
0: του κυρίου
1: Τσίπρα. Αυτό είπα για αποχώρηση, δεν είπα εγώ
0: τότε
1: πράγμα.
0: Γιατί αποχωρεί, για ποιο λόγο?
1: Δεν
0: για
1: ξέρω.
0: Να γυρίσει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γιατί δεν διαφωνεί με τη γραμμή, ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Η οποία γραμμή ποια είναι?
1: Με την πολιτική του κόμματος. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Ναι, αυτό ρωτάω. Ποια είναι η πολιτική του κόμματος? Γιατί εγώ δεν την έχω καταλάβει ακόμα. Αφού πρώτα απ' όλα έχει άλλη πολιτική το κόμμα και άλλη πολιτική έχει η κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Αυτό το λέγαμε εδώ και καιρό. Κάπως έτσι τα καταλήγανε.
0: Τώρα πια από τις δύο. Πρώτα απ' όλα να πούμε το εξής. Γιατί ναι, μεν λέμε για τις γραμμές και στη Νέα Αριστερά. Δεν είναι διαφορετικά τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι έχουμε πολιτική επιτροπή, κεντρική επιτροπή, τι έχουμε την Παρασκευή, Σαββατοκύριακο. Και τα πράγματα είναι πάρα πολύ οριακά. Κανένας δεν ξέρει τελικά τι θα βγάλει αυτή η πολιτική επιτροπή, όπως μου έλεγαν χαρακτηριστικά. Και έχω την εντύπωση ότι στο τέλος της ημέρας θα κινηθούν κατά μόνας. Θέλεις να δούμε αυτή τη φοβερή και τρομερή δημοσκόπηση, μία ακόμη δημοσκόπηση που φέρνει το Πασόκ στην τέταρτη θέση?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και μάλιστα σε αυτή τη δημοσκόπηση βλέπουμε μετά από πάρα πολύ καιρό τη λεγόμενη παράσταση νίκης, Στεφανία. Η οποία παράσταση νίκης δεν έχει πέσει ποτέ έξω κατά το παρελθόν. Έχει λοιπόν και το δικό του ενδιαφέρον. Στην πρόθεση ψήφου τώρα, επί των εγκύρων, πρώτα απ' όλα να πούμε, να συστήσουμε. Διαβάζω από το ενικός.gr, πρέπει να σας πω, σιγά μην ψάξω αλλού, τα έχει όλα το ενικός.gr. Λοιπόν, τα αποτελέσματα της νέας δημοσκόπησης της Opinion Poll για το Action 24. Τη διαβάζετε αναλυτικά και τα νούμερα, εάν δεν θέλετε να ακούτε την αγριοφωνάρα μου, στο enikos.gr. Αν θέλετε να την ακούτε, κακό του κεφαλιού σας. Στην πρόθεση ψήφου λοιπόν επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία έχει 25,6%. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 13%. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρισιανού 10,3%. Το ΠΑΣΟΚ 8,8%. Το ΚΚΕ 5%. Πλεύση Ελευθερίας 5%. Ελληνική Λύση 4,2%. ΣΥΡΙΖΑ και Φωνή Λογικής 1,4%.
1: Ναι.
0: Βρείτε κατρακύλα είναι τούτη.
1: Ναι, ναι, θα το δουνες. Ναι, είναι η φωτογραφία της στιγμής τουλάχιστον.
0: Πήγε, αφού και την προηγούμενη εβδομάδα η ίδια φωτογραφία ήταν. Ναι, ήταν είναι... διαφορετική στιγμή.
1: Είναι της στιγμής γενικότερα.
0: Ναι, το Μέρα 25 1,2%, η Νίκη 1,1%, οι Δημοκράτες, Παύλα, Προοδευτικό Κέντρο και οι Σπαρτιάτες 0,6%.
1: Και εδώ υπάρχει πτώση.
0: Συγγνώμη, οι Δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη.
1: Ναι, ναι, και εδώ υπάρχει πτώση.
0: 0,6. Mm. Μάλιστα. Η Νέα Αριστερά 0,4%, το άλλο 4,3%, το άλλο κόμμα δηλαδή, και στο 16,1% είναι η αναποφάσιστη.
1: Πόσο?
0: 16,1% είναι η αναποφάσιστη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Πολύ μικρή είναι η μείωση.
0: Η μείωση.
1: Των αναποφάσιστων.
0: Ναι, είναι ελάχιστη. Είναι ελάχιστη.
1: Ναι, ναι, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται σε αυτή την έρευνα πάντα μιλάω. Ναι. Δηλαδή δεν είναι... 1-2% πόσο είναι, τόσο είναι.
0: Τώρα, η εκτίμηση ψήφου, εγώ προσωπικά δεν ξέρω αν εσύ θέλεις να τη διαβάσεις. Συνήθως την παρακάμπτω.
1: Το άλλο κόμμα πόσο είναι, Σπύρο μου?
0: Το άλλο κόμμα, Στεφανία μου, μισό λεπτό, είναι 4,3%.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Ποιο είναι το άλλο κόμμα? Το άλλο κόμμα μπορεί να είναι το κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
1: Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι αυτό, και βλέποντας τα προηγούμενα ποσοστά, νομίζω
0: ναι,
1: ότι έχει μειωθεί το ποσοστό σε σχέση με τις προηγούμενες μετρήσεις. Το άλλο κόμμα που ήταν γύρω στο 13 έχει πάει στο 4 ακόμα κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι, διότι ανακοινώθηκαν
1: αυτό,
0: κάποια
1: λέω,
0: από τα άλλα κόμματα.
1: Άρα πήγαν από εκεί, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων δεν έχει μειωθεί τόσο πολύ. Αυτό εννοούσα.
0: Το άλλο κόμμα.
1: Άρα πήραν από εκεί.
0: Το άλλο κόμμα το οποίο περιμένουμε, αναμένεται.
1: 4,3. Ποιο άλλο, δεν μένει κάτι άλλο.
0: Του κυρίου Σαμαρά.
1: Αυτό λέω ότι είναι το άλλο κόμμα. Όχι, είναι κάποια άλλα.
0: Ναι.
1: Συν του κυρίου Σαμαρά.
0: Ναι. Όπου μαθαίνω την Παρασκευή θα μιλήσει ο κύριος Σαμαράς σε παρουσίαση βιβλίου στην Κρήτη.
1: Μάλιστα, ναι, ναι, ναι, κάπου το είδα, μπράβο.
0: Ρωτάω λοιπόν εγώ, Βλάξ.
1: Ναι.
0: Παίζει να κάνει ανακοινώσεις από την Κρήτη.
1: Δεν ξέρω, γιατί και εγώ όταν είδα την Κρήτη λέω αποκλείεται να γίνουν οι ανακοινώσεις από την Κρήτη. Σκέφτηκα.
0: Και μου λέει ο συνομιλητής μου. Τώρα μου βάζεις ιδέες.
1: Για την Κρήτη.
0: Ναι,
1: εγώ
0: όταν
1: το διάβασα κατευθείαν αυτό σκέφτηκα.
0: Ωραία,
1: είναι ωραίο μέρος για ανακοινώσεις.
0: Ωραία, μου λέει, δεν θα ήταν από την έδρα του Ανδρουλάκη και του Μητσοτάκη.
1: Τον Ανδρουλάκη δεν νομίζω ότι τον αφορά.
0: Ρε παιδί μου, ότι είναι και οι δύο κριτικοί και ότι να, ο Σαμαράς θα πάει εκεί να κάνει ανακοίνωση.
1: Ναι.
0: Αλλά έχω την εντύπωση ότι η ανακοίνωση
1: τοποθετείται. Αν κάνουν ανακοινώσεις.
0: Τοποθετείται η ανακοίνωση, μάλιστα μου είπε χαρακτηριστικά η ομιλία που αυτό δεν αναφέρει κάτι προς το παρόν, αλλά όπως ξέρεις από το ρεπορτάζ τις τελευταίες πινελιές τις βάζει ο ίδιος. Λοιπόν,
1: εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρη ακόμα και σήμερα ότι ο κύριος Σαμαράς έχει αποφασίσει το αν θα προχωρήσει κάποια κίνηση ή όχι.
0: Μου μεταφέρουν πολύ στενοί του συνεργάτες, καθημερινοί συνομιλητές του, άνθρωποι που είναι μέσα στο γραφείο του μέχρι σήμερα, μέσα στο σπίτι του στην κυριολεξία, ότι είναι αποφασισμένος. Ότι μέσα στο καλοκαίρι θα κάνει ανακοινώσεις. Το πότε θα το επιλέξει ο ίδιος. Εγώ έχω την ίδια αίσθηση με σένα.
1: Εμένα μου μεταφέρουν.
0: Έχω την ίδια αίσθηση με σένα.
1: Εμένα μου μεταφέρουν ότι κανείς δεν ξέρει. Μόνο ο πρόεδρος και θα τα αποφασίσει εκείνος.
0: Είναι δύο άνθρωποι που. Okay, μόλις σου πω εκτός αέρα τα ονόματα θα καταλάβεις. Αλλά εγώ έχω πάλι την αίσθηση ότι δεν είναι, ρε παιδί μου. Έστω και την τελευταία στιγμή ο κύριος Σαμαράς δεν θα. Ποιος είναι ο στόχος? Εάν επαληθευτούν αυτές οι δημοσκοπήσεις, η πρόθεση ψήφου που δίνει τη Νέα Δημοκρατία εκεί να φλερτάρει πάνω κάτω με το 25%, εάν ένα επικείμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά αγγίξει ποσοστά 4-5%, τα οποία θεωρούν, αυτό λένε οι συνεργάτες του. Έτσι. Αν θέλεις η δική μου άποψη, αυτά είναι πολύ υψηλά ποσοστά για την εποχή. και ρίξει τη Νέα Δημοκρατία, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι τη Νέα Δημοκρατία, κάτω από το 25%, δεν θα πάρει τον πόνουσο 50 ευρών.
1: Σωστά.
0: Αυτό λοιπόν θα δημιουργήσει πολλαπλές, αν θέλεις, πολλαπλά κύματα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Διότι μείον 50 βουλευτές, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει.
1: Εντάξει, ναι. Έτσι. Εγώ σου λέω, παραλαμβάνω, δεν είμαι πολύ σίγουρη. Ερώτηση, αν δημιουργηθεί κόμμα, αν, λέω, ανακοινωθεί τέτοιο κόμμα, θα το...
0: Ναι.
1: Κάτσε να τη θέσω ανάποδα την ερώτηση, Σπύρο μου, σε σένα που ξέρεις καλά το ρεπορτάζ. Αν ανακοινωθεί τέτοιο κόμμα, ο κύριος Καραμαλής θα πηγαίνει στις εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας ή στις εκδηλώσεις του κόμματος Σαμαρά?
0: Ο κύριος Καραμαλής από τη θέση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή μπορεί να πηγαίνει όπου θέλει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, την παράσταση...
1: Και θα είναι και κανονικό.
0: Την παράσταση νίκης.
1: Και θα είναι και κανονικό, ε.
0: Την παράσταση νίκης στην ΙΔΕΣ.
1: Γιατί απλά είναι ο κύριος Καραμαλής.
0: Γιατί απλά είναι ο κύριος Καραμαλής.
1: Και θα είναι κανονικό.
0: Κανονικό δεν ξέρω αν θα είναι, αλλά περίμενε να δούμε τις εξελίξεις. Η ερώτηση είναι η εξής, την παράσταση νίκης στην ΙΔΕΣ.
1: Ναι,
0: παράσταση νίκης 54% για τη Νέα Δημοκρατία. Και γιατί το αναφέρω.
1: Αυτό, δεν είναι περίεργο.
0: Πρόσεξε. Η παράσταση νίκης είναι, είναι ένα εύρημα στις δημοσκοπήσεις που δεν έχει πέσει ποτέ έξω. Και να πούμε στον κόσμο τι σημαίνει η παράσταση νίκης. Σημαίνει το εξής. Μπορεί εμένα να με πάρουν τηλέφωνο και να με ρωτήσουν τι κόμμα θα ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές και να πω θα ψηφίσω το κόμμα της Στεφανίας Κασίμη.
1: Ναι, αυτό είναι διαφορετικό.
0: Όταν λοιπόν με ρωτάνε εμένα που έχω δηλώσει ότι θα ψηφίσω το κόμμα της Στεφανίας Κασίμη, ναι, αλλά ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα βγει πρώτο στις εθνικές εκλογές, απαντάω η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, ποιο είναι το φαβορί, αυτό είναι.
0: Ναι. Λοιπόν, η παράσταση νίκης
1: ναι,
0: δεν έχει πέσει ποτέ
1: έξω. Αλλά είναι πολύ λογικό αυτή τη στιγμή να είναι η Νέα Δημοκρατία το φαβορί.
0: Άρα σημαίνει ότι τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ δεν τους έχει πείσει το ΠΑΣΟΚ ότι μπορεί να κερδίσει έστω και με μία ψήφο διαφορά.
1: Ναι, αυτό σημαίνει σίγουρα. αλλά σημαίνει και πολλά άλλα πράγματα σε αυτή τη φάση.
0: Δεν μπορώ να σε καταλάβω γιατί.
1: Σε αυτή τη φάση, ναι, η αλήθεια είναι τώρα μην κρυβόμαστε και. Εντάξει, μην κρυβόμαστε και πίσω από τα θέλω. Εντάξει, βέβαια καταλαβαίνω ότι.
0: Μα αφού το λένε στο Πασόκ, λέει. Μπορούμε να κερδίσουμε και με μία ψήφο διαφορά.
1: Ακούω όλες τις συνεντεύξεις. Είναι ερώτηση, θα την κάνουμε στον κύριο Τσουκαλά εμείς. Αν παραμένει ακόμα στόχος σας η νίκη, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Πόσο εφικτός είναι αυτός ο στόχος? Θα την ξανακάνουμε. Δεν ξέρω για
0: ποιο. Και αν αυτός ο στόχος είναι εφικτός μόνοι σας ή με τον Τσίπρα.
1: Ή με τον Τσίπρα στον πρώτο ή στο δεύτερο γύρο.
0: Σύμφωνα με τον κύριο Δόκα, στο δεύτερο γύρο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να την κάνει γυριστή ο κύριο Ανδουλάκη και να πάει από τον πρώτο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πρώτο-δεύτερο γύρο τώρα, με μπερδεύει και εμένα. Είναι πρώτε ή δεύτερε εθνικέ εκλογέ.
1: Εντάξει, αυτό εννοούμε. Λοιπόν, ναι. Επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Κάντε τα κουμάντα σα, κυρία
1: Κασίνα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Και αυτό το καλοκαίρι, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια μα δίνει ραντεβού στο Πάρκιο Σίνεμα και στο Πάρκιο Σίνεμα Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένε ταινίε προβάλλονται κάτω από τα αστέρια. Είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και στο lounge του Φυσικού Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Μπες στο πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Λοιπόν, να πούμε και λίγα λόγια για το Greece. Προβάλλεται την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Το πιο feel good music γαλών των εποχών με τον Τζον Τραβόλτα και Ολίβια Νιούτον Τζον, γεμάτο γνωστά τραγούδια, χορό και iconic σκηνές που έχουν μείνει στην ιστορία του σινεμά Greece. Τέλειο,
0: δεν το συζητάμε. Και επειδή το έχουμε πολυδιαφημίσει και θέλω να με πας πραγματικά για να το δούμε.
1: 5 Ιουνίου.
0: Την Παρασκευή, λοιπόν. Την Παρασκευή,
1: σωστά.
0: 5 Ιουνίου. Να πούμε ότι δεν, επειδή στέλνατε και μηνύματα, εάν το έχω δει, λέει, σε πρώτη προβολή. Δεν το έχω δει σε πρώτη προβολή.
1: Όταν βγήκε μόνο. Λοιπόν, πάμε.
0: Όταν βγήκε το 1978.
1: Ναι.
0: Ήμουνα 3 χρονών, παιδάκι μου.
1: Εντάξει, μια χαρά, για παιδικά γκρίζα, έβλεπες. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Uh-huh.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, να σας ενημερώσω για όσους βρίσκεστε στους δρόμους, για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν σήμερα και αύριο, 2 και 3 Ιουνίου. Στη Συγκρού, λόγω εκτέλεσης εργασιών, υπήρχε ανακοίνωση αστυνομίας, είναι προσωρινές. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της Συγκρού από το ύψος συμβολής της με την οδό Φρατζίου στο ύψος συμβολής της με την Ποσειδώνων. Ως εξής, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Ποσειδώνος κατά τις ώρες 7 το πρωί με 5 το απόγευμα και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Φρατζή από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται στον υπόλοιπο δρόμο. Στον επομένο καθοροπλάτο του οδοστρώματος.
1: Μια χαρά θα πάει αυτό. Ναι. Από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα.
0: Ναι, η αριστερή λωρίδα. Τμηματικά.
1: Ναι. Εντάξει. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει σε λεωφόρο Συγκρού. Από σήμερα ξεκινάει αυτό.
0: Σήμερα και αύριο είναι.
1: Σήμερα και αύριο. Δύο μέρες καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει σε λεωφόρο Συγκρού. Ταλαιπωρείται ήδη ο άγνωστος οδηγός. Μόλις μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Ή όχι, ας πούμε τώρα δύο πραγματάκια. Τι λες. Διότι στον Κηφισό το μποτιλιάρισμα έχει ξεκινήσει στην άνοδο από το ύψος της Εθνάρχου Μακαρίου και φτάνει μέχρι και την Αχαρνών. Ένα μικρό κομμάτι είναι λίγο πιο ελεύθερο και ξεκινάει δεύτερο μποτιλιάρισμα στο Καπάκι, το οποίο είναι από την τρίτη έξοδο της Νέας Φιλαδέλφειας και φτάνει μέχρι τον κόμβο της Ρενό. Αυτά όσον αφορά στην άνοδο. Στην κάθοδο, το μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται και στην κάθοδο, από τη Στρατηγού Καλάρη και φτάνει διαδοχικά μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών. Θέλει υπομονή από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Το μόνο πράγμα το οποίο θα πω είναι γυρίσατε. Τι ωραία που ήταν εχθές, ήταν τα πάντα κατά πράσινα. Και όχι επειδή έχει ανθίσει ο τόπος ή για κανέναν άλλο λόγο. Απλά δεν είχε καθόλου κίνηση καθόλου τη διάρκεια του 24ωρου.
0: Δεν είχε χθες. Το Σαββατοκύριακο η αλήθεια είναι κίνηση.
1: Ναι. Δεν ξέρω για το Σαββατοκύριακο, σου μιλάω για τη Δευτέρα.
0: Πρέπει να κλείσουμε, Νίκο.
1: Πρέπει να πάμε, ναι.
0: Ναι.
1: Ας πάμε.
0: Ας πάμε και θα έχουμε πολλά να πούμε την επόμενη ώρα.
1: Πάμε.
2: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
3: Μια καρέκλα να τα πω!
2: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
4: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
2: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
3: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
9: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
10: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
9: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
10: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
11: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
9: Εισιτήρια more.com.
4: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
12: Σταύρος Τσαρχάκος στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Ξαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Ενχορτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
13: Real FM. Η ώρα είναι 7.
14: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
15: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Σκαραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την ένταση στο Νότιο Λίβανο να συνεχίζεται παρά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και άνοιγμα των στενών του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Περισσότερα στο emikos.gr. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς στα στενά του Ορμούς, χωρίς διόδια ή τέλη διέλευσης, έστειλε ο Πρωθυπουργός, εγκαινιάζοντας τη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση Ποσειδόνια 2026. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η ελληνόκτη ναυτιλία πρέπει να διαφυλαχθεί ως εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας θα οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Απολογούνται σήμερα 7 από τους 17 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της οργάνωσης. Οι 10 αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εξτάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήρες εξτάσεις για τους μαθητές των γυμνασίων.
23: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
24: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Ο Ματέο Αρναλντι προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στους 8 του Ρολάν Γκαρός. Ο Ιταλός τενίστας θα αντιμετωπίσει αύριο τον επίσης Ιταλό Ματέο Μπερετίνι. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
24: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα, με νεφώσεις από το μεσημέρι στα επιρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη δυτική ως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
18: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
25: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
26: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
25: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
27: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στη συχνότητα του Real Voice 995. Καλώς ήρθατε στην πρώτη καλημέρα. Στο μικρόφωνο Μανώλης Παπάζογλου, παρέα εννοείται με τον Πέρι Βασιλάκη. Τρίτη 2 Ιουνίου σήμερα, δυναμώστε, κάντε καφεδάκι και φύγαμε.

Καλημέρα σε όλους τους πρωινούς τύπους και τύπισες. Μια παρέα είμαστε εδώ καθημερινά στο Real Voice 995 σε όλα τα 12 νησιά. Έτσι από άκρη σε άκρη σε όλα τα 12 νησιά ακουγόμαστε και είμαστε εδώ παρεούλα μαζί σας καθημερινά και σας αγαπάμε και μας αγαπάτε, το ξέρουμε αυτό. Από τις 7 η ώρα το πρωί εδώ στη συχνότητα του Real με τις εκπομπές μας μέχρι και αργά το μεσημέρι με όλους τους συνεργάτες εδώ του σταθμού με πλήρης ενημέρωση και ό,τι και αν χρειάστηκε. Σας έχει ξεφύγει κάποια είδηση, μπείτε στην ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr να τα βρείτε όλα.

ξεχνάτε να μας στέλνετε τα μηνύματάκια σας στο Viber εντελώς δωρεάν στο 698 919 99 95.

Λοιπόν, σήμερα ο σταθμός γιορτάζει. Έχουμε γιορτή σήμερα, έχουμε γενέθλια. Γιορτάζει ο Γιάννης Οχαλιάς από τη διοίκηση. Χιλιόχρονος να είσαι, φίλε Γιάννη. Να είσαι πάντα καλά, να μας παλεύεις όλους. Δεν έχει σημασία που ξεκινάμε 7 η ώρα εκπομπή το πρωί. Εμείς εδώ με τον Μπέρι περιμένουμε τα γλυκά, να ξέρεις, Γιάννη. Χιλιόχρονος και πάλι.

Λοιπόν, πώς θα περάσατε το τριήμερο? Ελπίζω να ξεκουραστήκατε. Ελπίζω να περάσατε λίγο χρόνο με τους δικούς σας ανθρώπους. Η αλήθεια είναι ότι είχε κόσμο έξω και γενικώς και σε κάτι εκδηλώσεις που υπήρχαν στο νησί είδαμε πάρα πολύ κόσμο. Καλό είναι αυτό. Ο κόσμος από ό,τι φαίνεται την ψάχνει τη διασκέδαση, έτσι.

λοιπόν πριν περάσω στην θεματολογία της ημέρας για 2-3 θεματάκια τα οποία μας απασχόλησαν το τριήμερο το οποίο πέρασε. Θα ξεκινήσω με δύο άσχημα νέα. Δυστυχώς και το χαμό δύο συμπολιτών μας εδώ από τη Ρόδο, του Τσαμπίκου του Καράμελα και του Κώστα του Παπαστεργίου. Και οι δύο μας στεναχώρησαν, η αλήθεια είναι, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εγώ προσωπικά τους γνώριζα και τους δύο πάρα πολύ καλά, ιδιαίτερα τον Κώστα τον Παπαστεργίου. Σαν κεραυνός εν ιθρία έπεσε η είδηση. Πραγματικά είχαμε συνεργαστεί και εγώ και ο αδερφός μου στην ομάδα της Ρόδου και ήταν ένας από τους ανθρώπους που μας στάθηκαν, πραγματικά μας στάθηκαν, δεν το λέω απλά για να το πω. Εκείνος ξέρει πλέον από εκεί ψηλά σε τι πράγμα αναφέρομαι. Καλό ταξίδι και στους δύο. Και εδώ έχουμε δύο περιπτώσεις που στη μία περίπτωση του Τσαμπίκου του Καράμπελα, λόγω και της ασθενίας που υπήρχε, λες, έρχεσαι σε αυτό το δίλημα της ζωής, έτσι καμιά φορά που λες καλύτερα να είσαι προετοιμασμένος ή όχι. Στην περίπτωση του Τσαμπίκου του Καράμπελα ήταν προετοιμασμένη οι συγγενείς, αυτή είναι η αλήθεια. Στην περίπτωση του Κώστα του Παπαστηρίου έγινε εντελώς ξαφνικά, κοιμήθηκε, σηκώθηκε και κάπου εκεί ήρθε το τέλος. Και έρχομαι και ρωτάω τώρα εγώ, τελικά είτε είσαι προετοιμασμένος είτε όχι, αντέχεται ο θάνατος, δεν αντέχεται? Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό το που συζητάμε, το είσαι έτοιμος ή δεν είσαι και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Είναι δύο περιπτώσεις που πραγματικά συγκίνησαν το νησί της Ρόδου, διαφορετικές περιπτώσεις και οι δύο, και δείτε αυτό που σας λέω, δεν είσαι ποτέ δυστυχώς έτοιμος για τέτοια πράγματα. Για να το κλείσω εδώ, καλό ταξίδι στο φως και στους δύο και ειλικρινή συλληπιτήρια και στις δύο οικογένειες, να είναι πάντα καλά, να τους θυμούνται. Καλημέρα φίλε Βασίλη από την ωραία Σίμη, καλημέρα.

Λοιπόν, διήμερο Ευρώπης, έτσι, είχαμε εδώ στη Ρόδο ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Πού φέρει υπογραφή αυτό το γεγονός? Προφανώς και φέρει υπογραφή και αναφέρομαι στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ένωση Περιφερειών Ευρώπης. Και όλο αυτό το γεγονός, το οποίο το είδε πραγματικά όλος ο κόσμος πέρα από την Ευρώπη, φέρει την υπογραφή του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου. Εμείς σαν Real ήμασταν εκεί από την αρχή, όλες αυτές τις ημέρες παρακολουθήσαμε από κοντά ό,τι συζητήθηκε για το μέλλον της Ευρώπης. Και πραγματικά πιστέψτε με, εγώ προσωπικά αλλά και οι συνεργάτες εδώ του σταθμού και θεωρώ και όλοι οι συμπολίτες μας νιώθουμε πάρα μα πάρα πολύ περήφανοι. Γιατί αυτή η πρόταση ήρθε από τον Γιώργο τον Χατζημάρκο, τον Περιφερειάρχη μας εδώ, να γίνει αυτή η συνεδρίαση εδώ στη Ρόδο. Το δέχτηκαν, έτσι το αποδέχτηκαν και δείτε μετά τι ακριβώς έγινε όλο αυτό το διήμερο που όλη η Ευρώπη και όχι μόνο ασχολιόταν με το νησί μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αν δεν είναι αυτή η μεγαλύτερη διαφήμιση που μπορεί να έχει ο τόπος, τότε ποια είναι?

Συζητάνε για το μέλλον της Ευρώπης, για το μέλλον γενικώς, έτσι. Είναι η πηγή των εξελίξεων και γι' αυτό επιμένω και λέω και ξαναλέω ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έγινε αυτό το γεγονός εδώ στη Ρόδο, στο παλάτι του Μεγάλου Μάγιστρου. Φοβερό όλο, όλοι οι συνεργάτες της περιφέρειας πραγματικά δώσανε ρεσιτάλ και πολλά μπράβο σε όλους για την εκπληκτική αυτή διοργάνωση, η οποία θα μας μείνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα, θα μας μείνει στο μυαλό, δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Και πολύ φοβάμαι, και εγώ ίδιος τοποθετήθηκα και στα προσωπικά μου social, ότι δεν θα ξαναγίνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν δεν έχεις πολιτικό τέτοιου ελληνικούς, βλέπε Γιώργος Χατζημάρκος, και ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω και παίρνω πάνω μου αυτά που λέω. Προσωπική μου άποψη είναι αυτή, γιατί το είδα και το έζησα με τα μάτια μου όλο αυτό από κοντά και είδα πόσο respect πραγματικά έχουν οι Ευρωπαίοι στο πρόσωπο του Περιφερειάρχη μας.

Πολύ μεγάλες προσωπικότητες λοιπόν στο νησί μας, ευρωβουλευτές, πάνω από 100 αυτοδιοικητικοί, υψηλά κεφαλιά, έτσι για να συνεννοούμαστε. Έχετε στο νησί μας ευρωβουλευτές, πάνω από 100 αυτοδιοικητικοί, υψηλά κεφαλιά, έτσι για να συνεννοούμαστε. Έχετε συνηθίσει να μιλάω στη Μαλιαρή. Υψηλές προσωπικότητες.

0: Καλημέρα στην Κάλυμνο, καλημέρα Γιώργο, να σε πάντα καλά.
1: Δεν κάνω κράτη πουθένα.
0: Καλημέρα και στην ωραία Τύλο. Σοφία, καλημέρα. Λοιπόν, έχει ανοίξει τον Τενοβόε, να ξέρετε. Σας τα λέω από τώρα για να ξέρετε. Πάμε Τύλο, πάμε εκεί. Λιβάδια πλατεία, ξέρω εγώ τι λέω. Καλημέρα σε όλους.

Έχετε και εξελίξεις. Τώρα πήρα και ωραία πάσα μετά την καλημέρα αυτή. Πήρα και ωραία πάσα για την Τίλο. Λοιπόν, θα σας πάω περίπου 1,5 μήνα πριν, όταν και έκανα την πρώτη μου εκπομπή εδώ στον Real Voice 995. Υπάρχουν ανερτημένες αυτές οι εκπομπές, εννοείται μπορείτε να μπείτε να τις δείτε και να τις ακούσετε. Και τι σας είχα αποκαλύψει στην πρώτη εκπομπή? Σας είχα αποκαλύψει για κάποια δήμαρχο που είναι σε ανοιχτή γραμμή με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα και τα έχουν βρει ήδη. Τελικά όχι απλά τα βρήκανε, η δήμαρχος Τίλου, η κυρία Καμά, υπέγραψε, είναι μία από τους 300 που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, του ΕΛΑΣ, με ένα L.

0: σπίτι μου.
1: Δεν θα σχολιάσω τίποτα άλλο παραπάνω.
0: Παραμυθάκι μου.
1: Έλα να εμφανίζονται σιγά σιγά τα παιδιά του Τσίπρα για να μην πω τίποτα άλλο. Έχει κι άλλους να ξέρετε, υπομονή, έχει κι άλλους που θα βγουν στη φόρα. Προς τον παρόν επιβεβαιώνομαι με την ανακοίνωση της δήμαρχου της Στήλου, της κυρίας Μαρίας Καμά, που δείχνει ανοιχτή στήριξη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να μας πούνε μόνο πέρι πότε είναι τα 40 του ΣΥΡΙΖΑ για να ραφτούμε ρε παιδί μου να πάμε.

0: ποτέ εγώ.
1: Λοιπόν, αυτά με το διήμερο της Ευρώπης, έτσι, το οποίο έγινε εδώ στο νησί μας. Πραγματικά, θα το ξαναπώ για ακόμη μια φορά κλείνοντας το θέμα αυτό, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και που έγινε εδώ αυτή η συνάντηση, για σημασιολογικούς λόγους η αλήθεια είναι, έτσι. Άκρο της Ευρώπης είμαστε, δεν το συζητάμε, αλλά και που έχουμε μια ισχυρότατη παρουσία στις εξελίξεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα και καλό θα είναι να την αποδεχτούμε όλοι. Μπράβο λοιπόν στον Περιφερειάρχη τον Γιώργο Χατζημάρκο, μπράβο και στους συνεργάτες του, γιατί πίσω από όλο αυτό, έτσι, υπάρχουν και οι συνεργάτες, οι άγρυπνοι φρουροί της περιφέρειας, που πραγματικά δώσανε ρεσιτάλ όλα τα παιδιά. Τι θέλετε, από τις σημαίες, από τη διοργάνωση, από τα πάντα, από τις μεταφορές, από το τι θα φάνε, τι θα πιούνε, τα πάντα όλα. Μόνο που σας το λέω, εγώ έχω αγχωθεί. Φανταστείτε να τα ζούμε κιόλας.

Εκεί πια φάνηκαν, η αλήθεια είναι, για ακόμη μια φορά, αυτοί που κάνουν πραγματική αντιπολίτευση στην Δημοτική Αρχή, αλλά και αυτοί που έχουν κατανοήσει, έτσι, την έννοια της λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής. Τι είναι αυτό δηλαδή που εφήβρε το Υπουργείο? Τι σημαίνει δηλαδή λογοδοσία? Τι κάνουμε, ρε παιδί μου, εκεί πέρα? Τι συζητάμε ακριβώς? Αφού έχουμε το Δημοτικό Συμβούλιο εκεί, τι συζητάμε? Εγώ λέω να ρωτήσουμε τον κύριο Σαρικά, τον κύριο Μανώλη Σαρικά, τον γιατρό. Θα μας διαφωτίσει, ή τον κύριο Μαντρακός, ένας από τους δύο, να ξέρετε, θα σας διαφωτίσει σίγουρα.

Γιατί το λέω αυτό, γιατί υποτίθεται εκεί ρωτάς, έτσι, για τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής, θέτεις ερωτήματα. Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει ο γιατρός αυτό. Ερωτήματα δεν έκανε. Πήγε, είπε, θέλω να γίνει αυτό, αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Και εμείς, γιατρέ.

0: Αυτό πάντως που ξεσήκωσε ένταση στην λογοδοσία ήταν η τοποθέτηση, η ερώτηση του κύριου Γερονικόλα, όπου εκεί κάπου μπερδεύτηκαν ορισμένοι. Μπερδεύτηκε λίγο και η κατάσταση με το θέμα της Ακαδημίας. Στου διαβόλου το κοιτάπι. Και όχι μόνο. Εγώ το έχω ξαναπεί, ο Νίκος ο Γερονικόλας είναι αυτός ο οποίος κάνει πραγματικά αντιπολίτευση μέσα στην, στη Δημοτική Αρχή γενικώς, μέσα στο Δημοτικό Συμβουλίο. Θέτει ερωτήματα τα οποία χρήζουν απάντησης, έτσι δεν το συζητάμε. Και επίσης ψάχνει, ενδιαφέρεται, ρωτάει. Αυτά είναι, έτσι πρέπει να γίνεται η όλη η διαδικασία για να παίρνουμε και τις απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή, για να ξέρουμε και τη θέση τους, αλλά και ότι ακριβώς συμβαίνει στην τελική.
1: Ελπίδα μας χαμένη και η μοίρα μας γραμμένη στου διαβόλου το κοιτάπι.
0: Δεν ξέρω αν βγήκε πιο σοφός από την συζήτηση ο κύριος Γερονικόλας. Εμείς πάντως ακούσαμε άλλη εκδοχή ουσιαστικά του κύριου Καλοπίτα, ο οποίος κλήθηκε να απαντήσει διότι έφυγε η Δημοτική Αρχή. Ο Δήμαρχος βασικά και ο αναπληρωτής Δημάρχου έφυγαν την ώρα της συζήτησης. Οπότε έβγαλε το φίδι από την τρύπα, θα πω εγώ, ο κύριος Βάιος Καλοπίτας. Ο οποίος είχε τελείως μια διαφορετική άποψη, απάντησε σε αυτά που του είπε ο κύριος, που ρώτησε ο κύριος Γερονικόλας, αλλά από την πλευρά της Κολοσσός 2047, έτσι, της, του αναπτυξιακού οργανισμού. Από την άλλη, ο κύριος Λάμπης κάπου εκνευρίστηκε, κάπου έχασε, έχασε λίγο τον ιρμό του, πώς να το πω, κάπου εκνευρίστηκε, κάπου και οι απαντήσεις που δοθήκανε στον κύριο Γερονικόλα δεν ξέρω, δεν ήταν και πολύ πιστικές, διότι απάντησε σε όλα ο κύριος Γερονικόλας, α, β, γ, δ, είχε ό,τι στοιχεία μπορούσε να φανταστεί κάποιος για αυτή την συζήτηση.

0: γονάτιστος. Πολύ πιο ήρεμα λοιπόν απάντησε ο κύριος Καλοπίτας σε αυτά που ρώτησε ο κύριος Γερονικόλας. Και έτσι χρειάζεται μια τοποθέτηση για να κατανοήσουμε και εμείς ακριβώς το τι συμβαίνει με το θέμα της Ακαδημίας, που είναι ένα θέμα το οποίο, κοιτάξτε, δεν είναι απλό θέμα, έτσι. Μιλάμε για ένα ιστορικό κτίριο που προφανώς και πρέπει να πάρθουν μέτρα για να ξεκινήσουν εκεί οι εργασίες, αν ξεκινήσουν και όποτε ξεκινήσουν, τέλος πάντων, έτσι, καταρχάς για την ασφάλεια των μαθητών. Πρώτα απ' όλα αυτό, έτσι, δεν το συζητάμε, και μετά όλων των υπολείπων. Ελπίδα και σασμός.
1: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το...
0: Χάσιμο χρόνο τελείως, εγώ θα το πω. Αυτό το οποίο συμβαίνει στη λογοδοσία και προφανώς, εντάξει, προφανώς και υπάρχει πρόεδρος, ο οποίος προεδρεύει σε κάθε τέτοια συνεδρίαση. Καλό θα ήταν να βάλει μια τάξη, ρε παιδί. Δηλαδή, ακούς τώρα τον κύριο Σαρικά και δεν καταλαβαίνεις τι ακριβώς εννοεί ο άνθρωπος ή τι θέλει να πει, εφόσον ξέρουμε ποια είναι η διαδικασία, έτσι, της λογοδοσίας. Και όχι μόνο αυτό, αφήνουμε και πράγματα τα οποία διονύζονται και προβληματίζει και πάρα πολύ κόσμο. Τοποθετείται και ο κύριος Κασάπης, προσπάθησε εκεί να μπαλώσει τα πράγματα με τον κύριο Γερονικόλα και με το θέμα της Ακαδημίας. Προφανώς. Αλλά θα το επαναλάβω, πάρα πολύ καλά έκανε και επέμενε ο Νίκος ο Γερονικόλας με το θέμα αυτό.

Γι' αυτό σας είπα και στην αρχή, δεν ξέρω αν βγήκε σοφότερος ο κύριος Γερονικόλας από όλη τη συζήτηση που έγινε στη λογοδοσία. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο τηλέμαχος ο Καμπούρης, ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος είχε και αυτός τις ερωτήσεις του, κέραιες ερωτήσεις. Και εκείνος δεν ξέρω αν βγήκε σοφότερος από τις απαντήσεις που πήρε. Είχε και τα πειράγματά του λογοδοσίας, είχε τα πάντα, έτσι. Είχε ακόμα πεθαίνουμε στο γέλιο με την ατάκα αυτή που πέταξε ο κύριος Καμπούρης στον δήμαρχο της Ρόδου, όταν το ζήτησε ο δήμαρχος να του στείλει ένα άρθρο στο οποίο αναφερόταν ο κύριος Καμπούρης για δηλώσεις του δημάρχου, και το απάντησε: δεν το έχω το τηλέφωνο, το έχω διαγράψει. Είχε και τέτοια λογοδοσία. Αυτά είναι τα ωραία, τα πήγε.

Η σύντροφός μου στο σπίτι λέει, καλά εσύ είσαι άρρωστος παιδί μου, δηλαδή θα κάθεσαι παρακολουθείς τόσες ώρες. Ακούστε με λίγο, κάτσετε μια φορά να παρακολουθήσετε λογοδοσίας ή δημοτικό συμβούλιο, και αν δεν το κάνετε κάθε φορά, μανόλη να μην με λένε.

Μιχάλη Πάουερ από μικρός ήταν, να ξέρεις. Καλημέρα, Άγγελε Στυλέρο. Καλημέρα, να είσαι πάντα καλά. Καλημέρα και στο Γιάννη. Καλημέρα στο αεροδρόμιο μας.

Αυτά είναι τώρα από το Σπύρο. Τσίπρα θα λέτε, λέει, και θα κλαίτε εσείς στο Πασόκ. Μάλιστα. Μας πιάσατε στο ψηλό, έτσι. Καλά κάνετε.

Βλέπω, δεν έχει αφήσει δημοσκόπηση για δημοσκόπηση, φίλε Σπύρο. Έτσι, καλά κάνει και μου τα στελεί. Θα τα σχολίαζα κι εγώ σήμερα. Τέταρτο είναι το Πασόκ, η δημοσκόπηση αυτή που μου έστειλε. Πο. Να χαθώ. Θέλει πολύ αγώνα για να το κάνει αυτό, να ξέρει, Σπύρο. Τι θα γίνουμε λοιπόν, ας το πιάμε το Τσίπρα, με έχει τρελάνει πια με το δε, έχει κι άλλα.

Κυρία Καραγιάννη, θέλω να δω τι θα κάνει. Αν και ξέρουμε. Ένας ακόμα αρχηγός, ρε παιδί μου, για στήριξη, τι κακό κάνει. Τόσοι ήτανε. Το πρωί που θα φύγει σαν κλέφτης και μη γίνεσαι... Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, αυτό το οποίο αποτυπώνεται πραγματικά στις δημοσκοπήσεις είναι σίγουρα μια σταθερή πορεία της Νέας Δημοκρατίας και από πίσω, από εκεί και πέρα, εκεί γίνεται το πανηγύρι, εκεί και αν γίνεται το πανηγύρι βλέποντας στη δεύτερη θέση τον Αλέξη Τσίπρα, τρίτη την κυρία Καριστιανού πλέον και μετά το Πασόκ, μάλιστα. Το Πασόκ θα το δούμε ακόμα πιο κάτω, αυτό να το ξέρετε. Εάν συνεχίσει αυτός ο ρυθμός, βλέπε δήμαρχος Αθηναίων, τον κύριο Δούκα, ο οποίος έχει μια δικιά του ατζέντα. Θα αρέσει και δεν ανήκει στο Πασόκ ή δεν δίνει κάπου αναφορά. Έχει μια δικιά του τελείως πολιτική ατζέντα ο κύριος Δούκας. Έκανε το κόμμα κούβαρη τα πάνω κάτω πάλι μέσα στο Σαββατοκύριακο με τις δηλώσεις του, με τις συνεργασίες που θέλει, λέει, με τον Αλέξη Τσίπρα. Ακούστε τώρα εδώ. Βλέπουν τις δημοσκοπήσεις τώρα 10 μέρες που κατραγγλάει το Πασόκ και αντί να έρθει ο Τσίπρα στο Πασόκ, γιατί εσύ είσαι η αξιωματική αντιπολίτευση, πας και παρακαλάς εσύ τον Τσίπρα. Αυτός είναι ο κύριος Δούκας. Και πάρα πολύ σωστά έβαλε τα πράγματα στη θέση του η κυρία Διαμαντοπούλου. Αν και η κεφαλή έπρεπε να τα βάλει στη θέση. Ο επικεφαλής μάλλον έπρεπε να τα βάλει στη θέση του. Να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Αλλά πώς θα αγγίξεις το μισό Πασόκ, έτσι. Πώς θα κακό χαρακτηρίσεις το μισό Πασόκ που δεν σου ανήκει. Πάμε μέχρι τέλους μόνοι μας να το κάνουμε ρημάδι το κόμμα, έτσι για... Δεν ξέρω γιατί η ψυχή της μάνας μας, του πατέρα μας. Έτσι, επειδή έχουμε δικές μας ατζέντες, έχουμε δικές μας φιλοδοξίες, δικά μας πράγματα, έτσι λοιπόν. Αυτός ο μονόλογος ήταν για το μήνυμα του Σπύρου και για τις δημοσίες.

Λοιπόν, η κυρία Ελένη μας λέει ότι ο γιος της έχει γενέθλια σήμερα και, και είναι φαντάρος στο Καστελόριζο. Χρόνια πολλά φιλαράκι. Στείλε μας και το όνομα του γιου να ξέρουμε. Χρόνια πολλά να είσαι πάντα καλά. Χρόνια πολλά και την καλημέρα μας και τους χαιρετισμούς μας και σε όλα τα παιδιά, έτσι, του στρατού που βρίσκονται στο ακριτικό Καστελόριζο και όχι μόνο.

Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Τσαμπίκο, καλημέρα Λάκη. Στέλνετε ρε τα μήνυματά σας στο Viber στο 698-919-9995. Για να μην τα ψάχνουμε από εδώ και από εκεί, όλοι οι συνεργάτες το βλέπουμε το Viber. Ό,τι και αν θέλετε, τι θέλετε, από φωτογραφίες, από βίντεο, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, εδώ είμαστε.

0: φιλί.
1: Λοιπόν, η δημοσκόπηση, η τελευταία της Άλκο που κυκλοφόρησε, και γενικά οι δημοσκοπήσεις, έτσι, αποτυπώνουν, δεν αποτυπώνουν τη στιγμή, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Και ξέρετε τι λείπει, λείπει και η εκτίμηση της νίκης πολλές φορές από κάποιες δημοσκοπικές εταιρείες. Εκεί να δείτε, η παράσταση νίκης, εκεί να δείτε τι συμβαίνει. Εκεί θα κλάψουν όλοι. Αλλά έχει αφαιρεθεί τον τελευταίο καιρό αυτό, δεν το πολύ βλέπουμε. Αν επιστρέψει και αυτό το κομμάτι, εκεί να δείτε γελιά. Εκεί θα δείτε τα καλά. Στην παράσταση νίκης, εκεί θα δείτε τα καλά.

Λοιπόν, τι άλλο είχαμε το Σάββατο? Είχαμε την συζήτηση που έγινε, την εκδήλωση, έτσι, με θέμα λειψίνδρια και πλημμύρες στο καζίνο της Ρόδου, που έγινε το Σάββατο στις 30 Μαΐου, και εκεί ακούσαμε πολλά και σημαντικά πράγματα για τα φαινόμενα αυτά και για τη λειψίνδρια, για τα νησιά μας, έτσι, για τις πλημμύρες, για το τι πρέπει να κάνουμε, τι δεν έχουμε κάνει. Και ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ όμορφη συζήτηση που έγινε και με την συνεργατή εδώ του σταθμού μας, τη Ρένα την Παυλάκη, η οποία έκανε ένα πάρα πολύ όμορφο πάνελ.

συνεργάτη εδώ του σταθμού μας, τη Ρένα την Παυλάκη, η οποία έκανε ένα πάρα πολύ όμορφο πάνελ. Και εκεί επίσης είχαμε άλλη μια ξεκάθαρη, έτσι, τοποθέτηση.

0: διαλέξει ένα κομμάτι, ένα ηχητικό να ακούσουμε από την ομιλία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και θα καταλάβετε ακριβώς. Η τοποθέτηση που διάλεξα έτσι να ακούσουμε είναι λίγο για το νερό. Γιατί τη διάλεξα να την ακούσουμε λίγο αυτή, να τη μοιραστούμε μαζί σας όσοι δεν το είδατε, διότι είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά...
1: Θέματα πολλές φορές και τοπικών αντιλήψεων και θέματα δημόσιας διοίκησης και θέματα διαχείρισης. Θεωρώ ότι σε ό,τι έχει να κάνει με το νερό υπάρχει κακή διοίκηση του νερού, θεωρώ ότι υπάρχει κακοδιαχείριση του νερού και επίσης θεωρώ ότι η δημόσια διοίκηση στο σύνολό της δεν έχει δείξει την αποφασιστικότητα που έπρεπε να δείξει, να πάρει τα μέτρα αυτά, ούτως ώστε τουλάχιστον για τα νησιά μας να εισάγει την τεχνολογία της αφαλάτωσης με έναν τρόπο αποφασιστικό.
0: Μάλιστα. Αυτά είπε λοιπόν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο οποίος μίλησε ξεκάθαρα, έτσι, ξεκάθαρα, παντελονάτα θα πω εγώ, ας με επιτραπεί η έκφραση. Οπότε δεν νομίζω να άφησε και πολλά περιθώρια αμφισβήτησης η συγκεκριμένη ομιλία. Τι είπε για το νερό, εν έτη 2026, συζητάμε ότι δεν έχουμε νερό. Έτσι, δεν, για λειψιδρία, δεν έχουμε νερό. Πού, στα νησιά μας. Okay. Τι εννοούσε λοιπόν ο Περιφερειάρχης με αυτό που είπε, ότι με αποφασιστικότητα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό της λειψιδρίας, που δεν δέχεται τον όρο λειψιδρία, όπως είπε και ο ίδιος στην ομιλία του. Να μπείτε στην ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr να δείτε ολόκληρη την τοποθέτηση του Περιφερειάρχη. Τι είπε λοιπόν, πρέπει αυτό το θέμα να το είχε αντιμετωπίσει ήδη η κεντρική διοίκηση με τις αμφαλατώσεις, έτσι, νησιά, θάλασσα έχουμε γύρω γύρω για όνομα του Θεού, αλλά με τρόπο αποφασιστικό, όπως το χαρακτήρισε ο κύριος Χατζημάρκος. Μίλησε για κακή διαχείριση του νερού. Προφανώς δεν υπάρχει δέεια σε όλη την Ελλάδα που να μην χρωστάει. Βλέπε, they are.

Ήταν εκεί και ο κύριος Βαγιανός, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, τα άκουσε όλα αυτά. Ελπίζω να τα εμπέδωσε. Γιατί είναι αλήθειες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορεί να έχεις, δεν θυμάμαι κι εγώ τον αριθμό που είχε πει ο κύριος Χατζηδάκης πέρυσι, το καλοκαίρι, σε συζήτηση που υπήρξε πάλι για τις ΔΕΙΑ και τις ενοποιήσεις τότε που σκεφτόντουσαν και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Είχε πει ένα τεράστιο αριθμό, ο οποίος δηλώνει υπεύθυνος για το νερό, έτσι, για τη διαχείριση του νερού. Μάλιστα, κάπου εκεί καταλαβαίνετε ότι ο Πακούς λέει πολλά κοκόρια, έχει και μάχη.

Και πώς να μην είναι, οι καταστάσεις τρελές και εξωφρενικές, θα πω εγώ, με τη διαχείριση του νερού γενικώς, έτσι. Αλλά και προσωπικά ο καθένας μας πρέπει να αλλάξει νοοτροπία χθες.

0: παιχνιδάκια. Είτε προεκλογικά βλέπε, είτε και μετεκλογικά βλέπε. Κάποια στιγμή όλα αυτά σκάνε. Έτσι το λέει ο απλός φιλόσοφος λαός μας. Όλα αυτά θα σκάσουν κάποια στιγμή. Έχουν σκάσει ήδη, νομίζω, σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση του νερού. Πανελλαδικά θα πω εγώ. Και ένα παραπάνω εδώ σε εμάς που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Δείξτε μου άλλη εταιρεία. Να είναι έτσι κουβάρι και εγώ μαζί σας. Να μην έχει τόσα χρέη, εννοώ, έτσι. Κακή διαχείριση. Προφανώς κακή διαχείριση.
1: Κάνα δυο στιχάκια μου για πρόσχημα.
0: Είναι αργά να διορθωθεί όλο αυτό? Όχι. Δεν είναι καθόλου αργά να διορθωθεί όλο αυτό. Αρκεί να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο, εκεί που πρέπει δηλαδή.
1: Και σου μιλάω. Και εσύ που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι. Και εσύ που ξέρω πως.
0: Και σε έργα αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης, στα αντιπλημμυρικά κυρίως, και εκεί ήταν που τραβούσαμε όλοι τα μαλλιά μας από κάτω από αυτά που είπε ο κύριος Χατζημάρκος. Εγώ δεν έχω και μαλλιά προσωπικά. Τραβούσα ό,τι βρήκα. Γιατί? Πόσο δύσκολο είναι να γίνει ένα περιβαλλοντικό έργο πραγματικά, πραγματικά όμως στην Ελλάδα, έτσι. Πόσα χρόνια χρειάζεται όλο αυτό? Αν είσαι τυχερός και δεν πέσεις και σε ενστάσεις, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Βλέπε ευαίσθητους φίλους του περιβάλλοντος.
1: Μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω και τη ζητάω.
0: Είμαι, λέει, πόσα χρόνια περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και προσπαθώ να εκτελέσω ένα έργο αντιπλημμυρικό. Προσέξτε τι είπε τώρα ο άνθρωπος. Κόβονται τα έργα για ενστάσεις που γελάει ο κόσμος, γελάει και το νερό. Πραγματικά γελάει και το νερό. Και δεν φτάνει αυτό. Μετά από 9 χρόνια λοιπόν, κατάφερα να κερδίσει όλα τα δικαστήρια, έτσι, η περιφέρεια, εν προκειμένου, αλλά έχουμε ζήσει και καταστάσεις να ξαναγίνει ένσταση και άντε πάμε πάλι από την αρχή. Το έχουμε ζήσει και αυτό στην Ελλάδα, μας είπε ο κύριος Χατζημαρκός. Εγώ θα πω, δεν έχουμε ζήσει τίποτα ακόμα, κύριε Χατζημαρκό.
1: Εσύ αγόρευες με αυτούς τους δύο. Εσύ αγόρευες.
0: Αυτοί είμαστε δυστυχώς, γι' αυτό είπα πριν, είναι αργά. Όχι, δεν είναι αργά, αρκεί να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο. Για να μην πούμε πραγματικά το νερό νεράκι στο τέλος.

0: Τι έγινε, περιμούν, τελειώσαμε κιόλα σήμερα. Πάει, δεν προλάβαμε. Μας παίρνει η ώρα, η αλήθεια είναι ότι έχεις λέει μία ώρα εκπομπής. Θα καταφέρεις να τα πεις αυτά που θέλεις.
1: Ναι,
0: άμα το παλέψεις λίγο εκεί και τα λοιπά. Αλλά περνά ο χρόνος και δεν το παίρνεις χαμπάρι. Αυτή είναι η αλήθεια. Παρέα με σας πάντα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειδικά τους πρωινούς τύπους

Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω σιγά σιγά με αυτό το πανέμορφο τραγούδι του Πέρι, που τις επιλογές του Πέρι, respect, έτσι, δεν το συζητάμε. Του βγάζουμε το καπέλο του άνθρωπου αυτού. Για πολλά πράγματα του βγάζουμε το καπέλο εδώ μέσα στο Real, να το ξέρετε αυτό. Η καρδιά του σταθμού. Λοιπόν, αυτά. Από μένα λοιπόν και τον Πέρι το Βασιλάκη, ευχές για ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Να είστε πάντα πάντα καλά. Να προσέχετε, να χαμογελάτε και να αγαπάτε. Τίποτα άλλο. Καλημέρα, φιλιά πολλά σε όλους.

Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.

0: νέες εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολεύξημένη κίνηση των Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλαιο. Στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Σκαραμαγκά και στην άνοδο του Συγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις μείνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Αρδιτού, Κατεχάκη, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Γέρακα Ζυβριλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με την ένταση στο Νότιο Λίβανο να συνεχίζεται παρά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και άνοιγμα των στενών του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 41 ετών καθομολογίων δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Απολογούνται σήμερα 7 από τους 17 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της οργάνωσης. Οι 10 φέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εκστάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Παράλληλα, αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εκστάσεις για τους μαθητές των γυμνασίων. Τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία τις πρώτες πρωινές ώρες.
5: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
7: Γιατρέ μου.
8: Πείτε μου.
7: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
8: Μάλιστα.
7: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
9: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Σε φιλικούς αγώνες εν ώψη του Μουντιάλ σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Βουλγαρία Μαυροβούνιο 0-1, Σλοβακία Μάλτα 2-1, Νορβηγία Σουηδία 3-1, Τουρκία Βόρεια Μακεδονία 4-0 και Αυστρία Τινησία 1-0. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά έθριος σε όλη τη χώρα με νεφώς από το μεσημέρι στα υπηρετικά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμοι δυτικοί ως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
10: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
11: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
12: Πέντε Ιουνίου ο Αθ...
8: αθλητικός σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του συνδέσμου ιδιοκτητών αυτοκινήτου 12ανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιόν, στον προαύλιο χώρο συνδέσμου ιδιοκτητών αυτοκινήτων 12ανήσου Κολοσσός.
12: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
8: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου 12ανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
13: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
14: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
13: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
14: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
13: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
16: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό. Είναι Τρίτη 2 Ιουνίου, η ώρα είναι 8 λεπτά μετά τις 8. Η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου και το πρωινό Express ξεκινά ένα ακόμη δρομολόγιο. Παρότι είναι Τρίτη, μπορούμε να σας πούμε και καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Ελπίζουμε να περάσατε υπέροχα, να αξιοποιήσατε αυτό το τριήμερο που είχαμε στη διάθεσή μας, ελαίο Αγίου Πνεύματος. Και τώρα τα κεφάλια μέσα, κύριε Πέρι Βασιλάκη, η σερή θα μας πάει μέχρι το 15 Αύγουστο. Δεν έχουμε τίποτα ενδιάμεσα να περιμένουμε.

Μας ορίζει λίγο αυτή η διαπίστωση. Πώς να το πάρει σε δει ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Είμαστε εδώ λοιπόν, η παρέα του πρωινού Express, και έχουμε πολλά να σας πούμε, γιατί ήταν ένα πολύ πολύ γεμάτο τριήμερο αυτό το οποίο αφήσαμε πίσω μας. Για την ακρίβεια, τετραήμερο από την Παρασκευή που έχουμε να τα πούμε, από το πρωί της Παρασκευής που έχουμε να βρεθούμε ραδιοφωνικά, συνέβησαν πολλά και ενδιαφέροντα και θα τα παρουσιάσουμε, θα τα σχολιάσουμε μέσα από την εκπομπή μας. Ωραία πράγματα, μεγάλα πράγματα. Αυτό θα έπρεπε να είναι τα νησιά μας. Αυτό που ήταν αυτές τις μέρες. Με τις μεγάλες συναντήσεις, τις σημαντικές συναντήσεις, στην καρδιά των εξελίξεων, στην καρδιά της Ευρώπης, στην καρδιά του προβληματισμού για τα μεγάλα θέματα που απασχολούν ολόκληρη την Ευρώπη. Και αναφέρομαι τόσο στην συνάντηση των αυτοδιοικητικών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που έγινε το πρωί της Παρασκευής στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Αναφέρομαι όμως και στη μεγάλη εκδήλωση για το νερό και τις πλημμύρες που έγινε το Σάββατο στο ξενοδοχείο των Ρόδων, στο Grande Albergo del Rose. Και στις δύο περιπτώσεις ακούστηκαν πολύ ωραία και πολύ σημαντικά πράγματα. Θα τα συζητήσουμε, θα τα αναλύσουμε σήμερα στην εκπομπή μας, θα ακούσουμε και αποσπάσματα. Επαναλαμβάνω, ήταν η Ρόδος που πάντα θα έπρεπε να είναι. Κόντρα σε αυτήν την μιζέρια, σε αυτή τη μετριότητα που κάποιοι δυστυχώς την καταδικάζουν, γιατί πολύ απλά τα μεγέθη τα μετρούν με βάση το δικό τους μέτρο, και αυτό δυστυχώς είναι πάρα πάρα πολύ χαμηλό. Υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Εδώ λοιπόν, ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Καλημέρα σας και πάλι, κύριε Πέρη. Στα γραφεία σύνταξης, η Δέσποινα Κουλούμπρη, υπεύθυνη για τη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, η Νατάσα Παμπρή, ετοιμάζει τα δελτία ειδήσεων και την εκπομπή της μαζί στις 10, που θα ακολουθήσει αμέσως μετά τη δική μας. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη, η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Τετράωρη πρωινή ενημερωτική ζώνη του Real Voice από το πρωί, από τις 7, ξεκίνησε με την πρώτη καλημέρα του Μανώλη Παπάζογλου. Θα τελειώσει στις 11 με την Νατάσα Παμπρή, και στο διάστημα αυτό θα τα πούμε όλα, θα τα σχολιάσουμε όλα. Η εκπομπή μας έρχεται κοντά σας με την ευγενική υποστήριξη των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τα καλύτερα μαζί μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο καταστήματα σας περιμένουν στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία, και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77, πάνω στη Λεωφόρο, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Εκεί όπου μπορείτε να βρείτε τα πάντα, τη μεγαλύτερη ποικιλία, πάνω από 20.000 κωδικοί, στις καλύτερες τιμές, στην καλύτερη ποιότητα και στις καλύτερες προσφορές, για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε από το φυλάδιο, το οποίο υπάρχει και στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr, και στα σποτάκια που πέφτουν εμβόλυμα στο πρόγραμμά μας, και στα social media των σούπερ μάρκετ, εκεί όπου μπορείτε να ενημερωθείτε με ποιο τρόπο μπορείτε να κάνετε και τις παραγγελίες σας, προκειμένου τα ψώνια να έρθουν στο χώρο σας, στο σπίτι σας.

0: Λοιπόν, να πάμε στον καιρό με τον Γιάννη Μανολά, να δούμε την πρόγνωση για τα νησιά μας αυτές τις μέρες. Και αμέσως μετά να σας πω ότι έχουμε ακριβώς σήμερα στην εκπομπή μας να δούμε, να παρουσιάσουμε, να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε μαζί.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι, μεταβλητή, ασθενής έως μέτρη, 3 το πολύ 4 από 4. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 21. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο θα σημειωθούν από 21 μέχρι 30 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 21 επίσης μέχρι 30 βαθμούς. Για αύριο Τετάρτη, αίθριος θα παραμείνει ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμοι δυτική, νοτιοδυτική 3 με 4 από 4. Οι θερμοκρασίες δεν θα μεταβληθούν ιδιαίτερα. Στους 28 με 29 το πολύ 30 βαθμούς στη Λίνδο το μεσημέρι και το Καστελόριζο.
0: Κρατάω το ότι έχουμε 10 βαθμούς διαφορά, περίπου 9 με 10 βαθμούς διαφορά μεταξύ μέρας και νύχτας. Και νομίζω ότι το έχετε καταλάβει αυτό τις τελευταίες βραδιές, που ενώ κάνει πολύ ζέστη στη διάρκεια της μέρας μέχρι και το απόγευμα, 6-7 εκεί το απόγευμα, ξαφνικά αρχίζει η πτώση της θερμοκρασίας. 10 βαθμοί, 9 με 10 βαθμούς είναι η διαφορά μεταξύ μέρας και νύχτας. Αυτό σημαίνει ότι αν είστε έξω θα πρέπει να είστε και ανάλογα ντυμένοι, να έχετε πρόχειρο, ένα σακάκι, κάτι τέλος πάντων, κάτι ελαφρύ, μια πασμίνα, μια εσάρπα, κάτι βρε παιδί μου, γιατί θα βρεθείτε προεκπλήξεων όπως φαίνεται το βράδυ. Κοιτάτε να δείτε τώρα πώς έρχονται τα πράγματα. Τόσο καιρό λέγαμε ότι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών στη Μεσόγειο, στις μεσογειακές χώρες, λόγω του καύσωνα που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια, όπου φύγει ο κόσμος, και λέγαμε ότι αυτό θα

σημάνει ενδεχομένως και μία μετατόπιση σε ό,τι αφορά το μεγάλο όγκο των τουριστών που θα αποφεύγουν πια να ταξιδέψουν Ιούλιο και Αύγουστο στα μέρη μας, στις χώρες της Μεσογείου, ακριβώς λόγω του καύσωνα. Έλα σου όμως που Μάη μήνα ο καύσωνας χτύπησε τη Δυτική Ευρώπη και βλέπω τώρα ότι η TUI Αγγλίας και Ιρλανδίας ανακοίνωσε σημαντική αύξηση στις πωλήσεις της, καθώς το πρόσφατο κύμα ζέστης ενθάρρυνε περισσότερους καταναλωτές, πολίτες, να προχωρήσουν σε κρατήσεις για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Και πού έρχονται, ποιες είναι οι πρώτες τους επιλογές, η Ελλάδα και η Ισπανία. Σου λέει, αν είναι να μείνουμε εδώ πέρα και να βράζουμε και να λιώνουμε στην Αγγλία, στη Γαλλία ή οπουδήποτε αλλού, δεν πάμε προς τα νότια, δεν πάμε προς Ισπανία και Ελλάδα. Οι πωλήσεις λοιπόν για τον Ιούνιο εμφανίζονται αυξημένες κατά 20% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025, τον περσινό μήνα, αντίστοιχο μήνα. Η κεφαλή της TUI, πρέπει να σας πω ότι βρίσκεται στη Ρόδο. Σήμερα θα υπάρξει και συνάντηση με τον Περιφερειάρχη και μέσα στη μέρα ή αύριο θα έχουμε ανακοινώσεις για τη συνάντηση αυτή και τι ακριβώς αφορά.

Είχαμε και δημοσκοπήσεις. Χθες, επί παραδείγματι το βράδυ, είχαμε την Opinion Poll. Αύριο να σας πω και σας το ανακοινώνω από τώρα, θα έχουμε τον Διευθυντή Ερευνών της Opinion Poll, τον Ζαχαρία Ζούπη, εδώ στην εκπομπή μας, για να μας αναλύσει τα ευρήματα. Το ΠΑΣΟΚ είναι πάλι τέταρτο. Πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτη Καριστιανού, τέταρτο το ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έσπευσε να καταγγείλει εταιρεία δημοσκοπήσεων την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν είναι αντικειμενική, ότι τέλος πάντων όλοι τους επιβουλεύονται και όλοι απεργάζονται διάφορα πίσω από την πλάτη του, σενάρια επιστημονικής φαντασίας και συνωμοσιολογίας. Να όμως που έρχονται και άλλες δημοσκοπήσεις να επιβεβαιώσουν αυτό το ίδιο αποτέλεσμα. Το ΠΑΣΟΚ είναι τέταρτο. Τι θα κάνει τώρα, θα τις καταγγείλει όλες μαζί, επειδή δεν του αρέσει το αποτέλεσμα? Λογικό είναι. Τα ποσοστά και του Αλέξη Τσίπρα και της Καριστιανού από τη στιγμή που εμφανίστηκαν το τελευταίο διάστημα να είναι αυξημένα. Είναι στον αφρό της επικαιρότητας. Το αν αυτό θα παγιωθεί μένει να το δούμε στην πορεία του χρόνου. Δεν χρειάζεται το ΠΑΣΟΚ να πανικοβάλλεται. Ή μάλλον, να το πω αλλιώς, θα έπρεπε να το περιμένει. Τη μεγάλη του την ευκαιρία την έχασε όταν πήγε για αλλαγή ηγεσίας. Αφού επέτρεψε να επικρατήσουν και πάλι οι μηχανισμοί του Ανδρουλάκη, μόνο και μόνο για να διατηρήσει την ηγεσία του κόμματος, το παιδί δεν τραβάει, δεν κάνει, που έλεγε και ο Άδωνης τις προάλλες κάπου, τον άκουγα σε μια συνέντευξη. Τι περιμένετε δηλαδή να συμβεί? Δεν εμπνέει, ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα? Δείτε το, δείτε την πραγματικότητα ποια είναι. Λέτε ότι έχετε πρόγραμμα και έχετε. Δεν μπορείτε να το επικοινωνήσετε. Γιατί δεν μπορείτε να το επικοινωνήσετε? Εγώ σας βλέπω ακροβολισμένους συνεχώς σε παράθυρα, σε πάνελ, παντού είστε. Δεν μπορεί, νομίζω, να μπορεί να πει κανείς ότι είναι και κομμένος. Δεν τραβάει το πράγμα. Δεν τραβάει, δεν εμπνέει. Τι να κάνουμε τώρα? Αν δεν το βλέπετε, το πρόβλημα είναι δικό σας. Δεν είναι των εταιριών δημοσκοπήσεων. Και πολύ περισσότερο, βέβαια, δεν είναι των πολιτών που απαντούν στις δημοσκοπήσεις.

Αλλά αυτή όλη εδώ η ιστορία, βγαίνω και καταγγέλλω τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, αυτό που κάνει βεβαίως είναι να δείχνει τον πανικό και την ανασφάλεια την οποία έχουν. Θα το επαναλάβω, ας πρόσεχαν, είχαν την ευκαιρία τους και την έχασαν. Φιλορροούσε ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια από εποχή Κασελάκη και μετά. Στα Εξών συνετέθη και δεν μπόρεσε να πάρει ούτε μία μονάδα το Πασόκ. Ούτε μία.

Μέχρι και οι φιλικές προς το Πασόκ εφημερίδες γράφουν για στρατηγικό αδιέξοδο πλέον στο Πασόκ, το οποίο υποχωρεί στην τέταρτη θέση. Για το ΣΥΡΙΖΑ πια δεν το συζητάμε, συρρυκνώνεται δραματικά στο 1,7% με βάση τη χθεσινή μέτρηση. Η μεγαλύτερη συντριπτική πλειονότητα των ψηφοφόρων του απορροφάται από την ΕΛΑΣ, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Παραμένει κυρίαρχη δύναμη η Νέα Δημοκρατία με 30,5%. Το μεγάλο ατού της Νέας Δημοκρατίας αυτή την ώρα είναι η ανάγκη των πολιτών για σταθερότητα. Αυτό το προβάδισμα διατηρείται επειδή η πλειοψηφία των πολιτών σε ένα ποσοστό 56,6% δηλώνει πως θα ψηφίσει με γνώμονα τη σταθερότητα, παρά το ότι τα προβλήματα επιμένουν, παραμένουν, όπως για παράδειγμα η ακρίβεια που είναι και το μεγάλο αγκάθι στην ελληνική κοινωνία. Κανένας όμως άλλος πλην του σημερινού κυβερνητικού κόμματος δεν πείθει ότι μπορεί να διασφαλίσει σε ένα κόσμο που αλλάζει με ταχύς ραγδαίους ρυθμούς ότι μπορεί να διασφαλίσει τη σταθερότητα. Και σταθερότητα, εγώ δίπλα στη σταθερότητα βάζω και τη λέξη ασφάλεια, αυτά τα δύο πάνε μαζί.

Από εκεί και πέρα να σας πω ότι χθες είδαν το φως της δημοσιότητας τα 300 συν ένα πρόσωπα που στηρίζουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τα έδωσε στη δημοσιότητα το κόμμα, εννοείται, κατηγοριοποιημένα μάλιστα, τέχνες και πολιτισμός, παιδεία, δικαιοσύνη, υγεία, οικονομία, αυτοδιοίκηση, πολιτικοί επιστήμονες, μηχανικοί κτλ. Κτλ. Από όλους τους τομείς. Και εδώ συναντήσαμε και γνώριμα ονόματα. Από το χώρο της αυτοδιοίκησης, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στηρίζει η δήμαρχος της Στήλου, η Μαρία Καμά. Από το χώρο της εκπαίδευσης, της παιδείας, εδώ στην λίστα των ονομάτων συναντάμε τη Μαρία Αγκασούκα, ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ανακατατάξεις από εδώ και στο εξής στο χώρο της αριστεράς, κέντρο αριστεράς, με αφορμή την ανακοίνωση πλέον του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Και χθες είχαμε και μία δήλωση του Δημήτρη Γάκη, σύμφωνα με την οποία αποχωρεί από τη Νέα Αριστερά. Ή στραβός, λέει, ο γυαλός, ή στραβά αρμενίζουμε, επειδή όμως ο γυαλός, η επιφάνεια της θάλασσας εξακολουθεί να παραμένει επίπεδη, άρα αυτό που μας συμβαίνει, λέει, είναι ότι εμείς στραβά αρμενίζουμε. Η σημερινή εικόνα της Νέας Αριστεράς είναι προσβλητική για τις ιδέες της αριστεράς και εγώ από τον δρόμο δεν μπορώ να τον ακολουθήσω. Αυτό γράφει ο Δημήτρης Γάκης, έτσι καταλήγει σε μια μεγάλη ανάλυση που κάνει γιατί αποχωρεί από την Νέα Αριστερά. Ένα κόμμα, λέει, που αδιαφορεί για το ποσοστό που μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις, δηλαδή ένα 0,5%. Τώρα, το αν αυτό σχετίζεται με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και αν σκοπεύει ότι

Μεγάλη συζήτηση, μεγάλη συνάντηση, για να το πω καλύτερα, των αυτοδιοικητικών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος εδώ στη Ρόδο την περασμένη Παρασκευή. Είχε να κάνει, όπως είχαμε πει κατ' επανάληψη, σε όλο το διάστημα της προηγούμενης εβδομάδας, τα ονολία με όλο αυτό το θέμα και αυτή τη συνάντηση, είχε να κάνει με τους ευρωπαϊκούς πόρους, με τα χρήματα τα ευρωπαϊκά που εισδέουν στη χώρα, τα προγράμματα, τα χρηματοδοτικά. Και πώς θα γίνει η διαχείρισή τους, εάν θα γίνεται σε κεντρικό επίπεδο όπως κάποιοι πλέον προτείνουν και θέλουν εκεί στο κράτος των Βρυξελών, ή θα παραμείνουν στις περιφέρειες όπως γίνεται σήμερα, γιατί οι περιφέρειες είναι αυτές οι οποίες μπορούν να κατανείμουν αυτά τα κονδύλια με τρόπο που να απαντά στις τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες, κάτι που το κεντρικό κράτος γενικώς δεν μπορεί να το κάνει, και είναι ένα θέμα που απασχολεί όλη την Ευρώπη και όχι μόνο εμάς εδώ. Θα τα ακούσουμε σε λίγο διεξοδικότερα. Το λέω όμως αυτό για να το συνδέσω με την ένταξη ενός ακόμη έργου στο ΕΣΠΑ της περιφέρειας, δηλαδή στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027. Η είδηση ήρθε σήμερα νωρίς το πρωί στα email μας. Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ λοιπόν της περιφέρειας στο έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του φωτισμού στο παραλιακό μέτωπο της πόλεως ΚΟ. Αυτό ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί και εδώ θέλω να σχολιάσω κάποια πράγματα. Δεν είναι μεμονωμένο αυτό το έργο. Εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, το λεγόμενο ΣΒΑ της πόλεως ΚΟ. Τι είναι η ΣΒΑ της πόλης ΚΟ? Είναι ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πριν από 2 περίπου χρόνια, Σεπτέμβριο του 2024. Είναι ένα πακέτο έργων και δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 10,6 εκατομμυρίων ευρώ από το περιφερειακό πρόγραμμα, από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας παίρνει τα 9,6 εκατομμύρια ευρώ. Από τα 10,6, τα 9,6 είναι από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας. Περίπου 22 πράξεις και έργα. Οι 21 με τα χρήματα της περιφέρειας και μία δράση από αυτές από το Δήμο ΚΟ. Μεγάλο πακέτο. Καλύπτει σχεδόν τα πάντα. Βιώσιμη κινητικότητα, ενεργειακή αποδοτικότητα, αναβάθμιση παραλιακού μετόπου, προσβασιμότητα, κοινωνική συνοχή, επιχειρηματικότητα, τα πάντα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο έργο που εντάσσεται. Η ενεργειακή αναβάθμιση του φωτισμού στο παραλιακό μέτωπο της πόλεως ΚΟ. Είναι το πρώτο έργο που οριμάζει η Δημοτική Αρχή της ΚΟ και το καταθέτει προς χρηματοδότηση στην περιφέρεια. Και εδώ δεν μπορώ παρά να σχολιάσω ότι για αυτό το έργο χρειάστηκαν 2 χρόνια. Δεν το λες και μικρό το χρονικό διάστημα για να αλλάξεις λάμπες, για να κάνεις μια μελέτη και να αλλάξεις λάμπες και ιστούς στο παραλιακό μέτωπο. Αν χρειάζεσαι, αν ένας φορέας, ένας δυνητικός δικαιούχος θέλει 2 χρόνια για να φτιάξει το φάκελο και να εντάξει την αλλαγή λαμπτήρων στο παραλιακό μέτωπο, τότε δεν ξέρω πόσα χρόνια θα κάνει για να εντάξει άλλες 20 δράσεις που προβλέπονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μεγάλο χρονικό διάστημα, 2 χρόνια. Σεπτέμβρη του 24 εγκρίθηκε η ΣΒΑ και έχουμε Ιούνιο του 26 για να ενταχθεί το πρώτο έργο, το πρώτο που, συγγνώμη, δεν ξέρω βέβαια από τεχνικά έργα, αλλά είναι ένα έργο 560.000 ευρώ και τι έχει να κάνει με αλλαγή φωτισμού. Αποξήλωση και απομάκρυση 135 ιστών φωτισμού,
αφαίρεση 232 υφιστάμενων ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρες δηλαδή, και 64 βραχιώνων από ιστούς. Στη θέτηση τους θα μπουν 139 νέοι χαλίβδινοι ιστοί, 190 νέα φωτιστικά LED και θα αντικατασταθεί και ένας πίνακας οδοφωτισμού. Δεν νομίζω, Δάνα, είναι και κανένα τραγικό έργο σε επίπεδο μελέτης για να χρειάζεται ο Δήμος Κο 2 χρόνια να το εντάξει. Αλλά θα μου πείτε, τι ξέρω κι εγώ από αυτά. Διαβάζω την ανάρτηση του Περιφερειάρχη για αυτό το έργο σήμερα. Το πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης πόλεως ΚΟ συνολικού προϋπολογισμού 9,6 εκατομμυρίων ευρώ. Το είχα υπογράψει το Σεπτέμβριο του 2024, αναφέρει, με προτεραιότητα στο νησί της ΚΟ και εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή και τη χρηματοδότηση της ΚΟ ονομαστικά και χωρίς διαγωνιστική διαδικασία. Α, μάλιστα. Να σταθούμε λίγο εδώ και να σας πω τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι κάποιες προσκλήσεις γίνονται ονομαστικά. Δηλαδή, ο δυνητικός δικαιούχος είναι συγκεκριμένος, είναι αυτός. Είναι ο Δήμος της ΚΟ. Δεν είναι μια ανοιχτή πρόσκληση. Ελάτε, Δήμοι, να υποβάλλετε προτάσεις και μελέτες και όποιος πρόλαβε και το ολοκλήρωσε πρώτος το πακέτο θα πάρει και τα λεφτά. Όχι. Ονοματισμένοι για το Δήμο της ΚΟ. Αποκλειστικά. 9,6 εκατομμύρια αποκλειστικά για την πόλη της ΚΟ. Αντίστοιχο βέβαια ονοματισμένο και το 15 εκατομμύρια για την αστική ανάπλαση της Ρόδου, όπου ο Κολιάδης θα μπορούσε να έχει εντάξει κομμάτια της Μεσαιωνικής πόλης, αλλά θεωρεί ότι δεν αφορά τη Μεσαιωνική πόλη ούτε καν. Μας προσπάθησε με πολύ έτσι έντονο τρόπο να μας πείσει ότι δεν έχει να κάνει με τη Μεσαιωνική πόλη αυτή η πρόσκληση στα 15 εκατομμύρια και μας παραμένει ακόμα σήμερα που μιλάμε το ερώτημα, εντάξει ρε φίλε, αφού θεωρείς ότι δεν αφορά τη Μεσαιωνική πόλη, μήπως φρόντισες τουλάχιστον να εντάξεις κάτι που να είναι έξω από τη Μεσαιωνική πόλη? Σιγά τώρα. When you're in love. Σιγά τώρα.

Προσπαθούσε να μας πείσει ο Κολιάδης σε δηλώσεις, δημοτικά συμβούλια, συνεντεύξεις ότι η πρόσκληση των 15 εκατομμυρίων δεν αφορά τη Μεσαιωνική πόλη και την προγραμματική. Που την αφορά. Το είχαμε αποδείξει εδώ πέρα. Είχαμε φέρει τη σύμβαση, την προγραμματική σύμβαση που είχαν υπογράψει και ήταν ταμάμ, όπως λέμε. Θα μπορούσαν από εκεί μέσα να έχουν εντάξει έργα της Μεσαιωνικής πόλης. Δεν θέλανε. Οκ. Με γεια σας, με χαρά σας. Έξω από τη Μεσαιωνική πόλη. Μπας και φιλοτιμηθήκατε να εντάξετε τίποτε στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Αστεία πράγματα. Ανέκδοτα σας λέω πρωί-πρωί, ε. Λίγη άσφαλτος έχει πέσει εδώ και 2,5-3 χρόνια τώρα σε κάποια σημεία της πόλης, έτσι κομματιαστά, λίγο εδώ, λίγο παραπέρα, λίγο πιο κάτω. Αυτό είναι. Α, και τα πορτοκαλί κολονάκια. Διευκρινίζει λοιπόν ο Περιφερειάρχης, για να γυρίσω ξανά στο έργο της ΚΟ, ότι δόθηκε προτεραιότητα στο νησί της ΚΟ, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή και τη χρηματοδότησή της ονομαστικά και χωρίς διαγωνιστική διαδικασία, δικά της δηλαδή, τα 9,6 εκατομμύρια. Από αυτά λοιπόν τα 9,6 εκατομμύρια ευρώ, το σημερινό, λέει, είναι το πρώτο έργο που περνά στο στάδιο υλοποίησης και αυτό μας δίνει τη χαρά της έναρξης υλοποίησης ενός σημαντικού χρηματοδοτικού εργαλείου για το οποίο δουλέψαμε πολύ σαν περιφέρεια, τόσο στο σχεδιασμό του όσο και στην εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων. Από το Σεπτέμβριο του 2024 πέρασε στα χέρια του Δήμου ΚΟ και η έναρξή του είναι μια στιγμή αισιοδοξίας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε το Δήμο ΚΟ, όπως και όλους τους Δήμους μας, προκειμένου να αξιοποιηθούν στο μέγιστο οι διαθέσιμοι πόροι. Γιατί ξέρετε τώρα, εδώ, για να το συνδέσω και με αυτά που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Ξέρετε τι είναι τώρα, να δίνει κανείς μία μάχη τιτάνια σε επίπεδο Ευρώπης. Να αυξήσεις τους πόρους μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία θέλεις να φέρεις στην περιοχή σου, στην περιφέρειά σου, στα νησιά των Κυκλάδων της Δωδεκανήσου. Για να τα θέσεις αυτά τα χρήματα στη διάθεση των δήμων, φορέων, του κάθε ενδιαφερόμενου, εν πάση περιπτώσει, αυτοί λέγονται στη γλώσσα των προγραμμάτων δυνητικοί δικαιούχοι. Από τους δυνητικούς δικαιούχους όμως, στο τέλος, κυρίες και κύριοι, οφείλεται. Εξαρτάται μάλλον και αυτό που λέμε και τόσο πολύ αρέσει σε κάποιους, απορρόφηση. Διότι η περιφέρεια σου φέρνει τα λεφτά. Κατάφερε μάλιστα να αλλάξει και τους κανόνες που ίσχυαν μέχρι την προηγούμενη προγραμματική περίοδο στην Ευρώπη και να σου διπλασιάσει το ΕΣΠΑ. Στα φέρνει και σου λέει εδώ είναι. Βγάζω προσκλήσεις. Και σας λέω, ελάτε να καταθέσετε τις μελέτες σας, τις προτάσεις σας, οριμάστε τα αυτά τα οποία θέλετε και εγώ είμαι εδώ να σας χρηματοδοτήσω τα πάντα όλα όμως. Ό,τι μπορείτε να διανοηθείτε, ό,τι σας λείπει, ό,τι φαντάζεστε. Από το πιο μεγάλο νησί μέχρι τα πιο μικρά με τις όχε, την πρόσκληση την ειδική για τα μικρά νησιά που μπορούσαν εκεί να εντάξουν οποιοδήποτε έργο τους χρειαζόταν, ακόμα και το πιο μικρό και αυτό το εντός εισαγωγικών ασήμαντο. Όταν λοιπόν οι ίδιοι οι φορείς υλοποίησης, οι ίδιοι οι δήμοι, και εδώ τώρα δεν μιλάμε για κανένα μικρό δήμο, και εδώ είναι το παράδοξο της ιστορίας, δεν μιλάμε για μικρούς δήμους νησιωτικούς που τελικά έχουν αποδειχθεί πολύ πιο αποτελεσματικοί παρότι δεν έχουν τεχνική επάρκεια και τους λείπει προσωπικό. Οι μεγάλοι δήμοι τελικά φαίνεται να είναι το μεγάλο πρόβλημα για κάποιο ανεξήγητο περίεργο λόγο. Οι μεγάλοι δήμοι είναι αυτοί που τραβάνε προς τα πίσω τα στοιχεία, τα συγκεντρωτικά, τα απολογιστικά του ΕΣΠΑ της περιφέρειας. Τις προάλλες είχαμε Επιτροπή Παρακολούθησης και τα είδαμε όλα αυτά. Έχει εξειδικευθεί το 100% των πόρων. Έχουν διανεμηθεί σε προσκλήσεις, έχει βγει περίπου το 80, πάνω από το 80-88% των πόρων. Η απορρόφηση, ναι, γιατί η απορρόφηση δεν εξαρτάται από την περιφέρεια. Εξαρτάται από τους φορείς οι οποίοι έχουν εντάξει έργα. Αν αυτοί δεν τρέχουν, πώς θα απορροφηθούν τα λεφτά. Για να ξέρουμε δηλαδή πού πρέπει να αναζητήσουμε τελικά την όποια ευθύνη όταν κάποιοι μεγαλόσχημοι και ξερόλες λένε μα η απορρόφηση πάνω, η απορρόφηση κάτω και όλα αυτά. Για
μπείτε λίγο, για διαβάστε λίγο, για ενημερωθείτε λίγο, να δείτε ποια είναι η αλληλουχία των ενεργειών και της πορείας που έχει ένα έργο από την ένταξη, από την πρόσκληση μέχρι την ένταξη, μέχρι την υλοποίηση, για να δείτε τελικά πού φρακάρει το σύστημα. Και το λέω αυτό με αφορμή το σημερινό έργο του Δήμου της ΚΟ. 2 χρόνια για να εντάξεις την αντικατάσταση των LED των φωτιστικών και να βάλεις LED στο παραλιακό σου μέτωπο. Αν θες 2 χρόνια για να εντάξεις αυτό, πόσα χρόνια θες για να εντάξεις τα υπόλοιπα 9 εκατομμύρια. Έργα εννοώ 9 εκατομμυρίων. Πόσα χρόνια θα χρειαστείς. Στατιστικά να το πάρουμε, αναλογικά.

0: Περιφερειάρχες λοιπόν όλης της Ευρώπης κάνουν το καθήκον τους. Προσπαθούν να φέρουν στις περιοχές τους, στις περιφέρειές τους κονδύλια. Να τα διαθέσουν στις τοπικές κοινωνίες. Και εδώ οι φορείς υλοποίησης θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να το τρέξουν λίγο το πράγμα, έτσι. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Ευρώπη, εγώ μιλάω εδώ για τους δικούς μας και αναφέρομαι στους μεγάλους δήμους, γιατί επαναλαμβάνω, οι μικροί είναι υποδειγματικοί, οι μικροί. Στους μεγάλους έχουμε θέμα. Εδώ δίνεις 15 εκατομμύρια στο Δήμο της Ρόδου και σου λέει «Δεν με αφορούν αυτά εμένα». Ονοματισμένα και εκεί, συγκεκριμένα, Δήμος Ρόδου. Για όποιο λόγο. Αλλά αυτοί που σκέφτονται έτσι θα πρέπει να κατανοήσουν ότι από κάτω έχουν ένα κόσμο και έχουν δήμους που δεν τους ανήκουν, δεν είναι τσιφλίκι τους. Και πήγαν εκεί με μια εντολή για να υπηρετήσουν αυτόν τον κόσμο και αυτές τις πόλεις και αυτούς τους δήμους. Δεν έτσι φλίκι τους για να πηγαίνει ανάλογα με τα κέφια τους. Θα πω, τολμώ να πω και με τα ψυχολογικά τους, το αν θα πάρουν τελικά την πρόσκληση, αν θα πάρουν τα λεφτά ή όχι. Στη Ρόδο λοιπόν την Παρασκευή, μεγάλη συνάντηση. Η αυτοδιοικητική του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν στην Επιτροπή των Περιφερειών και Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι και Στελέχοι της Αυτοδιοίκησης, περίπου 100 τον αριθμό, περισσότεροι από 100, Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι εθνικών πολιτικών φορέων, όλοι αυτοί συγκεντρώθηκαν στη Ρόδο. Στο πλαίσιο της εκτός έδρας συνεδρίασης της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, για να συζητήσουν για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Αυτό το οποίο μέχρι τώρα το λέμε ΕΣΠΑ, τώρα στο εξής θα λέγεται πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πουδουπού. ΕΣΠΑ ήταν πιο ωραίο. Πουδουπού τώρα μ' αρέσει. Τέλος πάντων, θα το συνηθίσουμε. Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 28-34. Διότι των φρονίμων τα παιδιά, πριν έρθουν πρωτετελεσμένων, προσπαθούν να προλάβουν αυτό το οποίο κάποιοι απεργάζονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είναι αυτό? Η διαχείριση των πόρων να γίνεται κεντρικά. Τους άρεσε. Τους άρεσε πολύ, ως φαίνεται, το μοντέλο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που σε επίπεδο κυβερνήσεων γινόταν η διαχείρισή του. Σου λέει, αρκετά με τη συνοχή, αρκετά με τις περιφέρειες. Μήπως να πάμε σε κεντρικοποίηση τελικά της διαχείρισης του νέου προγράμματος? Αυτό δεν θα είναι μια καλή εξέλιξη για τις περιφέρειες της Ευρώπης, δεν θα είναι μια καλή εξέλιξη και για τις περιφέρειες τις ελληνικές. Και πολύ περισσότερο για μια περιφέρεια πολυνησιακή όπως είναι το Νότιο Αιγαίο. Ένωσαν λοιπόν δυνάμεις οι αυτοδιοικητικοί για να καταλήξουν στη διακήρυξη της Ρόδου. Και εδώ θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι και στη Ρόδο ήρθαν άνθρωποι από τόσες χώρες της Ευρώπης, συγκεντρώθηκαν εδώ και δέχτηκαν η διακήρυξη, αυτό το κοινό ανακοινωθέν που βγήκε, τα συμπεράσματά τους και τα αιτήματά τους να έχουν την λέξη Ρόδος πάνω. Διακήρυξη της Ρόδου. Πολύ σημαντικό αυτό. Σημείο αναφοράς στο διάλογο που θα διεξαχθεί από εδώ και στο εξής στην Ευρώπη για την νέα προγραμματική περίοδο 2028-2034. Τις εργασίες εννοείται τις άνοιξε ο Περιφερειάρχης. Και αντιπρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών, ο κύριος Χατζημάρκος. Ήταν και η επικεφαλής των αυτοδιοικητικών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, η Σάρη Ραούτιο. Ήταν ευρωβουλευτές εδώ, ήταν ο Γιώργος Αυτιάς, ήταν ο Φρέντι Μπελέρης, είχε κόσμο, είχε πάρα πολύ κόσμο εδώ. Κορυφής η συνάντηση αυτή. Και ξέρετε, από αυτά τα οποία προέκυψαν τελικά, από όλα όσα ακούστηκαν, δεν είναι μόνο το θέμα της αλλαγής, της κεντρικοποίησης, αν θέλετε, της διαχείρισης των πόρων των ευρωπαϊκών που θα εισρεύσουν τα επόμενα χρόνια στις ευρωπαϊκές χώρες. Είναι και κάτι ακόμα που είναι επίσης πολύ σημαντικό. Αυτό το οποίο είπε ο Περιφερειάρχης στο χαιρετισμό του, και θα το ακούσουμε αυτό το κομμάτι, το γεγονός ότι στις Βρυξέλλες απεργάζονται τη διάλυση της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής. Αυτό δείχνει ότι το εντός ή εκτός εισαγωγικών έγκλημα, δεν ξέρω που θα το βάλετε, πώς ακριβώς θα την εκλάβετε τη λέξη αυτή, είναι οργανωμένο. Όχι μόνο λοιπόν κεντρικοποίηση στη διαχείριση των πόρων, επαναλαμβάνω, αλλά και διάλυση, σχέδια διάλυσης της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής για όσους ασκούν διοίκηση, αυτή είναι η γνωστή DG Regio. Κύριε Πέρι Βασιλάκη, αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τον χαιρετισμό του Περιφερειάρχη, ανοίγοντας την συνάντηση των αυτοδιοικητικών στο Καστέλο, όπου νομίζω συμπυκνώνει όλον αυτόν τον προβληματισμό.
1: Δυνατά και καθαρά ξαντά στις Βρυξέλλες. Οι περιφέρειες και οι δήμοι μας σε όλη την Ευρώπη αποτελούν την πρώτη γραμμή της διακυβέρνησης. Είμαστε οι οργανισμοί που καθημερινά έρχονται σε επαφή με τους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι οι οργανισμοί που καλούνται να εφαρμόσουν ευρωπαϊκές πολιτικές στο πεδίο, να διαχειριστούν κρίσεις αλλεπάλληλες πλέον, από την κλιματική αλλαγή και την πράσινη μετάβαση έως τη μετανάστευση και την οικονομική ανθεκτικότητα. Ωστόσο, για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ευθύνες, γιατί για ευθύνες πρόκειται, χρειαζόμαστε τα κατάλληλα εργαλεία. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο δημοσιονομικό που δεν θα συγκεντρώνει την εξουσία και τους πόρους στο κέντρο, αλλά αντίθετα θα ενισχύει την αποκέντρωση, θα σέβεται την αρχή της επικουρικότητας και θα επενδύει άμεσα στις τοπικές κοινωνίες. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να εκφράσω και πιστεύω ότι εκφράζω και την αγωνία και όλων εσάς που είστε σήμερα εδώ, την ανησυχία μας, την βαθύτατη ανησυχία μας για τα αναφερόμενα σχέδια διάλυσης της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής για όσους ασκούν διοίκηση, είναι η γνωστή DG Regio. Γιατί η πολιτική συνοχής δεν είναι απλώς μια πολιτική προτεραιότητα, είναι υποχρέωση που απορρέει από τις συνθήκες και θεμέλιο της δέσμευσης της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέναντι στους πολίτες της. Η Επιτροπή των Περιφερειών χρειάζεται ένα ισχυρό και αναγνωρίσιμο θεσμικό εταίρο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να διασφαλιστεί ότι η εδαφική διάσταση παραμένει στον πυρήνα της ευρωπαϊκής διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
0: Με λίγα λόγια λοιπόν, η ανησυχία η οποία υπάρχει από όλους τους αυτοδιοικητικούς, βρέθηκαν εδώ οι αυτοδιοικητικοί του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και αυτή την ανησυχία τη συμπύκνωσαν στην διακήρυξη της Ρόδου. Την Παρασκευή λοιπόν δόθηκε και συνέντευξη τύπου στο Καστέλο από τον Περιφερειάρχη και Αντιπρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών, από την Σάρη Ραούτιο, Πρόεδρο της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, από τον Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη, που ήταν και αυτός εδώ στη Ρόδο για τις εργασίες των Ευρωπαίων Αυτοδιοικητικών, και επίσης και ο Ευρωβουλευτής, ο Γιώργος Αυτιάς, αυτοί οι τέσσερις στο πάνελ της συνέντευξης τύπου. Εννοείται ότι ο Real Voice ήταν εκεί και το ερώτημα το οποίο θέσαμε είχε να κάνει με το πρακτικό σκέλος όλης αυτής της συζήτησης, τι μπορεί να σημαίνει για τους πολίτες. είναι κάτι που αφορά απλά σε ένα διοικητικό, απρόσωπο, τεχνοκρατικό επίπεδο, ή όλα αυτά που συζητούσαν εκεί και όλα αυτά τα καμπανάκια του κινδύνου τελικά αφορούν άμεσα τους Ευρωπαίους πολίτες, άρα όλους εμάς εδώ και στα νησιά μας. Θέσαμε αυτό το ερώτημα. Μας απάντησαν όλοι, αλλά για την οικονομία του χρόνου υπάρχουν όλα ούτως ή άλλως στο site μας. Θα ακούσουμε τι είπε η κυρία Ραούτιο, Σάρη Ραούτιο, και ο Γιώργος Χατζημάρκος.
2: Καλωσορίσω και εγώ στη Ρόδο, Ρένα Παυλάκη λέγομαι, από τον Real Voice, στο ραδιοφωνικό σταθμό. Έχω την εντύπωση ότι όταν οι πολίτες ακούν την επίσημη ορολογία όλων αυτών που συζητούμε, συνοχή, χρηματοδοτικά προγράμματα, πλαίσια κτλ., δεν μπορούν να αντιληφθούν τι σημαίνει αυτό για την καθημερινότητά τους, για την πρακτική πλευρά της ζωής, και ίσως θεωρούν ότι όλα αυτά τα ζητήματα δεν τους αφορούν, είναι πολύ ξένα, είναι πολύ τεχνοκρατικά. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να κάνω ένα ερώτημα, το απευθύνω σε όποιον θα ήθελε από το πάνελ να μας απαντήσει. Σε περίπτωση που αλλάξει η λογική, η φιλοσοφία της συνοχής με την οποία κινείται μέχρι σήμερα η Ευρώπη, τι θα σημαίνει αυτό για χώρες όπως είναι η Ελλάδα, αλλά και για περιοχές ιδιαίτερες όπως είναι η νησιωτική Ελλάδα, το Νότιο Αιγαίο. Ευχαριστώ.
3: We are delivering today our Rose Declaration. One size does not fit all. We want to have the strong message from here, from Rose. The regions are not the same, so the solutions must be different. And so...
4: Και είναι και ο λόγος για τον οποίο εμείς θα δημοσιεύσουμε την ανακοίνωση της Ρόδου. Γιατί έχουμε καταλάβει ότι δεν χωράνε όλοι στο ίδιο κουστούμι. Και αν θεωρούμε πως πρέπει να φέρουμε τη διαφορά, εάν θέλουμε αντίκτυπο θετικό, εάν θέλουμε καινοτομία, εάν θέλουμε να ευημερίσουμε, τότε θα πρέπει οι περιφέρειες να αποτελέσουν τη βάση για το ΠΔΠ. Διαφορετικά, δεν θα είναι σοφός ο τρόπος με τον οποίο εκταμιεύουμε τα χρήματα, γιατί το πιο σημαντικό είναι όταν θα αποφασίσει τις επόμενες εβδομάδες τις πρώτες προτάσεις για το ΠΔΠ, το Συμβούλιο, να δει τι έχουμε στη δήλωση της Ρόδου, όπου λέμε δεν είναι όλες οι περιφέρειες το ίδιο. Δεν είναι οι λύσεις όλες για όλους το ίδιο. Οπότε, όπως είπε πολύ σωστά ο Περιφερειάρχης, θα πρέπει οι περιφέρειες από τη στιγμή του σχεδιασμού να είναι στο παιχνίδι. Και μόνο έτσι θα πετύχουμε τους στόχους που πολύ σωστά περιέγραψε ο κ. Αντιπρόεδρος.
1: Να κλείσω και εγώ την ερώτηση αυτή λέγοντας το εξής. Η ερώτησή σας μου δίνει την ευκαιρία να απαριθμίσω μερικά μόνο, γιατί όλα δεν μπορώ να το κάνω, από τα ευεργετήματα τα οποία τα νησιά έχουν, οι νησιώτες έχουν απολαύσει από τη μεγάλη αυτή ευρωπαϊκή οικογένεια. Εγώ θα ξεκινήσω από τα κοινωνικά, από την κοινωνία. Είναι η προσφορνηπιακή σταθμή και τα vouchers με τα οποία λειτουργούν. Είναι όλες οι δομές, οι κοινωνικές δομές. Αυτά που ξέρετε ως κέντρα δημιουργικής απασχόλησης ΚΔΑΠ, είναι τα ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, είναι τα ΚΙΦΗ, είναι τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας για τους ηλικιωμένους, είναι οι δομές φιλοξενίας των αστέγων, είναι οι δομές φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, είναι όλες αυτές οι δομές οι οποίες έρχονται να δώσουμε, να απλώσουμε ένα δίκτυ βοήθειας, ένα δίκτυ προστασίας στο συμπολίτη μας την ώρα που το έχει περισσότερο ανάγκη. Είναι επισητιστική βοήθεια. Γιατί έχουμε στο μυαλό μας καλλιεργήσει μια εικόνα ότι είναι μόνο σκληρές υποδομές. Δεν είναι μόνο σκληρές υποδομές. Για μένα οι κοινωνικές υποδομές είναι πολύ, πολύ πιο σημαντικές. Και πάμε και σε αυτές τις υποδομές, τις τεχνικές. Είναι τα λιμάνια, είναι μηχανές αθαλάτωσης, είναι καινούργιες σχολικές αίθουσες, αλλά και ο εξοπλισμός τους. Είναι οι διαδραστικοί πίνακες, είναι τα δρανία. Είναι καινούργιες μονάδες υγείας. Είναι η αναβάθμισή τους, η κτηριακή, αλλά είναι και όλος τους ο εξοπλισμός. Απολύτως απαραίτητος για να λειτουργήσουν. Και να πω και αυτό, γιατί στη χώρα μας πάντα λέμε ότι okay, τα κτίρια εμείς θέλουμε εργαζόμενους. Και εργαζόμενοι είναι. 208 είναι στο Νότιο Αιγαίο, για να ξέρουμε και τους αριθμούς. Το 100% της μισθοδοσίας τους μέσα από Ευρώπη. Πήγανε μέσα από πόλους του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος του Νοτίου Έγινε. Είναι για το περιβάλλον, είναι τα αντιπλημμυρικά έργα, είναι τα έργα για τη διαχείριση των απορριμμάτων, είναι χυτή, είναι μονάδες επεξεργασίας, μονάδες ανακύκλωσης. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα ήταν η ζωή στα νησιά, πολύ περισσότερο τα μεσαία και μικρά νησιά, αν πήγαινα σήμερα σε αυτά και αφαιρούσα από αυτά, από το σώμα τους, όλες το αποτύπωμα της Ευρώπης. Δεν θέλω και να το φανταστώ και θα παλέψω για να μην έρθει ποτέ ούτε πιθανότητα να συμβεί αυτό. Θέλουμε περισσότερη Ευρώπη και περισσότερη Ευρώπη πιο κοντά σε κάθε γωνιά αυτής της Ευρώπης, και αυτή είναι μια υπέροχη γωνιά εδώ, ευρωπαϊκή, είναι σύνορα, δεν είναι η άκρη, μπορεί να είναι και η αρχή. Μπορεί να φαίνεται στην άκρη, αλλά μπορεί να είναι και η αρχή, εξαρτάται από τη βλέπεις.
0: Μάλιστα. Αυτά και από την κυρία Σάρη Ραουτίο και από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημάρκο. Νομίζω ότι έχει γίνει πια αντιληπτό όλο αυτό για τη σημασία αυτού που έγινε εδώ στη Ρόδο, τη μάχη που έχει να δοθεί από εδώ και στο εξής. Υπό τον τίτλο λοιπόν «Παραδίδοντας την Ευρώπη μαζί, τοποθετώντας τις περιφέρειες στην καρδιά του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου», οι συμμετέχοντες στη συνάντηση της Ρόδου υιοθέτησαν τη διακήρυξη της Ρόδου, με την οποία ζητούν ένα φιλόδοξο και ισχυρό ευρωπαϊκό προσανατολισμό, ικανό να ανταποκριθεί τόσο στις παραδοσιακές όσο και στις νέες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατηρώντας παράλληλα την πολιτική συνοχής ως το βασικό μακροπρόθεσμο επενδυτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ομιλητές υπογράμμισαν την ανάγκη δημιουργίας νέων, πραγματικών, ίδιων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αποφευθούν περικοπές σε κρίσιμα προγράμματα. Κάλεσαν για την έγκαιρη υιοθέτηση του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου ως το τέλος του 2026. Και τόνισαν βεβαίως ότι ο μελλοντικός ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να παραμείνει προσανατολισμένος στις τοπικές ιδιαιτερότητες και ευαίσθητος στις εδαφικές ανάγκες, με πλήρη συμμετοχή δήμων και περιφερειών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των μελλοντικών εθνικών και περιφερειακών σχεδίων εταιρικής σχέσης. Αυτό είναι και το αποτέλεσμα όλης αυτής της μεγάλης και τόσο σημαντικής συζήτησης. Και η μάχη συνεχίζεται. Εδώ κλείνουμε το πρώτο μέρος, την πρώτη ενότητα της εκπομπής μας Πρωινό Εξπρές. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί για να μιλήσουμε για τη λειψιδρία και τις πλημμύρες. Γιατί και στην εκδήλωση που έγινε στο Grande Albergo del Rose το Σάββατο, και εκεί ελέγχθησαν εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα. Θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Η Νατάσα Παμπρή τώρα κοντά σας με το Δελτίο Ειδήσεων.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
3: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
2: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
0: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Στην ανάγκη διαμόρφωσης ειδικών ευρωπαϊκών πολιτικών για τα νησιά και τις παράκτιες περιοχές αναφέρθηκε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Τσιόδρας στο πλαίσιο της εκδήλωσης Roads Water Dialogues για τη λειψιδρία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές. Ο κ. Τσιόδρας έκανε γνωστό ότι στις 10 Ιουνίου πρόκειται να παρουσιαστεί η Ευρωπαϊκή Πολιτική για την νησιωτικότητα και τις παράκτιες περιοχές, μια πρωτοβουλία που, όπως είπε, έχει ιδιαίτερη σημασία για χώρες όπως η Ελλάδα. Την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την διαχείριση του νερού στα νησιά με αιχμή της αφαλατώσης αλλά και τη σύνδεση του υδατικού με το ενεργειακό ζήτημα ανέδειξε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλης Κουτουλάκης κατά τη διάρκεια της ίδιας εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην Ρόδο. Το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση Φωτισμού Παραλιακού Μετόπου Πόλεοσκό προϋπολογισμού 560.000 ευρώ εντάχθηκε στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027 με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου. Πρόκειται για το πρώτο έργο που εντάσσεται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης της Πόλεοσκό. Η Δήμαρχος Στήλου Μαρία Καμά συμπεριλαμβάνεται στα 300 ονόματα που υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Αποχώρησε ο Δημήτρης Γάκης από τη Νέα Αριστερά. Οι μάχες μας ήταν χαμηλής κοινωνικής αποδοχής με αποτέλεσμα να μοιάζει πια ότι ο κύκλος έχει κλείσει, υποστηρίζει σε ανοιχτή επιστολή του ο πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου. Σοκ έχει προκαλέσει στην Λέρο ο θάνατος 58χρονου ημεδαπού υποβρύχιου Αλία, ο οποίος χθες το μεσημέρι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Απέραντη θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ρόδο ο θάνατος του Κώστα Παπαστεργίου, που έφυγε ξαφνικά από την ζωή σε ηλικία 68 ετών, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά του, συγγενείς και φίλους. Ο Εκ λοιπόν ήταν άνθρωπος του αθλητισμού, ιδιαίτερα αγαπητός στη ροδιακή κοινωνία και έχει υπηρετήσει στην ελληνική αστυνομία. Σήμερα στις 7 το απόγευμα, στον ιστορικό χώρο της Παναγιάς του Κάστρου, στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση αποσπασμάτων του ντοκιμαντέρ με τίτλο Roads Island of Light, αφιερωμένο κυρίως στην ελληνιστική περίοδο της Ρόδου, αναδεικνύοντας σημαντικές αλλά λιγότερο γνωστές πτυχές της ιστορίας του νησιού. Με προγραμματική σύμβαση που τέθηκε σε ισχύ από τις 29 Μαΐου για την πρωτοβάθμια περίθαλψη και την προληπτική ιατρική, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτιού Αιγαίου και η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Γαλινός προβλέπονται συστηματικές επισκέψεις ιατρικών κλιμακίων στα νησιά της Δωδεκανήσου μέσα από τη συνεργασία. Πλήθος κόσμου βρέθηκε για προσκύνημα στην Ιερά Μονή του Πανορμήτη Σίμης για την εορτή του Αγίου Πνεύματος. Στο επίκεντρο της επιστημονικής κοινότητας βρίσκεται η Νήσιρος έως στις 8 Ιουνίου. Το νησί φιλοξενεί το 5ο Θερινό Σχολείο Φυσικών Επιστημών, μετατρέποντας το μοναδικό ηφαιστειακό τοπίο σε ένα ζωντανό ανοιχτό εργαστήριο φυσικών επιστημών. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι, μεταβλητή, ασθενής έως μέτρη, 3 το πολύ 4 από 4. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 21. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο θα σημειωθούν από 21 μέχρι 30 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 21 επίσης μέχρι 30 βαθμούς. Για αύριο Τετάρτη, έθριος θα παραμείνει ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμοι, δυτική, νοτιοδυτική, 3 με 4 από 4. Οι θερμοκρασίες δεν θα μεταβληθούν ιδιαίτερα. Στους 28 με 29 το πολύ 30 βαθμούς στη Λίνδο το μεσημέρι και το Καστελόριζο.
3: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 410 82.000.
1: Πρωινό Express. Με την Ρένα Παυλάκη.

0: Πρωινό Express, δεύτερο μέρος, εδώ στον Real Voice 99,5. Η ώρα είναι 9 και 12 πρώτα λεπτά. Ανοίγουμε τη δεύτερη ενότητα της εκπομπής. Επαναλαμβάνεται η εκπομπή μας, να το θυμίσουμε, στις 5 κάθε απόγευμα. Αμέσως μετά την αθλητική ενημέρωσή σας από τον Γιώργο Πίτσι. Από το στούντιό μας στην Go. Μου στέλνετε εδώ διάφορα μηνύματα, επειδή είναι πολλά τα θέματα, δεν προλαβαίνω τώρα. Μαζεύτηκαν πάρα πολλά μέσα στο τετραήμερο αυτό. Σιγά σιγά, έχουμε μέρες, όλα θα τα συζητήσουμε. Και για το κυκλοφοριακό θα συζητήσουμε, και για την Ακαδημία θα συζητήσουμε, και για τα drones θα ξανασυζητήσουμε. Λοιπόν, στο θέμα των drones είχαμε μία αποκάλυψη την περασμένη εβδομάδα. Την περασμένη Παρασκευή είχα ανεβάσει ένα άρθρο. Το Σάββατο μάλλον, για να ακριβολογώ, 30 του μήνα. Η αρχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φρενάρει ακόμα και την ελληνική αστυνομία. Τι σημαίνει αυτό για τα drones στη Μεσαιωνική πόλη? Γιατί κάποιοι, να το ξαναπούμε, πολύ ελαφρά το πήρανε το θέμα, πολύ εύκολα, νομίζανε ότι είναι παίξε γέλασε οι ιστορίες που έχουν να κάνουν με τα προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτικότητα. Δώσανε άλλη μια παράσταση ο Βαγιανός στο Δημοτικό Συμβούλιο, όχι στη λογοδοσία, στην τακτική συνεδρίαση, και όπως λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, πιο πολλά ερωτήματα προκάλεσε και πιο πολλές σκιές δημιούργησε πάνω από όλη αυτή την ιστορία, παρά που απάντησε επί της ουσίας. Η αδειοδότηση δεν είναι εύκολη. Καθόλου εύκολη υπόθεση δεν είναι. Και εμείς βρήκαμε, κυρίες και κύριοι, απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων που έκοψε ακόμα και έργο της ελληνικής αστυνομίας. Ούτε η ελληνική αστυνομία δεν μπορεί με τόση ευκολία, πόσο μάλλον ο Δήμος εδώ. Ούτε η ελληνική αστυνομία, που σε τελευταία ανάλυση είναι και η καθήλυν αρμόδια, δεν μπορεί εύκολα να προχωρήσει στην παρακολούθηση των και στην επιτήρηση των πολιτών. Μια απόφαση που βγήκε στα τέλη του 25 και δείχνει περίτρανα πως η αδειοδότηση και η συμμόρφωση με τον ευρωπαϊκό κανονισμό αποτελούν ένα εξαιρετικά δύσκολο και αυστηρό γολγοθά, κυριολεκτικά, ακόμη και όταν ο ελεγχόμενος φορέας είναι η ίδια η ελληνική αστυνομία. Πόσο μάλλον αν ένας δήμος, έτσι. Ένας δήμος ο οποίος κάνει copy-paste μια μελέτη ενός άλλου δήμου και μάλιστα πάει να την εφαρμόσει σε αστική περιοχή πύκνο κατοικημένη, με καθολική και συνεχή εποπτεία και παρακολούθηση των πολιτών. Να σας θυμίσω ότι ο Τηλέμαχος Καμπούρης το είχε ανακοινώσει εδώ μέσα από την εκπομπή μας, ότι πρόκειται να προσφύγει να απευθυνθεί, για να ακριβολογώ, στην ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για να ζητήσει τη γνωμοδότησή της, αν αυτό που πάει να κάνει ο Δήμος είναι σύνομο ή όχι. Κάτι δηλαδή που θα έπρεπε να έχει κάνει ο ίδιος ο Δήμος πριν η Δημοτική Επιτροπή ομόφωνα μάλιστα πεινέ στην δημοπράτηση του συγκεκριμένου έργου. Θα έπρεπε να το έχει κάνει αυτό. Προφανέστατα δεν το έκανε. Θα το κάνει ο Τηλέμαχος Καμπούρης για λογαριασμό τους. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ κατατοπιστικό το άρθρο αυτό. Επαναλαμβάνω, μπορείτε να το αναζητήσετε στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Εκεί στο πλαίσιο για την αναζήτηση, αν βάλετε drones, θα σας το βγάλει μαζί με όλα τα θέματα, όλα αυτά τα οποία έχουμε γράψει και έχουμε αποκαλύψει πάνω στο συγκεκριμένο αυτό ζήτημα, στην έρευνα που ενδελεχώς έχουμε κάνει τις τελευταίες 15-20 μέρες, από τότε που άνοιξε δηλαδή το θέμα αυτό. Ενώ παρατηρώ ότι και οι πολίτες σιγά σιγά αρχίζουν να αντιλαμβάνονται με το τι ακριβώς γίνεται ή πάει να γίνει, και έχουμε και πολλά μηνύματα και έχουμε και πολλές αναρτήσεις ανθρώπων που αντιδρούν στα social media, και μάλιστα κάποιοι από αυτούς είναι και δικοί τους, κατέβηκαν και μαζί τους στις εκλογές. Τι να σας πω τώρα, κάποιοι είστε και πολύ καχύποπτοι. Μου στέλνετε μήνυμα και μου λέτε τι τα θέλετε τα ντρόν. Τι τα θέλουν τα ντρόν στη Μεσαιωνική πόλη, μήπως για να προειδοποιούν κάποιους. Έμα κι εσείς τώρα, πού πάει το μυαλό σας. Μα τι καχύποπτοι που μου είστε. Τι τα θέλουν λέει, τα ντρόν στη Μεσαιωνική πόλη, μήπως για να προειδοποιούν κάποιους. Ναι, αυτό που λέτε τώρα είναι η άλλη όψη του νομίσματος. Δεν το είχα σκεφτεί, αλήθεια. Τι πονηροί που είστε όμως. Λοιπόν, πάμε στην άλλη μεγάλη εκδήλωση που έγινε το Σάββατο στο ξενοδοχείο των Ρόδων, στο Grand Albergo Delle Rose, για τη λειψιδρία, για το νερό, για τις πλημμύρες, με πάρα πολλούς προσκεκλημένους, με πολλούς και σημαντικούς ομιλητές και πάρα πολύ κόσμο. Πολλοίς κόσμος και όρθιοι. Πραγματικά δεν φανταζόμουν ότι αυτά τα θέματα θα είχαν έτσι ένα ευρύτερο ενδιαφέρον ώστε να έχει τόσο κόσμο αυτή εδώ η εκδήλωση. Ήταν η πρώτη διάλογη για το νερό που οργάνωσε το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece. Το Ινστιτούτο αυτό είναι δημιούργημα του Αντώνη Γενικουρή, Γενικού Γραμματέα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που και αυτό ήταν συνδιοργανωτής των πρώτων διαλόγων. Από εδώ, από τη Ρόδο, ξεκίνησε αυτός ο κύκλος με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα. Θα ακούσουμε διάφορα από αυτά τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα οποία ακούστηκαν, για να δούμε λίγο πολύ πού βρισκόμαστε και σε αυτό το ζήτημα. Θα ανακεφαλαιώσουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας με τον κύριο Γιαννικουρή, που θα είναι κοντά μας στην εκπομπή μας για να το μαζέψουμε όλο αυτό. Θέλω όμως να συνδέσω καταρχήν τη συζήτηση που κάναμε λίγο πριν για τα ευρωπαϊκά προγράμματα, για την επόμενη προγραμματική περίοδο, για τη συνοχή, για τις ιδιαίτερες πολιτικές, για την νησιωτικότητα, για την ανάγκη να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού η συνοχή, προκειμένου να παραμείνουν στις τοπικές κοινωνίες, να παραμείνει στις τοπικές κοινωνίες διά των περιφερειών η διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, να σας πω ότι ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Τσιόδρας, συμμετέχοντας στο πάνελ που είχα την τιμή να συντονίσω στην εκδήλωση αυτή, μέσα σε όλα τα οποία είπε για το πώς η Ευρώπη προσεγγίζει το θέμα της λειψιδρίας, έκανε και μία ανακοίνωση, έδωσε και μία είδηση. Στις 10 Ιουνίου πρόκειται να παρουσιαστεί η Ευρωπαϊκή Πολιτική για την νησιωτικότητα και τις παράκτιες περιοχές. Για πρώτη φορά, όπως είπε. Τόσο οργανωμένα, συνεκτικά. Κάτι που παραμένει ζητούμενο. Φαίνεται ότι ήρθε η ώρα. 10 Ιουνίου η παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την νησιωτικότητα και τις παράκτιες περιοχές. Και όπως είπε, αυτό θα σημαίνει και πολιτικές και χρηματοδοτήσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία. Να τον ακούσουμε.
1: Τις επόμενες δύο εβδομάδες, όχι στο μακρινό μέλλον, είναι 10 Ιουνίου, θα παρουσιαστεί Ευρωπαϊκή Πολιτική για την νησιωτικότητα και τις παράκτιες περιοχές. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Και για τη χώρα μας, η οποία βεβαίως έχει τον μεγαλύτερο αριθμό νησιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ένα μικρό νησί όπως αντιμετωπίζεται μια περιοχή του Βελγίου ή της Ολλανδίας, όπου οι συνδέσεις είναι πάρα πολύ εύκολες, βάζεις το τρένο και σε 20 λεπτά είσαι εκεί. Ενώ για να πας με το καράβι ένα προϊόν από την Αθήνα ή από τον Πειραιά στους λειψούς, καταλαβαίνουμε το τι δρομολόγιο έχει να πάρεις, το τι κόστος έχει, τι σημαίνει για τον τοπικό πληθυσμό. Ως εκ τούτου λοιπόν, η εκπόνηση αυτής της στρατηγικής πιστεύω ότι θα βοηθήσει και, δεν θα είναι απλώς ένα γενικό.
2: Θα εξειδικευτεί δηλαδή καλό, σε τομείς.
1: Ακριβώς, και από εκεί και πέρα θα πιστεύω ότι θα αντικατοπτρίζεται και στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο 2834, δηλαδή στο νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί οτιδήποτε και να κουβεντιάσουμε στο τέλος καταλήγει σε χρήματα.
0: Μακάρι λοιπόν να υιοθετηθεί αυτό και στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Και είδατε εδώ πώς έρχονται πραγματικά οι ψηφίδες, τα κομμάτια του παζλ να μπουν στη θέση τους. Το επόμενο χρηματοδοτικό πλαίσιο, το οποίο εμείς θέλουμε να παραμείνει στη λογική της συνοχής και της περιφερειακής διαχείρισης, έρχεται λοιπόν τώρα. Το οποίο εμείς θέλουμε να παραμείνει στη λογική της συνοχής και της περιφερειακής διαχείρισης, έρχεται λοιπόν τώρα να προσθεθεί και ένα κομμάτι που έχει να κάνει με τις νησιωτικές πολιτικές, με την ελπίδα.

0: περιοχών. Ήταν μια είδηση η οποία βγήκε από τους διαλόγους για το νερό. Λειψιδρία, πλημμύρες, φυσικές καταστροφές, όπως αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά μπήκαν στο τραπέζι των συζητήσεων, στα πάνελ, στους χαιρετισμούς, στις εισηγήσεις που έγιναν σε αυτήν την εξαιρετική εκδήλωση, την οποία χαιρέτησε και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Δημήτρης Παπαστεργίου. Και έχει σημασία, κυρίες και κύριοι, και εδώ θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα είπε, γιατί σήμερα γεγονός είναι ότι με την πρόοδο της τεχνολογίας, με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία καλπάζει μέρα με τη μέρα, μπαίνει όλο και περισσότερο στη ζωή μας μέσα από διάφορες εφαρμογές. Δίνει πλέον η τεχνολογία και η ψηφιακή τεχνολογία, για την ακρίβεια, δίνει τρόπους, δίνει εργαλεία προκειμένου και να προλάβουμε αλλά και να αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερη επάρκεια τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Όλο αυτό το πλαίσιο, όπως το δουλεύει αυτή την ώρα το αρμόδιο Υπουργείο, το παρουσίασε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, ο κύριος Παστεργίου. Κύριε Πέρη Βασιλάκη, αν είμαστε έτοιμοι.
1: Δεν ξέρω αν πρέπει να μιλήσω περισσότερο με τη σημερινή ιδιότητα αυτή του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης ή με την παλιότερη αυτή του Δημάρχου, έχοντας μάλιστα ζήσει φυσικές καταστροφές, οι οποίες άφησαν δυστυχώς ανεξίπλωτο αποτύπωμά τους, όπως ο Ιαννός και ο Ντάνιελ. Η αλήθεια είναι πως δεν έχω μεγάλη εμπειρία από πλημμυρικά φαινόμενα και καταστροφές στην ισχυρική Ελλάδα, αλλά νομίζω πως τα συνεργάσματα λίγο πολύ είναι κοινά. Είναι κοινά διότι οι πόλεις μας δεν κατασκευάστηκαν με τις παροχές βροχής που σήμερα βλέπουμε. Βλέπουμε παροχές 100, 200, 300 χιλιοστά την ώρα. Παροχές που είναι πρωτόγνωρες, παροχές οι οποίες στην βιβλιογραφία δεν μπορούσαν στο παρελθόν ποτέ να δυστυχιστούν στα δίκτυα τα οποία διαθέτουμε. Και μέσα και μιλάμε για δίκτυα, να είναι μια πρώτη πολύ σημαντική παρέμβαση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έχουμε ήδη συνεννοηθεί με την Ένωση των ΔΕΙΑ, προκειμένου μαζί με το ΤΕΕ να προχωρήσουμε στην ψηφιοποίηση των δικτύων στις πόλεις μας. Σήμερα δεν γνωρίζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό και πολλές ΔΕΙΑ που δεν έχουν δίκτυα, τι δίκτυα είναι αυτά. Σε κάποιες περιπτώσεις τα δίκτυα είναι καταγεγραμμένα σε απλούς χάρτες. Στη χειρότερη των περιπτώσεων είναι καταγεγραμμένες αυτές οι υποδομές μόνο στο μυαλό κάποιων συνταξιούχων υδραυλικών των φορέων μας. Άρα, μια πρώτη πολύ σημαντική πρωτοβουλία σε ένα έργο το οποίο οριμάζει το τεχνικό μέλλον της χώρας είναι να καταγραφούν τα δίκτυα αυτά για να ξέρουμε τι έχουμε και πού το έχουμε. Δεν μπορείς ποτέ να βελτιώσεις κάτι αν δεν ξέρεις πρώτα πού αυτό βρίσκεται, αν δεν μπορείς να το μετρήσεις. Το δεύτερο κομμάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι πώς η τεχνολογία μας δίνει περισσότερα εργαλεία να είμαστε πιο ακριβείς, να προλάβουμε καταστάσεις, να ειδοποιήσουμε και να μπορέσουν οι όποιες αυτές πλέον καινούργιες συνθήκες που βιώνουμε να μας βρουν πιο έτοιμους. Και μάλιστα, μιλώντας για αυτή τη νέα πραγματικότητα που η τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε, πάντα φέρνουμε ως παράδειγμα τη Ρόδο. Ήταν, νομίζω, πριν από περίπου 3 χρόνια, όταν ένα πολύ μεγάλο πλημμυρικό φαινόμενο χτύπησε την πόλη της Ρόδο. Θυμάμαι λοιπόν εκείνη την περίοδο ότι υπήρχε η πληροφόρηση γενικώς ότι θα ενσκύψει ένα πολύ έντονο καιρικό φαινόμενο στην ευρύτερη περιοχή του Νοτιού Αιγαίου, χωρίς να γνωρίζουμε πού ακριβώς θα κάτσει, πού ακριβώς θα δούμε τελικά αυτές τις πολύ μεγάλες πλημμυρικές παροχές. Και γιατί δεν μπορούσε αυτό να υπολογιστεί με πολύ μεγάλη ακρίβεια, διότι δεν υπήρχε όλη αυτή η πληροφορία, δεν υπήρχαν όλοι αυτοί οι μετρητικοί σταθμοί. Πώς η τεχνολογία έρχεται αυτό πλέον να το αναστρέψει? Με πάνω από 100-120 νέους μετεωρολογικούς σταθμούς που το Υπουργείο μας μαζί με την Κοινωνία της Πληροφορίας έχει ήδη διαθέσει στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, με μετρητικούς σταθμούς σε σχέση με την παροχή του νερού, έτσι ώστε να ξέρουμε πλέον τι νερό πέφτει και που πέφτει, και κυρίως βάσει του νέου πολύ σημαντικού προγράμματος που ήδη έχουμε τρέξει με το νέο σύστημα των ελληνικών μικροδορφώρων. 200 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία έχουν έρθει πλέον να προσθεθούν στην φαρέτρα των ψηφιακών εργαλείων που έχουμε, προκειμένου να είμαστε πολύ πιο ακριβείς σε καιρικές, σε μετεωρολογικές προβλέψεις. Και για το πριν, αλλά και για το μετά, αν το φαινόμενο προκύψει, προκειμένου να είμαστε πολύ πιο σίγουροι για το τι έχει προκύψει, τι ζημιές έχουν προκληθεί, να ψάξουμε ή να βοηθήσουμε στην αποκατάσταση όλων αυτών των ζημιών. Και το πάρα πολύ σημαντικό είναι πως όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία πλέον δημιουργούνται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς, από τους ελληνικούς μικροδορυφόρους, δεν είναι κλειστά δεδομένα. Είναι δεδομένα ανοιχτά και διαθέσιμα σε όλους. Στον πρώτο και δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης, σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, έτσι ώστε να προκύψουν νέα προϊόντα

0: βοηθήσουν σε αυτή την κρίσιμη φάση, όταν βλέπουμε ότι κάτι τόσο μεγάλο έρχεται σε επίπεδο φυσικής καταστροφής, να ειδοποιήσουμε, να προετοιμαστούμε, να μας βρει ακόμα πιο έτοιμος. Μάλιστα, πριν από περίπου 10 μέρες, η νέα πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων του ελληνικού δημοσίου, το data.gov.gr, βγήκε στον αέρα και δείτε τη διαφορά μέχρι πριν αυτή η πλατφόρμα δημιουργηθεί και αυτή με χρηματοδότηση των νέων έκανσης. Είχαμε μόλις 84 ομάδες δεδομένων ανοιχτές. 84. Σήμερα, αν κάποιος μπει στο data.gov.gr, θα δει 22.000 ομάδες δεδομένων ανοιχτές με πάρα πολύ διαχωρική πληροφορία. Πληροφορία από τη μεταλλογική υπηρεσία, από την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Άρα η πληροφορία είναι εκεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις, σε πραγματικό χρόνο, επικαιροποιημένη, προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε την δουλειά μας καλύτερη. Άρα αυτό θεωρώ πως θα πρέπει να είναι το αντικείμενο της συζήτησης, το πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε καλύτερα. Προφανώς τι μέτρα πρέπει να πάρουμε βέβαια στον βαθμό που μπορούμε για να αναστρέψουμε την κλιματική κρίση και πώς, εάν προκύψουν τέτοια φαινόμενα, θα μπορούμε να είμαστε έτοιμοι. Και κλείνω με μια ακόμη πρωτοβουλία, την οποία έχουμε πάρει από κοινό και δεν είναι μόνο πρωτοβουλία, υλοποιείται, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, προκειμένου να δούμε την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα μετά από μια φυσική καταστροφή είναι μια δύσκολη μέρα και σας το λέω έχοντας ζήσει και τον Ιαννό, περισσότερο έχοντας πιάσει την περιοχή του νομού Καραθίτσας, και τον Ντάνιελ, ο οποίος έπιασε και τα δικά μου μέρη στα Τρίγανα. Τότε που έπρεπε πλέον οι ομάδες των μηχανικών να βγουν με μάλλον έναν απαρχαιωμένο τρόπο να καταγράψουν τις ζημιές, πολίτες οι οποίοι προσπαθούσαν να βρουν στα συντρίμια των σπιτιών τους συμβόλαια ή άλλα αποδεικτικά. Πλέον λοιπόν, με μια καινούργια πλατφόρμα, η οποία έχει ήδη υλοποιηθεί και μπορούν πάνω τις δηλητουργικότητες, η επόμενη φυσική καταστροφή, η οποία ελπίζω να μην ποτέ, αλλά αν προκύψει, θα μας βρει πολύ πιο έτοιμους με τις ομάδες των μηχανικών να μπορούν μέσα από τάμπλετ να αντλούν διαλειτουργικότητες, να αντλούν στοιχεία για τους πολίτες, οι οποίοι την ώρα μετά την καταστροφή φυσικά και δεν έχουν το μυαλό τους να δώσουν στοιχεία, δυσκολεύονται, να αντλούν τα πάντα, έτσι ώστε όλη αυτή η πληροφορία και η αίτηση των πληγέντων να γίνεται αυτόματα, να μεταφέρεται αυτόματα στα συστήματα του αρμόδιου Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, από το ΕΕ, από συμβόλαια, από αφημί και οτιδήποτε άλλο μπορεί να.
1: Μάλιστα. Ο Υπουργός κύριος Δήμητρης Παπαστεργίου, ψηφιακής διακυβέρνησης και τεχνητής νοημοσύνης, και είπε τι γίνεται αυτή την ώρα, πώς κινείται το Υπουργείο του προκειμένου να υπάρχει και πρόληψη και αντιμετώπιση σε ό,τι αφορά τις φυσικές καταστροφές. Καταρχήν για το νερό, ψηφιοποίηση δικτύων στις πόλεις. Καιρός ήταν να γίνει αυτό, γιατί τα δίκτυα είναι και διαλυμένα και στην πορεία χάνεται περίπου το μισό, όπως μας έχουν πει και οι επιστήμονες με τους οποίους μιλήσαμε τις τελευταίες μέρες και συμμετείχαν και αυτοί στην εκδήλωση του Σαββάτου. Δίκτυα πεπαλαιωμένα, με πολύ μεγάλο ποσοστό διαρροών, με αποτέλεσμα να μιλάς για λειψιδρία, να μην έχεις νερό, και εκεί που δεν έχεις νερό να χάνεις και το μισό στον δρόμο, έτσι. Το δεύτερο, πρόβλεψη, έγκαιρη προειδοποίηση, με νέους μετεωρολογικούς και μετρητικούς σταθμούς και μικροδορυφόρους, όλο αυτό το σύστημα. Ανοιχτή πλατφόρμα με δεδομένα, με πάρα πολλά δεδομένα, πάνω από 22.000 δεδομένα διαθέσιμα σε ό,τι αφορά μετεωρολογικές πληροφορίες, και η πλατφόρμα που έχει να κάνει με την επόμενη μέρα, νομιγέννητο, για την αποκατάσταση και για τις αποζημιώσεις των πολιτών. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις, θεωρώ πολύ σημαντικές, από πλευράς του αρμόδιου Υπουργού, του Δημήτρη του Παπαστεργίου. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα για να ακούσουμε μία τοποθέτηση, μία παρέμβαση η οποία προκάλεσε αίσθηση. Και αναφέρομαι σε αυτά τα οποία είπε στον χαιρετισμό του ο Περιφερειάρχης, ο Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος αναφέρθηκε στη λειψιδρία λέγοντας ότι δεν είναι θέμα πόρων, είναι θέμα κακής διοίκησης, κακής διαχείρισης. Ξεκάθαρα, κακοδιοίκηση και κακοδιαχείριση. Γι' αυτό δεν έχουμε νερό. Για τα νησιά ειδικότερα είπε ότι δεν γίνεται να συζητάει κανείς για έλλειψη νερού όταν υπάρχει θάλασσα, και ότι θα έπρεπε τέλος πάντων να αξιοποιηθεί η τεχνολογία που έχει προχωρήσει πάρα πολύ των αφαλατώσεων. Μεγάλη αναφορά όμως σε ό,τι αφορά τα έργα, παραδείγματος χάρη τα αντιπλημμυρικά, έκανε στο κομμάτι το θεσμικό και στο πόσα εμπόδια μπαίνουν, προς κόμματα μπαίνουν για να κάνει κανείς ένα έργο, να θωρακίσει τον τόπο του. Θηριάζονται, λέει, όχι μία πολιτική ζωή, εννοώντας θητεία ενός αυτοδιοικητικού, πολλές πολιτικές ζωές με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί σήμερα το θεσμικό πλαίσιο στη χώρα μας, που είναι απαγορευτικό στο να θωρακίσεις τη χώρα η οποία μετά έρχεται να μετρήσει πληγές και να προσπαθήσει να τις κλείσει. Από κάθε πλευρά ήταν μια εξαιρετικά έτσι κέρια στις επισημάνσεις της ομιλία, προκάλεσε αίσθηση. Υπάρχει όλη μέσα στο site μας, στην ιστοσελίδα μας. Μπορούμε, κύριε Πέρη Βασιλάκη, όμως εμείς να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό, πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα αυτής.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντική η συζήτηση στο θέμα, το θέμα το οποίο πραγματεύεται, και είναι και πάρα πολύ σημαντικό ότι το κάνεις, ξεκινάει αυτό με μια πρωτοβουλία ανθρώπων που είναι στον τεχνικό κόσμο και έχουν καθαρό μυαλό και ξέρουν πώς θα τα ιεραρχήσουν τα πράγματα. Άκουσα με μεγάλη προσοχή το κλείσιμο της τοποθέτησής σου, Αντώνη μου, και θα πάω κατευθείαν στο τρίτο. Και επειδή κάνω μόνο χαιρετισμό, θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος μπορώ. Το οποίο ήταν το τεχνικό, το θεσμικό πλαίσιο. Το πρώτο που είπες ήταν, νομίζω, τα χρηματοοικονομικά, η αξιοποίηση των πόρων. Εδώ θα είμαι λίγο αιρετικός. Έχω την άποψη ότι δεν έχουν λήξει πόροι. Τουλάχιστον στα νησιά μας. Και γιατί το λέω αυτό? Θα μιλήσω ως εκπρόσωπος των νησιών του Νοτιού Αιγαίου. Δεν δέχομαι τον όρο λειψιδρία, καταρχήν. Όπως αυτός στο δημόσιο διάλογο αποτυπώνεται ως αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης. Γιατί δεν πιστεύω ότι τα νησιά θα έπρεπε να έχουν ανοιχτεί αυτή τη συζήτηση. Το 2026 δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η συζήτηση στα νησιά περί έλλειψης νερού. Το υπέροχο Αιγαίο είναι εδώ, η τεχνολογία των αφαλατώσεων επίσης είναι εδώ, γίνεται όλο και καλύτερη, γίνεται όλο και φτηνότερη, γίνεται όλο και πιο φιλική σε όλα τα επίπεδα, και εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί κάνουμε αυτή τη συζήτηση, και πολύ περισσότερο γιατί την αποδίδουμε στην κλιματική κρίση. Υποθέτω για να καλύψουμε τις ευθύνες μας. Τις ευθύνες που έχει η διοίκηση. Γιατί για μένα είναι δύο τα θέματα. Είναι θέματα αντιλήψεων και θέματα πολλές φορές και τοπικών αντιλήψεων και θέματα δημόσιας διοίκησης και θέματα διαχείρισης. Θεωρώ ότι σε ό,τι έχει να κάνει με το νερό υπάρχει κακή διοίκηση του νερού. Θεωρώ ότι υπάρχει κακοδιαχείριση του νερού. Και επίσης θεωρώ ότι η δημόσια διοίκηση στο σύνολό της δεν έχει δείξει την αποφασιστικότητα που έπρεπε να δείξει, να πάρει τα μέτρα αυτά, ούτως ώστε τουλάχιστον για τα νησιά
3: μας
2: να εισάγει την τεχνολογία της αφαλάτωσης με έναν τρόπο αποφασιστικό. Τι θα πει αποφασιστικό? Αυτό με οδηγεί και στο δεύτερο θέμα της ημερίδας που υπάρχει σήμερα, της συζήτησης που είναι σήμερα εδώ, που είναι οι πλημμύρες, τα πλημμυρικά φαινόμενα. Εδώ είναι κλιματική αλλαγή. Okay, δεκτό. Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτά? Ο υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου, με εξαιρετική πορεία και στην αυτοδιοίκηση και μεγάλη εμπειρία, περιέγραψε από τη θέση την οποία σήμερα υπηρετεί πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν να κάνουν δράσεις και ένα πολύ μεγάλο έργο που έχει να κάνει με το πώς θα ενημερωθείς νωρίτερα. Πολύ χρήσιμο. Πάρα πολύ χρήσιμο. Η ερώτηση είναι η εξής. Αν έχεις την πληροφορία ότι αύριο θα έχεις 500 χιλιοστά βροχής, τι μπορείς να κάνεις? Πώς θα αντισταθείς στα 500? Παράδειγμα. Το παράδειγμα είναι τραβηγμένο. Πάρα πολύ μεγάλο. Είναι εξαιρετικά σπάνιο σαν ύψος βροχόπτωσης. Όμως το Νοέμβριο, 30 Νοεμβρίου του 24, στην Ιαλισσό πιάσαμε 420. Στη Βαλένθια πριν 3 χρόνια, που υπήρχαν 320 νεκροί, ήταν 450 τα χιλιοστά της βροχής. Αλλά είμαστε εμείς άχρηστοι, δεν είναι οι Ισπανοί. Άλλη παρατήρηση αυτή. Τι μπορείς να κάνεις? μπορείς να κάνεις. Και έργα οφείλεις να κάνεις. Και έργα πρέπει να κάνεις. Έργα αντιπλημμυρικά. Πώς κάνεις αντιπλημμυρικά έργα στη χώρα μας? Αν έχεις πολλές ζωές να διαθέσεις. Αλλά πολλές ζωές. Πολιτικές ζωές εννοώ. Είμαι τρίτη θητεία περιφερειάρχης. Προσπαθώ από την πρώτη θητεία να κάνω ένα αντιπλημμυρικό έργο και δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω.
1: Και στη συνέχεια της τοποθέτησής του, ο Περιφερειάρχης παρουσίασε διεξοδικά, γλαφυρά, αυτόν τον μαραθώνιο, το Γολγοθά πραγματικά, για να κάνεις ένα αντιπλημμυρικό έργο με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά υπάρχουν καταγεγραμμένα, αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να τα διαβάσετε διεξοδικά, να τα ακούσετε όσοι ενδιαφέρεστε για αυτά τα ζητήματα. Και καλό είναι βέβαια κανείς να μπαίνει στη διαδικασία της ενημέρωσης, γιατί έχουμε δει εδώ πέρα σε τέτοιες περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με αυτά τα μεγάλα και κρίσιμα ζητήματα, ο καθένας να παριστάνει τον ειδικό από το πληκτρολόγιο και από τον καναπέ, χωρίς να έχει ιδέα για το πώς κινούνται και πώς εξελίσσονται οι διαδικασίες. Κλείνω την παρένθεση. Θα ακούσουμε άλλο ένα απόσπασμα, κυρίες και κύριοι, από αυτά τα οποία είπε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Μανώλης Κουτουλάκης. Και να το συνδέσω λίγο με αυτά τα οποία είπε ο Περιφερειάρχης. Και αυτός είπε ότι το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη χρημάτων, χρηματοδοτήσεων για να κάνεις αυτού του είδους τα έργα. Είναι η οριμότητα των προτάσεων και η δυνατότητα των φορέων να υλοποιούν τις κατάλληλες λύσεις για κάθε νησί. Τα τελευταία χρόνια, λέει, έχουν διατεθεί πάρα πολλοί πόροι εν συγκρίση με τα προηγούμενα. Άρα το θέμα δεν είναι οικονομικό. Και αυτό έρχεται να δέσει με αυτά που σας έλεγα στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Λεφτά, προγράμματα, ΕΣΠΑ, το ένα, το άλλο, διάφορα. Τι γίνεται όμως με τους φορείς υλοποίησης? Τα απορροφούν, τα αξιοποιούν? Εδώ είναι το ζήτημα. Κάποιοι τα φέρνουν τα λεφτά αυτά. Αυτοί για τους οποίους προορίζονται αυτές οι χρηματοδοτήσεις, αυτοί τι κάνουν? Ιδιαίτερη αναφορά ο κύριος Κουτουλάκης έκανε στις πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την νησιωτικότητα. Επισήμανε μάλιστα ότι η Ελλάδα σε συνεργασία με τις περιφέρειες έχει συμβάλει ώστε το ζήτημα αυτό να μπει στον πυρήνα των ευρωπαϊκών πολιτικών. Προς επίρρωση αυτών που είπε νωρίτερα ο κύριος Τσιόδρας, και τον ακούσαμε, ότι στις 10 του μήνα, 10 Ιουνίου, θα έχουμε τις ανακοινώσεις σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική για τις νησιωτικές και τις παράκτιες περιοχές. Μίλησε για τις αφαλατώσεις, για αυτό το οποίο είπε ο Περιφερειάρχης νωρίτερα. Ναι, λέει, είναι ενδεδειγμένη λύση για πολλά νησιά, δεν είναι όμως πανάκια, όπως είπε. Εκεί όμως χρειάζεται να είναι ενταγμένες ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό για το πώς αντιμετωπίζεις το θέμα της λειψιδρίας. Βέβαια, υπάρχουν και νησιά όπου είναι η μοναδική λύση, όπως για παράδειγμα η Νήσιρος. Και καταλαβαίνει κανείς. Στην Νήσιρο δεν μπορείς ούτε γεώτρηση να κάνεις ούτε τίποτα. Εκεί αναγκαστικά θα πας, λόγω της ιδιαιτερότητας του νησιού, των γεωλογικών φαινομένων εκεί, αναγκαστικά θα πας σε αφαλάτωση. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συντήρηση και τη λειτουργία των υποδομών. Εντάξει, σου λέει, τα κάνουμε τα έργα και κόβουμε τις κορδέλες. Και μετά τι? Ποια είναι η μέριμνα από εκεί και πέρα για τα έργα? Και όντως, τις προηγούμενες δεκαετίες είδαμε τα νησιά να γεμίζουν από λιμνοδεξαμενές, από φράγματα, τα οποία είτε κακοτεχνίες είχαν, είτε δεν συντηρήθηκαν ποτέ, και εν τέλει είναι άχρηστα, άχρηστα, και δεν έχουν μαζέψει μέσα ούτε μία σταγόνα νερό. Μίλησε για το ενεργειακό, υψηλό ενεργειακό κόστος που χρειάζονται, που απαιτείται για να λειτουργήσουν αυτές οι υποδομές που έχουν να κάνουν με τη λειψιδρία, για να πει ότι δεν μπορούμε αυτά τα πράγματα να τα βλέπουμε ξεχωριστά. Ενεργειακό και λειψιδρία είναι ουσιαστικά δύο όψεις του ίδιου νομίσματος και πρέπει κανείς να το δει συνδυαστικά και συνολικά. Για να καταλήξει, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ στο Νότιο Αιγαίο, και αυτό θα ήθελα να ακούσουμε, κύριε Πέρη Βασιλάκη, γιατί μετά από όλα όσα είπε για τα νησιά γενικώς, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, του έκανα την ερώτηση εάν τελικά αυτά τα οποία γίνονται εδώ στο Νότιο Αιγαίο, αν τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα ευρωπαϊκό πρότυπο στους τομείς αυτούς τους οποίους σήμερα συζητάμε. Ακούστε την απάντησή του.
3: για τα νησιά, τα μικρότερα νησιά. Ακούσαμε νωρίτερα το παράδειγμα του, των Λειψών από τον Δήμαρχο.
4: Το πρόβλημα των Λειψών είναι ότι τα έχουν λύσει όλα και δεν ακούγονται.
3: Και δεν ακούγονται. Εμείς από την πλευρά μας πάντως ό,τι μπορούμε κάνουμε, κύριε Δήμαρχε, για να ακουστεί. Έτσι. Λοιπόν, άρα το...
4: Ακούγεται για τους σωστούς λόγους.
3: Για τους σωστούς λόγους, ακριβώς. Για τους σωστούς λόγους.
5: Αλλά δεν πουλάνε οι σωστοί.
3: Άρα λοιπόν, υπό αυτό το πρίσμα, μπορεί ο νησιωτικός χώρος του Αιγαίου συνολικά να αποτελέσει ευρωπαϊκό πρότυπο, μια και μιλάμε για την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, πρότυπο καινοτομίας και βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων.
4: Το κάνει ήδη. Το κάνει ήδη, αλλά δεν αρκούν τα 3-4 νησιά τα οποία αυτή τη στιγμή αποτελούν πρότυπα και είναι όλα στο Νότιο Αιγαίο. Η Χάλκη, η Θηλός, η Αστυπάλαια. Αυτό χρειάζεται να γίνει κανόνας. Κανόνας σημαίνει ότι πρέπει να τους δώσουμε τα εργαλεία εκείνα. Διότι συζητάμε για το νερό, αλλά αν δεν συζητήσουμε και για την ενέργεια, δεν έχουμε λύσει το πρόβλημα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διασύνδεση των νησιών και να έχουμε ένα σταθερό δίκτυο, ασφαλές, επαρκές, που να μπορεί να δεχθεί αυτό που η Ευρώπη μας ζητάει να κάνουμε. Μεγαλύτερη, μάλλον, απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Άρα να κλείσουμε τις μονάδες και να χρησιμοποιήσουμε ανανεώσιμες πηγές. Ποιος δεν το θέλει? Ο Άγγελος ο Φραγκάκης εδώ δίπλα θα σας πει, ο Δήμαρχος της Χάλκης, πώς με τη στήριξη της κυβέρνησης και με τη στήριξη του ιδιωτικού τομέα κάναμε τον πιλότο που αυτή τη στιγμή αποτελεί παράδειγμα. Σε αυτή την κλίμακα όμως μπόρεσε να γίνει γιατί πρακτικά ήταν διασυνδεδεμένο με τη Ρόδο, άρα δεν ήταν ένα κλειστό σύστημα και πρέπει να ξεπεράσουμε και εμείς τις εσωτερικές αδυναμίες των επενδύσεων που δεν έγιναν για πολλά χρόνια στην ενέργεια και στο δίκτυο και ίσως και στις αδυναμίες του συστήματος των ανοιχτή. Τεχνικές δυσκολίες αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Ακόμη και να θέλουμε να κάνουμε τον πλήρη ενεργειακό μετασχηματισμό των νησιών μας, άρα χαμηλότερα κόστη, θα χρειαστούμε τουλάχιστον 10 χρόνια ακόμα. Άρα πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες με την αποθήκευση ενέργειας ενδεχομένως και να επιτρέψουμε στους Δήμους κατά προτεραιότητα και στις ΔΕΙΑ. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχουμε πολλές ΔΕΙΑ στα νησιά, Πρόεδρε. Έχουμε υπηρεσίες σύνδευσης των Δήμων, άρα σε ένα Δήμο πρέπει να τα κάνεις όλα. Να δώσουμε τη δυνατότητα αυτή να υπερχρηματοδοτηθούν και με διαφορετικό τρόπο χρηματοδότηση του ποσοστού. Το ίδιο έργο στους Λειψούς κοστίζει 30-40% παραπάνω από όσο θα κοστίσει στην Αθήνα και θα σας επιβεβαίωσει ο κύριος εκείνης. Άρα, χρειαζόμαστε ναι, να γίνουν πρότυπα. Ήδη η ελληνική κυβέρνηση δημιούργησε πανευρωπαϊκά το πρώτο ταμείο για την απαρθρακοποίηση των νησιών, εξειδικεύοντας ειδικότερα πόρους για την ίδρυση και την ενέργεια. Εκείνο που θα ήθελα μόνο εγώ να αναφέρω είναι ότι προφανώς τα Greco Islands και τέτοιες πρωτοβουλίες είναι εξαιρετικές, αλλά πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός αυτό που χρειαζόμαστε. Όχι τεχνολογία για την τεχνολογία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ξέρετε, το μόνο εύκολο είναι να αγοράσεις αυτή τη στιγμή τεχνολογίες και υπηρεσίες που σου προσφέρονται. Αυτές μπορούν να υλοποιηθούν στα νησιά. Αυτό ζητάμε από την Ευρώπη. Όχι άλλη επένδυση σε ερευνητικά προγράμματα. Ερευνητικά προγράμματα που οδηγούν σε πρακτικές λύσεις. Άρα, αποθήκευση ενέργειας. Μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης της ενεργειακής ανάγκης από ανανεώσιμες πηγές και μακροχρόνιες συμβάσεις παροχή συγκεκριμένη ποσότητα νερού σε χαμηλέ και εκείνε ποσότητε τιμέ ενέργεια. Αν δεν τα δούμε αυτά τα δύο, θα έχουμε δυστυχώ και το παράδοξο τη τιμολόγηση. Φαντάζομαι ότι το αγγίξει ο κ. Μαρινάκη αυτό, αλλά στα νησιά μα, ξέρετε, για να έχουμε το νερό στην τιμή που επιλέγουν οι τοπικέ αυτοδιοικήσει να τιμολογήσουν, και συμφωνούμε ότι είναι και εθνική λόγη που πρέπει η τιμή να είναι χαμηλή, να πούμε ότι κάποιοι πληρώνουν το υψηλό ενεργειακό κόστο. Που πρέπει κάποια στιγμή να απεξαρτηθούμε και να δημιουργήσουμε χαμηλότερα κόστη παραγωγής ενέργειάς μας εδώ, για να μπορούμε να διαθέτουμε στις αφαλατώσεις και σε ακριβές επενδύσεις ενδεχομένως, γιατί αυτό χρειαζόμαστε.
1: Μάλιστα. Ενδεικτικά ακούστηκαν όλα αυτά που, στην εκπομπή μας και από τον κύριο Τσιόδρα και από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και από τον Περιφερειάρχη και από τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, γιατί πολύ απλά ήταν τόση πολλή πληροφορία από αυτήν την εκδήλωση που για να τα αποτυπώσουμε όλα αυτά θέλουμε μέρες για να τα αποτυπώσουμε, να τα αποκωδικοποιήσουμε και τα αναδείξουμε. Ο κύριος Αντώνης Γιαννικουρής, κυρίες και κύριοι, ο επικεφαλής, ο εμπνευστής και της εκδήλωσης και του Ινστιτούτου Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας του We Are Greece και Γενικός Γραμματέας του Τεχνικού Επενδυτηρίου Ελλάδος, είναι κοντά μας για να αποτιμήσουμε αυτήν την εκδήλωση, η οποία κατά γενική ομολογία ήταν εξαιρετική. Κύριε Γιαννικουρή, καλημέρα σας.
6: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Όλα μαζί.
6: Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, πιστεύω να είστε πολύ ικανοποιημένος από αυτό το οποίο έγινε
6: όλοι
1: τελικά.
6: Όλοι μας είμαστε ικανοποιημένοι. Από το επίπεδο των εισηγήσεων, από το επίπεδο των πάντων. Να σας ευχαριστήσω και σας ακόμη μια φορά που συμμετείχατε στο πάντων.
1: Εγώ σας ευχαριστώ γιατί μπήκα, μου δώσατε την ευκαιρία και το είπα μάλιστα, να μπω λίγο στα βαθιά, να το μελετήσω το θέμα πριν ανέβω να κάνω το συντονισμό. Ομολογώ ότι το γνωστικό μου πεδίο το ανέπτυξα αρκετά πάνω στο συγκεκριμένο θέμα λειψιδρία και πλημμύρες με αφορμή αυτό. Οπότε εγώ σας ευχαριστώ.
6: Όλη η εκδήλωση νομίζω ότι έδωσε και μια διαφορετική, έτσι, έναν διαφορετικό τρόπο με τον οποίο πρέπει να αναδεικνύουμε τα θέματα. Νομίζω ότι το επίπεδο των πάνελ, το οποίο μπορούσε να ακουμπήσει όλες τις πτυχές του κύκλου του νερού, πολιτικά, επιστημονικά, από πλευράς τοπικής αυτοδιοίκησης με την ευρωπαϊκή διάσταση, που υπήρξαν απόψεις διαφορετικές. Νομίζω ότι ξεκίνησε ένας πολύ ουσιαστικός διάλογος και ίσως και η ανταπόκριση του κόσμου, η πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου, είναι αυτό που δείχνει και την αγωνία που έχουν όλοι τελικά για το τι συμβαίνει με το δημόσιο αγαθό και τον κύκλο του νερού.
1: Mm-hmm. Πράγματι, αυτό που έκανε εντύπωση και το άκουγα που το συζητούσε ο κόσμος, είναι πόσο μεγάλη προσέλευση είχε. Γιατί θα περίμενε κανείς ότι είναι ένα ζήτημα περιορισμένου έτσι, ενδιαφέροντος για τους εμπλεκόμενους φορείς. Αλλά εδώ είδαμε τον κόσμο. Και έχω την εντύπωση, κύριε Γιαννικουρή, μπορεί να κάνω και λάθος βέβαια, αλλά έχω την εντύπωση ότι το θέμα των πλημμυρών είναι εκείνο το οποίο ενδιαφέρει περισσότερο και ανησυχεί περισσότερο ενδεχομένως, γιατί λίγο πολύ εδώ στη Ρόδο λειψιδρία δεν έχουμε και ο καθένας το πρόβλημα το βλέπει την ώρα που το αντιμετωπίζει. Εκεί που υπάρχει ο μεγάλος φόβος είναι οι πλημμύρες, λόγω του ότι έχουμε πολύ πρόσφατες τις πλημμύρες του Νοεμβρίου του 24. Πιο κοντά και πιο δυνατά στο τηλέφωνό σας θα σας παρακαλούσα. Ναι, τώρα καλύτερα γιατί χάνεστε. Ναι.
6: Νομίζω ότι ναι, ειδικά το δεύτερο πάνελ, το οποίο είναι και το επιστημονικό μας κομμάτι, νομίζω ότι και προσεγγίσανε και αναφέρανε σε πολύ έτσι, εύστοχο και σε επίπεδο πληροφορίες, νομίζω πάρα πολλά θετικά στοιχεία και θετικές πληροφορίες που αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το αντικείμενο και ήταν πάρα πολύ θετικό που τους είχαμε καταρχάς εδώ. Και κυρίως που ξεκινάμε μια συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα, γιατί σας πληροφορώ ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένοι και από το επίπεδο και από την αισθητική και από την οργάνωση και από τον τρόπο με τον οποίο έγινε η εκδήλωση, που τουλάχιστον αυτό τους δίνει έτσι, το κίνητρο να έρθουν να ασχοληθούν εδώ με τα νησιά. Κάποιοι από αυτούς έχουν μεγάλη εμπειρία ήδη, έχουν εκπονήσει μελέτες από τα πολυτεχνία τους για την νησιωτική περιοχή, προκειμένου να βρούμε λύσεις για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Mm-hmm. Το οποίο ξεκινά επιστημονικά, θα πρέπει να διαχειριστεί από την τοπική αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να το προσεγγίσουμε πολιτικά. Και είναι αυτό που είπα και στο ξεκίνημα της εκδήλωσης, ότι είναι η στιγμή που πρέπει η πολιτική να συναντήσει την επιστήμη και να μπορέσει να υλοποιήσει δράση και να παίρνει αποφάσεις που να βασίζονται σε τέτοια στοιχεία που στο τέλος της ημέρας να μπορείς να είσαι προετοιμασμένος. Όπως το πήγε ο Πεθυριάκης πάρα πολύ εύστοχα, ότι πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για αυτά που συμβαίνουν.
1: Ναι, ναι. Αυτό που κρατάμε έτσι, αν θα έπρεπε να βάλουμε μεγάλους τίτλους και να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα, είναι ότι τελικά χρειάζεται μια γενναία αλλαγή το θεσμικό πλαίσιο. Κύριε Γιαννικούρη, εγώ αυτό το κράτησα γιατί από τη στιγμή που χρήματα υπάρχουν, έτσι βρίσκονται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, το είπε και ο Περιφερειάρχης, το είπε και ο Γενικός Γραμματέας, έτσι, ο κύριος Κουτουλάκης, ότι τα τελευταία χρόνια σε αυτού του είδους τα έργα έχουν εισρεύσει πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι σε προηγούμενες δεκαετίες. Το θέμα είναι λοιπόν όμως εάν αυτά μπορούν να καταλήξουν τελικά σε υποδομές, γιατί αν είναι να θέλεις πολλές πολιτικές ζωές, όπως χαρακτηριστικά είπε ο κύριος Χατζημάρκος, τότε δώρον άδωρον. Σε προλαβαίνουν τα γεγονότα, σε προλαβαίνουν τα φαινόμενα, σε προλαβαίνουν οι πλημμύρες, οι κρίσεις. Και η αντίδρασή σου δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι.
6: Όχι, πάντα μιλάμε πλέον για πολιτική πρόληψη και πολιτική προετοιμασία. Νομίζω ότι στο πλαίσιο, στην αλλαγή του, στον εξυγχρονισμό του, στη δημιουργία ενός νέου, νομίζω ότι σε αυτό καταλήξαμε όλοι.
1: Ναι, στο θεσμικό.
6: Είμαστε, νομίζω, σε μια ωριμότητα. Έχουμε αντιμετωπίσει διάφορες καταστάσεις που νομίζω ότι πλέον έχουμε δει τα νέα δεδομένα και νομίζω ότι πρέπει να προσαρμόσουμε καλύτερα το πλαίσιο του, όλο αυτό το θεσμικό πλαίσιο στην ίδια την ανάγκη. Και νομίζω ότι αυτή ήταν η κεντρική ιδέα των τοποθετήσεων όλων.
5: Ναι.
6: Αυτή τη στιγμή ότι θα πρέπει ο τελικός αποδέκτης, ο οποίος πάει να υλοποιήσει κάποια έργα, να μπορέσει τελικά να τα υλοποιήσει.
5: Να μπορεί και να τα υλοποιεί. Έτσι.
6: Αυτό είναι που έχει σημασία. Γιατί όλα τα αντιπλημμυρικά έργα έχουν να κάνουν κυρίως με την ανθρώπινη ζωή, έχουν να κάνουν με την ασφάλειά μας, έχουν να κάνουν με διάφορα πράγματα που είναι μέσα στην ζωή μας, και αυτή τη στιγμή το να υπάρχουν χρήματα είναι δωράδωρο.
5: Ναι.
6: Μα είναι, μπορούμε να φτάσουμε στο χρηματοδοτικό εργαλείο και να το απορροφήσουμε τελικά.
5: Αυτό,
6: και αυτό να
5: μεταφραστεί σε λεπτομένα. Αυτό. Τι νόημα
6: το
5: έχει.
6: Να γίνει μέσα από ένα δεκαετή σχεδιασμό, όπως είπε ο γενικός, γιατί πλέον αποσπασματικά δεν μπορούμε να κινηθούμε.
5: Ναι.
6: Πρέπει να έχουμε πλάνο συνολικό, ολιστική προσέγγιση στα θέματά μας, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα που εμφανίζονται μπροστά μας.
5: Κράτησα επίσης από όλα αυτά τα οποία ελέγχθησαν την ανάγκη να δούμε τελικά τι γίνεται με τα δίκτυα, γιατί και στην διάρκεια της εκδήλωσης αλλά και στις συνεντεύξεις που έκανα τις προηγούμενες μέρες και με τον κύριο Μανολούδη και με τον κύριο Καρατζά εδώ στον Real Voice, αναδείχθηκαν δύο πράγματα. Αφενός μεν η ανάγκη να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το νερό των πλημμυρών, γιατί είναι κρίμα τελικά αυτό το νερό να πηγαίνει χαμένο, να καταλήγει στη θάλασσα και στο πέρασμά του πολύ περισσότερο να προκαλεί και πολύ μεγάλες καταστροφές. Χαμένο κυριολεκτικά αυτό το νερό. Από την άλλη, το θέμα της χαρτογράφησης και της ψηφιοποίησης των δικτύων, γιατί επίσης είναι κρίμα να μιλάς για λειψιδρία και στην πορεία να χάνεις το 40% ίσως και περισσότερο του νερού.
6: Θεωρώ ότι ήταν πολύ χρήσιμο και αυτό που είπε ο Υπουργός στο χαιρετισμό του, ότι και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή σε συνεργασία με εμάς, με το Τεχνικό Επιμελητήριο και την Ένωση των ΔΕΙΑ, θα προχωρήσει σε μια ψηφιακή καταγραφή και ψηφιοποίηση γενικώς των δικτύων.
5: Το ακούσαμε νωρίτερα, το έβαλα αυτό το απόσπασμα και το επισημάναμε ότι θα το κάνει αυτό το Υπουργείο.
6: Η απόλυση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μας επισκέφθηκε, ήταν παρόν και ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΙΔΑΠ. Αυτό σημαίνει ότι η εκδήλωση μας τράβηξε πολύ τον ενδιαφέρον όλων των εμπλεκόμενων με τα θέματα του νερού. Γιατί είχαμε μια συζήτηση στο παρελθόν για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν οι Ισραηλίτες το θέμα των Ιαρών. Το Ισραήλ έχει καταφέρει να φτάσει σε ένα ποστό του 6% όταν εμείς ξεπερνάμε τους 40. Αυτό δείχνει ότι τα δίχτυα μας είναι απαρχαιωμένα καταρχάς. Είναι κατασκευασμένα τη δεκαετία του 50 του 60 χωρίς καμία προσπάθεια αναβάθμισης εδώ και τόσα χρόνια. Και αν ας πούμε αυτή τη στιγμή μιλούσαμε για μια συνολική αναβάθμιση του δικτύου σε επίπεδο εθνικό, καταλαβαίνετε ότι και τα χρήματα που θα ζητούσαμε θα ήταν κάτι άπειρα χρήματα.
5: Ναι.
6: Άρα λοιπόν θα πρέπει να μπούμε σε μια λογική επενδύσεων, σημαντικών επενδύσεων για τα δίκτυα, σημαντικών επενδύσεων γενικότερα για τον κύκλο του νερού. Και αυτό νομίζω είναι που στο τέλος της ημέρας έχει σημασία για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, έτσι ώστε και να μην χάνεται αυτή. Γιατί ναι, μεν φεύγει λόγω των πλημμυρών, φεύγουν τα νερά. Κάποιο κομμάτι, ένα ποσοστό αυτό των νερών πρέπει να πηγαίνει στον υδροφορέα. Είναι
5: έτσι.
6: Καλό που πηγαίνει προς το έδαφος και φεύγει προς τη θάλασσα. Αλλά σίγουρα είναι μια πηγή, ένας πόρος, τον οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε με διάφορες μεθόδους και να επιστρέψουμε πίσω στις κοινωνίες.
5: Έτσι. Βγάλαμε και την είδηση ότι 10 του μήνα παρουσιάζεται και η πολιτική της Ευρώπης για τις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές, εν όψη και της νέας προγραμματικής περίοδου. Το είπε και ο κύριος Τσιόδρας, το είπε και ο κύριος Κουτουλάκης, και εδώ πραγματικά με πολύ ενδιαφέρον θα δούμε τι λέει η Ευρώπη και πώς αυτές τις πολιτικές τις μετουσιώνει και σε χρηματοδοτικά εργαλεία για να γίνουν τέτοιου είδους έργα.
6: Νομίζω σαφέστατα, καταρχάς η επιλογή του κύριου Τσιόδρα στο πάνελ ήταν ότι δεν μπορούμε πλέον να συζητάμε χωρίς να έχουμε την ευρωπαϊκή διάσταση. Διότι όπως και να το κάνουμε, οι κυβερνήσεις της Ευρώπης υιοθετούν κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτά τα οποία αποφασίζονται στο Ευρωκοινοβούλιο. Επομένως θα πρέπει να πιάσουμε το πρόβλημα, νομίζω, σε όλες τις πτυχές. Και αυτό κάναμε προχτές. Είχαμε την ευρωπαϊκή διάσταση, είχαμε την τοπική αυτοδιοίκηση, είχαμε την κυβέρνηση, είχαμε την επιστήμη, είχαμε τους μηχανικούς, είχαμε εμπλεκόμενες εταιρείες, είχαμε νομίζω όλο το φάσμα.
5: Όλο το φάσμα. Γεγονός.
6: Και αυτό νομίζω ότι και από την ανταπόκριση του κόσμου και των εκπροσώπων των φορέων, των βουλευτών, των δημάρχων που ήρθαν από τα νησιά, τον Δήμαρχο Καλύμνου, τον Δήμαρχο Νησίρου, τη συμμετοχή του κύριου Μαρινάκη, Μιλάμε πλέον για ανθρώπους οι οποίοι εκπροσωπούν και σε εθνικό επίπεδο τους φορείς τους.
1: Ναι. Και ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΙΔΑΠ, ο κ. Σαχίνης, παρότι δεν ήταν στο πάνελ, ήταν και αυτός εδώ να το παρακολουθήσει.
6: Ο κ. Σαχίνης, όταν έμαθε ότι κάνουμε αυτή την εκδήλωση, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Δεν θα το χάσουμε τίποτα.
1: Δεν θα το χάσουμε τίποτα, ναι. Και παρότι.
6: Πάρα πολύ.
1: Απλά για να το παρακολουθήσει ο άνθρωπος. Ναι, ήταν.
6: Και είναι και άνθρωπος ο οποίος έχει μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Και αυτή μπορεί να είναι αξιοποιήσιμη. Η συμμετοχή όλων και όλων των φορέων έδειξε ότι όλοι αγωνιούν και. Νομίζω ότι πετύχαμε το στόχο. Τη συνένωση των δυνάμεων, τις απόψεις των ολονών, διότι το νερό χρειάζεται συνεργασία. Ναι.
1: Πάντως, αυτό όλο έδειξε πώς γίνεται ο δημόσιος διάλογος, πώς πρέπει να γίνεται ο δημόσιος διάλογος. Και από αυτή την άποψη, κύριε Γιαννικουρίου, οφείλω να πω ότι ήταν μια εξαιρετικά επιτυχημένη εκδήλωση αυτή και πολύ σωστά δομημένη, όπως είπατε, όλες οι πλευρές. Από όλες τις πτυχές, από όλες τις οπτικές παρουσιάστηκε το ζήτημα. Αφενός, μένει για να αποκομίσουμε μια πλήρη εικόνα, αφετέρου μέσα από τη σύνθεση τελικά. Να φτάσουμε στο διατάφτα, να φτάσουμε στο ζητούμενο. Και θα ακολουθήσουν και άλλοι διάλογοι, έτσι, σε άλλες περιοχές, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.
6: Το σημαντικό είναι αυτό, ότι οι υδάτινοι διάλογοι ξεκινούν. Το μήνυμα ότι ξεκινούν από τη Ρόδο έχει τη δική του σημασία και τη δική του αξία. Mm-hmm. Διότι πρέπει να βάλουμε να έχουμε πάντα την ισχυωτικότητα στο προσκήνιο. Νομίζω ότι η επόμενη εκδήλωση θα γίνει μάλλον στην Αθήνα. Mm-hmm. Περίπου στο τέλη του Ιουνίου, όπως συζητήσαμε χθες με τους κύριους καθηγητές. Και νομίζω ότι θα είναι μια εκδήλωση η οποία θα προσπαθήσει να γίνει μια πραγματική πλατφόρμα ανταλλαγής από όλη την Ελλάδα, η οποία θα απορροφά πληροφορία και επιστημονική συνδρομή και συμβολή, προκειμένου να φτάσει στο επιχειρηματικό που είναι να παράγει προτάσεις που να μπορούν τελικά να είναι ρεαλιστικές, να υιοθετηθούν και να εφαρμόζονται.
1: Εγώ κρατάω αυτό ως ενδεικτικό αυτό το οποίο είπε ο Δήμαρχος της Καλύμνου, ο κύριος Μαστροκούκος, ο οποίος ήταν εκεί, που είπε ότι το ότι γίναμε δήμαρχοι δεν σημαίνει ότι τα ξέρουμε όλα. Έχουμε ανάγκη αυτή τη γνώση. Έχουμε ανάγκη αυτή τη γνώση για να ξέρουμε πώς θα προχωρήσουμε για τις τοπικές μας κοινωνίες.
6: Και φυσικά θα το συνεννοηθούμε στην επόμενη εκδήλωση που θα κάνουμε στην Αθήνα. Να συμμετέχετε, βέβαια, έτσι.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Θα σας πάρουμε μαζί μας.
1: Υπέροχα.
6: Είστε το γούρι.
1: Α, το γούρι σας είμαι. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Γιαννικούρη, δεν έχω άλλο χρόνο. Νομίζω τα πάμε. Θα τα ξαναπούμε. Εννοείται. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
6: Και να πούμε ένα πράγμα, γιατί όλα αυτά τα πράγματα δεν θα γίνονταν χωρίς την υποστήριξη όλων των φορέων, του κόσμου, κυρίως του Υπουργείου, της ΕΝΠΕ, της ΕΔΕΙΑ, των Πολυτεχνείων, του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ο κ. Στασινός κατάλαβε από την αρχή όλη αυτή την πρωτοβουλία και όλη αυτή την προσπάθεια και την ιδέα. Την έχει στηρίξει πάρα πολύ και νομίζω ότι από εδώ και στο εξής τώρα ξεκινάμε.
1: Μάλιστα. Και ο Real Voice, βέβαια, που ήταν χορηγός επικοινωνίας. Γιατί όντως αξίζει, γιατί μέσω ημών φτάνει όλη αυτή η πληροφορία, φτάνει και στα μικρότερα και στο μικρότερο νησί και στο τελευταίο νησί της Δωδεκανήσου. Και νομίζω ότι είναι πολύ κρίσιμο αυτό.
6: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και πάλι σας ευχαριστώ, κύριε Γιαννικουρή. Καλή σας μέρα.
6: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Γεια σας. Λοιπόν, αυτά. Νομίζω μεγάλα, μεγάλα θέματα. Μια εκπομπή σήμερα σε άλλο επίπεδο και σε άλλο μήκος κύματος από τα μικρά. Που δυστυχώς και αυτά πρέπει να τα βάζουμε στην ατζέντα. Τι να κάνεις. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στην παρέα μας σήμερα, που μας ακούσατε, μας παρακολουθήσατε. Σε επανάληψη εκπομπή μας στις 5 το απόγευμα και εμείς αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Γεια χαρά.
7: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
8: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι. Σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
9: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
8: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
10: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
11: Γη μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα. Τι κάνουν?
12: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
11: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
12: Τις τρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
11: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Στην ανάγκη διαμόρφωσης ειδικών ευρωπαϊκών πολιτικών για τα νησιά και τις παράκτιες περιοχές αναφέρθηκε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Τσιόδρας στο πλαίσιο της εκδήλωσης Roads Water Dialogues για τη λειψιδρία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές. Έκανε γνωστό ότι στις 10 Ιουνίου πρόκειται να παρουσιαστεί η Ευρωπαϊκή Πολιτική για την νησιωτικότητα και τις παράκτιες περιοχές, μία πρωτοβουλία που, όπως είπε, έχει ιδιαίτερη σημασία για χώρες όπως η Ελλάδα, όπου ο νησιωτικός χαρακτήρας αποτελεί καθοριστικό στοιχείο της οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την διαχείριση του νερού στα νησιά, με αιχμή της αφαλατώσης, αλλά και τη σύνδεση του υδατικού με το ενεργειακό ζήτημα, ανέδειξε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλης Κουτουλάκης κατά την διάρκεια της ίδιας εκδήλωσης που έγινε το Σάββατο στη Ρόδο. Τόνισε ότι οι νησιά του Νοτίου Αιγαίου, όπως η Λειψή, η Χάλκη, η Τήλος και η Αστυπάλια, αποτελούν ήδη ευρωπαϊκά παραδείγματα βιώσιμης ανάπτυξης, επισημένοντας όμως ότι το ζητούμενο είναι οι καλές πρακτικές να πάψουν να αποτελούν εξαιρέσεις και να μετατραπούν σε κανόνα για ολόκληρο τον νησιωτικό χώρο. Το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση Φωτισμού Παραλιακού Μετόπου Πόλης ΚΟ, προϋπολογισμού 560.000 ευρώ, εντάχθηκε στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-27 με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου. Πρόκειται για το πρώτο έργο που εντάσσεται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης της πόλης ΚΟ. Η Δήμαρχος Στήλου Μαρία Καμά συμπεριλαμβάνεται στα 300 ονόματα που υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, η οποία κατατέθηκε στον Άριο Πάγο μαζί με τις προβλεπόμενες υπογραφές για την σύσταση του νέου πολιτικού σχηματισμού. Αποχώρησε ο Δημήτρης Γάκης από τη Νέα Αριστερά. Οι μάχες μας ήταν χαμηλής κοινωνικής αποδοχής, με αποτέλεσμα να μοιάζει πια ότι ο κύκλος έχει κλείσει, υποστηρίζει σε ανοιχτή επιστολή του ο πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου. Η σημερινή εικόνα που παρουσιάζει η Νέα Αριστερά είναι προσβλητική για τις ιδέες της αριστεράς, για το παρελθόν και για το μέλλον της. Εγώ αυτόν τον δρόμο δεν μπορώ να τον ακολουθήσω, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει κυρίαρχη του πολιτικού σκηνικού με ποσοστά εκτίμησης ψήφου στο 30,5% σύμφωνα με δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%. Στην τρίτη θέση είναι η Ελπίδα για την Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 12,6% και το Πασόκ περνάει στην τέταρτη θέση με 10,5%, χάνοντας σχεδόν 4 μονάδες. Σοκ έχει προκαλέσει στην Λέρο ο θάνατος 60χρονου ημεδαπού υποβρύχιο Ελιέ, ο οποίος χθες το μεσημέρι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Για τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού πραγματοποιεί το Λιμεναρχείο Λέρου. Απέραντη θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ρόδο ο θάνατος του Κώστα Παπαστεργίου, που έφυγε ξαφνικά από την ζωή σε ηλικία 68 ετών, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά του, συγγενείς και φίλους. Ο Εκ λοιπόν ήταν άνθρωπος του αθλητισμού, ιδιαίτερα αγαπητός στη ροδιακή κοινωνία και είχε υπηρετήσει στην ελληνική αστυνομία. Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας στην Καρδάμενα της ΚΟ, όταν μία 76χρονη γυναίκα υπήκοος Πολωνίας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την θάλασσα. Η επίσημη παρουσίαση αποσπασμάτων του ντοκιμαντέρ με τίτλο Roads Island of Light θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στον χώρο της Παναγιάς του Κάστρου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Το ντοκιμαντέρ είναι αφιερωμένο κυρίως στην ελληνιστική περίοδο της Ρόδου, αναδεικνύοντας σημαντικές πτυχές της ιστορίας του νησιού. Πλήθος κόσμου βρέθηκε για προσκύνημα στην Ιερά Μονή του Πανορμή της Σίμης για την εορτή του Αγίου Πνεύματος. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης του μια ιστορία που εκτελήχθηκε στην Λέρο, όπου ένας Τούρκος πολίτης εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε άμεσα για ιατρική φροντίδα στο ΕΣΥ. Η επιχείρηση διάσωσης και η κινητοποίηση των νοσοκομείων Λέρου και Ρόδου, καθώς και του πληρώματος της αεροδιακομιδής, οδήγησαν στη σταθεροποίηση του ασθενούς και στην μεταφορά του σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη. Επίσης, ο Υπουργός δημοσίευσε το ευχαριστήριο μήνυμα του γιου του ασθενούς, ο οποίος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τον επαγγελματισμό, την ανθρωπιά και την φροντίδα που παρήχαν οι Έλληνες υγειονομικοί. Στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και την βιολογία θα εξεταστούν αύριο υποψήφοι των γενικών λυκείων. Ακολούθως, την Παρασκευή, στα λατινικά, χημεία και πληροφορική και τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, σε ιστορία, φυσική και οικονομία. Υπενθυμίζεται ότι στα 12 υποψήφοι στα γέλαν έρχονται σε 1.471, διεκδικώντας μία από τις 68.788 θέσεις στα πανεπιστήμια και 450 από τα ΕΠΑΛ στα νησιά του νομού μας. Στο επίκεντρο της επιστημονικής κοινότητας βρίσκεται η Νήσιρος έως τις 8 Ιουνίου. Το νησί φιλοξενεί το 5ο θερινό σχολείο φυσικών επιστημών, μετατρέποντας το μοναδικό ηφαιστιακό τοπίο σε ένα ζωντανό ανοιχτό εργαστήριο φυσικών επιστημών. Με επιξίδα το γεωπάρκο της Νησίρου, διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό ενώνουν τις δυνάμεις τους μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα διαλέξεων και ασκήσεων υπαίθρου. Οι συμμετέχοντες θα μελετήσουν την γεωλογική εξέλιξη της περιοχής. Όλες οι ειδήσεις μας αναλυτικά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι, μεταβλητοί, ασθενείς έως μέτριοι, 3 το πολύ 4 από 4. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 21. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο θα σημειωθούν από 21 μέχρι 30 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 21 επίσης μέχρι 30 βαθμούς. Για αύριο Τετάρτη, έθριος θα παραμείνει ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμοι δυτική, νοτιοδυτική 3 με 4 από 4. Οι θερμοκρασίες δεν θα μεταβληθούν ιδιαίτερα. Στους 28 με 29 το πολύ 30 βαθμούς στην Λίνδο το μεσημέρι και το Καστελόριζο.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Real Score με τον Γιώργο Πίτζη καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία
5: των Κρυθώνης Paradise Hotel. Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα και καλό σας μήνας. Είναι 3η 2 Ιουνίου, μετά το τρίμερο που πέρασε. Να ευχηθούμε, δεν πειράζει, είναι και τρίτη, καλή εβδομάδα να έχουμε. 14 λεπτά ακριβώς μετά τις 10, δείχνει το ρολόι. Είμαστε εδώ στο φιλόξενο στούντιο του Real Voice, στις υπέροχες μοναδικές αυτές εγκαταστάσεις του σταθμού μας. Και κοντά μας στην εκπομπή, πάντα τα καλύτερα, κοντά μας στο Κριθόνης Paradise, εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Μπορείτε να ανακαλύψετε κι εσείς τον δικό σας παράδεισο στην Λέρος, ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων που συνδυάζει όλες τις ομορφιές, τις παρεχόμενες υπηρεσίες με πραγματικά μοναδικό τρόπο, με κομψά δωμάτια, με εκλεκτές γαστρονομικές απολαύσεις, με την υπέροχη εκεί πισίνα, με τους φοίνικες, αμφιθεατρικά κτισμένο αυτό το ξενοδοχείο στην παραλία Κριθόνη, σε ένα μοναδικό σημείο, σε μια ιδηλιακή τοποθεσία και με 4 δεκαετίες εμπειρία, το Κριθόνης Paradise αποτελεί εγγύηση για την δική σας φιλοξενία, είτε ακόμη και αν θέλετε να διοργανώσετε εκεί γάμους, συνέδρια, αθλητικά, πολιτιστικά γεγονότα. Βεβαίως είναι, πέρασε και το τριήμερο που φαντάζομαι θα το απολαύσατε όσοι επιλέξατε το συγκεκριμένο κατάλημα για αυτές τις διακοπές σας. Και θα διαπιστώσατε όλα αυτά που σας περιγράφω καθημερινά γύρω από την κομψότητα, τις ανέσεις, την καλαισθησία στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο με ένα προσωπικό φοβερό που είναι πάνω από 20 χρόνια σχεδόν όλοι εκεί οι εργαζόμενοι. Και αυτό κάτι λέει. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο, Πέρης Βασιλάκη στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, η Δέσποινα Κουλούμπρη στα γραφεία σύνταξης του σταθμού και στην δημοσιογραφική υποστήριξη, στην τεχνική υποστήριξη τεχνικός υπεύθυνος του σταθμού μας ο Βαγγέλης Καρακατσάνης, ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού και λίγο αργότερα κοντά μας και η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου καθημερινά με τα νέα από το νησί της Κο. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε πριν από λίγο τα θέματα στο μάθημα των μαθηματικών και συγκεκριμένα στην άλγεβρα που εξετάστηκαν σήμερα στις πανελλήνιες εξετάσεις οι υποψήφοι στα επαγγελματικά λύκεια. Συνέχεια βεβαίως στις ημέρες θα έχουμε και τις αναλύσεις των μαθηματικών για να δούμε αν τα θέματα ήταν βατά, αν ήταν εύκολα στο να τα λύσουν οι υποψήφοι. Θα τα παρακολουθήσουμε όλα βεβαίως αναλυτικότατα στη συνέχεια. Παίρνουν σκυτάλι αύριο οι υποψήφοι των γενικών λυκείων με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών για τα παιδιά που είναι της θεωρητικής κατεύθυνσης και της θετικής στα μαθηματικά και την βιολογία θα εξεταστούν αύριο Τετάρτη. Ακολούθως, την Παρασκευή 5 Ιουνίου, στα λατινικά, στην χημεία και στην πληροφορική και την Δευτέρα, την επόμενη, 8 Ιουνίου, σε ιστορία, φυσική και οικονομία. Και βεβαίως ακολουθούν και τα ειδικά μαθήματα, αγγλικά κλπ. Το επόμενο διάστημα, τα γνωρίζουν αυτά όλοι οι υποψήφοι. Υπενθυμίζεται ότι στα Δωδεκάνησα έχουμε 1.471 υποψηφίους από τα ΓΕΛ και 459 από τα ΙΠΑΛ για μία από τις 68.788 θέσεις στα πανεπιστήμια που διεκδικεί κάθε παιδί.

Είχε πλήθος κόσμου, έμαθα, για προσκύνημα στην Ιερά Μονή του Πανορμή της Σίμης για την εορτή του Αγίου Πνεύματος. Φαντάζομαι Σιπέρι ο Σιμιακός γνωρίζω ότι γιορτάζει και του Αγίου Πνεύματος ο Πανορμήτης μας, μεγάλη χάρη του. Από το Σάββατο έμαθα ότι είχε πάρα πολύ κόσμο, πολλές αφήξεις με τα ημερόπλια, με τα σκάφη, με τα τουριστικά, με όλα τα πλοιάρια τέλος πάντων που περνούσαν εκεί από την περιοχή, όπου πολλοί κόσμος πήγε για προσκύνημα στην χάρη του Πανορμήτη, στην θαυματουργή του εικόνα. Μέχρι την Παρασκευή μάθαινα εκεί από δικούς μου ανθρώπους που βρέθηκαν στον Πανορμήτη ότι ήταν πολύ πιο χαλαρά τα πράγματα φέτος. Έβρισκες δηλαδή σχεδόν τα περισσότερα κελιά άδεια. Δεν είχε τόσο κόσμο μέχρι την Παρασκευή, αλλά από το Σάββατο γινόταν πραγματικά σεισμός.

Στην Κυριακάτικη Δημοκρατική φιλοξένησα μία εκ των συνεντεύξεων με τον Δημήτρη Γάκη, με τον πρώην βουλευτή Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήταν στην πρώτη διακυβέρνηση, στη διακυβέρνηση μάλλον του Αλέξη Τσίπρα, τότε βουλευτής Δωδεκανήσου. Και σήμερα με ανοιχτή επιστολή του που έδωσε στην δημοσιότητα γνωστοποίησε ότι αποχώρησε από τη Νέα Αριστερά. Οι μάχες μας, λέει, ήταν χαμηλής κοινωνικής αποδοχής, με αποτέλεσμα να μοιάζει πια ότι ο κύκλος έχει κλείσει. Υποστηρίζει σε αυτή την ανοιχτή του επιστολή ο πρώην βουλευτής. Προσθέτει επίσης ότι η σημερινή εικόνα που παρουσιάζει η Νέα Αριστερά είναι προσβλητική για τις ιδέες της αριστεράς για το παρελθόν και για το μέλλον της. Εγώ αυτόν τον δρόμο δεν μπορώ να τον ακολουθήσω, ανέφερε χαρακτηριστικά. Θυμίζω ότι πριν από κάποιους μήνες είχα φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή τον κύριο Γάκη, τον οποίο κατά πάσα πιθανότητα τον έχει αύριο φιλοξενούμενο η Ρένα Παυλάκη στο πρωινό Express. Θα σας τα πει όμως αναλυτικά και η ίδια. Και είχε πει ότι τον ενδιαφέρει η αυτοδιοίκηση, την οποία αγαπά και είναι πάντα στην πρώτη θέση της καρδιάς του. Ότι αν ασχοληθεί, θα ασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση και δει με τον Δήμο της Ρόδου. Ο κύριος Γάκης πήγε και στην ιδρυτική διακήρυξη του Αλέξη Τσίπρα, εκεί στο Θησείο, βρέθηκε στο σημείο αυτό για να παρακολουθήσει αυτή την ομιλία και την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, εκεί που έγιναν και τα αποκαλυπτήρια του ονόματος. Και όπως τόνισε και στην συνέντευξή του στην Δημοκρατική, λέει ότι 26 Μαΐου είναι μια ιστορική μέρα, όχι μόνο για την αριστερά, αλλά και για όλο το πολιτικό σύστημα. Ήμουν εκεί, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Πηγή των αξιών του νέου φορέα είναι το εμείς της νέας εποχής, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

και τονίζει ότι ο Αλέξης Τσίπρας παραμένει πολιτική προσωπικότητα με ισχυρό αποτύπωμα και ότι η κοινωνία αναζητά αξιοπιστία και όχι μόνο αντιδεξιά ρητορική. Και όπως σας έλεγα νωρίτερα, σε μια προγενέστερη συνέντευξή του εδώ στην εκπομπή μας, που είχε αποκαλύψει ότι ναι, θα έλει να ασχοληθεί ξανά όχι ως επικεφαλής ενός συνδυασμού, αλλά θέλει να ασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση, χωρίς να έχει αποφασίσει το πού, είχε πει ότι ναι, με ενδιαφέρει ο πρώτος βαθμός, αγαπάω την αυτοδιοίκηση, τον Δήμο της Ρόδου. Και εδώ στην χθεσινή συνέντευξη, στην προχθεσινή μάλλον την Κυριακάτικη στη Δημοκρατική, τονίζεται ότι πάντα η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο μεγάλος μου έρωτας. Αλλά επειδή τα πάντα στην πολιτική ρήπ, κανείς δεν ξέρει τελικά πού θα είναι αύριο, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση.

Στην εκτίμηση ψήφου κυριαρχεί με 30,5%. Ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%, όπως σας είπα. Στην τρίτη θέση η Ελπίδα για την Δημοκρατία με 12,6%. Και το μέχρι πρόσφατα δεύτερο Πασόκ βρίσκεται πλέον τέταρτο με 10,5%. Επαναλαμβάνω, χάνοντας σχεδόν 4 μονάδες.

0: Πάμε μέχρι την Λέρο. Ο συνάδελφός μου, ο καλός συνάδελφος, ο Νίκος Ιγνατίδης, είναι κοντά μας, γιατί έχουν μαζευτεί πολλά θέματα από την Λέρο και έχουμε μέρες να τα πούμε, Νίκο μου, και σου εύχομαι καλό μήνα.
1: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Ένας μήνας που μπήκε, έκλεισε και μπήκε με πολλά θέματα θετικά και μη για το νησί μας. Ναι.
0: Λοιπόν, υποβρύχιος Αλίας έχω σημειώσει, τριήμερο Αγίου Πνεύματος, Άδωνης Γεωργιάδης για την ανάρτηση του Τούρκου με την διακομιδή του ασθενούς, κρούσματα φυματίωσης, κλειστή δομή προσφύγων. Πολλά θέματα, Νίκο μου. Θα ξεκινήσουμε όμως από το τραγικό αυτό συμβάν. Είδα πριν από λίγο και την ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος για τον άτυχο 60χρονο υποβρύχιο Αλία.
1: Ναι, τώρα μιλάμε, κοιτάξτε, ένας άνθρωπος. Να πούμε τα συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
0: Βεβαίως.
1: Που η θάλασσα δεν ήταν το δεύτερο του σπίτι, ήταν το πρώτο του σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Ένας άνθρωπος που πιο πολύ ώρα θεωρώ περνούσε σε αυτό που αγάπησε πολύ, τη θάλασσα. Έτυχε αυτή η μεγάλη του αγάπη να γίνει και η οδός που τον οδήγησε πρόωρα, θεωρώ, δυστυχώς σε μια πολύ οδυνηρή εξέλιξη. Είναι από αυτά τα πράγματα που δεν μπορεί να πεις και πολλά πράγματα. Ναι, ναι. Είναι από αυτά τα πράγματα που τον γνώριζα και εγώ προσωπικά. Ένα εξαιρετικό παιδί, ένας εξαιρετικός οικογενειάρχης. Από εκεί και πέρα, ας είναι ελαφρύ το χώμα να το σκεπάσει. Είναι κάτι συγκλονιστικό.
0: Και φαντάζομαι συντετριμμένη έτσι όλη η τοπική κοινωνία.
1: Ένας άνθρωπος, Δέσποινα, μην ξέρει καλύτερα τη θάλασσα από το σπίτι του, από τη στεριά. Και όμως, έμελε έναν τελευταίο του, το τελευταίο πράγμα εκεί που έζησε να είναι εκεί, σε αυτό το ψάρεμα που έκανε. Το μοιραίο ψάρεμα.
0: Ναι.
1: Τι να πούμε. Είμαι και εγώ συγκλονισμένος, γνώριζα τον άνθρωπο. Είναι δύσκολο να περιγράψει τέτοιες καταστάσεις. Να πνίγεται όμως ένας ψαρτουφεκάς που από 8 χρονών κάνει ψαρτούφεκο, είναι κάτι που με ξεπερνάει και εμένα. Δεν ξέρω τι να πω.
0: Να. Τι να πεις, είναι αυτά τα τραγικά παιχνίδια. Αυτό που έλεγες, ότι ο άνθρωπος αυτός είχε τη θάλασσα σαν πρώτο του σπίτι και όχι σαν δεύτερο, αλλά ποτέ. Δεν ξέρεις τι μπορεί να έγινε. Φαντάζομαι η νεκροψία, η νεκροτομή που ακολουθεί θα διαφωτίσει έτσι τους λόγους, τα αίτια του θανάτου του άτυχου αυτού ανθρώπου. Και πάλι τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια, συγγενείς, φίλους, σε όλη την κοινωνία εκεί, που επαναλαμβάνω, φαντάζομαι είσαστε όλοι συντετριμμένοι από χθες το τραγικό αυτό άκουσμα. Πάμε
1: είναι
0: στο τρίμερο, Νίκο μου, έτσι για να αλλάξουμε θέμα. Πώς κινήθηκε η Λέρος? Τώρα να σου πω την αλήθεια, ήθελα πολύ και εγώ να είμαι στο Κριθόνης. Ένα ωραίο τρίμερο, αλλά θα το αφήσω για τον Αύγουστο να ανταμώσουμε.
1: Ωραία, ωραία. Το Κριθόνη πράγματι, μια που το λες, ήταν 97-98% ο Θόδωρας, ο Αγιωστάς, η πληρότητά του. Γενικώς όμως δεν ήταν από τα τριήμερα που μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να πανηγυρίζουμε. Υπήρχε μια κίνηση στο νησί, συνέπεσε και με τον Μπαϊράμι, που όμως τα νούμερα δεν ήταν αυτά που επιθυμούσαμε. Ήρθε λιγότερος κόσμος και ποιοτικά, από ό,τι γνωρίζω και μαθαίνω, δεν ήταν αυτός ο κόσμος που περιμέναμε. Δεν τα βάφουμε μαύρα, δεν είναι όμως και μια εξέλιξη που μας αφήνει ικανοποιημένους. Αυτή είναι η αλήθεια. Βλέπουμε τι γίνεται τριγύρω μας, η πολέμη, η ακρίβεια, τα προβλήματα που έχουμε της καθημερινότητας και εμείς και οι Ευρωπαίοι και οι φίλοι μας. Απέναντι είναι ένα ανασταλτικός παράγοντας, όπως ανασταλτικός παράγοντας είναι, Δεσποινά μου, και τα εισιτήρια των ακτοπλοϊκών, που είναι, θεωρώ, κάτι που θα το δούμε καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, γιατί εγώ μαθαίνω για νέες αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, και είναι, αν μη τι άλλο, κάτι που το βλέπουμε πλέον. Ενώ αυτή την εποχή πάντα δουλεύαμε με καλό Έλληνα, είτε από Πειραιά, είτε από άλλες πόλεις της Ελλάδος, είτε από τα νησιά μας, φέτος ήρθε λιγότερος. Υπήρχε, το λέω, κίνηση, απλά δεν είναι η κίνηση, η αλήθεια είναι αυτή, και πρέπει να είναι αλήθεια η κίνηση που περιμέναμε.
0: Μάλιστα. Πάντως, γενικά εδώ στην Ρόδο ακούγα ότι είχαμε πολλούς Τούρκους τώρα με το Μπαϊράμι. Φαντάζομαι και σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου ότι έκαναν δυνατή την εμφάνισή τους. Θα δείξει, Νίκο μου.
1: Και γιατί... το πρωτονάξι 70.

0: 90-80 σκάφη και να ακούς το Παντέλη και σε άλλα καταστήματα ότι δεν ήταν ούτε καν μισά γεμάτα, κάτι σημαίνει
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Για να δώσω στον κόσμο ένα μέγεθος το τι συμβαίνει. 70-80 σκάφη το Παντέλη δεν πρέπει να έχει καρέκλα. Και όμως δεν ήταν έτσι τα πράγματα, διότι και οι άνθρωποι απέναντι, μην ξεχνάμε, η λίρα, η υποτίμηση, όλα αυτά δημιουργούνται προβλήματα. Αλλιώς είναι να έρχεσαι να ξοδεύεις 100 και άλλο να ξοδεύεις 50 σε ένα νησί. Αυτό το καταλαβαίνουμε, το βιώνουμε όταν είναι και για τόσες λίγες μέρες.
1: Mm-hmm. Σίγουρα. Λοιπόν, εύχομαι να πάνε πολύ καλύτερα βεβαίως τα πράγματα. Που...
0: Ναι, περιμένουμε. Φοβάμαι λίγο τον Ιούνιο.
1: Ναι.
0: Το φοβάμαι τον Ιούνιο. Πιστεύω ότι όμως θα το ξεπεράσουμε αυτό το θέμα. Να εξομαλυθούν λίγο και τα πράγματα τριγύρω μας. Γιατί πρωτίστως ο τουρισμός είναι ψυχολογία. Και όταν κάποιος ακούει ότι θα φύγει από την Ευρώπη για διακοπές στην Ελλάδα και μήπως τότε το αεροπλάνο δεν έχει καύσιμα να γυρίσει, δεν είναι και ένας πολύ καλός παράγοντας να πάρει άλλο την απόφαση να κάνει διακοπές στα νησιά μας. Εντάξει, να τα λέμε και αυτά τα θέματα.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε, πού να πάμε τώρα, να πάμε στην ανακοίνωση αυτή που βγήκε από τους νοσοκομιακούς γιατρούς, ήταν νομίζω την Παρασκευή, το Σάββατο αν θυμάμαι καλά, για τα κρούσματα φυματίωσης. Εγώ να σου πω την αλήθεια, τρόμαξα.
0: Να υποστούν και μερικές αλήθειες. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό δεν αφορά το νοσοκομείο της Λέρου. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ουσιαστικά επιβεβαιωμένα κρούσματα δεν έχουμε. Κάποιοι δημιουργούν, δεν ξέρω για
1: ποιους
0: λόγους.
1: Και πώς, είναι δυνατόν να βγαίνουν επιστήμονες.
0: Ένα κρούσμα επιβεβαιωμένο για κάποιο είδος φυματίωσης που δεν είναι μεταδοτική, και αυτό λέει ότι επειδή ο μετανάστης δεν έπαιρνε τα φάρμακά του. Ούτε στιβαγμένος είναι ο κόσμος, Δέσποινά μου, στο ΚΙΠ.
1: Νατάσα, με την Νατάσα μιλάς, Νίκο μου, τι έπαθε σήμερα.
0: Ναι, την Νατάσα μου. Νατάσα μου, δεν είναι ο κόσμος στιβαγμένος στο ΚΙΠ. Οι συνθήκες διαβίωσης στο ΚΙΠ της Λέρου είναι από τις καλύτερες, αν όχι η καλύτερη, σε όλη την Ελλάδα. Η διατροφή τους είναι η καλύτερη σε όλη την Ελλάδα. Οι συνθήκες εκεί μέσα στα ιατρία είναι εξαιρετικές. Σαφέστατα όμως υπάρχουν και κάποια θέματα, όπως σήμερα και στον πληθυσμό, υπάρχουν και εκεί. Το να βγαίνουμε τώρα και να διασπείρουμε όλες αυτές, καταλαβαίνω, γιατροί είναι, μπορεί να έχουν τις ανησυχίες τους, καλώς τις έχουν. Απλά τώρα άλλο ένα κρούσμα που και αυτό το είπα βάσει αυτό που γνωρίζω εγώ. Ότι ένα κρούσμα που ο μετανάστης δεν έπαιρνε τα φαρμακά του και ένα είδος φυματίωσης που δεν μεταδίδεται. Και άλλο αυτό για διασπορά και όλο αυτό. Περιμένουμε και το ΕΟΔΗ να κάνει χνηλάτιση γύρω από το θέμα αυτό. Είναι ενήμερος και ο Δήμος και το Υπουργείο Μετανάστευσης. Αλλά μια εικόνα ότι γεμίσαμε ξαφνικά με ανθρώπους με φυματίωση, ενώ το γεγονός λέει ότι ένα κρούσμα, αυτό που γνωρίζω εγώ επιβεβαιωμένο, και αυτό είναι μια, γιατί είναι πολλά είδη από ό,τι μαθαίνω τα κρούσματα φυματίους, πολύ διαφορετικά τα είδη, είναι ένα είδος λοιπόν που δεν μεταδίδεται και έχει να κάνει καθαρά με έναν άνθρωπο που έχει χρόνιο πρόβλημα και δεν έπαιρνε τα φάρμακά του.
1: Βεβαίως αυτό που γράφουν μέσα είναι ότι δεν έγινε κανένας οργανωμένος προληπτικός έλεγχος, ότι δεν έχει γίνει χνηλάτιση, ότι δεν έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα από συμφόρηση και προστασίες, ότι είναι στιβαγμένοι όλοι.
0: Τώρα αυτό το ποίημα, Νατάσα μου, το ακούμε. Δεν είναι ένα ποίημα είναι τώρα αυτό. Τι αποσυμφόρηση. Τι αποσυμφόρηση. Έμαθε κάποιος ένα ποίημα και το λέει απ' έξω. Είναι 2.000 θέσεων η δική μας η δομή και έχουμε 600. Ποια αποσυμφόρηση. Δεν είναι ότι είχαμε όπως άλλες εποχές 3-4.000. Αυτό όμως δεν σημαίνει, και καλά το λένε οι γιατροί, ότι δεν πρέπει να γίνονται προληπτικοί έλεγχοι, ότι πρέπει πράγματι το Υπουργείο και το ΕΟΔΗ να έρχεται πιο συχνά να βλέπει όλα αυτά τα θέματα, αλλά και πάνω το ιατρικό προσωπικό που υπάρχει σε συνεργασία με το νοσοκομείο της Λέρου προσπαθούν να δώσουν, και χρειάζονται πολλά συγχαρητήρια στους γιατρούς μας, νοσηλευτές, που δίνουν όχι απλά τον αγώνα για τον ντόπιον και τον τουριστών, αλλά και για τον ανθρώπων αυτών. Απλά θέλω μερικά πράγματα πρέπει να είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι. Τουρισμός ξεκινάει να έρχεται. Όταν ακούμε τέτοια θέματα, σαφέστατα οδηγούμαστε σε άλλες λογικές που έχω την εντύπωση ότι δεν βοηθάνε κανέναν. Εγώ μεταφέρω ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Μεταφέρω αυτό που συμβαίνει. Αποσυμφόρηση. Έχουμε 600. Ήρθαν και άλλοι 200 χτες, 800. Μα είναι 2.000 η δομή. Και η δομή πάνω, να τα λειτουργεί άψογα. Η διοικήτρια, η κυρία Κυπρίζογλου, κάνει εξαιρετικό αγώνα από το μέχρι το βράδυ με όλα τα στελέχη. Το ιατρείο πάνω λειτουργεί.
1: Mm-hmm.
0: Σαφέστατα κάποια πράγματα, οι άνθρωποι αυτοί δεν λέμε ότι δεν έρχονται και δεν ξέρουμε τι είδους προβλήματα έχουν μαζί τους, αλλά όλα αντιμετωπίζονται.
1: Ναι. Επειδή είναι επιστήμονες οι ίδιοι, υπογράφουν οι ίδιοι ως νοσοκομιακοί γιατροί, φαντάζομαι ότι θέλουν να προλάβουν ομιγέννητο ένα σοβαρό κίνδυνο της δημόσιας υγείας. Αυτό, φαντάζομαι ότι αυτός είναι ο στόχος τους και όχι να προκαλέσουν καλοπροαίρετα πάντα θέλω να το δω.
0: Αυτός ο στόχος δεν βγαίνει και λέει κάθε μέρα ότι η Λέρος έχει φυματίωση και ο πληθυσμός ανάμεσά τους και θα ξαπλωθεί και θα γίνει. Τα ξέρουμε αυτά.
1: Ναι.
0: Πρέπει να γίνεται προληπτικός έλεγχος. Το ξέρουμε ότι πρέπει ο Δήνα να είναι πιο συχνά στο νησί μας. Το ξέρουμε ότι πρέπει να γίνεται ενδελεχής έλεγχος αυτών που έρχονται. Άλλο αυτό που συμφωνούμε όλοι, και άλλο να λες για κρούσματα και διασπορά και όλο αυτό, όταν ξέρεις ότι είναι ένα και το ένα αυτό κρούσμα έχει μια ιδιαιτερότητα. Ότι έχει χρόνιο πρόβλημα και όλο αυτό το χρονικό διάστημα που χειροτέρευσε η κατάσταση του εν λόγω ασθενή, δεν έπαιρνε τα φάρμακα. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, τι είχαμε τώρα να παραμείνουμε στην υγεία με τον Άδωνη Γεωργιάδη, έτσι και το ευχαριστώ του γιου Τούρκου πολίτη προς τα νοσοκομεία της Λέρου και της Ρόδου. Τι, όλα τα περιστατικά αυτά συμβαίνουν στη Λέρο, για πες μου Νίκο, γιατί θυμάμαι και το άλλο περιστατικό έτσι με τον επιχειρηματία.
0: Καταρχήν θέλω να πω σε όλους τους τόνους ότι τα νοσοκομεία των νησιών μας έχουν προβλήματα και το γνωρίζουμε, είναι όμως σε πολύ καλά χέρια. Είναι επιστήμονες που βάζουν πραγματικά πλάτη για όλο αυτό που συμβαίνει και τυχαίνει, γιατί γνωρίζω να έχουμε και δύο πολλές δυνατές διοικήσεις, και η διοίκηση του Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου, ο κ. Καρδάσης, της Ρόδου, ο κ. Καραμαρίδης, είναι άνθρωποι που ασχολούνται το πρωί μέχρι το βράδυ με το αντικείμενό τους. Όταν λοιπόν ασχολείσαι με αυτό που σε έχει ο άλλος τάξη να κάνεις, θα έχεις και αποτέλεσμα. Ένα πάρα πολύ δύσκολο περιστατικό ήρθε στο νησί της Λέρου. Το νοσηλευτικό προσωπικό, οι γιατροί μας, από την πρώτη στιγμή πάνω στο περιστατικό, γιατί ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν Τούρκος, χτύπησε στο σκάφος του, ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ γνωστός για πολλά και θετικά θέματα όσον αφορά την προσωπικότητά του και την επαγγελματική του κατάρτιση. Όλοι προσπάθησαν να δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό. Θέλω να συγχαρώ όλο το νοσηλευτικό μας προσωπικό, όλων τους γιατρούς και κυρίως την κυρία Χατζηδάκη, η οποία από το πρωί μέχρι το βράδυ ήταν δίπλα σε πάρα πολλά περιστατικά εκείνη την ημέρα και όλα αντιμετωπίστηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και να συγχαρώ και τον κύριο Καραμαρίτη, ο οποίος όταν έγινε η διακομιδή, πραγματικά το νοσοκομείο της Ρόδου έκανε ό,τι ήταν δυνατόν με τους γιατρούς μας εκεί, ώστε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, να γυρίσει ο άνθρωπος σε πολύ καλή
1: Νίκο μου, πέρα από τα συγχαρητήρια, πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους, έτσι. Δηλαδή, μην δίνουμε τώρα συγχαρητήρια και στα αυτονόητα. Μπράβο τους, οκ, αλλά είναι τα αυτονόητα αυτά.
0: Συμφωνούμε τα βλά, όταν μια μέρα ένα μικρό νοσοκομείο της Λέρου που να έχει 40 περιστατικά και τα 40 να αντιμετωπιστούν με εξαιρετική ακρίβεια και αποτέλεσμα, θεωρώ για αυτούς τους συγκεκριμένους ανθρώπους, και δεν είμαστε όλοι έτσι, ένα ευχαριστώ δεν πάει χαμένο, όπως το έκανε και ο Υπουργός. Βγήκε και είπε ότι να συγχαρούμε το νοσοκομείο μας που για ακόμη μια φορά σε δύσκολα περιστατικά απέδειξαν. Και βέβαια κάποιοι δεν θα είναι και πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί ξέρετε, κάποιοι ζουν με τη μιζέρια, κάποιοι ζουν να μην πηγαίνουν καλά τα πράγματα. Δυστυχώς, παρότι υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν ελλείψεις, ο αγώνας γίνεται, προσπαθούμε τα νοσοκομεία μας να τα έχουμε δυνατά και για τους ντόπιους και για τους τουρίστες και για τους μετανάστες που ζουν στα νησιά μας. Από εκεί και πέρα θεωρώ το να υπάρχουν και αυτές οι επιστολές από πολίτη, ευχαριστώντας το εσύ.
1: Ο άνθρωπος αυτός έπεσε μέσα στο σκάφος του.
0: Ακριβώς, έπεσε στο σκάφος. Ήρθε στο νοσοκομείο, βλέπουμε πάρα πολλά προβλήματα, δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και συνεργασία με το ΕΚΑΒ έγινε η διακομιδή του στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου έμεινε δύο μέρες ώστε να πάει.
1: Και από εκεί στην Κωνσταντινούπολη.
0: Και από εγώ προσωπικά ότι η κατάσταση του εξελίχθηκε πάρα πολύ καλά και όλοι οι γιατροί είπαν ότι σε οποιοδήποτε νοσοκομείο και αν ήταν, μιλάω για το πρώτο ατύχημα, δεν θα γινόταν τίποτα περισσότερο από αυτό που έκαναν οι γιατροί της Λέρου.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι ένα δυνατό μήνυμα για όσους
1: ο τραυματισμός του, που ήταν στο κεφάλι, ο άνθρωπος τραυματίστηκε, Νίκο, ο άνθρωπος έφερε τραύματα στο κεφάλι, τι είδους...
0: Έφερε τραύματα, είχε τραύματα εσωτερικά, χτύπησε και στο κεφάλι, ζαλιζότανε, όλα τα στοιχεία που κάνανε και εξετάσεις δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Μετά τις πρώτες βοήθειες που δόθηκαν, άρχισε ο άνθρωπος να αισθάνεται και να επικοινωνεί με το περιβάλλον. Οι γιατροί έκριναν μαζί με το ΕΚΑΒ ότι έπρεπε να πάει σε ένα μεγαλύτερο νοσοκομείο για να μην γίνει κάτι που δεν θα μπορούσαμε εμείς εδώ να αντιμετωπίσουμε. Πράγματι έγινε και θεωρώ ότι για ακόμη μια φορά αποδείξαμε ότι τα νοσοκομεία μας μπορούν να σταθούν και αν η πολιτεία τα βοηθήσει και τα στηρίξει περισσότερο, σίγουρα θα πάμε πολύ καλύτερα.
1: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο στην ατζέντα που ενδεχομένως αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει από, από την θεματολογία έτσι, της ΕΛΕΡΟΥ?
0: Ένα πολύ μεγάλο αθλητικό ραντεβού, ναι, σε λίγες μέρες, 3-on-3 στη ΛΕΡΟ για πρώτη φορά. Μια πολύ μεγάλη γιορτή του μπάσκετ. Θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ ωραία εικόνα. Θα δώσουμε και εμείς περισσότερες λεπτομέρειες όταν θα ξεκινήσει. Είναι όμως κάτι που σίγουρα σε μια περίοδο που το νησί, το ξαναλέω, είμαστε σε μια μέτρια τουριστική κίνηση, θα δώσει λίγο αέρα και σίγουρα θα τονώσει πολύ το αθλητικό ιδεώδες του νησιού μας, που εχθές είχε και την ευχάριστη, θα έλεγα έτσι, εκδήλωση να έχουμε τα Καλλίδνια με ένα αγώνα τέννις στη μνήμη του Νίκου του Χατζη Κωνσταντίνου, με παρουσία τενίστες από ΚΟ, Κάλυμνο, Ρόδο και Λέρο, μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση που η Λέρος αποδεικνύει ότι μπορεί πλέον να κάνει και διοργανώσεις τέννις. Το ξαναλέμε, είμαστε ένα νησί με αθλητικές καταστάσεις δηλεπτές σε όλο το Αιγαίο.
1: Βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου. Την καλημέρα μας στην όμορφη Λέρο.
0: Καλημέρα στην ομάδα την ενημέρωσης του Real Voice.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα. Ήταν ο Νίκος Ιγνατίδης από το νησί της Λέρου, γιατί ήταν πολλά τα θέματα που έπρεπε έτσι να λύσουμε. Ο Νίκος είναι πάντα με χυμαρόδι λόγο και βεβαίως και για τα ευχάριστα συζητήσαμε, αλλά δυστυχώς και για τα δυσάρεστα νέα που συγκλώνησαν το νησί της Λέρου.

Από τη Λέρο στην Ίσυρο, να σας πω ότι είναι στο επίκεντρο της επιστημονικής κοινότητας στο νησί της Νησίρου μέχρι και τις 8 του μήνα. Από χθες φιλοξενεί το 5ο θερινό σχολείο φυσικών επιστημών, μετατρέποντας το μοναδικό ηφαιστειακό τοπίο σε ένα ζωντανό ανοιχτό εργαστήριο φυσικών επιστημών. Με επιξίδα το γεωπάρκο Νησίρου, διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό ενώνουν τις δυνάμεις τους μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα διαλέξεων και πρωτοποριακών ασκήσεων υπαίθρου. Οι συμμετέχοντες θα μελετήσουν την γεωλογική εξέλιξη της περιοχής, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τις προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το θερινό σχολείο της Νησίρου τελεί υπό την αιγίδα του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών νερό, βιόσφαιρα και κλιματική αλλαγή του ΕΚΠΑ και φιλοξενείται στο εμβληματικό κτίριο του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου στον Εμποριό, έναν χώρο που ο Δήμος Νησίρου έχει παραχωρήσει στο Πανεπιστήμιο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

0: Πάμε στην κόη Κλεοπάτρα Μισαηλίδου, είναι κοντά μας και φαντάζομαι με πλούσιο υλικό. Κλεοπάτρα, καλό σου μήνας.
1: Καλημέρα, καλό μήνα και καλή εβδομάδα.
0: Να σε καλά.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας εδώ από το νησί μας, από την ΚΟ. Να πούμε ότι την ερχόμενη Παρασκευή 5 του Ιούνιου συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή της ΚΟ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με 6 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Κυρίαρχο θέμα αποτελεί η έγκριση της δεύτερης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2026, αλλά και η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος. Στη συνεδρίαση θα εξεταστούν επίσης ζητήματα που αφορούν σχολικές υποδομές, όπως η διακοπή και παράταση εργασιών για την επέκταση του προάβλιου χώρου στο δεύτερο γυμνάσιο, καθώς και η έγκριση πρώτου πρακτικού του διαγωνισμού για την αποκατάσταση και επέκταση του κτηρίου που θα στεγάσει το τρίτο νηπιαγωγείο της ΚΟ. Ενώ μεταξύ των θεμάτων περιλαμβάνεται ακόμα και η λήψη νέας απόφασης για την 7η παράταση εργασιών στο έργο αναπλάσεων και διαμορφώσεων πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων στη Δημοτική Ενότητα Δικαίου. Τώρα να πάμε σε ένα έτσι δυσάρεστο θέμα, Νατάσα, που συνέβη χθες Δευτέρα στην Καρδάμενα, όπου με ένα περιστατικό που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, με μια 76χρονη υπήκοο Πολωνίας, η οποία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η λιμενική αρχή Καρδάμενας ενημερώθηκε άμεσα για το συμβάν και έσπευσε αμέσως στο ΕΚΑΒ για να παρέχει τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια η 76χρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της ΚΟ, οι γιατροί απλά διαπίστωσαν το θάνατό της και τώρα οι γιατροί θα διενεργήσουν προανάκριση, μάλλον συγγνώμη, για τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διενεργηθεί προανάκριση από το λιμενικό σταθμό Καρδάμενος, ενώ έχει παραγγελθεί και η διενέργεια νεκροψίας και νεκροτομής.
0: Δυστυχώς η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή, άρχισαν αυτά τα περιστατικά να παρατηρούνται, να καταγράφονται, γιατί είμαστε μια χώρα με θάλασσα. Και είναι αυτονόητο ότι δυστυχώς υπάρχουν και αυτά τα συμβάντα. Πάντως, επειδή είχα δει ένα δημοσίευμα από τον Ελεύθερο Τύπο το Σαββατοκύριακο, είχαμε 357 θανάτους το 2025 στην χώρα μας με βάση τους πνιγμούς, με μείωση, λέει, των συμβάντων αυτών, τουλάχιστον για τις θάλασσες. Και υπάρχουν βεβαίως και οι σχετικές δηλώσεις που έγιναν. Περισσότερο είναι τα περιστατικά στα εσωτερικά ύδατα, κατά 171%.
1: Μάλιστα. Θα βοηθούσε αν πραγματικά όλες οι παραλίες είχαν ναυαγοσώστες, αλλά δυστυχώς αυτό δεν γνωρίζουμε όλοι, ότι δεν γίνεται, δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή η αύξηση είναι στις πισίνες, στις λίμνες, στα ποτάμια, σε σχέση με τις θάλασσες, όπου εκεί φαίνεται ότι μειώθηκαν τα περιστατικά με την ναυαγοσωστική κάλυψη κυρίως των παραλίων, οπότε γι' αυτό και η μείωση των συμβάντων. Το τριήμερο πώς πήγε στην ΚΟ, δεν μας είπες?
1: Είχαμε πάρα πολλούς επισκέπτες από την Τουρκία, συνέπεσε και με το Κουρμπάν Μπαϊράμ, οπότε μπορείς να φανταστείς. Φαντάζομαι είδατε ίσως και κάποια δημοσιεύματα με τις τεράστιες ουρές που είχαν δημιουργηθεί στη Σέγγεν για να επιστρέψουν οι άνθρωποι πίσω στη χώρα τους. Εντάξει, είναι κάτι που γίνεται κάθε χρόνο, ειδικά όταν είναι τόσο αυξημένη η κίνηση από τα απέναντι παράλια. Γενικά υπήρχε έντονη κινητικότητα, βοήθησε και ο καιρός, ο οποίος ήταν άκρος καλοκαιρινός και γέμισαν οι παραλίες και ξεκίνησαν και οι ντόπιοι στα μπάνια.
0: Μετά από εκείνη την απογοητευτική εικόνα που μου έστειλες από το Τιγκάκι, που δεν πίστευα στα μάτια μου, ότι μου έστειλες δύο φωτογραφίες από μια ωραιότατη παραλία που είναι από τα top τουριστικά σημεία του νησιού για επιλογή παραλίων για μπάνιο. Και μου την έστειλες χωρίς έναν άνθρωπο σε καμία ξαπλώστρα και είχα σοκαριστεί, γιατί ήταν και τέλη Μαΐου, έτσι, την περασμένη εβδομάδα μου την έστειλες, δεν την είδα τον Απρίλιο. Και τώρα μου λες ότι ήταν γεμάτες, αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα και χαροποιεί πολύ περισσότερο τους επιχειρηματίες, έτσι, που περιμένουν οι άνθρωποι να δουλέψουν.
1: Και ακριβώς η παραλία την Κακίου είναι και όπως γνωρίζει, δηλαδή έχει τόσα πολλά καταστήματα και πραγματικά είναι πολύ ποιοτικά και οι υπηρεσίες που προσφέρουν, δηλαδή είναι...
0: Έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ.
1: Έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ, αυτό ακριβώς. Και για εμάς τους ντόπιους, και μας φροντίζουν ιδιαίτερα, οφείλουμε να το πούμε. Αλλά και για τους επισκέπτες είναι μια όαση. Ήταν μια τεράστια φυσική πισίνα το Τιγκάκι, με τα ρηχά νερά και την αμμουδιά. Σε όποιους αρέσει βέβαια αυτό το είδος παραλίας, γιατί είναι και και κάποιοι που δεν θέλουν πολύ την άμμο ή δεν θέλουν να είναι πολύ ρηχά τα νερά, τους ενοχλεί.
0: Εικό συνδυάζει τα πάντα, έτσι. Είτε αν θέλουν να βρουν κρυστάλλινα νερά με πέτρα, θα πάνε στην Κέφαλο, είτε στον Άγιο Φωκά, είτε στα Θερμά, ψαλίδι κλπ. Και στην Καρδάμενα. Είτε θα επιλέξεις την Αμμουδιά την ατελείωτη και θα αρχίσεις από το Μαστιχάρι και θα καταλήξεις μέχρι το Τιγκάκι περνώντας και από το Μαρμάρι, έτσι μοναδικά. Ή θα πας στον Άγιο Φωκά, στον Φάρο, στη Λάμπη. Δηλαδή έχει τόσα σημεία, μα τόσα σημεία υπέροχα.
1: Προσφέρουμε πολλές επιλογές πραγματικά για όλα τα γούστα.
0: Ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ ωραίες παραλίες. Τα μαγαζιά τα είδες γεμάτα, δηλαδή αυτό το τρίμερο. Γιατί στη Λέρο πριν από σένα που μιλούσαμε τον Νίκο Ιγνατίδη μου είπε ότι παρότι είχε κόσμο δεν είναι και τόσο ευχαριστημένοι οι επιχειρηματίες, δηλαδή δεν είχαν και τις αυξημένες πληρώτες που περίμεναν.
1: Ναι, τώρα δεν έχω μιλήσει με κάποιο επιχειρηματία, αλλά έτσι με μια ματιά που πέρασε εγώ είχε αρκετό κόσμο. Ναι. Η αλήθεια, εγώ δυστυχώς δεν μπόρεσα να σταματήσω, να σταθήσω κάπου. Αλλά εντάξει, έκανα μια βόλτα με το αυτοκίνητο έτσι από το Τιγκάκι και το απέλαυσα.
0: Ναι, πες μου κάτι στην πολιτική ατζέντα τώρα με την αναδιαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού, με τις ανακατατάξεις που ξεκίνησαν. Τι ακούς εκεί, ακούς ονόματα να αρχίζουν να μεταπηδούν, να θέλουν να ερευνήσουν ενδεχομένως αυτό το διάστημα, αν θα αλλάξουν κόμμα κλπ. Τι γίνεται με Τσίπρα, με Καριστιανού, με όλα αυτά. Ακούς στην πιάτσα, να το πω πολύ απλά και λαϊκά, ονόματα να συζητάνε ήδη.
1: Ονόματα δεν ξέρω, αλλά ο κόσμος είναι πάρα πολύ επιφυλακτικός με όλα αυτά, με τις τελευταίες εξελίξεις, ιδιαίτερα με το κόμμα της Καριστιανού αλλά και το του Τσίπρα. Ο κόσμος πλέον δεν εμπιστεύεται εύκολα, δηλαδή δεν είναι λίγοι αυτοί που δεν συμφωνούν με την απόφαση της Καριστιανού να κάνει δικό της κόμμα, θεωρούν ότι εκμεταλλεύτηκε το γεγονός της τραγικής απώλειας της κόρης της στο δυστύχημα των Τεμπών. Άλλοι είναι πάλι υπέρμαχοι ότι αυτή η γυναίκα, ακριβώς επειδή έχει βιώσει το μεγαλύτερο πόνο, έχει το δικαίωμα να προχωρήσει και να κάνει κάτι το οποίο δεν είναι συνηθισμένο, η αλήθεια, να προχωρήσει μήπως βοηθήσει τη χώρα να ξεφύγει από αυτές τις παθογένειες που έχει όλα αυτά τα χρόνια.
0: Και πάμε τώρα επί του πιεστηρίου, γιατί τώρα μόλις διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Ανεξαρτητοποιήθηκαν, 7 βουλευτές αποχώρησαν, ακόμη 143 στελέχη. Μόλις βγήκε η είδηση είναι έκτακτη, κάτι αναμενόμενο βεβαίως, το περιμέναμε ότι σήμερα θα έφευγαν, θα αναξαρτητοποιούνταν κάποιοι βουλευτές, αλλά εδώ πλέον μπήκε και η ταφόπλακα, έτσι τελείωσε. Και ο Δημήτρης Γάκης, όπως είπα νωρίτερα, με την ανοιχτή επιστολή του αποχώρησε από τη Νέα Αριστερά, γιατί έλεγε σε αυτή την επιστολή ότι οι μάχες μας ήταν χαμηλής κοινωνικής αποδοχής, με αποτέλεσμα να μοιάζει πια ότι ο κύκλος έχει κλείσει, οπότε έκλεισαν και τα ρολά, κατέβασαν τα ρολά μάλλον έτσι στο κόμμα.
1: Ναι. Και επίσης είναι πολύς ο κόσμος που δεν εμπιστεύεται ξανά τον Αλέξη Τσίπρα όταν τον είχαν εμπιστευτεί τα προηγούμενα χρόνια, και όλοι γνωρίζουμε με το δημοψήφισμα το ναι που έγινε όχι, όλη αυτή η διαδικασία, οπότε και ο κόσμος είναι πάρα πολύ επιφυλακτικός.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τώρα τι νέες αλλαγές θα προκύψουν.
0: Λοιπόν, στα ονόματα της διάλυσης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς: Αλέξης Χαρίτσης, Εύη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Ζεϊμπέκ και Δημήτρης Τζανακόπουλος ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα που διαλύθηκε, επαναλαμβάνω, και είναι τώρα ως έκτακτη είδηση επί του πιεστηρίου. Και βεβαίως η δημοσκόπηση, σε αυτό που έλεγες ότι ο κόσμος θεωρεί ότι δεν είναι αυτό το Μητσοτάκης ή χάος, αλλά στις δημοσκοπήσεις, όταν ναι, μεν ακούς ότι βγαίνουν τόσα κόμματα, ότι γίνονται αυτές οι μεταγραφές, μετακινήσεις το ένα τ' άλλο, αλλά ένας πολιτικός φορέας που είναι τώρα σε αυτή την δεύτερη θητεία και έχει 30,5% και με απόσταση ήδη τώρα 15 μονάδων από το δεύτερο κόμμα, ψάχνει και αυτό που τονίζει βεβαίως η Νέα Δημοκρατία ή οι δημοσκόποι, αυτό που αναφέρουν στις αναλύσεις τους, τη σταθερότητα στη χώρα.
1: Μεγάλη υπόθεση η σταθερότητα στη χώρα. να σε πάω σε ένα άλλο σημαντικό θέμα, ναι, εδώ από το νησί μας.
0: Πάμε.
1: Να πάμε στο κάστρο της Νεραντζιάς, όπου σε παρεμβάσεις συντήρησης και ευπρεπισμού προχώρησε ο Δήμος σε συνεργασία με την αρχαιολογική υπηρεσία, με στόχο την προστασία και την αναβάθμιση ενός από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία του νησιού μας. Οι εργασίες περιέλαμβαναν εκτεταμένες αποψηλώσεις και απομάκρυνση της βλάστησης από το εσωτερικό του κάστρου, τα τείχη και τις ιστορικές πύλες, καθώς και συντήρηση των εσωτερικών διαδρομών, ώστε οι επισκέψιμοι χώροι να είναι και ασφαλείς για το κοινό, ενώ είναι η πρώτη τόσο εκτεταμένη παρέμβαση που πραγματοποιείται μετά τον καταστροφικό σεισμό, με στόχο τη βελτίωση της εικόνας και της λειτουργικότητας του μνημείου. Φυσικά περιμένουμε και τη Λίνα Μενδώνη τις επόμενες μέρες στο νησί μας. Θεωρώ πως και αυτό παίζει λίγο το ρόλο του, το να επισπευθούν λίγο αυτές οι εργασίες.
0: Ναι.
1: Οι εργασίες αυτές λοιπόν ξεκίνησαν χθες του Αγίου Πνεύματος με τα συνεργεία του Δήμου να εργάζονται κανονικά, ενώ το χώρο επισκέφθηκαν και ο Δήμαρχος της ΣΚΟ, ο κ. Νικηταράς, αλλά και ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, ο Φωκλής Δουδούς.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, φαντάζομαι θα τα πούμε αύριο. Εξαντλήσαμε την ατζέντα σήμερα. Αύριο λοιπόν, Τετάρτη, την ίδια ώρα, να είσαι καλά, Κλεοπάτρα μου. Γεια χαρά,
1: καλή
0: καλημέρα.
1: Συνέχεια. Γεια σας.

Δεν ήταν μόνο ο πνιγμός της άτυχης γυναίκας της Πολωνής στην Καρδάμενα της Κόχθες, ούτε και μόνο του υποβρύχιου αλία στην Λέρο του άτυχου 60χρονου. Είχαμε και μία ακόμη δυσάρεστη είδηση, γιατί έφυγε από την ζωή ο Κώστας Παπαστεργίου σε ηλικία 68 ετών χθες, ξαφνικά, προκαλώντας βεβαίως τεράστια, απέραντη θλίψη στην τοπική κοινωνία της Ρόδου, στους ανθρώπους που τον γνώριζαν, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά του, συγγενείς, φίλους, αλλά και πραγματικά ανθρώπους που δεν τον γνώριζαν προσωπικά, αλλά ήξεραν ότι ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή, στον αθλητισμό, είχε υπηρετήσει στην ελληνική αστυνομία, ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός στην ροδιακή κοινωνία, και ας μην ήταν ροδίτης στην καταγωγή. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της ροδυτικής γης που θα τον σκεπάσει, όπως επίσης το περασμένο τριήμερο ήταν και ο θάνατος του Τάμι Καραγιάννη, ενός ανθρώπου που άφησε επίσης το δικό του αποτύπωμα στην αυτοδιοίκηση. Είχε διατελέσει και αντιδήμαρχος αλλά και πρόεδρος της κοινότητας Μαλώνας, και μάλιστα ήταν πολύ δραστήριος, αγωνιστής, εγώ τον θυμάμαι πάντα χρόνια με τη Νέα Δημοκρατία. Ένας άνθρωπος καλοσυνάτος, επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης, οικογενειάρχης, που επίσης έτσι στεναχώρησε την κοινωνία της Ρόδου η απώλειά του.

0: Σήμερα έχουμε την παρουσίαση του ντοκιμαντέρ Rhodes Island of Light εδώ στην Ρόδο, στην Πανηγία του Κάστρου, στη Μεσαιωνική Πόλη. Στις 7 το απόγευμα είναι η παρουσίαση. Το ντοκιμαντέρ είναι αφιερωμένο κυρίως στην ελληνιστική περίοδο της Ρόδου, αναδεικνύοντας σημαντικές αλλά λιγότερο γνωστές πτυχές της ιστορίας του νησιού, όπως αναφέρει η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με την συμμετοχή της Ελένης Φαρμακίδου, αναπληρώτριας προϊσταμένης της εφορίας αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, του Σπύρου Σιρόπουλου, ιστορικού και καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Νίκου Παυλακίδη, αντιδημάρχου τουρισμού, ενώ θα δοθεί δυνατότητα ερωτήσεων από δημοσιογράφους και το κοινό που θα βρίσκεται εκεί στο σημείο. Ο Γιάννης Παπαβασιλείου, πρόεδρος των ξενοδόχων της Ρόδου, σε δήλωσή του σήμερα τονίζει ότι ο πολιτισμός και η ιστορία της Ρόδου αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα του προορισμού μας. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως αυτή, αναδεικνύουμε διεθνώς την ταυτότητα του τόπου μας και ενισχύουμε τη σύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό και την αυθεντική εμπειρία. Λοιπόν, επανέρχομαι και κλείνοντας πια για την πολιτική επικαιρότητα που ξεχάσαμε λίγο νωρίτερα να αναφέρουμε. Σας είπαμε ότι αποχώρησε ο Γάκης από τη Νέα Αριστερά. Δεν είπα όμως ότι η δήμαρχος της Στήλου, η Μαρία Καμά, συμπεριλαμβάνεται στα 300 ονόματα που υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, η οποία κατατέθηκε στον Άριο Πάγο μαζί με τις προβλεπόμενες υπογραφές για την σύσταση του νέου πολιτικού σχηματισμού. Θα αναζητήσουμε την κυρία Καμά για αύριο να την φιλοξενήσουμε στην εκπομπή. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Πριν μάλλον να σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και πρόγνωση του καιρού. Και εμείς τα λέμε αύριο και πάλι 10 και 10. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Η εκπομπή μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία του Κριθόνης Paradise. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Ατάσα Παμπρή. Στην ανάγκη διαμόρφωσης ειδικών ευρωπαϊκών πολιτικών για τα νησιά και τις παράκτιες περιοχές αναφέρθηκε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Τσιόδρας στο πλαίσιο της εκδήλωσης Roads Water Dialogues για τη λειψιδρία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές. Έκανε γνωστό ότι στις 10 Ιουνίου πρόκειται να παρουσιαστεί η Ευρωπαϊκή Πολιτική για την νησιωτικότητα και τις παράκτιες περιοχές, μία πρωτοβουλία που, όπως είπε, έχει ιδιαίτερη σημασία για χώρες όπως η Ελλάδα, όπου ο νησιωτικός χαρακτήρας αποτελεί καθοριστικό στοιχείο της οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την διαχείριση του νερού στα νησιά, με αιχμή της αφαλατώσης, αλλά και τη σύνδεση του υδατικού με το ενεργειακό ζήτημα, ανέδειξε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλης Κουτουλάκης κατά την διάρκεια της ίδιας εκδήλωσης που έγινε το Σάββατο στη Ρόδο. Τόνισε ότι οι νησιά του Νοτίου Αιγαίου, όπως η Λειψή, η Χάλκη, η Τήλος και η Αστυπάλια, αποτελούν ήδη ευρωπαϊκά παραδείγματα βιώσιμης ανάπτυξης, επισημένοντας όμως ότι το ζητούμενο είναι οι καλές πρακτικές να πάψουν να αποτελούν εξαιρέσεις και να μετατραπούν σε κανόνα για ολόκληρο τον νησιωτικό χώρο. Το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση Φωτισμού Παραλιακού Μετόπου Πόλης ΚΟΠ, προϋπολογισμού 560.000 ευρώ, εντάχθηκε στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-27 με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου. Πρόκειται για το πρώτο έργο που εντάσσεται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης της Πόλης ΚΟΠ. Η Δήμαρχος Τήλου Μαρία Καμά συμπεριλαμβάνεται στα 300 ονόματα που υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, η οποία κατατέθηκε στον Άριο Πάγο μαζί με τις προβλεπόμενες υπογραφές για την σύσταση του νέου πολιτικού σχηματισμού. Αποχώρησε ο Δημήτρης Γάκης από τη Νέα Αριστερά. Οι μάχες μας ήταν χαμηλής κοινωνικής αποδοχής, με αποτέλεσμα να μοιάζει πια ότι ο κύκλος έχει κλείσει, υποστηρίζει σε ανοιχτή επιστολή το πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου. Η σημερινή εικόνα που παρουσιάζει η Νέα Αριστερά είναι προσβλητική για τις ιδέες της αριστεράς, για το παρελθόν και για το μέλλον της. Εγώ αυτό τον δρόμο δεν μπορώ να τον ακολουθήσω, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει κυρίαρχη του πολιτικού σκηνικού με ποσοστά εκτίμησης ψήφου στο 30,5% σύμφωνα με δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%. Στην τρίτη θέση είναι η Ελπίδα για την Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 12,6% και το Πασόκ περνάει στην τέταρτη θέση με 10,5%, χάνοντας σχεδόν 4 μονάδες. Σοκ έχει προκαλέσει στην Λέρο ο θάνατος 60χρονου ημεδαπού υποβρύχιο Ελιέ, ο οποίος χθες το μεσημέρι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Για τα ακριβή αιτία του θανάτου αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού πραγματοποιεί το Λιμεναρχείο Λέρου. Απέραντη θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ρόδο θάνατος του Κώστα Παπαστεργίου, που έφυγε ξαφνικά από την ζωή σε ηλικία 68 ετών, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά του, συγγενείς και φίλους. Ο Εκ λοιπόν ήταν άνθρωπος του αθλητισμού, ιδιαίτερα αγαπητός στη ροδιακή κοινωνία και είχε υπηρετήσει στην ελληνική αστυνομία. Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας στην Καρδάμενα της ΚΟ, όταν μία 76χρονη γυναίκα υπήκοος Πολωνίας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την θάλασσα. Η επίσημη παρουσίαση αποσπασμάτων του ντοκιμαντέρ με τίτλο Roads Island of Light θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στον χώρο της Παναγιάς του Κάστρου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Το ντοκιμαντέρ είναι αφιερωμένο κυρίως στην ελληνιστική περίοδο της Ρόδου, αναδεικνύοντας σημαντικές πτυχές της ιστορίας του νησιού. Πλήθος κόσμου βρέθηκε για προσκύνημα στην Ιερά Μονή του Πανορμή της Σίμης για την εορτή του Αγίου Πνεύματος. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης του μια ιστορία που εκτελήχθηκε στην Λέρο, όπου ένας Τούρκος πολίτης εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε άμεσα για ιατρική φροντίδα στο ΕΣΥ. Η επιχείρηση διάσωσης και η κινητοποίηση των νοσοκομείων Λέρου και Ρόδου, καθώς και του πληρώματος της αεροδιακομιδής, οδήγησαν στη σταθεροποίηση του ασθενούς και στην μεταφορά του σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη. Επίσης, ο Υπουργός δημοσίευσε το ευχαριστήριο μήνυμα του γιου του ασθενούς, ο οποίος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τον επαγγελματισμό, την ανθρωπιά και την φροντίδα που παρήχαν οι Έλληνες υγειονομικοί. Στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και την βιολογία θα εξεταστούν αύριο υποψήφοι των γενικών λυκείων. Ακολούθως την Παρασκευή στα λατινικά, χημεία και πληροφορική και τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, σε ιστορία, φυσική και οικονομία. Υπενθυμίζεται ότι στα 12 υποψήφοι στα γέλαν έρχονται σε 1.471, διεκδικώντας μία από τις 68.788 θέσεις στα πανεπιστήμια και 450 από τα επάλυστα νησιά του νομού μας. Στο επίκεντρο της επιστημονικής κοινότητας βρίσκεται η Νήσιρος έως τις 8 Ιουνίου. Το νησί φιλοξενεί το 5ο θερινό σχολείο φυσικών επιστημών, μετατρέποντας το μοναδικό ηφαιστειακό τοπίο σε ένα ζωντανό ανοιχτό εργαστήριο φυσικών επιστημών. Με επιξίδα το γεωπάρκο της Νησίρου, διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό ενώνουν τις δυνάμεις τους μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα διαλέξεων και ασκήσεων υπαίθρου. Οι συμμετέχοντες θα μελετήσουν την γεωλογική εξέλιξη της περιοχής. Όλες οι ειδήσεις μας αναλυτικά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι, μεταβλητή, ασθενής έως μέτρη, 3 το πολύ 4 από 4. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 21. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο θα σημειωθούν από 21 μέχρι 30 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 21 επίσης μέχρι 30 βαθμούς. Για αύριο Τετάρτη, έθριος θα παραμείνει ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμοι, δυτική, νοτιοδυτική, 3 με 4 από 4. Οι θερμοκρασίες δεν θα μεταβληθούν ιδιαίτερα. Στους 28 με 29 το πολύ 30 βαθμούς στην Λίνδο το μεσημέρι και το Καστελόριζο.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: Πλέον όλοι αυτοί ανεξάρτητοι βουλευτές και οι 7 που έφυγαν και οι 4 που έμειναν στην αριστερά είναι και αυτοί ανεξάρτητοι βουλευτές.

Μπορείτε να διαβάσετε τα 150 ονόματα μπαίνοντας τώρα στο enikos.gr. Θα βρείτε εκεί όλη τη λίστα και στο real.gr.

Και περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια την συνεδρίαση των καθοδηγητικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ που θα γίνει το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Το Σάββατο που έρχεται έχει κεντρική επιτροπή ο ΣΥΡΙΖΑ για να πάρει αποφάσεις και φαίνεται ότι θα υπάρξει σφοδρή πολιτική σύγκρουση ανάμεσα στον Σοκράτη Φάμελο και σε όσους πιστεύουν ότι πρέπει να συνεχίσει την πορεία του, να συνεχίσει την διαδρομή του το κόμμα, ανεξάρτητα από το τι πράττει πολιτικά ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας.

δύο πολιτικές συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Ο κύριος Ανδρέας Σπυρόπουλος, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και πρώην γραμματέας του κόμματος, και στη συνέχεια η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας. Θα την ρωτήσουμε βέβαια την κυρία Αγαπηδάκη και για το νέο φάρμακο για τον καρκίνο, που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, για το αν υπάρχει επίσημη ενημέρωση στο Υπουργείο και για το πότε έρχεται το νέο αυτό φάρμακο, πότε θα αρχίσει η χρήση του στην Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται, γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi. Απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερα στο cosmote.gr. cosmote.gr.

Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Προτέρια App και Προτέρια Club.

Να σας πω, φίλες και φίλοι, πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ότι έρχεται ένα πολύ δυνατό, ένα υψηλού κύρου συνέδριο την Δευτέρα 8 και την Τρίτη 9 Ιουνίου, δηλαδή στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Η Next is Now και η Dam Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού επίπεδου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Ateneum Intercontinental. Ξαναλέω, Δευτέρα και Τρίτη, 8 και 9 Ιουνίου. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας. Ενώ στην εκκίνηση του συνεδρίου, νομίζω θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, θα απαντήσει στις ερωτήσεις μου ο Υπουργός Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και των στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος, η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Αν θέλετε να δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης, greece2530.gr, greece2530.gr.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και μέχρι πρότινος ήταν και γραμματέας του κινήματος. Κύριε Σπυρόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Φαίνεται ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν τα πράγματα να είναι περίεργα για το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, η δημοσκόπηση που δημοσίευσε χθες ο τηλεοπτικός σταθμός Άξιον εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ να χάνει 4 ποσοστιαίες μονάδες, να πηγαίνει από το 14 και κάτι στο 10 και κάτι. Αυτή είναι μια μεγάλη απώλεια που εμφανίζεται μετά την ίδρυση των νέων κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Θέλω να σας ρωτήσω πώς την εξηγείτε και πώς σκοπεύετε να αντιδράσετε.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, εμείς διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις. Να σημειώσω αρχικά ότι είναι στην Ελλάδα έτσι ένα φαινόμενο ότι έχουμε πάρα πολλές δημοσκοπήσεις σε πολύ κοντινό χρονικό διάστημα. Αυτό δεν συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τις παρακολουθούμε. Έχει ξανά αποτυπωθεί και στο παρελθόν να υπάρχουν αυξομοιώσεις στα κόμματα. Βρίσκομαστε σε μια εποχή, κατά την άποψή μου, όπου οι πολίτες δεν έχουν παγιωμένη την άποψή τους και μπορούν να μεταβάλουν τη θέλησή τους να υποστηρίξουν κάποιο κόμμα κατά σύντομο χρονικό διάστημα. Σας θυμίζω, πριν από λίγους μήνες είχαμε την εκτόξευση της κυρίας Κωνσταντοπούλου και πάλι εδώ με ρωτούσατε πώς αντιδρά το ΠΑΣΟΚ που καταγράφηκε τότε τρίτος στις δημοσκοπήσεις. Βλέπουμε σήμερα την κυρία Κωνσταντοπούλου να συρρυκνώνει πολύ τα ποσοστά της, τουλάχιστον τα δημοσκοπικά ποσοστά της. Είναι λογικό, δεύτερον, να υπάρχει μια ανακατανομή της άποψης για τα κόμματα με την είσοδο των νέων δύο κομμάτων από την κυρία Καρσιανού και από τον κύριο Τσίπρα. Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Γιατί πιστεύουμε ότι στο τέλος αυτού του δρόμου οι πολίτες θα αξιολογήσουν τη συνέπεια, την περιεκτικότητα στο πρόγραμμα, το ανθρώπινο δυναμικό και εν τέλει την πρόταση του κάθε κόμματος όσον αφορά την επόμενη μέρα της χώρας. Εμείς είμαστε σίγουροι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να επανέλθει ως πυλώνας σταθερότητας ευρύτερα για τη χώρα, ως πυλώνας μιας πολιτικής αλλαγής που θέλει ο πολίτης για τη χώρα και ως μια παράταξη που έχει μια μεγάλη και μακρά ιστορία.
0: Κύριε Σπυρόπουλε, μήπως,
1: με θετικά κατά άποψή μου αποτελέσματα.
0: Μήπως αποδεικνύεται λάθος το γεγονός ότι δεν επιδιώξατε ευρύτερες συνεργασίες με άλλα σχήματα πολιτικά από το χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς? Θέλω να πω, μήπως θα έπρεπε να έχετε κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση?
1: Εμείς, κύριε Δημητολάου, έχουμε επιλέξει καταρχήν.
0: Και σας ρωτώ και με αφορμή την πρόταση του Δημάρχου της Αθήνας, ο οποίος μιλά για συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα, με την Ελλάς, την επόμενη μέρα μετά τις εθνικές εκλογές.
1: Θέλω να θυμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, την απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν έγινε πολύ μακριά, έγινε πριν από ένα μήνα. Το συνεδρίο του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε την αυτόνομη πορεία του κινήματος και το ότι δεν θα έχουμε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια με όλες μας τις δυνάμεις, έτσι ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή σε αυτόν τον τόπο. Νομίζω ότι όλοι μας οφείλουμε να προσχωρήσουμε και να υπογραμμίσουμε και να υπερασπιζόμαστε αυτήν την απόφαση του συνεδρίου, η οποία ήταν μάλιστα ομόφωνη. Δεν βλέπω πώς τέτοιες δηλώσεις μπορούν να βοηθήσουν προς το κοινό μήνυμα που όλοι
0: το συνέδριο σας αποφάσισε όχι συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι λογικό να θεωρούν τα στελέχη σας ότι αν την επόμενη μέρα χρειαστεί μετά τις εκλογές μπορείτε να συνεργαστείτε με χώρους και κόμματα αριστερά του ΠΑΣΟΚ?
1: Αποφάσισε και αυτόνομη πορεία του κινήματος.
0: Μέχρι τις εκλογές.
1: Αποφάσισε αυτόνομη πορεία του κινήματος και μετά τις εκλογές. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ δεν κάναμε μια προσπάθεια να μπορέσουμε να το ξαναφέρουμε σε μεγάλα ποσοστά για να γίνει συνιστός ενός άλλου κόμματος, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτό ισχύει.
0: Πιστεύετε ότι αυτό προτείνει ο κύριος Δούκας, να γίνει το ΠΑΣΟΚ συνιστόσα του.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Του κόμματος Τσίπρα. Σας ρωτώ, γιατί καταλαβαίνω ότι ο Δήμαρχος της Αθήνας θεωρεί ότι στην περίπτωση που υπάρξει δεύτερη κάλπη θα μπορούσε να γίνει μια εκλογική συνεργασία, ένα κοινό ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και να πορευτούν μαζί στις εκλογές διεκδικώντας την κυβέρνηση.
1: Εμείς αγωνιζόμαστε για το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών και πιστεύουμε ότι θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε το ΠΑΣΟΚ να πετύχει το μεγάλο του στόχο που είναι να βγει πρώτο κόμμα σε επόμενες εκλογές. Όλα τα υπόλοιπα σενάρια είναι καλό να τα συζητάτε εσείς οι δημοσιογράφοι, οι πολίτες, αλλά εμείς που είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε αυτόν τον αγώνα, κοιτούμε μόνο προς αυτή την κατεύθυνση. Και δεν νομίζω ότι τέτοιες δηλώσεις συμβάλλουν στον κοινό μας αγώνα. Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ να το πω καθαρά. Εδώ δίνουμε μία, αν θέλετε, ένα διαπιστευτήριο στους πολίτες όσον αφορά την αξιοπιστία μας και όσον αφορά την πίστη μας ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν έχει σφυρελατήσει αυτή την προσπάθεια να αποκτήσει αξιοπιστία απέναντι στους πολίτες και να τους πείσουμε κιόλας και κυρίως και τους ανθρώπους της παράταξης ότι πραγματικά πιστεύουμε στη μεγάλη ανατροπή. Το να συζητάμε για άλλα σενάρια δεν συμβάλλει προς τον κοινό μας στόχο. Εγώ το πιστεύω ότι μπορεί να σας φαίνεται δύσκολο αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχουν οι δυνάμεις και υπάρχουν και οι προϋποθέσεις. Έτσι ώστε το ΠΑΣΟΚ να πετύχει τη μεγάλη πολιτική ανατροπή.
0: Εδώ φαίνονταν δύσκολο όταν οι δημοσκοπήσεις σας εμφάνιζαν δεύτερο κόμμα με 13-14%. Τώρα κάποιες σας εμφανίζουν τρίτο και κάποιες τέταρτο κόμμα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι μεγάλες οι αποστάσεις που μιλάτε. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει.
0: Η απόσταση από τον πρώτο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όχι μόνο για εσάς, και για τον κύριο Τσίπρα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όταν δηλαδή η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται στην δημοσκόπηση που έβγαλε το Action την Κυριακή στο 30 και ο κύριος Τσίπρας στο 15 και εσείς στο 10, αυτές είναι πολύ μεγάλες αποστάσεις.
1: Ναι, δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Δεν θα υπάρχει μόνο μία δημοσκόπηση. Εγώ δεν θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ θα έχει μεγάλη υποχώρηση από τα αποτελέσματα τα οποία βλέπαμε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Είναι μία εικόνα της στιγμής, οπότε περιμένετε να δούμε τι θα γίνει και σε ένα, δύο, τρεις μήνες. Σας είπα και πριν ότι τα αποτελέσματα, ακόμα και τα δημοσκοπικά, μεταβάλλονται σε ένα πολιτικό περιβάλλον πολυπαραγωγικό και περίεργο. Οπότε πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πυλώνα σταθερότητας, το οποίο διαχρονικά τα τελευταία χρόνια παραμένει σε ένα ποσοστό, όχι όσο μεγάλο το θέλαμε, αλλά δεν έχει τις αυξομοιώσεις τις οποίες βλέπουμε σε άλλα κόμματα, τα οποία είναι προσωποπαγή, τα οποία δημιουργήθηκαν από μια πολιτική προσωπικότητα, τα οποία κατά την άποψή μου δεν έχουν βάθος και δεν έχουν την προγραμματική διάσταση που έχει και το βάρος που έχει το ΠΑΣΟΚ. Οπότε αφήστε λίγο να κυλήσει ο χρόνος, ώστε να αποτυπωθεί και η εικόνα με ψυχραιμία. Εμάς δεν μας φαίνεται πανικό.
0: Πιστεύετε ότι θα υποχωρήσουν οι δυνάμεις των δύο νέων κομμάτων στις επόμενες δημοσκοπήσεις?
1: Εγώ πιστεύω ότι θα επικρατήσει στο τέλος αυτού του δρόμου η ανάγκη του κόσμου να βρει μια σταθερότητα μέσα από μια πολιτική αλλαγή. Και το ΠΑΣΟΚ την προσφέρει αυτή. Μέσα από ένα σχέδιο δηλαδή για την επόμενη μέρα του τόπου. Εγώ δεν πιστεύω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι μακροημερεύουν κόμματα τα οποία δημιουργούνται από μόνο μια προσωπικότητα και δεν έχουν το πολιτικό βάρος και την αξιοπιστία για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα σύγχρονα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.
0: Τώρα αυτό είναι καρφί για τον Αλέξη Τσίπρα, ότι κάνει προσωπικό μαγαζί και όχι κόμμα αρχών και με πρόγραμμα?
1: Εγώ το λέω καθαρά ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει καταρχήν την αξιοπιστία για να μπορέσει να πείσει τους πολίτες σε αυτό το νέο του ξεκίνημα. Καταρχήν θα εμφανιστεί σχεδόν με το ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει καταρχήν την αξιοπιστία για να μπορέσει να πείσει τους πολίτες σε αυτό το νέο του ξεκίνημα. Καταρχήν θα εμφανιστεί σχεδόν με το ίδιο στελεχειακό δυναμικό και με τα ίδια πρόσωπα τα οποία κατήγγειλε ο ίδιος ότι δήθεν

0: περιελάμβανε και ολόκληρη σχεδόν τη μεσαία τάξη.
1: Ο κόσμος αξιολογεί την κάθε διάψευση και το τι λέει ο καθένας. Και σε πολιτικό περιβάλλον το οποίο είναι, δεν είναι κοντά σε εξελίξεις που είχαν γίνει τότε. Δεύτερον και σημαντικό, ο Χίρος Τσίπρας έχει επέλεξε να διαλύσει ως αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης το ίδιο του το κόμμα και να επανέλθει 2 χρόνια μετά να πει τι καινούριο. Εγώ δεν άκουσα κάτι καινούριο να πει στην ιδρυτική διακήρυξη και στις πολιτικές του θέσεις εκτός από γενικόλογες υποσχέσεις. Το Πασόκ έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια τα προηγούμενα χρόνια και εμείς θα μείνουμε στο θετικό αφήγημα αυτής της προσπάθειας. Μίλησε πρώτα απ' όλα όσον αφορά την κατοικία. Το μεγάλο πρόβλημα της κατοικίας στη χώρα μας και έχει καταθέσει ένα πρόγραμμα. Μίλησε για την ανάγκη τροφοδότησης πραγματικής οικονομίας μέσα από τους ευρωπαϊκούς πόρους και την κατανομή αυτών. Πώς έγινε, παραδείγματος χάρη, με το Ταμείο Ανάκαμψης και τι ευθύνες έχει η κυβέρνηση που χρηματοδοτήθηκαν πάρα πολύ λίγες και συγκεκριμένες επιχειρήσεις που έχει πραγματική οικονομία. Εμείς θέλουμε, κύριε Χατζηνικολάου, τις τράπεζες όρθιες, ένα υγιές τραπεζικό σύστημα. Όχι, παραδείγματος χάρη, να ξανασυζητάμε σήμερα αυτό που δήλωσε ο κύριος Τσίπρας σε εσάς, στη συνέντευξή σας. Δηλαδή ότι πάλι μόνος του θα έκλεινε ο ίδιος τις τράπεζες. Δεν νομίζω ότι η χώρα πρέπει να μπει ξανά σε αυτήν την ανασφάλεια. Άρα, τι καινούριο πρεσβεύει η συζήτησή μας σε σχέση με αυτά τα οποία έκανε το 2015-19 ο κύριος Τσίπρας? Εμείς λοιπόν θέλουμε ένα όρθιο τραπεζικό σύστημα, το οποίο μάλιστα να χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις και να συμβάλλει, αν θέλετε, με μια έκτακτη φορολόγηση και στο κοινωνικό κράτος και στα μεγάλα ζητήματα που αφορούν μια κοινωνία η οποία περνάει δύσκολα. Επίσης, το Πασόκ πιστεύει ότι πραγματικά μπορούν να ενωθούν δυνάμεις, γιατί να απαντήσω στο αρχικό σχέδιο του ερωτήματός του, μπορούν να ενωθούν δυνάμεις πάνω σε ένα πολιτικό πλαίσιο και σε μια πολιτική συζήτηση. Αυτό το επιδιώξαμε.
0: Είστε σε μια μόνιμη εσωστρέφεια, κύριε Σπυρόπουλε. Σε μια μόνιμη εσωτερική γκρίνια και εσωστρέφεια. Η βελόνα που έχει κολλήσει, οι συνεργασίες τώρα για την επόμενη μέρα. Μονίμως έχετε κάποιο επίδικο για να σπαράσετε εσωτερικά το κόμμα σας.
1: Ξέρετε, στο Πασόκ έχουμε μια τάση.
0: Έχετε παράδοση. Έχετε παράδοση.
1: Εντάξει, τα περισσότερα τα συζητούμε και τα αποφασίζουμε στα όργανα. Και αυτό είναι το σωστό. Αλλά επειδή, ξαναλέω, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία αυτής της μεγάλης προσπάθειας, νομίζω ότι το κεντρικό πολιτικό μήνυμα και τις κεντρικές μας αποφάσεις τις έχουμε πάρει στο τελευταίο μας συνέδριο. Οπότε όσοι συζητούμε δημόσια, μέσα στους δημοσιογράφους μας καλείτε και κάνουμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις, είναι καλύτερο να συζητάμε για τα θετικά και για το μήνυμα που θέλουμε να αποτυπώσει η προγραμματική μας θέση και το πρόγραμμά μας, παρά να αποπροσανατολίζουμε συζητώντας άλλα πράγματα τα οποία, επιτρέψτε μου να σας πω, θα τα αποφασίσει και ο ελληνικός λαός. Δηλαδή το τι θέση θα πάρει κάθε κόμμα και αν μπορεί να δημιουργηθεί οποιαδήποτε κυβέρνηση. Δεν θα την αποφασίσω εγώ, εσείς ή οποιαδήποτε συζητήσεις κάνουμε. Θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Και θα δούμε στην πορεία. Εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα. Θέλουμε το Πασόκ να πάρει την πρώτη εντολή. Να έχει τον πρώτο λόγο στο σχηματισμό μιας άλλης κυβέρνησης. Και από εκεί και πέρα με το πρόγραμμά μας θα συζητήσουμε για πιθανές συνεργασίες. Μέχρι εκεί.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες γραμματέα του κινήματος. Καλημέρα, κύριε Σπυρόπουλο.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Ευχαριστώ.
2: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι, πάμε.
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη.
6: Μήλο.
5: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο.
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι.
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκεφτείς.

0: σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών. Το κείμενο αποχώρησης συνυπογράφουν και 143 στελέχη του κόμματος. Σε κρίσιμη καμπή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο παρά την εκεχηρία με τη Χεζμπολάχ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Στον εισαγγελέα οδηγείται το μεσημέρι ο καθομολογίαν δολοφόνο στη σύζυγου του μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από κάτω Κηφισιάς μεταμόρφωση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό, από Ανολιώσια έως μεταμόρφωση και στις εξόδους για Λαμία.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Δροσερή καλημέρα και από τα δεκάδες, πάνω από 25 συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στην επικοινωνία με τους ακροατές. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας και υποψήφια βουλευτή, λένε οι πληροφορίες μου, στη Δυτική Αττική. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
1: Καλημέρα, Δυτική Αθήνα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Δυτική Αθήνα, άντε πάλι, άντε πάλι. Μάλλον το κάνω για να το πω τρεις φορές μετά. Δυτική Αθήνα. Εν τω μεταξύ μου το γράφει, θα τη δώσω σήμερα, η Ευανθία Τασοπούλου μου το έχει γράψει. Το Δυτική Αττική, δεύτερη φορά. Δυτική Αθήνα.
1: Δυτική Αθήνα. Αθήνα.
0: Λοιπόν, μια που μίλησα για Δυτική Αθήνα, Υπουργέ, η Δυτική Αθήνα είναι μια περιοχή που έχει πολλά προβλήματα και κυρίως κοινωνικές ανισότητες. Θέλω να σας ρωτήσω, τι γίνεται λοιπόν στη Δυτική Αθήνα σε σχέση με την κοινωνική σύγκληση, σε σχέση με τη δημόσια υγεία, με την πρόληψη, με τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν για τη φιλοξενία σήμερα.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Πράγματι έχουμε ανισότητες και στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας και παλεύουμε με εργαλεία τα οποία, κύριε Χατζηνικολάου, για πρώτη φορά διαθέτει το Υπουργείο Υγείας. Έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη μάχη και με τον Υπουργό, τον Άδων Γεωργιάδη, και με τον αρμόδιο Υφυπουργό, τον κύριο Θεμιστοκλέους, για να μπορέσουμε με τις βελτιώσεις στα νοσοκομεία, τις κινητές ομάδες υγείας, το προλαμβάνω, όλα αυτά τα εργαλεία, τα καινούργια, τις νέες δωρεάν υπηρεσίες, να πάμε εμείς στον πολίτη, αντί να περιμένουμε να έρθει ο πολίτης σε εμάς. Το ίδιο κάνουμε και στη Δυτική Αθήνα και μάλιστα συνεχίζουμε και μια δουλειά η οποία είχε γίνει και όταν ήταν επικεφαλής στο Υπουργείο Υγείας, Υπουργός Υγείας, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, γιατί το έχουμε ξεχάσει κάποιοι, αλλά εγώ θέλω να το λέω για να είμαι δίκαιη. Όταν ήταν ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εδώ, είχαμε ξεκινήσει, για παράδειγμα, την θεσμοθέτηση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Πετρούπολης. Αυτό είναι ήδη πραγματικότητα, στελεχώνεται, ενισχύεται. Αντίστοιχα, προχωράμε στην ανάπτυξη του Πανεπιστημιακού Κέντρου Υγείας στο Περιστέρι. Έχουμε ξεκινήσει ξανά με πρωτοβουλία του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και με τη συνεργασία εδώ με τον Υπουργό, τον Άδων Γεωργιάδη, την ανάπτυξη του παραρτήματος του Παίδων στο Ήλιον. Αυτό είναι ένα τεράστια σημασία έργο στην περιοχή. Έχουμε πολλά παιδιά τα οποία χρειάζονται φροντίδα και ήταν ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Και βέβαια να σας πω ότι με τις κινητές ομάδες υγείας, επειδή όπως κάνουμε σε όλη τη χώρα, έχω πάει και στην Βόρεια Ελλάδα και στα νησιά μας και στην Πειρωτική χώρα, πάω και στη Δυτική Αθήνα, βλέπουμε, κύριε Χατζηνικολάου, πολλά από τα οποία πραγματικά δεν μπορεί κανείς να τα φανταστεί. Ανθρώπους οι οποίοι μένουν κατά κανόνα μόνοι, με μεγάλη ηλικία, δεν υπάρχουν παιδιά ή τα παιδιά είναι μακριά, έχουν χρόνια να φροντιστούν από γιατρό και είναι κοινωνικά απομονωμένοι, κυριολεκτικά δίπλα στην πόρτα μας. Είμαστε σε συνθήκες πια που δεν ξέρουμε τις γειτονές μας, δεν έχουμε την κοινωνική συνοχή που είχαμε 30 ή 40 χρόνια πριν και είναι σημαντικό το ότι πλέον υπάρχει μια δωρεάν υπηρεσία η οποία δεν φέρνει απλά το γιατρό στην πόρτα του πολίτη, γίνεται το πρόσωπο του κράτους μέσα στο σπίτι του πολίτη.
0: Τώρα, κυρία Αγαπηδάκη, πρέπει να πω ότι σας έχουμε συνδέσει με τα προγράμματα πρόληψης. Και αυτό είναι μια πολύ θετική σύνδεση, γιατί αυτά είναι προγράμματα που σώζουν ανθρώπινες ζωές. Θέλω να σας ρωτήσω καταρχήν, αν αυτό το πρόγραμμα προλαμβάνω, θα συνεχιστεί και μέχρι πότε, και να ρωτήσω ποια είναι τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα. Και ας τα πιάσουμε ένα-ένα. Δηλαδή, πείτε μου καταρχήν, μέχρι πότε θα υπάρχει το πρόγραμμα αυτό και μετά θέλω να ξεκινήσουμε με το πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.
1: Ωραία. Καταρχήν να πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι την προηγούμενη εβδομάδα πραγματικά έτσι συγκινήθηκα. Για μένα ήταν συγκλονιστικό το ότι ο Πρωθυπουργός αποφάσισε τη συνέχιση του προγράμματος «Προλαμβάνω». Και αυτό διότι ήταν ένα όραμα 10 ετιών όλης της κοινότητας της υγείας, όχι μόνο της ιατρικής. Όποιος άνθρωπος έχει εργαστεί στον ακαδημαϊκό χώρο, στο σύστημα υγείας, όλα αυτά τα χρόνια, εάν το ρωτήσετε, θα σας πει δεν είχαμε πρόληψη. Αυτό λοιπόν είναι πλέον πραγματικότητα. Όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, το «Προλαμβάνω» συνεχίζεται με διασφαλισμένη εθνική χρηματοδότηση. Προσέξτε, αυτά τα χρήματα.
0: Μέχρι τώρα ήταν ευρωπαϊκή.
1: Ακριβώς. Έχουν εξοικονομηθεί από την κυβέρνηση για να διατεθούν σε αυτό το κομμάτι. Εθνική χρηματοδότηση λοιπόν είναι μια σπουδαία απόφαση. Και συνεχίζει την επαναστατική του πορεία, και τη λέω επαναστατική γιατί είναι μια πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεν είναι απλά ένα πρόγραμμα πρόληψης. Όταν δίνεις τον ανασφάλιστο και τον άνθρωπο που δεν έχει χρήματα την ίδια δυνατότητα να φροντίσει την υγεία του, για να το πω απλά, με έναν πλούσιο, αυτό σημαίνει αντιμετωπίζω τις κοινωνικές ανισότητες στην πηγή. Έχουμε λοιπόν μέχρι σήμερα πάνω από 6 εκατομμύρια Έλληνες που έχουν κάνει εξετάσεις. Σκεφτείτε το, είναι πάνω από το μισό πληθυσμό της χώρας συνολικά. Και έχουμε πάνω από 200.000 ανθρώπους, δηλαδή έναν αριθμό ίσο με μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδος, που έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάμε σε ένα-ένα πρόγραμμα αναλυτικά.
0: Ναι, πάμε να τα δούμε. Έχουμε λοιπόν τον καρκίνο του μαστού, έχουμε τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, και εκεί μία πολύ σημαντική αιτία θανάτων στο παρελθόν.
1: Βέβαια. Για τον καρκίνο του μαστού έχουμε μέχρι τώρα πάνω από 1.200.000 μαστογραφίες που έχουν γίνει σε γυναίκες και έχουμε εντοπίσει περίπου 75.000 γυναίκες έγκαιρα με ευρήματα.
0: Τρομερό αυτό.
1: Θέλω
0: που
1: να
0: σημαίνει,
1: πω κάτι.
0: Που σημαίνει ότι πρόλαβαν οι γυναίκες αυτές. Πρόλαβαν.
1: Ο καρκίνος του μαστού όταν εντοπίζεται έγκαιρα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι πλήρως ιάσιμος.
0: Θεραπεύεται, πλήρως ιάσιμος.
1: Άνω του 95%. Αυτό σημαίνει ότι παρά το φόβο μας, και το λέω γιατί όλες οι γυναίκες φοβόμαστε την ψηφιακή μαστογραφία, αυτή την εξέταση μας αναστατώνει το τι μπορεί να βρεθεί. Παρά το φόβο έχει σημασία να πηγαίνουμε να την κάνουμε. Γιατί πραγματικά εδώ η πρόληψη σώζει ζωές και φέρνει ίαση. Το πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, επίσης 1.200.000 περίπου τεστ και HPV DNA και PAP τεστ και κολποσκοπήσεις και βιοψίες, 12.000 γυναίκες έχουμε εντοπίσει. Και να πούμε ότι ο ιός HPV είναι αυτός που οφείλεται στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, και γι' αυτό δίνουμε δωρεάν και τον εμβολιασμό κατά του ιού HPV για κορίτσια και αγόρια. Καλό λοιπόν τους γονείς να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία, γιατί εάν συνεχίσουμε που το συνεχίζουμε το «Προλαμβάνω» και συνεχίζουμε και τον εμβολιασμό, μπορεί σε 10 χρόνια η χώρα, κύριε Χατζηνικολάου, να μην έχει ούτε μία νέα περίπτωση καρκίνου του τραχύλου της μήτρας που οφείλεται στον ιό HPV.
0: Άλλος καρκίνος ο οποίος θερίζει κυριολεκτικά ή τουλάχιστον θέριζε τα προηγούμενα χρόνια είναι ο καρκίνος του παχαίως εντέρου.
1: Ναι, και σε νεαρές ηλικίες.
0: Και σε νεαρές ηλικίες.
1: Αυτό έχει να κάνει και με την κακή διατροφή. Και όταν εννοώ κακή διατροφή, όταν λέω κακή διατροφή, δεν εννοώ απλά το να τρώμε ανθυγιεινά, εννοώ να τρώμε υπερεπεξεργασμένα, όπως είναι σε πολλές χώρες τρόφιμα για χρόνια. Εκεί λοιπόν έχουμε πάνω από 1.000.000 αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους, περί 40.000 κολονοσκοπήσεις, και έχουμε και πολυπολιδεκτομές και βιοψίες σε περίπου 51.200 ανθρώπους που εντοπίστηκαν λοιπόν με εύρημα μετά την εξέταση της κολονοσκόπησης, και το εύρημα αυτό ήταν προκαρκινικό, ήταν ύποπτο, και έτσι προχώρησαν σε πολυπολιδεκτομή, όλα αυτά δωρεάν μέσω του «Προλαμβάνω». Και τέλος, ο μεγάλος εχθρός, ο νούμερο ένα υπέτειος για τους πρόωρους θανάτους στη χώρα μας, το
0: καρδιά,
1: πρόγραμμα των καρδιακών.
0: Καρδιά και αγγεία.
1: Ναι, όπου πάνω από 3 εκατομμύρια εξετάσεις, και μέχρι τώρα έχουμε εντοπίσει περίπου 70.000 ανθρώπους με ελέγχους ισχαιμίας και στεφανιών. Όσο να έχουν λοιπόν κάποια ευρήματα που σχετίζονται με ισχαιμία και στεφανία.
0: Ευρήματα που δεν γνώριζαν οι άνθρωποι.
1: Όχι, δεν γνώριζαν.
0: Μάλιστα.
1: Και σε πολλές περιπτώσεις είχαμε και επίγουσες καταστάσεις. Δηλαδή, έχει τύχει και εγώ με τις κινητές ομάδες υγείας στον Εύρο και σε άλλες περιοχές, στη Βόρεια Ελλάδα, να βρούμε ειδικά άντρες μέσης ηλικίας, οι οποίοι είχαν πολύ σοβαρά θέματα, δηλαδή στένωση αρτηριών, ισχαιμία σοβαρή, δεν το γνώριζαν, δεν είχαν ιδιαίτερα συμπτώματα και έκαναν αγκιοπλαστική και σήμερα είναι μια χαρά με τα παιδιά τους. Και αυτό για μένα έχει τεράστια αξία, γιατί, ξαναλέω, η καρδιά πολλές φορές δεν δίνει συμπτώματα. Έχει σημασία να αξιοποιούμε αυτές τις εξετάσεις, να πηγαίνουμε στο γιατρό, προσέχουμε για να έχουμε.
0: Τώρα, αυτό το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας των ενηλίκων είχε κάποια αποτελέσματα. Γενικά στο θέμα αυτό η χώρα μας έχει πρόβλημα με την παχυσαρκία.
1: Ναι,
0: και στα παιδιά έχουμε πρόβλημα.
1: Έτσι, έχουμε υψηλά ποσοστά και στην παιδική παχυσαρκία και στην παχυσαρκία ενηλίκων και έχουμε πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα και στους δύο τομείς. Να σας πω ότι η χώρα πλέον αναγνωρίζεται διεθνώς και για το προλαμβάνω και για την παιδική παχυσαρκία. Ως παράδειγμα, έχουμε αιτήματα από άλλες χώρες οι οποίες θέλουν να αντιγράψουν τα προγράμματά μας, αυτά, τις δύο αυτές πολιτικές. Και υπάρχει και διεθνής αναγνώριση και από κορυφαίους επιστημονικούς φορείς και από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Παιδική παχυσαρκία. Έχουμε πάνω από 40% των παιδιών με παχυσαρκία υπερβαρότητα στη χώρα. Και τα αποτελέσματα δείχνουν, κύριε Χατζηνικολάου, ότι με όλες τις δράσεις που κάνουμε, ενδεικτικά να αναφέρω ότι, και δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει αυτό, πήγαμε σε περίπου 65 πόλεις, 65 περιοχές σε όλη τη χώρα, με δράση στο πεδίο, με δράση στις 13 περιφέρειες, με δωρεάν διατροφική φιλοσυμβουλευτική, δωρεάν άσκηση για 135.000 παιδιά και καταφέραμε στα παιδιά τα οποία ήρθαν με υπερβαρότητα και παχυσαρκία στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο στην ειδική υπηρεσία να μειώσουμε την παχυσαρκία και την υπερβαρότητα στο 80%. Δηλαδή 8 στα 10 παιδιά από τα 1.900 που μας ήρθανε, παραπέθηκαν τους παιδιάτρους, από παχυσαρκία και υπερβαρότητα πήγαν στο φυσιολογικό βάρος. Και 4 στα 10 παιδιά τα οποία είχαν υπερβολική χοληστερίνη, διαβήτη, υπέρταση, παιδιά, έτσι, τα οποία παρατέθηκαν στους παιδιάτρους με παχυσαρκία και υπερβαρότητα, βελτίωσαν 40% τις τιμές σαχάρου, χοληστερίνης κτλ. Που είναι εξαιτίας της παχυσαρκίας. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει σημαντικό αποτέλεσμα, γι' αυτό συνεχίζεται δωρεάν και αυτή η υπηρεσία και μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Παχυσαρκία ενηλίκων. Είναι το μεγάλο στοίχημα. Έχουμε περί τους 67.000 δικαιούχους, ή πάνω από τους μισούς έχουν μέχρι τώρα ζητήσει, δηλαδή περίπου 40.000 έχουν λάβει ολοκληρωμένη ιατρική φροντίδα, τα φάρμακα κτλ. Και όπως έχει πει και ο Υπουργός, θα συνεχιστεί για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν καλά αποτελέσματα και μετά τη λήξη η πρόσβαση στα καινοτόμα φάρμακα και σε αυτή τη θεραπεία.
0: Τώρα, αν θυμάμαι καλά, υπάρχει και ένα πρόγραμμα για την νεφρική δυσλειτουργία.
1: Βεβαίως. Εκεί έχουμε 370.000 ανθρώπους που έχουν ήδη κάνει εξετάσεις και 36.000 να έχουν εντοπιστεί με ευρήματα.
0: Μάλιστα. Με την ψυχική υγεία κάνουμε κάτι και για τις οικογένειες και για τα παιδιά. Και το ρωτώ, διότι βλέπουμε πολλά να συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα και έχουμε όλοι ανησυχήσει για το θέμα αυτό.
1: Κοιτάξτε, βλέπετε πως μέσα σε λίγα λεπτά μιλάμε συνεχώς καταιγιστικά με νούμερα, με αυτές αποδείξεις για τη μεγάλη αλλαγή στην πρόληψη. Καρκίνη, καρδιαγγειακά, παιδική παχυσαρκία, παχυσαρκία ενηλίκων, νεφρική δυσλειτουργία και τώρα για την ψυχική υγεία. Αυτό δείχνει την τεράστια ομπρέλα πολιτικών που έχει ανοίξει η πολιτεία, το Υπουργείο Υγείας, στο θέμα της πρόληψης. Ψυχική υγεία λοιπόν. Παρεμβαίνουμε σε τρία επίπεδα. Πρώτον, πάμε στις οικογένειες, κύριε Χατζηνικολάου, με δωρεάν συνεδρίες, με δομημένο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που έχει αναπτυχθεί στην Αυστραλία, έχει εφαρμοστεί σε πάνω από 35 χώρες και πλέον το εφαρμόζουμε και στη χώρα μας. Μπορούν οι γονείς να μπουν στο παιδί και ψυχική υγεία και να δουν τις περιοχές, τα σημεία στην περιοχή τους που εφαρμόζεται δωρεάν να συμμετέχουν. Έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα πάνω από 6.000 γονείς. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί υποστηρίζουμε τους γονείς 0-12 ετών, δηλαδή από τότε που το παιδί είναι ακόμα στην κοιλιά της μαμάς του ξεκινά η υποστήριξη των γονιών για να μπορέσουμε να έχουμε γερό ξεκίνημα στη ζωή, να στηρίξουμε τους γονείς, γιατί αυτοί έχουν πάρα πολλά προβλήματα, η εποχή που ζούμε είναι τελείως διαφορετική, και συνεχίζουμε και στην εφηβεία στα 12-16 με διαφορετικό πρόγραμμα. Συνεδρίες είναι όλες δωρεάν για ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, και ατομικές και ομαδικές. Δεύτερη υπηρεσία, θέμα ταμπού, αυτοτραυματισμός. Ξέρετε, έτυχε σε πρόσφατη εκδήλωση.
0: Σοβαρό θέμα και έχουμε ζήσει τους τελευταίους μήνες πολλά περιστατικά.
1: Σκεφτείτε ότι μέχρι τώρα, τους λίγους μήνες που λειτουργεί αυτή η νέα υπηρεσία και είναι εντελώς δωρεάν, έχουμε 500 παιδιά που έχουν εξυπηρετηθεί και πολλά από αυτά είναι και κάτω των 16, για να μην πω κάτω των 13. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα. Ακόμα και εγώ σας λέω, σε πρόσφατη εκδήλωση με πλησίασε ένα εκπαιδευτικός και μου είπε: ξέρετε, έχουμε στην τάξη μας παιδί Δευτέρας Δημοτικού το οποίο αυτοτραυματίζεται. Και φυσικά δώσαμε κατευθύνσεις για να μπορέσει το παιδί να πάρει βοήθεια. Θέλω να πω ότι είναι κάτι για το οποίο μιλάνε οι έφηβοι, μιλάνε τα παιδιά μεταξύ τους. Δεν μιλούσαν μέχρι τώρα, κύριε Χατζηνικολάου, οι ενήλικες. Και αυτό είναι που αλλάζουμε. Δεν κάνουμε απλά μια καμπάνια για να σπάσουμε το ταμπού. Προσφέρουμε δωρεάν μια σειρά από ψυχοθεραπείες στο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των εφήβων και των νέων, τις οποίες εάν τις πλήρωνε από την τσέπη μια οικογένεια θα ήθελε πάρα από 1.000 ευρώ το μήνα, γιατί είναι ένα πραγματικά πολυδάπανο θεραπευτικό σχήμα για μια οικογένεια η οποία αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Και θέλω να κλείσω με κάτι το οποίο έχει τεράστια σημασία. Doom scrolling. Έπεσε και στις πανελλαδικές, νομίζω, μια σχετική ερώτηση.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει διεθνώς μεγάλη ανησυχία και σε εμάς. Είναι ένα θέμα το οποίο είχε αναφέρει με έμφαση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δείχνοντας πώς επιδρά στον εγκέφαλο όλη αυτή η ενασχόληση, το ακατάπαστο scrolling στο κινητό που κάνουν και έφηβοι και νέοι και οι ενήλικες βέβαια. Η σχετική έρευνα που κάναμε δείχνει ότι μιλάμε για 3 ώρες και καθημερινά έφηβοι, νέοι, παιδιά κάνουν αυτό το πράγμα καταναλώνοντας κατά κύριο λόγο αρνητικές ειδήσεις που έχουν να κάνουν με εγκληματικότητα και βία, πολέμους, δυσάρεστα θέματα εν γέννη που τους προκαλούν περαιτέρω αναστάτωση. Φανταστείτε λοιπόν ότι 3 ώρες την ημέρα έχουμε τον έσπλαστο εγκέφαλο ενός μικρού παιδιού ή ενός εφήβου να διεγείρεται από αρνητικές ειδήσεις, τρομακτικές και απειλητικές. Αυτό σημαίνει μια υπερδιέγερση η οποία έχει επιπτώσεις στην ψυχική υγεία. Γι' αυτό έχουμε κάνει αυτή την πολύ πολύ ευρεία προσπάθεια. Χρειάζεται παστρατιά και με τα μέσα που έχει δώσει η κυβέρνηση, το Kids Wallet, την επαλήθευση ηλικίας και τα άλλα που εξετάζονται, αλλά να καταλάβουμε πρωτίστως ότι μιλάμε για ένα θέμα υγείας και ειδικά υγείας του εγκεφάλου, του κεντρικού νευρικού συστήματος. Αυτό είναι η επίπτωση στην ψυχική υγεία. Γιατί η έρευνα δείχνει, και είναι η πρώτη που έχουμε στην Ελλάδα, ότι τα παιδιά μετά από αυτή την ώρα που κάνουν το σκρόλιξ στο κινητό, βιώνουν κατάθλιψη, άγχος, φόβο. Άρα έχουμε μια συνήθεια η οποία ομοιάζει στην χρήση εθιστικών ουσιών. Είναι ο ίδιος μηχανισμός που χρησιμοποιούν οι πλατφόρμες για τους αλγορίθμους αυτούς. Είναι ο ίδιος βιολογικός μηχανισμός που σχετίζεται με τη σωματική εξάρτηση, αυτό πρέπει να το λέμε ξεκάθαρα, που επιδρά στα παιδιά και τους προκαλεί μια σειρά από προβλήματα ψυχικής υγείας. Σε αυτό λοιπόν το Υπουργείο Υγείας είναι παρόν, παρεμβαίνει με συγκεκριμένα προγράμματα, παρεμβαίνει με ενημέρωση.
0: Ένα τελευταίο σύντομο ερώτημα. Διαβάζω σήμερα στον τύπο, ο Ελεύθερος Τύπος για παράδειγμα, το έχει στην πρώτη σελίδα του, για μια νέα θεραπεία που συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Η ουσία λέγεται αμιβανταμάμπι. Και λέει ότι χορηγείται με ένεση, δεν είναι εμβόλιο, και ότι έχει μέχρι τώρα, βλέπω εδώ μια δήλωση του κυρίου Φιλόπουλου, του Προέδρου της Αντικαρκινικής Εταιρείας, που λέει ότι υπάρχουν εμφατικά αποτελέσματα. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει επίσημη ενημέρωση στο Υπουργείο σας και πότε θα φτάσει αυτή η ουσία στην Ελλάδα.
1: Υπάρχουν πράγματι έρευνες που δίνουν πολύ θετικά αποτελέσματα για την αμιβανταμάμι. Το θέμα είναι το εξής. Μιλάμε για μελέτες, κύριε Χατζηνικολάου. Δείχνουν όντως ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Να ξέρετε ότι το Υπουργείο Υγείας έχει μηχανισμούς και οργανισμούς που ασχολούνται κατεξοχήν με τις καινοτόμες θεραπείες. Και εφόσον περάσει τις σχετικές διαδικασίες αδειοδότησης, όπως κάθε καινοτόμα θεραπεία, θα παρέχεται στη χώρα. Το θέμα είναι να δούμε λιγάκι μετά το πειραματικό, γιατί είναι μια πολλά υποσχόμενη θεραπεία στο τρίτο στάδιο των μελετών, αν θυμάμαι καλά. Και πρέπει να δούμε στο κομμάτι της αδειοδότησης, δηλαδή να ξεπεράσει λίγο, αν θέλετε, το ερευνητικό κομμάτι και να πάμε στο κομμάτι της πλήρους αδειοδότησης για να υπάρχει και η αντίστοιχη απόκριση από το Υπουργείο Υγείας της χώρας μας.
0: Θέλει λίγο χρόνο ακόμη, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, την εξαιρετικά επιτυχημένη αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, που θα είναι σε εκλογές υποψήφια στη Δυτική Αθήνα. Δυτική Αθήνα. Καλημέρα, κυρία Αγαπηδάκη.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.
2: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Στην ανάγκη διαμόρφωσης ειδικών ευρωπαϊκών πολιτικών για τα νησιά και τις παράκτιες περιοχές αναφέρθηκε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Τσιόδρας στο πλαίσιο της εκδήλωσης Roads Water Dialogues για τη λειψιδρία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές. Έκανε γνωστό ότι στις 10 Ιουνίου πρόκειται να παρουσιαστεί η Ευρωπαϊκή Πολιτική για την νησιωτικότητα και τις παράκτιες περιοχές, μία πρωτοβουλία που, όπως είπε, έχει ιδιαίτερη σημασία για χώρες όπως η Ελλάδα, όπου ο νησιωτικός χαρακτήρας αποτελεί καθοριστικό στοιχείο της οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την διαχείριση του νερού στα νησιά, με αιχμή της αφαλατώσης, αλλά και τη σύνδεση του υδατικού με το ενεργειακό ζήτημα, ανέδειξε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλης Κουτουλάκης κατά τη διάρκεια της ίδιας εκδήλωσης που έγινε το Σάββατο στη Ρόδο. Τόνισε ότι οι νησιά του Νοτίου Αιγαίου, όπως η Λειψή, η Χάλκη, η Τήλος και η Αστυπάλια, αποτελούν ήδη ευρωπαϊκά παραδείγματα βιώσιμης ανάπτυξης, επισημένοντας όμως ότι το ζητούμενο είναι οι καλές πρακτικές να πάψουν να αποτελούν εξαιρέσεις και να μετατραπούν σε κανόνα για ολόκληρο τον νησιωτικό χώρο. Το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση Φωτισμού Παραλιακού Μετόπου Πόλης ΚΟ, προϋπολογισμού 560.000 ευρώ, εντάχθηκε στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-27 με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου. Πρόκειται για το πρώτο έργο που εντάσσεται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης της Πόλης ΚΟ. Η Δήμαρχος Στήλου Μαρία Καμά συμπεριλαμβάνεται στα 300 ονόματα που υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, η οποία κατατέθηκε στον Άριο Πάγο μαζί με τις προβλεπόμενες υπογραφές για την σύσταση του νέου πολιτικού σχηματισμού. Αποχώρησε ο Δημήτρης Γάκης από τη Νέα Αριστερά. Οι μάχες μας ήταν χαμηλής κοινωνικής αποδοχής, με αποτέλεσμα να μοιάζει πια ότι ο κύκλος έχει κλείσει, υποστηρίζει σε ανοιχτή επιστολή το πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου. Η σημερινή εικόνα που παρουσιάζει η Νέα Αριστερά είναι προσβλητική για τις ιδέες της αριστεράς, για το παρελθόν και για το μέλλον της. Εγώ αυτόν τον δρόμο δεν μπορώ να τον ακολουθήσω, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει κυρίαρχη του πολιτικού σκηνικού με ποσοστά εκτίμησης ψήφου στο 30,5% σύμφωνα με δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%. Στην τρίτη θέση είναι η Ελπίδα για την Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 12,6% και το Πασόκ περνάει στην τέταρτη θέση με 10,5%, χάνοντας σχεδόν 4 μονάδες. Σοκ έχει προκαλέσει στην Λέρο ο θάνατος 60χρονου ημεδαπού υποβρύχιο Ελιέ, ο οποίος χθες το μεσημέρι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Για τα ακριβή αιτία του θανάτου αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού πραγματοποιεί το Λιμεναρχείο Λέρου. Απέραντη θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ρόδο θάνατος του Κώστα Παπαστεργίου, που έφυγε ξαφνικά από την ζωή σε ηλικία 68 ετών, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά του, συγγενείς και φίλους. Ο Εκ λοιπόν ήταν άνθρωπος του αθλητισμού, ιδιαίτερα αγαπητός στη ροδιακή κοινωνία και είχε υπηρετήσει στην ελληνική αστυνομία. Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας στην Καρδάμενα της ΚΟ, όταν μία 76χρονη γυναίκα υπήκοος Πολωνίας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την θάλασσα. Η επίσημη παρουσίαση αποσπασμάτων του ντοκιμαντέρ με τίτλο Roads Island of Light θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στον χώρο της Παναγιάς του Κάστρου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Το ντοκιμαντέρ είναι αφιερωμένο κυρίως στην ελληνιστική περίοδο της Ρόδου, αναδεικνύοντας σημαντικές πτυχές της ιστορίας του νησιού. Πλήθος κόσμου βρέθηκε για προσκύνημα στην Ιερά Μονή του Πανορμή της Σίμης για την εορτή του Αγίου Πνεύματος. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης του μια ιστορία που εκτελήχθηκε στην Λέρο. Ο πένας Τούρκος πολίτης εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε άμεσα για ιατρική φροντίδα στο ΕΣΥ. Η επιχείρηση διάσωσης και η κινητοποίηση των νοσοκομείων Λέρου και Ρόδου, καθώς και του πληρώματος της αεροδιακομιδής, οδήγησαν στη σταθεροποίηση του ασθενούς και στην μεταφορά του σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη. Επίσης, ο Υπουργός δημοσίευσε το ευχαριστήριο μήνυμα του γιου του ασθενούς, ο οποίος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τον επαγγελματισμό, την ανθρωπιά και την φροντίδα που παρήχαν οι Έλληνες υγειονομικοί. Στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και την βιολογία θα εξεταστούν αύριο υποψήφοι των γενικών λυκείων. Ακολούθως, την Παρασκευή, στα λατινικά, χημεία και πληροφορική και τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, σε ιστορία, φυσική και οικονομία. Υπενθυμίζεται ότι στα 12 υποψήφοι στα γέλαν έρχονται σε 1.471, διεκδικώντας μία από τις 68.788 θέσεις στα πανεπιστήμια και 450 από τα ΕΠΑΛ στα νησιά του νομού μας. Στο επίκεντρο της επιστημονικής κοινότητας βρίσκεται η Νήσιρος έως τις 8 Ιουνίου. Το νησί φιλοξενεί το 5ο θερινό σχολείο φυσικών επιστημών, μετατρέποντας το μοναδικό ηφαιστιακό τοπίο σε ένα ζωντανό ανοιχτό εργαστήριο φυσικών επιστημών. Με επιξίδα το γεωπάρκο της Νησίρου, διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό ενώνουν τις δυνάμεις τους μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα διαλέξεων και ασκήσεων υπαίθρου. Οι συμμετέχοντες θα μελετήσουν την γεωλογική εξέλιξη της περιοχής. Όλες οι ειδήσεις μας αναλυτικά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμη, μεταβλητή, ασθενής έως μέτρη, 3 το πολύ 4 από 4. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 21. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο θα σημειωθούν από 21 μέχρι 30 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 21 επίσης μέχρι 30 βαθμούς. Για αύριο Τετάρτη, έθριος θα παραμείνει ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμη δυτική, νοτιοδυτική 3 με 4 από 4. Οι θερμοκρασίες δεν θα μεταβληθούν ιδιαίτερα. Στους 28 με 29 το πολύ 30 βαθμούς στην Λίνδο το μεσημέρι και το Καστελόριζο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο Συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
4: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
3: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
7: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
9: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχ, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
10: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
9: Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
11: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
12: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη 2 Ιουνίου σήμερα, τον φάγαμε και τον Μάιο, παιδιά. Βούρια τον Ιούνιο τώρα.
1: Ωραία, φύσηξε ο Μπάτης.
0: Και τι ωραία μέρα που έχει έξω και τι ωραία που φυσάει ο Μπάτης, ο Νοτιάς, ο Βοριάς. Πολύ ωραία φυσάνε όλοι, σε πλήρη η εξέλιξη. Είμαι η Νατάσα Ράγιου. Κάθε μεσημέρι στις 12 είμαστε μαζί μέσα από τη συχνότητα του Real Voice και την εκπομπή Real Blonde. Του Αγίου Πνεύματος χθες γιόρταζαν πολλά πνεύματα, τα ανήσυχα πνεύματα, τα πνεύματα αντιλογίας, γενικώς τα πνεύματα. Κάτι κακά πνεύματα μόνο μακριά από μας.

Παρέα με τον Μπέρι Βασιλάκη θα είμαστε μέχρι τις 2 σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε, αν έχουμε να πούμε σήμερα. Θα μου επιτρέψετε να στείλω ένα χαιρετισμό καταρχάς στην κυρία Φωτεινή που μας ακούει σταθερά από την Ιαλισσό. Κυρία Φωτεινή, μου είπε τη συζήτησή σας ο Πέρης, πάρα πολύ χαίρομαι και που μας ακούτε και που έχουμε και ευεργετική επίδραση στη ζωή σας. Φιλιά πολλά, κυρία Φωτεινή μου. Και αφιερωμένο το τραγούδι στη φίλη μου, τη Δήμητρα την Κουνινιώτη, η οποία έχει έρθει στη Ρόδο, τη δικηγόρο τη φίλη μου, τη Δήμητρα την Κουνινιώτη, που έχει έρθει από την Πάτρα και αυτή τη στιγμή λιάζει το κορμί της στις πηγές Καλυθέα.

μην ξεχάσουμε να πούμε χρόνια πολλά στο στυλοβάτι μας, στο Γιάννη το Χαλικιά. Έχει γενέθλια σήμερα ο χρυσός μας. Χρόνια πολλά, Γιάννη μας. Είναι εβδομάδα πληρωμών. Πες και εσύ χρόνια πολλά στο Χαλικιά.

Ρώτησε το φεγγαράκι η Έφη Αχτσιόγλου, το λόγιο μου φεγγάρι, χτες και της είπε: Δε φεύγει σιγά σιγά να πα στο κόμμα του Τσίπρα. Διαλύεται, κυρίες και κύριοι, Νέα Αριστερά. Ανεξαρτητοποιήθηκαν η Αχτσιόγλου, ο Τζανακόπουλος, ο Ηλιόπουλος, ο Χαρίτσης και άλλοι τρεις βουλευτές. Φεύγουν και 150 στελέχη. Όπως καταλαβαίνετε, ο δρόμος πια είναι μονόδρομος. Πάμε όλοι στο Ελλάς. Ήταν το χρονικό μιας προαναγγελθήσεις εξόδου με επακόλουθο τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, με τους βουλευτές να φεύγουν και να οδεύουν προς το κόμμα του Τσίπρα. Σε κοινή τους επιστολή αναφέρουν ότι η στρατηγική της ηγεσίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη για ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές εισπυρώσεις και την κάνουμε ούτε καν διακριτικά. Και ούτε καν με ελαφρά πηδηματάκια, με βαριά πηδηματάκια. Παρέδωσε και την κοινοβουλευτική της έδρα τιμίως και ωραία ως η Έφη Αχτσιόγλου. Τη θέση της στη Βουλή θα καταλάβει ο Γιάννης Δραγασάκης ως ο πρώτος επιλαχών και υπάρχουν λίστες με τα 143 ονόματα των μελών που αποχωρούν. Και βεβαίως η Νέα Αριστερά ανακοίνωσε κόμμα μετά τη έβγαλε ανακοίνωση μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας και είπε ότι η επιλογή των πρώην πια στελεχών μας συνδέεται άμεσα με το κόμμα του Τσίπρα. Τα τραγούδια εντελώς τυχαία έχουν επιλεγεί.

Λοιπόν, ένα άλλο θέμα τώρα που συζήτησα πριν σας πω τα υπόλοιπα. Το ξέρετε ότι υπάρχει πρόβλημα με το όνομα και ήταν αναμενόμενο ότι υπάρχει νομικό μπλόκο του Αρείου Πάγου στην Ελλάς. Και όταν λέμε Ελλάς, δεν εννοούμε πια την ελληνική αστυνομία και για πόσο καιρό ακόμα εννοούμε το κόμμα του Τζίπρα. Το συζήτησα και με τη Δήμητρα, την Κουνιώτη, τη φίλη μου. Κινδυνεύει να κοπεί το όνομα του νέου κόμματος, να ξέρετε. Είναι ένας πονοκέφαλος, ένα δικαστικό θρίλερ για το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί αυτό το ελληνική αριστερή συμπαράταξη με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ, σύμφωνα με νομικούς κύκλους και έμπειρους εκλογολόγους, ενδέχεται να εξαφανιστεί, να βάλουν ένα στόπ στην ονομασία του νέου πολιτικού φορέα, γιατί προκαλεί ευθεία σύγχυση με τη συντομογραφία της ελληνικής αστυνομίας αφενός. Προσκρούει σε αυστηρές διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας και νομικοί που ξέρουν τις διαδικασίες λένε ότι το συγκεκριμένο όνομα αποτελεί εδώ και πολλές δεκαετίες τη θεσμική συντομογραφία της ελληνικής αστυνομίας και έτσι δημιουργεί μείζον νομικό κόλλημα για την ανακήρυξη του νέου κόμματος του Τσίπρα. Και για να μην λέτε ότι τα λέμε στον αέρα, το βασικό νομικό επιχείρημα εδράζεται στο άρθρο 37 του Προεδρικού Διατάγματος 26 κάθετος 2012, το οποίο απαγορεύει ρητά και κατηγορηματικά τη χρήση ονομάτων, συμβόλων ή διακριτών που παραπέμπουν άμεσα σε κρατικούς θεσμούς ή μπορεί να παραπλανήσουν το εκλογικό σώμα. Και άντε να πώς θα αποσυνδέσεις το ακρονίμιο ΕΛΑΣ τώρα της ελληνικής αστυνομίας από το κόμμα του Τσίπρα. Το δικαστήριο εξετάζει όχι μόνο την πλήρη ονομασία αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται ο μέσος πολίτης το όνομα ή το έμβλημα του κόμματος, εξηγούν οι ειδικοί. Αν κριθεί ότι τελικά η χρήση του όρου ΕΛΑΣ προκαλεί σύγχυση με την ελληνική αστυνομία, το επιτελείο του Τσίπρα θα βρεθεί προεκπλήξεως και θα αναγκαστεί να αλλάξει άρον-άρον την ονομασία του φορέα. Μα και εσύ ρε φίλε, ΕΛΑΣ. Πάρα πολύ ψύχρεμη τη βρίσκω τη Νέα Αριστερά με την ανακοίνωση που λέει ήταν αναμενόμενη η απόφαση και χωρίς επιφυγές λέει σας λέμε ότι συνδέεται η μαζική φυγή με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Περικλή. Άμα εδώ είναι ο Περικλής και φροντίζει να σας στολίζει όλους εσάς που φεύγετε, που έρχεστε. Σε καημένε Σοκράτη θα έπρεπε να λέγεται το τραγούδι, αναφερόμενοι βεβαίως στο Σοκράτη.

0: εμείς μιλάμε για τον Περικλή εκείνο του χρυσού αιώνα, έτσι. Μπουζουκάκι. Να ακούγε και μπουζουκάκι ο Περικλής, τι άλλο θα έκανε.
1: Και...
0: Πάντως το πρόβλημα του Φάμελου, παιδιά, τον οποίο τον λυπάμαι πραγματικά αυτόν τον άνθρωπο, το πρόβλημά του είναι η αξιοπρέπεια, έτσι. Γιατί στην πολιτική η αξιοπρέπεια δεν είναι νόμισμα με σταθερή ανταλλακτική αξία. Πολλές φορές αφήνει ταπεί ακόμα και με χρέη. Έτσι, μπράβο. Μπράβο, βρε Πέρι.
1: Να δεις το κολονάκι.
0: Πού είσαι, ρε δάσκαλε, να δεις τι γίνεται και στο κολονάκι και αλλού.
1: Οι μαθητές σου σήμερα.
0: Και αφού λοιπόν η αξιοπρέπεια είναι το πρόβλημα για το Φάμελο, μπορεί να τον κάνει συμπαθή, δεν τον καθιστά όμως και απαραίτητο. Και έτσι ένας Σοκράτης Φάμελος μένει μόνος να παρακολουθεί την αναξιοπρεπή εκένωση του ΣΥΡΙΖΑ.

0: Φαντάζομαι ότι και ο ίδιος ο Σωκράτης, ο Φάμελος, στα πλαίσια της διάλυσης της αριστεράς, θα ήθελε να βρεθεί κάπου εκεί εκ δεξιών του Αλέξη και όταν έρθει η στιγμή της ανασύνθεσης να διαπραγματευτεί από θέση αρχηγού κόμματος πια, όχι απλούς τελέχους που θα είναι, τι θα είναι, πώς θα είναι. Τι θα κάνει, δηλαδή μπαίνω λίγο στη θέση του Φάμελου τώρα. Θα μπορούσε, ας πούμε, να παραιτηθεί από τη θέση του αρχηγού και να πάει να χτυπήσει τη μεγάλη πόρτα. Αλλά δεν θα ήταν λίγο ταπεινωτικό κάπως αυτό, λίγο περίεργο όλο αυτό?
1: Που είσαι ορφέα για...
0: Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα άφηνε στην ουσία τη σφραγίδα και τα περιουσιακά του ΣΥΡΙΖΑ στον Μπολάκη. Και σε όσους, εν πάση περιπτώσει, θέλουν να κρατήσουν το μαγαζί του ΣΥΡΙΖΑ ανοιχτό. Το προσεχές Σάββατο θα κάτσουν να τα συζητήσουν όλα αυτά εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Φαντάζομαι θα ακουστούν παντού, θα σπάσουν και τίποτα τζάμια. Και δεν αποκλείεται κιόλας να μείνει και ανένταχτος και άστεγος τελικά ο Σωκράτης Φάμελος. Θυμάστε ότι ο Τσίπρας τον είχε βάλει όταν παρουσίαζε την Ιθάκη στον εξώστη του Παλάς, στον εξώστη.
1: Είσαι το καμάρι της καρδιάς μου.
0: Είσαι φοβερός ρε Πέρι.
1: Θεσσαλονίκη όμορφη γλυκιά.
0: Η Θεσσαλονίκη παραμένει μάγισσα, νύφη.

0: να σας πω ρε παιδιά το τι θα κάνουν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μου πείτε τώρα στην πολιτική. Πρώτα κοιτάς το Μάρισο από ό,τι φαίνεται και το προσωπικό συμφέρον και μετά τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με κόμματα και ιδεολογίες. Ναι, εδώ όμως μιλάμε για αριστερούς που φέρουν το ηθικό πλεονέκτημα και προτάσουν τη συντροφικότητα έναντι κάθε άλλης αρετής. Μην το ξεχνάμε αυτό. Θυμάστε κάτι συντρόφια, κοινωνικοί αγώνες και κοινοί αγώνες και σχέσεις που σφυριλατήθηκαν στους δρόμους.
1: Μέσα στα στενά σου τα σοκάκια.
0: Σε αυτά τα σοκάκια σφυριλατήθηκαν οι σχέσεις της αριστεράς, λέμε τώρα.
1: Καντάδες, χίλιες νύχτες έχω κάνει.
0: Και καντάδες και ανακοινώσεις και όλα.
1: Για όλες τις μποέμικες καρδιές.
0: Λοιπόν, πάρτε αυτό το ηθικό πλεονέκτημα που έχετε, παιδιά και συντρόφια της αριστεράς. Συζητήστε το πώς θέλετε να το κάνετε, τι να το ξεχυλώσετε, να το αλλάξετε και πείτε μας τι θα γίνει τελικά.

0: Λογικά, σε μια τέτοια κατάσταση φεύγουν όλα τα κόμματα της αριστεράς, μα ΣΥΡΙΖΑ, μα Νέα Αριστερά, μα Κωνσταντοπούλη, μα οτιδήποτε, και πάνε και γίνονται ένα για να αποτελούν σοβαρή αντιπολίτευση στη σημερινή κυβερνόσα παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά μπα. Μάλλον δεν αγαπάνε πολύ πράγματα κάποιοι. Όχι, πράγματα αγαπάνε, πρόσωπα δεν αγαπάνε.
1: Το φεγγάρι φιλιέται με τα άστρα.
0: Απέδρασε από τις φυλακές Κορυδαλλού σήμερα 48χρονος αλβανικής καταγωγής, πέφτω από τα σύννεφα, καταδικασμένος για ναρκωτικά και όπλα. Διαπιστώθηκε πριν τις 8.30 το πρωί. Έχουν κινητοποιηθεί αρμόδιες υπηρεσίες για τον εντοπισμό του δράστη. Και αν κρίνω από την αντίδραση και την κινησιολογία του Πέρι Βασιλάκη, θα τον βρούνε κάποτε. Αλβανικής καταγωγής λοιπόν, εξαίτια πολυετή ποινή κάθριξης για υποθέσεις που αφορούν ναρκωτικά και όπλα. Πώς απέδρασε, τι έγινε, πώς έγινε, εντάξει.
1: Επειδή σ' αγαπώ, ξαναβγαίνω με τέρκι στους δρόμους.
0: Από τη μια αποδρά λοιπόν, από την άλλη σε φυλακές της Κρήτης βγήκε ένα θέμα, παιδιά, σε μια εκπομπή. Σε ποια εκπομπή βγήκε, δεν θυμάμαι, στην Αταλία νομίζω. Όπου κρατούμενος σε φυλακή της Κρήτης έκανε το τραπέζι σε ολόκληρη τη φυλακή. Ζωάρα μιλάμε. 400 κιλά αρνί. Κάνανε ένα τραπέζι με ποτά τους, με τα τσιγάρα τους, με τα πούρα τους. Δεν ξέρω. Ζωάρα μιλάμε μες στη φυλακή. Βέβαια. Αφιέρωσε, λέει, αυτή την κίνηση στη μνήμη του αδελφού του και έκανε το τραπέζι σε όλους τους φυλακισμένους με 400 κιλά αρνί. Τελείω.

νέες συγκρούσεις του Ισραήλ και της Χεσμπολάχ στη διάρκεια της νύχτας και έχουμε και κάτι τρυφερές συνομιλίες μεταξύ του Μπίμπι. Ο Μπίμπι ήταν, είναι ο Νετανιάχου. Είσαι θεοπάλαβος, σου σώζω το τομάρι, όλοι σε μισούν, του λέει ο Τραμπ. Έγινε ένα τηλεφώνημα σε πολύ έντονους τόνους από ό,τι καταλάβαμε. Φέρεται ο Τραμπ να χαρακτήρισε θεοπάλαβο τον σύμμαχό του, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Χαρακτήρισε κάποιον άλλον θεοπάλαβο Τραμπ. Πάμε λίγο. Είχαν λοιπόν μια τηλεφωνική συνδιάλεξη. Ο Τραμπ απέτησε από το Ισραήλ να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός με τη Χεσμπολάχ του Λιβάνου και ισχυρίστηκε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ του χρωστάει που τον έσωσε από τη φυλακή. Συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός με τη Χεσμπολάχ

0: Και αφού το είπε με μου θυμώνεις μάτια μου, ο Μπίμπι του είπε εντάξει, εντάξει, απλά φρόντισε να τακτοποιηθούν όλα. Γελάμε θα μου πεις για γέλια και για κλάματα. Το θέμα τι είναι, τι γινόταν όλη τη νύχτα με τις εχθροπραξίες να συνεχίζονται με οι Ισραηλινές δυνάμεις και Χεσμπολάχ. Δεν πάει να διαβεβαιώνει ο Τραμπ ότι εξασφάλισε δεσμεύσεις. Εκεί γίνονται κλιμακώσεις συνέχεια επιθέσεων του Ισραήλ στο Λίβανο, παιδιά. Κοκκινομάλι, βασιλικέ μου, δεν έχει για το γκαροτομάλι αυτό τον...
1: Και με γλυκό χαμόγελο.
0: Λοιπόν, από χθες έχουν ανάψει συζητήσεις και έχουν φουντώσει ελπίδες για χιλιάδες καρκινικούς ασθενείς. Χιλιάδες ασθενείς με καρκίνο έχουν δει τις ελπίδες τους να αναπτερώνονται. Λοιπόν, έχει γίνει υπάρχει μια νέα θεραπεία, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματά της με ένα φάρμακο που λέγεται αμιβανταμάμπι, που εξαφάνισε πλήρως καρκινικούς όγκους σε ασθενείς. Μιλάμε για πρωτοφανή αποτελέσματα, μια θεραπεία που χορηγήθηκε σε ασθενείς των οποίων ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί και δεν ανταποκρίνονταν πλέον στις θεραπείες. Από τους 102 λοιπόν που δόθηκε η θεραπεία, οι 15, στους 15 εξαφανίστηκαν οι όγκοι εντελώς. Είναι κατά την άποψή μου η είδηση της ημέρας παγκοσμίως, γιατί δίνει ελπίδα σε όλους τους καρκινοπαθείς. Αυτή η θεραπεία προκάλεσε άνευ προηγμένου ισχυρές αποκρίσεις σε περιπτώσεις των οποίων η νόσος είχε καταστεί ανθεκτική και στη χημειοθεραπεία και στην ανοσοθεραπεία. Μια διεθνής μελέτη έγινε σε 11 χώρες και μιλάμε για ασθενείς που ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί, είχε επανεμφανιστεί μετά από καιρό και χρόνια και δεν ανταποκρίνονταν, ξαναλέω, σε αυτές τις θεραπείες. Αυτή είναι μια ένεση που ονομάζεται, ψάξτε το όσοι ενδιαφέρεστε, ένεση που ονομάζεται αμιναβανταμπάμ, οδήγησε σε συρρήκνωση των όγκων σε περισσότερους από έναν στους τρεις ασθενείς. Ένα στους τρεις εξαφανίστηκαν οι όγκοι. Εντυπωσιακό, εντυπωσιακότατο αποτέλεσμα. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή η θεραπεία έχει τη δυνατότητα, αν βγει στο εμπόριο, να ωφελήσει πάρα πολλές χιλιάδες ασθενείς κάθε χρόνο. Όταν βλέπεις ότι συμμετείχαν 102 ασθενείς που είχαν καρκίνο κεφαλής, τραχύλου, ο οποίος είναι ο έκτος συχνότερος τύπος καρκίνου, συρρυκνώθηκαν οι όγκοι σε 43 ασθενείς, εξαφανίστηκαν, σε άλλους επίσης που είχαν άλλου είδους καρκίνου, παχαίος εντέρου, εγκεφάλου, στομάχου, λειτουργήσε, παιδιά. Να κάνουμε το σταυρό μας, τι να πω, να υπάρξει τέτοια πρόοδο στις δύσκολες περιπτώσεις του καρκίνου.

15% είναι τρομερό νούμερο, έτσι, αν βάλεις τον πληθυσμό κάτω, αν βάλεις κάτω τον πληθυσμό που έχει το πρόβλημα υγείας με τον καρκίνο, έτσι, αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους. Και να σας πω και κάτι ρε παιδιά, και μια ζωή να σωθεί, και μια ζωή έχει μεγάλη σημασία. Τι να πω, από το στόμα των επιστημόνων και από τα χέρια των επιστημόνων και τις έρευνες και στου Θεού ταυτή. Αμήν, Παναγία μου, να πάνε όλα καλά και να γιατρευτεί κόσμος από αυτή την κατάρα που λέγεται καρκίνος. Όχι στο προφητηλία, αλλά παραπάνω βόρεια, είχαμε μαζικές ρωσικές επιθέσεις με 650 drones και 70 βαλιστικούς στην Ουκρανία, με 13 νεκρούς σε Κίεβο και Ντνίπρο. Με παιδιά ανάμεσα στους νεκρούς και τους τραυματίες, με τη Μόσχα να ανακοινώνει πως χτύπησε στρατιωτικούς στόχους σε περιοχές στην Ουκρανία. Τι να πω ρε παιδιά, δηλαδή, τι να πω. Και βεβαίως το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι τα πλήγματα αποτελούσαν απάντηση σε προηγούμενες ουκρανικές επιθέσεις. Τα drones πλέον πέφτουν σαν το χαλάζι, το καταλαβαίνετε, έτσι.

και σήμερα Πανελλήνιες. Είχαμε μαθηματικά για τα παιδιά μας σήμερα, άλγεβρα. Ήσουν καλό στα μαθηματικά? Ναι. Και εγώ όχι. Δεν τα ήθελα καθόλου.

Επειδή έχουμε ιδιαίτερη σύνδεση με την Ιταλία, έχουμε κάθε Παρασκευή την Έλληνα Κανάρη να μας λέει τα νέα από την Ιταλία και αγαπάμε τη γείτονα, την αυτή τη συγκεκριμένη γείτονα. Έτσι, μην μπερδευόμαστε πάρα πολύ. Σήμερα είναι η μέρα της δημοκρατίας στην Ιταλία, κυρίες και κύριοι, η εθνική γιορτή της Ιταλίας. 80 χρόνια από την επίσημη ίδρυση της μεταπολεμικής Ιταλίας και μέρα από το δικαίωμα ψήφου γυναικών που άλλαξε την ιστορία. Πάμε!

Στο τραπέζι νέα μείωση φορών για το 2027. Σχεδιάζει η κυβέρνηση. Για να σας δω, ρε παλικάρια. Για να σας δούμε ποια θα είναι η μείωση αυτή των εισφορών. Για να δούμε. Αυτή η παρέμβαση, λένε οι πληροφορίες πέρι μου, θα μπορούσε να κυμανθεί από 0,5 έως και 1 ποσοστιαία μονάδα. Wow! Αυτό ετοιμάζει, φαντάζομαι, για τη ΔΕΘ, για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να ανακοινώσει και προεκλογική περίοδος θα είναι. Τι περιμένουμε από τη Θεσσαλονίκη φέτος? Νομίζω θα βγει με ένα πανέρι και θα μοιράζει λεφτά ο Μητσοτάκης. Ποιος εμείς μιλάμε και γελάμε και προσπαθούμε να σας κρατήσουμε αισιόδοξους με όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν σταματούν να συμβαίνουν όλα τα κακά στον κόσμο. Συνετρίβει ελικόπτερο ζευγαριού που μόλις έκανε το γάμο του, ξεκινούσε για το ταξίδι του μέλητος. Νεκρός ο γαμπρός, επέζησε η νύφη. Αυτό έγινε στη Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνετρίβει ελικόπτερο, ρε παιδιά. Φύγαν από το γάμο με ελικόπτερο να πάνε σε ταξίδι του μέλητος.

Άλλη μια τραγωδία που είχαμε στην Πάτρα, το είδατε όλοι. Είμαι νεκρού στον πατέρα και το γιο, με δραματικές στιγμές. Όταν προσέκρουσε μηχανή σε πινακίδες έργων και χάσανε ακαρία τη ζωή τους και ο πατέρας και ο 17χρονος γιος, 52 χρονών ο πατέρας, 17 χρονών ο γιος. Πάρα πολλά τροχέα σε αυτό το σημείο έχει στην Πάτρα, πάρα πολλά. Ένα παλικάρι αθλητής, πολύ καλό παιδί και ο πατέρας του γνωστός στην πόλη. Τι να πω. Άλλη τραγωδία στην Αϊόβα αυτή τη φορά. Άντρας σκότωσε 6 μέλη της οικογένειάς του και μετά αυτοκτόνησε. Και 2 τουλάχιστον από τα θύματα ήταν παιδάκια. Εντάξει, το ότι έχουμε πάθει παράκρουση το ξέρουμε όλοι χρόνια τώρα. Μια και μιλήσαμε και για γάμους, να πούμε ότι όλο το Σαββατοκύριακο απασχόλησε την ελληνική κοινωνία ο γάμος της κόρης της Τζένης Παλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου, της Αμαλίας, στην Πύλο. Εκεί σε έναν αρχαιολογικό χώρο που άρχισαν να γκρινιάζουν πως και γιατί δόθηκε, επειδή ήταν ο Κικίλιας στη μέση. Α, για βάλτε αυτό. Αυτός είναι ένας μπόμπυρας ο οποίος τραγουδάει το Per Sempre Si, ακούστε.

Ωραίος πίνει. Μπράβο, παλικαράκι μου, μπράβο. Πάμε τώρα να ακούσουμε και το original, γιατί ξέρετε ότι είμαστε φαν, τρελοί. Όχι. Α, το δικό μας, της Τίνας.

Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι υπάρχει μια έρηδα με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, γιατί θέλει και εκείνος να πάρει τα δικαιώματα, να ξέρετε. Οπότε θα έχουμε ένα θέμα με το τι θα είναι το επίσημο η ελληνική μετάφραση και απόδοση. Ενώ ο Σάλ Νταβίντσι, κυρία.

Υπάρχει λοιπόν η γκρίνια ότι είναι απορία άξιων, πως το ζευγάρι Κωστόπουλου Medwell κατάφερε να βγάλει άδεια ενός γάμου υπερπαραγωγής στον αρχαιολογικό χώρο εκεί στην Πύλο, ενώ σε άλλα ζευγάρια τηρείται αυστηρά ο κανονισμός της υπηρεσίας να μην επιτρέπεται κτλ. Εντάξει, μωρή, οι αρχαιολογικοί χώροι είναι για να το ζούμε. Δεν θέλω να υπερασπιστώ καθόλου την επιλογή, αλλά υπάρχουν, υπήρχαν, δεν επιτρεπόταν στολισμός, λέει, σύμφωνα με εκεί στο Νιόκαστρο. Απαγορεύεται η ρήψη ρυζιού, ακόμα και έξω. Τους αρχαιολογικούς χώρους γενικώς προσέχουν. Εν πάση περιπτώσει, εμείς ασχοληθήκαμε όλοι με το, με το κοσμικό του πράγματος, με την Τζέννη εκεί με τα κίτρινα να πανηγυρίζει και να διασκεδάζει για το γάμο της κόρης της, και ο Κικίλιας παρών και ο Κωστόπουλος παρών. Είδα και μια σκηνή που χόρευε σαν τρελή η Τζέννη και της έδινε ο Πέτρος ο Κωστόπουλος ένα σφινάκι να πιει και εκείνη δεν το ήπια, τέλος πάντων. Να ζήσουν τα παιδιά, να ευτυχήσουν.

λέτε, κύριε Στουρνάρα μου, ότι είναι η ακριβή στέγη επιτείνει το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας. Έλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη διαπίστωση. Τι θα κάνετε είναι το θέμα. Προφανώς η επιβάρυνση του κόστους στέγης για τα ελληνικά νοικοκυριά είναι από τα πιο δυσβάσταχτα και από τις υψηλότερες στη ζώνη του ευρώ, υπενθυμίζουμε. Και προφανώς επιτείνει το δημογραφικό πρόβλημα. Πώς να γεννήσουν οι άλλοι όταν δεν έχουν που να μείνουν και να βάλουν το κρεβάτι πάνω στο οποίο θα γίνει αυτό που είναι να γίνει. Δεν έχουν, φίλε, κρεβατοκάμαρα γιατί δεν έχουν σπίτι. Πάντως είναι ένα θέμα που πρέπει να το δει η κυβέρνηση, αυτή την περιορισμένη πρόσβαση σε προσιτή στέγαση, η οποία καθυστερεί και τη δημιουργία των νέων οικοκυριών και τις οικογένειες και των παιδιών, και να το δημογραφικό και να το πρόβλημα.

0: Τι ωραίο, ποιος είναι? Ο Σαλίνε, αγόρι μου.
1: Περσινό
0: του. Όχι, δεν μου άρεσε. Δεν είπα εγώ ποτέ δεν μου άρεσε ο Σαλ.

0: Βγαίνει το Toy Story 5. Και ο Tom Hanks λέει ότι η ταινία αυτή, το Toy Story 5, αναδεικνύει τον εθισμό των παιδιών στις οθόνες, που προκαλεί προφανώς τρόμο σε όλους. Θα αρχίσει να προβάλλεται αργότερα αυτό το μήνα. Επιστρέφουν στους ρόλους τους ο Tom Hanks, ο Tim Allen, John Cusack. Sembra quasi di fumare il tuo profumo. Στο πέμπτο μέρος λοιπόν αυτού του πασίγνωστου και παγκόσμιας επιτυχίας franchise κινουμένων σχεδίων, ο Woody, Buzz, Jesse απειλούνται από ένα νέο τάμπλετ που μοιάζει με βάτραχο, το οποίο γοητεύει τα παιδιά της ταινίας. Και πραγματικά είπε ο Tom Hanks ότι το cast ταυτίστηκε με αυτή την ιστορία, επειδή όλοι έρχονται αντιμέτωποι με αυτή την αδιαφορία των νέων που κοιτάζουν το τηλέφωνό τους, κοιτάζουν πάνω, κοιτάζουν κάτω, κοιτάζουν δεξιά, κοιτάζουν αριστερά και δεν κοιτάζουν την ίδια τη ζωή. Ο Tom Hanks μάλιστα είπε ότι κάποια στιγμή στην ταινία, όταν κοιτάμε λέει το αστικό τοπίο και βλέπουμε αυτή την μπλε λάμψη ενός τηλεφώνου στα υπνοδωμάτια των παιδιών, είναι κάτι που προκαλεί τρόμο στην καρδιά. Ένα νέο τραγούδι της Taylor Swift με τίτλο I Knew It, I Knew You θα συμπεριληφθεί στο soundtrack της νέας ταινίας. Με την Taylor Swift να λέει ότι πάντα ονειρευόταν να γράψει ένα τραγούδι για αυτούς τους χαρακτήρες που λάτρευε από τότε που ήταν 5 χρονών κοριτσάκι. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δημοσιοποίησε μια selfie που φαίνεται τραυματισμένο στο πρόσωπο, χωρίς να εξηγεί πώς έγινε, και ο Λιάγκας βεβαίως που τα ξέρει όλα αποκάλυψε ότι σήμερα το πρωί, όχι ότι σήμερα το πρωί, το είπε σήμερα το πρωί, ότι ο τραγουδιστής είχε μια αστάθεια λέει τον τελευταίο καιρό, με αποτέλεσμα να πέσει κάποιες φορές στο έδαφος και να τραυματιστεί στο κεφάλι. Τι είναι αυτή η αστάθεια ρε Γιώργο Μαζό? Να σας ενημερώσω ότι σύμφωνα με τις έρευνες του Marie Claire υπάρχουν 3 ζώδια που έχουν καλή τύχη σήμερα. Αν ανήκετε σε αυτά, βγείτε έξω. Σας περιμένουν οι τύχες, πάρτε κανένα τζόκερ. Ταύρος, Παρθένος και Εγώκερος είναι τα τυχερά ζώδια της ημέρας. Δεν ανήκουμε σε κανένα ούτε εγώ ούτε Πέρις. Οπότε τα κεφάλια μέσα εμείς. Ούτε η Δέσποινα είναι. Εγώκερη, Παρθένη και Ταύρη, παιδιά. Siamo i ragazzi di oggi, anime nella città, dentro il cinema vuoti. Ο Ερός, είδες πως φαίνεται ρε παιδί μου, πως ξεχωρίζει η φωνή του. Δεν τον μπερδεύεις με τίποτα τον Ερό. Α, δεν σου είπα. Ψάχναμε με τον Τζιωβάνι το Σαββατοκύριακο, γιατί είμαστε και φαν των συναυλιών. Μπαίναμε λοιπόν μέσα στις συναυλίες που είναι να γίνουν το επόμενο διάστημα, Ιούνιο και Ιούλιο, είτε στην Ελλάδα είτε σε κοντινούς προορισμούς, Ιταλία κτλ. Γιατί μπορεί να πεταχτούμε. Ποια είναι από όλους, Μποτσέλη, Il Volo, Ραματζότη, Deep Purple, ξέρεις όλοι αυτοί. Ποιανού είναι το πιο ακριβό εισιτήριο, μακράν νομίζεις? Σου λέω 4, Deep Purple, Ραματζότη, Volo και Μποτσέλη. Φίλε, Μποτσέλη, μακράν. Το φτηνότερο εισιτήριο 1200 ευρώ και το ακριβότερο 2000. Μποτσέλη ρε φίλε. Ο πιο φτηνός είναι ο Ραμαζότη, να ξέρεις, με κάτι 250 ευρώ και 300. Η άλλη είναι εκεί 200, 300, 400, 500 ευρώ. Το εισιτήριο επιμένω. Αντώνη, τι γίνεται, πώς τη βλέπεις την ιστορία, Αντώνη μου, Σαμαρά? Θα το κάνεις το ρημάδι το κόμμα? Διαβάζω στη στήλη Room 301 του Νίκου Χασαπόπουλου ότι βολιδοσκοπούν διάφοροι τον Αντώνη Σαμαρά προκειμένου να τον πείσουν να επιστρέψει στο σπίτι του. Αυτό είχε υποθεί, το θυμάστε, από τον Κώστα Καραμαλή για τον Γιώργο Σουβλιά, ότι είναι η ώρα να επιστρέψει στο σπίτι του. Και νομίζω ότι αυτές οι κινήσεις γίνονται στο παραπέντε προτού ο Σαμαράς λάβει τις τελικές αποφάσεις για το νέο πολιτικό σχήμα, και γίνονται και διακριτικά να μην υπάρξουν και αναταράξεις επί του πεδίου. Τον προσεγγίζουν, τον διπλαρώνουν τύπου ότι να γυρίσει πίσω. Τώρα χλωμό το βλέπω και δύσκολο να γυρίσει πίσω. Σιγά μην του κάνει πρόσκληση ο Σαμαράς για, ο Μητσοτάκης για επιστροφή. Πολύ δύσκολο το βλέπω. Γιατί παιδιά, για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να το θέλουν και οι δύο. Ο σίγουρος που δεν το θέλει είναι ο Σαμαράς.
1: Δεν ξέρω αν καίγεται ο Μητσοτάκης ή αν μετά τις εξελίξεις που όλοι είναι αριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε στο Τζίπρα, αν θα το θέλει ακόμα. Θα δούμε. Έχουμε καιρό, είναι μακρύ αυτό το καλοκαίρι και καυτό. Πάντως ένας δικηγόρος και στενός φίλος του Σαμαρά που μίλησε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και ζήτησε από μικροφόνου την επάνωδο του Σαμαρά, ξεσήκωσε το χειροκρότημα κάποιων εκ των συνέδρων και το μόνο που χρειάζεται ο Σαμαράς για να επανέλθει στο κόμμα τι είναι? Ένα τηλεφώνημα, παιδιά. Θα γίνει αυτό το τηλεφώνημα. Πρέπει να σηκώσει το τηλέφωνο, όχι το κόκκινο, το άλλο, Κυριάκος, και να πάρει τον Αντώνη και να του πει: Αντώνη, γύρνα στο σπίτι σου. Εσύ πώς το ακούς αυτό, θα το κάνει ποτέ? Χλωμό πολύ, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις. Έτσι που λέτε, παιδιά, ο Τσίπρας ίδρυσε νέο κόμμα και διέλυσε άλλα δύο προκειμένου να τα πάρει. Χαριστική βολή λοιπόν του Τσίπρα στην αριστερά ίδρυση του κόμματός του. Δεν θα το λέω Ελλάς μέχρι να ξεκαθαρίσει, δεν μου πάει, η αλήθεια είναι.

Υπάρχει μια έρευνα που δείχνει πόσο μαζικά ψηφίζουν online οι Έλληνες, παιδιά. Είναι η πρώτη, νομίζω, αν όχι στην Ευρώπη. Ναι, στην Ευρώπη. Τρομερές αγορές. Αν κρίνω από τον Μπέρι Βασιλάκη, τον Work Husband, και τον Giovanni Faliero, τον House Husband, που ψωνίζουν συνέχεια online, και όλους δηλαδή γύρω. Πρέπει να είμαι η μόνη που έχω ξεφύγει από αυτές τις μαζικές αγορές online. Ό,τι προϊόντα μπορείτε να φανταστείτε. Πάρτε και ένα Ed Sheeran. Καιρό είχαμε να ακούσουμε Ed Sheeran. Ναι. Μποτσέλι. Έλα ρε. Ed Sheeran με Μποτσέλι. Απίστευτο. Πάμε να τα ακούσουμε.

ρε φίλε, για αυτόν τον τύπο να δώσεις, να δώσεις λεφτά, να πας μια φορά στη ζωή σου να ακούσεις τον Μποτσέλη, είναι εμπειρία ζωής. Όχι για κάτι άλλο που νομίζουν ότι κάποιοι είναι. Δηλαδή δεν θα πήγαινα να ακούσω ούτε την Taylor Swift, ούτε τη Μαντόνα και να δώσω ένα χιλιάρικο. Δηλαδή έλεος. Ο Μποτσέλη είναι ο άνθρωπος ιστορία. Δεν έχω και κανένα μήνυμα από τη Δήμητρα που είναι και στις πηγές Καλυθές και κάνει μπάνιο, να μας πει πώς είναι η θάλασσα, πώς είναι τα πράγματα, να μας πει. Έκανα το πρώτο μου μπάνιο ανήμερα, πρώτη του μήνα, στην πισίνα του ξενοδοχείου στο Κάζα 3. Και πολλοί έχουμε αργήσει, Πέρι, ούτε εσύ δεν έχεις κάνει, ούτε εσύ έχεις κάνει μπάνιο ακόμα, ρε φίλε, εντάξει, τι περιμένεις και εσύ το 15 Αύγουστο. Έπλυνες τα πόδια σου, μπράβο, στη θάλασσα, συγχαρητήρια. Σαν τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, μπράβο. Λοιπόν, έχει γράψει ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο μια φίλη μου, η Κέλλη Μενελάου, μιλώντας για την επέλαση των γκέι με τις γκέι parade και όλα αυτά τα, ξέρεις, που βγαίνουν στα γκέι parade. Και λέει, ρε παιδιά, αν βλέπατε ένα straight ζευγάρι, κανονικό, άντρας και γυναίκα, παρέα με άλλα straight ζευγάρια να κάνουν παρέλαση, φορώντας εσώρουχα ή άλλα καρναβαλικά, να γλύφονται, να κρατάνε εικόνες της εκκλησίας και να λένε συνθήματα εναντίον της Ελλάδας και γύρω-γύρω παιδάκια, αυτό θα σας φαινόταν φυσιολογικό? Είμαστε, λέει, καθόλου ενάντια των ανθρώπων που αγαπάνε διαφορετικά πράγματα από το κατεστημένο και από τους πολλούς. Όμως είμαστε εναντίον των ανθρώπων που τους δένει η μαλακία στον εγκέφαλο, δηλαδή κυριολεκτικά. Δεν έχει...

0: Καταλάβατε, με έκοψε στον αέρα ο Πέρης Βασιλάκης, γιατί νόμιζε ότι ήταν η κόρη του στο τηλέφωνο και βεβαίως όταν χτυπάει το τηλέφωνο και είναι το παιδί μας, κόβουμε τα πάντα στον αέρα. Αλλά ήταν όλοι αυτοί ενοχλητικοί από την κινητή τηλεφωνία. Είστε αυτό, θέλετε να αλλάξετε συμβόλαιο κτλ. Τι είναι αυτό, ρε φίλε, γιατί δεν τους μπλοκάρεις όλους αυτούς?
1: Δεν ξέρω πραγματικά. Δηλαδή, 5-6 φορές την ημέρα και μπλοκ να τους κάνεις πάλι.
0: Πάρουν από άλλο νούμερο. Ό,τι μπορείς να μπλοκάρεις σε νούμερα. Δεν γίνεται με αυτή την ιστορία. It's time to say goodbye σε όλους αυτούς. Όντως, Μποτσέλη. Λοιπόν, από τη μία ο Στουρνάρας κάνει τη δήλωση ότι το στεγαστικό είναι ένα πρόβλημα που εμποδίζει το δημογραφικό και δεν το αφήνει. Από την άλλη, ο ίδιος άνθρωπος, ο Στουρνάρας, λέει ότι αυξήθηκε ο πλούτος των οικοκυριών, λέει. Είμαστε πάνω από τη Φιλανδία. Wow! Κάνε μας τη χάρη, ρε Γιάννη, με τα δύο νη. Κάνε μας τη χάρη. Ναι, τώρα τα λιγμένα, τέλος πάντων, να μην κάνω καμιά κουβέντα. Με ρωτάτε αν όντως υπάρχει νομικό μπλόκο του Αρείου Πάγου στο κόμμα του Τσίπρα και ότι αν κινδυνεύει να... Ναι, το είπα πριν από λίγο. Κινδυνεύει να κοπεί το όνομα και να αλλάξει όνομα γιατί προσκρούει σε άρθρα που απαγορεύουν να χρησιμοποιείς ακρονίμιο που είναι αλουνού, εν πάση περιπτώσει, της ελληνικής αστυνομίας. Τα είπαμε αυτά. Σας έχω πει ποτέ, το διάβαζα και αυτό, πάμε λίγο να το προλάβω αυτό πριν το δελτίο ειδήσεων, παιδιά, με τον Γκάντι, αυτό που έχει μείνει στην ιστορία ως έτσι από τις πιο υπέροχες ατάκες του Γκάντι, ο οποίος όταν σπούδαζε νομικά στο Πανεπιστημίο του Λονδίνου είχε έναν καθηγητή του, ο οποίος λεγόταν Mr. Peters, δεν τον συμπαθούσε καθόλου τον Γκάντι, προφανώς γιατί ήταν Ινδός, δεν ξέρω και εγώ τι, και κάποια μέρα του έλεγε διάφορα και το απαντούσε ο Γκάντι με τέτοιο τρόπο που πραγματικά τον αποστόμωνε. Καθόντουσαν, λέει, μια μέρα στο μεσημεριανό γεύμα εκεί στο εστιατόριο του Πανεπιστημίου και πήρε το δίσκο του ο Γκάντι ως σπουδαστής και κάθισε δίπλα του και ο υπερόπτης καθηγητής, ο Άγγλος, ο Κρυόκολος, του λέει: «Κύριε Γκάντι, δεν γνωρίζετε ότι ένα γουρούνι και ένα περιστέρι δεν κάθονται μαζί κατά τη διάρκεια του φαγητού τους?» Και γύρισε ο Γκάντι και του είπε: «Εντάξει», του λέει, «μπορείτε να πάτε λίγο πιο πέρα». Κάποια στιγμή, επειδή ήθελα να του κάνει τον έξυπνο, του λέει: «Κύριε Γκάντι, τι θα κάνατε αν περπατώντας στο δρόμο βρίσκατε ένα πακέτο γεμάτο σοφία και ένα άλλο πακέτο γεμάτο χρήματα? Ποιο από τα δύο θα παίρνατε?» Και το απαντάει χωρίς δισταγμό ο Γκάντι: «Αυτό με τα χρήματα». Και γελάει ο άλλος και λέει ηρωνικά: «Αν ήμουν στη θέση σας, θα έπαιρνα αυτό με τη σοφία, δεν νομίζετε?» Ο καθένας, λέει, παίρνει ό,τι του λείπει. Γκάντι, Θεός. Υπάρχει και ένα σχέδιο του Πούτιν, εκτός από τα ντρόν που ρίχνει στην Ουκρανία, υπάρχει και ένα άλλο σχέδιο για παράταση της ανθρώπινης ζωής. Θέλει να κάνει η αναστροφή της γύρανσης το ερπετό. Δεν είναι σαν ερπετό ο Πούτιν. Σαύρα εντελώς. Στα ανοιχτά του Θεολόγου, πάνω εκεί στην Ωνάγιο Θεολόγο, στην Αθήνα, κάνει βόλτες μια φάλαινα 9 μέτρων. Κόβει βόλτες στα ανοιχτά του Θεολόγου και την βιντεοσκοπούν κλπ.

Αν και άλλοι λέω για τον Τσίπρα που εκμεταλλεύτηκε το χώρο και τους πήρε όλους. Αν και άλλοι η Κωνσταντοπούλου με την Καριστιανού. Φαντάζεσαι, δεν είναι σεξπυρική σχεδόν η ηρωνία? Να σηκώνεις το θέμα να, τον τεμπό, να το κάνεις κεντρικό άξονα της πολιτικής σου παρουσίας και να βλέπεις τώρα τη γυναίκα που ήσουν μαζί να κάνει δικό της κόμμα, καημένη ζωήτσα. Είναι σαν να στρώνει κάποιος το τραπέζι επί 2 χρόνια και μόλις φτάνει το φαγητό να κάθεται άλλο στην καρέκλα, ρε φίλε. Φοβερό τι έπαθε κι αυτή.

Το ότι, ότι ο Νίκος Νεφούδης είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του λεγόμενου Ελλάς. Το έχετε καταλάβει ποιος είναι ο Νίκος Νεφούδης, παιδιά? Αυτός δεν είχε, αυτός που εντάχθηκε τώρα στον Τσίπρα, ήταν ένας τύπος που έβριζε νύχτα μέρα τον Τσίπρα, τον έλεγε καραγκιόζη, ανεπανάληπτο ψεύτη και τέτοια. Τα έγραφε κιόλας. Πω πω. Το 2015 αυτός ο τύπος που είναι σήμερα κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, πώς το λένε, εκπρόσωπος, τι είναι, όχι, δεν είναι εκπρόσωπος, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου, έλεγε ότι ο Τσίπρας είναι καραγκιόζης, είσαι καραγκιόζης, πιο καραγκιόζηδες είναι αυτοί που σε ψήφισαν για να κάνεις κυβέρνηση με αυτούς τους ηλίθιους. Αυτά τα έγραφε τότε. Λοιπόν, και διακριτικά μου το είπε ο Πέρης, όπως είδατε, ότι πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. It's time to say goodbye. Αλλά σε λίγο θα επιστρέψουμε. Θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε και άλλα πολλά να πούμε και ακόμα περισσότερα να ακούσουμε. Stay tuned, μείνετε συντονισμένοι.

Μόλις μου έστειλε τα νεότερα ο Τζιοβάνι, αυτό που έλεγα για τον Μποτσέλι, που σου είπα ότι το ακριβότερο είναι. Το ακριβότερο εισιτήριο στον Μποτσέλι είναι 13.000 ευρώ. Και έχει μόνο δύο διαθέσιμα περαστικά μας.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
2: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
1: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη.
2: Μπράβο.
1: Να είστε εκεί.
3: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
0: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Νατάσα Παμπρή. Στην ανάγκη διαμόρφωσης ειδικών ευρωπαϊκών πολιτικών για τα νησιά και τις παράκτιες περιοχές αναφέρθηκε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Τσιόδρας στο πλαίσιο της εκδήλωσης Roads Water Dialogues για τη λειψιδρία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές. Έκανε γνωστό ότι στις 10 Ιουνίου πρόκειται να παρουσιαστεί η Ευρωπαϊκή Πολιτική για την νησιωτικότητα και τις παράκτιες περιοχές, μία πρωτοβουλία που, όπως είπε, έχει ιδιαίτερη σημασία για χώρες όπως η Ελλάδα, όπου ο νησιωτικός χαρακτήρας αποτελεί καθοριστικό στοιχείο της οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την διαχείριση του νερού στα νησιά, με αιχμή της αφαλατώσης, αλλά και τη σύνδεση του υδατικού με το ενεργειακό ζήτημα, ανέδειξε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλης Κουτουλάκης κατά τη διάρκεια της ίδιας εκδήλωσης που έγινε το Σάββατο στη Ρόδο. Τόνισε ότι οι νησιά του Νοτίου Αιγαίου, όπως η Λειψή, η Χάλκη, η Τήλος και η Αστυπάλια, αποτελούν ήδη ευρωπαϊκά παραδείγματα βιώσιμης ανάπτυξης, επισημένοντας όμως ότι το ζητούμενο είναι οι καλές πρακτικές να πάψουν να αποτελούν εξαιρέσεις και να μετατραπούν σε κανόνα για ολόκληρο τον νησιωτικό χώρο. Το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση Φωτισμού Παραλιακού Μετόπου Πόλης ΚΟΠ, προϋπολογισμού 560.000 ευρώ, εντάχθηκε στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-27 με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου. Πρόκειται για το πρώτο έργο που εντάσσεται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης της Πόλης ΚΟΠ. Η Δήμαρχος Στήλου Μαρία Καμά συμπεριλαμβάνεται στα 300 ονόματα που υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, η οποία κατατέθηκε στον Άριο Πάγο μαζί με τις προβλεπόμενες υπογραφές για την σύσταση του νέου πολιτικού σχηματισμού. Αποχώρησε ο Δημήτρης Γάκης από τη Νέα Αριστερά. Οι μάχες μας ήταν χαμηλής κοινωνικής αποδοχής, με αποτέλεσμα να μοιάζει πια ότι ο κύκλος έχει κλείσει, υποστηρίζει σε ανοιχτή επιστολή το πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου. Η σημερινή εικόνα που παρουσιάζει η Νέα Αριστερά είναι προσβλητική για τις ιδέες της αριστεράς, για το παρελθόν και για το μέλλον της. Εγώ αυτόν τον δρόμο δεν μπορώ να τον ακολουθήσω, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει κυρίαρχη του πολιτικού σκηνικού με ποσοστά εκτίμησης ψήφου στο 30,5% σύμφωνα με δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%. Στην τρίτη θέση είναι η Ελπίδα για την Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 12,6% και το Πασόκ περνάει στην τέταρτη θέση με 10,5%, χάνοντας σχεδόν 4 μονάδες. Σοκ έχει προκαλέσει στην Λέρο ο θάνατος 60χρονου ημεδαπού υποβρύχιο Ελιέ, ο οποίος χθες το μεσημέρι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Για τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού πραγματοποιεί το Λιμεναρχείο Λέρου. Απέραντη θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ρόδο ο θάνατος του Κώστα Παπαστεργίου, που έφυγε ξαφνικά από την ζωή σε ηλικία 68 ετών, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά του, συγγενείς και φίλους. Ο Εκ λοιπόν ήταν άνθρωπος του αθλητισμού, ιδιαίτερα αγαπητός στη ροδιακή κοινωνία και είχε υπηρετήσει στην ελληνική αστυνομία. Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Δευτέρα στην Καρδάμενα της ΚΟ, όταν μία 76χρονη γυναίκα υπήκοος Πολωνίας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την θάλασσα. Η επίσημη παρουσίαση αποσπασμάτων του ντοκιμαντέρ με τίτλο Roads Island of Light θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στον χώρο της Παναγιάς του Κάστρου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Το ντοκιμαντέρ είναι αφιερωμένο κυρίως στην ελληνιστική περίοδο της Ρόδου, αναδεικνύοντας σημαντικές πτυχές της ιστορίας του νησιού. Πλήθος κόσμου βρέθηκε για προσκύνημα στην Ιερά Μονή του Πανορμή της Σίμης για την εορτή του Αγίου Πνεύματος. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του μια ιστορία που εκτελήχθηκε στην Λέρο, όπου ένας Τούρκος πολίτης εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε άμεσα για ιατρική φροντίδα στο ΕΣΥ. Η επιχείρηση διάσωσης και η κινητοποίηση των νοσοκομείων Λέρου και Ρόδου, καθώς και του πληρώματος της αεροδιακομιδής, οδήγησαν στη σταθεροποίηση του ασθενούς και στην μεταφορά του σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη. Επίσης, ο Υπουργός δημοσίευσε το ευχαριστήριο μήνυμα του γιου του ασθενούς, ο οποίος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τον επαγγελματισμό, την ανθρωπιά και την φροντίδα που παρήχαν οι Έλληνες υγειονομικοί. Στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και την βιολογία θα εξεταστούν αύριο υποψήφοι των γενικών λυκείων. Ακολούθως την Παρασκευή στα λατινικά, χημεία και πληροφορική και τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, σε ιστορία, φυσική και οικονομία. Υπενθυμίζεται ότι στα 12 υποψήφοι στα γέλαν έρχονται σε 1.471, διεκδικώντας μία από τις 68.788 θέσεις στα πανεπιστήμια και 450 από τα επάλυστα νησιά του νομού μας. Στο επίκεντρο της επιστημονικής κοινότητας βρίσκεται η Νήσιρος έως τις 8 Ιουνίου. Το νησί φιλοξενεί το 5ο θερινό σχολείο φυσικών επιστημών, μετατρέποντας το μοναδικό ηφαιστιακό τοπίο σε ένα ζωντανό ανοιχτό εργαστήριο φυσικών επιστημών. Με επιξίδα το γεωπάρκο της Νησίρου, διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό ενώνουν τις δυνάμεις τους. Μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα διαλέξεων και ασκήσεων υπαίθρου, οι συμμετέχοντες θα μελετήσουν την γεωλογική εξέλιξη της περιοχής. Όλες οι ειδήσεις μας αναλυτικά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι, μεταβλητή, ασθενής έως μέτρη, 3 το πολύ 4 από 4. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 21. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο θα σημειωθούν από 21 μέχρι 30 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 21 επίσης μέχρι 30 βαθμούς. Για αύριο Τετάρτη, αίθριος θα παραμείνει ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμη δυτική, νοτιοδυτική, 3 με 4 από 4. Οι θερμοκρασίες δεν θα μεταβληθούν ιδιαίτερα. Στους 28 με 29 το πολύ 30 βαθμούς στη Λίνδο το μεσημέρι και το Καστελόριζο.
3: Μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
4: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
3: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
4: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
6: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
5: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
7: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό. Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: Επιστρέψαμε στο υπέροχο στούντιο του Real Voice. Ευχαριστούμε για τον Μποτσέλη, λέει ο κύριος Κώστας. Αλίμονο. Το ότι έχω βάλει λάθος ακουστικά, πώς φαίνεται. Να σε ρωτήσω, τι πειράζει αν έχω βάλει άλλα ακουστικά? Πειράζει, έχει κανένα μια επίπτωση?
1: Τα δικά σου είναι χαμηλά από
0: τις... Είναι πιο χαμηλά, έχεις δίκιο. Τις Παμπρί, γιατί είναι τόσο δυνατά?
1: Γιατί δεν ακούει.
0: Παμπρί, σε κάρφωσε στον αέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει τις τελευταίες ώρες στην ειδησιογραφία. Κυρίες και κύριοι, μια θλιβερή είδηση για όλους εμάς που τον γνωρίσαμε. Πέθανε ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου. Δεν ξέρω αν τον θυμάστε, οι καινούργοι σίγουρα όχι, αλλά εμείς οι πιο παλιοί. Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών, μετά από μάχη που έδινε για την υγεία του. 75 ετών, ήταν ο άνθρωπος που έκανε την πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή το 1976 με τίτλο «Κάθε μεσημέρι». Εργάστηκε στην ΕΡΤ, ήταν με τον Γιώργο Παπαδάκη, με τη Σεμίνα Διγενή στο «Τρεις στον αέρα». Αν θυμάστε, Παπαδάκης, Διγενή και Νάσος στο «Τρεις στον αέρα». Εργαζόταν για πολλά χρόνια στο Μέγκα. Δούλεψε στο Έθνο, στην Καθημερινή, στον Ελεύθερο Τύπο, σε περιοδικά πολλά, δραστηριοποιήθηκε και στο ραδιόφωνο. Ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΥΕ, ασχολήθηκε και με την πολιτική, εκλέχθηκε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από το Μάιο του 2012 ως το 2023. Είχε ενταχθεί στη Νέα Αριστερά το 2023. Ένας υπέροχος άνθρωπος, του οποίου είχα παρουσιάσει ένα βιβλίο κάποια στιγμή και μου είχε πει κάτι που μου είχε μείνει στο μυαλό. Είχε γράψει μια φράση μάλιστα στο βιβλίο, μιλούσαμε για τον καρκίνο και μου είπε: «Νατάσα, να ξέρεις ένα πράγμα, ότι ο καρκίνος είναι λύπη που πέτρωσε μέσα μας». Καλή του ώρα που και να πάει, ένας γλυκύτατος άνθρωπος ο Νάσος Αθανασίου, εξαιρετικός.

Δεν μπορώ να το χωνέψω για άλλη μια φορά αυτό που έγινε και στο οποίο γεγονός είναι αφιερωμένο και το Black Pepper του Real Voice σήμερα. Πόσο γυναικείο αίμα ακόμα, ρε παιδιά. Πόσο γυναικείο αίμα ακόμα θα έχει φύγει για να βάλουμε μυαλό, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μια γυναίκα 39 χρονών, άλλη μια γυναίκα 39 χρονών, μάνα δύο ανήλικων παιδιών 6 και 10 χρονών, βρέθηκε νεκρή από το χέρι του άντρα που υποτίθεται ότι κάποτε την αγάπησε. Μια γυναίκα που από ό,τι λέγεται από τους γείτονες, γιατί αυτοί πάντα ξέρουν, υπέφερε στα χέρια του αφού τη χτυπούσε και οι καυγάδες στο σπίτι ήταν το πιο συχνό φαινόμενο. Ένα ανδρίκελο που αποφάσισε να δολοφονήσει τη μάνα των παιδιών του επειδή εκείνη, όπως ο ίδιος δηλώνει, είχε εξωσυζυγική σχέση, ότι είχαν αποφασίσει να χωρίσουν χωρίς ωστόσο να φεύγει αυτός από το σπίτι, έτσι. Ένα τέρας που ύψωσε ένα μαχαίρι πολλές φορές χτυπώντας βία το σώμα της μάνας των παιδιών του και τα παιδιά βρισκόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο. Και εγώ σου λέω ότι είχε εξωσυζυγική σχέση και εγώ θα είχα, άμα είχα ένα τέτοιον άντρα δίπλα μου. Θα είχα φύγει, θα μου πεις βέβαια. Αλλά αυτό δικαιολογεί μια δολοφονία. Πάμε λίγο να το σκεφτούμε. Χώρισε την, ρε Καραγκιόζη. Χώρισε, μην αφήνεις τα παιδιά σου ορφανά. Είναι δυνατόν να στερείς τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου επειδή τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα είχες στο μυαλό σου εσύ? Αλλά όταν βλέπεις μέσα στα τα σχόλια, κάποια σχόλια να βλέπεις κάτω από τέτοιες αναρτήσεις που να λένε τα άθελε και τα άπαθε, προκάλεσε λέει με το να του φοράει κέρατο, ότι θόλος ο άνθρωπος, όταν βλέπεις τέτοια, τύπου ότι κάποτε δεν συνέβαιναν αυτά γιατί οι γυναίκες ήταν πιο πυθύνιες και αν έτρωγαν καμιά φορά κεφάλι από τον άντρα τους έσκυβαν το κεφάλι και δεν μιλούσαν. Τι περιμένουμε ακριβώς όταν βλέπεις τέτοια μυαλά να κυκλοφορούν ελεύθερα στο διαδίκτυο? Πώς περιμένουμε να αλλάξει κάτι όταν οι άνθρωποι δίπλα μας, άνθρωποι που μένουν δίπλα μας και συγγενείς μας πιθανόν, δικαιολογούν αυτό το κτίνος και αιτιολογούν την πράξη του, ρίχνοντας ευθύνη στο θύμα, ότι τα ήθελε και τα έπαθε. A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. Και έχουμε κι άλλη μια γυναίκα νεκρή. Και καθόμαστε να δούμε αν είναι δολοφονία ή γυναικοκτονία και ρομαντικοποιούμε ένα φόνο. Τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε. Όχι, τη σκότωσε γιατί ήταν κομπλεξικός, ηλίθιος και μαλάκας. Τελειώσαμε. Αντί να προβληματιστούμε που η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση σε αυτά τα περιστατικά τα τελευταία χρόνια. Τι να πω αλίμονο σε αυτό το κορίτσι που έφυγε τόσο βία, στα παιδάκια αυτά

Έφυγε και τελικά αυτό το παλικάρι που ο Μάριος Οικονόμου που είχε τραυματιστεί, ο Γιαννιώτης ο ποδοσφαιριστής, υπέκυψε να τραβάει ένα παλικάρι. Ένα γελαστό παιδί, ένα παλικάρι σαν τα κρύα τα νερά, ρε παιδιά. Ο Μάριος Οικονόμου στα 33 του από μηχανή γαμώ τον κερατό μου. Από μηχανή. Παίκτησε ομάδες πολλές της Ευρώπης, πρώην παίκτης της Εθνικής και της ΑΕΚ. Τι να πω. Και έχασε η Ελλάδα και τα Γιάννενα και Ήπειρος ένα υπέροχο παιδί, ένα υπέροχο παλικάρι. Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει, λέει, σήμερα την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αυτό έγραψε ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του. Αλλαγές στο άρθρο περί ευθύνης υπουργών, ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΗ και ουσιαστική κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Αυτά περιλαμβάνει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του, διότι πλέον μιλάμε με αναρτήσεις όλοι, είτε για την ειρήνη, είτε για τον πόλεμο, είτε για την πολιτική, είτε για οτιδήποτε. Επικοινωνούμε με αναρτήσεις. Εκεί φτάσαμε.

Εκείνο που είναι το σημαντικό είναι ότι ο Πρωθυπουργός, για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σωστό, καταθέτοντας αυτή την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, καλεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις δικές τους θέσεις αντί να απέχουν. Αυτό, παιδιά, η βλακεία που κάνετε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν σ' αρέσει κάτι ή πρέπει να είσαι έτσι κι αλλιώς κατά? Ωραία, κατέθεσε για το ίδιο θέμα τη δική σου πρόταση και συζητήστε το. Έλεος πια. Δεν περιμένουμε καύσωνα στο άμεσο μέλλον. Θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά όχι καύσωνα τώρα κοντά, λέει η κυρία Ελίνα Καρέτσου, η μετεωρολόγος. Άντε να δούμε. Είναι ώρα για τη μουσική, έτσι, θεματολογία της ημέρας. Και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι με το οποίο μας συστήθηκε και πια είναι ολοκληρωμένο άλμπουμ. Αυτό το κορίτσι το υπέροχο με την μαγική φωνή, την εραϊδένια φωνή, η Χριστίνα Ψύχα. Είσαι έτοιμος για Νίνε Μοπέρι? Πάμε.

0: Καλώς την, ναι. Καλώς το κορίτσι μας, το υπέρογο.
1: Καλησπέρα.
0: Ξέρεις ότι είσαι σαν νεράιδα, έτσι, όλο το πράγμα είναι νεραϊδένιο. Κανονικά θα έπρεπε να είσαι σαν νεράιδα, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Μα τι ωραίο, το είπες και το έκανες. Έτοιμο το άλμπουμ και το Νίνεμο. Ναι. Το γεγονός ότι η λέξη Νίνεμο είναι μία ηρεμία, αυτό αποπνέει όλη σου η μουσική, ρε εσύ, αγαπημένη μου Χριστίνα.
1: Ναι, μα και ο τίτλος του άλμπουμ μπήκε κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Ήθελα έτσι να αντιπροσωπεύει τη συνολική ατμόσφαιρα του ήχου, γενικώς αυτό που έχουμε φτιάξει, και νομίζω από τη λέξη εσύ τέριαξε.
0: Το έχω ξαναπεί για την πρώτη φορά που μιλήσαμε, αλλά αυτό η κατάσταση είναι νεμία, η κατάσταση στην οποία υπάρχει παντελής έλλειψη πνοής, σαν μου, η άπνοια, η κάλμα, μόνο θετική και έτσι διάθεση μπορεί να σου δώσει. Έτσι, καθόλου άνεμος, παιδιά. Είναι μία, εντελώς. Και είναι όλο το πακέτο. Το βρίσκω εξαιρετικά ταιριαστό και με τη φωνή σου και με αυτά που έχεις επιλέξει. Τον Νίνεμο, λοιπόν. Μια δική σου σφραγίδα εντελώς. Μελοποιημένη ποίηση. Πες μας, αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Μελοποιημένη ποίηση Λιβαδίτη, Καριωτάκη, Πεσόα.
1: Ναι. Είναι κάποια ποίηματα τα οποία αγαπώ από πολύ μικρή και μελετάω. Και μέσα στην πορεία των χρόνων έτσι προσπάθησα να βάλω μουσική σε αυτά, γιατί θέλω πολύ να τραγουδήσω αυτά τα λόγια. Και κάπως έτσι λίγο πιο συγκρατημένη την αρχή, επειδή ακριβώς είναι πολύ σπουδαία έργα από πολύ σπουδαίους ανθρώπους, προσπαθούσα έτσι να φτάσω όσο γίνεται σε αυτό το σημείο που αισθάνομαι ότι τα έχω αποδώσει και με τον καλύτερο τρόπο, αλλά και όσο πιο εκφραστικά γίνεται μέσα από τη μουσική.
0: Και το κατάφερες, πρέπει να σου πούμε, για πες.
1: Ήταν μεγάλος ο δρόμος, δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη, είχε μελέτη πολύ, είχε πείραμα πολύ με την ομάδα μου, όπως σου ξαναείπα, τον Νικόλα τον Αναδολή και τον Άγγελο Σπίνουλα. Κάναμε έτσι αρκετή προσπάθεια, αλλά και με πολύ έτσι δημιουργικότητα και ανοιχτωσιά, έτσι δεν βάλαμε καθόλου όρια σε αυτό. Και νομίζω έτσι αυτό που λες, βγήκε κάτι έτσι ολοκληρωμένο και όμορφο.
0: Πάρα πολύ όμορφο, σαν κόσμημα είναι όλο αυτό. Όταν λες, δηλαδή όλο αυτό πόσο καιρό πήρε να γίνει με τα πειράματα και την ανοιχτωσιά όλη αυτή.
1: Σκέψου το, θέλω να φύγω πια από εδώ, ας πούμε, ναι. Που είναι το του Καριωτάκη το ποίημα. Το παρουσίαζα στο project του πρώτου δίσκου, από το 21 και μετά.
0: Α, είναι χρόνια που το δουλεύεις όλο
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι. Το είχα, αυτό ας πούμε είχε μελοποιηθεί και σιγά σιγά ξεκινούσα και έβαζα τις ιδέες κάτω και για τα υπόλοιπα, και μαζί με τα live και τα τραγούδια που παίζαμε από τον πρώτο δίσκο άρχιζε αυτό έτσι να παίρνει μια μορφή.
0: Ναι.
1: Δεν, σε αυτά, επειδή έχουν έτσι πολύ πειραματικό στοιχείο, δεν μπορείς να κάτσεις μια μέρα και να πεις
0: Ναι,
1: δεν βγαίνει έτσι. Θέλει κάπως, είναι μια πιο πνευματική διαδικασία, θα έλεγα.
0: Είναι εντελώς πιο πνευματική διαδικασία όταν έχει να κάνει με ποιητές αυτού του διαμετρήματος και αυτής της εμβέλειας. Όταν λες από μικρή μελετούσες αυτούς τους ποιητές, για πόσο υπτή ηλικία μιλάμε?
1: Εντάξει, σε τρομάξω λίγο. Καριωτάκη.
0: Ναι, Καριωτάκη ειδικά.
1: Από το γυμνάσιο διαβάζω.
0: Ναι.
1: Κάπως αυτή η μελαγχολία του με έλκυε σαν παιδί.
0: Ναι,
1: εντάξει, ήταν το ερέθισμα, υπήρχε στο σπίτι πολύ. Η αδερφή μου η μεγάλη διάβαζε πολύ ποίηση.
0: Ναι, πάντως παίζει ρόλο τελικά. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Πάρα
0: τα
1: πολύ.
0: Διαβάσματα, τα αναγνώσματα, το τι έχεις ως προσλαμβάνουσες μέσα από βιβλία, από έργα και ποίηση, σε καθορίζουν στη δουλειά σου, στη ζωή σου, ρε παιδί μου. Απλώς με φοβίζει λίγο ο Καριωτάκης που ήταν της αυτοκτονίας λίγο.
1: Δεν το πολύ λέω.
0: Δηλαδή δεν το πολύ λες, ναι.
1: Ναι, γιατί φοβίζει αυτό. Αλλά κοίταξε.
0: Δηλαδή η μάνα σου δεν θα ταράχτηκε, ο πατέρας σου λίγο, κάπως.
1: Κοίτα, ήμουν πολύ χαρούμενη παιδί. Πολύ χαρούμενη. Φοβίζει αυτό. Αλλά κοίταξε.
0: Δηλαδή η μάνα σου δεν θα ταράχτηκε, ο πατέρας σου λίγο, κάπως.
1: Κοίτα, ήμουν πολύ χαρούμενο παιδί. Πολύ χαρούμενο παιδί.
0: Ναι.
1: Απλώς ίσως γι' αυτό είχα πάντα έτσι τις.

0: Ρε τη φίλη μου τη Χριστίνα με τον Καριωτάκη, τα παιδάκια που παίζουν στα νεξιάτικο δίλη, μια ιαχή μακρισμένη, τα αεράκι που λόγια με τον ρόδον τα χείλη, ψιθυρίζει και μένει, τα νυχτά παραφύρια που ανασένουν την ώρα, η αδιανή καμαρά μου, ένα τρένο που θα έρχεται από μια άγνωστη χώρα, τα χαμένα όνειρά μου, οι καμπάνες που σβήνουν και το βράδυ που πέφτει, όλο ένα στην πόλη, στον ανθρώπων την όψη, του ουρανού τον καθρέφτη, στη ζωή μου τώρα όλη Καριωτά. Αυτά διάβαζες?
1: Ναι, και φυσικά άκουσα μετά και την καταπληκτική μελοποίηση της Λένας Πλάτωνος. Δεν είχα εγώ τίποτα να προσθέσω φυσικά
0: σε
1: αυτό. Οπότε, ναι, με συγκινούσαν αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, είναι ότι είναι συγκινητικά, είναι. Αλλά για ένα κορίτσι 16-17 χρονών είναι ένα θεματάκι αυτό.
1: Και μικρότερο.
0: Η αλήθεια είναι. Ναι, ένα θεματάκι έχει.
1: Ναι, κοίτα, εγώ βλέπω στην πορεία ότι...
0: Το ότι πήρες, αγάπη μου, το άκουσε. Το ότι πήρες τον Καριωτάκη με όλη αυτή τη θλίψη και την απεσιοδοξία, την υπέροχη βέβαια, την επικοδομητική, αν θέλεις, θλίψη με την έννοια της δημιουργίας, και την έκανες, της πρόσθεσες μια δημιουργική αισιοδοξία, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω.
1: Ναι. Να σου πω, ναι. Εγώ...

0: Κατέληξα μέσα από όλο αυτό το δρόμο,
1: μάλιστα,
0: και δημιουργικά και στην εκπαίδευσή μου, ότι δεν υπάρχει δρόμος προς την αισιοδοξία και τη χαρά αν δεν έχει προηγηθεί αυτό το βάθος.
1: Ναι.
0: Αυτή η θλίψη, αν δεν την έχει γνωρίσει, αν έχει βουτήξει τόσο βαθιά, δεν θα βγει στην επιφάνεια να αναπνεύσεις με όλη σου την ψυχή. Αυτό μου έδειξε.
1: Δεν έχεις άδικο.
0: Εμένα αυτός ο δρόμος αυτό μου έδειξε και κάπως ενστικτοδός πήγαινα προς τα εκεί πάντα.
1: Ναι. Ναι, νομίζω ότι έτσι είναι, όπως το λες. Γιατί τώρα προσπαθώ να βρω τρόπο να προλογίσω και το επόμενο τραγούδι. Διότι αν δεν γίνει αυτό, πάντα κάτι θα λείπει, έτσι δεν είναι?
0: Πάμε,
1: είδες πως έρχεται και δένει όλο, ρε φίλε. Πάμε, πάμε.
0: Ακριβώς.
1: Πάμε, πάντα κάτι θα λείπει, από τη Χριστίνα Ψύχα.

0: άλλο ύφος αυτό. Αυτά το πώς συνθέτεις τα είδη της μουσικής. Περίμενε, έχεις jazz, έχεις pop. Έχεις αυτό που λέτε και το ξέρετε εσύ και ο Πέρης, εγώ δεν το ξέρω, αυτό το fusion, πώς το λένε, fusion.
1: Fusion, ναι.
0: Τι είναι, εξηγήστε και σε εμάς που δεν ξέρουμε, ρε παιδιά, τι είναι αυτό το fusion.
1: Ο fusion είναι συνήθως, λέμε, όταν κάνουμε μίξεις, όταν τα μπλέκουμε αυτά τα είδη και προκύπτει κάτι καινούριο.
0: Ναι, όντως όμως είναι και επικίνδυνο αυτό το πείραμα, γιατί μπορεί και να μην σου βγει. Εσάς σας βγαίνει αβίαστα αυτός ο συνδυασμός των ήχων, ρε παιδί μου.
1: Εμείς έτσι παίζουμε τα άκρα. Έχουμε αποτύχει πάρα πολλές φορές, αλλά θεωρώ ότι έχουμε.
0: Ναι, διότι αν δεν έχεις αποτύχει, πώς θα πετύχεις μετά. Σωστό
1: ακριβώς,
0: και αυτό. Ναι.
1: Ακριβώς. Οπότε είμαστε με αυτό σίγουρα όλοι και οι τρεις στην ομάδα. Τρεφόμαστε από αυτό το πράγμα. Έτσι, έχει μια αδρεναλίνη. Το οποίο βγαίνει πάντα έτσι σε. Αυτή για μένα είναι η δημιουργική.
0: Όλη η δημιουργική διαδικασία. Ο Νικόλας ο Αναδολής είναι ο σταθερός σου συνεργάτης.
1: Ναι.
0: Παίζουν σε στίχους στον Είναι μου Αναστασία Μωραΐτη, να ξαναπούμε, Νικόλ Κατσάνη και Ασκορδαλάκης.
1: Ναι, αυτό που άκουσες ήταν το Νικόλα του Ασκορδαλάκη.
0: Α, ήταν το Ασκορδαλάκη. Ναι.
1: Και γι' αυτό έχει και αυτό το μέτρο, ας πούμε, στίχος. Και ήθελα έτσι πολύ να μπλέξω και κάτι. Είναι όπως είπες, το πιο διαφορετικό του δίσκου.
0: Ναι, είναι όντως το διαφορετικό του δίσκου. Και... διάβασα κάτι πάρα πολύ ωραίο στο δελτίο τύπου που συνοδεύει τον Ίνεμο και μου άρεσε πολύ, γιατί λέει ότι είναι ένα έργο μουσικό που δεν εξαντλείται από την πρώτη ακρόαση, αλλά αποκαλύπτεται σταδιακά. Όποιος το έγραψε αυτό, δεν ξέρω ποιος το έγραψε αυτή τη φορά, είναι ακριβώς αυτό που σημαίνει το άλμπουμ σου, αυτό που συμβαίνει στο άλμπουμ σου. Ένα έργο που δεν είναι, τάξω τα τραγούδια, ωραία είναι, πάμε παρακάτω. Αυτό που αποκαλύπτεται σταδιακά και κάτι άλλο και κάτι άλλο μέχρι να ολοκληρωθεί και το ξανακούς και το ξανακούς. Πετύχατε το στόχο, Χρυσό μου.
1: Ναι, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς ο στόχος. Αυτό προκύπτει στην πορεία.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, όταν είναι μια δουλειά έτσι τόσο μέσα στα χρόνια, οριμάζει μέσα στα χρόνια και από εμάς τους ίδιους δηλαδή, ναι, και εμείς πάντα κάθε φορά και στα live τώρα, δηλαδή που στείλουμε την πάντα για τα live μας,
0: ναι,
1: βλέπουμε πάντα κάτι καινούριο στα κομμάτια.
0: Μα αυτό είναι και το point, ναι, αυτό είναι και η ουσία, ναι, να μην επαναλαμβάνεσαι, εντάξει το κλασικό, το αυτό και τα λοιπά, αλλά το θέμα είναι να δίνεις και κάτι άλλο. Θα μου πεις, υπάρχει παρθενογένεση στην μουσική για το καινούριο. Όχι, αλλά ο συνδυασμός πραγμάτων είναι αυτός που βγάζει τα διαμαντάκια και τα θαύματα, νομίζω.
1: Συμφωνώ και για μένα ο στόχος είναι ο καθένας να μπορέσει να βγάλει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της προσωπικότητάς του.
0: Σωστό, σωστό. Και όταν έχει φεγγάρι εμπνέεσαι καλύτερα, γιατί χθες και προχθές είχαμε φεγγάρι τόσο μεγάλο.
1: Εγώ είμαι αυτή που θα κάτσω, θα κολλήσω στο τζάμι και θα χαζεύω το φεγγάρι,
0: μα καριωτάκης, τι άλλο να συμπληρώσει το μείγμα όλο. Αφού λοιπόν κάθεται κολλημένη εκεί και χαζεύει το φεγγάρι, το τραγουδάει κιόλας. Για πάμε.

0: άλλη μια έκπληξη τώρα φοβερή στον ίνεμο. Παίρνεις ένα παραδοσιακό τραγούδι που εγώ το έχω ξεχωρίσει και αγαπώ πολύ, γιατί είναι υπηρώτικο και είμαι από την Ήπειρο. Έχω υπηρώτικο αίμα μέσα μου, παραδοσιακό, υπέροχο. Τι ωραία!
1: Λοιπόν,
0: αυτό πώς προέκυψε?
1: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι, όπως και σε σένα, αποτελεί τη ρίζα. Η ρίζα μου, θυμάμαι μικρούλα από 5 χρονών που έχω μνήμες στο χωριό να χορεύω με αυτό το τραγούδι σε κύκλο.
0: Απαπα, τι ωραία.
1: Ναι, οπότε τώρα τι γίνεται, επειδή το είχα αυτό το τραγούδι σε διασκευή και στον πρώτο δίσκο,
0: ναι,
1: αλλά μια εντελώς διαφορετική διασκευή και με άλλο όνομα κιόλας. Τότε λεγόταν Ποιος σε φίλησε, ήταν πολύ πιο ατμοσφαιρικό, σκοτεινό κτλ.
0: Ναι.
1: Βλέπω ότι κάπως με ακολουθεί. Και τώρα, ας πούμε, διαπιστώνω ότι κάπου προσπαθώ μέσα από αυτό να πολεμήσω μια ίσως σύγκρουση,
0: ναι,
1: της ανάγκης μου να κρατηθώ, να παραμείνω στις ρίζες, αλλά και να πετάξω, να βγω λίγο πιο πέρα από αυτό. Γι' αυτό έτσι κάθε φορά βάζω και μια διαφορετική πινελιά και κάτι δικό μου.
0: Τι ωραία διαδικασία που είναι όλη αυτή που, ναι, μου περιγράφεις.
1: Ναι. Νομίζω ότι προσπαθώ να πολεμήσω αυτό και να το γεφυρώσω ταυτόχρονα. Δηλαδή να μην είναι ή μένουμε στις ρίζες ή φεύγουμε από αυτές. Κάπως να μπορούν να συνυπάρχουν μέσα μας, αλλά με το δικό μας στοιχείο. Αυτό το συνειδητοποιώ έτσι τώρα, μετά ας πούμε από το δίσκο.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Είναι έτσι ακριβώς όπως το λες. Γιατί είναι πολύ ωραία και να παραμένουμε στις ρίζες, είναι πάρα πολύ ωραία και να πετάμε, και το θέμα είναι ο συνδυασμός.
1: Ακριβώς, να μην υπάρχει έτσι ή μόνο το ένα ή μόνο το άλλο. Γιατί στο ένα πλήττει, στο ένα συφθείρει, δεν υπάρχει ροή, δεν συνεχίζεις. Και το άλλο κάπως δεν ξέρεις από πού ξεκίνησες.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία η σκέψη. Να σου πω, παιδί μου, πόσο χρονών είσαι?
1: 35, δεν το είπαμε.
0: Το είχαμε πει, αλλά δεν μπορώ να μη σκέφτομαι κάθε φορά έτσι όπως ακούω τις 21, 22, 23. Κάτι τέτοιο, είναι φοβερό και η φωνούλα σου και όλη αυτή η δροσιά και είσαι πάρα πολύ. Και λέω και το κορίτσι αυτό, λέω, δεν θυμόμουν. Και λέω αυτό το κορίτσι τόσο μικρό, λέω, και τόσο όριμο, με τόσο όριμη σκέψη. Είδες τι σου κάνει η ποίηση όταν τη διαβάζεις από μικρός. Αυτό σου κάνει η ποίηση και μπράβο, αγάπη μου. Μιλάμε με ένα κορίτσι, τη Χριστίνα την Ψύχα, που πλέον μαζεύεις και βραβεία. Τα είχα πει και την άλλη φορά στα φεστιβάλ. Όπου πας μαζεύεις και από ένα βραβείο να έχεις.
1: Κοίταξε, αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν ήταν προσδοκία μου. Δηλαδή στους διαγωνισμούς, ξέρεις, είχα ένα κόλλημα να δηλώσει συμμετοχή, αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος έτσι κάπως να δειχτεί η δουλειά.
0: Ναι.
1: Οπότε ναι, τα έχουμε πάει καλά στους διαγωνισμούς και όντως μας...
0: Τα πας πάρα πολύ καλά, σε ακροάσεις από τα Μέγαρα, από την Ντόχα, από το Κατάρ εκεί, από τη... δηλαδή πας και γυρνάς, πού είναι εδώ, Ελλάδα και εξωτερικό, εμφανίσεις, έχεις εμφανιστεί, Ρώμη, Παρίσι, χαμός.
1: Χαμός, μακάρι να
0: είναι. Ναι. Το θέμα είναι, αγάπη μου, όταν τραγουδάς, τι συναισθήματα δημιουργείς στον κόσμο από κάτω. Και σε αυτόν που τα ακούει. Για πες για τα live πριν κλείσουμε, τι περιμένουμε, τι έχεις στα σκαριά.
1: Έχουμε το καλοκαίρι κάποια φεστιβάλ, όχι στην Αθήνα, τριγύρω. Να, στη Ρόδο, ας πούμε, δεν έχουμε κάτι.
0: Να, είδες, λοιπόν, αυτά κάνεις τώρα. Δηλαδή, εντάξει, ναι.
1: Ναι, είναι κάποια ακόμα jazz festival, γιατί από εκεί ερχόμαστε, ας πούμε, κάπως. Ενώ αυτό το δίσκο δεν θεωρώ ότι είναι το jazz στοιχείο που τον προσδιορίζει.
0: Όχι, είναι και το jazz μέσα όμως.
1: Είναι, αλλά στον πρώτο δίσκο, αν ακούσεις, είναι πολύ πιο έντονες οι ενορχιστρώσεις jazz. Είχε δηλαδή στίγμα καθαρό, ελληνόφωνο.
0: Δηλαδή, ποιο στοιχείο είναι αυτό που καθορίζει τον ίνεμο, κατά την άποψή σου, αν όχι η jazz?
1: Νομίζω. Κοίτα, δεν μπορείς να βγάλεις έξω την ποίηση.
0: Δεν μπορείς. Είναι μια ποιητική μουσική δραματουργία. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω.
1: Μπράβο. Και ηχητικά μπορώ να πω ότι είναι το Fusion που.
0: Είναι το Fusion, όντως. Το Fusion. Το μάθαμε. Ευτυχώς που έχω εσένα και τον Μπέρι και έμαθα τι είναι το Fusion. Πάρα πολύ ωραία.
1: Αλλά έχει κινηματογραφικά στοιχεία.
0: Έχει κινηματογράφο, έχει, το έχει όλο. Ναι. Έχει έντονο λυρισμό, έχει αισθαντικότητα, έχει μελωδία. Τα έχετε όλα, τα έχεις όλα. Κορίτσι μου, μπράβο σε σένα και στην ομάδα σου. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ. Ελπίζω να είναι καλοτάξιδο και με ούριο άνεμο τον ίνεμο. Όσο το δυνατόν.
1: Και εγώ αυτό ελπίζω.
0: Θα ακούσουμε τώρα το τελειώνοντας, αφού σε αποχαιρετήσουμε, το Αλλά τα βράδια, ένα άλλο
1: που είναι και η μεγαλύτερη ευχή μου. Έτσι. Το Αλλά τα βράδια, αυτό που λέει, αυτά που λέει μέσα.
0: Ακριβώς, θα τα ακούσουμε πολύ δηλαδή προσεκτικά και θα τελειώσουμε πάλι με τον ίνεμο, γιατί we like ίνεμο. Αυτό
1: τέλειο,
0: έχω να σου
1: τέλειο.
0: Πω.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Κορίτσι μου αγαπημένο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Και βάλτε και τη Ρόδο σε ένα προγραμματάκι μέσα. Εντάξει, είμαστε λίγο μακριά, είναι, αλλά βάλτε το λίγο μέσα.
1: Θα γίνει. Να σε πολύ καλά. Να έρθω, δεν έχω έρθει σου.
0: Εγώ φαντάζομαι τη φωνή σου, δεν ξέρω αν το είχα ξαναπεί, στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, εκεί στην παλιά πόλη.
1: Oh.
0: Νύχτα, βράδυ με χαμηλό φωτισμό και τρελαίνομαι. Άσε, και πανσέλινο κιόλα. Για κοίτα, οργάνωσέ το. Χριστίνα Ψύχα, φιλιά πολλά, κορίτσι μου αγαπημένο. Γεια σου, γεια.

0: Για ποίηση, γεμάτο ποίηση, όλο Λιβαδίτης, κυρίες και κύριοι, δεν μπορούσα να τελειώσει καλύτερα αυτή η εκπομπή. Το βράδυ έχω βρει έναν ωραίο τρόπο να κοιμάμαι. Τους συγχωρώ έναν-έναν όλους. Θα τα πούμε αύριο στις 12 το μεσημέρι. Γεια σας.
1: Κύριε Μάρτισσα, ενώπιόν σου ονειρεύτηκα πολύ. Έτσι ξέχασα να ζήσω.

0: άρεσαν τα όνειρα στα παιδιά. Και το βράδυ γυρίζουν στις σοφίτες τους πιο φτωχοί. Και απ' το σαγγέλο.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε, αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 410 82.000.

0: Με τις πολιτικές αναταράξεις στην κέντρο αριστερά λόγω του κόμματος Τσίπρα, τη νέα γυναικοκτονία στην Καλαμάτα και τις σοβαρές παρενέργειες στην ψυχολογία από την πολύ ωραία ανάγνωση αρνητικών ειδήσεων. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία. Οργανώνεται γύρω από 6 βασικούς άξονες και απαιτείται η συγκέντρωση τουλάχιστον 50 υπογραφών. Για έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών, κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση των Χαρίτσι, Ηλιόπουλου, Τζανακόπουλου, Ζέιμπεκ, Φωτίου και Τζούφι. Παράλληλα, η Έφη Αχτσιόγλου ανακοίνωσε ότι παραιτείται από βουλευτή, σημειώνοντας ωστόσο ότι θα παραμείνει στην ενεργό πολιτική. Η επιλογή των πρώην στελεχών μας συνδέεται άμεσα με το κόμμα Τσίπρα, σημειώνεται σε ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.
1: Ενώπιον της δικαιοσύνης, ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Ερευνάται το ενδεχόμενο ο πατέρας να είχε ναρκώσει τα δύο παιδιά, αφού αυτά δεν άκουσαν τίποτα, αν και βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο. Στο σπίτι εντοπίστηκαν ηρεμιστικά χάπια. Σύμφωνα με περίοικους, ακούγονταν συχνά καυγάδες και απειλές.
0: Απολογούνται από το πρωί 7 από τους 17 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της οργάνωσης. Οι 10 αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους.
1: Συναγερμός έχει σημάνει στις φυλακές Κορυδαλού για την απόδραση κρατουμένου. Πρόκειται για 48χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εξέτει επωλυετή ποινή για ναρκωτικά και όπλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, διέφυγε την ώρα που γινόταν αποκομιδή σκουπιδιών.
0: Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργηματών Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Να μην γίνουν δεκτές οι παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας από το Ελληνικό Δημόσιο και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, πρότεινε η εισαγγελέας.
1: Παγιδευμένοι στο doom scrolling βρίσκονται 3 στους 4 νέους. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, η εκτεταμένη έκθεση σε αρνητικό περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει την ψυχική τους υγεία. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στον ύπνο, τη διάθεση και τη συγκέντρωση, αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Παρατείνεται ως το 2030 το πρόγραμμα «Προλαμβάνω με εθνικούς πόρους» ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 6 εκατομμύρια Έλληνες έχουν πραγματοποιήσει προληπτικές εξετάσεις, δήλωσε στον Real FM η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Πρόσθεσε ότι πάνω από 200.000 συμπολίτες μας εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου. Έχει μείνει στην ιστορία η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή «Τρεις στον αέρα» που παρουσίαζε μαζί με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή.
0: Στα αθλητικά δεν υπολογίζεται στον Ολυμπιακό για το αυριανό πρώτο τελικό της Basket League με τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Ντόρσεϊ, που δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο.
1: Στο ποδόσφαιρο σήμερα αναμένεται στην Αθήνα ο Ουκρανός ο Αλεξάντερ Ζουμπκόφ, που έπαιζε στην Τραμπζονσπορ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ.
0: Και στα του καιρού γενικά έθριο σε όλη τη χώρα, με νεφώσεις στα υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη δυτική ως 6 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, παρόμοιος ο καιρός και αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM ρίχνοντας μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Θα μας βοηθήσει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
3: Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από το ύψος των Κτέλ μέχρι Άνω Πατήσια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών, ανατμήματα σε Ασπρόπυργο Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου σε Ακαδημία Πλάτωνος και Ελαιώνα. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνδο της Βασιλής Σοφίας και στη σταδίου Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας, ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού και στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος, σε Γλυφάδα και Άλυμο. Πυκνή ροή ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Στον δρόμο προς το Κοινοβούλιο βρίσκεται η κυβερνητική πρόταση που προβλέπει η εκκίνηση της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι γαλάζιοι βουλευτές υπέγραψαν το σχετικό κείμενο με τις θεσμικές παρεμβάσεις που έχει προαναγγείλει το τελευταίο διάστημα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Στην καρδιά των προτάσεων αυτών βρίσκονται η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, η αναθεώρηση της μονιμότητας στο δημόσιο, οι αλλαγές στην επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης, αλλά και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Η κυβερνητική πλειοψηφία επιδιώκει να δρομολογήσει εγκαίρως τη διαδικασία, ώστε η παρούσα Βουλή να προσδιορίσει τις αναθεωρητές διατάξεις και η επόμενη να αποφασίσει επί του περιεχομένου των αλλαγών. Γιώργο Λικουρέτζο.
4: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, όπου εδώ είναι θέμα ωρών, για να μην πω λεπτών, η κατάθεση της πρότασης από τη Νέα Δημοκρατία, με την οποία θα ζητούν την εκκίνηση της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Θυμίζω ότι σε αυτή τη φάση, στην προτείνουσα δηλαδή Βουλή, η Επιτροπή θα συνεδριάσει για περίπου 2 με 2,5 μήνες μέχρι να εκδώσει το τελικό της πόρισμα. Μένει να δούμε πότε ακριβώς θα οριστούν αυτά, διότι κατά το Σύνταγμα, προκειμένου να περατωθεί η διαδικασία στη συγκεκριμένη φάση, απαιτούνται 2 ψηφοφορίες στο τέλος, μετά το πέρας δηλαδή των συνεδριάσεων της Επιτροπής, οι οποίες θα πρέπει να έχουν απόσταση τουλάχιστον 1 μήνα, η πρώτη από τη δεύτερη. Άρα αυτό σημαίνει ότι με βάση τον τρέχοντα προγραμματισμό, κάπου στα τέλη Αυγούστου ή στις αρχές Σεπτεμβρίου θα έχουμε και τη δεύτερη ψηφοφορία επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας, όπου εκεί, όπως πολύ σωστά είπες Βασίλη, σε αυτή τη φάση η Βουλή θα αποφασίσει ποια άρθρα θα τεθούν υπό αναθεώρηση, προς αναθεώρηση μάλλον, και όχι το τελικό περιεχόμενο, κάτι το οποίο είναι δουλειά, είναι εργασία της επόμενης Βουλής. Θυμίζω ότι για να αναθεωρηθεί ένα άρθρο πρέπει να λάβει τουλάχιστον 180 ψήφους, είτε σε αυτή είτε στην επόμενη Βουλή, την αναθεωρητική, και 151 τουλάχιστον στην άλλη, αντιστρόφως δηλαδή. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το βάρος θα πέσει, δεδομένης και της συγκυρίας, στο άρθρο 86, στο άρθρο για την ποινική ευθύνη των Υπουργών, και παρά το γεγονός ότι δεν θα αποφασίσει αυτή η Βουλή την τελική διατύπωση του άρθρου, είναι δεδομένο πως θα ακουστούν οι απόψεις των κομμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, σήμερα στην ανάρτηση την οποία έχει κάνει, τονίζει ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει συνεπής στις δεσμεύσεις της, καταθέτοντας σήμερα στη Βουλή την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο κ. Μητσοτάκης μιλάει για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών, και καλεί τα κόμματα να λάβουν ενεργά μέρος, να μην απέχουν δηλαδή από αυτή τη διαδικασία. Θυμίζω ότι πολύ χαρακτηριστικά το Πασόκ έχει πει ότι δεν θα υπερψηφίσει σε αυτή τη φάση καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία υιοθετήσει πρόταση του Πασόκ, ή ακόμα και αν το Πασόκ συμφωνεί απολύτως με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας σε μια προσπάθεια να δυσκολέψει τον στόχο του 180 για αυτή τη Βουλή. Είναι δεδομένο όμως ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να αλλάξει και την ατζέντα, τουλάχιστον σε κοινοβουλευτικό πεδίο, να ορίσει δηλαδή η ίδια το πεδίο της συζήτησης, τουλάχιστον μέχρι το τέλος Αυγούστου, δεδομένα τα φώτα θα στραφούν στις εργασίες της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, και από εκεί και πέρα μένει τις επόμενες ώρες να δούμε και το τελικό κείμενο των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας, για να δούμε ακριβώς όλα τα άρθρα για τα οποία η Νέα Δημοκρατία θα προτείνει αλλαγές.
0: Πριν από λίγο είχαμε ανάρτηση του Πρωθυπουργού, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Νέα Δημοκρατία, συνεπής στις δεσμεύσεις της, καταθέτει στη Βουλή την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση, έναν οδικό χάρτη, όπως σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Ταυτόχρονα, όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, ανοίγει ο δρόμος για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η πατρίδα, βαδίζοντας προς τον 21ο αιώνα.
1: Με την κατάθεση της πρότασης για συνταγματική αναθεώρηση από τη Νέα Δημοκρατία, τα βλέμματα στρέφονται προς το Πασόκ και τη στάση που θα τηρήσει. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή η Χαριλάου Τρικούπη έχει να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις που έφερε η ίδρυση νέων κομμάτων και κυρίως της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Στην αξιωματική αντιπολίτευση έχουν αρχίσει οι αναταράξεις, από τη μία λόγω των δημοσκοπικών ευρημάτων που φέρνουν το κόμμα να πέφτει ακόμα και στην τέταρτη θέση, και από την άλλη εξαιτίας της δήλωσης του Χάρη Δούκα υπέρ της συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Καταλαβαίνουμε, Μαριτίνα Ζαφεριάδου, ότι είναι πολλά τα μέτωπα με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπος ο Νίκος Ανδρουλάκης.
5: Πολύ σωστά. Στην πραγματικότητα στο ΠΑΣΟΚ δείχνουν έναν εκνευρισμό στην αντίδρασή τους απέναντι στις δημοσκοπήσεις, αν και θεωρούν ότι πρόκειται για τον πρώτο κουρνιαχτό, ο οποίος θα κάτσει μετά από λίγους μήνες, και τότε λένε ότι τα κόμματα θα κληθούν να αντιπαρατηθούν σε επίπεδο προγράμματος, σε επίπεδο προτάσεων, και εκεί το ΠΑΣΟΚ σίγουρα έχει υπεροπλία, γιατί έχει ένα έτοιμο κοστολογημένο και ρεαλιστικό πρόγραμμα την ώρα που τα άλλα, τα νεότερα κόμματα δεν έχουν τίποτα να προτείνουν ως αντίστοιχη. Αντίστοιχα είναι τελείως προσωποπαγή. Δεν έχουμε δει ούτε τα στελέχη, ούτε τις προτάσεις τους όπως χαρακτηριστικά λένε.
1: Αλλά τώρα θεωρούν ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα έχει κατακάτσει κάπως ο πρώτος ενθουσιασμός που υπάρχει από την ίδρυση αυτών των κομμάτων.
5: Ακριβώς. Θεωρούν ότι είναι κάπως ανακλαστικές οι απαντήσεις των ανθρώπων αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις, χωρίς βεβαίως να τις αμφισβητούν συλλήβοι. Υπάρχουν και κάποιες τις οποίες τις αμφισβητούν, αλλά σίγουρα όχι αυτές που γίνονται από επαγγελματίες δημοσκόπους, των οποίων οι εταιρείες είναι στο σύνδεσμο δημοσκοπικών εταιρεών. Εκεί αποδίδουν την όποια ανακατάταξη, ας πούμε, στα κόμματα, στον ενθουσιασμό αυτών των πρώτων ημερών, χωρίς ακόμη να έχει καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς πρεσβεύει κάθε κόμμα, απαντά μάλλον ανακλαστικά, όπως λένε τώρα. Την Κυριακή το πρωί έδωσε μια συνέντευξη ο Χάρης Δούκας, στην οποία περίπου μίλησε για τη δυνατότητα σύμβλευσης του ΠΑΣΟΚ με την ελληνική αριστερή, στην παράταξη του Αλέξη Τσίπρα μετά από τις δεύτερες εκλογές. Χθες χρειάστηκε να ανασκευάσει, επανήλθε, είπε ότι σταθερά υποστηρίζει την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, την υποστήριξη της απόφασης του συνεδρίου του για απόρριψη κάθε μορφής και σεναρίου συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και πάντως τη στήριξη της απόφασης του συνεδρίου του κόμματος για προοδευτική διακυβέρνηση.
1: Αλλά έχει και ένα αλλά η τοποθέτηση του κυρίου Δούκα, η δεύτερη.
5: Με συγχωρείτε, σε άκουσα.
1: Έχει, λέω, και ένα αλλά η δεύτερη τοποθέτηση του κυρίου Δούκα. Με ανοιχτούς διάβλους.
5: Φυσικά, ο κύριος Δούκας εκτιμά ότι είναι απαραίτητο, εφόσον ο στόχος του κόμματος είναι η πρωτιά και μετά η προοδευτική διακυβέρνηση, να μπορούν να μιλούν με τα άλλα κόμματα, να μπορούν να συζητούν μαζί τους, γιατί διαφορετικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνεργαστούν σε επίπεδο κυβερνητικό. Στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ υπήρξαν πολλές αντιδράσεις για αυτή την τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων. Υπήρξε και μια δημόσια παρέμβαση από την Άννα Διαμαντοπούλου, που περίπου υποστήριξε ότι δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να παρακαλέσει κανέναν για να συγκυβερνήσει μαζί του. Ήταν ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, που είπε ότι η ίδια η ελληνική αριστερή συμπαράταξε τα δικά της στελέχη. Λένε ότι δεν μιλούν ούτε κυβερνητικά με το ΠΑΣΟΚ, άρα δεν θα μπει ποτέ το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη διαδικασία. Και εν πάση περιπτώσει, το ΠΑΣΟΚ άνοιξε μια συζήτηση που καθόλου δεν την ήθελε αυτή τη στιγμή, αλλά φαίνεται ότι οι κύκλοι τουλάχιστον του Χάρη Δούκα σημειώνουν ότι η συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ, η οποία η ρίσταν παρόδο δεν έχει αναπτυχθεί επισήμως, μιλά για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Είτε το κόμμα είναι πρώτο, είτε δεν είναι, και ως εκ τούτου ο κύριος Δούκας φέρεται να επιμένει στις αρχικές του τοποθετήσεις, έστω και αν ήταν κάπως έντονος ο τρόπος με τις οποίες τις κατέθεσε.
1: Να ευχαριστήσουμε τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου και να ακούσουμε εμείς σε πώς σχολίασε τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα ο Ανδρέας Πυρόπουλος από το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μίλησε το πρωί στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
6: Εμείς στο ΠΑΣΟΚ δεν κάνουμε μια προσπάθεια να μπορέσουμε να τους αναφέρουμε σε μεγάλα ποσοστά για να γίνει συνιστός ενός άλλου κόμματος.
7: Αυτό προτείνει ο κύριος Δούκας, να γίνει το ΠΑΣΟΚ συνιστόσα του.
6: Δεν το γνωρίζω αυτό.
7: Του κόμματος Τσίπρας.
6: Εμείς αγωνιζόμαστε για το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών και πιστεύουμε ότι θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε το ΠΑΣΟΚ να πετύχει το μεγάλο του στόχο, που είναι να βγει πρώτο κόμμα σε επόμενες εκλογές. Όλα τα υπόλοιπα σενάρια είναι καλό να τα συζητάτε εσείς οι δημοσιογράφοι, οι πολίτες, αλλά εμείς που είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε αυτόν τον αγώνα, κοιτούμε μόνο προς αυτήν την κατεύθυνση. Και δεν νομίζω ότι τέτοιες δηλώσεις συμβάλλουν στον κοινό μας αγώνα. Εγώ το λέω καθαρά ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει καταρχήν την αξιοπιστία για να μπορέσει να πείσει τους πολίτες αυτό το νέο του ξεκίνημα. Καταρχήν θα εμφανιστεί σχεδόν με το ίδιο στελεχειακό δυναμικό και με τα ίδια πρόσωπα, τα οποία κατήγγειλε ο ίδιος ότι δήθεν ευθύνονται για όλα τα δεινά τα οποία προκάλεσε κατά τη διακυβέρνηση.
0: Ίσχυρες αναταράξεις, όπως ακούσαμε, στην κέντρο αριστερά προκαλεί η ίδρυση του κόμματος Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς διαλύθηκε μετά την επιστολή ανεξαρτητοποίησης που συνυπογράφουν οι βουλευτές Ζέι Μπέκ, Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος, Τζούφι, Φωτίου και Χαρίτσης, ενώ παραιτήθηκε από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου, η οποία ωστόσο σημειώνει ότι παραμένει στην ενεργό πολιτική. Το τοπίο είναι ιδιαίτερα ρευστό. Γιάννη Τσακίρη θυμίζει κινούμενη άμμο και είμαστε ακόμα στην αρχή.
8: Ναι, θα λέγαμε βέβαια, Βασίλη, ότι η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς ήταν αναμενόμενη. Το περίμεναν και στην ηγεσία της και ο Γαβριλής Αγγελάδης αλλά και τα άλλα στελέχη. Καθώς το γυαλί είχε σπάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ πρέπει να σου πω και περίπου 10 μέρες περιμένουμε την ανεξαρτητοποίηση των συγκεκριμένων βουλευτών, έτσι βουλευτές όπως είπαμε, ο Αλέξης Καρίτσης, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Ακόπουλος και αν όχι ο Μερόπι Τζούπι, το οποίο είναι η Μπέκ άνοιξε το πίτσαν, ενώ η Εύκα Τσόπουλα έκανε ένα βήμα παραπάνω με την παρέτησή της και από την βουλευτική ιδιότητα. Τώρα οι αποχωρήσαντες έκαναν λόγο στην κοινή τους επιστολή σε μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση, εκτιμώντας ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από δύο χρόνια έχει φτάσει στα όρια του. Μάλιστα αναφέρονται στην ανάγκη συγκρότησης ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά την συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να σου πω ότι από την Αμαλία στελέχη σχολίαζαν και επίσημα ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές για όλους και είναι ευπρόσδεκτοι άπαντες, υπό την βασική βέβαια προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κοινοβουλευτική ομάδα για τον Αλέξη Τσίπρα σε αυτή τη Βουλή, δηλαδή ότι ουσιαστικά πρέπει πρώτα
0: να παραιτηθούν και μετά να ενταχθούν.
8: Ακριβώς, να παραιτηθούν και μετά να ενταχθούν στο νέο κόμμα.
0: Κάτι που έπραξε η κυρία Χτσιόγλου ήδη.
8: Το έπραξε η Έφη Χτσιόγλου και αναμένεται το επόμενο διάστημα να το πράξουν και οι υπόλοιποι, εφόσον θέλουν και επιθυμούν να συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα, κάτι που πρέπει να σου πω ότι τοποθετείται περίπου χρονικά κοντά στον Σεπτέμβριο. Από εκεί και πέρα είχαμε και την πρώτη αντίδραση από τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, ο οποίος χαρακτήρισε αναμενόμενη την κίνηση αυτή, θεωρώντας ότι ήταν μια ηλυμένη απόφαση και μάλιστα είπε ότι είναι πλέον και ανακουφιστική η εξέλιξη αυτή, γιατί είχε δημιουργηθεί όλη αυτή η κατάσταση το τελευταίο διάστημα με τους 7 που φωτογράφησαν την εξοδό τους αλλά δεν την πραγματοποιούσαν. Και βεβαίως είπε ότι ο ελέφαντος ουσιαστικά στο δωμάτιο είναι ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς η δημιουργία του κόμματος του ήταν αυτή που επέσπευσε, όπως είπε, τις εξελίξεις και την αποχώρηση των συγκεκριμένων στελεχών. Καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι πολύ ρευστά. Θυμίζω ότι πιθανότατα την ερχόμενη Πέμπτη, την Πέμπτη που μας έρχεται, θα έχουμε την πολύ κρίσιμη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας
0: του ΣΥΡΙΖΑ
8: και το Σάββατο την Κεντρική Επιτροπή, εκεί όπου μένει να δούμε αν θα δώσει κανονικά το παρόν ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτοί του Μουντούρου επιμένουν να λένε ότι πλέον δεν είναι μέλος ούτε των οργάνων. Ωστόσο, ο ίδιος δίνει ραντεβού σε αυτά τα δύο κόμματα, όπου αναμένεται να υπάρξει σφοδρή σύγκρουση με τον Σοκράτη Φάμελο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα και περνάμε στη νέα γυναικοκτονία που σόκαρε το Πανελλήνιο, αυτή τη φορά στην Καλαμάτα. Ώρα με την ώρα έρχονται στη δημοσιότητα νέα στοιχεία, με την αστυνομία να εξετάζει τις μαρτυρίες γειτόνων για καυγάδες, ξυλοδαρμούς και απειλές κατά τις 39χρονες πριν από τη δολοφονία. Επίσης ερευνάται το ενδεχόμενο ο πατέρας να είχε ναρκώσει τα δύο παιδιά, αφού αυτά δεν άκουσαν τίποτα, αν και βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο. Συνδεόμαστε με τον συνάδελφο Δημήτρη Πλεμένα από το ελευθερία.gr για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες.
9: Καλό σας μεσημέρι από την Καλαμάτα, εδώ που γύρω στη 1,5 ώρα ο 41χρονος γυναικοκτόνος οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο για να απολογηθεί ενώπιον των εισαγγελικών αρχών και την πράξη την οποία έχει ομολογήσει ήδη από εχθές. Σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε νωρίτερα και ο συνήγορός του, ο κ. Γιώργος Καμβίσης, ο ίδιος προτίθεται να ζητήσει τρίμερη προθεσμία για να υπάρξει περαιτέρω μελέτη της δικογραφίας και καλύτερη προετοιμασία της υπερασπιστικής γραμμής. Χαρακτήρισε όμως περιγράφοντας την ψυχολογική κατάσταση του πελάτη ως ανθρώπινο κουρέλι και ανέφερε ότι έχει διαπιστώσει και ο ίδιος ότι φέρει κάποια τραύματα στο σώμα του, τα οποία στοιχείο που ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη του ισχυρισμού.
1: Τι ισχυρίζεται ακριβώς ο σύζυγος, Δημήτρη?
9: Ισχυρίζεται ότι βρέθηκε σε άμυνα, καθώς ξύπνησε, όπως λέει, και βρήκε τη σύζυγό του με μαχαίρι να τον απειλεί. Αυτό τον οδήγησε να διαπληκτιστούν και ότι επάνω στην άμυνα που προσπάθησε να έχει, της έφερε τα χτυπήματα με το μαχαίρι.
1: Πολλαπλά τραύματα από
9: εκεί. Πολλαπλά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματος. Να πω επίσης ότι είναι σημαντικό στοιχείο ότι οι αστυνομικοί, βλέποντας την νεκρή γυναίκα στο κρεβατοκάμαρα, βρήκαν στο χέρι της και ένα μαχαίρι, το οποίο εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο το μαχαίρι αυτό να τοποθετήθηκε από τον καθαμό
10: βαθμολογία δράστη για τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων και να καλλιεργεί να αλλάξει το σενάριο.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν μαρτυρίες γειτόνων που λένε ότι άκουγαν φωνές.
10: Σωστά.
1: Μάλιστα, γείτονες κάλεσαν και την αστυνομία.
10: Γείτονες κάλεσαν. Γείτονες ήταν και οι πρώτοι που έζησαν στο σημείο. Χτύπησαν την πόρτα, δεν απάντησε κάποιος και άνοιξε ο δράστης την αστυνομία. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι το τελευταίο διάστημα υπήρχαν και διαπληκτισμοί, εντάσεις, μαρτυρίες για ξυλοδαρμό. Όλα αυτά εξετάζονται. Να πω επίσης ότι από την πρώτη στιγμή τα παιδιά βρίσκονται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτος για να είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Υποβλήθηκαν σε κάποιες εξετάσεις αρχικά για την κατάσταση της υγείας τους, αλλά όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, εξετάζεται σοβαρά και το ενδεχόμενο μέσω για τοξικολογικών εξετάσεων, αν υπήρχε η χορήγηση κάποιας ουσίας στα παιδιά, ηρεμιστικής, ώστε να μην αντιληφθούν το τι θα γίνει.
1: Η αλήθεια είναι ότι από ό,τι καταλαβαίνουμε, τα παιδιά ξύπνησαν πολλές ώρες αργότερα.
10: Πολλές ώρες αργότερα στην παιδιατρική κλινική και σύμφωνα με άνθρωπους που γνωρίζουν, λένε ότι ξύπνησαν και αρκετά μετά το προβλεπόμενο. Δηλαδή δεν ήταν η συνήθειά τους να ξυπνούν πολύ αργά. Δηλαδή δεν είναι ότι απλά δεν άκουσαν όσα έγιναν στο διαμέρισμα. Τα πήραν επιμελώς οι αστυνομικοί, όσο μπορούν να μην δουν κάτι, να μην ακούσουν κάτι και να κομμάτισαν. Αλλά και στο νοσοκομείο κοιμούνταν από ό,τι είπαν για αρκετές ώρες μέχρι να.
1: Μένει να δούμε λοιπόν από τις εξετάσεις τι θα προκύψει, γιατί στο σπίτι εντοπίστηκαν ηρεμιστικά χάπια από ό,τι καταλαβαίνουμε.
10: Βρέθηκαν κάποια ηρεμιστικά χάπια, στοιχείο το οποίο εξετάζεται για το αν αυτά έχουν χορηγηθεί, σε ποιον, αν είναι στους ενήλικες, στα ανήλικα παιδιά ή οτιδήποτε.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον συνάδελφο, τον Δημήτρη Πλεμένο από το ελευθερία.gr και να ακούσουμε εμείς μαρτυρίες συγγενών και γειτόνων του ζευγαριού.
11: Γνώριζα τα πάντα. Δεν πίστευα ότι θα φτάσει εκεί. Το παιδί του έλεγε και η μαμά του και εγώ να κάνει υπομονή. Να χωρίσουν με όμορφο τρόπο, αλλά δυστυχώς έγινε αυτό που έγινε.
12: Δεν μίλησε καθόλου. Χτύπησε μία φορά. Ο αστυνομικός λέει: ξέρουμε τι θα μέσα. Θα σπάσουμε την πόρτα και μπήκε.
13: Εύχομαι η δικαιοσύνη να κάνει το σωστό που πρέπει αυτή τη φορά όπως και δίποτε όμως.
14: Είμαι στην πολυκατοικία τους τελευταίους 9 μήνες. Εντάξει, είμαστε γείτονες. Όπως καταλαβαίνετε, ανεβοκατεβαίνουμε όλοι. Γνωριζόμαστε λίγο πολύ όλοι. Θα πει μια καλημέρα, καλησπέρα αντίο, αλλά δεν σημαίνει ότι ξέρουμε τι συμβαίνει μες στο σπίτι τους.
0: Ενώπιον των Ευρωπαϊκών Ανακριτικών Αρχών οδηγούνται και οι υπόλοιποι συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα που κατηγορούνται για ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 4,5 εκατομμυρίων. Οι πρώτοι 7 από τους 12 κατηγορουμένους αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Επίσης, ένας έλαβε νέα 24-ωρη προθεσμία και απολογείται σήμερα μαζί με τους υπόλοιπους, τους οποίους αποδίδεται πρωταγωνιστικός ρόλος στην υπόθεση. Άννα Κανδύλη μας ενημερώνει αναλυτικά.
15: Καλό σας μεσημέρι. Από το πρωί λοιπόν απολογούνται οι υπόλοιποι 7 από τους συνολικά 17 που συνέλευσαν για αυτή την υπόθεση που φέρονται να ζημίωσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και απολογούνται κατά περίπτωση για τα αδικήματα της διεύθυνσης συγκρότησης και συμμετοχής σε εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατά των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνέργεια σε απάτη. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης τουλάχιστον από το 2019, μια εγκληματική οργάνωση που σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε από την αστυνομία αριθμεί πάνω από 300 άτομα. Χθες οι 10 που απολογήθηκαν αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την απολογία τους με τους περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα. Σε έναν μόνο επιβλήθηκε και η καταβολή χρηματικής εγγύησης. Στην απολογία τους όλοι οι κατηγορούμενοι χθες και στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται από ό,τι φαίνεται και οι σημερινοί, ισχυρίστηκαν ότι δεν έχουν διαπράξει καμία αξιόπινη πράξη, δεν συμμετέχουν σε καμία εγκληματική οργάνωση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα.
1: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι και στον συναγερμό που έχει σημάνει στις φυλακές Κορυδαλλού για την απόδραση κρατουμένου, πρόκειται για 48χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εξέτειε πολυετή ποινή για ναρκωτικά και όπλα. Πώς κατάφερε να διαφύγει, Θεοδόση Πάνο, έχουν εικόνα οι αρχές?
10: Και εδώ είναι το περίεργο, εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο να μπήκε σε κάδο απορριμμάτων. Και αυτό γιατί? Διότι καταρχάς να πούμε ότι εργάζονταν στο αρτοποιείο των φυλακών. Σήμερα είχε τροφοδοσία και παράλληλα είχαν και την απόρριψη των απορριμμάτων. Που έχουν μαζευτεί κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

0: τρία χρόνια έπαιρνε τακτικά πενθήμερες άδειες και γυρνούσε μάλιστα και λίγες ώρες πριν εκπνεύσει
1: η προθεσμία. Ναι.
0: Η ώρα. Ένας κρατούμενος, να το πούμε έτσι, υπόδειγμα. Γι' αυτό και εργάζονταν και στο αρτοπείο των φυλακών. Τώρα,
1: και μάλλον υποδειγματικά σχεδίασε και την απόδρασή του.
0: Ακριβώς έτσι. Διότι όπως σας είπα, εξετάζονται και το ενδεχόμενο ακόμα και να μπήκε σε κάτι του κάδο απορριμμάτων εκεί που γίνονταν η απόρριψη και να κατάφερε στο ενδιάμεσο ο άνθρωπος αυτός να βγει και από εκεί και πια να αντίκρισε την ελευθερία εν προκειμένου τους δρόμους του Κορυδαλού. Ήδη έχει εξαπολυθεί ανθρώπινο κυνηγητό από την ελληνική αστυνομία αλλά και από την δικαστική αστυνομία για την αναζήτησή του, ενώ οι δύο σοφρονιστικοί υπάλληλοι που ήταν υπεύθυνοι εκείνη την ώρα για, για τις εργασίες, αλλά και να προσέχουν βέβαια και τους κρατούμενους, έχουν ήδη συλληφθεί και θα παραβεθούν στον εισαγγελέα για απελευθέρωση κρατουμένου. Με την κατηγορία της απελευθέρωσης κρατουμένου.
1: Πάμε τώρα, Θεοδόση, και σε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα αργά το βράδυ στην Καλυθέα με πρωταγωνιστή έναν μπασκετμπολίστα της ΑΕΚ, ο οποίος αρνήθηκε τον αστυνομικό έλεγχο. Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας σύνδεση με τον Θεοδόση Πάνο. Θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε και πάλι, αφού πρώτα πάμε στην δίκη των Τεμπών, Βασίλη.
2: Ναι, ακριβώς. Επόμενο θέμα μας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων εδώ στον Real FM είναι η δίκη των Τεμπών, καθώς συνεχίστηκε σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ενστάσεις για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου, με την εισαγγελική λειτουργό να προτείνει να μην γίνουν δεκτές οι παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας. Σε λίγο θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε και με τη συνάδελφο από το ηθεσσαλία.gr, την Αναστασία Φίσα. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά επανερχόμαστε.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Παγιδευμένοι στο doom scrolling βρίσκονται 3 στους 4 νέους. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, η εκτεταμένη έκθεση σε αρνητικό περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει την ψυχική τους υγεία.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το γκόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ.
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Ερέτρια Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
3: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
2: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
3: ΕΣΧΑ?
2: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
3: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
2: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 35 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σε μάστιγα εξελίσσεται το λεγόμενο doom scrolling, δηλαδή η αιμονή αναγνωσής αρνητικών ειδήσεων επί ώρες. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς αν και πριν από λίγα χρόνια το πρόβλημα περιοριζόταν κυρίως στους ενήλικες, σήμερα όλο και μικρότερες ηλικίες εκτίθεται καθημερινά σε έναν ατελείωτο κύκλο άγχους, φόβου και ψηφιακής υπερδιέγερσης μέσω ανάγνωσης αρνητικών θεμάτων. Μιλάμε, Σοφία Γαλάνη, για μία από τις πιο ανησυχητικές ψηφιακές συνήθειες που ασυναίσθητα στιγματίζει η συνήθεια αυτή την ψυχολογία όλων μας.
2: Η εικόνα είναι πλέον γνώριμη σε κάθε σπίτι. Ένα παιδί ή ένας έφηβος σκρολάρει ασταμάτητα στο κινητό του, περνώντας από βίντεο πολέμων και φυσικών καταστροφών σε ειδήσεις για εγκλήματα, οικονομική ανασφάλεια ή διαδικτυακές συγκρούσεις. Το φαινόμενο ονομάζεται doom scrolling, δηλαδή καταναγκαστική κατανάλωση αρνητικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, η οποία έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο ανησυχητικές ψηφιακές συνήθειες της νέας γενιάς. Αν μέχρι πριν από λίγα χρόνια το πρόβλημα περιοριζόταν κυρίως στους ενήλικες, όπως είπες, σήμερα οι ειδικοί βλέπουν όλο και μικρότερες ηλικίες να εκτίθενται καθημερινά σε έναν ατελείωτο κύκλο άγχους, φόβου και ψηφιακής υπερδιέγερσης. Το doom scrolling συχνά ξεκινά αθώα, να δω τι έγινε, να ενημερωθώ λίγο. Πολύ γρήγορα όμως μετατρέπεται σε έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό, μια καθημερινή συνήθεια που κρατάει ώρες. Οι έφηβοι περιγράφουν ότι νιώθουν αδυναμία να σταματήσουν, ακόμη και όταν το περιεχόμενο τους προκαλεί άγχος ή στεναχώρια. Το doom scrolling έχει εξελιχθεί σε μια συμπεριφορά που επηρεάζει τη διάθεση, τον ύπνο και την ψυχική τους ευεξία, σύμφωνα με τη νέα πανελλαδική έρευνα της ΜΑΡΚ. Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας είναι πραγματικά ανησυχητικά για τη χώρα μας και πρέπει να δράσουμε άμεσα, δήλωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
3: Η σχετική έρευνα που κάναμε δείχνει ότι μιλάμε για 3 ώρες και καθημερινά έφηβοι, νέοι, παιδιά κάνουν αυτό το πράγμα καταναλώνοντας κατά κύριο λόγο αρνητικές ειδήσεις που έχουν να κάνουν με εγκληματικότητα και βία. Πολέμους, δυσάρεστα θέματα εν γέννη, που τους προκαλούν περαιτέρω αναστάτωση. Φανταστείτε λοιπόν ότι 3 ώρες την ημέρα έχουμε τον έσπλαστο εγκέφαλο ενός μικρού παιδιού ή ενός εφήβου να διεγείρεται από αρνητικές ειδήσεις, τρομακτικές και απειλητικές. Αυτό σημαίνει μια υπερδιέγερση η οποία έχει επιπτώσεις στην ψυχική υγεία.
2: Το doom scrolling όμως, εκτός από συνέπειες στην ψυχική υγεία, προκαλεί επιπλέον προβλήματα στην επικοινωνία για τους εφήβους και τα παιδιά, τόνισε στον Real FM η λογοθεραπεύτρια Κατερίνα Οικονόμου.
4: Συνεχίστηκε ανεξέλεγκτη έκθεση των παιδιών και των εφήβων στις αρνητικές ειδήσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επηρεάζει εκτός από την ψυχική υγεία και την επικοινωνία. Επομένως, υπάρχει σχέση με τη λογοθεραπευτική παρέμβαση. Καθώς παρατηρούμε ότι μειώνει τη συγκέντρωση και την προσοχή, που είναι δεξιότητες πολύ σημαντικές για την κατανόηση και την παραγωγή του λόγου. Δηλαδή, πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά δυσκολεύονται να διατηρήσουν το θεματικό πλαίσιο της συζήτησης ή να την αναπτύξουν κατάλληλα. Παρατηρείται επίσης μειωμένη αφηγηματική ικανότητα, καθώς τα παιδιά περιορίζονται στη χρήση αναπτυγμένου λεξιλογίου. Και αυτό τους επηρεάζει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Επίσης, κάτι άλλο που παρατηρείται είναι ότι περιορίζει τις κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες αποτελούν βασικό στάδιο έκφρασης σε αλληλεπίδραση στα παιδιά και στους εφήβους. Επηρεάζει την αλληλεπίδραση με άλλα άτομα, έτσι ώστε να μην μπορούν να διατηρήσουν έναν διάλογο, να μην μπορούν να εκφράσουν συναισθήματά τους και να μην μπορούν να αλληλεπιδράσουν σε διάφορα περιβάλλοντα με τους συνομιλίκους τους, όπως ένα πάρκο, όπως σε μια γιορτή, σε μια εκδρομή, εφόσον αυτές οι ικανότητες δεν είναι αναπτυγμένες στα παιδιά. Και ένα ακόμα φαινόμενο που επηρεάζει είναι ο ποιοτικός ύπνος, όπου αυτό έχει αντίκτυπο στη μνήμη, η οποία σχετίζεται με τις μαθησιακές ικανότητες. Γενικά, το doom scrolling είναι ένα φαινόμενο το οποίο επηρεάζει τις οικογένειες. Χρειάζεται εκπαίδευση όλης της οικογένειας για την ισορροπημένη χρήση ψηφιακών μέσων.
2: Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση παράτασης του προγράμματος «Προλαμβάνω στο 2030» από τον Πρωθυπουργό, με εθνικούς πόρους αυτή τη φορά, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας στον Real FM, έδωσε αναλυτικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα του μέτρου. Κάνοντας απολογισμό, είπε ότι περισσότεροι από 6 εκατομμύρια Έλληνες έχουν κάνει προληπτικές εξετάσεις. Μάλιστα, έδωσε αναλυτικά στοιχεία για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά, Εμιλία Σταθάκου.
5: Πράγματι, η Ελισάβετ, κυρία Αγαπηδάκη, αναφέρθηκε στις σημαντικές παρεμβάσεις στον τομέα της πρόληψης και της δημόσιας υγείας. Στην πραγματικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη παραχώρησε Σύμφωνα λοιπόν με την κυρία Αγαπηδάκη, η χώρα μας διαθέτει πλέον νέα εργαλεία πρόληψης, όπως κινητές μονάδες υγείας, κατοίκων επισκέψης και οργανωμένα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων, τα οποία εντάσσονται σε μια ευρύτερη ομπρέλα πολιτικών πρόληψης. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που παρουσίασε, περισσότεροι από 6 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη πραγματοποιήσει προληπτικές εξετάσεις μέσω των προγραμμάτων, ενώ σε περισσότερους από 200.000 εντοπίστηκαν ευρήματα που επέτρεψαν την άμεση ιατρική παρέμβαση. Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα για τον καρκίνο του μαστού έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1.200.000 μαστογραφίες, με περίπου 75.000 γυναίκες να εμφανίζουν ευρήματα. Ενώ αντίστοιχα στο πρόγραμμα για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας έχουν διενεργηθεί περίπου 1.000.000 τεστ, με 12.000 γυναίκες να οδηγούνται σε θεραπευτική παρέμβαση. Για τον καρκίνο του παχαίρου εντέρου, ο υπουργός επεσήμανε ότι παρατηρείται αύξηση των περιστατικών ακόμα και σε νεαρότερες ηλικίες. Μέχρι σήμερα λοιπόν έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1.000.000 έλεγχοι και περισσότερες από 40.000 κολονοσκοπήσεις, ενώ σε περίπου 51.000 πολίτες εντοπίστηκαν ύποπτα ευρήματα. Έμφαση δόθηκε και στα καρδιαγγειακά νοσήματα. Πάνω από 3.000.000 πολίτες έχουν υποβληθεί σε σχετικές εξετάσεις, ενώ σε περίπου 70.000 διαπιστώθηκαν ευρήματα που σχετίζονται με σεφανιαία νόσο. Στο πεδίο της παχυσαρκίας, η Υπουργός αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά που καταγράφονται στη χώρα μας, ειδικά στα παιδιά. Μέσα από παρεμβάσεις σε 65 περιοχές της Ελλάδας με δωρεάν συμβουλευτική και προγράμματα άσκησης, το 80% των παιδιών που ακολούθησαν το πρόγραμμα παρουσίασε βελτίωση. Ενώ 4 στα 10 παιδιά με αυξημένη χοληστερίνη υπέρταση βελτίωσαν σημαντικά τους δείκτες υγείας τους. Η κυρία Αγαπηδάκη αναφέρθηκε, Ελισάβετ, και στα νέα προγράμματα για τον έλεγχο της νευρικής λειτουργίας. Και το βασικό μήνυμα που έστειλε η αναπληρώτρια υπουργός είναι ότι η πρόληψη σώζει ζωές και ότι η πολιτεία επενδύει πλέον συστηματικά στην έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση πριν εκδηλωθεί η νόσος.
6: Ακούμε τη δήλωση κυρία Αγαπηδάκη στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
5: Έχουμε λοιπόν μέχρι σήμερα πάνω από 6 εκατομμύρια Έλληνες που έχουν κάνει εξετάσεις και έχουμε πάνω από 200.000 ανθρώπους που έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα. Για τον καρκίνο του μαστού έχουμε μέχρι τώρα πάνω από 1.200.000 μαστογραφίες που έχουν γίνει σε γυναίκες και έχουμε εντοπίσει περίπου 75.000 γυναίκες έγκαιρα με ευρήματα. Στο πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας επίσης 1.200.000 περίπου 12.000 γυναίκες έχουμε εντοπίσει. Και τέλος, ο μεγάλος εχθρός, ο νούμερο ένα υπαίτιος για τους πρόωρους θανάτους στη χώρα μας, η καρδιά. 3 εκατομμύρια εξετάσεις και μέχρι τώρα έχουμε εντοπίσει περίπου 70.000 ανθρώπους με ελέγχους ισχαιμίας και στεφανία νόσο, αλλεργική παχυσαρκία. Έχουμε πάνω από 40% των παιδιών με παχυσαρκία υπερβαρότητα στη χώρα. Πήγαμε σε περίπου 65 πόλεις, 65 περιοχές σε όλη τη χώρα, με δράση στο πεδίο, με δράση στις 13 περιφέρειες, με δωρεάν διατροφική θηλασυμβουλευτική, δωρεάν άσκηση για 135.000 παιδιά και καταφέραμε στα παιδιά τα οποία ήρθαν με υπερβαρότητα και παχυσαρκία στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο στην ειδική υπηρεσία να μειώσουμε την παχυσαρκία και την υπερβαρότητα στο 80%. Ψυχική υγεία. Πάμε στις οικογένειες, κύριε Χατζηνικολάου, με δωρεάν συνεδρίες, με δομημένο πρόγραμμα. Έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα πάνω από 6.000 γονείς. Θέμα ταμπού. Αυτοτραυματισμός. Μέχρι τώρα, τους λίγους μήνες που λειτουργεί αυτή η νέα υπηρεσία και είναι εντελώς δωρεάν, έχουμε 500 παιδιά που έχουν εξυπηρετηθεί. Και πολλά από αυτά είναι και κάτω των 16, για να μην πω κάτω των 13. Προσφέρουμε δωρεάν μια σειρά από ψυχοθεραπείες στο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των εφήβων και των νέων.
1: Συνεχίστηκε, όπως προείπαμε, στο τριμελές εφετείο κακούργημα των Λάρισας η δίκη για το πολυνεκρό δυστύχημα των Τεμπών. Να μην γίνουν δεκτές οι παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας από το Ελληνικό Δημόσιο και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, πρότεινε η εισαγγελέας. Περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος από το ηθεσσαλία.gr, Αναστασία Φίσα.
7: Καλησπέρα, καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Όπως αναφέρατε και εσείς, η πρόταση της εισαγγελέως ήταν για αποβολή του δημοσίου από τη δίκη των Τεμπών. Πρότεινε, όπως είπε, να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των δικηγορικών συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών και φυσικά να απορριφθεί, όπως αναφέρατε, και η δήλωση της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Μηχανοδηγών Έλξης. Επίσης, πρότεινε να μην γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης και για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Υπήρξε πριν την προγραμματισμένη διακοπή, γύρω στις 12 το μεσημέρι, υπήρξε πάλι ένταση στην αίθουσα, να σας πω, μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και με τον συνήγορο του κατηγορουμένου, τον κύριο Ιωαννίδη. Υπήρξαν αρκετές αντιδράσεις από συγγενείς, ζήτησαν να αποβληθεί από την αίθουσα ο κύριος Ιωαννίδης, υποστηρίζοντας ότι προκαλεί διαρκώς εντάσεις. Και φυσικά να πούμε ότι η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε και τις ημέρες των συνεδριάσεων για τον ερχόμενο Ιούλιο. Ποιες δηλαδή θα είναι αυτές οι ημέρες που θα συνεχιστεί η δίκη. Μιλάμε για 1η Ιουλίου, 6 Ιουλίου, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 27 και 28 είναι ημερομηνίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα ότι θα συνεχιστούν οι συνεδριάσεις. Να πούμε ότι υπήρξαν στη συνέχεια και οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας και πλέον υπήρξαν και αρκετές δηλώσεις, να πούμε, από πλευράς της κυρίας Κωνσταντοπούλου για αυτό το οποίο έγινε σήμερα σχετικά με τις ενστάσεις και σχολιάζοντας μάλιστα και τις δηλώσεις τις οποίες έγιναν από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Περιμένουμε να δούμε τι γίνεται και στις επόμενες συνεδριάσεις.
6: Το αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι και στον Θεοδόση Πάνου για το περιστατικό που σημειώθηκε αργά το βράδυ στην Καλυθέα με πρωταγωνιστή μπασκετμπολίστα της ΑΕΚ, ο οποίος Θεοδόση αρνήθηκε αστυνομικό έλεγχο.
8: Περπατούσε εκείνη την ώρα ο γνωστός μπασκετμπολίστας Αμερικανός και ιδιαίτερα καλός στο συγκεκριμένο άθλημα. Περπατούσε στην οδό Δημοσθένους και στο βράδυ. Τον πλησίασαν αστυνομικοί και του ζήτησαν να του κάνουν έναν έλεγχο στα χαρτιά του. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο τον προσέγγισαν δεν ήταν ο ενδεδειγμένος όσον αφορά αστυνομικά όργανα. Από την άλλη πλευρά, οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι προσέγγισαν τον άνθρωπο καθώς τον θεώρησαν ύποπτο και ήθελαν να κάνουν απλά έναν έλεγχο. Άρχισαν να τους λέει, σύμφωνα με τα όσα έχουν πει οι αστυνομικοί στους προϊσταμένους και έχουν καταγραφεί βεβαίως και στη δικογραφία που σχηματίστηκε, ξέρετε ποιος είμαι εγώ, ξέρετε τι θα σας κάνω. Βεβαίως κατέληξαν στο αστυνομικό τμήμα όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του γνωστού μπασκετμπολίστα για αντίσταση κατά της αρχής και απήθεια. Ενημερώθηκε ο εισαγγελέας με προφορική εντολή, αφέθηκε ελεύθερος και του έχει οριστεί τακτική δικάσιμο.
6: Και να κλείσουμε, Θεοδόση, με τις στιγμές τρόμου που έζησε μία 22χρονη στο Λυκαβητό. Δεν ήταν πολύ αργά το βράδυ, λίγο μετά τις 9, όταν ένας άνδρας την ακολούθησε. Ακριβώς. Και την άρπαξε με τη βία.
8: Τις πορείες του Λυκαβητού περπατούσε, είχε τελειώσει από την εργασία της, μάλιστα όταν αισθάνθηκε μία παρουσία. Και ξαφνικά δύο χέρια να την παίρνουν αγκαλιά. Τρομοκρατήθηκε από ό,τι φαίνεται ο άνθρωπος, ο άγνωστος ο οποίος την πήρε αγκαλιά, μάλλον επίδοξος βιαστής. Κατάφερε να αποσπαστεί από αυτόν τον εναγκαλισμό από τον άγνωστο άνδρα και επιχείρησε για πιο γρήγορα να κατέβει την πλαγιά εκεί στις πόρειες του Λυκαβητού, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να τραυματιστεί στα χέρια και στα πόδια. Περαστικός που είδε το σκηνικό και κάτοικος της περιοχής έβαλε τις φωνές και καταδίωξε τον άγνωστο άνδρα. Νεότερη πληροφορίες λένε ότι ο συγκεκριμένος κάτοικος της περιοχής έχει δώσει ήδη κατάθεση και μάλλον είναι πολύ κοντά οι αστυνομικοί στο να ταυτοποιήσουν τον επίδοξο, όπως φαίνεται, βιαστή της 22χρονης.
1: Να περάσουμε σε μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου. Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM, η Νίκη Κότσου, η οποία και μας ενημερώνει.
9: Ναι, Βασίλη, ο θάνατος του βύθισε στον πόνο την οικογένειά αλλά και όλους τους Έλληνες που τον παρακολουθούσαν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας και τον λάτρεψαν για το ήθος και την εργατικότητά του. Υπήρξε πρωτοπόρος στο επάγγελμά του, αφού το 1976 και μέσω της συχνότητας της ΕΡΤ είχε κάνει την πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή. Από το Μάιο του 2012 έως και το 2023 διετέλεσε βουλευτής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ, ώσπου εν τέλει αποχώρησε από το κόμμα και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά. Ο Νάσος Αθανασίου είχε γεννηθεί στο Αιγάλεως στις 2 Μαρτίου 1976 1951, απόφυτος νομικής σχολής Αθηνών, είχε εργαστεί στις εφημερίδες Έθνος, Καθημερινή, Ελεύθερος Τύπος και στα περιοδικά Ένα και Εικόνες. Στις 2 Φεβρουαρίου 1976 άρχισε να παρουσιάζει στην ΕΡΤ την ενημερωτική εκπομπή κάθε μεσημέρι. Ο Αθανασίου είχε εργαστεί επίσης στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ1 με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή στην ενημερωτική εκπομπή Τρεις στον Αέρα. Για πολλά χρόνια εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό Mega Channel παρουσιάζοντας την εκπομπή.
1: Να εκφράσουμε τα συλληπιτήρια στους οικείους του.
10: Αθλητικά.
6: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Αρχίζει η σειρά τελικών, Δημήτρη, στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αλλά με απώλειες για τους ερυθρόλευκους.
11: Αύριο στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο πρώτος τελικός. Θυμίζω ότι στις 3 νίκες θα κριθεί ο τίτλος. Δεν υπολογίζεται στον Ολυμπιακό για τον αυριανό πρώτο τελικό. Ο Τάιλερ Ντόρση δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει στο γόνατο. Στον Παναθηναϊκό, χθες έκαναν ατομικό πρόγραμμα προπόνησης ο Κώστας Λούκας και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Δύσκολα θα είναι ο δεύτερος Ρογκαβόπουλος στην αποστολή στη διάθεση του Αταμάν. Αντίθετα, ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και υπολογίζονται ο Κένεθ Φαρίτ και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Να ακούσουμε τώρα σε αυτό το σημείο τι δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας πριν από λίγο για τον αυριανό πρώτο τελικό του πρωταθλήματος.
12: Πάντα είναι διαφορετικά τα παιχνίδια. Εξαρτάται την περίοδο, την ψυχολογική κατάσταση, τη σωματική, τη φόρμα, την υγεία. Όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Νομίζω ότι θα είναι μια ενδιαφέρουσα σειρά απέναντι σε δύο ομάδες υψηλού επίπεδου. Οι σειρές διαμορφώνονται από το ένα αποτέλεσμα στο άλλο με βάση τη διαχείριση, την πνευματική των παικτών, την ψυχολογική, την ετοιμότητά τους, γιατί είναι ιδιαίτερα παιχνίδια. Δεν είναι τόσο σημαντικό αυτή τη στιγμή να έχεις καλά στατιστικά. Το σημαντικό είναι να κερδίσεις, γιατί αυτό μετράει τελικά, να πάρεις τον τίτλο. Νομίζω και οι δύο ομάδες έχουν ένα ιδιαίτερο κίνητρο. Εμείς δουλεύουμε και τακτικά, αλλά κυρίως πνευματικά, μετά την ολοκλήρωση της Ευρωλίγκας, να ξαναέρθουμε σε επίπεδο που πρέπει να είμαστε. Ενώ όσον αφορά το κίνητρό μας, τη διάθεση, να κυνηγήσουμε και τον τελευταίο τίτλο.
11: Η σερβική Meridian Sports τώρα, σερβική στο σελίδα έγκυρη στο Βελιγράδι, αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πρόταση στο Ζέλικο Μπράτοβιτς για να επιστρέψει στην τεχνική ηγεσία. Τονίζει ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο ιδιοκτήτης Παναθηναϊκός, προσφέρει στο Ζόρτς διετές συμβόλαιο 10 εκατομμύρια ευρώ. Η επιστροφή του 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του είναι πρώτο πυλόν, όπως αναφέρουν πάντα τα σερβικά μέσα ενημέρωσης στο Βελιγράδι. Πάμε στο ποδόσφαιρο τώρα. Αναμένεται στην Αθήνα ο Ουκρανός Αλεξάντερ Ζούπκοφ, που έπαιζε στην Ραμζοσπορ, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ, πρώτη μεταγραφή για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Παραμένει στην θέση του Προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας ο Στεφάν Λανουά για ακόμη 2 χρόνια, όπως αποφάσισε η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Αρνητικά στην παραμονή του Γάλλου αρχιδιαιτητή ψήφισε η ΠΑΕ Ολυμπιακός για πραξικοπηματική παραμονή του Στεφάν Λανουά. Έκανε λόγο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κώστας Καραμπαπάς στη σημερινή συνεδρίαση, ξεσπώντας κατά της ΕΠΟ, διαχώρισε τη θέση του και ασφαλώς και της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο κ. Καραμπαπάς κατά τη σημερινή συνεδρίαση τόνισε ότι είναι πραξικοπηματική η παραμονή του Γάλλου αρχιδιαιτητή, τη χαρακτηρίζει ακατανόητη και απαράδεκτη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τέλος, στις 5 το απόγευμα στα Ιωάννα, η εξόδωση ακολουθία του Μάριο Οικονόμου, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών, προκαλώντας θλίψη στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ο πρώην διεθνής παίκτης κατέληξε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου νοσηλεύονταν για 10 ημέρες μετά από τροχαίο που είχε. Ο Μάριο Οικονόμου είχε αγωνιστεί σε ΑΕΚ, ΠΑΣ Γιάννα, Πανετολικό, σε ομάδες στην Ιταλία, ανάμεσα τους και η Μπολόνια.
1: Ο καιρός. Μύρισε επιτέλους καλοκαίρι, Τάσο Αρνιακέ. Ωστόσο, περιμένουμε καιρική αστάθεια στο τέλος της εβδομάδος.
13: Πράγματι, η καιρική αστάθεια δεν μας έχει καταλήψει, Βασίλη Τερσάκη. Όμως η ζέστη είναι παρούσα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 35 βαθμούς στην Καρδίσα, 34 στα Τρίκαλα, 33 στην Άρισα και στη Φθιώτιδα. Στην Αττική 31. Στη Θεσσαλονίκη γύρω στους 30. Και έπεται συνέχεια, βέβαια, γιατί ακόμα δεν έχει κορυφωθεί η ζέστη. Έχουμε όμως και βροχές. Βρέχει στη Χαλκιδική, βρέχει στην ορεινή Φωκίδα και την ορεινή Φθιώτιδα. Πρόσκαιρες βροχές. Έτσι, οι δύο αυτές παρουσίες, η πολύ ζέστη
1: το μεσημέρι και
13: οι δύο όψεις του καιρού. Βρισκόμαστε όμως στο μετέχμιο μεταξύ ουσιαστικά του τέλους της άνοιξης και της αρχής του καλοκαιριού, και είναι φυσιολογικά όλα αυτά. Έτσι, αύριο Τετάρτη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με ηλιακάδα το πρωί σε ολόκληρη τη χώρα. Όμως το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι στα επιδοτικά θα συννεφιάσει, με πιθανότητα για τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά τα υπηρετικά, αλλά και στα βουνά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εκεί δεν αποκλείται να έχουμε και καταιγίδες ή νοτιάδες που φέρνουν ζέστη και υγρασία από την Αφρική, θα φτάσουν τα 6 με 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Θερμοκρασία πάλι στις περισσότερες υπηρετικές περιοχές στους 30 με 34-35, στα νησιά τους 28 με 31. Στην Αττική ηλιοφάνεια με ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από 17 το πρωί μέχρι 31 το μεσημέρι. Και στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν, ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερη αστάθεια περιμένουμε την Πέμπτη, που περιμένουμε περισσότερες βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Την Παρασκευή πάλι θα περιοριστεί η αστάθεια χωρίς να σταματήσει. Κάπως έτσι θα πάει ο καιρός μέχρι και τις πρώτες 10 ημέρες του Ιουνίου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στη γεννησία με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
14: Στο κόκκινο η κάθοδος του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο και η άνοδος από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων σταδίου στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Νέο Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Φάληρο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Παρετείται από το βουλευτικό αξίωμα η Έφη Αξιόγλου. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα.
6: Και στο ενικός.gr. Καρκίνος. Δύο νέες θεραπείες φέρνουν ελπίδα. Χάπι διπλασιάζει τον χρόνο επιβίωσης. Έξυπνο εμβόλιο εξαφανίζει όγκους.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Γιώργος Δαβαρίνος.
6: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτ. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
10: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
15: Την εδραίωση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα και των ελληνικών online εταιριών καταδεικνύει πρόσφατη έρευνα του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου, σύμφωνα με την οποία το 77,6% των καταναλωτών δηλώνει ότι αγοράζει προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω διαδικτύου συχνά ή πολύ συχνά. Ποσοστό ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το 2025. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 85% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι κάνει πάνω από τις μισές αγορές του σε ελληνικά e-shops. Επίσης, ένα στους δύο αγοραστές για περισσότερες από τις μισές αγορές χρησιμοποιεί ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών και marketplaces. Το 2025 ήταν μια χρονιά περαιτέρω ανόδου αλλά και συνεχών προκλήσεων για την ελληνική ασφαλιστική αγορά. Η εποχή σήμερα χαρακτηρίζεται από πλήθος προκλήσεων και κινδύνων, οι οποίες ξεκινούν από την κλιματική αλλαγή και το δημογραφικό έως τις πιέσεις που δέχεται η δημόσια υγεία και η βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Καθώς οι προκλήσεις αυτές μεταφράζονται σε πραγματικά κόστη για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις αλλά και το ίδιο το κράτος, ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης καθίσταται ιδιαίτερα ουσιώδης. Η δύναμη του ασφαλιστικού κλάδου αποτυπώνεται στα μεγέθη της, σύμφωνα με τα οποία το σύνολο των αποζημιώσεων που κατέβαλε ο κλάδος ανήλθε για το 2024 στο ύψος των 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ το σύνολο των επενδύσεων διαμορφώθηκε στην αξία των 18,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθιστώντας τον μοχλό της ελληνικής οικονομίας. Το 2025 η ασφαλιστική παραγωγή ξεπέρασε τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, υπερκαλύπτοντας τον πληθωρισμό. Η πρώτη χρονιά σταθεροποίησης μετά από δύο δύσκολα έτη αναδείχθηκε για τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας το 2025, καθώς οι καταναλωτές άρχισαν ξανά να ανανεώνουν συσκευές που είχαν κρατήσει 3-4 χρόνια. Με βάση τις τελικές εκτιμήσεις αναλυτικών οίκων, οι παγκόσμιες πωλήσεις smartphones το 2025 διαμορφώθηκαν σε 1 δισεκατομμύριο 250 εκατομμύρια συσκευές, σημειώνοντας μικρή άνοδο της τάξης του 2% σε σύγκριση με το 2024. Η ανάκαμψη ήρθε κυρίως από ανεπτυγμένες αγορές σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ευρώπη και μεγάλες ασιατικές αγορές με πρωταγωνιστή την Κίνα και την Ινδία.
10: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
16: Μια καρέκλα να τα πω!
10: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
17: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
10: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
16: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
10: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
18: Εύχομαι να είσαι.
17: είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
18: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
19: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σύντηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
20: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
21: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή.
22: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
23: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
24: Σία με ουσία.
25: Real FM. Η ώρα είναι 3.
26: Ο ερημίτης Κάβουρας. Μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
27: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθετο Σπίτι 25.
28: Πολιτικές εξελίξεις.
29: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
30: Κοινωνία.
28: Οικονομία.
31: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
32: Διεθνείς ειδήσεις.
28: Αθλητικά.
32: Πολιτισμός.
33: Ηθοποιός σημαίνει φως.
28: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
34: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Αν βρεις ποιο τραγούδι είναι, σου δίνω 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Πού το βρήκες, θέλω να μου πεις. Yeah. Πρώτα απ' όλα, τόση ώρα προσπαθώ να καταλάβω. Είναι παλιό, είναι καινούριο. Προς παλιό μου βγαίνει. Προς
0: λοιπόν,
1: παλιό.
0: Λέγε και θα σου λέω κρύο ζεστό.
1: Ε, τι κρύο, παλιό.
0: Κρύο.
1: Κρύο. Ζεστό, καινούριο δηλαδή.
0: Κρύο.
1: Κρύο. Άμα δεν είναι παλιό, δεν είναι καινούριο, μέσο. Ποιο δηλαδή.
0: Είναι ένα τραγούδι που δεν υφίσταται.
1: Α, δεν υφίσταται. AI.
0: AI.
1: AI.
0: Ε, πώς AI. Είναι το απόλυτο. Κοίτα, είναι το απόλυτο viral.
1: Βάλαμε καλοκαίρι, ήλιος, στο μίξερ.
0: Περίμενε. Είναι το απόλυτο viral ελληνικό τραγούδι αυτή τη στιγμή στα social media.
1: Αυτό είναι το viral.
0: Βέβαια, TikTok, Instagram,
1: εμείς οι νέοι. Δεν είμαστε, γελάει Κατερίνα, δεν είμαστε σε καλό
0: βάλει
1: δρόμο.
0: Κατερίνα μου, βάλει
1: δεν είμαστε σε καλό δρόμο. Δεν να υπάρχει... γράψω κι εγώ ένα τραγούδι.
0: Περίμενε, δεν υπάρχει τραγουδίστρια. Δεν υπάρχει η μουσική. Είναι όλο AI. Το συγκρότημα που δεν υπάρχει λέγεται Σανάμπα. Δηλαδή, σαν του Σάμπα.
1: Α, οκ,
0: σαν του Σάμπα. Η τραγουδίστρια είναι κάτι μεταξύ Βύση, Βαγγέλη.
1: Πώς λέγεται, λέγεται η τραγουδίστρια κάπου.
0: Βεβαίως. Η τραγουδίστρια δεν λέγεται, όχι, αυτό δεν υπάρχει.
1: Ναι, ρε, παιδί μου, λέω, μπας και τη
0: βαφτίσαμε. Το τραγούδι λέγεται Καλοκαίρι στην καρδιά μου.
1: Μάλιστα.
0: Και ο δημιουργός, το μικρό του όνομα θα σου πω, ναι, Γιώργος, είναι φωτογράφος.
1: Φερέτο Γιώργο. Με λένε Γιώργο και ποτέ. Και βγάζω τραγούδια.
0: Ακού. Ο Γιώργος λατρεύει τη δεκαετία του 70 και του 80.
1: Ναι. Γι' αυτό θα σου έλεγα ότι μου πηγαίνει κάπου εκεί ο τύπου 80. Δεν μου φαίνεται καινούριο.
0: Περίμενε να ακούσεις. Λατρεύει τους Άμπα.
1: Μάλιστα.
0: Και ήθελε να δημιουργήσει
1: κάτι
0: ένα δικό του συγκρότημα που να θυμίζει τους Άμπα. Επειδή δεν μπορούσε ο ίδιος, έβαλε την τεχνητή νοημοσύνη και έφτιαξε με τους Σαν Άμπα το Καλοκαίρι στην καρδιά μου, που είναι όλο ρομποτικό.
1: Άρα λοιπόν έβαλε στην τεχνική νοημοσύνη, στο εργαλείο.
0: Άμπα.
1: Άμπα.
0: Καλοκαίρι.
1: Ναι. Τύπου.
0: Χαρούμενη
1: μουσική.
0: Ξέρεις,
1: εποχή Άμπα.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι καινούριο. Πάτσε το κουμπί και του βγάλε αυτό.
0: Γιατί άσχημο είναι.
1: Εμένα δεν μου αρέσει.
0: Γιατί. Α.
1: Δεν δικαιούμαι να λέω τη γνώμη μου, συγγνώμη τώρα.
0: Ο ίδιος λέει δέχτηκα και αρνητικές κριτικές.
1: Ορίστε να μία.
0: Τα σχόλια είναι 50-50. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες. Αυτοί που ξέρουν ότι είναι AI και το αποκρύπτουν αυτόματα. Αυτοί που το ξέρουν ότι είναι AI δεν τους νοιάζει και θα το ακούσουν. Και αυτοί που δεν έχουν καταλάβει ότι είναι AI και τους αρέσει ή όχι.
1: Πάντως, ο καθένας δικαιούται να έχει την άποψή του.
0: Κοίτα, έχουμε
1: σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει, κάποιοι το θεωρούν μέτριο. Ναι. Εσένα αρέσει.
0: Πολύ ευχάριστο είναι. Α. Καλοκαιρινό, κεφάτο, μεσημεριανό, ραδιοφωνικό τραγούδι.
1: Okay.
0: Και να σου πω κάτι, έχουμε μπει στην εποχή AI. Δηλαδή έβλεπα.
1: Δεν γίνεται να καταργήσουμε τώρα τους τυχουργούς και τους συνθέτες. Δεν το δέχομαι αυτό. Όχι.
0: Άκου. Στην Αμερική, τι γίνεται τώρα με AI και 3D εκτυπωτές. Πες.
1: Βγάζουν τα πάντα.
0: Όχι,
1: όλα.
0: Τι πάντα.
1: Τι?
0: Σπίτια.
1: Σπίτια, φαντάζομαι.
0: Υπάρχει
1: σπίτια,
0: ένα τεράστιο,
1: ακόμα και σπίτια.
0: Τεράστιο μηχάνημα.
1: Πέφτουν σαν χαρτόκουτα τα σπίτια.
0: Το οποίο δεν πέφτει τίποτα. Το οποίο είναι το καλύτερο σπίτι.
1: Και έχουν και τυφώνες. Όχι, όχι. Κυκλώνες έχουν και από αυτά εκεί.
0: Και με τσιμέντο σου φτιάχνει, πατάς το κουμπί και με 3D εκτυπωτή σου φτιάχνει σπίτι.
1: Τι μου λες.
0: Λοιπόν, τι συζητάμε τώρα. Έχουμε μπει σε μια άλλη εποχή.
1: Εντελώς.
0: Θα σου θυμίσω ότι όταν τη δεκαετία του 90. Είχε μπει η νυν σύζυγός μου που το δούλευε στο Flash.
1: Ναι.
0: Της είχαν δώσει,
1: ναι,
0: για να κάνει ζωντανή μετάδοση πυρκαγιές,
1: ναι,
0: ένα κινητό τηλέφωνο.
1: Ναι, και ήταν μεγάλο γεγονός. Ναι,
0: περίμενε, σαν walkie-talkie.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: μπαίνει,
1: κάτι παντόφλες που ήταν.
0: Μπαίνει σε ένα ταξί να πάει στο ρεπορτάζ και μιλάει στο τηλέφωνο. Γυρίζει ο ταξιτζής.
1: Δεν πήρε
0: το τηλέφωνο τότε. Και πού μιλάτε. Λέει εδώ. Πού εδώ λέει, τι είναι αυτό. Λέει στο κινητό. Είναι, πρόσεξε, 1990 κάτι. Μιλάμε για 25-30 χρόνια πριν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 30 χρόνια πριν βλέπαμε κινητό και λέγαμε Χριστέ μου τι. Θυμάμαι, είχα πάει μια αποστολή με τον Παναθηναϊκό και ο τότε πρόεδρος Γιώργος Βαρδινογιάννης στην Αγγλία ήταν. Είχε κινητό. Και ναι, βγάζει, όπως είναι στην προπόνηση, να μιλήσει με κινητό. Εμείς ρεπόρτες τότε του Παναθηναϊκού, όλοι.
1: Ναι.
0: Και λέμε, πω, κοίτα κινητό. Δηλαδή, θέλω να σου πω, σε 30 χρόνια θεωρούμε αυτονόητο.
1: Καλά.
0: Ότι όλοι είμαστε με ένα κινητό, με ένα τάμπλετ.
1: Σε 30 χρόνια
0: media.
1: Από εδώ και πέρα να δεις πως θα
0: σε
1: 30 είμαστε.
0: Χρόνια τι θα γίνει.
1: Δεν ξέρω, έχεις δει αυτές τις φουτουριστικές ταινίες που είμαστε κάπως, που πετάνε κάτι, τα αυτοκίνητα είναι στον αέρα,
0: ναι,
1: έχουν πάνω δρόμους, πάνω από το από εμάς ύπτανται,
0: ναι,
1: ανεβαίνουμε σε κάτι μηχανάκι, εξαφανιζόμαστε.
0: Ωραία.
1: Αυτά που λέει φουτουριστικές, ναι, ταινίες.
0: Θα μπορούσε κανείς να φανταστεί πριν από 30 χρόνια ότι θα γίνει καθημερινό το κινητό.
1: Γιατί
0: και θα
1: όχι.
0: Είναι μια σταλιά και τότε ήταν σαν walkie talkie, σαν βαλίτσα.
1: Γιατί όχι.
0: Γι' αυτό σου λέω. Όχι. Τρέχει η τεχνολογία. Ξέρεις. Λοιπόν, με το τραγούδι «Καλοκαίρι στην καρδιά μου» από τους Σανάμπα ξεκινήσαμε σήμερα έτσι καλοκαιρινά.
1: Λοιπόν, η Μάρσα μας στέλνει ότι τη θυμίζει μια διαφήμιση. Δεν λέω ποια εταιρεία, ναι. Δεν ξέρω αν μπορώ να την πω. Ναι. Τζάμπο. Τη θυμίζει διαφήμιση Τζάμπο.
0: Λοιπόν. Ξεκινήσαμε. Καταρχήν να πούμε, επειδή δεν ήμασταν χθες μαζί, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, βέβαια. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλους. Ελπίζουμε να περάσατε καλά το τριήμερο.
0: Ναι, εγώ
1: και εγώ έκανα και μπανάκι.
0: Α, πανάκι.
1: Ναι, βεβαίως. Έκανα. Κάηκα.
0: Λοιπόν, να πω ότι ο Ιούνιος μπήκε πολύ ζεστά και θα συνεχίσει ζεστά. Βλέπω κάτι προγνώσεις για 37 βαθμούς που έρχονται, παρακαλώ. 37 βαθμούς στο τέλος της εβδομάδας. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
1: Έτσι.
0: Ωραία. Να σου πω τώρα.
1: Ετοιμαστείτε να εκδράμετε.
0: Τώρα έχουμε 35,1 πάντα Θεσσαλία. Χθες ήταν η πιο ζεστή πολύ. Τα Τρίκαλα με 36,4. Τώρα είναι η Καρδίτσα με 35,1. Τα Τρίκαλα σήμερα είναι 34,4. Και η Λάρισα 33,6. Είναι μια. Βράζει ο κάμπος. Έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι. Θα έχει, σου λέω, κάποιες καταιγίδες μεθαύριο Πέμπτη. Σήμερα μόνο τοπικές. Μεθαύριο θα έχει καταιγίδες, ναι. Γενικά
1: και Αττική,
0: θα πάμε.
1: Και Αττική.
0: Ξιστά.
1: Ξιστά. Γενικά μακάρι να περάσει ξιστά.
0: Θα πάμε.
1: Όχι, για εσάς με... τους υπόλοιπους, εντάξει, στεναχωριόμαστε.
0: Ζέστη 35 πλάς όλη τη βδομάδα και τοπικές καταιγίδες και έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι.

0: Αν πιστεύεις ότι θα ξεκινήσω σήμερα με δημοσκοπήσεις, Τσίπρα, Δούκα και τα λοιπά, κάνεις λάθος.
1: Μα τι θα ξεκινήσεις?
0: Θα μείνω στο κλίμα. Θα μείνω στο καλοκαιρινό κλίμα. Και θα σε ρωτήσω,
1: μάλιστα,
0: πού πήγες για μπάνιο?
1: Δεν μπορώ να σου πω, δεν αποκαλύπτω τις πηγές μου.
0: Okay. Πήγες κοντά εδώ?
1: Όχι.
0: Πήγες μακριά από?
1: Πήγα λίγο πιο μακριά.
0: Ωραία. Αν θέλει κάποιος
1: ναι,
0: να κάνει μπάνιο κοντά στην Αττική, να κάνει μια βουτιά, βρε παιδί μου, ε?
1: Ναι.
0: Δεν δικαιούται?
1: Φυσικά και δικαιούται. Μια
0: πιστά
1: για τις τιμές, ξαπλώστα και την ομπρέλα.
0: Περίμενε. Εγώ έψαξα.
1: Έχω ακόμα μαλλιά. Δεν θέλω να μου πέσουν.
0: Υπάρχουν οι τζάμπα παραλίες που είναι μια χαρά.
1: Ναι, βάζει πετσετούλα, αράζεις, ναι.
0: Υπάρχουν οι κλασικές οργανωμένες με 5-10.
1: Βέβαια, είσαι ο ένας πάνω στον άλλον, να τα λέμε και αυτά.
0: Υπάρχουν οι κλασικές οργανωμένες που μπορεί να έχει είσοδο 10 ευρώ, αλλά αν βάλεις και το πάρκινγκ και τον καφέ και το σάντουιτς και τα υπόλοιπα, ένα πεντάρικο
1: σου φεύγει. Σου φεύγει.
0: Για μια βουτιά.
1: Αλήθεια,
0: το άτομο.
1: Και υπάρχει και το άλλο άκρο. Για πάμε στο άλλο
0: τώρα
1: άκρο.
0: Στις, έψαξα να βρω τις καλύτερες. Γιατί εσένα έχω και την Κατερίνα Βουτσάκια σου, Κατερίνα.
1: Μα έχει για τις καλές.
0: Τα όπα, όπα.
1: Έτσι.
0: Βρήκα λοιπόν 4,
1: ναι,
0: αλλά θέλω να κλείσετε από τώρα γιατί κλείνεις ηλεκτρονικά.
1: Ναι, το ξέρω αυτό το application.
0: Λοιπόν.
1: Και πάντα αυτό το application είναι πιασμένες εξαπλώστες. Πώς γίνεται να κοστίζουν μισή περιουσία και να είναι πιασμένες εξαπλώστες? Αυτό
0: λοιπόν,
1: δεν το καταλαβαίνω.
0: Θα ξεκινήσω από τη φθηνότερη.
1: Ωραία.
0: Λαγονίς. Καθημερινές, αυτό είναι ευκαιρία,
1: ναι,
0: είναι πιο φθηνή, δεν σου έχω καλύτερη.
1: Ναι.
0: Δύο εξαπλώστρες, μία ομπρέλα,
1: ναι,
0: νεράκια και πετσετούλες. 40 ευρώ.
1: Α, 40,
0: και 5 το πάρκινγκ 45.
1: Πέρσι το είχε φτηνό.
0: Καθημερινές.
1: Ναι. Σου
0: 45 ευρώ.
1: 100.
0: Περίμενε. Αυτό είναι ο καθένας μία εξαπλώστρα και μισή ομπρέλα, έτσι.
1: Όχι.
0: 45 ευρώ.
1: Το σετ,
0: ναι.
1: Το λέω, σετ.
0: Ναι. Πάμε τώρα στα Σαββατοκύριακο. Δύο εξαπλώστρες και μία ομπρέλα. Πόσο?
1: Ναι.
0: 125 και 10 το πάρκινγκ. 135.
1: Ωραία.
0: Για μια βουτιά.
1: Για μια βουτιά.
0: Α, και πετσέτα.
1: Θα κάτσει όλη τη μέρα
0: και
1: όμως.
0: Πετσέτα.
1: Θα φας όλη τη μέρα. Δεν θα φύγεις δευτερόλεπτο. Με το που θα πέσει ο ήλιος, γιατί είναι και πολύ ωραία.
0: Κλείνει.
1: Εκεί θα κάτσει. Εκεί θα κάτσει. Όχι, δεν κλείνει. Θα κάτσει εκεί. Κλείνει αργά, ρε παιδί μου. Για να κάνεις απόσβεση, ναι.
0: Σου έχω καλύτερο. Λοιπόν, γλυφάδα. Καθημερινές. Δύο ξαπλώστρες, μία ομπρέλα, νερό, πετσέτες, 100 ευρώ.
1: Γλυφάδα που λέμε?
0: Α, εκεί στο...
1: Μπλάζει γλυφάδα?
0: Όχι. Είναι σε κλειστό χώρο.
1: Α, okay.
0: Ναι. Λοιπόν, σε πρίβε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Σαββατοκύριακο, δύο ξαπλώστρες, μία ομπρέλα, νερό και πετσετούλες, 120.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Παύτινα.
0: Παύτινα. Πάμε τώρα στα καλύτερα. Βουλιαγμένη. Καθημερινή. 160 ευρώ.
1: Μιλάμε για το γνωστό.
0: Δεν ξέρω ποιο, δεν το ξέρεις γνωστό,
1: ναι,
0: το γνωστό.
1: Καταλαβαίνουμε ποιο λέμε.
0: Εκεί,
1: δεν
0: λοιπόν...
1: το λέμε, αλλά είναι σαν να το λέμε. Από α αρχίζει.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Εκεί σου δίνουν και ελεύθερη κατανάλωση 60 ευρώ.
1: Α,
0: δηλαδή, αν
1: μπεις
0: με 160, τρως 60.
1: Κάτι είναι κι αυτό.
0: Ωραία. Αν πας Σαββατοκύριακο.
1: Το τρως τουλάχιστον.
0: Ναι. Σαββατοκύριακο, 220 ευρώ. Δύο ξαπλώστες, μία ομπρέλα. Με ελεύθερη κατανάλωση 90 ευρώ, αλλά 220. Και μια βουτιά.
1: Αχ, δεν πας καλύτερα διακοπές, ένα κοντινό νησάκι.
0: Περίμενε.
1: Το ίδιο θα σου έρθει.
0: Περίμενε. 220 μείον 90 μας κάνει 130, σωστά?
1: Ναι.
0: Σου έχω και με 150. Στο Καβούρι, Σαββατοκύριακο, δύο ξαπλώστες, μία ομπρέλα, πετσέτες, όχι νερό, το νερό το πληρώνεις.
1: Το πληρώνεις. 150. Και το πληρώνεις και αδρά.
0: 150.
1: Ναι.
0: Και καθημερινή 105. Πες να κλείσει, να προλάβεις.
1: Να προλάβουμε, προλάβετε. Εδώ βέβαια μας στέλνει, ο Γιάννης ότι από όλες τις παραλίες, λέει, τις οργανωμένες, ναι, που υποθετικά είναι η τιμή προσεκτή, δεν υπάρχει ξαπλώστρα ούτε για δείγμα, τις καβατζώνουν όλες μα όλες οι δημότες που έχουν κάρτα ελευθέρης διέλευσης. Δεν
0: μπορεί.
1: Το ξέρουμε αυτό.
0: Μπορεί. Επίσης να σου πω. Ένα πάρα πολύ. Πίστηκες με αυτό, είσαι εντάξει?
1: Όχι, δεν είμαι.
0: Δεν θα πας?
1: Δεν το, όχι, δεν λέω.
0: Γιατί?
1: Δεν το συνηθίζω.
0: Okay.
1: Προτιμώ να παίρνω το αυτοκινητάκι μου, να πηγαίνω μέχρι το εξοχικό μου.
0: Πριν πάμε στις δημοσκοπήσεις.
1: Πιο normal τα πράγματα.
0: Σου έχω και την απίθανη ιστορία της ημέρας.
1: Και εγώ σου έχω μετά μια στενάχωρη ιστορία, αλλά θέλω να τη συζητήσουμε.
0: Λοιπόν, μπανάνες σου αρέσουν? Προς μπανάνες.
1: Ναι, αμέ. Κάνουν και καλό, έχουν κάλιο.
0: Μπανάνα 5,2 εκατομμυρίων δολαρίων έχεις βρει?
1: Όχι. Και, να την έβρισκα δεν.
0: Περίμενε, θα σου
1: δεν
0: πω.
1: Θα μπορούσα να την αγοράσω.
0: Κέντρο τέχνης Πομπιντού, Γαλλία.
1: Α, εντάξει, καλά τώρα.
0: Λοιπόν,
1: κάναμε την μπανάνα εργό.
0: Υπάρχει στον τοίχο.
1: Το Πομπιντού φημίζεται γι' αυτά.
0: Μία μπανάνα η οποία είναι κολλημένη στον τοίχο. Κάνω και μπανάνα. Με ένα γκρι τσιρότο.
1: Ναι, και αυτό
0: άκου
1: είναι
0: τώρα
1: έργο τέχνης.
0: Την ιστορία.
1: Και κοστίζει πόσο είπαμε, 5,2.
0: Λοιπόν, Αυτή η μπανάνα το 2021 πουλήθηκε σε δημοπρασία 5,2 εκατομμύρια δολάρια. Τι έκανε ο αγοραστής που το πήρε το έργο?
1: Πήγε για διακοπές, δεν νομίζω να χρειαζόταν.
0: Όχι, έφαγε την μπανάνα. Λέει, τόσα λεφτά έδωσε να μην τη φάω, τι να έφαγε, λέει, ακριβή ήταν ωραία.
1: Όπως παλιά υπήρχε μια σειρά που...
0: Περίμενε, έχω καλύτερο, περίμενε. Τον περασμένο Ιούλιο, ένας επισκέπτης της έκθεσης πήγε χωρίς να πληρώσει τίποτα, ξεκόλλησε την μπανάνα και την έφαγε. Mm. Τον πιάσανε. Και το περασμένο Σάββατο, ένας έκλεψε την μπανάνα, δεν τον βρήκανε όμως. Ούτε την
1: και βάλαν άλλη μπανάνα δηλαδή στη θέση της.
0: Την έκλεψε.
1: Μπορεί να πεινούσε ο άνθρωπος. Τόσες ώρες να περπατάς στο Παρίσι, να βρεις το Πομπιντού, ξέρεις τι, ξεποδαριάζεσαι, πείνασε. Πήρε την μπανάνα, την έφαγε.
0: Το έργο λέγεται Comedian.
1: Τι θες δηλαδή.
0: Comedian. Ο καλλιτέχνης είναι Μαουρίτσιο Κατελάν. Mm. Είναι έξαλλος και του κλέψαν την μπανάνα. Και δεν βρίσκουν τον κλέφτη της μπανάνας. Mm. 5,2 εκατομμύρια.
1: Βέβαια. Αυτό που πήγα να πω πριν ήταν ότι μία καλλιτέχνης έκανε το εξής. Έμενε νηστική πάνω σε μία καρέκλα και αυτό ήταν σαν installation, εγκατάσταση που λέμε. Και έμενε νηστική να αποδείξει κάτι, δεν θυμάμαι τι. Mm. Και στην ταινία αυτή πήγαιναν και τη νύχτα τη μαύρη να δουν αν αυτή κάποια στιγμή τρώει. Και τελικά την έπιασαν να τρώει. Δεν έμενε νηστική 24 ώρες το 24ωρο.
0: Λοιπόν, θα πω πριν πάμε στην επικαιρότητα και την καλή είδηση της ημέρας, που είναι η πιο σοβαρή και η πιο ελπιδοφόρα είδηση. Μιλούμε για μία ανακάλυψη ένεσης, η οποία εξαφανίζει λουκία τους καρκινικούς όγκους. Έχει δοκιμαστεί ήδη σε 11 χώρες.
1: Ναι.
0: Το φάρμακο ονομάζεται, μην τα ψάξεις κανείς εδώ, δεν υπάρχει, αμιβάντα.
1: Σαν την αμιβάντα.
0: Αμιβάντα ναμπ.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Πρόσεξε, δοκιμάστηκε σε 11 χώρες σε 102 ασθενείς. Σε 28 συρρήκνωσε σημαντικά όγκους που ήταν ξεγραμμένοι από την χημειοθεραπεία και στις 15 περιπτώσεις τους εξαφάνισε τελείως. Mm. Οι επιστήμονες μιλούν για μια πρωτοφανή θεραπεία, φοβερά ελπιδοφόρα, που λένε ότι αν προχωρήσει και επιβεβαιωθεί, το λένε από το Ινστιτούτο Έρευνας του Καρκίνου του Λονδίνου, εάν επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα, μπορεί σε 1-2 χρόνια να έχουμε το φάρμακο κατά του καρκίνου.
1: Μακάρι.
0: Είναι συγκλονιστική η ανακάλυψη.
1: Μακάρι.
0: Είναι πραγματικά μακάρι. Η ελπιδοφόρα είδηση της ημέρας.
1: Αλλά δίπλα στην ελπιδοφόρα είδηση της ημέρας, εγώ θέλω να με επιτρέπεστε να αναφερθώ και σε μία που δεν είναι, που είναι πάρα πολύ δυσάρεστη η είδηση. Είναι χθεσινή είδηση. Από χθες είμαστε πραγματικά λιγότερες. Για την ακρίβεια είμαστε μία λιγότερη.
0: Ηλεκτρονία.
1: Και η αλήθεια είναι πως καμία δεν θα έπρεπε να λείπει, καμία γυναίκα δεν θα έπρεπε να προστίθεται σε αυτή τη μακάβρια λίστα που μεγαλώνει ξανά και ξανά. Δεν ήταν μία 39χρονη, είχε όνομα, την έλεγαν Βάσο. Όπως είχα όνομα η Κυριακή, η Γαριφαλιά, η Καρολάιν, η Ελένη, όλες έχουν νόημα. Και αναρωτιέμαι τι συμβαίνει εκεί έξω πραγματικά.
0: Λοιπόν, θα σου πω συγκλονιστικά στη αυτή η γυναικοκτονία. Γυναίκα 39 χρονών.
1: Ναι.
0: Ο άντρας 41. Τη ζήλευε παθολογικά.
1: Ναι.
0: Η γη του στην Καλαμάτα. Άκουγαν τους καυγάδες.
1: Η γειτονιά φαίνεται ότι το ξέρε. Άκουγαν τους καυγάδες.
0: Ναι. Ήθελε να χωρίσει. Είχε ζητήσει διαζύγιο.
1: Ναι, είχε μιλήσει για ενδοοικογενειακή βία.
0: Άκου λοιπόν. Πάει ο σύζυγος, όπως πιστεύει η αστυνομία, τη σκοτώνει και μετά βάζει το μαχαίρι ανάμεσα στα χέρια της για να πει ψέματα, αφού ήταν νεκρή η γυναίκα. Mm. Ψέματα ότι εκείνη πήγε να τον μαχαιρώσει και εκείνος αμυνόμενος σκότωσε. Ψέματα. Σκηνοθεσία. Δήθεν απόπειρα δολοφονία
1: από το θύμα. Κατά τα άλλα, άκουγα σήμερα το δικηγόρο του, ο οποίος έλεγε ότι ο άνθρωπος είναι σοκαρισμένος, είναι σε κατάσταση σοκ.
0: Άκου το χειρότερο. Οι γείτονες ξύπνησαν από τις φωνές, αλλά τα παιδιά 6 και 10 ετών συνέχισαν να κοιμούνται. Ξέρεις, ψάχνουν τώρα.
1: Μπορεί να λένε ότι τα παιδιά είχαν πάρει ή τους μπορεί να τους είχε δώσει κάποιο υπνοτικό, γιατί δεν υπήρχαν, συνταγογραφημένα αυτά τα υπνοτικά. Μπορεί να τους είχε δώσει. Δηλαδή, άρα το έγκλημα φαίνεται.
0: Τυπλό.
1: Δεν θέλω να είμαι. Φαίνεται ότι ήταν προμελετημένο.
0: Τους έδωσε ουσίες για να τα κοιμήσει, να μην ξυπνήσουν. Σκοτώσει ανενόχλητο τη γυναίκα του και τη μητέρα του. Είναι συγκλονιστική ιστορία.
1: Εγώ δεν θέλω να είμαι μηδενίστρια. Δεν θέλω να λέω ότι δεν έχουν γίνει βήματα μπροστά. Δηλαδή, από τις δεκαετίες που οι γυναίκες δολοφονούνταν επειδή γέννησαν μόνο κορίτσια ή επειδή δεν είχαν έτοιμο το φαγητό, μέχρι σήμερα έχουν κατακτηθεί δικαιώματα, αλλά φτάνουν. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη και η απάντηση είναι όχι.
0: Άκου, Λουκία, το 2020 έγιναν στη χώρα μας 4 γυναικοκτονίες. Το 2025 έγιναν 19. Έχουμε λοιπόν πενταπλασιασμό των γυναικοκτονιών στην Ελλάδα και φέτος, μόνο το πρώτο τετράμινο, έχουν γίνει 5. Άρα πάμε πάρα πολύ άσχημα, το κακό στο χειρότερο και πολύ σωστά είπες να είναι τελευταία. Η Βάσο,
1: Η Βάσου. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε καταρχήν να πούμε ποιοι είμαστε, γιατί πλησιάζουμε στο τέλος πρώτου ημιώρου και ναι, θα πούμε χωρίς να έχουμε πει την πολιτική επικαιρότητα. Mm-hmm. Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα Βουτσά.
1: Κατερίνα μας, καλώς ήρθες. Δήμητρα Πανανού μαζί μας, όπως κάθε μεσημέρι.
0: Τα πάντα τα
1: και οι φράσεις, οι παράσχες, στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200 και τα email σας στο στούντιο papakirialfm.gr.
0: Ξέρεις με πόσες μαχαιριές τώρα το βλέπω σκότωσε ο γυναικοκτόνος στη σύζυγό του Βασιλική?
1: Πόσο?
0: 45.
1: Να.
0: Και ενώ ήταν πεσμένη στο πάτωμα, συνέχισε να τη μαχαιρώνει.
1: Άρα μιλάμε για μανία.
0: Μιλάμε για φρίκι.
1: Και όλοι, εγώ θέλω να σκεφτεί ο καθένας ότι πέρα από το όνομα που έχει αυτή η γυναίκα. Ότι, ότι κάθε δολοφονία δεν αφαιρεί μόνο μια ζωή. Αφήνει πίσω παιδιά χωρίς μητέρα, γονείς χωρίς κόρη, φίλους χωρίς άνθρωπο. Μια κοινωνία φτωχότερη γενικότερα. Λοιπόν, και να σκεφτεί και ο κάθε άντρας ότι μπορεί να είναι η κόρη του, παραδείγματος χάρη.
0: Άλλη τελευταία εξέλιξη. Θυμάσαι στην υπόθεση ο ΠΚΠ της Άρης Ασυλίας, ότι οι 11 είχαν πάει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και 2 από την Εισαγγελία Πρωτοδικών.
1: Ναι.
0: Για Χατζηβασιλείου και Αθανασίου. Τον κύριο Χατζηβασιλείου, τον βουλευτή, και τον κύριο Αθανασίου, τον πρώην υπουργό. Πριν από λίγο τέθηκαν στο αρχείο. Άρα τέλειωσε η ιστορία για Χατζηβασιλείου και Αθανασίου και για τους δύο δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος μετά τα τηλεφωνήματα στον τότε επικεφαλής του ΟΠΚΠ, τον κύριο Μελά, το 21, που είχαν κάνει συνεργάτες τους και όχι οι ίδιοι. Άρα εδώ έχουμε την πρώτη εξέλιξη και περιμένουμε να δούμε τι θα αποφανθεί. Έχουν ήδη καταθέσει ως υποπτήμη υπομνήματα οι υπόλοιποι, Τσιάρας, Κεφαλογιάννη, ο κ. Μηταράκης. Και περιμένουμε ο κ. Μπουκόρος, ο κ. Σενετάκης, τι θα αποφανθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις άλλες υποθέσεις. Πάντως, αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη, νομίζω, ότι τέθηκαν στο αρχείο αυτές οι υποθέσεις. Τώρα, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί εκεί έχουμε, γίνεται το έλα να δεις, που θα λέγαμε. Και λοιπόν, ακόμα δεν έχουν αρχίσει πολλές δημοσκοπήσεις, γιατί η εβδομάδα αυτή θα είναι εβδομάδα δημοσκοπήσεων. Περιμένουμε πολλές από αύριο.
0: Λοιπόν,
1: η αρχή έγινε με την Opinion Poll, να πούμε, για το Action 24. Σήμερα παίρνει τη σκητάλη Pulse. Μετά έρχεται η GPO, την Πέμπτη έχουμε μέτρων ανάλυσης, νομίζω. Γενικά, εβδομάδα δημοσκοπήσεων.
0: Λοιπόν, άκουσέ με. Η Opinion, 30,5 εκτίμηση ψήφου σου λέω, 30,5 Νέα Δημοκρατία, δεύτερος Τσίπρας Ελλάς 15,5, τρίτη Καριστιανού Ελπίδα 12,6, τέταρτο το Πασόκ 10,5. Στα όρια εξαήλωση, ΣΥΡΙΖΑ 1,7, Νέα Αριστερά που σήμερα έφυγαν.
1: Εντάξει,
0: 7.
1: Αυτό λογικό. Έφυγαν 7, πάει. Εξαήλωνεται. Και ο ΣΥΡΙΖΑ περιμένουμε 6 Ιουνίου να δούμε τι θα γίνει. Και εκεί τα πράγματα φαίνονται δύσκολα.
0: Λοιπόν, να πω για την Νέα Αριστερά ότι σήμερα εξαρτοποιήθηκαν 7 βουλευτές. Η μία, η κυρία Χτσιόλου, από τις 7 παραιτήθηκε. Παρέδωσε και την έδρα.
1: Ναι, ναι.
0: Απάνε σου φουλ στον Αλέξη Τσίπρα. Ρώτησα σήμερα την κυρία Κουφονικολάκου στο Όπεν, την εκπρόσωπο Τσίπρα. Είπε, εμείς έχουμε πει, κανείς δεν έχει εξασφαλισμένη.
1: Ναι, συνεχίζει να το λέει αυτό. Ωραία. Η κυρία Κουφονικολάκου, όπως και οι υπόλοιποι οι οποίοι βγαίνουν, ναι, ναι, οι αναπληρωτές εκπρόσωποι. Ναι.
0: Αλλά ξέρουμε ότι πάνε στον Τσίπρα φουλ. Ναι. Τώρα, πάμε στην άλλη δημοσκόπηση. Η αυτή που προηγήθηκε τη ΑΛΚΟ είναι Νέα Δημοκρατία, δεν είναι πρόθεση ψήφου. 23,5. Ναι. Είναι δεύτερος το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ είναι στο 10%, μισό λεπτό θα σου πω.
1: Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ εκεί είναι τρίτο.
0: Ναι, ναι, το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο.
1: Μικρές βέβαια οι διαφορές.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, περίμενα σου πρώτα ποσοστά. Λοιπόν, δεύτερο κόμμα είναι η αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ έχει 10, έτσι. Η συμπαράταξη έχει 12,8.
1: 12,8 η συμπαράταξη και 9,5 Καριστιανού. 6,4 το ΚΚΕ, 6,3 Ελληνική Λύση, 3,2 Νίκη.
0: Έχει ενδιαφέρον από ποιους παίρνει το κάθε κόμμα. Ο Αλέξης Τσίπρας παίρνει 56% από ΣΥΡΙΖΑ, 28% από Πλεύση Ελευθερίας. Είναι πολύ σημαντικό. Η Καριστιανού παίρνει 17% από Νίκη.
1: Άρα βλέπουμε ότι παίρνει και από Πλεύση Ελευθερίας.
0: Με από αυτά τα δύο. Νίκη 17% η Καριστιανού, 14% η Ελληνική Λύση. Άρα Βελόπουλο και ένα Τσιό. Αυτοί που λένε ότι είναι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Αυτό επιβεβαιώνεται. 10 από τη Νέα Δημοκρατία, 8 από το ΠΑΣΟΚ, 5 από ΣΥΡΙΖΑ, 5 από Βαρουφάκη. Και ποια είναι η αρχηγός που έχει τις πιο θετικές γνώμες? Μαρία Καριστιανού. Yeah. 32, Μητσοτάκης 28, Κουτσούμπας 27 και ακολουθούν οι υπόλοιποι.
1: Και αυτό ενώ η κυρία Καριστιανού ακόμα ουσιαστικά έχει δείξει πολύ λίγα δείγματα γραφής. Εξακολουθεί να δείχνει δείγματα γραφής ελάχιστα. Έτσι. Δηλαδή και όσον αφορά την ομάδα που θα έχει δίπλα της και όσον αφορά τις θέσεις της γραφής. Εξακολουθεί να δείχνει δείγματα γραφής ελάχιστα. Έτσι. Δηλαδή και όσον αφορά την ομάδα που θα έχει δίπλα της και όσον αφορά τις θέσεις της.
0: Και το άλλο πολιτικό θέμα είναι ο Χάρης Δούκας.
1: Ναι,
0: με αυτό που είπε το

0: λέει. Και είμαστε δεύτεροι εμείς, τρίτος ο Τσίπρας ή ανάποδα. Μπορούμε να κάνουμε ένα μέτωπο. Και αρχηγός θα είναι όποιος είναι πρώτος. Άρα μπορεί και να είναι ότι βέβαια λέμε σίγουρα και τον Ανδρουλάκη. Αλλά μπορεί να είναι αρχηγός ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Το έκανε ακόμα χειρότερο.
1: Ναι.
0: Πήγε να το μαζέψει, κατά τη γνώμη μου, δεν το μάζεψε.
1: Δεν το μάζεψε. Ο και πάλι ο κύριος Δούκας βρίσκεται στο στόχαστρο, πάλι, λέγοντας από τους συντρόφους του ότι κάνει προσωπική πολιτική.
0: Εχμηρές αντιδράσεις και από τον Διαμαντοπούλου. Ο κύριος Τσουκαλά, σήμερα που τον είχα στο όπεν, είναι πολύ προσεκτικός. Είπε ότι το αποκατέστησε την Κυριακή. Εγώ λέω δεν το αποκατέστησε. Όχι, μου λέει το αποκατέστησε. Λέω υπάρχει θέμα Δούκα. Όχι, μα λέω πώς δεν υπάρχει. Αφού ο Ανδρουλάκης λέει άλλο. Ωραία, λέω. Με τον Τσίπρα υπάρχει περίπτωση να συνεργαστείτε. Όχι. Ο Δούκας λέει ναι. Πολύ ωραία. Η γραμμή μας είναι να έρθουμε πρώτοι. Αν έρθει πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ και σας καλέσει, πάτε μαζί. Όχι. Εάν έρθετε εσείς, θα πάτε με τον Τσίπρα μαζί. Η απάντηση είναι το πρόγραμμά μας. Άρα σε κάθε περίπτωση,
1: λοιπόν, ναι,
0: κομμένος ο Τσίπρας από το Πασόκ.
1: Και σε κάθε περίπτωση η απόλυτη ρευστότητα
0: ο
1: παντού.
0: Ο κύριος Δούκας.
1: Ναι, ο κύριος Δούκας τα δικά του, ναι, από ό,τι φαίνεται.
0: Α, και ρωτάω την κυρία Κουφονικολάκου. ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζει Σάββατο. Τι θα κάνετε? Λέει, με ρωτάτε για άλλα κόμματα.
1: Ναι,
0: σας παρακαλώ.
1: Δεν
0: για...
1: Κάτσε. Ιδέες.
0: Άλλα κόμματα.
1: Ναι, άλλα
0: ο
1: κόμματα.
0: Ο Τσίπρας άλλα κόμματα.
1: Άλλα κόμματα.
0: Ωραία.
1: Όπως το ακούς. Κανονικά, κανονικότατα.
0: Τι θα κάνετε αν ο φάμελος αυτό? Τίποτα. Κανένας. Καμία συνεργασία. Ρωτάω τον κύριο Μπουλέκο που είναι δίπλα στον κύριο Φάμελο, γιατί ελάχιστον κι αν είναι από το ΣΥΡΙΖΑ. Λέω, θα βάλετε λουκέτο? Όχι.
1: Ναι.
0: Άρα θα αποφασίσουμε. Τι, θα πάτε προς Τσίπρα που δεν σας θέλει, ή μία περίπτωση? Η άλλη αυτόνομη. Λέω, αυτό είναι
1: άρα τι, θα έχουμε
0: πολιτικά
1: δύο διαφορετικά κόμματα. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει ΣΥΡΙΖΑ? Με ποιους είναι το ερώτημα,
0: 1%
1: βέβαια.
0: Είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Θα φύγουν,
1: ναι, με ποιους.
0: Α, και του λέω, Πολάκης θα έρθει? Δεν είπε όχι.
1: Δεν είπε όχι.
0: Αν το δεχτείτε. Μήπως
1: υπάρχει, μήπως παίζει αυτό το σενάριο. Πάντως εγώ αναρωτιέμαι, και είναι κάτι που θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ζούπη. Πραγματικά, που μπορεί να φτάσει ο Αλέξης Τσίπρας αν παρουσιάσει πρόγραμμα, γιατί ακόμα δεν έχει παρουσιάσει. Συγκεκριμένο θέλω να πω.
0: Ζαχαρίας Ζούπης, διευθυντή ερευνών των Πίνων Πολ, που έκανε και τη δημοσκόπηση.
1: Φυσικά.
0: Μετά Μιχάλης Κατρίνης, κοινοβουλευτικό πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Α, για τον κύριο
1: Ζούπη. Να δούμε τι θα μα πει βέβαια. Και μετά θα έχουμε και τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχο τη ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και φυσικά συνεργάτητα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ο Τσίπρας μπήκε στη ζωή μας, ε?
1: Ναι, βέβαια. Κανονικά, κανονικότατα. Καλά, το περιμέναμε. Τώρα μπήκε και επισήμως.
0: Τα καλύτερα για τον κύριο Τσίπρα μου είπε ο Γιάννης Βαρουφάκης τον ώρα του
1: όπεν. Α, είμαι σίγουρη ότι θα σου είπε τα καλύτερα. Είμαι σίγουρη, δεν χρειάζεται να μου το περιγράψει. Είμαι σίγουρη ότι σου είπε τα καλύτερα.
0: Πάμε.
2: Real FM.
3: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
5: Όχι.
4: Όχι.
5: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
6: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
7: Hey, κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκι έως Κόκκινο Μήλο, στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Σάλιμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στην Αττική Οδό. Από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, από Κάντζα έως Μαραθώνος και στις εξόδους για Λαμία. Την ερχόμενη Πέμπτη εκείνη η διάσκεψη των Προέδρων της κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Την πρότασή της καταθέτει σήμερα στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο αρχείο

0: Οδηγείται σύμφωνα με την πρόταση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών η δικογραφία για τυχόν ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση 6 βουλευτών και την παρέτηση της Έφης Αχτσιόγλου. Περισσότερα στο real.gr. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Real FM. The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
5: Εισιτήρια more.com.

0: Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 3. Ήρθε 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, εδώ μέχρι τις 5 όπως κάθε μεσημέρι. Και έτσι θα πάμε ως το τέλος Ιουλίου. Για πες.
1: Έχεις βάλει δέσου στους ακροατές μας. Στέλνουν τραγούδια εδώ AI που τα έχουν γράψει οι σύζυγοί τους. Να τα παίξουμε.
0: Λοιπόν, σου έχω νέα. Καταρχήν πάμε στον κύριο Ζούπη. Καταρχήν, ξεχάσαμε την είδηση της ημέρας. Ο πληθωρισμός, Λουκία μου, Eurostat έχει πάει στο 5%. Όχι, δεν το καταλαβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Στο 5% το Μάιο. Ήταν 4,6% τον Απρίλιο, 3,3% πέρσι το Μάιο. Λοιπόν, 5% και
1: είναι
0: έχω...
1: κάτι που το νιώθουμε, όπως το είπες ακριβώς, στην τσέπη μας.
0: Και εξοδεύεται η Ευρώπη, διότι διαβάζω το Bloomberg και υπάρχει, λέει, σχέδιο της Κομισιόν. Τώρα κρατήσου, για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, δηλαδή να κάνουν δαπάνες, να στηρίξουν τους πολίτες απέναντι στην ενεργειακή κρίση, ώστε το κενό, θα σου πω πιο ποσοστό.
1: Έχουμε την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρώπη.
0: Περίμενε, το τάδε της 100 του ΑΕΠ, έτσι, να επιτρέπεται να το ξοδέψουμε εκτός ορίου δαπανών. Το πόσο της 100 του ΑΕΠ.
1: Τι μου λες.
0: Το πόσο της 100.
1: Το τάδε πόσο.
0: Το πόσο.
1: Το κανένα.
0: Το 0,3.
1: Το 0,3. Άσε με τώρα.
0: Άσε με σε παρακαλώ.
1: Μπορώ.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο καλύτερο. Να και κύριο Ζούπης, θα τα ακούσει, δεν πειράζει. Γεια σας κύριε Ζούπη, ο διευθύντης ερευνών της Opinion Poll.
2: Καλησπέρα
0: σας, για να δούμε και πού πηγαίνουμε ως πλανήτης. Λοιπόν, μία πολύ μικρή ιστορία. Δείξες, ακούμε τυπικά τις ειδήσεις και πολλές φορές κάνουμε την ουσία.
1: Ναι.
0: Θα σου το πω νιανιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πόλεμος. Γιατί μας νοιάζει? Διότι υπάρχει κίνδυνος να ανέβει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο το πετρέλαιο.
1: Το οικονομικό μας νοιάζει αυτή
0: πολύ
1: τη στιγμή.
0: Ωραία. Άκου. Χτυπάει ο Νετανιάχου συνέχεια το Λίβανο. Mm. Λένε οι Ιρανοί, μπάστα, δεν έχει νόημα να κάνουμε συνομιλίες, αποχωρούμε χθες το απόγευμα. Και κλείνουμε εκτός από τα στενά του Ορμούς τελείως και τα άλλα στενά. Μαντεύει κάπως έτσι,
1: ναι, θάλασσα. Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό σημαίνει στραγγαλισμό στην παγκόσμια οικονομία. Λέει ο Τραμπ, όπα.
1: Κυριολεκτικά.
0: Περίμενε. Λέει ο Τραμπ, όπα. Παίρνει τον Νετανιάχου τηλέφωνο. Mm. Του λέει, αδερφέ, σταμάτα το. Δεν γίνεται να το συνεχίσει έτσι, σταμάτα.
1: Mm. Παίρνει οργισμένο τηλέφωνο.
0: Για πρώτη φορά, Αμερικανό πρόεδρο παίρνει τη Χεζμπολάχ τηλέφωνο. Mm. Και λέει, σταματήστε. Βγάζει μία ανακοίνωση που λέει, ναι. Τους έπεισα και τον Νετανιάχου και τη Χεζμπολά.
1: Συμφωνία
0: να
1: με τον Ιράν την επόμενη εβδομάδα τώρα.
0: Περίμενε. Όχι, αυτό είναι άλλο.
1: Άλλο, είναι πιο
0: όχι,
1: μετά.
0: Περίμενε, μην τρέχεις.
1: Πιο μετά.
0: Τους έπεισα λοιπόν να σταματήσουν. Και βγαίνει ο Νετανιάχου και λέει εγώ μίλησα με τον Τραμπ, αλλά συνεχίζω τις επιθέσεις κατά τη Χεζμπολά. Βγαίνει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, ο Μπενκ Βίρο ακροδεξιός, και λέει: θέλω να πούμε όχι στο φίλο μας τον Τραμπ. No, Mr. Trump. Βγαίνει η Χεζμπολά, δεν δεχόμαστε την πρόταση, συνεχίζουμε. Και τι κάνει ο Τραμπ? Παίρνει τηλέφωνο τον Νετανιάχου
1: και αρχίζει τα γαλλικά.
0: Και λέει, τώρα από ό,τι μπορώ να διαβάσω.
1: Τα γαλλικά.
0: Το άξιο στο μεταδίδει. Λοιπόν, λέει, πρόσεξε να δεις πώς ακριβώς το λέει, θα σου το πω επιλέξει. You're fucking crazy.
1: Beep, θα σου βάζω.
0: Ναι, ναι. Ως εδώ φτάνει, είσαι τρελός, απομονώνεις το Ισραήλ. Εγώ φταίω που δεν σε έχω βάλει φυλακή.
1: Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ,
0: έτσι,
1: πρέπει να το πω.
0: Άρα, ναι. Τι του λέει? Του λέει ότι ως εδώ, κύριε Νετανιάχου, δεν πάει άλλο, παρασύρει τον πλανήτη στον όλεθρο.
1: Μαζέψουμε λίγα λόγια.
0: You're fucking crazy.
1: Ναι, ναι.
0: Και διάφορα για άλλα σημεία του σώματος.
1: Ναι.
0: Και μετά, για να παραστήσει, για να ηρεμήσει τις οικονομίες, ότι δήθεν πάει καλά, βγήκε στο ABC ο Τραμπ και λέει: προσπαθώ, αυτό που είπες, ελπίζω, αβάσιμο τελείως, την άλλη εβδομάδα συμφωνία, γιατί βγήκε η Τεχεράνη πριν από λίγο.
1: Να δούμε τώρα.
0: Η Τεχεράνη βγήκε και είπε: καμία συμφωνία όσο χτυπάει το Ισραήλ. Άρα,
1: δεν
0: συμπέρασμα.
1: Πάει, ο Τραμπ.
0: Συμπέρασμα.
1: Το απόλυτο χάος.
0: Κύριε Ζούπη, είμαστε μπροστά στο απόλυτο χάος στον πόλεμο. Με τον Τραμπ προσπαθεί να μαζέψει τον Νετανιάχου, εκείνος θέλει. Ο Νετανιάχου παρέστηρε τον Τραμπ σε αυτόν τον πόλεμο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον πλανήτη, την παγκόσμια σταθερότητα και την παγκόσμια οικονομία. Το ερώτημα είναι εδώ στην Ελλάδα, κύριε Ζούπη, τι γίνεται με το κόμμα Τσίπρα, διότι έχει βάλει φωτιά στο πολιτικό σκηνικό. Και είδαμε τη δημοσκόπηση της Opinion, της οποίας διευθύνσης ερευνών χθες στο Action 24, και έχει 30 ακόμα κάτι τη Νέα Δημοκρατία και 15 ακόμα κάτι δεύτερο το κόμμα Τσίπρα. Τρίτη Καριστιανού 12, τέταρτο Πασόκ 10. Για πείτε μας.
3: Τα δύο νέα κόμματα έφεραν μια μεγάλη αναταραχή.
0: Μεγάλη, μόνο.
3: Το περιμέναμε λίγο, μελετώντας τη δυνητική ψήφο επί μήνες των υποίδρυς κομμάτων, ουσιαστικά άλλαξε το πολιτικό σκηνικό. Ιδιαίτερα στο χώρο της αντιπολίτευσης. Δηλαδή έχει μια αξιοσημείωτη επίδοση με το Καλημέρα 15,5%. Η κυρία Καριστιανού έχει μια σημαντική επίδοση,
0: ναι.
3: Και βέβαια αυτό συνοδεύεται από την τέταρτη θέση του Πασόκ. Έτσι. Τώρα, το αποτέλεσμα, για να το συνειδητοποιήσουμε, γιατί υπάρχουν και παράπλευρες συνέπειες, πέφτει σημαντικά η ελληνική λύση, η πλεύση ελευθερίας.
0: Να λέμε τα ποσοστά, η ελληνική λύση είναι στο 5,9, η πλεύση στο 5.
3: Ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ εξαϊλώνεται 1,7.
1: Ναι, αριστερά επίσης.
3: 1,7. Εδώ συνολικά να πούμε το εξής. Συναντάμε, ενώ λέμε άλλα δύο νέα κόμματα, το αποτέλεσμα είναι να αλλάζει η σειρά από 2 έως 4, να μειώνονται τα ενδιάμεσα κόμματα, 3 κόμματα είναι κάτω από το 1% ήδη και άλλα 3-4 κόμματα είναι κάτω και από το 2, όχι μόνο από το 3 που είναι η είσοδος.
0: Είναι ο Κασελάκης 0,7 και κάτω από το 2 η Νίκη 1,4, ο Βαρουφάκης 1,5 και η Φωνή Λογικής 1,7, πολύ χαμηλά.
3: Ναι, και ο ΣΥΡΙΖΑ 1,7 από τον αναφέρατε.
1: Καλά, αυτό το είναι αναμενόμενο λόγω Τσίπρα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Ζούπη. Κάθε φορά που ένα νέο κόμμα ή ένας νέος αρχηγός παίρνει τα ηνία του κόμματος, όπως είχε γίνει και με τον Νίκο Ανδρουλάκη, βλέπουμε μία άνοδο. Αναρωτιέμαι πού μπορεί να φτάσει ο Αλέξης Τσίπρας αν παρουσιάσει πρόγραμμα. Η διακήρυξη λογικό είναι, δίνει μία γραμμή γενικής πλεύσης. Αν παρουσιάσει όμως πρόγραμμα συγκεκριμένο, συγκροτημένο, στελέχη αξιόμαχα ψηφοδέλτια, μπορεί να εκτοξευθεί ακόμα παραπάνω και δηλαδή μπορεί να είναι περίπατος γι' αυτόν ή να περιμένουμε να δούμε πού θα κάτσει η σκόνη, να το πω έτσι.
0: Ή να πέσει όσο
1: πέσει επίσης, ναι.
3: Καταρχάς, αυτή τη στιγμή σημαίνει μια μεγάλη αλλαγή. Επειδή 2,5 χρόνια εδώ που τα λέγαμε, βλέπαμε περίπου την ίδια εικόνα. Έπεφτε η Νέα Δημοκρατία, δεν εισέπρατε κανείς, ξανανέβαινε. Έτσι δεν είναι. Άρα δεν είχαμε απλά φωτογραφίες στιγμής. Είχαμε βίντεο, δηλαδή είχαμε βαρεθεί να βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Τώρα, κυριολεκτικά, επειδή έχουμε μπει σε νέα φάση, αυτή είναι μια πρώτη φωτογραφία. Θα έλεγα ότι για να μιλήσουμε για τάσεις που καθιερώνονται, που σταθεροποιούνται, καλό είναι να έχουμε 2-3 έρευνες. Τότε μιλάς για τάσεις.
0: Αλλά δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι προς τα πάνω ή προς τα κάτω, Τσίπρας.
3: Ναι, γιατί μπορεί να συμβεί το εξής.
0: Γιατί είναι κρίσιμο το ερώτημα της Λουκιάς, αν πάει προς τα πάνω ή αν δίνεται τάση να ξεφουσκώσει.
3: Θα σας δώσω και ένα στοιχείο γι' αυτό με βάση και την έρευνα που κάναμε. Άρα, τα δύο κόμματα, καταρχάς τα καινούργια, θα βγουν, θα πουν θέσεις, θα δείξουν στελέχη, θα δείξουν μια δραστηριότητα.
0: Προς το παρόν έχουμε ένα όριστο πλαίσιο και από τους δύο.
3: Ναι, έχουμε ένα όριστο πλαίσιο και από τους δύο. Ταυτόχρονα θα συμβεί και το εξής. Αυτό που φαίνεται στην έρευνα είναι ότι όλα τα άλλα κόμματα πέφτουν. Φαντάζομαι έστω κάποια από αυτά θα δώσουν μάχη επιβίωσης ή για να διατηρήσουν τα ποσοστά.
0: Πλην Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι εκεί, 30,5 στην εκτίμηση.
3: Ναι, είχε μία πτώση 0,7. Αλλά δεν είναι μπροστά σε αυτή τη θύελα που, αλλαγής που είδαμε στον υπόλοιπο χώρο. Τώρα, κάναμε μία ερώτηση. Όση αξία έχει σε αυτή τη φάση, και λέω όση αξία. Γιατί σας είπα ότι καλό είναι, εγώ νομίζω κατά το Σεπτέμβρη θα κατασταλάξει ο Κούρνια αυτός, κάπου εκεί. Λοιπόν, μετά από κάποιες έρευνες, μετά από κάποιο διάστημα, κάναμε μία ερώτηση απλή. Αυτούς που δήλωναν κόμμα, πώς σίγουροι είστε ότι θα το ψηφίσετε ή μπορεί και να αλλάξετε άποψη μέχρι τις εκλογές.
0: Δείχνει προδιάθεση τάσης αλλαγών, ναι.
1: Άρα, κύριε Ζούπη, αυτό που...
0: Τι απάντησε.
3: Εκεί, για να πούμε για τα δύο κόμματα, τα καινούργια, ο κύριος Τσίπρας εμφάνιζε ένα 80%. Εάν αυτό ισχύει, σημαίνει ότι αυτοί που τώρα δηλώνουν Τσίπρα έχουν υψηλό βαθμό συνοχής στην επιλογή. Στην κυρία Καριστιανού βρήκαμε κοντά στο 60%.
1: Μάλιστα.
3: Είναι πιο ευάλωτη σε μεταβολές.
1: Επειδή αυτό που λέτε, ότι να περιμένουμε να κάτσει ο Κουρνιαχτός και ότι θα έχουμε μία έτσι πιο συγκροτημένη εικόνα γύρω στο Σεπτέμβρη, είναι αυτό που ακούω όταν κάνω ερωτήσεις σε εκπροσώπους της αντιπολίτευσης που φαίνονται ότι χάνουν από Τσίπρα Καριστιανού. Άρα ουσιαστικά... Έχει μία βάση λογικής αυτό, γιατί αυτό μου λένε, ακριβώς αυτό που μου λέτε κι εσείς.
3: Έχει μία βάση οπωσδήποτε, πρέπει όμως να απαντήσουν το όποιο κόμμα, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ.
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι... παραδείγματος χάρη, γιατί η ερώτηση είναι πιο πολύ προς το ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι, μα γι' αυτό και εγώ αναφέρομαι, είναι κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι ένα ιστορικό κόμμα και παρουσιάζει και απώλεια 4 μονάδων στην έρευνα. Δηλαδή,
0: εδώ πριν συνεχίσουμε, έχει ενδιαφέρον να μας πείτε από πού παίρνει ο Τσίπρας και από πού παίρνει η Καριστιανού. Για να δούμε συνολικά.
3: Ναι, το μετρήσαμε αναλυτικά. Ο Αλέξης Τσίπρας παίρνει το 61% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές.
0: Λογικό.
3: και παίρνει ένα σημαντικό ποσοστό από τους ψηφοφόρους της πλευς ελευθερίας. Αυτές είναι
0: τα δύο πρώην κόμματα του. Ναι.
3: Αυτά είναι δύο
0: κόμματα. Τώρα οι δύο, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ζωή Κωνσταντόπουλου που ήταν μαζί στον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Παίρνει ένα 7% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και παίρνει και από άλλα μικρά κόμματα, μικρά ποσοστά, 2,2 των δυνάμεων του ΚΚΕ.
0: Άρα προς τα που χάνει το ΠΑΣΟΚ, χάνει και προς Τσίπρα.
1: Και από την ελληνική λύση, λέτε, ακόμα και από την ελληνική λύση, ο κ. Τσίπρας.
3: Ναι. Να ξέρετε ότι ζούμε σε μια εποχή που αυτό που λέγαμε κομματική ταύτιση ή πολύ περισσότερο αυστηρή ιδεολογική αυτοτοποθέτηση έχει ξεθοριάσει λίγο τουλάχιστον, να το πω.
0: Η Καριστιανού που παίρνει.
3: Η κυρία Καριστιανού παίρνει από ελληνική λύση το 11,8 το δυνάμεων της.
0: Δεξιά της Δημοκρατίας, ναι.
3: Το 25,2 της Νίκης.
0: Πάλι δεξιά, ναι.
3: Ναι, παίρνει από την πλεύση ελευθερίας το 8%.
0: Λόγω τεμπών.
3: Παίρνει ένα 7,4 από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Πασόκ.
3: Και παίρνει και 6,9, περίπου 7 από το Πασόκ.
0: Α, δεν λίγο 7% το Πασόκ.
3: Όχι. Γιατί
0: άρα το Πασόκ χάνει και προς Τσίπρα και προς Καριστιανού.
3: Εάν αυτά τα αθροίσουμε, που είναι το 15%, ας πούμε του 13% περίπου τα 100 που πήρε, σημαίνει ότι παρακάτω χάνει δύο μονάδες αυτά τα κόμματα. Ένα τα 100 πάει στους αναποφάσιστους και κάτι λιγότερο από μία μονάδα πάει προς Νέα Δημοκρατία.
1: Κύριε Ζουπή, αν οι αναποφάσιστοι, οι οποίοι είναι μια μεγάλη δεξαμενή ψηφοφόρων, οι οποίοι κάθε φορά λέμε προς τα πού θα κινηθούν, αν από αυτούς τους αναποφάσιστους ένα συγκεκριμένο ποσοστό, εσείς ξέρετε καλύτερα, αποφασίσει να κινηθεί και να πάει στην κάλπη, προς τα πού αυτό σημαίνει ότι θα σηκωθεί από τον καναπέ για να ψηφίσει ή Καριστιανού ή Τσίπρα, δηλαδή κόμματα τα οποία είναι καινούργια κατά κάποιο τρόπο?
3: Κοιτάξτε, στους αναποφάσιστους, καταρχάς το εντυπωσιακό είναι ότι ναι, έχουμε δύο νέα κόμματα, μειώθηκαν λίγο. Μειώθηκαν κατά 2%. Δεν έχουμε κάτι το θεαματικό. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό, ξέρετε, ότι πολλοί που είχαν αποφασίσει για Τσίπρα ή Καριστιανού είχαν πάει στο άλλο κόμμα που λέγαμε. Και είχε αυξηθεί πολύ, είχε φτάσει στο 10-13. Άρα αυτοί πήγαν τώρα, αφού ιδρυθήκαν τα κόμματα που είχαν ουσιαστικά προεπιλέξει, πάνε εκεί. Έχουμε ένα 16% λοιπόν αναποφάσιστοι. Εκεί πρώτη συνεχίζει να είναι η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή να έχει τη μεγαλύτερη δεξαμενή. Έχει δεξαμενή ο κύριος Τσίπρας, όπως και το Πασόκ. Και η κυρία Καριστιανού έχει. Θα έλεγα ότι οι τέσσερις πρώτοι είναι.
0: Περιμένετε. Είπατε έχει δεξαμενή το Πασόκ. Και επειδή η μεγάλη συζήτηση λουκένει για το Πασόκ.
1: Φυσικά.
0: Αν δηλαδή το Πασόκ που εσείς το εμφανίζετε γύρω στο 10. Και στην εκτίμηση ψήφου πιο χαμηλά από την. Δεν έχουμε ακόμα τις άλλες, από την Άλκο, και στην πρόθεση γύρω στο 8,5. Η ερώτησή μου είναι, το ΠΑΣΟΚ που επιμένει να λέει σήμερα ωραία αυτή η δημοσκόπηση, αλλά οι δημοσκοπήσεις είναι κατευθυνόμενες, ευνοούν τον Τσίπρα και εμείς επιμένουμε ότι στόχος μας είναι η νίκη και μια ψήφο διαφορά. Εσείς βλέπετε πιθανότητα ανάκαμψης, όπως καταγράφεται από τα αντικειμενικά δεδομένα της δημοσκόπησης? Βλέπετε μια δυναμική του ΠΑΣΟΚ που δικαιολογεί τέτοια αισιοδοξία για ανάκαμψη σε βαθμό να κερδίσει και να έρθει πρώτο?
3: Εγώ δυναμική του ΠΑΣΟΚ δεν βλέπω.
0: Δεν βλέπετε.
3: Βλέπω πτώση σημαντική και θα έλεγα.
0: Θα σας πούνε ότι ευνοείται τα αμυντικά συμφέροντα για τον Τσίπρα, γιατί αυτά λένε το ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι, το
0: για εσάς, για όλους.
3: Με ρωτούσαν σε άλλη συνέντευξη ότι λέγεται ότι σας δίνει λεφτά το μαξί μου για να βγάζετε δεύτερο το Τσίπρα.
0: Δεύτερο το Τσίπρα και τέταρτο το ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι. Και λέω δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση. Είναι, εγώ καταλαβαίνω το εξής. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα μεγάλο κόμμα, έχει ρίζες, ένα ιστορικό κόμμα. Έχασε πολύτιμο χρόνο. Δηλαδή μετά τις εκλογές επανεκλογής του κυρίου Αντρουλάκη, ο μέσος όρος των εταιριών, όχι της δικής μας, του έδινε 18,9 στην εκτίμηση ψήφου. Και πήγε το προηγούμενο μήνα που είχε ένα φτερούγισμα προς τα πάνω στο 14. Δηλαδή είχε χάσει ήδη 4,5 μονάδες. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό ότι ενώ ήταν κόμμα υψηλής εισπύρωσης με την πολιτική του, με το αφήγημά του, με ό,τι έλεγε, δεν φαινόταν ότι μπορεί να πάρει ψήφους ούτε από κέντρο-κεντροδεξιά, ας το πούμε έτσι, ούτε και από αριστερά. Και ενώ ήταν μια περίοδος προνομιακή, γιατί είχαν τύχει πολλά γεγονότα που η Νέα Δημοκρατία έπεφτε 2-2,5 μονάδες, Τέμπης, Λελτήρια, ΠΚΠ και τα λοιπά. Αλλά την άλλη κατακριμνιζόταν και ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το δικό αλλά μου, δεν λοιπόν, εισέπρατε το ΠΑΣΟΚ όμως.
3: Ακριβώς. Το δικό μου λοιπόν ρητορικό ερώτημα που πρέπει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να το απαντήσει είναι τι πρέπει να κάνει στη τακτική της, στρατηγική της, το αφήγημά της ώστε να μπορεί να τραβήξει δυνάμεις.
0: Τι πρέπει να κάνει, πού πάσχει, πού είναι αδύναμο το ΠΑΣΟΚ και δεν μπορεί να επιτύχει το στόχο του με βάση τα δεδομένα που μας λέτε εσείς.
3: Εμένα η δική μου γνώμη, κύριε Στραβελάκη, είναι το εξής. Το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στις ευρωεκλογές λόγω πτώσης της Νέας Δημοκρατίας και ιδιαίτερα και στο χώρο του κέντρου, για πρώτη φορά μετά από χρόνια στην προνομιακή θέση, να είναι πρώτο. Έστω λίγο, αλλά ήταν πρώτο. Το διατήρησε μέχρι το Δεκέμβριο του 2024. Νομίζω ότι μία προσπάθεια αριστερής τροφής σε ένα κορεσμένο από αριστερές επιλογές τοπίο δεν του πρόσφερε έδαφος.
0: Αλλά πρέπει να πάει πιο κεντρώα και όχι πιο αριστερά.
3: Εγώ θα έλεγα ναι.
1: Μόνο πιο κεντρώα, κύριε Ζούπη. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό που βάλανε στο ψήφισμά τους ότι δεν δεχόμαστε καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία με τα εκλογικά, τους στήχησε, θεωρείτε?
3: Εγώ νομίζω σε ένα κομμάτι, γιατί θα σας πω το εξής.
0: Γιατί αυτό δείχνει αριστερή στροφή. Ότι δεν πάμε. Αλλά δεν λέει όχι με τον Τζίπρα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Λέει όχι με
1: τον
0: Μητσοτάκη.
1: Άρα ενδεχομένως θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ να διατηρήσει τον κόσμο του κέντρου ατόφιο και ενδεχομένως να, επειδή ξανασυγκυβερνήσει η ΠΑΣΟΚ με Νέα Δημοκρατία, να μην το κλείσουμε το ενδεχόμενο.
3: Μα ακριβώς. Είναι σαν να αποσύρθηκε από τη διαμάχη, δηλαδή σαν να εκχώρησε εθελοντικά το χώρο του κέντρου στο Μητσοτάκη.
0: Σαν να έβγαλε φλάς αριστερά δηλαδή.
3: Ακριβώς. Αυτό ήταν ένα τεράστιο δώρο στο Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό ήταν βασικό του λάθος.
0: Ναι, ελάτε, συνεχίστε, με συγχωρείτε.
3: Και το ένα δεύτερο θέμα που πρέπει πια να εξεταστεί είναι το εξής. Το είπατε πριν. Εγώ είμαι ένας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, βγαίνω σε ένα πάνελ και λέω: στόχος μου είναι να βγω πρώτος, έστω με μία ψήφο, έτσι δεν είναι? Αυτή τη στιγμή μπορεί σε άλλα σημεία, όσες έρευνες έχουν βγει, να διαφωνούμε μεταξύ μας, όλες βγάζουν το ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο.
1: Ναι. Αυτό δεν πρέπει να σταματήσει, κύριε Ζουπή. Εσείς αν συμβουλεύατε
0: επειδή
1: κύριο...
0: είναι κρίσιμο το ερώτημά σου, να παρακαλέσουμε τον κύριο Ζουπή να κάνουμε ένα διάλειμμα σε ειδήσεις και να μας δώσετε ακόμα 3-4 λεπτά στις 4 και 5, αν μπορείτε, και σας ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό, αν το επιτρέπει το πρόγραμμά σας. Αν δεν το επιτρέπει, όχι.
3: Ζητώ συγγνώμη, αλλά.
0: Έχετε υποχρέωση.
3: Ναι.
0: Ωραία. Εντάξει, τότε θα το κάνουμε πολύ σύντομα, γιατί πρέπει να κλείσουμε, μας λέει η Κατερίνα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα, πρέπει ασφυκτικά να κλείσουμε.
3: Απλά να πω ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή κινδυνεύει από κάτι ακόμα πιο σοβαρό μαζί με αυτό. Οι δημοσκοπικές του επιδόσεις που το δέχουν τρίτο. Η διαφορά είναι αν είναι τρίτο ή τέταρτο. Αυτό είναι η διαφορά των δημοσκοπήσεων που έχουν δημοσιευτεί. Λοιπόν, είναι να μείνει ουσιαστικά κάποιους μήνες πριν τις εκλογές χωρίς πιστικό εκλογικό στόχο.
0: Η πρόταση Δούκα, δηλαδή να μαζί με τον Τζίπρα, αν είμαστε δεύτερη, τρίτη, στοιχίζει στο ΠΑΣΟΚ. Ροκανίζει ακόμα περισσότερο την εικόνα που μας περιγράφεται.
3: Το ΠΑΣΟΚ, κύριε Στραβελάκη, έχει 2-3 ψυχές. Ένα 20% βλέπει προς Τσίπρα. Ένα 20% λέει ο καταλληλότερος πρωθυπουργός είναι ο Μητσοτάκης. Και το υπόλοιπο λέει είμαστε ΠΑΣΟΚ, κάτι πρέπει να κάνουμε.
0: Εξαιρετικά. Πολύ
1: ευχαριστώ
0: πολύ, κύριε
1: Ζούπη,
0: διευθύνων σύμβουλος, ή μάλλον διευθύνων ερευνών της Opinion Poll. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Γεια σας και εγώ.
0: Ευχαριστούμε. Πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε 4 και 5 να μείνουμε στο ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Κατρίνη.
1: Φυσικά.
0: Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πώς το πω, κύριο Ζούπης, ότι άλλοι θέλουν αρχηγό τον Μητσοτάκη, άλλοι τον Τζίπρα.
1: Δεν είπε τίποτα για τον κύριο Ζούπης.
0: Και μου θυμίζει Μαρκόπουλο που λέει ότι ο Τζίπρας είναι αρχηγός χωρίς κόμμα και το ΠΑΣΟΚ κόμμα χωρίς αρχηγό. Για να δούμε.
2: Real FM. Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Θεία, ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α. Ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Proterga.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
12: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
13: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
14: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
15: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
14: Το πρόγραμμα αποφύτων.
15: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
14: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
15: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
16: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic...
17: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτζη καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλή εβδομάδα. Χθες δεν ήμασταν μαζί λόγω της ημέρας του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 5 εδώ στον Real Voice 99,5 και στην εκπομπή Real Score. Έχοντας πράγματα, έχοντας δράσει σε αρκετές ομάδες, σε ομάδες οι οποίες έχουν εκλογές αρκετές από αυτές, σε ομάδες οι οποίες ετοιμάζονται να σχεδιάσουν την επόμενη μέρα. Έχουμε προκρίσεις, έχουν κλειδώσει πια οι προκρίσεις ουσιαστικά για τα Final Four των Παμπέδων και τα Final Four των Παγκορασίδων, με βάση και τα παιχνίδια τα οποία είχαμε εδώ στην ΚΟ τις προηγούμενες ημέρες, με την ΑΕΔ Δικαίου και τον Έσπερο να παίρνουν τα εισιτήρια για το Final Four των Παμπέδων και την Ακαδημία Καλύμνου να παίρνει το εισιτήριο για το Final Four των Παγκορασίδων. Σε λίγες ημέρες αναμένεται να οριστικοποιηθεί για το πού ακριβώς θα γίνουν τα Final Four, με το Final Four των Παμπέδων να το έχει ζητήσει για να το διοργανώσει ο Διαγόρας αλλά και ο Έσπερος, και το Final Four των Παγκορασίδων να το έχει ζητήσει για να το διοργανώσει ο Ιάλισσος αλλά και η ΑΕΔ Δικαίου. Οι ομάδες συνεχίζουν τις ανακοινώσεις τους, συνεχίζουν τις ανανεώσεις, κινείται δυναμικά αρκετά η Δόξα Καρδάμενας που ανακοινώνει και ανανεώνει τους δικούς της ποδοσφαιριστές, είναι η αλήθεια. Έχει και μια επιστροφή αυτή του Δήμου Καρύδη. Στο ίδιο πάνω κάτω πλαίσιο κινείται και ο Κλειάνθης Παραδεισίου, ο οποίος έχει ανακοινώσει αρκετούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν επιστρέψει στον, έχουν ανανεώσει την συνεργασία τους και έχει επιστρέψει στον σύλλογο και ο Άγγελος Κυπαρισσάς στην ομάδα του Κλειάνθη. Ο Διγενής Κοσκινού έχει περάσει σε νέα εποχή με χρηματοδότη τον Κώστα Αποστολίδη, με πρόεδρο τον Τσαμπίκο Ζαχαρία, τον δικό μας, τον φίλο μας τον Τσαμπίκο Ζαχαρία, πρόεδρο, και με τον Τάκη Μπεκιάρη, προπονητή της ομάδας. Αρκετά πράγματα έχουμε να συζητήσουμε και ο Μάριος Σαγάνας έχει ανανεώσει την συνεργασία του με τον Αστέρα Βαστίδας. Αρκετά πράγματα λοιπόν έχουμε να συζητήσουμε, οπότε μείνετε εδώ συντονισμένοι μέχρι και τις 5 για να τα πούμε παρέα.

εξελίξεις έχουμε σε ό,τι αφορά τον κομμάτι της διαιτησίας. Καθώς ο Τάσος Σιδηρόπουλος έμεινε εκτός πινάκων διαιτησίας για την Super League και δεν δέχθηκε να παραμείνει ως VAR. Μαζί του ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος θα παραμείνει ως VAR, σε αντίθεση με τον πρώην διεθνή διαιτητή κατηγορίας Elite, μάλιστα, που δεν δέχθηκε κάτι τέτοιο, απορρίπτοντας την σχετική πρόταση του Στεφάν Λανουά. Παράλληλα, η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας αποφάσισε να προβιβάσει 4 διαιτητές: τον Κωνσταντίνο Τσέσιλα από τα Γρεβενά, που επιστρέφει στην Super League, τον Φώτη Νταούλα από την Διοικητική, τον Βασίλη Φίτσα από την Πρέβεζα και τον Ελευθέρη Κατόπι από την Σάμου. Αυτοί οι διαιτητές έχουν προβιβαστεί στην Super League. Σαφώς και είναι είδηση, είναι η αλήθεια, είναι και περίεργη είδηση το ότι ο Τάσος Σιδηρόπουλος δεν θα είναι στην Super League, και γεννά και πολλά ερωτήματα πώς έγινε έτσι ξαφνικά αυτό. Και εντάξει, το ότι δεν θα δεχόταν να μπει ως διαιτητής VAR, προφανώς και δεν θα το δεχόταν, γιατί θεωρεί προφανώς και ο ίδιος ότι με τον τρόπο με τον οποίο έγινε όλη αυτή η καρατόμηση δεν είναι σωστή, έτσι. Να πούμε ότι πρέπει να κάνουμε όλη την Ρόδο περήφανη, λέει ο Τσιακμάς, ο Νίκος Τσιακμάς, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ομάδας. Ανακοινώθηκε και επίσημα από τον Κολοσσό. Ο Έλληνας αθλητής μίλησε για την συμφωνία του με την ροδίτικη ομάδα, τους προσωπικούς και ομαδικούς στόχους, καθώς και το μήνυμα που στέλνει στους φίλους του Κολοσσού και τη νέα χρονιά σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πώς νιώθεις για τη νέα πρόκληση, γιατί σε έκανε να επιλέξεις την ομάδα μας? Ήταν η πρώτη ερώτηση. Αρχικά όλη η προσέγγιση των ανθρώπων της ομάδας που μου έδειξαν από την πρώτη στιγμή πόσο πολύ με ήθελαν και πόσο πολύ πιστεύουν σε μένα. Ήταν κάτι πολύ τιμητικό και δελεαστικό, και σίγουρα η παρουσία του coach Λυκογιάννη, ένας προπονητής με τον οποίο έχω συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν. Υπάρχει αλληλοεκτίμηση και αλληλοσεβασμός. Οπότε αυτοί οι δύο ήταν από τους πιο σημαντικούς λόγους που με οδήγησαν να δεχτώ την πρόταση της ομάδας και να είμαι μέλος της οικογένειας του Κολοσσού, είπε χαρακτηριστικά. Η προσωπική και ομαδική σου στόχη για τη νέα σεζόν, είπε ότι ξέρω πως έρχομαι σε μια πολύ φιλόδοξη ομάδα με μακρά απορία στην Α1 και αντίστοιχα φιλόδοξους στόχους. Θεωρώ ότι μια πολύ καλή πορεία στην Ελλάδα και μια αντίστοιχα καλή πορεία στην Ευρώπη είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να τα πετύχουμε. Και τέλος, ρωτήθηκε για το τι θα ήθελες να πεις στους φιλάθλους της ομάδας. Είπε ότι θα ήθελα να πω ότι είμαστε μια ομάδα η οποία θα παλεύει σε κάθε παιχνίδι, θα δίνει το 100% ξεκινώντας από την προπόνηση κιόλας. Ανυπομονώ να τους γνωρίζω από κοντά, τους περιμένουμε στο γήπεδο και όλοι μαζί να κάνουμε μια πολύ μεγάλη παρέα με πολλές νίκες και πολλές επιτυχίες για την ομάδα του Κολοσσού, δήλωσε χαρακτηριστικά στην ιστοσελίδα της ομάδας ο Νίκος Τσιαγμάς, που είναι το ένα από τα αρκετά μεταγραφικά αποκτήματα που θα έχει η ομάδα του Κολοσσού την φετινή χρονιά.

Λοιπόν, να θυμίσω ότι την Κυριακή έχουμε προγραμματισμένες εκλογές σε δύο ομάδες. Την Κυριακή το πρωί έχει η Δικαίου, την Κυριακή το απόγευμα έχει ο Πηλίου. Η διαδικασία θα γίνει στις 11 το πρωί στο Πολιτιστικό Κέντρο Πηλίου σε ό,τι αφορά την ομάδα της ΑΕ Δικαίου. Η ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθλητικής Ένωσης Δικαίου προσκαλεί όλα τα μέλη του Συλλόγου να συμμετάσχουν στην Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση και τις εκλογές για την ανάρτηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 11. Η παρουσία και η συμμετοχή όλων των μελών αποτελεί πολύτιμη έκφραση ενδιαφέροντος για το μέλλον του Συλλόγου και την πρόοδό μας. Να πούμε ότι η Δήμητρα Παπαρούνα δεν θα είναι η πρόεδρος του Συλλόγου, δεν θα συνεχίσει μετά από 4 άκρως επιτυχημένα χρόνια στην Προεδρία του Συλλόγου, παίρνοντας μια ομάδα τότε η οποία υποβιβάστηκε από την ΓΑΜΑ Εθνική με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις ομάδες οι οποίες υποβιβάζονται από την ΓΑΜΑ Εθνική στο τοπικό. Κατάφερε να βάλει μια ομάδα, να δημιουργήσει μια ομάδα αρκετά οργανωμένη και να αποχαιρετά την Προεδρία του Συλλόγου, όπως και αρκετά με την αλήθεια του απερχόμενου πια ΔΣ. Ο Νίκος Καλής θα είναι ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου, ο οποίος με μια ανανέωση και σε ό,τι αφορά το ΔΣ θα ηγηθεί αυτής της προσπάθειας για να οδηγήσει την επόμενη διετία την ομάδα της ΑΕ Δικαίου. Αύριο στις 6 θα γίνουν οι εκλογές στην ομάδα της ΑΕΛΕΡΟΥ, στις 6 στα γραφεία της Ένωσης στο γήπεδο Λακίου. Θέματα ημερήσιας διάταξης, οικονομικός απολογισμός, διοικητικός απολογισμός, προκήρυξη εκλογικών αναχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου και λοιπόν οργάνων του σωματείου. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και η ανακοίνωση του ΑΟΠΗΛΙΟΥ, για να μην την διαβάζω τώρα. Ουσιαστικά τα ίδια πράγματα αναφέρει και η ανακοίνωση του ΑΟΠΗΛΙΟΥ, ο οποίος καλεί τα μέλη του σε εκλογές την Κυριακή στις 7.30 στην αίθουσα του Αγίου Γεωργίου στο Πηλίου. Εκεί υπάρχουν εξελίξεις, θα σας πω σε λιγάκι.

σας έλεγα πριν το τραγούδι ότι θα υπάρχουν κάποιες εξελίξεις στο Νέο Απειλείο. Προφανώς και υπάρχουν έτσι καλώς αφού έχουμε εκλογές. Αλλά αυτό που έχει μπει στην συζήτηση είναι ότι η ομάδα πάει σε εκλογές. Έχει γίνει γνωστό έτσι καλώς εδώ και καιρό. Το έχει πει και μάλιστα και δημόσια στην Γενική Συνέλευση που έγινε πριν από λίγες ημέρες. Μια Γενική Συνέλευση η οποία ήταν απογοητευτική για τον Σύλλογο, γιατί βρέθηκαν 3-4 άτομα στην Γενική Συνέλευση. Είπε λοιπόν ο πρόεδρος της ομάδας, ο Θοδωρής ο Πάχος, ότι δήλωσε την πρόθεσή του τέλος πάντων να αποχωρήσει από την Προεδρία του Συλλόγου, κάνοντας και μια αναφορά για το τι έγινε τα τελευταία 2 χρόνια. Ένας άνθρωπος ο οποίος μάτωσε οικονομικά, βοήθησε την ομάδα πέρα από το κομμάτι το οικονομικό να φτιάξει και το όνομά της, θα έλεγα, μετά τον υπεβεβασμό της από την ΓΑΜΑ Εθνική και τα όσα είχαν δημιουργηθεί προς την κοινωνία, προς τους αθλητές. Η ομάδα κατέβηκε δύσκολα την πρώτη χρονιά στην Α κατηγορία, καταφέροντας ουσιαστικά να δηλώσει συμμετοχή την τελευταία στιγμή. Λίγο πιο εύκολη ήταν η περσινή χρονιά, αλλά και περισσότερο κοστοβόρα η περσινή χρονιά. Ανέβηκε το μπάτζετ της ομάδας, κατάφερε πάντως η ομάδα να τερματίσει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, αλλά το δυσάρεστο της υπόθεσης είναι ότι δεν υπάρχει κινητικότητα, δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο, και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί κάτι με η ομάδα τα τελευταία χρόνια είναι ένας τρόπος, είναι ένα μοντέλο το οποίο πρέπει να αλλάξει. Δεν γίνεται να υπάρχει πάντα ένας άνθρωπος ο οποίος να επιβαρύνεται μεγάλο μέρος του μπάτζετ και να ματώνει οικονομικά, και από τη στιγμή που νομίζω ότι δεν οδηγεί και κάπου όλο αυτό, δηλαδή το να ξοδεύεις κάποια χρήματα κάθε χρόνο και στο τέλος να μην κερδίζεις κάτι από όλο αυτό, να ξαναστάνεις πάλι στην ίδια αφετηρία, καλή ώρα όπως τώρα. Η ομάδα σκέφτεται την Κυριακή, υπάρχει μια πρόθεση από κάποια μέλη του συλλόγου τα οποία θα μείνουν στην ομάδα, κάποια μέλη του ΔΣ, η ομάδα να συνεχίσει να δίνει βάρος στις ακαδημίες της όπως κάνει τα τελευταία χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει μια τρομερή ανάπτυξη στις ακαδημίες της ομάδας, που έχει πια σχεδόν 80-85 παιδιά στις τάξεις της, και η ομάδα να κάνει ένα restart και σε επίπεδο μεγάλων, να συμμετάσχει, να κάνει θελούσια έξοδο από την Α κατηγορία στην Β, και να παίξει εκεί με νεαρά παιδιά κυρίως. Παιδιά τα οποία είναι του συλλόγου, παιδιά τα οποία έρχονται από την ΚΑΜΠΑ 16, παιδιά τα οποία είναι του χωριού και ίσως θα μείνουν στην ομάδα, θέλοντας να κάνει ένα restart και σε οργανωτικό επίπεδο και σε επίπεδο παραγόντων, γιατί θεωρώ ότι και ο κόσμος περισσότερος θα έρθει κοντά από τη στιγμή που δεν θα υπάρχει αυτή η πίεση και αυτό το άγχος του να βρεθούν κάποια χρήματα για να μπορέσει η ομάδα να ανταπεξέλθει οικονομικά στις υποχρεώσεις της, και να δώσει βάρος περισσότερο στο κομμάτι το παραγωγικό. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, αυτό θα γίνει. Κοντός ψαλμός, την Κυριακή στις 7.30 είναι οι εκλογές της ομάδας. Να δούμε αν πραγματικά γίνει αυτό το οποίο έχει υποθεί. Με τον Πέτρο τον Κατσούλη να είναι αυτός ο οποίος έχει δηλώσει την πρόθεση να αναλάβει την προεδρία του συλλόγου. Σε αντίθετη περίπτωση, αν βρεθούν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μην αφήσουν την ομάδα να πάει στην Β κατηγορία, θα έχουμε εξελίξεις στις εκλογές της Κυριακής.

Δεν αναφερθήκαμε καθόλου στο ποδόσφαιρο. Σας είπα προηγουμένως, σας είπα βασικά στο ξεκίνημα της εκπομπής για τα Final Four των Παμπέδων και των Παγκορασίδων. Η ΑΕΔ Κέου κέρδισε το Σάββατο την Ακαδημία Καλύμνου και πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης για το Final Four των Παμπέδων. Το ίδιο έκανε και η ομάδα της, το ίδιο έκανε και η ομάδα του Εσπέρου, η οποία κέρδισε την Κυριακή την ΕΑΚΑ και πήρε και εκείνη το εισιτήριο της πρόκρισης για το Final Four των Παμπέδων. Νωρίτερα την Κυριακή το πρωί η Ακαδημία Καλύμνου επικράτησε του Εσπέρου σε ό,τι αφορά τις Παγκορασίδες και προκρίθηκε και εκείνη στο Final Four των Παγκορασίδων. Δεν ξέρουμε ακόμη τις έδρες, πιθανότατα πάντως να γίνει στην Ρόδο το Final Four των Παμπέδων, να τον αναλάβει ο Διαγόρας, και το Final Four των Παγκορασίδων περιμένουμε να δούμε πού ακριβώς θα οριστεί. Τώρα σε ό,τι αφορά την K16 του Ομίλου Νήσων, είχαμε και εκεί εξελίξεις, αφού είχαμε ένα παιχνίδι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Όμιλο Αθλοπαιδιών ΚΟ, το οποίο έκρινε την πρόκριση για το ποια ομάδα θα προκριθεί στο Final Four ως δεύτερη. Ο Όμιλος Αθλοπαιδιών ΚΟ είχε κλειδώσει την πρώτη θέση μετά την νίκη του κόντρα στην ομάδα του αντίμαχου. Στο Final Four της K16 προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ τελικά, ο οποίος στο παιχνίδι με το οποίο έπεσε η αυλαία στον Όμιλο Νήσων επικράτησε με 2-1 του Ομίλου Αθλοπαιδιών ΚΟ. Η ομάδα του Σπύρου Οχτάρα ήθελε βαθμό ή βαθμούς για να εξασφαλίσει το εισιτήριο για την τελική φάση. Κατάφερε να πάρει την νίκη, ολοκληρώνοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία της στον Όμιλο. Με αυτό το τρίπον το ΠΑΟΚ έφτασε τους 36 βαθμούς και προκρίθηκε ως δεύτερο στο Final Four, ενώ ο Όμιλος Αθλοπαιδιών ΚΟ ολοκλήρωσε την πορεία του στην πρώτη θέση του Ομίλου Νήσων με 39 βαθμούς. Τα γκολ τα πέτυχαν Ραμόλ, ήταν αυτός ο οποίος από πάρα πολύ νωρίς έκανε το 1-0 για να κάνει το 2-0 ο Κοσμίδης με κεφαλιά. Ο Τζιν ήταν αυτός ο οποίος με κεφαλιά έκανε το 2-1 και διαμόρφωσε έτσι αυτό το τελικό αποτέλεσμα ανάμεσα στις δύο ομάδες.

για τους φίλους εδώ που ρωτούν για τον Βασίλη τον Σπανούλη, δεν το έχω δει. Επίσημα νομίζω δεν έχει γίνει ανακοίνωση, αλλά προφανώς, παιδιά, κλεισμένος είναι ο άνθρωπος. Από τον Άρη δεν ξέρω αν έχει ανακοινωθεί και επίσημα. Τυπικό είναι πάντως το θέμα. Θα είναι ο νέος προπονητής του Άρη ο Βασίλης Σπανούλης, κάτι το οποίο προφανώς αλλάζει και το δεδομένο. Πότε θα απαντήσει ο Έλληνας τεχνικός, λέει. Βλέπω εδώ, διαβάζω τα ρεπορτάζ. Ίσως και μέσα στη μέρα να πει τον ναι για να μπει σε νέα εποχή, λοιπόν, ο Άρης. Ναι. Δεν έχει ανακοινωθεί και επίσημα. Τυπικό νομίζω είναι το θέμα του Βασίλη του Σπανούλη, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα. Άλλη εποχή. Νέα εποχή εντελώς για τον Άρη με την έλευση του Βασίλη Σπανούλη, και νομίζω ότι και για την ομάδα και για τον ίδιο είναι ένα τεράστιο project αυτό το οποίο αναλαμβάνει, με τρομερό κίνητρο να φέρει την ομάδα ψηλά και πάλι. Κλείνοντας να πούμε για τον Άρη Αρχαγγέλου, εκεί όπου υπάρχουν εξελίξεις, ανακοινώθηκε ο Μάριο Τομόρι, ανακοινώθηκε ο νέος προπονητής ο Νίκος Ορφανίδης, ο οποίος έρχεται από τους κυπελούχους Δωδεκανήσου, νέα εποχή, με αρκετές φιλοδοξίες για την ομάδα του Άρη την νέα χρονιά, και μένει να δούμε και το ποιος θα είναι ο μεγάλος στόχος της ομάδας, τι θα κλειδώσει, τι θέλει να κάνει. Δεν ξέρω αν είναι ομάδα η οποία θέλει να πάει για πρωτάθλημα, αλλά σίγουρα θα είναι μια ομάδα η οποία δείχνει έτοιμη να πρωταγωνιστήσει τη νέα χρονιά στην Α κατηγορία Δωδεκανήσου. Φινάλε, τα υπόλοιπα αύριο στις 4 εδώ στην ώρα μας, στην θέση μας, στην εκπομπή Real Score, στον Real Voice 99,5. Κλείνουμε πλάκα-πλάκα δεύτερη χρονιά φέτος. Κλείνει η δεύτερη σεζόν μας στον Real Voice. Ευχάριστη η χρονιά και η φετινή. Ζήσαμε πολλά παρέα, είπαμε πολλά παρέα, και παρότι έχουμε φτάσει στις 2 Ιουνίου, ακόμη βλέπετε ότι υπάρχει εξαιρετική δράση, εξαιρετικά πράγματα, μεγάλο ρεπορτάζ σε ό,τι αφορά και τον αθλητισμό εκεί έξω και στα Δωδεκάνησα αλλά και πανελλαδικά. Ξεκινούν και οι τελικοί του μπάσκετ αυτές τις μέρες ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός ο οποίος θα παρουσιαστεί χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ λόγω τραυματισμού. Καλό απόγευμα σε όλους. Ραντεβού αύριο στις 4.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα. Τι κάνουν?
2: Βάζουμε Startup EP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
1: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
2: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Startup EP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
4: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-0-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
5: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
8: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό. Είναι 3η 2 Ιουνίου, η ώρα είναι 8 λεπτά μετά τις 8. Η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου και το πρωινό εξπρες ξεκινά ένα ακόμη δρομολόγιο. Παρότι είναι Τρίτη, μπορούμε να σας πούμε και καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Ελπίζουμε να περάσατε υπέροχα, να αξιοποιήσατε αυτό το τριήμερο που είχαμε στη διάθεσή μας. Ελέω Αγίου Πνεύματος. Και τώρα τα κεφάλια μέσα, κύριε Πέρι Βασιλάκη. Η σερή θα μας πάει μέχρι το 15 Αύγουστο. Δεν έχουμε τίποτα ενδιάμεσα να περιμένουμε.

Μας ορίζει λίγο αυτή η διαπίστωση. Πώς να το πάρει σε ρί ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Είμαστε εδώ λοιπόν, η παρέα του πρωινού Express, και έχουμε πολλά να σας πούμε, γιατί ήταν ένα πολύ πολύ γεμάτο τριήμερο αυτό το οποίο αφήσαμε πίσω μας. Για την ακρίβεια τετραήμερο από την Παρασκευή που έχουμε να τα πούμε, από το πρωί της Παρασκευής που έχουμε να βρεθούμε ραδιοφωνικά, συνέβησαν πολλά και ενδιαφέροντα και θα τα παρουσιάσουμε, θα τα σχολιάσουμε μέσα από την εκπομπή μας. Ωραία πράγματα, μεγάλα πράγματα. Αυτό θα έπρεπε να είναι τα νησιά μας. Αυτό που ήταν αυτές τις μέρες. Με τις μεγάλες συναντήσεις, τις σημαντικές συναντήσεις, στην καρδιά των εξελίξεων, στην καρδιά της Ευρώπης, στην καρδιά του προβληματισμού για τα μεγάλα θέματα που απασχολούν ολόκληρη την Ευρώπη. Και αναφέρομαι τόσο στην συνάντηση των αυτοδιοικητικών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που έγινε το πρωί της Παρασκευής στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Αναφέρομαι όμως και στη μεγάλη εκδήλωση για το νερό και τις πλημμύρες που έγινε το Σάββατο στο ξενοδοχείο των Ρόδων, στο Grande Albergo del Rose. Και στις δύο περιπτώσεις ακούστηκαν πολύ ωραία και πολύ σημαντικά πράγματα. Θα τα συζητήσουμε, θα τα αναλύσουμε σήμερα στην εκπομπή μας, θα ακούσουμε και αποσπάσματα. Επαναλαμβάνω, ήταν η Ρόδος που πάντα θα έπρεπε να είναι. Κόντρα σε αυτήν την μιζέρια, σε αυτή τη μετριότητα που κάποιοι δυστυχώς την καταδικάζουν, γιατί πολύ απλά τα μεγέθη τα μετρούν με βάση το δικό τους μέτρο, και αυτό δυστυχώς είναι πάρα πάρα πολύ χαμηλό. Υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Λοιπόν, ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Καλημέρα σας και πάλι, κύριε Πέρη. Στα γραφεία σύνταξης η Δέσποινα Κουλούμπρη, υπεύθυνη για τη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, η Νατάσα Παμπρή ετοιμάζει τα δελτία ειδήσεων και την εκπομπή της μαζί στις 10, που θα ακολουθήσει αμέσως μετά τη δική μας. Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη, η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Τετράωρη πρωινή ενημερωτική ζώνη του Real Voice από το πρωί, από τις 7, ξεκίνησε με την πρώτη καλημέρα του Μανώλη Παπάζογλου. Θα τελειώσει στις 11 με την Νατάσα Παμπρή, και στο διάστημα αυτό θα τα πούμε όλα, θα τα σχολιάσουμε όλα. Η εκπομπή μας έρχεται κοντά σας με την ευγενική υποστήριξη των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τα καλύτερα μαζί μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο καταστήματα σας περιμένουν στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία, και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77, πάνω στη Λεωφόρο, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Εκεί όπου μπορείτε να βρείτε τα πάντα, τη μεγαλύτερη ποικιλία, πάνω από 20.000 κωδικοί, στις καλύτερες τιμές, στην καλύτερη ποιότητα. Και στις καλύτερες προσφορές, για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε από το φυλάδιο, το οποίο υπάρχει και στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr, και στα σποτάκια που πέφτουν εμβόλυμα στο πρόγραμμά μας, και στα social media των σούπερ μάρκετ, εκεί όπου μπορείτε να ενημερωθείτε με ποιο τρόπο μπορείτε να κάνετε και τις παραγγελίες σας, προκειμένου τα ψώνια να έρθουν στο χώρο σας, στο σπίτι σας.

0: Λοιπόν, να πάμε στον καιρό με τον Γιάννη Μανολά, να δούμε την πρόγνωση για τα νησιά μας αυτές τις μέρες. Και αμέσως μετά να σας πω ότι έχουμε ακριβώς σήμερα στην εκπομπή μας να δούμε, να παρουσιάσουμε, να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε μαζί.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι, μεταβλητή, ασθενής έως μέτρη, 3 το πολύ 4 από 4. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 21. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο θα σημειωθούν από 21 μέχρι 30 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 21 επίσης μέχρι 30 βαθμούς. Για αύριο Τετάρτη, αίθριος θα παραμείνει ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμοι δυτική, νοτιοδυτική 3 με 4 από 4. Οι θερμοκρασίες δεν θα μεταβληθούν ιδιαίτερα. Στους 28 με 29 το πολύ 30 βαθμούς στην Λίνδο το μεσημέρι και το Καστελόριζο.
0: Κρατάω το ότι έχουμε 10 βαθμούς διαφορά, περίπου 9 με 10 βαθμούς διαφορά μεταξύ μέρας και νύχτας. Και νομίζω ότι το έχετε καταλάβει αυτό τις τελευταίες βραδιές, που ενώ κάνει πολύ ζέστη στη διάρκεια της μέρας μέχρι και το απόγευμα, 6-7 εκεί το απόγευμα, ξαφνικά αρχίζει η πτώση της θερμοκρασίας. 10 βαθμοί, 9 με 10 βαθμούς είναι η διαφορά μεταξύ μέρας και νύχτας. Αυτό σημαίνει ότι αν είστε έξω θα πρέπει να είστε και ανάλογα αντιμένοι, να έχετε πρόχειρο, ένα σακάκι, κάτι τέλος πάντων, κάτι ελαφρύ, μια πασμίνα, μια εσάρπα, κάτι βρε παιδί μου, γιατί θα βρεθείτε προεκπλήξεων όπως φαίνεται το βράδυ. Κοιτάτε να δείτε τώρα πώς έρχονται τα πράγματα. Τόσο καιρό λέγαμε ότι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών στη Μεσόγειο, στις μεσογειακές χώρες, λόγω του καύσωνα που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια, όπου φύγει ο κόσμος, και λέγαμε ότι αυτό θα σημάνει ενδεχομένως και μία μετατόπιση σε ό,τι αφορά το μεγάλο όγκο των τουριστών, που θα αποφεύγουν πια να ταξιδέψουν Ιούλιο και Αύγουστο στα μέρη μας, στις χώρες της Μεσογείου, ακριβώς λόγω του καύσωνα. Έλα σου όμως που Μάη μήνα ο καύσωνας χτύπησε τη Δυτική Ευρώπη, και βλέπω τώρα ότι η TUI Αγγλίας και Ιρλανδίας ανακοίνωσε σημαντική αύξηση στις πωλήσεις της, καθώς το πρόσφατο κύμα ζέστης ενθάρρυνε περισσότερους καταναλωτές, πολίτες, να προχωρήσουν σε κρατήσεις για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Και πού έρχονται, ποιες είναι οι πρώτες τους επιλογές? Η Ελλάδα και η Ισπανία. Σου λέει, αν είναι να μείνουμε εδώ πέρα και να βράζουμε και να λιώνουμε στην Αγγλία, στη Γαλλία ή οπουδήποτε αλλού, δεν πάμε προς τα νότια, δεν πάμε προς Ισπανία και Ελλάδα. Οι πωλήσεις λοιπόν για τον Ιούνιο εμφανίζονται αυξημένες κατά 20% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025, τον περσινό μήνα, αντίστοιχο μήνα. Η κεφαλή της TUI, πρέπει να σας πω ότι βρίσκεται στη Ρόδο. Σήμερα θα υπάρξει και συνάντηση με τον Περιφερειάρχη και μέσα στη μέρα ή αύριο θα έχουμε ανακοινώσεις για τη συνάντηση αυτή και τι ακριβώς αφορά.

Είχαμε και δημοσκοπήσεις. Χθες, επί παραδείγματι το βράδυ, είχαμε την Opinion Poll. Αύριο να σας πω και σας το ανακοινώνω από τώρα, θα έχουμε τον Διευθυντή Ερευνών της Opinion Poll, τον Ζαχαρία Ζούπη, εδώ στην εκπομπή μας, για να μας αναλύσει τα ευρήματα. Το Πασόκ είναι πάλι τέταρτο. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτη η Καριστιανού, τέταρτο το Πασόκ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το Πασόκ, το οποίο έσπευσε να καταγγείλει εταιρεία δημοσκοπήσεων την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν είναι αντικειμενική, ότι τέλος πάντων όλοι τους επιβουλεύονται και όλοι απεργάζονται διάφορα πίσω από την πλάτη του, σενάρια επιστημονικής φαντασίας και συνωμοσιολογίας. Να όμως που έρχονται και άλλες δημοσκοπήσεις να επιβεβαιώσουν αυτό το ίδιο αποτέλεσμα. Το Πασόκ είναι τέταρτο. Τι θα κάνει τώρα, θα τις καταγγείλει όλες μαζί επειδή δεν του αρέσει το αποτέλεσμα? Λογικό είναι. Τα ποσοστά και του Αλέξη Τσίπρα και της Καριστιανού από τη στιγμή που εμφανίστηκαν το τελευταίο διάστημα να είναι αυξημένα. Είναι στον αφρό της επικαιρότητας. Το αν αυτό θα παγιωθεί μένει να το δούμε στην πορεία του χρόνου. Δεν χρειάζεται το Πασόκ να πανικοβάλλεται. Ή μάλλον, να το πω αλλιώς, θα έπρεπε να το περιμένει. Τη μεγάλη του την ευκαιρία την έχασε όταν πήγε για αλλαγή ηγεσίας. Αφού επέτρεψε να επικρατήσουν και πάλι οι μηχανισμοί του Ανδρουλάκη, μόνο και μόνο για να διατηρήσει την ηγεσία του κόμματος, το παιδί δεν τραβάει, δεν κάνει, που έλεγε και ο Άδωνης τις προάλλες κάπου, τον άκουγα σε μια συνέντευξη. Τι περιμένετε δηλαδή να συμβεί? Δεν εμπνέει ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα? Δείτε το, δείτε την πραγματικότητα ποια είναι. Λέτε ότι έχετε πρόγραμμα και έχετε. Δεν μπορείτε να το επικοινωνήσετε. Γιατί δεν μπορείτε να το επικοινωνήσετε? Εγώ σας βλέπω ακροβολισμένους συνεχώς σε παράθυρα, σε πάνελ, παντού είστε. Δεν μπορεί, νομίζω, να μπορεί να πει κανείς ότι είναι και κομμένος. Δεν τραβάει το πράγμα. Δεν τραβάει, δεν εμπνέει. Τι να κάνουμε τώρα? Αν δεν το βλέπετε, το πρόβλημα είναι δικό σας. Δεν είναι των εταιριών δημοσκοπήσεων. Και πολύ περισσότερο, βέβαια, δεν είναι των πολιτών που απαντούν στις δημοσκοπήσεις. Αλλά αυτά εκτενέστερα θα τα συζητήσουμε αύριο. Αύριο με τον Ζαχαρία Ζούπη. Θα μας αναλύσει και την δική του δημοσκόπηση, αυτή που παρουσιάστηκε χθες το βράδυ, αλλά και όλες τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών, του τελευταίου διαστήματος, για να δούμε αν μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα.

Αυτή όλη εδώ η ιστορία. Βγαίνω και καταγγέλλω τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Αυτό που κάνει βεβαίως είναι να δείχνει τον πανικό και την ανασφάλεια την οποία έχουν. Θα το επαναλάβω. Ας πρόσεχαν. Είχαν την ευκαιρία τους και την έχασαν. Φιλορροούσε ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια από εποχή Κασελάκη και μετά. Στα Εξών συνετέθη και δεν μπόρεσε να πάρει ούτε μία μονάδα το Πασόκ. Ούτε μία.

Μέχρι και οι φιλικές προς το Πασόκ εφημερίδες γράφουν για στρατηγικό αδιέξοδο πλέον στο Πασόκ, το οποίο υποχωρεί στην τέταρτη θέση. Για το ΣΥΡΙΖΑ πια δεν το συζητάμε, συρρυκνώνεται δραματικά στο 1,7% με βάση τη χθεσινή μέτρηση. Η μεγαλύτερη συντριπτική πλειονότητα των ψηφοφόρων του απορροφάται από την ΕΛΑΣ, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Παραμένει κυρίαρχη δύναμη η Νέα Δημοκρατία με 30,5%. Το μεγάλο ατού της Νέας Δημοκρατίας αυτή την ώρα είναι η ανάγκη των πολιτών για σταθερότητα. Αυτό το προβάδισμα διατηρείται επειδή η πλειοψηφία των πολιτών σε ένα ποσοστό 56,6% δηλώνει πως θα ψηφίσει με γνώμονα τη σταθερότητα, παρά το ότι τα προβλήματα επιμένουν, παραμένουν, όπως για παράδειγμα η ακρίβεια που είναι και το μεγάλο αγκάθι στην ελληνική κοινωνία. Κανένας όμως άλλος πλην του σημερινού κυβερνητικού κόμματος δεν πείθει ότι μπορεί να διασφαλίσει σε ένα κόσμο που αλλάζει με ταχύς ραγδαίους ρυθμούς ότι μπορεί να διασφαλίσει τη σταθερότητα. Και σταθερότητα, εγώ δίπλα στη σταθερότητα βάζω και τη λέξη ασφάλεια, αυτά τα δύο πάνε μαζί.

Από εκεί και πέρα να σας πω ότι χθες είδαν το φως της δημοσιότητας τα 300 συν ένα πρόσωπα που στηρίζουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τα έδωσε στη δημοσιότητα το κόμμα, εννοείται, κατηγοριοποιημένα μάλιστα, τέχνες και πολιτισμός, παιδεία, δικαιοσύνη, υγεία, οικονομία, αυτοδιοίκηση, πολιτικοί επιστήμονες, μηχανικοί κτλ. Κτλ. Από όλους τους τομείς και εδώ συναντήσαμε και γνώριμα ονόματα. Από το χώρο της αυτοδιοίκησης, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στηρίζει η δήμαρχος της Στήλου, η Μαρία Καμά. Από το χώρο της εκπαίδευσης, της παιδείας, εδώ στην λίστα των ονομάτων συναντάμε τη Μαρία Γκασούκα, ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ανακατατάξεις από εδώ και στο εξής στο χώρο της αριστεράς, κέντρο αριστεράς, με αφορμή την ανακοίνωση πλέον του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Και χθες είχαμε και μία δήλωση του Δημήτρη Γάκη, σύμφωνα με την οποία αποχωρεί από τη Νέα Αριστερά. Ίστραβος, λέει ο γυαλός, ίστραβα αρμενίζουμε, επειδή όμως ο γυαλός, η επιφάνεια της θάλασσας εξακολουθεί να μαραμένει επίπεδη, άρα αυτό που μας συμβαίνει, λέει, είναι ότι εμείς στραβά αρμενίζουμε. Η σημερινή εικόνα της Νέας Αριστεράς είναι προσβλητική για τις ιδέες της αριστεράς και εγώ από τον δρόμο δεν μπορώ να τον ακολουθήσω. Αυτό γράφει ο Δημήτρης Γάκης, έτσι καταλήγει σε μια μεγάλη ανάλυση που κάνει γιατί αποχωρεί από την Νέα Αριστερά.

Ένα ακόμα λέει που αδιαφορεί για το ποσοστό που μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις, δηλαδή ένα 0,5%. Τώρα, το αν αυτό σχετίζεται με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και αν σκοπεύει ο Δημήτρης Γάκης να πάει εκεί, αυτό μένει να το δούμε.

Μεγάλη συζήτηση, μεγάλη συνάντηση, για να το πω καλύτερα, των αυτοδιοικητικών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος εδώ στη Ρόδο την περασμένη Παρασκευή είχε να κάνει, όπως είχαμε πει κατ' επανάληψη σε όλο το διάστημα της προηγούμενης εβδομάδας, τα ονολία με όλο αυτό το θέμα και αυτή τη συνάντηση, είχε να κάνει με τους ευρωπαϊκούς πόρους, με τα χρήματα τα ευρωπαϊκά που εισδέουν στη χώρα, τα προγράμματα, τα χρηματοδοτικά. Και πώς θα γίνει η διαχείρισή τους, εάν θα γίνεται σε κεντρικό επίπεδο όπως κάποιοι πλέον προτείνουν και θέλουν εκεί στο κράτος των Βρυξελών, ή θα παραμείνουν στις περιφέρειες όπως γίνεται σήμερα, γιατί οι περιφέρειες είναι αυτές οι οποίες μπορούν να κατανείμουν αυτά τα κονδύλια με τρόπο που να απαντά στις τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες, κάτι που το κεντρικό κράτος γενικώς δεν μπορεί να το κάνει, και είναι ένα θέμα που απασχολεί όλη την Ευρώπη και όχι μόνο εμάς εδώ. Θα τα ακούσουμε σε λίγο διεξοδικότερα. Το λέω όμως αυτό για να το συνδέσω με την ένταξη ενός ακόμη έργου στο ΕΣΠΑ της περιφέρειας, δηλαδή στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027. Η είδηση ήρθε σήμερα νωρίς το πρωί στα email μας. Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ λοιπόν της περιφέρειας στο έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του φωτισμού στο παραλιακό μέτωπο της πόλεως ΚΟ. Αυτό ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί και εδώ θέλω να σχολιάσω κάποια πράγματα. Δεν είναι μεμονωμένο αυτό το έργο. Εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, το λεγόμενο ΣΒΑ της πόλεως ΚΟ. Τι είναι η ΣΒΑ της πόλης ΚΟ? Είναι ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο το οποίο εγκρίθηκε από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πριν από 2 περίπου χρόνια, Σεπτέμβριο του 2024. Είναι ένα πακέτο έργων και δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 10,6 εκατομμυρίων ευρώ από το περιφερειακό πρόγραμμα, από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας παίρνει τα 9,6 εκατομμύρια ευρώ. Από τα 10,6 τα 9,6 είναι από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας. Περίπου 22 πράξεις και έργα. Η 21 με τα χρήματα της περιφέρειας και μία δράση από αυτές από το Δήμο ΚΟ. Μεγάλο πακέτο. Καλύπτει σχεδόν τα πάντα. Βιώσιμη κινητικότητα, ενεργειακή αποδοτικότητα, αναβάθμιση παραλιακού μετόπου, προσβασιμότητα, κοινωνική συνοχή, επιχειρηματικότητα, τα πάντα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο έργο που εντάσσεται. Η ενεργειακή αναβάθμιση του φωτισμού στο παραλιακό μέτωπο της πόλεως ΚΟ. Είναι το πρώτο έργο που οριμάζει η Δημοτική Αρχή της ΚΟ και το καταθέτει προς χρηματοδότηση στην περιφέρεια. Και εδώ δεν μπορώ παρά να σχολιάσω ότι για αυτό το έργο χρειάστηκαν 2 χρόνια. Δεν το λες και μικρό το χρονικό διάστημα για να αλλάξεις λάμπες, για να κάνεις μια μελέτη και να αλλάξεις λάμπες και ιστούς στο παραλιακό μέτωπο. Αν χρειάζεσαι, αν ένας φορέας, ένας δυνητικός δικαιούχος θέλει 2 χρόνια για να φτιάξει το φάκελο και να εντάξει την αλλαγή

αμπτήρων στο παραλιακό μέτωπο, τότε δεν ξέρω πόσα χρόνια θα κάνει. Αμπτήρων στο παραλιακό μέτωπο, τότε δεν ξέρω πόσα χρόνια θα κάνει για να εντάξει άλλες 20 δράσεις.

βέβαια από τεχνικά έργα, αλλά είναι ένα έργο 560.000 ευρώ. Και τι έχει να κάνει? Με αλλαγή φωτισμού. Αποξήλωση και απομάκρυση 135 ιστών φωτισμού, αφαίρεση 232 υφιστάμενων ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρες δηλαδή, και 64 βραχιώνων από ιστούς. Στη θέτηση τους θα μπουν 139 νέοι χαλίβδινοι ιστοί, 190 νέα φωτιστικά LED και θα αντικατασταθεί και ένας πίνακας οδοφωτισμού. Δεν νομίζω, Δάνα, είναι και κανένα τραγικό έργο σε επίπεδο μελέτης για να χρειάζεται ο Δήμος Κο 2 χρόνια να το εντάξει. Αλλά θα μου πείτε, τι ξέρω κι εγώ από αυτά. Διαβάζω την ανάρτηση του Περιφερειάρχη για αυτό το έργο σήμερα. Το πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης πόλεως ΚΟ συνολικού προϋπολογισμού 9,6 εκατομμυρίων ευρώ. Το είχα υπογράψει το Σεπτέμβριο του 2024, αναφέρει, με προτεραιότητα στο νησί της ΚΟ και εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή και τη χρηματοδότηση της ΚΟ ονομαστικά και χωρίς διαγωνιστική διαδικασία. Α, μάλιστα. Να σταθούμε λίγο εδώ και να σας πω τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι κάποιες προσκλήσεις γίνονται ονομαστικά. Δηλαδή, ο δυνητικός δικαιούχος είναι συγκεκριμένος. Είναι αυτός. Είναι ο Δήμος της ΚΟ. Δεν είναι μια ανοιχτή πρόσκληση. Ελάτε, Δήμοι, να υποβάλλετε προτάσεις και μελέτες και όποιος πρόλαβε και το ολοκλήρωσε πρώτος το πακέτο θα πάρει και τα λεφτά. Όχι. Ονοματισμένοι για το Δήμο της ΚΟ. Αποκλειστικά. 9,6 εκατομμύρια αποκλειστικά για την πόλη της ΚΟ. Αντίστοιχο βέβαια ονοματισμένο και το 15 εκατομμύρια για την αστική ανάπλαση της Ρόδου, όπου ο Κολιάδης θα μπορούσε να έχει εντάξει κομμάτια της Μεσαιωνικής πόλης, αλλά θεωρεί ότι δεν αφορά τη Μεσαιωνική πόλη ούτε καν. Μας προσπάθησε με πολύ έτσι έντονο τρόπο να μας πείσει ότι δεν έχει να κάνει με τη Μεσαιωνική πόλη αυτή η πρόσκληση στα 15 εκατομμύρια. Και μας παραμένει ακόμα σήμερα που μιλάμε το ερώτημα: εντάξει, ρε φίλε, αφού θεωρείς ότι δεν αφορά τη Μεσαιωνική πόλη, μήπως φρόντισες τουλάχιστον να εντάξεις κάτι που να είναι έξω από τη Μεσαιωνική πόλη? Σιγά τώρα. When you're in love. Σιγά τώρα.

Προσπαθούσε να μας πείσει ο Κολιάδης σε δηλώσεις, δημοτικά συμβούλια, συνεντεύξεις ότι η πρόσκληση των 15 εκατομμυρίων δεν αφορά τη Μεσαιωνική πόλη και την προγραμματική. Που την αφορά. Το είχαμε αποδείξει εδώ πέρα. Είχαμε φέρει τη σύμβαση, την προγραμματική σύμβαση που είχαν υπογράψει και ήταν ταμάμ, όπως λέμε. Θα μπορούσαν από εκεί μέσα να έχουν εντάξει έργα της Μεσαιωνικής πόλης. Δεν θέλανε. Οκ. Με γεια σας, με χαρά σας. Έξω από τη Μεσαιωνική πόλη. Μπας και φιλοτιμηθήκατε να εντάξετε τίποτε στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Αστεία πράγματα. Ανέκδοτα σας λέω πρωί-πρωί, ε. Λίγη άσφαλτος έχει πέσει εδώ και 2,5-3 χρόνια τώρα σε κάποια σημεία της πόλης, έτσι κομματιαστά, λίγο εδώ, λίγο παραπέρα, λίγο πιο κάτω. Αυτό είναι. Α, και τα πορτοκαλί κολονάκια. Διευκρινίζει λοιπόν ο Περιφερειάρχης, για να γυρίσω ξανά στο έργο της ΚΟ, ότι δόθηκε προτεραιότητα στο νησί της ΚΟ, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή και τη χρηματοδότησή της ονομαστικά και χωρίς διαγωνιστική διαδικασία, δικά της δηλαδή, τα 9,6 εκατομμύρια. Από αυτά λοιπόν τα 9,6 εκατομμύρια ευρώ, το σημερινό, λέει, είναι το πρώτο έργο που περνά στο στάδιο υλοποίησης και αυτό μας δίνει τη χαρά της έναρξης υλοποίησης ενός σημαντικού χρηματοδοτικού εργαλείου για το οποίο δουλέψαμε πολύ σαν περιφέρεια, τόσο στο σχεδιασμό του όσο και στην εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων. Από το Σεπτέμβριο του 2024 πέρασε στα χέρια του Δήμου ΚΟ και η έναρξή του είναι μια στιγμή αισιοδοξίας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε το Δήμο ΚΟ, όπως και όλους τους Δήμους μας, προκειμένου να αξιοποιηθούν στο μέγιστο οι διαθέσιμοι πόροι. Γιατί ξέρετε τώρα, εδώ, για να το συνδέσω και με αυτά που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Ξέρετε τι είναι τώρα, να δίνει κανείς μια μάχη τιτάνια σε επίπεδο Ευρώπης. Να αυξήσεις τους πόρους μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία θέλεις να φέρεις στην περιοχή σου, στην περιφέρειά σου, στα νησιά των Κυκλάδων της Δωδεκανής.

για να τα θέσεις αυτά τα χρήματα στη διάθεση των δήμων, φορέων, του κάθε ενδιαφερόμενου, εν πάση περιπτώσει. Αυτοί λέγονται στη γλώσσα των προγραμμάτων δυνητικοί δικαιούχοι. Από τους δυνητικούς δικαιούχους όμως, στο τέλος, κυρίες και κύριοι, οφείλεται, εξαρτάται μάλλον, και αυτό που λέμε και τόσο πολύ αρέσει σε κάποιους, απορρόφηση. Διότι η περιφέρεια σου φέρνει τα λεφτά. Κατάφερε μάλιστα να αλλάξει και τους κανόνες που ίσχυαν μέχρι την προηγούμενη προγραμματική περίοδο στην Ευρώπη και να σου διπλασιάσει το ΕΣΠΑ. Στα φέρνει και σου λέει εδώ είναι. Βγάζω προσκλήσεις. Και σας λέω, ελάτε να καταθέσετε τις μελέτες σας, τις προτάσεις σας, οριμάστε τα αυτά τα οποία θέλετε και εγώ είμαι εδώ να σας χρηματοδοτήσω τα πάντα όλα όμως. Ό,τι μπορείτε να διανοηθείτε, ό,τι σας λείπει, ό,τι φαντάζεστε. Από το πιο μεγάλο νησί μέχρι τα πιο μικρά, με τις όχε, την πρόσκληση την ειδική για τα μικρά νησιά που μπορούσαν εκεί να εντάξουν οποιοδήποτε έργο τους χρειαζόταν, ακόμα και το πιο μικρό, και αυτό το εντός εισαγωγικών ασήμαντο. Όταν λοιπόν οι ίδιοι οι φορείς υλοποίησης, οι ίδιοι οι δήμοι, και εδώ τώρα δεν μιλάμε για κανένα μικρό δήμο, και εδώ είναι το παράδοξο της ιστορίας, δεν μιλάμε για μικρούς δήμους νησιωτικούς που τελικά έχουν αποδειχθεί πολύ πιο αποτελεσματικοί παρότι δεν έχουν τεχνική επάρκεια και τους λείπει προσωπικό. Οι μεγάλοι δήμοι τελικά φαίνεται να είναι το μεγάλο πρόβλημα, για κάποιο ανεξήγητο περίεργο λόγο. Οι μεγάλοι δήμοι είναι αυτοί που τραβάνε προς τα πίσω τα στοιχεία, τα συγκεντρωτικά, τα απολογιστικά του ΕΣΠΑ της περιφέρειας. Τις προάλλες είχαμε Επιτροπή Παρακολούθησης και τα είδαμε όλα αυτά. Έχει εξειδικευθεί το 100% των πόρων. Έχουν διανεμηθεί σε προσκλήσεις, έχει βγει περίπου το 80, πάνω από το 80-88% των πόρων. Η απορρόφηση, ναι, γιατί η απορρόφηση δεν εξαρτάται από την περιφέρεια. Εξαρτάται από τους φορείς οι οποίοι έχουν εντάξει έργα. Αν αυτοί δεν τρέχουν, πώς θα απορροφηθούν τα λεφτά? Για να ξέρουμε δηλαδή πού πρέπει να αναζητήσουμε τελικά την όποια ευθύνη, όταν κάποιοι μεγαλόσχημοι και ξερόλες λένε «μα η απορρόφηση πάνω, η απορρόφηση κάτω» και όλα αυτά. Για μπείτε λίγο, για διαβάστε λίγο, για ενημερωθείτε λίγο, να δείτε ποια είναι η αλληλουχία των ενεργειών και της πορείας που έχει ένα έργο από την ένταξη, από την πρόσκληση μέχρι την ένταξη, μέχρι την υλοποίηση, για να δείτε τελικά πού φρακάρει το σύστημα. Και το λέω αυτό με αφορμή το σημερινό έργο του Δήμου της ΚΟ. 2 χρόνια για να εντάξεις την αντικατάσταση των LED, των φωτιστικών, και να βάλεις LED στο παραλιακό σου μέτωπο. Αν θες 2 χρόνια για να εντάξεις αυτό, πόσα χρόνια θες για να εντάξεις τα υπόλοιπα 9 εκατομμύρια? Έργα εννοώ 9 εκατομμυρίων. Πόσα χρόνια θα χρειαστείς? Στατιστικά να το πάρουμε, αναλογικά.

0: Περιφερειάρχες λοιπόν όλης της Ευρώπης κάνουν το καθήκον τους. Προσπαθούν να φέρουν στις περιοχές τους, στις περιφέρειές τους, κονδύλια. Να τα διαθέσουν στις τοπικές κοινωνίες. Και εδώ οι φορείς υλοποίησης θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να το τρέξουν λίγο το πράγμα, έτσι. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Ευρώπη, εγώ μιλάω εδώ για τους δικούς μας και αναφέρομαι στους μεγάλους δήμους, γιατί επαναλαμβάνω, οι μικροί είναι υποδειγματικοί, οι μικροί. Στους μεγάλους έχουμε θέμα. Εδώ δίνεις 15 εκατομμύρια στο Δήμο της Ρόδου και σου λέει δεν με αφορούν αυτά εμένα. Ονοματισμένα και εκεί, συγκεκριμένα, Δήμος Ρόδου. Για όποιο λόγο. Αλλά αυτοί που σκέφτονται έτσι θα πρέπει να κατανοήσουν ότι από κάτω έχουν ένα κόσμο και έχουν δήμους που δεν τους ανήκουν, δεν είναι τσιφλίκι τους. Και πήγαν εκεί με μια εντολή για να υπηρετήσουν αυτόν τον κόσμο και αυτές τις πόλεις και αυτούς τους δήμους. Δεν είναι τσιφλίκι τους για να πηγαίνει ανάλογα με τα κέφια τους. Θα πω, τολμώ να πω και με τα ψυχολογικά τους, το αν θα πάρουν τελικά την πρόσκληση, αν θα πάρουν τα λεφτά ή όχι. Στη Ρόδο λοιπόν την Παρασκευή, μεγάλη συνάντηση. Η αυτοδιοικητική του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν στην Επιτροπή των Περιφερειών και Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι και Στελέχη της Αυτοδιοίκησης, περίπου 100 τον αριθμό, περισσότεροι από 100, Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι εθνικών πολιτικών φορέων, όλοι αυτοί συγκεντρώθηκαν στη Ρόδο. Στο πλαίσιο της εκτός έδρας συνεδρίασης της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, για να συζητήσουν για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Αυτό το οποίο μέχρι τώρα το λέμε ΕΣΠΑ, τώρα στο εξής θα λέγεται πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πουδουπού. ΕΣΠΑ ήταν πιο ωραίο. Πουδουπού τώρα μ' αρέσει. Τέλος πάντων, θα το συνηθίσουμε. Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 28-34. Διότι των φρονίμων τα παιδιά, πριν έρθουν προτετελεσμένων, προσπαθούν να προλάβουν αυτό το οποίο κάποιοι απεργάζονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είναι αυτό? Η διαχείριση των πόρων να γίνεται κεντρικά. Τους άρεσε. Τους άρεσε πολύ, ως φαίνεται, το μοντέλο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που σε επίπεδο κυβερνήσεων γινόταν η διαχείρισή του. Σου λέει, αρκετά με τη συνοχή, αρκετά με τις περιφέρειες. Μήπως να πάμε σε κεντρικοποίηση τελικά της διαχείρισης του νέου προγράμματος? Αυτό δεν θα είναι μια καλή εξέλιξη για τις περιφέρειες της Ευρώπης, δεν θα είναι μια καλή εξέλιξη και για τις περιφέρειες τις ελληνικές. Και πολύ περισσότερο για μια περιφέρεια πολυνησιακή όπως είναι το Νότιο Αιγαίο. Ένωσαν λοιπόν δυνάμεις οι αυτοδιοικητικοί για να καταλήξουν στη διακήρυξη της Ρόδου. Και εδώ θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι και στη Ρόδο ήρθαν άνθρωποι από τόσες χώρες της Ευρώπης, συγκεντρώθηκαν εδώ και δέχτηκαν η διακήρυξη, αυτό το κοινό ανακοινωθέν που βγήκε, τα συμπεράσματά τους και τα αιτήματά τους να έχουν την λέξη Ρόδος πάνω. Διακήρυξη της Ρόδου. Πολύ σημαντικό αυτό. Σημείο αναφοράς στο διάλογο που θα διεξαχθεί από εδώ και στο εξής στην Ευρώπη για την νέα προγραμματική περίοδο 2028-2034. Τις εργασίες εννοείται τις άνοιξε ο Περιφερειάρχης. Και αντιπρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών, ο κύριος Χατζημάρκος. Ήταν και η επικεφαλής των αυτοδιοικητικών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, η Σάρη Ραούτιο. Ήταν ευρωβουλευτές εδώ, ήταν ο Γιώργος Αυτιάς, ήταν ο Φρέντι Μπελέρης, είχε κόσμο, είχε πάρα πολύ κόσμο εδώ, κορυφής η συνάντηση αυτή. Και ξέρετε, από αυτά τα οποία προέκυψαν τελικά, από όλα όσα ακούστηκαν, δεν είναι μόνο το θέμα της αλλαγής, της κεντρικοποίησης, αν θέλετε, της διαχείρισης των πόρων των ευρωπαϊκών που θα εισρεύσουν τα επόμενα χρόνια στις ευρωπαϊκές χώρες. Είναι και κάτι ακόμα που είναι επίσης πολύ σημαντικό. Αυτό το οποίο είπε ο Περιφερειάρχης στο χαιρετισμό του, και θα το ακούσουμε αυτό το κομμάτι, το γεγονός ότι στις Βρυξέλλες απεργάζονται τη διάλυση της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής. Αυτό δείχνει ότι το εντός ή εκτός εισαγωγικών έγκλημα, δεν ξέρω που θα το βάλετε, πώς ακριβώς θα την εκλάβετε τη λέξη αυτή, είναι οργανωμένο. Όχι μόνο λοιπόν κεντρικοποίηση στη διαχείριση των πόρων, επαναλαμβάνω, αλλά και διάλυση, σχέδια διάλυσης της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής. Για όσους ασκούν διοίκηση, αυτή είναι η γνωστή DG Regio. Κύριε Πέρι Βασιλάκη, αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τον χαιρετισμό του Περιφερειάρχη, ανοίγοντας την συνάντηση των αυτοδιοικητικών στο Καστέλο, όπου νομίζω συμπυκνώνει όλον αυτόν τον προβληματισμό.
1: Δυνατά και καθαρά ξανά στις Βρυξέλλες. Οι περιφέρειες και οι δήμοι μας σε όλη την Ευρώπη αποτελούν την πρώτη γραμμή της διακυβέρνησης. Είμαστε οι οργανισμοί που καθημερινά έρχονται σε επαφή με τους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι οι οργανισμοί που καλούνται να εφαρμόσουν ευρωπαϊκές πολιτικές στο πεδίο, να διαχειριστούν κρίσεις αλλεπάλληλες πλέον, από την κλιματική αλλαγή και την πράσινη μετάβαση έως την μετανάστευση και την οικονομική ανθεκτικότητα. Ωστόσο, για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ευθύνες, γιατί για ευθύνες πρόκειται, χρειαζόμαστε τα κατάλληλα εργαλεία. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο δημοσιονομικό που δεν θα συγκεντρώνει την εξουσία και τους πόρους στο κέντρο, αλλά αντίθετα θα ενισχύει την αποκέντρωση, θα σέβεται την αρχή της επικουρικότητας και θα επενδύει άμεσα στις τοπικές κοινωνίες. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να εκφράσω, και πιστεύω ότι εκφράζω και την αγωνία και όλων εσάς που είστε σήμερα εδώ, την ανησυχία μας, την βαθύτατη ανησυχία μας για τα αναφερόμενα σχέδια διάλυσης της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής. Για όσους ασκούν διοίκηση, είναι η γνωστή DG Regio. Γιατί η πολιτική συνοχής δεν είναι απλώς μια πολιτική προτεραιότητα, είναι η υποχρέωση που απορρέει από τις συνθήκες και θεμέλιο της δέσμευσης της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέναντι στους πολίτες της. Η Επιτροπή των Περιφερειών χρειάζεται ένα ισχυρό και αναγνωρίσιμο θεσμικό εταίρο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να διασφαλιστεί ότι η εδαφική διάσταση παραμένει στον πυρήνα της ευρωπαϊκής διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
0: Με λίγα λόγια λοιπόν, η ανησυχία η οποία υπάρχει από όλους τους αυτοδιοικητικούς, βρέθηκαν εδώ οι αυτοδιοικητικοί του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και αυτή την ανησυχία τη συμπύκνωσαν στην διακήρυξη της Ρόδου. Την Παρασκευή λοιπόν δόθηκε και συνέντευξη τύπου στο Καστέλο από τον Περιφερειάρχη και Αντιπρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών, από την Σάρη Ραούτιο, Πρόεδρο της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, από τον Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη, που ήταν και αυτός εδώ στη Ρόδο για τις εργασίες των Ευρωπαίων Αυτοδιοικητικών, και επίσης και ο Ευρωβουλευτής, ο Γιώργος Αυτιάς, αυτοί οι τέσσερις στο πάνελ της συνέντευξης τύπου. Εννοείται ότι ο Real Voice ήταν εκεί, και το ερώτημα το οποίο θέσαμε είχε να κάνει με το πρακτικό σκέλος όλης αυτής της συζήτησης, τι μπορεί να σημαίνει για τους πολίτες. είναι κάτι που αφορά απλά σε ένα διοικητικό, απρόσωπο, τεχνοκρατικό επίπεδο, ή όλα αυτά που συζητούσαν εκεί και όλα αυτά τα καμπανάκια του κινδύνου τελικά αφορούν άμεσα τους Ευρωπαίους πολίτες, άρα όλους εμάς εδώ και στα νησιά μας. Θέσαμε αυτό το ερώτημα. Μας απάντησαν όλοι, αλλά για την οικονομία του χρόνου υπάρχουν όλα ούτως ή άλλως στο site μας. Θα ακούσουμε τι είπε η κυρία Ραούτιο, Σάρη Ραούτιο, και ο Γιώργος Χατζημάρκος.
2: Καλωσορίσω και εγώ στη Ρόδο, Ρένα Παυλάκη λέγομαι, από τον Real Voice, στο ραδιοφωνικό σταθμό. Έχω την εντύπωση ότι όταν οι πολίτες ακούν την επίσημη ορολογία όλων αυτών που συζητούμε, συνοχή, χρηματοδοτικά προγράμματα, πλαίσια κτλ., δεν μπορούν να αντιληφθούν τι σημαίνει αυτό για την καθημερινότητά τους, για την πρακτική πλευρά της ζωής, και ίσως θεωρούν ότι όλα αυτά τα ζητήματα δεν τους αφορούν, είναι πολύ ξένα, είναι πολύ τεχνοκρατικά. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να κάνω ένα ερώτημα, το απευθύνω σε όποιον θα ήθελε από το πάνελ να μας απαντήσει. Σε περίπτωση που αλλάξει η λογική, η φιλοσοφία της συνοχής με την οποία κινείται μέχρι σήμερα η Ευρώπη, τι θα σημαίνει αυτό για χώρες όπως είναι η Ελλάδα, αλλά και για περιοχές ιδιαίτερες όπως είναι η νησιωτική Ελλάδα, το Νότιο Αιγαίο. Ευχαριστώ.
3: We are delivering today our roads declaration. One size does not fit all. We want to have the strong message from here, from roads. The regions are not the same, so the solutions must be different. And so...
4: Και είναι και ο λόγος για τον οποίο εμείς θα δημοσιεύσουμε την ανακοίνωση της Ρόδου. Γιατί έχουμε καταλάβει ότι δεν χωράνε όλοι στο ίδιο κουστούμι. Και αν θεωρούμε πως πρέπει να φέρουμε τη διαφορά, εάν θέλουμε αντίκτυπο θετικό, εάν θέλουμε καινοτομία, εάν θέλουμε να ευημερίσουμε, τότε θα πρέπει οι περιφέρειες να αποτελέσουν τη βάση για το ΠΔΠ. Διαφορετικά, δεν θα είναι σοφός ο τρόπος με τον οποίο εκταμιεύουμε τα χρήματα. Γιατί το πιο σημαντικό είναι όταν θα αποφασίσει τις επόμενες εβδομάδες τις πρώτες προτάσεις για το ΠΔΠ, το Συμβούλιο, να δει τι έχουμε στη δήλωση της Ρόδου, όπου λέμε δεν είναι όλες οι περιφέρειες το ίδιο. Δεν είναι οι λύσεις όλες για όλους το ίδιο. Οπότε, όπως είπε πολύ σωστά ο Περιφερειάρχης, θα πρέπει οι περιφέρειες από τη στιγμή του σχεδιασμού να είναι στο παιχνίδι. Και μόνο έτσι θα πετύχουμε τους στόχους που πολύ σωστά περιέγραψε ο κ. Αντιπρόεδρος.
1: Να κλείσω και εγώ την ερώτηση αυτή, λέγοντας το εξής. Η ερώτησή σας μου δίνει την ευκαιρία να απαριθμίσω μερικά μόνο, γιατί όλα δεν μπορώ να το κάνω, από τα ευεργετήματα τα οποία τα νησιά έχουν, οι νησιώτες έχουν απολαύσει από τη μεγάλη αυτή ευρωπαϊκή οικογένεια. Εγώ θα ξεκινήσω από τα κοινωνικά, από την κοινωνία. Είναι η προφωνηδιακή σταθμή και τα vouchers με τα οποία λειτουργούν. Είναι όλες οι δομές, οι κοινωνικές δομές. Αυτά που ξέρετε ως κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, ΚΔΑΠ, είναι τα ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, είναι τα ΚΙΦΗ, είναι τα κέντρα εμμυρίσιας φροντίδας για τους ηλικιωμένους, είναι οι δομές φιλοξενίας των αστέγων, είναι οι δομές φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών. Είναι όλες αυτές οι δομές οι οποίες έρχονται να απλώσουμε ένα δίκτυ βοήθειας, ένα δίκτυ προστασίας στο συμπολίτη μας την ώρα που έχει περισσότερο ανάγκη. Είναι επισητιστική βοήθεια. Γιατί έχουμε στο μυαλό μας καλλιεργήσει μια εικόνα ότι είναι μόνο σκληρές υποδομές. Δεν είναι μόνο σκληρές υποδομές. Για μένα οι κοινωνικές υποδομές είναι πολύ, πολύ πιο σημαντικές. Και πάμε και σε αυτές τις υποδομές, τις τεχνικές. Είναι τα λιμάνια, είναι μηχανές αφαλάτωσης, είναι καινούργιες σχολικές αίθουσες, αλλά και ο εξοπλισμός τους. Είναι οι διαδραστικοί πίνακες, είναι τα δρανεία. Είναι καινούργιες μονάδες υγείας. Είναι η αναβάθμισή τους, η κτηριακή, αλλά είναι και όλος τους ο εξοπλισμός. Απολύτως απαραίτητος για να λειτουργήσουν. Και να πω και αυτό, γιατί στη χώρα μας πάντα λέω και τα κτίρια εμείς θέλουμε εργαζόμενους. Και εργαζόμενοι είναι. 208 είναι στο Νότιο Αιγαίο, για να ξέρουμε και τους αριθμούς. Το 100% της μισθοδοσίας τους πήγανε μέσα από πόρους του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος του Νοτίου Έγινε. Είναι για, για το περιβάλλον, είναι τα αντιπλημμυρικά έργα, είναι τα έργα για τη διαχείριση των απορριμμάτων, είναι χυτή, είναι μονάδες επεξεργασίας, μονάδες ανακύκλωσης. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα ήταν η ζωή στα νησιά, πολύ περισσότερο τα μεσαία και μικρά νησιά, αν πήγαινα σήμερα σε αυτά και αφαιρούσα από αυτά, από το σώμα τους, όλες το αποτύπωμα της Ευρώπης. Δεν θέλω και να το φανταστώ. Και θα παλέψω για να μην έρθει ποτέ ούτε πιθανότητα να συμβεί αυτό. Θέλουμε περισσότερη Ευρώπη και περισσότερη Ευρώπη πιο κοντά σε κάθε γωνιά αυτής της Ευρώπης. Και αυτή είναι μια υπέροχη γωνιά εδώ, ευρωπαϊκή. Είναι σύνορα, δεν είναι η άκρη, μπορεί να είναι και η αρχή. Μπορεί να φαίνεται στην άκρη, αλλά μπορεί να είναι και η αρχή. Εξαρτάται από τη λέξη.
0: Μάλιστα. Αυτά και από την κυρία Σάρη Ραουτίο και από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημάρκο. Νομίζω ότι έχει γίνει πια αντιληπτό όλο αυτό για τη σημασία αυτού που έγινε εδώ στη Ρόδο, τη μάχη που έχει να δοθεί από εδώ και στο εξής. Υπό τον τίτλο λοιπόν «Παραδίδοντας την Ευρώπη μαζί, τοποθετώντας τις περιφέρειες στην καρδιά του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου», οι συμμετέχοντες στη συνάντηση της Ρόδου υιοθέτησαν τη διακήρυξη της Ρόδου, με την οποία ζητούν ένα φιλόδοξο και ισχυρό ευρωπαϊκό προσανατολισμό, ικανό να ανταποκριθεί τόσο στις παραδοσιακές όσο και στις νέες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατηρώντας παράλληλα την πολιτική συνοχής ως το βασικό μακροπρόθεσμο επενδυτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ομιλητές υπογράμμισαν την ανάγκη δημιουργίας νέων, πραγματικών, ίδιων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αποφευθούν περικοπές σε κρίσιμα προγράμματα. Κάλεσαν για την έγκαιρη υιοθέτηση του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου ως το τέλος του 2026. Και τόνισαν βεβαίως ότι ο μελλοντικός ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να παραμείνει προσανατολισμένος στις τοπικές ιδιαιτερότητες και ευαίσθητος στις εδαφικές ανάγκες, με πλήρη συμμετοχή δήμων και περιφερειών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των μελλοντικών εθνικών και περιφερειακών σχεδίων εταιρικής σχέσης. Αυτό είναι και το αποτέλεσμα όλης αυτής της μεγάλης και τόσο σημαντικής συζήτησης. Και η μάχη συνεχίζεται. Εδώ κλείνουμε το πρώτο μέρος, την πρώτη ενότητα της εκπομπής μας Πρωινό Εξπρές. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί για να μιλήσουμε για τη λειψιδρία και τις πλημμύρες. Γιατί και στην εκδήλωση που έγινε στο Grande Albergo del Rose το Σάββατο, και εκεί ελέγχθησαν εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα. Θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Πρωινό Express, δεύτερο μέρος εδώ στον Real Voice 99,5. Η ώρα είναι 9 και 12 πρώτα λεπτά. Ανοίγουμε τη δεύτερη ενότητα της εκπομπής. Επαναλαμβάνεται η εκπομπή μας, να το θυμίσουμε, στις 5 κάθε απόγευμα. Αμέσως μετά την αθλητική ενημέρωσή σας από τον Γιώργο Πίτσι. Από το στούντιό μας στην Go. Μου στέλνετε εδώ διάφορα μηνύματα, επειδή είναι πολλά τα θέματα, δεν προλαβαίνω τώρα. Μαζεύτηκαν πάρα πολλά μέσα στο τετραήμερο αυτό. Σιγά σιγά, έχουμε μέρες, όλα θα τα συζητήσουμε. Και για το κυκλοφοριακό θα συζητήσουμε, και για την Ακαδημία θα συζητήσουμε, και για τα drones θα ξανασυζητήσουμε. Λοιπόν, στο θέμα των drones είχαμε μία αποκάλυψη την περασμένη εβδομάδα. Την περασμένη Παρασκευή είχα ανεβάσει ένα άρθρο. Το Σάββατο μάλλον για να ακριβολογώ, 30 του μήνα. Η αρχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φρενάρει ακόμα και την ελληνική αστυνομία. Τι σημαίνει αυτό για τα drones στη Μεσαιωνική πόλη? Γιατί κάποιοι, να το ξαναπούμε, πολύ ελαφρά το πήρανε το θέμα, πολύ εύκολα. Νομίζανε ότι είναι παίξε γέλασε οι ιστορίες που έχουν να κάνουν με τα προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτικότητα. Δώσανε άλλη μια παράσταση ο Βαγιανός στο Δημοτικό Συμβούλιο, όχι στη λογοδοσία, στην τακτική συνεδρίαση. Και όπως λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, πιο πολλά ερωτήματα προκάλεσε και πιο πολλές σκιές δημιούργησε πάνω από όλη αυτή την ιστορία, παρά που απάντησε επί της ουσίας. Η αδειοδότηση δεν είναι εύκολη. Καθόλου εύκολη υπόθεση δεν είναι. Και εμείς βρήκαμε, κυρίες και κύριοι, απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων που έκοψε ακόμα και έργο της ελληνικής αστυνομίας. Ούτε η ελληνική αστυνομία δεν μπορεί με τόση ευκολία, πόσο μάλλον ο Δήμος εδώ. Ούτε η ελληνική αστυνομία, που σε τελευταία ανάλυση είναι και η καθήλυν αρμόδια, δεν μπορεί εύκολα να προχωρήσει στην παρακολούθηση των και στην επιτήρηση των πολιτών. Μια απόφαση που βγήκε στα τέλη του 25 και δείχνει περίτρανα πως η αδειοδότηση και η συμμόρφωση με τον ευρωπαϊκό κανονισμό αποτελούν ένα εξαιρετικά δύσκολο και αυστηρό γολγοθά, κυριολεκτικά, ακόμη και όταν ο ελεγχόμενος φορέας είναι η ίδια η ελληνική αστυνομία. Πόσο μάλλον αν ένας δήμος, έτσι. Ένας δήμος ο οποίος κάνει copy-paste μια μελέτη ενός άλλου δήμου και μάλιστα πάει να την εφαρμόσει σε αστική περιοχή πύκνο κατοικημένη, με καθολική και συνεχή εποπτεία και παρακολούθηση των πολιτών. Να σας θυμίσω ότι ο Τηλέμαχος Καμπούρης το είχε ανακοινώσει εδώ μέσα από την εκπομπή μας ότι πρόκειται να προσφύγει να απευθυνθεί, για να ακριβολογώ, στην ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για να ζητήσει τη γνωμοδότησή της, αν αυτό που πάει να κάνει ο Δήμος είναι σύνομο ή όχι. Κάτι δηλαδή που θα έπρεπε να έχει κάνει ο ίδιος ο Δήμος πριν η Δημοτική Επιτροπή ομόφωνα μάλιστα πεινέ στην δημοπράτηση του συγκεκριμένου έργου. Θα έπρεπε να το έχει κάνει αυτό. Προφανέστατα δεν το έκανε. Θα το κάνει ο Τηλέμαχος Καμπούρης για λογαριασμό τους. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ κατατοπιστικό το άρθρο αυτό. Επαναλαμβάνω, μπορείτε να το αναζητήσετε στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Εκεί στο πλαίσιο για την αναζήτηση, αν βάλετε drones, θα σας το βγάλει μαζί με όλα τα θέματα, όλα αυτά τα οποία έχουμε γράψει και έχουμε αποκαλύψει πάνω στο συγκεκριμένο αυτό ζήτημα, στην έρευνα που ενδελεχώς έχουμε κάνει τις τελευταίες 15-20 μέρες, από τότε που άνοιξε δηλαδή το θέμα αυτό. Ενώ παρατηρώ ότι και οι πολίτες σιγά σιγά αρχίζουν να αντιλαμβάνονται με το τι ακριβώς γίνεται ή πάει να γίνει, και έχουμε και πολλά μηνύματα και έχουμε και πολλές αναρτήσεις ανθρώπων που αντιδρούν στα social media, και μάλιστα κάποιοι από αυτούς είναι και δικοί τους, κατέβηκαν και μαζί τους στις εκλογές. Τι να σας πω τώρα, κάποιοι είστε και πολύ καχύποπτοι. Μου στέλνετε μήνυμα και μου λέτε τι τα θέλετε τα ντρόν. Τι τα θέλουν τα ντρόν στη Μεσσηνική πόλη, μήπως για να προειδοποιούν κάποιους. Έμα κι εσείς τώρα, πού πάει το μυαλό σας. Μα τι καχύποπτοι που μου είστε. Τι τα θέλουν λέει τα ντρόν στη Μεσσηνική πόλη, μήπως για να προειδοποιούν κάποιους. Ναι, αυτό που λέτε τώρα είναι η άλλη όψη του νομίσματος. Δεν το είχα σκεφτεί η αλήθεια. Τι πονηροί που είστε όμως. Λοιπόν, πάμε στην άλλη μεγάλη εκδήλωση που έγινε το Σάββατο στο ξενοδοχείο των Ρόδων, στο Grand Albergo de la Rose, για τη λειψιδρία, για το νερό, για τις πλημμύρες, με πάρα πολλούς προσκεκλημένους, με πολλούς και σημαντικούς ομιλητές και πάρα πολύ κόσμο. Πολλοί κόσμος και όρθιοι. Πραγματικά δεν φανταζόμουν ότι αυτά τα θέματα θα είχαν έτσι ένα ευρύτερο ενδιαφέρον ώστε να έχει τόσο κόσμο αυτή εδώ η εκδήλωση. Ήταν η πρώτη διάλογη για το νερό που οργάνωσε το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece. Το Ινστιτούτο αυτό είναι δημιούργημα του Αντώνη Γενικουρή, Γενικού Γραμματέα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που και αυτό ήταν συνδιοργανωτής των πρώτων διαλόγων. Από εδώ, από τη Ρόδο, ξεκίνησε αυτός ο κύκλος με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα. Θα ακούσουμε διάφορα από αυτά τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα οποία ακούστηκαν, για να δούμε λίγο πολύ πού βρισκόμαστε και σε αυτό το ζήτημα. Θα ανακεφαλαιώσουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας με τον κύριο Γιαννικουρή, που θα είναι κοντά μας στην εκπομπή μας για να το μαζέψουμε όλο αυτό. Θέλω όμως να συνδέσω καταρχήν τη συζήτηση που κάναμε λίγο πριν για τα ευρωπαϊκά προγράμματα, για την επόμενη προγραμματική περίοδο, για τη συνοχή, για τις ιδιαίτερες πολιτικές, για την νησιωτικότητα, για την ανάγκη να διαφυλαχθεί ως κόριο οφθαλμού η συνοχή, προκειμένου να παραμείνουν στις τοπικές κοινωνίες, να παραμείνει στις τοπικές κοινωνίες διά των περιφερειών η διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, να σας πω ότι ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Τσιόδρας, συμμετέχοντας στο πάνελ που είχα την τιμή να συντονίσω στην εκδήλωση αυτή, μέσα σε όλα τα οποία είπε για το πώς η Ευρώπη προσεγγίζει το θέμα της λειψιδρίας, έκανε και μία ανακοίνωση, έδωσε και μία είδηση. Στις 10 Ιουνίου πρόκειται να παρουσιαστεί η Ευρωπαϊκή Πολιτική για την νησιωτικότητα και τις παράκτιες περιοχές. Για πρώτη φορά, όπως είπε. Τόσο οργανωμένα, συνεκτικά, κάτι που παραμένει ζητούμενο. Φαίνεται ότι ήρθε η ώρα. 10 Ιουνίου η παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την νησιωτικότητα και τις παράκτιες περιοχές. Και όπως είπε, αυτό θα σημαίνει και πολιτικές και χρηματοδοτήσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία. Να τον ακούσουμε.
1: Τις επόμενες δύο εβδομάδες, όχι στο μακρινό μέλλον, είναι 10 Ιουνίου, θα παρουσιαστεί Ευρωπαϊκή Πολιτική για την νησιωτικότητα και τις παράκτιες περιοχές. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Και για τη χώρα μας, η οποία βεβαίως έχει το μεγαλύτερο αριθμό νησιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ένα μικρό νησί όπως αντιμετωπίζεται μια περιοχή του Βελγίου ή της Ολλανδίας, όπου οι συνδέσεις είναι πάρα πολύ εύκολες. Βάζεις το τρένο και σε 20 λεπτά είσαι εκεί. Ενώ για να πας με το καράβι ένα προϊόν από την Αθήνα ή από τον Πειραιά στους Λειψούς, καταλαβαίνουμε το τι δρομολόγιο έχει να πάρεις, το τι κόστος έχει, τι σημαίνει για τον τοπικό πληθυσμό. Ως εκ τούτου λοιπόν η εκπόνηση αυτής της στρατηγικής πιστεύω ότι θα βοηθήσει και δεν θα είναι απλώς ένα γενικό.
0: Θα εξειδικευτεί δηλαδή καλό, σε τομείς.
1: Ακριβώς, και από εκεί και πέρα θα πιστεύω ότι θα αντικατοπτρίζεται και στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο 28-34, δηλαδή στο νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί οτιδήποτε και να κουβεντιάσουμε στο τέλος καταλήγει σε χρήματα.
0: Μακάρι λοιπόν να υιοθετηθεί αυτό και στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Και είδατε εδώ πώς έρχονται πραγματικά οι ψηφίδες, τα κομμάτια του παζλ να μπουν στη θέση τους. Το επόμενο χρηματοδοτικό πλαίσιο, το οποίο εμείς θέλουμε να παραμείνει στη λογική της συνοχής και της περιφερειακής διαχείρισης, έρχεται λοιπόν τώρα να προσθεθεί και ένα κομμάτι που έχει να κάνει με τις νησιωτικές πολιτικές, με την ελπίδα και σε αυτό θα δοθεί μάχη, αυτό να μετουσιώνεται, αυτές οι πολιτικές να μετουσιώνονται και σε συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές. Πολύ σημαντικό αυτό. 10 Ιουνίου λοιπόν θα δούμε, που θα γίνει η παρουσίασή του, τι ακριβώς προβλέπετε, τι σκοπεύει να κάνει, πώς θα κινηθεί η Ευρώπη από εδώ και στο εξής, έστω και αργά, έστω και μετά από τόσες δεκαετίες, αναγνωρίζει την νησιωτικότητα, τα προβλήματα των νησιωτικών και παράκτιων περιοχών. Ήταν μια είδηση η οποία βγήκε από τους διαλόγους για το νερό. Λειψιδρία, πλημμύρες, φυσικές καταστροφές, όπως αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά μπήκαν στο τραπέζι των συζητήσεων, στα πάνελ, στους χαιρετισμούς, στις εισηγήσεις που έγιναν σε αυτήν την εξαιρετική εκδήλωση, την οποία χαιρέτησε και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Δημήτρης Παπαστεργίου. Και έχει σημασία, κυρίες και κύριοι, και εδώ θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα είπε, γιατί σήμερα γεγονός είναι ότι με την πρόοδο της τεχνολογίας, με την τεχνητή νοημοσύνη η οποία καλπάζει μέρα με τη μέρα, μπαίνει όλο και περισσότερο στη ζωή μας μέσα από διάφορες εφαρμογές. Δίνει πλέον η τεχνολογία και η ψηφιακή τεχνολογία, για την ακρίβεια, δίνει τρόπους, δίνει εργαλεία προκειμένου και να προλάβουμε αλλά και να αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερη επάρκεια τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Όλο αυτό το πλαίσιο, όπως το δουλεύει αυτή την ώρα το αρμόδιο Υπουργείο, το παρουσίασε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, ο κύριος Παστεργίου. Κύριε Πέρη Βασιλάκη, αν είμαστε έτοιμοι.
2: Δεν ξέρω αν πρέπει να μιλήσω περισσότερο με τη σημερινή ιδιότητα αυτή του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, ή με την παλιότερη αυτή του Δημάρχου, έχοντας μάλιστα ζήσει φυσικές καταστροφές, οι οποίες άφησαν δυστυχώς ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους, όπως ο Ιαννός και ο Ντάνιελ. Η αλήθεια είναι πως δεν έχω μεγάλη εμπειρία από πλημμυρικά φαινόμενα και καταστροφές στην νησιωτική Ελλάδα, αλλά νομίζω πως τα συμπεράσματα λίγο πολύ είναι κοινά. Είναι κοινά διότι οι πόλεις μας δεν κατασκευάστηκαν με τις παροχές βροχής που σήμερα βλέπουμε. Βλέπουμε παροχές 100, 200, 300 χιλιοστά την ώρα. Παροχές που είναι πρωτόγνωρες, παροχές οι οποίες στην βιβλιογραφία δεν μπορούσαν στο παρελθόν ποτέ να αντιστοιχιστούν στα δίκτυα τα οποία διαθέτουμε. Και μιας και μιλάμε για δίκτυα, να είναι μια πρώτη πολύ σημαντική παρέμβαση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έχω ήδη συνεννοηθεί με την Ένωση των ΔΕΙΑ, προκειμένου μαζί με το ΤΕΕ να προχωρήσουμε στην ψηφιοποίηση των δικτύων στις πόλεις μας. Σήμερα δεν γνωρίζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό και πολλές ΔΕΙΑ που δεν έχουν δίκτυα, τι δίκτυα είναι αυτά. Σε κάποιες περιπτώσεις τα δίκτυα είναι καταγεγραμμένα σε απλούς κάρτες. Στη χειρότερη των περιπτώσεων είναι καταγεγραμμένες αυτές οι υποδομές μόνο στο μυαλό κάποιων συνταξιούχων υδραυλικών των φορέων μας. Άρα, μια πρώτη πολύ σημαντική πρωτοβουλία σε ένα έργο το οποίο οριμάζει το τεχνικό μνημείο της χώρας είναι να καταγραφούν τα δίκτυα αυτά για να ξέρουμε τι έχουμε και πού το έχουμε. Δεν μπορείς ποτέ να βελτιώσεις κάτι αν δεν ξέρεις πρώτα πώς το βρίσκεται, αν δεν μπορείς να το μετρήσεις. Το δεύτερο κομμάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι πώς η τεχνολογία μας δίνει περισσότερα εργαλεία να είμαστε πιο ακριβείς, να προλάβουμε καταστάσεις, να ειδοποιήσουμε και να μπορέσουν οι όποιες αυτές πλέον καινούργιες συνθήκες που βιώνουμε να μας βρουν πιο έτοιμους. Και μάλιστα, μιλώντας για αυτή τη νέα πραγματικότητα που η τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε, πάντα φέρνουμε ως παράδειγμα τη Ρόδο. Ήταν, νομίζω, πριν από περίπου 3 χρόνια, όταν ένα πολύ μεγάλο πλημμυρικό φαινόμενο χτύπησε την πόλη της Ρόδο. Θυμάμαι λοιπόν εκείνη την περίοδο ότι υπήρχε η πληροφόρηση γενικώς ότι θα ενσκύψει ένα πολύ έντονο καιρικό φαινόμενο στην ευρύτερη περιοχή του Νοτιού Αιγαίου, χωρίς να γνωρίζουμε πού ακριβώς θα κάτσει, πού ακριβώς θα δούμε τελικά αυτές τις πολύ μεγάλες πλημμυρικές παροχές. Και γιατί δεν μπορούσε αυτό να υπολογιστεί με πολύ μεγάλη ακρίβεια, διότι δεν υπήρχε όλη αυτή η πληροφορία, δεν υπήρχαν όλοι αυτοί οι μετρητικοί σταθμοί. Πώς η τεχνολογία έρχεται αυτό πλέον να το αναστρέψει? Με πάνω από 100-120 νέους μετεωρολογικούς σταθμούς που το Υπουργείο μας μαζί με την Κοινωνία της Πληροφορίας έχει ήδη διαθέσει στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, με μετρητικούς σταθμούς σε σχέση με την παροχή του νερού, έτσι ώστε να ξέρουμε ποιον νερό πέφτει και που πέφτει, και κυρίως βάσει του νέου πολύ σημαντικού προγράμματος που ήδη έχουμε τρέξει με το νέο σύστημα των ελληνικών μικροδορφώνων. 200 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία έχουν έρθει πλέον να προσθεθούν στην φαρέτρα των ψηφιακών εργαλείων που έχουμε, προκειμένου να είμαστε πολύ πιο ακριβείς σε καιρικές, σε μετεωρολογικές προβλέψεις. Και για το πριν, αλλά και για το μετά, αν το φαινόμενο προκύψει, προκειμένου να είμαστε πολύ πιο σίγουροι για το τι έχει προκύψει, τι ζημιές έχουν προκληθεί, να ψάξουν ή να βοηθήσουν στην αποκατάσταση όλων αυτών των ζημιών. Και το πάρα πολύ σημαντικό είναι πως όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία πλέον δημιουργούνται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς, από τους ελληνικούς μικροδορυφόρους, δεν είναι κλειστά δεδομένα. Είναι δεδομένα ανοιχτά και διαθέσιμα σε όλους. Στον πρώτο και δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης, σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, έτσι ώστε να προκύψουν νέα προϊόντα τα οποία θα μας βοηθήσουν σε αυτή την κρίσιμη φάση, όταν βλέπουμε ότι κάτι τόσο μεγάλο έρχεται σε επίπεδο φυσικής καταστροφής, να ειδοποιήσουμε, να προετοιμαστούμε, να μας βρει ακόμα πιο έτοιμος. Μάλιστα, πριν από περίπου 10 μέρες, η νέα πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων του ελληνικού δημοσίου, το data.gov.gr, βγήκε στον αέρα και δείτε τη διαφορά μέχρι πριν αυτή η πλατφόρμα δημιουργηθεί και αυτή με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Είχαμε μόλις 84 ομάδες δεδομένων ανοιχτές. 84. Σήμερα, αν κάποιος μπει στο data.gov.gr, θα δει 22.000 ομάδες δεδομένων ανοιχτές, με πάρα πολύ διαχωρική πληροφορία. Πληροφορία από την Μεταλλική Υπηρεσία, από την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Άρα η πληροφορία είναι εκεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις, σε πραγματικό χρόνο, επικαιροποιημένη, προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας καλύτερη. Άρα αυτό θεωρώ πως θα πρέπει να είναι το αντικείμενο της συζήτησης, το πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε καλύτερα. Προφανώς τι μέτρα πρέπει να πάρουμε, βέβαια, στον βαθμό που μπορούμε για να αναστρέψουμε την κλιματική κρίση και πώς, εάν προκύψουν τέτοια φαινόμενα, θα μπορούμε να είμαστε έτοιμοι. Και κλείνω με μια ακόμη πρωτοβουλία, την οποία έχουμε πάρει από κοινού και δεν μόνο πρωτοβουλία, υλοποιείται, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Προτιμώ να δούμε την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα μετά από μια φυσική καταστροφή είναι μια δύσκολη μέρα και σας το λέω έχοντας ζήσει και τον Ιαννό, περισσότερο έχοντας πιάσει την περιοχή του νομού Καρδίτσας, και τον Ντάνιελ, ο οποίος έπιασε και τα δικά μου μέρη στα Τρίγαλα. Τότε που έπρεπε πλέον οι ομάδες των μηχανικών να βγουν με μάλλον έναν απαρχαιωμένο τρόπο να καταγράψουν τις ζημιές, πολίτες οι οποίοι προσπαθούσαν να βρουν στα συντρίμια των σπιτιών τους συμβόλαια ή άλλα αποδεικτικά. Πλέον λοιπόν, με μια καινούργια πλατφόρμα, η οποία έχει ήδη υλοποιηθεί και κουμπώνουν πάνω τις δελτουργικότητες, η επόμενη φυσική καταστροφή, η οποία ελπίζω να μην έρθει ποτέ, αλλά αν προκύψει, θα μας βρει πολύ πιο έτοιμους με τις ομάδες των μηχανικών να μπορούν μέσα από τάμπλετ να δουν διαλειτουργικότητες, να δουν στοιχεία για τους πολίτες, οι οποίοι την ώρα μετά την καταστροφή φυσικά και δεν έχουν το μυαλό τους να δώσουν στοιχεία, δυσκολεύονται, να δουν τα πάντα έτσι ώστε όλη αυτή η πληροφορία και η αίτηση των πληγέντων να γίνεται αυτόματα, να μεταφέρεται αυτόματα στα συστήματα του αρμόδιου Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, από το ΕΦΛΟΝΕΝΕΑ, από συμβόλαια, από αφημί και οτιδήποτε άλλο μπορεί να.
0: Μάλιστα. Ο Υπουργός κύριος Δήμητρης Παπαστεργίου, ψηφιακής διακυβέρνησης και τεχνητής νοημοσύνης, και είπε τι γίνεται αυτή την ώρα, πώς κινείται το Υπουργείο του, προκειμένου να υπάρχει και πρόληψη και αντιμετώπιση σε ό,τι αφορά τις φυσικές καταστροφές. Καταρχήν για το νερό, ψηφιοποίηση δικτύων στις πόλεις. Καιρός ήταν να γίνει αυτό, γιατί τα δίκτυα είναι και διαλυμένα και στην πορεία χάνεται περίπου το μισό, όπως μας έχουν πει και οι επιστήμονες με τους οποίους μιλήσαμε τις τελευταίες μέρες και συμμετείχαν και αυτοί στην εκδήλωση του Σαββάτου. Δίκτυα πεπαλαιωμένα, με πολύ μεγάλο ποσοστό διαρροών, με αποτέλεσμα να μιλάς για λειψιδρία, να μην έχεις νερό, και εκεί που δεν έχεις νερό να χάνεις και το μισό στον δρόμο, έτσι. Το δεύτερο, πρόβλεψη, έγκαιρη προειδοποίηση, με νέους μετεωρολογικούς και μετρητικούς σταθμούς και μικροδορυφόρους, όλο αυτό το σύστημα. Ανοιχτή πλατφόρμα με δεδομένα, με πάρα πολλά δεδομένα, πάνω από 22.000 δεδομένα διαθέσιμα σε ό,τι αφορά μετεωρολογικές πληροφορίες, και η πλατφόρμα που έχει να κάνει με την επόμενη μέρα, νομιγέννητο, για την αποκατάσταση και για τις αποζημιώσεις των πολιτών. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις, θεωρώ πολύ σημαντικές, από πλευράς του αρμόδιου Υπουργού, του Δημήτρη του Παπαστεργίου. Λοιπόν, Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα για να ακούσουμε μία τοποθέτηση, μία παρέμβαση η οποία προκάλεσε αίσθηση. Και αναφέρομαι σε αυτά τα οποία είπε στον χαιρετισμό του ο Περιφερειάρχης, ο Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος αναφέρθηκε στη λειψιδρία λέγοντας ότι δεν είναι θέμα πόρων, είναι θέμα κακής διοίκησης, κακής διαχείρισης. Ξεκάθαρα. Κακοδιοίκηση και κακοδιαχείριση. Γι' αυτό δεν έχουμε νερό. Για τα νησιά ειδικότερα είπε ότι δεν γίνεται να συζητάει κανείς για έλλειψη νερού όταν υπάρχει θάλασσα και ότι θα έπρεπε τέλος πάντων να αξιοποιηθεί η τεχνολογία που έχει προχωρήσει πάρα πολύ των αφαλατώσεων. Μεγάλη αναφορά όμως σε ό,τι αφορά τα έργα, παραδείγματος χάρη τα αντιπλημμυρικά, έκανε στο κομμάτι το θεσμικό και στο πόσα εμπόδια μπαίνουν, προσκόμματα μπαίνουν για να κάνει κανείς ένα έργο, να θωρακίσει τον τόπο του. Θηριάζονται, λέει, όχι μία πολιτική ζωή, εννοώντας θητεία ενός αυτοδιοικητικού, πολλές πολιτικές ζωές με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί σήμερα το θεσμικό πλαίσιο στη χώρα μας, που είναι απαγορευτικό στο να θωρακίσεις τη χώρα η οποία μετά έρχεται να μετρήσει πληγές και να προσπαθήσει να τις κλείσει. Από κάθε πλευρά ήταν μια εξαιρετικά έτσι κέρια στις επισημάνσεις της ομιλία, προκάλεσε αίσθηση. Υπάρχει όλη μέσα στο site μας, στην ιστοσελίδα μας. Μπορούμε, κύριε Πέρη Βασιλάκη, όμως εμείς να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό, πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα αυτής.
3: Είναι πάρα πολύ σημαντική η συζήτηση στο θέμα, το θέμα το οποίο πραγματεύεται, και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι το κάνεις. Ξεκινάει αυτό με μια πρωτοβουλία ανθρώπων που είναι στον τεχνικό κόσμο και έχουν καθαρό μυαλό και ξέρουν πώς θα τα ιεραρχήσουν τα πράγματα. Άκουσα με μεγάλη προσοχή το κλείσιμο της τοποθέτησής σου, Αντώνη μου, και θα πάω κατευθείαν στο τρίτο. Και επειδή κάνω μόνο χαιρετισμό, θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος μπορώ. Το οποίο ήταν το τεχνικό, το θεσμικό πλαίσιο. Το πρώτο που είπες ήταν, νομίζω, τα χρηματοοικονομικά, η αξιοποίηση των πόρων. Εδώ θα είμαι λίγο αιρετικός. Έχω την άποψη ότι δεν έχουν λήξει πόροι. Τουλάχιστον στα νησιά μας. Και γιατί το λέω αυτό? Θα μιλήσω ως εκπρόσωπος των νησιών του Νοτιού Αιγαίου. Δεν δέχομαι τον όρο λειψιδρία, καταρχήν. Όπως αυτός στο δημόσιο διάλογο αποτυπώνεται ως αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης. Γιατί δεν πιστεύω ότι τα νησιά θα έπρεπε να έχουν ανοιχτεί αυτή τη συζήτηση. Το 2026 δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η συζήτηση στα νησιά περί έλλειψης νερού. Το υπέροχο Αιγαίο είναι εδώ. Η τεχνολογία των αφαλατώσεων επίσης είναι εδώ. Γίνεται όλο και καλύτερη. Γίνεται όλο και φτηνότερη. Γίνεται όλο και πιο φιλική σε όλα τα επίπεδα. Και εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί κάνουμε αυτή τη συζήτηση και πολύ περισσότερο γιατί την αποδίδουμε στην κλιματική κρίση. Υποθέτω για να καλύψουμε τις ευθύνες μας. Τις ευθύνες που έχει η διοίκηση. Γιατί για μένα είναι δύο τα θέματα. Είναι θέματα αντιλήψεων και θέματα πολλές φορές και τοπικών αντιλήψεων και θέματα δημόσιας διοίκησης και θέματα διαχείρισης. Θεωρώ ότι ότι έχει να κάνει με το νερό υπάρχει κακή διοίκηση του νερού. Θεωρώ ότι υπάρχει κακοδιαχείριση του νερού. Και επίσης θεωρώ ότι η δημόσια διοίκηση στο σύνολό της δεν έχει δείξει την αποφασιστικότητα που έπρεπε να δείξει, να πάρει τα μέτρα αυτά, ούτως ώστε τουλάχιστον για τα νησιά
4: μας
3: να εισάγει την τεχνολογία της αφαλάτωσης με έναν τρόπο αποφασιστικό. Τι θα πει αποφασιστικό? Αυτό με οδηγεί και στο δεύτερο θέμα της ημερίδας που υπάρχει σήμερα, της συζήτησης που είναι σήμερα εδώ, που είναι οι πλημμύρες, τα πλημμυρικά φαινόμενα. Εδώ είναι κλιματική αλλαγή. Okay, δεκτό. Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτά? Ο υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου, με εξαιρετική πορεία και στην αυτοδιοίκηση και μεγάλη εμπειρία, περιέγραψε από τη θέση την οποία σήμερα υπηρετεί πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν να κάνουν δράσεις και ένα πολύ μεγάλο έργο που έχει να κάνει με το πώς θα ενημερωθείς νωρίτερα. Πολύ χρήσιμο. Πάρα πολύ χρήσιμο. Η ερώτηση είναι η εξής. Αν έχεις την πληροφορία ότι αύριο θα έχεις 500 χιλιοστά βροχής, τι μπορείς να κάνεις? Πώς θα αντισταθείς στα 500? Παράδειγμα. Το παράδειγμα είναι τραβηγμένο. Πάρα πολύ μεγάλο. Είναι εξαιρετικά σπάνιο σαν ύψος βροχόπτωσης. Όμως το Νοέμβριο, 30 Νοεμβρίου του 24, στην Ιαλισσό πιάσαμε 420. Στη Βαλένθια πριν 3 χρόνια, που υπήρχαν 320 νεκροί, ήταν 450 τα χιλιοστά της βροχής. Αλλά είμαστε εμείς άχρηστοι, δεν είναι οι Ισπανοί. Άλλη παρατήρηση αυτή. Τι μπορείς να κάνεις? Έργα. Έργα μπορείς να κάνεις. Και έργα οφείλεις να κάνεις. Και έργα πρέπει να κάνεις. Έργα αντιπλημμυρικά. Πώς κάνεις αντιπλημμυρικά έργα στη χώρα μας, αν έχεις πολλές ζωές να διαθέσεις? Αλλά πολλές ζωές. Πολιτικές ζωές εννοώ. Είμαι τρίτη θητεία περιφερειάρχης. Προσπαθώ από την πρώτη θητεία να κάνω ένα αντιπλημμυρικό έργο και δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω.
0: Και στη συνέχεια της τοποθέτησής του, ο Περιφερειάρχης παρουσίασε διεξοδικά, γλαφυρά, αυτόν τον μαραθώνιο, το Γολγοθά, πραγματικά, για να κάνεις ένα αντιπλημμυρικό έργο με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά υπάρχουν καταγεγραμμένα, αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να τα διαβάσετε διεξοδικά, να τα ακούσετε όσοι ενδιαφέρεστε για αυτά τα ζητήματα. Και καλό είναι βέβαια κανείς να μπαίνει στη διαδικασία της ενημέρωσης, γιατί έχουμε δει εδώ πέρα σε τέτοιες περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με αυτά τα μεγάλα και κρίσιμα ζητήματα, ο καθένας να παριστάνει τον ειδικό από το πληκτρολόγιο και από τον καναπέ, χωρίς να έχει ιδέα για το πώς κινούνται και πώς εξελίσσονται οι διαδικασίες. Κλείνω την παρένθεση. Θα ακούσουμε άλλο ένα απόσπασμα, κυρίες και κύριοι, από αυτά τα οποία είπε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Μανώλης Κουτουλάκης. Και να το συνδέσω λίγο με αυτά τα οποία είπε ο Περιφερειάρχης. Και αυτός είπε ότι το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη χρημάτων, χρηματοδοτήσεων για να κάνεις αυτού του είδους τα έργα. Είναι η οριμότητα των προτάσεων και η δυνατότητα των φορέων να υλοποιούν τις κατάλληλες λύσεις για κάθε νησί. Τα τελευταία χρόνια, λέει, έχουν διατεθεί πάρα πολλοί πόροι εν συγκρίση με τα προηγούμενα. Άρα το θέμα δεν είναι οικονομικό. Και αυτό έρχεται να δέσει με αυτά που σας έλεγα στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Λεφτά, προγράμματα, ΕΣΠΑ, το ένα, το άλλο, διάφορα. Τι γίνεται όμως με τους φορείς υλοποίησης? Τα απορροφούν, τα αξιοποιούν? Εδώ είναι το ζήτημα. Κάποιοι τα φέρνουν τα λεφτά αυτά. Αυτοί για τους οποίους προορίζονται αυτές οι χρηματοδοτήσεις, αυτοί τι κάνουν? Ιδιαίτερη αναφορά ο κύριος Κουτουλάκης έκανε στις πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την νησιωτικότητα. Επισήμανε μάλιστα ότι η Ελλάδα σε συνεργασία με τις περιφέρειες έχει συμβάλει ώστε το ζήτημα αυτό να μπει στο πυρήνα των ευρωπαϊκών πολιτικών. Προς επίρρωση αυτών που είπε νωρίτερα ο κύριος Τσιόδρας και τον ακούσαμε, ότι στις 10 του μήνα, 10 Ιουνίου, θα έχουμε τις ανακοινώσεις σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική για τις νησιωτικές και τις παράκτιες περιοχές. Μίλησε για τις αφαλατώσεις, για αυτό το οποίο είπε ο Περιφερειάρχης νωρίτερα. Ναι, λέει, είναι ενδεδειγμένη λύση για πολλά νησιά, δεν είναι όμως πανάκια, όπως είπε. Εκεί όμως χρειάζεται να είναι ενταγμένες σε ένα ολοκληρωμένο, σχεδιγμένη λύση για πολλά νησιά, δεν είναι όμως πανάκια, όπως είπε. Εκεί όμως χρειάζεται να είναι ενταγμένες σε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό για το πώς αντιμετωπίζεις το θέμα της λειψιδρίας. Βέβαια,

0: διατήρηση και τη λειτουργία των υποδομών. Εντάξει, σου λέει, τα κάνουμε τα έργα και κόβουμε τις κορδέλες. Και μετά τι? Ποια είναι η μέριμνα από εκεί και πέρα για τα έργα? Και όντως, τις προηγούμενες δεκαετίες είδαμε τα νησιά να γεμίζουν από λιμνοδεξαμενές, από φράγματα, τα οποία είτε κακοτεχνίες είχαν, είτε δεν συντηρήθηκαν ποτέ και εν τέλει είναι άχρηστα, άχρηστα και δεν έχουν μαζέψει μέσα ούτε μία σταγόνα νερό. Μίλησε για το ενεργειακό υψηλό ενεργειακό κόστος που χρειάζονται, που απαιτείται για να λειτουργήσουν αυτές οι υποδομές που έχουν να κάνουν με τη λειψιδρία, για να πει ότι δεν μπορούμε αυτά τα πράγματα τα βλέπουμε ξεχωριστά. Ενεργειακό και λειψιδρία είναι ουσιαστικά δύο όψεις του ίδιου νομίσματος και πρέπει κανείς να το δει συνδυαστικά και συνολικά. Για να καταλήξει, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ στο Νότιο Αιγαίο, και αυτό θα ήθελα να ακούσουμε, κύριε Πέρη Βασιλάκη, γιατί μετά από όλα όσα είπε για τα νησιά, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, του έκανα την ερώτηση εάν τελικά αυτά τα οποία γίνονται εδώ στο Νότιο Αιγαίο, αν τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα ευρωπαϊκό πρότυπο στους τομείς αυτούς τους οποίους σήμερα συζητάμε. Ακούστε την απάντησή του.
1: Για τα νησιά, τα μικρότερα νησιά, ακούσαμε νωρίτερα το παράδειγμα του, των Λειψών από τον Δήμαρχο.
2: Το πρόβλημα των Λειψών είναι ότι τα έχουν λύσει όλα και δεν ακούγονται.
1: Και δεν ακούγονται.
2: Θα σας εισηγήσω.
1: Εμείς από την πλευρά μας πάντως ό,τι μπορούμε κάνουμε, κύριε Δήμαρχε, για να ακουστεί. Έτσι. Λοιπόν,
2: άρα το... Ακούγεται για τους σωστούς λόγους.
1: Για τους σωστούς λόγους, ακριβώς. Για τους σωστούς λόγους.
3: Αλλά δεν μιλάμε ίσως.
1: Άρα λοιπόν, υπό αυτό το πρίσμα, μπορεί ο νησιωτικός χώρος του Αιγαίου συνολικά να αποτελέσει ευρωπαϊκό πρότυπο, μια και μιλάμε για την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, πρότυπο καινοτομίας και βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων?
2: Το κάνει ήδη. Το κάνει ήδη, αλλά δεν αρκούν τα 3-4 νησιά τα οποία αυτή τη στιγμή αποτελούν πρότυπα και είναι όλα στο Νότιο Αιγαίο. Η Χάλκη, η Τηλός, η Αστυπάλαια. Αυτό χρειάζεται να γίνει κανόνας. Κανόνας σημαίνει ότι πρέπει να τους δώσουμε τα εργαλεία εκείνα. Διότι συζητάμε για το νερό, αλλά αν δεν συζητήσουμε και για την ενέργεια, δεν έχουμε λύσει το πρόβλημα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διασύνδεση των νησιών και να έχουμε ένα σταθερό δίκτυο, ασφαλές, επαρκές, που να μπορεί να δεχθεί αυτό που η Ευρώπη μας ζητάει να κάνουμε. Μεγαλύτερη, μάλλον, απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Άρα να κλείσουμε τις μονάδες και να χρησιμοποιήσουμε ανανεώσιμες πηγές. Ποιος δεν το θέλει? Ο Άγγελος ο Φραγκάκης εδώ δίπλα θα σας πει, ο Δήμαρχος της Χάλκης, πώς με τη στήριξη της κυβέρνησης και με τη στήριξη του ιδιωτικού τομέα κάναμε τον πιλότο που αυτή τη στιγμή αποτελεί παράδειγμα. Σε αυτή την κλίμακα όμως μπόρεσε να γίνει γιατί πρακτικά ήταν διασυνδεδεμένο με τη Ρόδο, άρα δεν ήταν ένα κλειστό σύστημα και πρέπει να ξεπεράσουμε και εμείς τις εσωτερικές αδυναμίες των επενδύσεων που δεν έγιναν για πολλά χρόνια στην ενέργεια και στο δίκτυο και ίσως και στις αδυναμίες του συστήματος στο να δεχτεί. Τεχνικές δυσκολίες αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Ακόμη και να θέλουμε να κάνουμε τον πλήρη ενεργειακό μετασχηματισμό των νησιών μας, άρα χαμηλότερα κόστη, θα χρειαστούμε τουλάχιστον 10 χρόνια ακόμα. Άρα πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες με την αποθήκευση ενέργειας ενδεχομένως και να επιτρέψουμε στους Δήμους κατά προτεραιότητα και στις ΔΕΙΑ. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχουμε πολλές ΔΕΙΑ στα νησιά, Πρόεδρε. Έχουμε υπηρεσίες σύνδεσης των Δήμων, άρα σε ένα Δήμο πρέπει να τα κάνεις όλα. Να δώσουμε τη δυνατότητα αυτή να υπερχρηματοδοτηθούν και με διαφορετικό τρόπο χρηματοδότηση του ποσοστών. Το ίδιο έργο στους Λειψούς κοστίζει 30-40% παραπάνω από όσο θα κοστίσει στην Αθήνα και θα σας επιβεβαίωσε ο κύριος εκείνη. Άρα, χρειαζόμαστε ναι, να γίνουν πρότυπα. Ήδη η ελληνική κυβέρνηση δημιούργησε πανευρωπαϊκά το πρώτο ταμείο για την απαρθρακοποίηση των νησιών, εξειδικεύοντας ειδικότερα πόρους για την ίδρυση και την ενέργεια. Εκείνο που θα ήθελα μόνο εγώ να αναφέρω είναι ότι προφανώς τα Greco Islands και τέτοιες πρωτοβουλίες είναι εξαιρετικές, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα σχεδιασμός αυτό που χρειαζόμαστε. Όχι τεχνολογία για την τεχνολογία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ξέρετε, το μόνο εύκολο είναι να αγοράσεις αυτή τη στιγμή τεχνολογίες και υπηρεσίες που σου προσφέρονται. Αυτές μπορούν να υλοποιηθούν στα νησιά. Αυτό ζητάμε από την Ευρώπη. Όχι άλλη επένδυση σε ερευνητικά προγράμματα. Ερευνητικά προγράμματα που οδηγούν σε πρακτικές λύσεις. Άρα, αποθήκευση ενέργειας. Μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης της ενεργειακής ανάγκης από ανανεώσιμες πηγές και μακροχρόνιες συμβάσεις παροχή σε κείμενες ποσότητες νερού, σε χαμηλές και κείμενες ποσότητες τιμές ενέργειας. Αν δεν τα δούμε αυτά τα δύο, θα έχουμε δυστυχώς και το παράδειγμα της τιμολόγησης. Φαντάζομαι ότι το αγγίξει ο κ. Μαρινάκης αυτό, αλλά στα νησιά μας, ξέρετε, για να έχουμε το νερό στην τιμή που επιλέγουν οι τοπικοί.

0: ζητήσει από διοικήσεις να τιμολογήσουν και συμφωνούμε ότι είναι και εθνικοί λόγοι που πρέπει η τιμή να είναι χαμηλή, να πούμε ότι κάποιοι πληρώνουν το υψηλό ενεργειακό κόστος, που πρέπει κάποια στιγμή να απεξαρτηθούμε και να δημιουργήσουμε χαμηλότερα κόστη παραγωγής ενεργειάς μας εδώ, για να μπορούμε να διαθέτουμε στις αφαλατώσεις και σε ακριβές επενδύσεις ενδεχομένως, γιατί αυτό χρειαζόμαστε.
1: Μάλιστα. Ενδεικτικά ακούστηκαν όλα αυτά στην εκπομπή μας και από τον κύριο Τσιόδρα και από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και από τον Περιφερειάρχη και από τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, γιατί πολύ απλά ήταν τόση πολλή πληροφορία από αυτήν την εκδήλωση που για να τα αποτυπώσουμε όλα αυτά θέλουμε μέρες για να τα αποτυπώσουμε, να τα αποκωδικοποιήσουμε και τα αναδείξουμε. Ο κύριος Αντώνης Γιαννικουρής, κυρίες και κύριοι, ο επικεφαλής, ο εμπνευστής και της εκδήλωσης και του Ινστιτούτου Ερευνών Διαχείρισης Δέντρων Πόρων και Ενέργειας του We Are Greece και Γενικός Γραμματέας του Τεχνικού Επενδυτηρίου Ελλάδος, είναι κοντά μας για να αποτιμήσουμε αυτήν την εκδήλωση, η οποία κατά γενική ομολογία ήταν εξαιρετική. Κύριε Γιαννικουρή, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Όλα μαζί.
2: Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι, ε. Λοιπόν, πιστεύω να είστε πολύ ικανοποιημένος από αυτό το οποίο έγινε τελικά.
2: Όλοι μας είμαστε ικανοποιημένοι. Από το επίπεδο των εισηγήσεων, από το επίπεδο των πάντων. Να σας ευχαριστήσω και σας ακόμη μια φορά που συμμετείχατε στο πάντων.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, γιατί μου δώσατε την ευκαιρία και το είπα μάλιστα, να μπω λίγο στα βαθιά, να το μελετήσω το θέμα πριν ανέβω να κάνω το συντονισμό. Ομολογώ ότι το γνωστικό μου πεδίο το ανέπτυξα αρκετά πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, λειψιδρία και πλημμύρες με αφορμή αυτό. Οπότε εγώ σας ευχαριστώ.
2: Όλη η εκδήλωση νομίζω ότι έδωσε και μια διαφορετική, έτσι, έναν διαφορετικό τρόπο με τον οποίο πρέπει να αναδεικνύουμε τα θέματα. Νομίζω ότι το επίπεδο των πάνελ, το οποίο μπορούσε να ακουμπήσει όλες τις πτυχές του κύκλου του νερού, πολιτικά, επιστημονικά, από πλευράς τοπικής αυτοδιοίκησης με την ευρωπαϊκή διάσταση, που υπήρξαν απόψεις διαφορετικές. Νομίζω ότι ξεκίνησε ένας πολύ ουσιαστικός διάλογος και ίσως και η ανταπόκριση του κόσμου, η πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου, είναι αυτό που δείχνει και την αγωνία που έχουν όλοι τελικά για το τι συμβαίνει με το δημόσιο αγαθό και τον κύκλο του νερού.
1: Mm-hmm. Πράγματι, αυτό που έκανε εντύπωση και το άκουγα από το συζητούσε ο κόσμος, είναι πόσο μεγάλη προσέλευση είχε. Γιατί θα περίμενε κανείς ότι είναι ένα ζήτημα περιορισμένου ενδιαφέροντος για τους εμπλεκόμενους φορείς. Αλλά εδώ είδαμε τον κόσμο. Και έχω την εντύπωση, κύριε Γιαννικουρή, μπορεί να κάνω και λάθος βέβαια, αλλά έχω την εντύπωση ότι το θέμα των πλημμυρών είναι εκείνο το οποίο ενδιαφέρει περισσότερο και ανησυχεί περισσότερο ενδεχομένως, γιατί λίγο πολύ εδώ στη Ρόδο λειψιδρία δεν έχουμε και ο καθένας το πρόβλημα το βλέπει την ώρα που το αντιμετωπίζει. Εκεί που υπάρχει ο μεγάλος φόβος είναι οι πλημμύρες, λόγω του ότι έχουμε πολύ πρόσφατες τις πλημμύρες του Νοεμβρίου του 2024. Πιο κοντά και πιο δυνατά στο τηλέφωνό σας θα σας παρακαλούσα. Ναι, τώρα καλύτερα, γιατί χάνεστε. Ναι.
2: Νομίζω ότι, ναι, ειδικά το δεύτερο πάνελ, το οποίο είναι και το επιστημονικό μας κομμάτι, νομίζω ότι και προσεγγίσανε και αναφέρανε σε πολύ εύστοχο και σε επίπεδο πληροφορίας, νομίζω πάρα πολλά θετικά στοιχεία και θετικές πληροφορίες που αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το αντικείμενο και ήταν πάρα πολύ θετικό που τους είχαμε καταρχάσει εδώ. Και κυρίως που ξεκινάμε μια συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα, γιατί σας πληροφορώ ότι ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένη και από το επίπεδο και από την αισθητική και από την οργάνωση και από τον τρόπο με τον οποίο έγινε η εκδήλωση, που τουλάχιστον αυτό τους δίνει έτσι το κίνητρο να έρθουν να ασχοληθούν εδώ με τα νησιά. Κάποιοι από αυτούς έχουν μεγάλη εμπειρία, ήδη έχουν εκπονήσει μελέτες από τα πολυτεχνία τους για την νησιωτική περιοχή, προκειμένου να βρούμε λύσεις για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Mm-hmm. Το οποίο ξεκινά επιστημονικά, θα πρέπει να διαχειριστεί από την τοπική αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να το προσεγγίσουμε πολιτικά και είναι αυτό που είπα και στο ξεκίνημα της εκδήλωσης, ότι είναι η στιγμή που πρέπει η πολιτική να συναντήσει την επιστήμη και να μπορέσει να υλοποιήσει δράση και να παίρνει αποφάσεις που να βασίζονται σε τέτοια στοιχεία που στο τέλος της ημέρας να μπορείς να είσαι προετοιμασμένος όπως το πήγε ο Πετριάς, πάρα πολύ εύστοχα, ότι πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για αυτά που συμβαίνουν.
1: Ναι, ναι. Αυτό που κρατάμε έτσι, αν θα έπρεπε να βάλουμε μεγάλους τίτλους και να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα, είναι ότι τελικά χρειάζεται μια γενναία αλλαγή το θεσμικό πλαίσιο. Κύριε Γιαννικούρη, εγώ αυτό το κράτησα γιατί από τη στιγμή που χρήματα υπάρχουν, έτσι βρίσκονται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, το είπε και ο Περιφερειάρχης, το είπε και ο Γενικός Γραμματέας, έτσι, ο κύριος Κουτουλάκης, ότι τα τελευταία χρόνια σε αυτού του είδους τα έργα έχουν εισρεύσει πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι σε προηγούμενες δεκαετίες. Το θέμα είναι λοιπόν όμως εάν αυτά μπορούν να καταλήξουν τελικά σε υποδομές, γιατί αν είναι να θέλεις πολλές πολιτικές ζωές, όπως χαρακτηριστικά είπε ο κύριος Χατζημάρκος, τότε δώρον άδωρον. Σε προλαβαίνουν τα γεγονότα, σε προλαβαίνουν τα φαινόμενα, σε προλαβαίνουν οι πλημμύρες, οι κρίσεις. Και η αντίδρασή σου δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι.
2: Όχι, πάντα μιλάμε πλέον για πολιτική πρόληψη και πολιτική προετοιμασία. Νομίζω ότι στο πλαίσιο, στην αλλαγή του, στον εξυγχρονισμό του, στη δημιουργία ενός νέου, νομίζω ότι σε αυτό καταλήξαμε όλοι.
1: Ναι, στο θεσμικό.
2: Είμαστε, νομίζω, σε μια ωριμότητα. Έχουμε αντιμετωπίσει διάφορες καταστάσεις που νομίζω ότι πλέον έχουμε δει τα νέα δεδομένα και νομίζω ότι πρέπει να προσαρμόσουμε καλύτερα το πλαίσιο όλο αυτό το θεσμικό πλαίσιο στην ίδια την ανάγκη. Και νομίζω ότι αυτή ήταν η κεντρική ιδέα των τοποθετήσεων όλων.
1: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή ότι θα πρέπει ο τελικός αποδέκτης, ο οποίος πάει να υλοποιήσει κάποια έργα, να μπορέσει τελικά να τα υλοποιήσει.
1: Να μπορεί και να τα υλοποιεί. Έτσι.
2: Αυτό είναι που έχει σημασία. Γιατί όλα τα αντιπλημμυρικά έργα έχουν να κάνουν κυρίως με την ανθρώπινη ζωή, έχουν να κάνουν με την ασφάλειά μας. Έχουν να κάνουν με διάφορα πράγματα που είναι μέσα στην ζωή μας και αυτή τη στιγμή το να υπάρχουν χρήματα είναι δωράδωρο.
1: Ναι.
2: Μα είναι μπορούμε να φτάσουμε στο χρηματοδοτικό εργαλείο και να το απορροφήσουμε τελικά
1: αυτό,
2: και
1: αυτό, αυτό να μεταφράσουμε σε αυτό. Τι νόημα
2: το
1: έχει
2: να γίνει μέσα από ένα δεκαετή σχεδιασμό, όπως είπε ο Γενικός, γιατί πλέον αποσπασματικά δεν μπορούμε να κινηθούμε.
1: Ναι.
2: Πρέπει να έχουμε πλάνο συνολικό, ολιστική προσέγγιση στα θέματά μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα που εμφανίζονται μπροστά μας.
1: Κράτησα επίσης από όλα αυτά τα οποία ελέγχθησαν την ανάγκη να δούμε τελικά τι γίνεται με τα δίκτυα, γιατί και στην διάρκεια της εκδήλωσης αλλά και στις συνεντεύξεις που έκανα τις προηγούμενες μέρες και με τον κύριο Μανολούδη και με τον κύριο Καρατζά εδώ στον Real Voice, αναδείχθηκαν δύο πράγματα. Αφενός μεν η ανάγκη να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το νερό των πλημμυρών, γιατί είναι κρίμα τελικά αυτό το νερό να πηγαίνει χαμένο, να καταλήγει στη θάλασσα και στο πέρασμά του πολύ περισσότερο να προκαλεί και πολύ μεγάλες καταστροφές. Χαμένο κυριολεκτικά αυτό το νερό. Από την άλλη, το θέμα της χαρτογράφησης και της ψηφιοποίησης των δικτύων, γιατί επίσης είναι κρίμα να μιλάς για λειψιδρία και στην πορεία να χάνεις το 40% ίσως και περισσότερο του νερού.
2: Θεωρώ ότι ήταν πολύ χρήσιμο και αυτό που είπε ο Υπουργός στο χαιρετισμό του, ότι και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή σε συνεργασία με εμάς, με το Τεχνικό Επιμελητήριο και την Ένωση των ΔΕΙΑ. Θα προχωρήσει σε μια ψηφιακή καταγραφή και ψηφιοποίηση γενικώς των δικτύων.
1: Το ακούσαμε νωρίτερα, το έβαλα αυτό το απόσπασμα και το επισημάναμε ότι θα το κάνει αυτό το Υπουργείο.
2: Η απόλυση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μας επισκέφθηκε, ήταν παρόν και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΙΔΑΠ. Αυτό σημαίνει ότι η εκδήλωση μας τράβηξε πολύ το ενδιαφέρον όλων των εμπλεκόμενων με τα θέματα του νερού. Γιατί είχαμε μια συζήτηση στο παρελθόν για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν οι Ισραηλίτες το θέμα των ιαρών. Το Ισραήλ έχει καταφέρει να φτάσει σε ένα ποστό του 6% όταν εμείς ξεπερνάμε τους 40%. Αυτό δείχνει ότι τα δίκτυα μας είναι απαρχαιωμένα καταρχάς. Είναι κατασκευασμένα τη δεκαετία του 50, του 60, χωρίς καμία προσπάθεια αναβάθμισης εδώ και 20 χρόνια. Και αν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή μιλούσαμε για μια συνολική αναβάθμιση του δικτύου σε επίπεδο εθνικό, καταλαβαίνετε ότι και τα χρήματα που θα ζητούσαμε θα ήταν κάτι άπειρα χρήματα.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν θα πρέπει να μπούμε σε μια λογική επενδύσεων, σημαντικών επενδύσεων για τα δίκτυα, σημαντικών επενδύσεων γενικότερα για τον κύκλο του νερού. Και αυτό νομίζω είναι που στο τέλος της ημέρας έχει σημασία για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, έτσι ώστε και να μην χάνεται αυτή. Γιατί ναι, μεν φεύγει λόγω των πλημμυρών, φεύγουν τα νερά, κάποιο κομμάτι, ένα ποσοστό, ας πούμε, αυτό το νερό πρέπει να πηγαίνει στον υδροφορέα. Είναι
1: έτσι.
2: Καλό που πηγαίνει προς το έδαφος και φεύγει προς τη θάλασσα. Αλλά σίγουρα είναι μια πηγή, ένας πόρος, τον οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε με διάφορες μεθόδους και να επιστρέψουμε πίσω στις κοινωνίες.
1: Έτσι. Βγάλαμε και την είδηση ότι 10 του μήνα παρουσιάζεται και η πολιτική της Ευρώπης για τις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές, εν ώψη και της νέας προγραμματικής περίοδου. Το είπε και ο κύριος Τσιόδρας, το είπε και ο κύριος Κουτουλάκης, και εδώ πραγματικά με πολύ ενδιαφέρον θα δούμε τι λέει η Ευρώπη και πώς αυτές τις πολιτικές τις μετουσιώνει και σε χρηματοδοτικά εργαλεία για να γίνουν τέτοιου είδους έργα.
2: Νομίζω σαφέστατα, καταρχάς η επιλογή του κύριου Τσιόδρα στο πάνελ ήταν ότι δεν μπορούμε πλέον να συζητάμε χωρίς να έχουμε την ευρωπαϊκή διάσταση. Διότι όπως και να το κάνουμε, οι κυβερνήσεις της Ευρώπης υιοθετούν κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτά τα οποία αποφασίζονται στο Ευρωκοινοβούλιο. Επομένως θα πρέπει να πιάσουμε το πρόβλημα νομίζω, σε όλες τις πτυχές. Και αυτό κάναμε προχτές. Είχαμε την ευρωπαϊκή διάσταση, είχαμε την τοπική αυτοδιοίκηση, είχαμε την κυβέρνηση, είχαμε την επιστήμη, είχαμε τους μηχανικούς, είχαμε εμπλεκόμενες εταιρείες, είχαμε νομίζω όλο το φάσμα.
1: Όλο το φάσμα. Γεγονός.
2: Και αυτό νομίζω ότι και από την ανταπόκριση του κόσμου και του κόσμου και των εκπροσώπων των φορέων, των βουλευτών, των δημάρχων που ήρθαν από τα νησιά, τον Δήμαρχο Καλλίμου, τον Δήμαρχο Νησίδου, τη συμμετοχή του κύριου Μαρινάκη. Μιλάμε πλέον για ανθρώπους οι οποίοι εκπροσωπούν και σε εθνικό επίπεδο τους φορείς τους.
1: Ναι. Και ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΙΔΑΠ, ο κ. Αχίνης, παρότι δεν ήταν στο πάνελ, ήταν και αυτός εδώ να το παρακολουθήσει.
2: Ο κ. Αχίνης, όταν έμαθε ότι κάνουμε αυτή την εκδήλωση, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Δεν θα το χάσουμε τίποτα.
1: Δεν θα το χάσουμε τίποτα, ναι. Και παρότι.
2: Με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Απλά για να το παρακολουθήσει ο άνθρωπος. Ναι, ήταν.
2: Είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και αυτή μπορεί να είναι αξιοποιήσιμη. Η συμμετοχή όλων και όλων των φορέων έδειξε ότι όλοι αγωνιούν και νομίζω ότι πετύχαμε το στόχο. Τη συνένωση των δυνάμεων, τις απόψεις των νόμων, διότι το νερό χρειάζεται συνεργασία.
1: Πάντως, αυτό όλο έδειξε πώς γίνεται ο δημόσιος διάλογος, πώς πρέπει να γίνεται ο δημόσιος διάλογος. Και από αυτή την άποψη, κύριε Γιαννικουρίου, οφείλω να πω ότι ήταν μια εξαιρετικά επιτυχημένη εκδήλωση αυτή και πολύ σωστά δομημένη, όπως είπατε, όλες οι πλευρές. Από όλες τις πτυχές, από όλες τις οπτικές παρουσιάστηκε το ζήτημα. Αφενός, μένει για να αποκομίσουμε μια πλήρη εικόνα, αφετέρου μέσα από τη σύνθεση τελικά, να φτάσουμε στο διατάφτα, να φτάσουμε στο ζητούμενο. Και θα ακολουθήσουν και άλλοι διάλογοι, έτσι, σε άλλες περιοχές, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.
2: Το σημαντικό είναι αυτό, ότι οι υδάτινοι διάλογοι ξεκινούν. Το μήνυμα ότι ξεκινούν από τη Ρόδο έχει τη δική του σημασία και τη δική του αξία, διότι πρέπει να βάλουμε να έχουμε πάντα την ισιοτικότητα στο προσκήνιο. Νομίζω ότι η επόμενη εκδήλωση θα γίνει μάλλον στην Αθήνα, περίπου στο τέλη του Ιουνίου, όπως συζητήσαμε χτες με τους κύριους καθηγητές, και νομίζω ότι θα είναι μια εκδήλωση η οποία θα προσπαθήσει να γίνει μια πραγματική πλατφόρμα ανταλλαγής από όλη την Ελλάδα, η οποία θα απορροφά πληροφορία και επιστημονική συνδρομή και συμβολή, προκειμένου να φτάσει στο επιχειρημητό που είναι να παράγει προτάσεις που να μπορούν τελικά να είναι ρεαλιστικές, να υιοθετηθούν και να εφαρμόζονται.
1: Εγώ κρατάω αυτό ως ενδεικτικό αυτό το οποίο είπε ο Δήμαρχος της Καλλίμνου, ο κύριος Μαστροκούκος, ο οποίος ήταν εκεί, που είπε ότι το ότι γίναμε δήμαρχοι δεν σημαίνει ότι τα ξέρουμε όλα. Έχουμε ανάγκη αυτή τη γνώση. Έχουμε ανάγκη αυτή τη γνώση για να ξέρουμε πώς θα προχωρήσουμε για τις τοπικές μας κοινωνίες.
2: Και φυσικά θα το συνεννοηθούμε στην επόμενη εκδήλωση που θα κάνουμε στην Αθήνα, να συμμετέχετε βέβαια, έτσι.
1: Εγώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Βέβαια, θα σας πάρουμε μαζί μας.
1: Υπέροχο.
2: Είστε το γούρι.
1: Α, το γούρι σας είμαι. Ευχαριστώ, χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Γιαννικούρη, δεν έχω άλλο χρόνο. Νομίζω τα πάμε, θα τα ξαναπούμε, εννοείται. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
2: Και να πούμε ένα πράγμα, γιατί όλα αυτά τα πράγματα δεν θα γίνονταν χωρίς την υποστήριξη όλων των φορέων του κόσμου, κυρίως του Υπουργείου, της ΕΝΠΕ, της ΕΔΕΙΑ, των Πολυτεχνείων, του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ο κ. Στασινός κατάλαβε από την αρχή όλη αυτή την πρωτοβουλία και όλη αυτή την προσπάθεια και την ιδέα. Την έχει στηρίξει πάρα πολύ και νομίζω ότι από εδώ και στο εξής τώρα ξεκινάμε.
1: Μάλιστα. Και ο Real Voice βέβαια που ήταν χορηγός επικοινωνίας. Γιατί όντως αξίζει, γιατί μέσω ημών φτάνει όλη αυτή η πληροφορία, φτάνει και στα μικρότερα και στο μικρότερο νησί και στο τελευταίο νησί της Δωδεκανήσου. Και νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο αυτό.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και πάλι σας ευχαριστώ, κύριε Γιαννικουρή. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Γεια σας. Λοιπόν, αυτά. Νομίζω μεγάλα θέματα. μια εκπομπή σήμερα σε άλλο επίπεδο και σε άλλο μήκος, μήκος κύματος από τα μικρά που δυστυχώς και αυτά πρέπει να τα βάζουμε στην ατζέντα. Τι να κάνεις λοιπόν. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στην παρέα μας σήμερα, που μας ακούσατε, μας παρακολουθήσατε. Σε επανάληψη εκπομπή μας στις 5 το απόγευμα και εμείς αύριο το πρωί λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Γεια χαρά.
3: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
4: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
5: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
4: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 410 82.000.
3: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
4: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
5: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
6: Κοινή τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Μια παντελώς αβάσιμη υπόθεση αρχιοθετήθηκε, δήλωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπος Αθανασίου, μετά την πρόταση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών να μπει στο αρχείο η δικογραφία για τυχόν ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόσο του ίδιου όσο και του Τάσου Χατζηβασιλείου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τίτλοι τέλους έπεσαν στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά από την ανεξαρτητοποίηση 6 βουλευτών και την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου από το αξίωμα. Είμαστε ανοιχτοί να συνομιλήσουμε με αριστερά κόμματα και συλλογικότητες, γιατί πρέπει να υπάρχει αυτή η φωνή στη Βουλή, δήλωσε στο σταθμό μας η βουλευτής και μέλος της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα. Έως τις 30 Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ σε οικογένειες για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, χωρίς υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους. Ένας 22χρονος έχασε τη ζωή του στην Ίο όταν η γουρούνα στην οποία επέβαινε εξετράπη της πορείας της. Στο όχημα επέβαινε ένα ακόμα άτομο που τραυματίστηκε.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Επίσημα, είπε, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πριν από λίγο την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στην ομάδα. Ο 33χρονος έμπειρος μεσοεπιθετικός είχε αποχωρήσει το 2024 για να αναγωνιστεί στην Αλ Καλίτζ της Σαουδικής Αραβίας. Στο Πόλο, ο Ολυμπιακός, κερδίζοντας εκτός έδρας με 9-7 την Βουλιαγμένη, κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Α1 των γυναικών. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr. Εθριός αύριο καιρός σε όλη τη χώρα, με νεφώσεις στα υπηρωτικά. Ανεμινώτη έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Προφανές ότι είμαστε στην εποχή των δημοσκοπήσεων, είμαστε στην εποχή των συζητήσεων πότε θα γίνουν εκλογές, θα γίνουν το Σεπτέμβρη, θα γίνουν τον Οκτώβρη, θα γίνουν τον Μάρτη. Επίσης απασχολεί ποιο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ θα πάει με τον Τσίπρα, ποιο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ θα πάει με τη Νέα Δημοκρατία, ποια Νέα Αριστερά και ποιο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνουν, αν μείνουν, μετά την αποχώρηση και την επικείμενη αυτοδιάλυση, για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάω, πόσο Βελόπουλος, η Νίκη και λοιπές σκούρες πολιτικές ομάδες θα αποτρέψουν τον αφανισμό τους από την κυρία Καριστιανού, που σε αυτά τα ακροατήρια φαίνεται ότι έχει απήχηση, ή πώς η Νέα Δημοκρατία θα αποτρέψει να κουνήσει οριστικά το μαντίλι της αυτοδυναμίας μετά από ενδεχόμενη ανακοίνωση συγκρότησης κόμματος από τον Σαμαρά. Όλα αυτά λοιπόν είναι στην κορυφή της πολιτικής επικαιρότητας. Όμως εμένα θα μου επιτρέψετε σήμερα να ξεκινήσω από τις Μαρίες Αντουανέτες. Για την ακρίβεια, από αυτό το υβριδικό σχήμα Μαρίας Αντουανέτας και υπέρλαμπρου κινησμού της τελευταίας πολιτικής υποστάθμης. Και το λέω αυτό διότι έχω υπόψη μου, δεν ξέρω αν τις έχετε κι εσείς, τις τελευταίες δηλώσεις που έκανε ο υπουργός του Μητσοτάκη και αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, ο Γεωργιάδης. Η μία δήλωση είναι αυτή που αφορά τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ βεβαίως. Και η άλλη δήλωση είναι αυτή που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει τον ελληνικό λαό αχάριστο, διότι βρίσκεται σε έναν τόπο που πάνω κάτω δεν του αξίζει, του ελληνικού λαού. Αλλά πριν σας πω ακριβώς ποιες είναι οι δηλώσεις αυτού του εξαιρετικού πολιτικού άνδρα, ο οποίος δεν απηχεί τον εαυτό του, ή μάλλον πέρα από τον εαυτό του απηχεί και την αριστεία η οποία κυβερνά αυτού τον τόπο, θέλω να μεταφέρω τα στοιχεία τα οποία μόλις σήμερα ήρθαν στη δημοσιότητα, τα γνωρίζετε οι πάντες, αλλά έχει μία αξία όταν αυτά καταγράφονται και στατιστικό το τρόπο. Πάμε λοιπόν για παράδειγμα στο ζήτημα της στέγης και τι τρέχει σε τούτη εδώ τη χώρα με το ζήτημα της στέγης. Στην Ελλάδα λοιπόν βρισκόμαστε σε στεγαστική κρίση. Έχουμε αύξηση περίπου 85% σε ό,τι αφορά τις τιμές κατοικιών στην Ελλάδα από το 2016. Αυτή είναι η ανάλυση την οποία έχει κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σύμφωνα λοιπόν με την ανάλυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι ζητούμενες τιμές κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά περίπου 85% από το 2016, την ώρα που η αύξηση, ονομαστική πάντα έτσι, του διαθέσιμου εισοδήματος διαμορφώθηκε στο 47%. Έχουν διπλασιαστεί δηλαδή σε σχέση με τις δυνατότητες του διαθέσιμου εισοδήματος οι τιμές των κατοικιών. Το 2025 το διάμεσο στεγαστικό κόστος ξεπέρασε το 1/3 του διαθέσιμου εισοδήματος. 2 στα 5 νοικοκυριά στη χώρα δαπανούν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για στέγαση. Το 55% των ακινήτων που διατίθενται προς πώληση ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Μιλάμε για ένα επίπεδο τιμών που προφανώς και παραμένει απρόσιτο για την πλειονότητα των Ελλήνων. Η μέση τώρα ζητούμενη τιμή ενοικίασης
διαμορφώνεται στα περίπου 575 ευρώ το μήνα σε εθνικό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο, και φτάνει στους μέσους όρους, μιλάμε τώρα πάντα, τα 785 ευρώ το μήνα για την Αττική. Αυτή είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά την στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Πάμε τώρα στα άλλα στοιχεία. Είναι τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τον πληθωρισμό. Εδώ λοιπόν μιλάμε κυριολεκτικά για καλπασμό. Μιλάμε για καλπασμό του πληθωρισμού. Πρόκειται για μία ακόμα αριστεία της κυβέρνησης του Μητσοτάκη. Έχουμε μία κατάσταση η οποία οδηγεί στο εισόδημα των οικογενειών κυριολεκτικά να εξαφανίζεται. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, για τη Eurostat μιλάμε, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο, είναι τα προκαταρτικά στοιχεία της Eurostat, διαμορφώθηκε στο 5%. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει αύξηση 70% σε σχέση με τον Φεβρουάριο. 70% μέσα σε 3 μήνες. Οι τιμές στην ενέργεια είναι αυτές οι οποίες τραβάνε τον πληθωρισμό. Μιλάμε για αύξηση 20,2%. Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα διαμορφώθηκε στο 3,1%. Έχουμε επιτάχυνση, όπως τη λένε, ανατιμήσεων στον τομέα των υπηρεσιών, με το δείκτη στο 5,7% από 3,9% τον Απρίλιο. Αυτή είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Πού? Στην Ελλάδα. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα συμβαίνει ο μέσος πραγματικός ετήσιος μισθός να είναι 33% κάτω σε σχέση με το 2009. Με το 2009. Είμαστε δηλαδή 33% κάτω σε ό,τι αφορά το πραγματικό μισθό από ό,τι πριν από 17 χρόνια. Και αυτό παρά το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι σωτήρες οι οποίοι έχουν περάσει από τότε μέχρι σήμερα μας λένε ότι έφεραν τα μνημόνια σύμφωνοι της σωτηρίας, αλλά ότι βγήκαμε κιόλας από αυτά. Έτσι δεν λένε? Εδώ και 7-8 χρόνια. Ένας στους 3 εργαζόμενους σε αυτή τη χώρα αμείβεται με λιγότερα και από τον κατώτατο μισθό. Και ο ένας στους 4, ξαναλέω, δίνει πάνω από το 30% του μισθού του για ενίκιο. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα λοιπόν η Ελστάτ καταγράφει ότι από το 2015 η χώρα παραμένει σταθερά στην τριάδα, την πρώτη τριάδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μεγαλύτερη υλική στέρηση βασικών αγαθών. Όλα αυτά, ξαναλέω, όλοι όσοι τα βιώνουν τα γνωρίζουν πολύ καλύτερα από τους στατιστικολόγους. Γνωρίζουν οι εργαζόμενοι εδώ στη χώρα ότι δουλεύουν 4 ώρες παραπάνω τη βδομάδα από όλους τους υπόλοιπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ο μέσος μισθός απασχόλησης στην Ελλάδα για το 2025 ήταν μικρότερος κατά 52%. Τόσο είναι το μισθολογικό χάσμα σε σχέση με τα αντίστοιχα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης γνωρίζουν οι εργαζόμενοι, το 78% εξ αυτών, ότι δουλεύουν πάνω από 35 ώρες τη βδομάδα χωρίς αντίστοιχες αμοιβές. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Την ώρα λοιπόν που αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα, εμφανίζονται αυτοί οι οποίοι κυβερνούν και λένε τα ακόλουθα. Ακούστε λοιπόν τώρα.
Τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ μόνο θα αυξάνονται. Η δήλωση αυτή είναι του Αδόνιδος, του Γεωργιάδη, του Υπουργού και Αντιπροέδρου του Άριστου Μητσοτάκη. Λοιπόν, στη χώρα που 4 εκατομμύρια αφημοί χρωστάνε στην εφορία, η οποία βεβαίως δεν τους κάνει χάρες, στη χώρα που ο λαός της στενάζει κάτω από χρέη, δάνεια, ακρίβεια, αυτή τη δήλωση που σας διάβασα τώρα, ότι τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν και ότι μόνο θα αυξάνονται, τη δήλωση αυτή του Αδόνιδος, την λες και έτσι. Όνιδος. Όνιδος. Πάμε στη δεύτερη δήλωση τώρα. Ακούστε λοιπόν και τη δεύτερη δήλωση. Είσαι στην Ελλάδα και βρίσκεις ήλιο. Πάμφτωχος να είσαι, ανοίγεις το παράθυρο στην Ελλάδα και είναι χαρά Θεού. Εγώ σου λέω είσαι πάμφτωχος. Είσαι αυτό που λες στα όρια της φτώχειας στην Ελλάδα. Και είσαι στην Αθήνα και έχεις δίπλα σου το Φάληρο να πας να κάνεις μπάνιο στη θάλασσα, τζάμπα. Και αρχίζουμε και κλεγόμαστε. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Βρε άντε. Αυτή η δήλωση και αυτή η δήλωση είναι του τύπου που λέγεται Γεωργιάδης. Αυτή τη δήλωση, αυτός ο τύπος την έχει κάνει στη χώρα που μόλις προχτές τα στοιχεία έλεγαν ότι το 50% των Ελλήνων στη χώρα με τους 30 εκατομμύρια τουρίστες, στη χώρα του ήλιου και της θάλασσας, στη χώρα των νησιών, το 50% των Ελλήνων δεν σκέφτεται καν να πάει ούτε μισή μέρα διακοπές. Σε αυτή τη χώρα την κάνει αυτή τη δήλωση αυτός. Και το υπόλοιπο 50%, από το υπόλοιπο 50% των Ελλήνων, το 34% σκέφτεται μήπως πάει 3-4-5 μέρες ή στο χωριό ή σε κανένα φίλο. Γιατί δεν μπορεί να πάει να ζήσει τον ήλιο και τη θάλασσα, επειδή κυβερνάνε οι Γεωργιάδηδες, γι' αυτό δεν μπορεί να πάει. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν έκανε αυτό το μάθημα ο Γεωργιάδης. Αυτό είναι το μάθημα που έκανε στους φτωχούς Έλληνες. Σε ποιους δηλαδή? Σε αυτούς τους αχάριστους που μέσα στη φτώχεια τους δεν είναι άξιοι οι αχάριστοι να εκτιμήσουν το φυσικό κάλος και το ηλιόλουστο της χώρας. Αυτή είναι η αριστεία τους. Η αριστεία τους εν ολίγης έφτασε να είναι το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Αυτή είναι η αριστεία τους. Και να σας πω και κάτι, δεν χρειάζονται πολλά λόγια για αυτόν τον τύπο, ούτε για αυτούς που ακολουθούν αυτές τις πολιτικές, επιδεικνύοντας αυτό το υβριδικό σχήμα Μαρίας Αντουανέτας και απόλυτου κινησμού, ξαναλέω, της τελευταίας πολιτικής υποστάθμης. Ένα σχόλιο μόνο αρκεί. Αυτοί οι τύποι, αυτό είναι το σχόλιο, αυτοί οι τύποι είναι που κυβερνάνε αυτόν τον πράγματι υπέροχο τόπο.

0: τώρα. Εμφανίστηκε ξανά ο κύριος Ντίλιαν. Ποιος είναι ο κύριος Ντίλιαν? Ο κύριος Ντίλιαν είναι ο ιδρυτής της Συντελέξα. Είναι αυτός ο οποίος εμπορεύεται το Predator. Είναι αυτός ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και τι κάνει? Καρφώνει για μια ακόμα φορά την κυβέρνηση για τη χρήση του Predator, λέγοντας ότι η εταιρεία του δεν είναι μισθοφόρος, έτσι λέει ο συγκεκριμένος κύριος, και ότι πουλάει αυτού του είδους τα σκευάσματα, τα χαβιεδοεξαρτήματα, τα πουλάει σε κυβερνήσεις. Είμαστε, λέει, πάροχος τεχνολογίας και όχι μισθοφόροι. Πουλάμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα, προσέξτε, με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Τι έρχεται λοιπόν και επαναλαμβάνει ο συγκεκριμένος κύριος? Ότι εμείς δεν κάναμε, λέει, τις υποκλοπές. Εμείς πουλήσαμε τα εργαλεία για τις υποκλοπές και μάλιστα κάνει και μαθήματα κράτους δικαίου. Ποιο είναι το συμπέρασμα από όλη αυτή την ιστορία? Το συμπέρασμα από όλη αυτή την ιστορία είναι ότι ο κόσμος το έχει τούμπανο και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το έχει κρυφό καμάρι. Έχουμε ιδιωτικές εταιρείες που προμηθεύουν συστηματικά, μάλιστα, και με βάση ποιο? Αυτό το οποίο αποκαλούν κράτος δικαίου. Ποιο είναι το κράτος δικαίου τους? Είναι το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο είναι υπαγορευμένο, νομιμοποιημένο και κανονικοποιημένο και από την εθνική νομοθεσία και από την ευρωενωσιακή νομοθεσία. Προμηθεύουν λοιπόν τις κρατικές αρχές και δεν ξέρω και ποιον άλλον με κατασκοπευτικά λογισμικά, οι οποίες μετά κρατικές αρχές έρχονται και τα αξιοποιούν αυτά για τους δικούς τους σκοπούς. Και όπως ξέρετε, ο βασικός σκοπός εκείνων των κρατικών αρχών οι οποίοι προμηθεύονται χαφιεδοεξαρτήματα, ο βασικός είναι ο εχθρός λαός. Αυτός είναι ο βασικός. Και ως εκ τούτου λοιπόν, μέσα από εκεί προκύπτει και αυτό το οποίο το έχουν στο DNA τους, αλλά μας το είπαν και φορά παρτίδα. Ποιο? Το ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Των παρακολουθήσεων οι οποίες γίνονται με τη βούλα εκείνου που αποκαλούν κράτος δικαίου. Είπαμε ποιο είναι αυτό. Το κράτος δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του εθνικού πλαισίου. Γι' αυτό λοιπόν μπορούν να έρχονται μετά αυτοί οι ιδιώτες, επιχειρηματίες, οι ασκούντες την τέχνη του επιχειρήν, δηλαδή αυτοί που πουλάνε τα χαφιεδοεξαρτήματα. Περί αυτούς μιλάμε, έτσι. Και να έρχονται λοιπόν μετά και να λένε ότι εμείς τηρήσαμε όλους τους κανόνες και δεν κάναμε εμείς τις υποκλοπές, τις έκαναν εκείνοι στους οποίους πουλήσαμε τα χαφιεδό εξαρτήματα. Αυτόν τον κύριο εδώ, τον καταδικασμένο 126 χρόνια κτλ, ξέρετε, δεν τον κάλεσαν στην Εξεταστική Επιτροπή, αυτή που επρόκειτο να διερευνήσει αυτή την βρωμιά και αυτή τη δυσοδεία. Προφανώς, διότι είναι και αυτό ένα ακόμα χαρακτηριστικό του κράτους δικαίου τους.
1: Real FM. Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
4: Όχι.
3: Όχι.
4: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς.
5: Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
6: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Το πρόγραμμα αποφύτων.
8: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
7: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future List. Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy

0: φτάνει για τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
1: Ρωμαίος!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
3: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
4: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Το μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Συνεχίζονται οι συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης και πλέον υπάρχει η προοπτική το Ιράν να διαπραγματευτεί το ιρανικό του πρόγραμμα, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σημειώνοντας ότι ο πρώτος όρος της συμφωνίας θα είναι το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο. Σύμφωνα με το αρχηγείο του στρατού, μόνο σήμερα σημειώθηκαν 7 παραβιάσεις του ελληνικού ενέργειου χώρου. Όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν. Την πρότασή της για την αναθεώρηση του συντάγματος καταθέτει σε λίγη ώρα στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία. Περισσότερα στο real.gr.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην Ποσειδόνο, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Κοροπή ως Μαραθώνος και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: στους 97,8.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά την επιτελικότητα και την αριστεία. Έχουμε έναν πρώην πράκτορα της Μοσάντ, επιχειρηματίας πια, ο κύριος Ιντελέξα, ο οποίος εκβιάζει ανοιχτά. Ήρθε λοιπόν στην Ελλάδα, όπου έκανε και εξαγωγή του Predator. Του δόθηκε και η δυνατότητα να εξάγει μια χαρά με άδεια του ΙΠΕΚ στο εξωτερικό, στις αφρικανικές χώρες, μέχρι Σουδάν έφτασε η χάρη του. Τα χαφιεδο μηχανήματά του. Και βεβαίως λέει αυτό που λέει, ότι εμείς, λέει, συνεργαζόμαστε μόνο με κυβερνήσεις. Και δεν λέει μόνο αυτό. Στην δήλωση την οποία έχει κάνει, μαθαίνει και τα περί του κράτους δικαίου στο Φλωρίδι, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κάνει και την παρεμβασούλα του, διότι του αρέσει, λέει, συμφωνεί πολύ με αυτά που λέει ο κύριος Σαμαράς, τα συμμερίζεται, και αυτά που λέει ο κύριος Κώστας Καραμαλής, η πρώην Πρωθυπουργή, και ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Και ως εκ τούτου λοιπόν, αυτός τα έκανε όλα νόμιμα. Να το πούμε λοιπόν πάρα πολύ απλά. Ο κύριος αυτός δεν έχει παρά καταθέσει όλα αυτά τα οποία λέει ότι έχει, και τις συναλλαγές του με το δημόσιο και με το κράτος και με τις κρατικές υπηρεσίες. Αλλά υπάρχει και ένα όριο, βεβαίως, το οποίο όριο δεν μπορούν να το βάλουν εκείνοι οι οποίοι έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε ξέφραγο αμπέλι. Αυτή την υποχρέωση την έχει μάλλον ο ελληνικός λαός. Εν πάση περιπτώσει, να τα καταθέσει τα χαρτάκια του, και αν και εφόσον είναι έτσι, όπως λέει και εκβιάζει, να πάρει αυτό το οποίο του αξίζει από την ελληνική δικαιοσύνη. Δεν θα επιτραπεί, βέβαια, σε τέτοιους τύπους να κάνουν πολιτικές παρεμβάσεις στην Ελλάδα, ούτε να αποτελούν και τους ρυθμιστές της πολιτικής ζωής. Αυτή είναι η μία πλευρά του πράγματος. Η άλλη πλευρά του πράγματος, ότι έχουμε μία, ξαναλέω, δυσοδεία, η οποία είναι πέρα από τα όρια, και η δυσοδεία έχει ανέβει και πάνω στο ταράτσα και κάνει νιάου νιάου. Και μας λέει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν ξέρει ακριβώς τι ζωάκι είναι αυτό. Λοιπόν, το ζωάκι αυτό δεν είναι κροκοδυλάκι. Το ζωάκι αυτό έχει το χρώμα που έχουν τα ερπετά. Αυτό το χρώμα έχει. Και ξαναλέω, ο κόσμος το έχει τούμπανο, και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το έχει κρυφό καμάρι, ότι εδώ έχουμε business men και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, που προμηθεύεται το ελληνικό κράτος τα χαφιεδό εξαρτήματά του, και μετά όταν αυτά βγαίνουν στη φορά όπως η ψήρα στο γιακά, μετά αρχίζουν τα υπόλοιπα που σχετίζονται με το περίφημο κράτος δικαίου. Στο πλαίσιο τώρα του κράτους δικαίου, έχουμε και την ανακοίνωση που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία για αυτά τα οποία θέλει να αλλάξει στο Σύνταγμα. Μιλάμε για περίπου 30 άρθρα του Συντάγματος. Μιλάμε για μαυρίλα σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις τους. Έτσι το λένε. Τη μαυρίλα τη λένε μεταρρύθμιση. Και αυτή η μαυρίλα αφορά την παιδεία, το δημόσιο, τη δημοσιονομική πολιτική. Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η αναθεώρηση του άρθρου 16. Τι θέλουνε? Να κατοχυρώσουν συνταγματικά τη λειτουργία των μη κρατικών, όπως τα λένε, δηλαδή των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Τι άλλο θέλουνε? Θέλουν να βάλουν ευθέως στο στόχαστρο τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό το λένε αξιολόγηση. Στην πραγματικότητα σημαίνει μεγαλύτερη εργασιακή ανασφάλεια. Και μιλάμε για τη μονιμότητα, η οποία έχει συνδεθεί ιστορικά με την προστασία των εργαζόμενων από πολιτικές και κομματικές πιέσεις. Τι άλλο θέλουνε? Βεβαίως αυτό που θέλουν είναι τη συνταγματική κατοχύρωση του δημοσιονομικού κόφτη. Αυτό που θέλουν είναι συνταγματοποίηση της λιτότητας. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Και βεβαίως έχουμε παρεμβάσει στη δικαιοσύνη, στον τρόπο εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι ο Γιώργος στη γραμμή. Πάμε, Γιώργος Λιγουρέζος. Γιώργο μου, γεια σου.
1: Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο. Κατατέθηκε η πρόταση.
1: Όχι.
0: Όχι ακόμα. Τι μαθαίνετε, λοιπόν?
1: Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και το λέω γιατί ο Πρωθυπουργός έχει ήδη με ανάρτηση από το πρωί προαναγγείλει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση με την οποία οι βουλευτές θα ζητάνε την εκκίνηση της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. αλλά η ώρα έχει πάει 7.30, έχουν περάσει περίπου 8-9 ώρες από την ανάλυση του Πρωθυπουργού και πρόταση δεν υπάρχει. Από ώρα σε ώρα λένε οι επιτελείς της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Περιμένουμε να τη δούμε και να δούμε και το τελικό κείμενο των προτάσεων. Διότι αυτό που είναι γνωστό είναι το κείμενο που είχε διαρρεύσει περίπου προμηνώς όταν η Νέα Δημοκρατία είχε κάνει τα πρώτα.
0: Αυτό που περιέγραφα πριν από λίγο, ακριβώς, γιατί αυτοί είναι οι άξονες βασικά.
1: Ακριβώς αυτό. Οπότε μένει να δούμε, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην υπάρχει κάτι σε σχέση με αυτά τα οποία είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί, αν υπάρχει κάτι έξτρα. Δηλαδή να μην δούμε κάτι λιγότερο, αλλά κάτι περισσότερο σε σχέση με αυτά που ήδη ξέραμε. Από εκεί και πέρα, το χρονοδιάγραμμα λέει ότι επειδή το Σύνταγμα προβλέπει δύο ψηφοφορίες στο τέλος εργασιών της Επιτροπής, όπου εκεί θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας μήνας διαφοράς της μίας από την άλλη, να έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και με τις δύο ψηφοφορίες το αργότερο στις αρχές Σεπτεμβρίου. Οπότε μία ψηφοφορία πριν να κλείσει η Βουλή για τις ετήνες διακοπές και μία αμέσως μόλις ανοίξει, προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία της προτείνουσας, όπως λέγεται Βουλή. Θυμίζω ότι σε αυτή τη φάση η Βουλή αποφασίζει μόνο για τα άρθρα που θα αναθεωρηθούν και όχι για το περιεχόμενο των άρθρων. Αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι μια κατεύθυνση ήδη θα δοθεί με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Και από εκεί και πέρα θυμίζω ότι για να αναθεωρηθεί άρθρο θα πρέπει να λάβει τουλάχιστον 180 θετικές ψήφους είτε σε αυτή είτε στην επόμενη Βουλή, την αναθεωρητική, και όχι λιγότερες από 151. Διότι σε αυτή την περίπτωση απορρίπτεται και δεν μπαίνει καν στη διαδικασία της αναθεώρησης.
0: Μάλιστα. Πριν πάμε στο μεγαλύτερο δεύτερο κόμμα της Βουλής που είναι ανεξάρτητη, επειδή έλεγα για τον Ντίλιαν και για τις υποκλοπές, μαθαίνω ότι μετά από αυτή τη νέα δήλωση που έχει κάνει, την έκανε στην εφημερίδα των συντακτών, αναφέρθηκα προηγουμένως, το Πασόκ ζητάει κλίση του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Έχεις κάποια αντίδραση από αυτού?
1: Όχι, δεν υπάρχει αντίδραση από αυτού. Αυτό που θέλω να θυμίσω είναι ότι σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία αρνηθεί να συμφωνήσει με την κλίση του κυρίου Ντίλιαν, τότε θα πρέπει να συγκεντρωθούν πάλι να μπούμε στη διαδικασία συγκέντρωση υπογραφών από τα 2/5 των μελών της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Μένει να δούμε αν εδώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης θα συνδράμουν στο αίτημα του Πασόκ, διότι αν αυτό δεν γίνει, τότε δεν συγκεντρώνουν τα 2/5. Και σε δεύτερο στάδιο, μένει να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση που συγκεντρωθούν τα 2/5. Θυμίζω ότι στην πρόσφατη πρόταση για εξεταστική επιτροπή η Νέα Δημοκρατία υποστήριξε ότι είναι θέμα εθνικής άμυνας και την απέρριψε εντελώς. Την έβαλε με πλειοψηφία 151 βουλευτών και έτσι απορρίφθηκε η πρόταση. Αλλά θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας εκεί.
0: Αυτός ο κύριος έχει κληθεί ποτέ στη Βουλή?
1: Όχι, νομίζω ότι πέραν του αιτήματος του σημερινού του Πασόκ δεν έχει ξανακληθεί σε εξεταστική ή άλλου είδους επιτροπή.
0: Λοιπόν. Πάμε τώρα, έχουμε ουσιαστικά τη διάλυση της Νέας Αριστεράς, έτσι?
1: Ναι, με την αξιοτοποίηση σήμερα των 7 βουλευτών, η Νέα Αριστερά πάβει να υφίσταται ως κοινοβουλευτική ομάδα, χάνοντας έτσι και τα όποια προνόμια, να τα πω σε εισαγωγικά, όπως γραφεία, υπαλλήλους, αλλά κυρίως το δικαίωμα παρεμβάσεων στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας ως κόμμα. Δηλαδή, ούτε η κυρία Πέργα θα μπορεί να παίρνει το λόγο ως πολιτική αρχηγός πλέον, ούτε να υπάρχει εισηγητής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος στα νομοσχέδια. Από εκεί και πέρα μένει να δούμε αν αυτό το κύμα που άρχισε σήμερα θα ολοκληρωθεί κάποια στιγμή και με νέες ανεξαρτοποιήσεις από άλλα κόμματα, και προφανώς φωτογραφίζω τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος νομίζω ότι το Σάββατο έχει πολιτική γραμματεία η οποία κρίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη συνέχεια και του ΣΥΡΙΖΑ σε κοινοβουλευτικό επίπεδο ή τουλάχιστον τη συνέχεια με τον ίδιο αριθμό βουλευτών. Αλλά όπως πολύ σωστά περιέγραψες, ακόμα και αν δεν την βλέπουμε ως τυπική κοινοβουλευτική ομάδα, η Ανεξάρτητη είναι πλέον 40, είναι πλέον η δεύτερη δύναμη μετά την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Και όπως έλεγα πριν στον Μπαγάνη και στο Κουδαλάκη, ναι, μεν δεν τους βλέπουμε ως κοινοβουλευτική ομάδα ενιαία, αλλά ο τρόπος που θα ψηφίζουν πλέον οι 40 βουλευτές χωρίς τον κομματικό βραχνά πάνω από το κεφάλι τους θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά σε ψηφοφορίες οι οποίες απαιτούν ειδικές ή αυξημένες πλειοψηφίες. Δηλαδή, το παράδειγμα είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Όπου εκεί θα μπορεί να καθένας να ψηφίζει ό,τι θέλει και να προσμετράται κανονικά η ψήφος.
0: Ως Νέα Αριστερά, πόσοι παραμένουν τώρα βουλευτές στη Βουλή?
1: Δεν παραμένει κανένας, διότι η ανεξαρτητοποίηση των 7 Νίκο και η συνεπαγόμενη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας σημαίνει ότι και οι υπόλοιποι βουλευτές ανεξάρτητοι είναι. Ναι. Δηλαδή, αν μπορούμε να πούμε ότι ποιοι πρόσκειται στο κόμμα της Νέας Αριστεράς, Νομίζω είναι 3-4 πλέον, όχι παραπάνω.
0: Και νομίζω εισέρχεται μετά την παρέτηση Αξιόγλου, εισέρχεται ο Δραγασάκης στη Βουλή.
1: Να πούμε ότι η κυρία Αξιόγλου είναι η μόνη από τους 7 η οποία θα παραιτηθεί και από το βουλευτικό αξίωμα, από αυτούς που αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά. Αυτό σημαίνει ότι ο κύριος Δραγασάκης ως πρόεδρος αναπληρωματικός θα καταλάβει την έδρα της. Θυμίζω ότι επειδή ο κύριος Δραγασάκης ήταν στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, θα ορκιστεί ως βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και το πιο πιθανό είναι ότι τα αμέσως επόμενα λεπτά να υποβάλει δήλωση ανεξαρτητοποίησης.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο που ξεχνάω? Έχουμε τίποτα άλλο
1: Όχι.
0: σήμερα?
1: Όχι. Αυτά περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό. Αν πιστέψουμε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την πραγματική αναθεώρηση.
0: Έγινε, Γιώργο μου. Ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Νίκο.
2: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
4: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
5: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
10: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
9: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
10: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
11: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσανιαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
9: Εισιτήρια more.com.
12: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πρέπει να σας πω ότι ο Τζιβελεκίδης μου λέει ότι σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, γιατί σαν σήμερα, λέει, είχε παίξει ο Παναθηναϊκός στο Γουέμπλεϊ. Ο Τζιβελεκίδης δεν ξέρει ότι πράγματι σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, αλλά για άλλους λόγους. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, γιατί σήμερα ανακοινώθηκε ότι επιστρέφει ο Φορτούναρος, ο Φορτούνης, στον Ολυμπιακό. Κατάλαβε, Τζιβελεκίδη, για την ιστορική σήμερα είναι η μέρα. Λοιπόν, πάμε στη Μαριτίνα. Μαριτίνα Ζαφυριάδου, γεια σου Μαριτίνα μου.
1: Δεν περιμένα ποτέ ότι θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη για σένα, αλλά να γιάσει το στόμα σου.
0: Πράγμα το οποίο δεν νομίζω ότι λένε όλοι στο Πασόκ και τον κύριο Δούκα.
1: Όχι, δεν το λένε.
0: Ναι.
1: Δεν το λένε. Και τώρα, εντάξει, εγώ θα ξεκινήσω λίγο πιο αιρετικά, γιατί νομίζω ότι ο κύριος Δούκας ήταν η αφορμή. Νομίζω ότι το Πασόκ, επειδή η φτώχεια φέρνει γκρίνια και η δημοσκοπική φτώχεια φέρνει και αυτή λίγη γκρίνια, φλερτάρει πολύ ανοιχτά με το να ξαναμπεί σε μια ισοκομματική δίνη. Πράγμα που δεν θέλει καθόλου. Πέρασε πάρα πολύ δύσκολα μέχρι να το ξεπεράσει και είχε και δημοσκοπική τότε πτώση. Τώρα δεν έχει πολλά τέτοια περιθώρια. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι με την εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τέλος πάντων του κόμματος του κ. Τσίπρα και του κόμματος της κ. Καριστιανού, έχει στις δημοσκοπήσεις που έχουμε από εκείνη τη μέρα και μετά αποκαθιλωθεί από τη δεύτερη θέση, αυτή τη θέση που του έδινε την ευκαιρία να βάζει ως στόχο εκλογικό την πρωτιά, όσο μακριά και αν ήταν από την Δημοκρατία, γιατί η ψαλίδα αυτή δεν είχε κλείσει και πάρα πολύ. Παρόλα αυτά είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παραδοσιακά η αξιωματική αντιπολίτευση αυτό θέλει να γίνει κυβέρνηση, οπότε αυτός ήταν ο στόχος. Τώρα φαίνεται ότι απομακρύνεται από αυτό και αυτή η δημοσκοπική εικόνα είναι που δημιουργεί και την εσωκομματική γκρίνια. Ο κύριος Δούκας δεν είπε πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που λέει συνήθως. Ο κύριος Δούκας είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας διάλογος από εδώ και στο εξής, αν μη τι άλλο, αυτό το λέει πάρα πολύ καιρό βέβαια, προκειμένου εάν πετύχουμε το στόχο μας να μπορούμε να συμπλέξουμε με κάποια κόμματα που θεωρούμε όμορα, να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Βεβαίως αυτό κάπως όταν ρωτάς τους ίδιους ανθρώπους τα ίδια πράγματα υπάρχουν και διαφορές στον τρόπο που διατυπώνονται μερικά πράγματα. Φάνηκε ως να έχει προτείνει να υπάρξει σύμβλεψη με τον κύριο Τσίπρα στις δεύτερες εκλογές. Δεν είχε πει αυτό ακριβώς, δηλαδή δεν είχε μιλήσει για ενίο ψηφοδέλτιο ο κύριος Δούκας. Είχε πει ότι πάμε αυτόνομα και μετά να συνεργαστούμε αν είναι πολύ κοντά τα ποσοστά. Από αυτό δεν απέχει ούτε τώρα η άποψή του.
0: Αυτό που καταλαβαίνω ότι λέει είναι να πάμε στις πρώτες εκλογές, να δούμε αν θα είναι ο Τσίπρας πάνω και ο Ανδρουλάκης κάτω ή ο Ανδρουλάκης πάνω και ο Τσίπρας κάτω. Το άπα σωστά δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, ποιος θα είναι πάνω κάτω. Και στις δεύτερες εκλογές να πάμε μαζί με επικεφαλής αυτόν που θα είναι πρώτος στις πρώτες εκλογές. Από τους δύο. Αυτό λέει.
1: Αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι που θέλει η ηγεσία της Χαρλάτρικου.
0: Ναι, ο Δούκας αυτό λέει.
1: Ο Δούκας λέει να μπορούμε να συζητήσουμε μαζί τους.
0: Καλά.
1: Να μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Αυτό που λέει είναι ότι πάμε και σε κυβέρνηση μειοψηφίας δηλαδή. Δεν χρειάζεται να είμαστε πρώτοι για να μπορούμε να μιλήσουμε με τους άλλους. Αυτό λέει ο κ.
0: Δούκας. Και τι λένε οι άλλοι για αυτά που λέει ο κ. Δούκας?
1: Οι άλλοι λένε ότι πρώτον θέλεις να μιλήσουμε με κάποιους που δεν μας θέλουν εκείνου. Γιατί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη λέει ότι δεν είμαστε όμορο κόμμα με το Πασόκ, δεν μπορούμε να συζητήσουμε με το Πασόκ, άρα ούτε με τα εκλογικά, ούτε καν σε κυβερνητικό επίπεδο, άρα εμείς που πάμε, τι θέλεις να συζητήσουμε, πού θες να πάμε να συζητήσουμε, δεν μας θέλουμε. Δεύτερον, λέει ότι εμείς αποφασίσαμε ότι έχουμε μία στρατηγική που λέει δεν συγκυβερνώ με τη Νέα Δημοκρατία, πάω αυτόνομα στην κάλπη και από εκεί και πέρα, εάν ο λαός μου δώσει την πρώτη θέση, τότε και μόνο τότε σε συζητάω με άλλα κόμματα που θεωρώ κοντινά σε μένα και εφόσον.
0: Θα τον διαγράψουν, Μαριτίνα?
1: Θεωρώ πως δεν θα το διαγράψουν, τουλάχιστον όχι τώρα.
0: Okay.
1: Αλλά αυτό είναι μια προσωπική γνώμη. Δεν προαναγγέλλονται οι διαγραφές. Υπάρχουν τέτοιες εισηγήσεις. Mm-hmm. Δεν το μαθαίνετε από μένα. Φαίνεται ότι δεν θα επιλεγεί αυτή η μέθοδος.
0: Αναμένουμε λοιπόν. Μαριτίνα μου, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Real FM. Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
7: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ, απλά.
9: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
10: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνεται παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
11: Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
12: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
11: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη.
12: Μπράβο.
11: Να είστε εκεί.
13: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
14: Μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες? Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα? Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν θα προλάβω.
13: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
14: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, θα μπήκαν.
15: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο. Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε, αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000. Μάλιστα.
16: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
17: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Μετά από 2 χρόνια, ο Κώστας Φορτούνης επέστρεψε και πάλι στον Ολυμπιακό, αποχωρώντας από τη Σαουδική Αραβία και την Αλκαλίτσο που αγωνίστηκε. Κώστα, καλωσόρισε στο σπίτι σου, ανέφερε η Πειραϊκή ΠΑΕ για την επιστροφή του εμβληματικού αρχηγού, ο οποίος σήκωσε το ευρωπαϊκό κύπελο του Conference League το 2024. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Real Weather.
18: Έθριος αύριο καιρός σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα υπηρωτικά. Άνεμη νότι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Τζιβελεκίδης στην ρύθμιση του ήχου. Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω χαιρετισμού στο Δημήτρη, στη Σοφία, στον Άγγελο. Πέτρο, ναι, το έχω δει. Θα το κοιτάξουμε τώρα. Τι ακριβώς συμβαίνει. Καλησπέρα στον Κωνσταντή. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, στον Διονύση, στην Ευαγγελία. Πολλούς χαιρετισμούς στη Χαλκίδα, στα παιδιά, στον Στέφανο. Καλησπέρα στον Άγγελο, στην Ιωάννα. Μας ακούν από την Αγγλία. Και ο Γιώργος από την Αγγλία. Κυρία Τσουκαλά μου, πώς να σας το πω τώρα. Αγάπα τον πλησίον σου με τα ελαττώματά του. Ηλέκτρα μου, ναι, το έχω δει. Θα το κοιτάξουμε τώρα. Το έλεγα και στον Πέτρο. Λοιπόν, οι συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης συνεχίζονται. Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών του Τραμπ, υπάρχει η προοπτική το Ιράν, έτσι λέει ο Ρούμπιο και οι Αμερικάνοι, να διαπραγματευτεί το πυρηνικό του πρόγραμμα. Οι Αμερικάνοι λένε ότι ο πρώτος όρος της συμφωνίας θα είναι το άνοιγμα του Ορμούς. Στο μεταξύ, στις Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζει νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Την ίδια ώρα βεβαίως είναι σε πλήρη εξέλιξη τα πλήγματα. Έχουμε τουλάχιστον 4 ανθρώπους νεκρούς και 127 να έχουν τραυματιστεί στο Λίβανο από τα Ισραηλινά πλήγματα στην Τύρο. Μιλάμε για ένα απολύτως ρευστό κλίμα που επικρατεί το τελευταίο διάστημα. Και βεβαίως αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι να κουρελιάζονται οι εκεχηρίες με χαρακτηριστικότερη την πρόσφατη επέκταση της χερσαίας εισβολής του Ισραήλ στο Λίβανο. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά. Είναι μαζί μας ο καθηγητής Ευρωπαϊκών Θεμάτων, αναλυτής διεθνών ζητημάτων, ο κύριος Γιώργος Φίλης. Κύριε Φίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε. Καλό μήνα να ευχαριστώ, να ευχηθώ. Καλό καλοκαίρι, όσο καλό θα είναι.
0: Μακάρι, αλλά μας είχε πει εκείνος ο Γερμανός, δεν ήταν που μας είχε πει ότι αυτό το καλοκαίρι θα είναι το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι της ζωής μας.
1: Ναι, σωστό, σωστό, ναι. Σωστό. Κοιτάξτε, τα είχαμε πει και προηγούμενη, σωστά κάνατε τον πρόλογο. Την εισαγωγή τα είχαμε πει, νομίζω, και την προηγούμενη εβδομάδα που μου είχατε κάνει την τιμή ακριβώς αυτό, ότι ρευστεί η κατάσταση. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να σταματήσει το Λιβανό, οτιδήποτε και να έχουν συνεννοηθεί ή να μην έχουν συνεννοηθεί ο κ. Τραμπ με τον κ. Νετανιάχου. Είναι απολύτως, είναι πολύ μα πάρα πολύ δύσκολο για το Ισραήλ να θεωρεί ότι θα μπορέσει να συνεχίσει να εμπασχολητώσει να ζει με τη Χεσμολάχ στα βόρεια σύνορά του. Είναι πολύ δύσκολο η Χεσμολάχ να ξεριζωθεί από το Λίβανο. Δεν μπορεί να ξεριζωθεί γιατί είναι μέρος του πολιτικού συστήματος του Λιβάνου και του κοινωνικού ιστού σε τελική ανάλυση. Οπότε είχαμε πει ότι θα πάνε και πέραν του ποταμού Λιτάνη οι Ισραηλινοί. Και πράγματι αυτό φαίνεται ότι γίνεται και τώρα τσακώνεται ο Τραμπ με τον Νετανιάχου για να μην το κάνει ο Νετανιάχου το συγκεκριμένο βήμα.
0: Η τακτική αυτή του Ισραήλ είναι μια τακτική, να χρησιμοποιώ τώρα τη λέξη, δεν ξέρω πόσο βαριά είναι, είναι μια τακτική και υπονόμευσης των όποιων παζαριών γίνονται για την διαμόρφωση μιας συμφωνίας μεταξύ Αμερικάνων και Ιράν.
1: Δεν το λέτε βαριά, κανονικά το λέτε.
0: Αυτό είναι.
1: Οι Ισραηλοί το έχουν πει από την αρχή, μα δεν είναι κάτι περίεργο. Οι Ισραηλοί το έχουν πει από την αρχή ότι ο αντικειμενικός του σκοπός είναι η ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή, και επειδή το Ιράν σου λέει επίσης ότι προαπαιτούμενο για τη συζήτηση, μάλλον όρος της συμφωνίας είναι να σταματήσει ο πόλεμος παντού, είναι ξεκάθαρο ότι οι Ισραηλοί, επειδή δεν θέλουν να σταματήσει ο πόλεμος, θεωρούν ότι έχει έρθει η ώρα να ξεμπερδέψουν ή εν πάση περιπτώσει να χτυπήσουν το καθεστώς στην Τεχεράνη, συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους κανονικά στο Λίβανο. Οπότε θα μου επιτρέψετε να πω ότι και οι Αμερικανοί αυτό το οποίο κάνουν, αρχικώς ξέρετε, στις διεθνείς σχέσεις δεν μετράνε οι προθέσεις, μετράει το αποτέλεσμα. Επί της ουσίας, γιατί έχουμε να κάνουμε με ζωές ανθρώπων, ζωές λαών, κοινωνιών κτλ. Λοιπόν, θεωρώ ότι έτσι όπως πάει η υπόθεση, θα φέρουν ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, πάρα πολύ γρήγορα, κύριε Πογιόπουλε. Και όταν λέω πάρα πολύ γρήγορα, το εννοώ το πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, για να ξέρουν οι φίλες και οι φίλοι, μέσα στον Ιούνιο θα αρχίσουν να μειώνονται χαρακτηριστικά τα αποθέματα τα οποία χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή, τα στρατηγικά αποθέματα που χρησιμοποιούνται για να συγκρατούνται οι τιμές. Έτσι, δεν θα μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να γίνεται αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν τεράστιες εξαγωγές, άρα έχουν τεράστιο κέρδος από αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Έτσι, η Κίνα έχει απαγορεύσει τις εξαγωγές της, άρα οι Αμερικανοί, κύριε Μπογιόπουλε, αν σκεφτούμε ότι εξάγουν 3,5 με 4 εκατομμύρια βαρέλια παραπάνω σε σχέση με το 25, και η Κίνα έχει μειώσει τις εξαγωγές κατά 4,5 εκατομμύρια βαρέλια, αυτό σημαίνει επί της ουσίας ότι μπορούν για την ώρα να κρατάνε τις τιμές. Όμως, ξέρετε τι ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι επειδή πλησιάζει 5 δολάρια το γαλόνι στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα αρχίσουν οι Αμερικάνοι πολύ σύντομα, γιατί έρχεται και το καλοκαίρι, έχουν και αυτοί διακοπές κτλ. Θα αρχίσουν να λένε στον Τραμπ και να πιέζεται ο Τραμπ να μειώσει τις εξαγωγές και να αρχίσει να απελευθερώνει τα βαρέλια που πάνε για εξαγωγή στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα. Που σημαίνει λοιπόν ότι, όπως καταλαβαίνετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα αντιμετωπίσουν αντικειμενικό ζήτημα στο συγκεκριμένο θέμα, θα αντιμετωπίσουμε όμως τεράστιο ζήτημα εμείς, ας πούμε, στην Ευρώπη.
0: Είναι και η ανάλυση που έκαναν πριν από 10 μέρες ήταν τα διεθνή φόρα των εφοπλιστών, και αυτοί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, που έλεγαν σε εκείνες τις συνθήκες πριν από 10-15 μέρες ότι αν αυτή τη στιγμή σταματούσε ο πόλεμος, τώρα να σταματούσε, οι συνέπειες του θα κρατήσουν πάνω από 8 με 10 μήνες.
1: Κύριε Βογιόπουλε, και το λέω με τα λόγου γνώσης αυτό, και δεν είναι μόνο εγώ, ανάλυση Goldman Sachs είναι, η οποία, εν πάση περιπτώσει, αντιλαμβάνονται τα πράγματα εκεί, ό,τι και να είναι. Εάν συνεχίσει έτσι η κατάσταση και για 1-1,5 μήνα ακόμα, πριν φτάσουμε στο Σεπτέμβριο, όπου τα αποθέματα δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν, να το πω πολύ απλά, να το πω για να το καταλάβουν οι φίλες και οι φίλοι, γιατί δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, γιατί για να μπορεί να είναι λειτουργικό το σύστημα, τα αποθέματα που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι περίπου στο 70 με το 80% των αποθεμάτων. Δηλαδή θα πρέπει να μένει μέσα στο σύστημα για να λειτουργούν το υπόλοιπο 20-30%. Λοιπόν φτάσουμε σε αυτό, για να καταλήξω, από το τέλος του καλοκαιριού θα αρχίσουν να λαμβάνονται μέτρα, όπως καταλαβαίνετε.
0: Πείτε μου, διάβαζα μία ανάλυση που έκανε ο David Hirst προχτές, ο οποίος έλεγε ότι, κατά τη δική του προσέγγιση, το Ιράν κρατά όλα τα χαρτιά, και κυρίως αυτά που έχουν να κάνουν με τα στενά του Ορμούς. Ναι. Τι συμμερίζεστε?
1: Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι τα στενά του Ορμούς είναι κλειστά. Από τη στιγμή που τα στενά του Ορμούς είναι κλειστά, και επί της ουσίας αυτό είναι ένα βασικό αντίπινο στον πόλεμο που συμβαίνει από το ίδιο το Ιράν, ξεκάθαρα. Γιατί ξεκάθαρα είναι, δεν θα λέγω ότι έχει όλα τα χαρτιά, δηλαδή αυτό είναι υπερβολή, αλλά σίγουρα έχει τεράστιο διαπραγματευτική σημασία, έτσι, το ότι μπορεί να ελέγχει τα στενά με τον τρόπο με τον οποίο τα ελέγχει. Και προσέξτε, ο τρόπος τον οποίο τα ελέγχει δεν πάει να πει ότι ρίχνει πυράβλους, είναι ότι καμία εταιρεία δεν θα επιτρέψει στους ανθρώπους της και στα πλοία της να φύγουν και να περάσουν μια περιοχή στην οποία δεν ξέρουν αν έχει, μάλλον είναι σίγουρα ναρκοθετημένοι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν ξέρουν, ακόμα και αν πούν ότι είναι ανοιχτά τα στενά, πού βρίσκονται οι νάρκες, και δεν ξέρουν βέβαια μέσα στο ιρανικό, ας πούμε, chain of command, να το πω έτσι, αλυσίδα διοίκησης, αν όλοι υπακούν σε έναν αρχηγό ή, εν πάση περιπτώσει, μπορεί κάποιος να αποφασίσει να χτυπήσει ένα πύραυλο, μάλλον να πυροδοτήσει ένα πύραυλο και να χτυπήσει ένα πετρελοφόρο. Άρα λοιπόν σίγουρα το Ιράν έχει μια ένα πολύ μεγάλο διαπραγματευτικό χαρτί αυτή τη στιγμή, αλλά γι' αυτό που σας είπα πριν, προσπαθώ να το πω με τάκτ, υπό μία έννοια τους Αμερικανούς συμφέρει αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή θέλω να πω, δεν θα πω ότι είναι προφανώς συνεννοημένοι, αυτό όμως θα πω όμως είναι ότι βολεύεται ο Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, διότι σταδιακά αποσαφρώνουν τους αντιπάλους τους.
0: Απ' την άλλη πλευρά, αυτή η εκτίμηση που γίνεται ότι είχαμε ένα δόγμα τουλάχιστον τα τελευταία 20-30, ίσως και παραπάνω χρόνια, για το ανδιαμφισβήτητο της στρατιωτικής ισχύος των Αμερικάνων. Ναι. Υπάρχουν αναλύτες που λένε ότι αυτό πλέον το δόγμα έχει τρωθεί με την εξέλιξη που έχει πάρει ο πόλεμος στο Ιράκ.
1: Κοιτάξτε, προσέξτε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα χαρακτηριστικό αυτού του διεθνού συστήματος έτσι όπως είναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι σαν το ή όπως ήταν η Σοβιετική Ένωση ή οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Δηλαδή τότε αυτές οι χώρες μπορούσαν να καταστρέψουν μια χώρα στρατιωτικώς και μετά να τη χτίσουν όπως θέλανε. Δηλαδή δείτε ας πούμε τις επεμβάσεις των Σοβιετικών έτσι, στην Τσεχοσλοβακία, στην Ουγγαρία κτλ. Και τις αντίστοιχες των Αμερικανών σε διάφορα μέρη στα οποία εισβάλλανε και μπασουλής αλλάξανε το καθεστώς. Πλέον οι μεγάλες δυνάμεις μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα και να καταστρέψουν την υποδομή μιας χώρας, αλλά αν αυτή η χώρα είναι οργανωμένη έως ένα βαθμό, έχουν τεράστια δυσκολία να φτιάξουν μετά το σύστημα όπως το θέλουν. Δείτε κλασικό παράδειγμα το Αφγανιστάν. Δηλαδή πήγανε, κάνανε τι κάνανε, χαλάσαν 3 εκατομμύρια δολάρια και γνωρίζουμε όλοι πως φύγανε με το C-17 των Globemasters να πετάγονται Αφγανοί από τον αέρα. Λοιπόν, τύπου Σαϊγκόν έτσι, και Βιετνάμ. Άρα λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή έχουν τη δύναμη να αποσαφρώσουν τις ένοπλες δυνάμεις μιας χώρας. Δεν τίθεται θέμα, κύριε Πολ, γιατί το λες, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά να φτιάξεις τη χώρα σύμφωνα με το δικό σου τρόπο. Γιατί είναι πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ αργή η διαδικασία. Προφανέστατα οι χώρες αυτές οι οποίες έχουν εκτιμήσει ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή τις ΗΠΑ προετοιμάζονται όπως μπορούν να προετοιμαστούν. Και βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο και από οικονομικής άποψης. Άρα λοιπόν και το σύστημα το παγκόσμιο δεν το επιτρέπει. Δηλαδή τώρα αν γίνει μια επέμβαση σε μια χώρα μπαίνουν και άλλες χώρες να εμπλακούν. Είναι πολυκεντρικό το σύστημα, είναι πολυβολικό το σύστημα. Δεν είναι ότι αυτό που είπαμε μπήκαν στην Ουγγαρία οι Σοβιετικοί, οι άλλοι κάναν ένα βαβά από την άλλη πλευρά και δεν τρέχει τίποτα και αφήσαν τους Σοβιετικούς να κάνουν τι θέλουν ή ο άλλος πήγε στον Καναδά, στο Παναμά.
0: Εκεί τα πράγματα είναι λίγο κάπως διότι πριν μπουν οι Σοβιετικοί στην Ουγγαρία και στη Τσεχοσλοβακία ήταν τόσο καλοί στο να φτιάχνουν χώρες οι Σοβιετικοί που είχαν μπει πρώτα οι Αμερικάνοι στην Ουγγαρία και στη Τσεχοσλοβακία για να μπουν οι άλλοι μετά και όλα τα συναφή.
1: Ελπίζω να καταλάβει, είναι κατανοητό το επιχείρημα. Το επιχείρημα είναι ότι ο κόσμος πλέον, οι μεγάλες δυνάμεις δεν έχουν τη δύναμη. Είναι πολύ δύσκολο να χτίσουν μια χώρα έτσι όπως τη θέλουν πλέον.
0: Ενώ μπορούν σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο... Γιώργο, δώσ' μου ένα λεπτάκι ακόμα. Μιλάω στον ηχολήπτη μου. Πείτε μου, έχουμε μπροστά μας το ενδεχόμενο της ανάδυσης μιας ισχυρής στρατιωτικής και διπλωματικής συμμαχίας σουνιτικών μουσουλμανικών κρατών?
1: Αυτό είναι το ευχής έργο για τον κύριο Ερντογάν. Θα μπορούσε να συμβεί. Αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με τον τρόπο συνέχισης του πολέμου όντως στη Μέση Ανατολή και κυρίως πώς θα διαχειριστούν Ισραηλινοί, όχι τόσο οι Αμερικανοί, όσο οι Ισραηλινοί τα τεκτενόμενα στην ευρύτερη περιοχή τους. Αλλά ξέρετε, σε αυτό είναι κάτι το οποίο από τη μία μπορεί να πεις ότι θα μπορούσε να γίνει, αλλά και ιστορικώς είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή δεν έχει συμβεί. Δηλαδή υπενθυμίζω στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έβγαλε τζιχάντ ο Χαλίφης τότε και Σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν τον άκουσαν κανένας, ας πούμε. Για πάση περιπτώσει δεν έγινε αυτό το οποίο θέλανε να γίνει. Και αντιστοίχως και τώρα, ξέρετε, τα κράτη έχουν και συμφέροντα, δηλαδή δεν είναι μόνο η θρησκεία, γιατί αν ήταν μόνο η θρησκεία, αντιλαμβάνεστε τι θα είχε γίνει, πώς θα έπρεπε γίνει.
0: Ναι, απλώς, εγώ δεν το χρησιμοποιώ στοιχείο, απλώς περιγραφικά το λέω.
1: Υπάρχει προσπάθεια.
0: Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, Τουρκία, Κατάρ, Ομάν.
1: Ναι, υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες θέλουν να το κάνουν. Ας πούμε η Τουρκία και ο Ερντογάν θέλουν να το κάνει, αλλά δεν μπορεί να το κάνει. Έτσι, γιατί υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα. Υπενθυμίζω τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα φύγανε από τον ΟΠΕΚ. Είναι ξεκάθαρο ότι παίρνουν μια θέση απολύτως συμβατή με τα συμφέροντα του Ισραήλ και απολύτως συμβατή με τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι μια ισχυρή χώρα οικονομικός και στρατιωτικός και είναι και μάχημη, κύριε Πολιωτοπούλ, ας πούμε. Σας λέω τώρα για μια χώρα η οποία μπορεί να ακούγεται ή να φαντάζει μικρή, αλλά έχει εμπλακεί, έχει σε όλη την περιοχή τα τελευταία χρόνια, έχει καταλάβει εδάφη. Έτσι. Είναι δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Με αυτούς έχουμε εμείς στρατιωτική συμφωνία, έτσι, με αυτούς που έχουν καταλάβει εδάφη.
1: Ναι, ναι. Ναι, έχουν.
0: Βέβαια έχουμε. Κύριε φίλε, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Πάμε κατευθείαν Ηνωμένες Πολιτείες. Θανάση Τσίτσας. Θανάση μου, γεια σου.
2: Καλό απόγευμα.
0: Δεν θα σε ρωτήσω για τον Τραμπ που λέει ότι είναι καλύτερος από τον Μπρίσλι. Ναι, είναι καλύτερος από τον Μπρίσλι, σε ρωτάω λοιπόν. Γιατί έκανε μέχρι και τέτοια ανάρτηση ότι είναι καλύτερος, λέει, από τον Έλβις Πρίσλι.
2: Στο παρουσιαστικό ή στη φωνή.
0: Πού να ξέρω εγώ. Εσείς τον έχετε πρόεδρο εκεί.
2: Στη φωνή αποκλείεται. Στο παρουσιαστικό και αυτό αποκλείεται.
0: Μάλιστα.
2: Ο Αμερικανός πρόεδρος χτες είχε μια πολύ ταραγμένη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου με αφορμή τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ προς το Λίβανο και για το γεγονός ότι ούτε λίγο το πολύ θέλησε κάποια στιγμή οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να εξελιχθούν και μέσα στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Βέβαια, αυτό που διεμήφθησαν βγήκανε στα αμερικανικά μέσα, τα διέψευσε το Τελαβίβ, συγκλονιστική διάλογη, τι κάνεις, είσαι τρελός, σου έχω σώσει τα οπίστια πάρα πολλές φορές λόγω των δικαστικών εκκρεμωτήτων που έχεις και σε γλίτωσα από το δικαστήριο, είσαι τρελός, ο κόσμος μισεί το Ισραήλ με όλα αυτά που κάνεις. Βέβαια, σε αυτά που βγαίνουν προς τα έξω ας κρατάμε κάποιες επιφυλάξεις, γιατί πρέπει να ακούσει και η Τεχεράνη, διότι η Τεχεράνη από ό,τι λένε τα αμερικανικά δημοσιεύματα έβαζε θέμα Λιβάνου, ότι το γεγονός ότι συνεχίζει να σπάει την εκεχηρία το Ισραήλ, αυτό είχε δυσαρεστήσει τη Τεχεράνη και ήταν και το πρόσχημα για να κολλήσουν και πάλι συνομιλίες. Βέβαια, η χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία απέδειξε στο Ιράν ότι ο Τραμπ έχει ακόμα την ικανότητα να χαλιναγωγεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Ο Τραμπ βέβαια δεν παρενέβη στο Λίβανο κυρίως για να προστατεύσει τη χώρα, για να επιβάλλει ειρήνη. Η σύγκρουση αυτή έχει μετατραπεί σε ένα εμπόδιο συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ενημερωθεί το τελευταίο διάστημα από συνεργάτες του ότι η κλιμάκωση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο αποτελεί ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η Τεχεράνη αρνείται να προχωρήσει σε συμφωνία. Και ο Τραμπ εκτιμά ότι το Ισραήλ, αν συνεχίσει να κλιμακώνει τη σύγκρουση, τότε ή το Ιράν αποχωρήσει από τις συνομιλίες ή σκληρύνει τη διαπραγματευτική του θέση. Αυτή την ώρα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, προσπαθεί στη Γερουσία, σε κατάθεσή του στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, να φωτίσει το του πού βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, αλλά οι απαντήσεις του Νίκο συνεχίζουν να ενισχύουν το θολό και αβέβαιο τοπίο. Ο επικεφαλής του State Department δήλωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις πως το Ιράν είναι πλέον διατεθειμένο να συζητήσει πτυχές του πυρηνικού του προγράμματος, που μέχρι πρόσφατα αρνούνταν ακόμα και να θέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η υποστήριξη του Τεχεράνη έχει δεσμευτεί να ανοίξει τα στενά του ορμούς μετά την έναρξη της εκεχηρίας, κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο δεν συνέβη. Τόνισε ότι το άνοιγμα των στενών αποτελεί βασική προϋπόθεση στις συνομιλίες με το Ιράν, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν συνδέεται αυτομάτως και με άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Σε ερώτηση γερουσιαστών, είπε ότι μια συμφωνία με την Τεχεράνη θα μπορούσε να επιτευχθεί ανά πάσα στιγμή, ακόμα και μέσα στις επόμενες μέρες, αλλά οι διαπραγματεύσεις για μια οριστική συμφωνία μπορεί να διαρκέσουν και μήνες, και είπε ότι αυτή η συμφωνία μπορεί να μην γίνει ούτε αποδεκτή από το Κογκρέσο, αλλά ούτε και από τον αμερικανικό λαό. Επομένως, ενισχύεται και το θολό και το αβέβαιο τοπίο.
0: Θανάση μου, σε ευχαριστώ
2: καλημέρα.
0: Πολύ.
2: Καλημέρα.
3: Real FM. Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε

0: Εστίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
1: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Το μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε υπόγειο καταστήματος στην οδό Σκουφά στο Κολωνάκι. Επιτόπου επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο. Οι διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνη συνεχίζονται αδιάκοπα εδώ και 4 ημέρες, έγραψε σε νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ. Σημείωσε ότι ήρθε πλέον η ώρα το Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Περισσότερα στο real.gr. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον άνδρα 41 ετών που φέρεται να σκότωσε τη 39χρονη σύζυγό του με 45 μαχαιριές. Θα απολογηθεί την Πέμπτη.

0: κυρίες και κύριοι, 3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη, προχτές είχαμε σοβαρό πρόβλημα στην τηλεδιοίκηση του προαστιακού της Αθήνας. Το σύστημα τυφλώθηκε, δημιουργήθηκε πρόβλημα στην κυκλοφορία, είχαμε κατάργηση δρομολογίων, είχαμε μεγάλη αναμονή, είχαμε χρήση κοινής γραμμής από τα τρένα και για την άνοδο και για την κάθοδο. Αυτά 3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Ηλίας Τρευλός, είναι μέλος του ΔΣ, του Σωματείου των Εργαζομένων στην Hellenic Train και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών. Κύριε Τρευλέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τι συνέβη στο σύστημα, στο προαστιακό προχτές?
1: Νομίζω ότι και αυτό το περιστατικό που έγινε στο προαστιακό, όπως και το σημερινό συμβάν με τον σειρμό του ΙΣΑΠ, 10 μέρες μετά τη φιέστα που έκανε ο Πρωθυπουργός στο ομοκοστάσιο του ΙΣΑΠ, επιβεβαιώνουν ότι η πραγματική εικόνα που υπάρχει στα μέσα μαζικής μεταφοράς που χρησιμοποιούν καθημερινά οι εργαζόμενοι προκειμένου να πάνε στο προορισμό και στη δουλειά τους, μόνο αυτή που θέλει να παρουσιάσει η κυβέρνηση, δεν είναι?
0: Στον ΙΣΑΠ σήμερα είχαμε 4 σταθμοί εκτός λειτουργίας. Τέθηκαν, αυτό συνέβη?
1: Αυτό ακριβώς σας λέω. Και εκεί με έναν αντίστοιχο τρόπο ένα ανάλογο πρόβλημα εμφανίστηκε. Και αυτό βέβαια δημιούργησε και εκεί την αντίστοιχη ταλαιπωρία στους ανθρώπους που είχαν την ανάγκη να πάνε στην δουλειά τους σε σωστό χρόνο. Αυτό γίνεται σε καθημερινή βάση. Λόγω της έλλειψης του τροχαίου υλικού, τα δρομολόγια είναι αραιά, με αποτέλεσμα να συνοστίζονται πολλοί άνθρωποι μέσα στους σειρμούς. Και βέβαια, όταν υπάρχουν και τέτοιου είδους βλάβες, να είναι εκτεθειμένοι εργαζόμενοι που πηγαίνουν είτε σαν εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο, αλλά και σαν ταξιδιώτες και οπουδήποτε τέλος πάντων ο καθένας θέλει να πάει στη δουλειά του, να μην μπορεί να είναι στην ώρα του χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Πείτε μου, επειδή ακούω τον κύριο αρμόδιο υπουργό να μιλάει για τα χρονοδιαγράμματα, για το σιδηροδρομικό δίκτυο, για τον κεντρικό άξονα, επαπειλείται διακοπή κυκλοφορίας στον κεντρικό άξονα? Αυτό του Αθήνα Θεσσαλονίκη, ένας είναι κιόλας, δεν είναι κι άλλο?
1: Κοιτάξτε, η γραμμή αυτή που με ρωτάτε είναι ο βασικός άξονας που συνδέει την νότια με τη βόρεια Ελλάδα. Είναι ουσιαστικά η μόνη σιδηροδρομική γραμμή που έχει απομείνει, που καταγράφει στοιχειωδώς ένα ελάχιστο επιβατικό και εμπορευματικό έργο. Σκεφτείτε μόνο ότι πριν από τα Τέμπη, σε αυτή τη γραμμή, εκτός από τα εμπορικά δρομολόγια, πραγματοποιούνταν 7 ζεύγια ανακατεύθυνση στη γραμμή αυτή, και τώρα με πολύ μεγάλη δυσκολία πραγματοποιούνται μόνο 2. Τώρα βέβαια, μετά την ζημιά που έγινε το Σεπτέμβριο του 23 στην περιοχή της Θεσσαλίας, από τον σταθμό του Δομοκού μέχρι τον Κρανώνα, περίπου 45 χιλιόμετρα, και την καθυστέρηση που ακολούθησε σχεδόν 2 χρόνια χωρίς να προχωρήσει καμιά εργασία αποκατάσταση του συγκεκριμένου κομματιού. Τώρα λοιπόν εσφευμένα γίνεται μια προσπάθεια να αναταχθεί αυτό το κομμάτι. Τα χρονοδιαγράμματα που έχει πολύ συχνά ανακοινώσει με πολλούς τρόπους ο Υπουργός Μεταφορών φαίνεται να μην επιβεβαιώνονται, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να σκέφτονται ακόμη δυστυχώς και την διακοπή της κυκλοφορίας τελείως, προκειμένου να προσπαθήσουν μήπως συντομεύσουν και φυσικά να εκτεθούν λιγότερο από ό,τι έχουν εκτεθεί σε ό,τι έχουν δηλώσει για το κομμάτι. Μάλιστα, το συγκεκριμένο.
0: Τόσο καλό. Γυρίζω στον προαστιακό. Επιβεβαιώστε μου, αυτό το σύστημα το οποίο κατέρευσε προχτές είναι του 2003.
1: Ναι. Το 2003 περίπου, την αφορμή των Ολυμπιακών Αγώνων, ολοκληρώθηκαν όλα τα συστήματα συνολικά της τηλεδιοίκησης του συγκεκριμένου τμήματος, μήκους περίπου 31 χιλιόμετρων. Βέβαια, στο διάστημα που ακολούθησε στα χρόνια αυτά, δηλαδή μέχρι τώρα 23 χρόνια μετά, δεδομένου ότι το προσωπικό που υπηρετούσε την υποστήριξη και τη συντήρηση αυτού του όλου του υλικού, δηλαδή όλων των συστημάτων αυτών, είναι υπερβολικά υποστελεχωμένο, αδυνατεί να μπορέσει να το κρατήσει σε λειτουργικότητα, δεδομένου ότι λόγω της παλαιότητας υπάρχει και αδυναμία ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης, με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχει αυτή η κατάσταση, η οποία εμφανίστηκε με το συγκεκριμένο πρόβλημα, και ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα θα έχουμε και άλλα παρόμοια περιστατικά τέτοιου τύπου.
0: Πείτε μου, η κατάσταση, το επίπεδο στελέχωσης σε ΟΣΕ, σε Hellenic Training, πού βρίσκεται αυτό το θέμα?
1: Η υποστηλέγωση, κύριε Πογιόπουλε, είναι προβληματική και στις δύο συνδρομικές εταιρείες, και στον ΟΣΕ και στη Hellenic Train. Και δυστυχώς μετά το έγκλημα των τεμπών, αυτό επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο, δεδομένου ότι δεν αναπληρώθηκε, απέναντίας έχει μειωθεί σημαντικά και στον ΟΣΕ και στη Hellenic Train. Και αυτό βέβαια φαίνεται καθημερινά συνολικά στη λειτουργία του σιδηροδρόμου και στη λειτουργία και στην κυκλοφορία, αλλά και στην συντήρηση του τροχαίου υλικού, που με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία το τεχνικό προσωπικό προσπαθεί με τα λιγοστά μέσα που διαθέτει να υποστηρίξει την αξιοπιστία του τροχαίου υλικού, μόνο που αυτό δεν φτάνει. Γι' αυτό βλέπουμε όλες αυτές τις καθυστερήσεις να συμβαίνουν σε διάφορες δρομολογιακές κατευθύνσεις και οι εργαζόμενοι να προσπαθούν με κάθε τρόπο να το αποτρέψουν, μόνο που αυτό δεν μπορεί να είναι άνηση που γίνεται, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να ταλαιπωρούνται σε διάφορους σταθμούς κάθε φορά.
0: Δηλαδή, 3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη. Και ενώ όχι εγώ, ο ΕΟΔΑΣΑΜΗ, δική τους επιτροπή δηλαδή, έχει καταγράψει το ζήτημα της υποστελέχωσης ως έναν βασικό παράγοντα για το έγκλημα που έγινε εκεί. Έχουμε λιγότερους εργαζόμενους στις εταιρείες?
1: Φυσικά. Σκεφτείτε δηλαδή ότι, να σας φέρω ένα αναδεικτικό αριθμό, είχαμε 825 εργαζόμενους και αυτοί πάρα πολύ λίγοι στο ΜΟΣΕ, και τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε 430.
0: Τους μισούς.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Και όταν λένε ότι θα βάλουν και νέα δρομολόγια το φθινόπωρο, το χειμώνα, με ποιους θα τα βάλουν?
1: Ναι, αυτό, συγγνώμη που θα το πω, αλλά είναι ένα άσχημο ανέκδοτο. Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούν μέσα από την υπερεργασία, αφενός στον ΟΣΕ και αφετέρου μέσα από την διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου στην Hellenic Train, δηλαδή να αναζητούν δηλαδή επιπρόσθετο εργάσιμο χρόνο, καταργώντας δηλαδή, και αυτό είναι το τραγικό, καταργούν δηλαδή το πενθήμερο, προσπαθούν να δουλέψουν οι εργαζόμενοι ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, προκειμένου να καλύψουν τα τελείωτα κενά, προκειμένου να υποστηρίξουν την σημερινή λειτουργία, επαναλαμβάνω, που έχει μόνο 2 δρομολόγια, συν βέβαια τα δρομολόγια του προαστιακού. Αν σκεφτεί κανείς και αναλογιστεί, από το φθινόπωρο, το χειμώνα, προσθεθούν άλλα ορισμένα ακόμη, τέλος πάντων, επιπρόσθετα δρομολόγια, με ποιο τρόπο αυτά θα στελεχωθούν και στην κυκλοφορία, το προσωπικό κίνηση εννοώ, τους μηχανοδηγούς, και εννοείται αυτό το επιπρόσθετο τροχαίο υλικού, δηλαδή που θα βγει να δρομολογηθεί, ποιος θα το συντηρήσει όταν δεν μπορούμε να συντηρήσουμε αυτό που σήμερα κυκλοφορεί?
0: Με τον οδοντοτό τι γίνεται, κύριε Τρεβλέ?
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, η γραμμή αυτή, για όσους έχουν ταξιδέψει, έχουν διαπιστώσει ότι είναι μια, εκτός από τη σύνια ιστορική διαδρομή, είναι μια διαδρομή σπάνιας και μοναδικής ομορφιάς. Ωστόσο όμως, η εγκατάλειψη και από το κράτος, από την κυβέρνηση και το ΝΟΣΕ, αλλά και από τη Hellenic Train που χειρίζεται το τροχαίο υλικό για πάρα πολλά χρόνια, έφτασε λοιπόν σε μια απίστευτη απαξίωση όλη η λειτουργία και επισφαλεί ταυτόχρονα κατά την εκτέλεση των δρομολογίων. Τώρα, με συγχωρείτε που θα το πω, αλλά ο λαός μας λέει ότι η νοικοκυρά που δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινίζει. Αυτό λοιπόν κάνει σήμερα το Υπουργείο, και βέβαια και οι συνδρομικές εταιρείες, να αναφέρομαι στον ΟΣΕ και τη Hellenic Train, όπου ακριβώς επειδή δεν θέλουν να χρηματοδοτήσουν την ανάταξη και τη διασφάλιση αυτής της συνδρομικής δρομολόγησης, προσπαθούν να βρουν διάφορες προφάσεις και αιτίες με διάφορες μελέτες που υποτίθεται αναζητούνται κτλ. Ενώ γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, με μελέτες που έχουν γίνει από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, τι πρέπει να γίνει, σε ποιο σημείο και με ποιο τρόπο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν θέλουν να διαθέσουν χρήματα για να διασφαλίσουν την δυνατότητα στους ανθρώπους που θέλουν να ταξιδέψουν στη συγκεκριμένη διαδρομή, αυτό να γίνεται με ασφάλεια.
0: Με αφορμή αυτά που μας είπατε για αυτή την ακραία υποστελέχωση, θέλω να, πριν κλείσουμε, κάτω από αυτές τις συνθήκες που μας περιγράψατε, οι εργασιακές σχέσεις ποιες είναι στο σιδηρόδρομο?
1: Υπάρχει μια κατάσταση καταρχήν στον ΟΣΕ, όπου εκτός από τον αριθμό που σας ανέφερα του μονίμου προσωπικού, σε κέρια πόστα ασφάλειας, σε κρίσιμα πόστα ασφάλειας, όπως είναι οι σταθμάρχες, όπως είναι οι κλειδούχοι, ακόμη και το κομμάτι της συντήρησης, το μικρό κομμάτι της συντήρησης που έχει απομείνει, να γίνεται από ανθρώπους με ελαστικές μορφές απασχόλησης, με δελτία παροχής υπηρεσιών κτλ. Πράγμα το οποίο δημιουργεί ακόμα περισσότερους κινδύνους σε όλη την λειτουργία του σιδηροδρόμου. Από την άλλη μεριά όμως, και στη Hellenic Train, δεδομένου ότι ισχυρίζεται, τουλάχιστον αυτό προφασίζεται ότι δεν γίνονται πολλά δρομολόγια, άρα δεν έχει έσοδα, άρα δεν κερδίζει πάρα πολλά, συνεπώς δεν μπορεί να προχωρήσει σε αναγκαίες προσλήψεις, και προσπαθεί μέσα από την επεργασία, μέσα από τη διαμόρφωση του εργάσιμου χρόνου, να τη διαθέτηση, να καλύψει αυτά τα κενά που σας προανέφερα πριν. Είναι τραγικό όμως, γιατί χωρίς προσωπικό δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα τέτοιο μέσω μετακίνησης και μεταφοράς, και για τους επιβάτες συνολικά όμως και για όλη τη λειτουργία. Συνεπώς, εμείς ενεργαζόμενοι το βάζουμε σαν σημείο αιχμής αυτό. Άμεσα έχουμε ζητήσει άπειρες φορές και συνεχίζουμε να το ζητάμε να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις στελέχωσης όλων των πόστων, σε όλες τις ειδικότητες και στις δύο φυσικά εταιρείες.
0: Κύριε Τρεβλέ, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
1: Σας ευχαριστώ και
0: εγώ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
2: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Αν από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφώνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι συμβαίνει καταρχάς στην Αλβανία, πριν δούμε τι σημαίνει γενικώς στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά μαζί μας. Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται εκεί?
1: Λοιπόν, στην Αλβανία τα επεισόδια για τα οποία γίνεται λόγο στα τελευταία 24 ώρα ξεκίνησαν όταν κάτοικοι της περιοχής Βέρνιτσα και περιβαλλοντικές ομάδες της χώρας συγκεντρώθηκαν και διαδήλωσαν ενάντια στη μετατροπή μιας προστατευμένης περιβαλλοντικά περιοχής της Δαλάνης σε τουριστικό φέρετρο. Οι συγκεντρωμένοι δεν συγκρούστηκαν με την αστυνομία της Αλβανίας, αλλά με την ιδιωτική ασφάλεια της εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο, τη Zenith South Atlantic Development. Το βίντεο αποκαλύπτουν τη βία που ασκήθηκε σε όλη την έκτασή της. Διαδηλωτές χτυπήθηκαν από μέλη αυτής της ιδιωτικής ασφάλειας, άλλους τους έσυραν στο έδαφος και ένας Έλληνας ομογενής πυροβολήθηκε στο λαιμό. Μάρτυρες ανέφεραν επίσης ότι στην περιοχή βρίσκονταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν αναπτυχθεί γύρω από το εργοτάξιο χωρίς να παρέμβουν για την αποκλιμάκωση της κατάστασης. Από την πλευρά της, η αλβανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι η ένταση προκλήθηκε όταν ομάδα διαλυτητών επιχείρησε να καταστρέψει το φράχτη του εργοταξίου. Η εταιρεία από την πλευρά της απέφυγε να σχολιάσει ευθέως τις καταγγελίες περί βίας και σε ανακοίνωσή της καταδίκασε τις ενέργειες κατά ιδιωτικής περιουσίας, όπως αναφέρει, και απέρριψε τους χειρισμούς που, όπως ανέφερε, διακινούν ανακριβείς πληροφορίες. Οι άνθρωποι οι οποίοι διαμαρτύρονται εκφράζουν φόβους για σοβαρές επιπτώσεις στο οικοσύστημα της περιοχής, που είναι μία από τις πλέον ευαίσθητες οικολογικά ζώνες της αλβανικής ακτογραμμής. Βλέπουμε πως και στην Αλβανία, που έχει εκτοξευτεί ο τουρισμός την τελευταία πενταετία, θυσιάζουν ακόμα και νατούρα περιοχές προκειμένου να γίνουν τουριστικά θέρετρα. Σήμερα, στα χέρια των λεγόμενων αδιάφορων της Αλβανίας, βρίσκεται πλέον το τουριστικό σχέδιο για την προστατευόμενη περιοχή στη Βέρνιτσα, το οποίο, να πούμε, πως συνδέεται με το γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ και σύζυγο της Ιβάνκα, τον Τζάρετ Κούσνερ. Μετά τα σοβαρά αυτά επεισόδια, τα οποία, όπως είπαμε, υπήρξαν και τραυματισμοί, οι αντιδράσεις φούντωσαν με το κατά πόσο είναι νόμιμο να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας αυτής της περιοχής. Η έρευνα σχετικά με την υπόθεση είναι ακόμα σε εξέλιξη, με τις αρχές Αλβανίας να βάζουν στο επίκεντρο τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν προκειμένου να αλλάξει το καθεστώς της περιοχής και από προστατευόμενη περιοχή να μετατραπεί σε τουριστικό θέατρο.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, αφορούν περιουσίες και Αλβανών και μειονοτικών Ελλήνων εκεί.
1: Βεβαίως. Και λίγο μετά τα επεισόδια, ο Πρωθυπουργός Αλβανίας, ο Έντι Ράμα, σχολίασε πως δεν γνώριζε ότι στην περιοχή υπάρχει πληθυσμός Ελλήνων ομογενών. Τόνισε δε πως άκουσε για πρώτη φορά τις σχετικές αναφορές που είχαν γίνει τα επεισόδια μεταξύ των διαδηλωτών και των security. Και μάλιστα έρχεται και κριτική στην Αθήνα για την ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Αυτός είναι ο σύμμαχος του ΝΑΤΟ, έτσι?
1: Σωστά.
0: Πού αλλού θα μας πας?
1: Στο Λίβανο, καθώς η Χεσμπολάχ απειλεί με αντίπεινα στην περίπτωση που το Ισραήλ επιτεθεί στη Βηρυτό και τα περίχωρά της, όπως προειδοποίησε. Τη μεγαλύτερη δυσκολία να τηρηθεί η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανέδειξε και η τελευταία δήλωση στελέχους της Χεσμπολάχ. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Ισραήλ Κάτς, νωρίτερα είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν την έγκριση στις Ισραηλινές δυνάμεις να πλήξουν τα νότια προάστια της Βηρυτού, που είναι το προπύργιο της Χεσμπολάχ, εάν η οργάνωση επιτεθεί σε Ισραηλινό έδαφος. Από την ίδια ώρα, βέβαια, οι προσδευτές του Ισραήλ και του Λιβάνου στις Ηνωμένες Πολιτείες συναντήθηκαν σήμερα στο State Department σε ένα ακόμη γύρο απευθείας διαπραγματεύσεων. Το Ισραήλ και η Χεσμπολάχ συνέχισαν τις εχθροπραξίες και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Παρά την διαβεβαίωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι εξασφάλισε δεσμεύσεις και από τις δύο πλευρές που θα σταματήσουν κατά τη διάρκεια αυτού του νέου κύκλου διαπραγματεύσεων.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεία, ήρθα!
0: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
0: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
8: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
0: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
9: Να καταλήξει σε συμφωνία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να συζητήσει πτυχές του πυρηνικού της προγράμματος. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον άνδρα 41 ετών που φέρεται να σκότωσε με 45 μαχαιριές την 30χρονη σύζυγό του. Ο καθομολογιάνδρας της ισχυρίζεται ότι αμύνθηκε σε επίθεση της γυναίκας του. Προφυλακιστέ εκρήθηκαν 3 από τους κατηγορούμενους που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Άλλοι 3 τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό και ένας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Περισσότερα στο enikos.gr. Νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο. 7 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου σημειώθηκαν μόνο σήμερα, σύμφωνα με το αρχηγείο του στρατού. Καταγράφηκαν επίσης 6 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας. Όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Το πρωτάθλημα στην Α1 στο πόλο των γυναικών κατέκτησε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε εκτός έδρας με 9-7 του ναυτικού ομίλου Βουλιαγμένης στον τέταρτο τελικό. Με 3-1 στις νίκες, οι Ερυθρόλευκες πήραν τον τίτλο, τον 16ο στην ιστορία του συλλόγου. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather.
9: Έθριος αύριο καιρός σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα υπηρωτικά. Ανεμινότι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ψυχραμένοι είστε. Βλέπω μια ελαφρά ψυχρασία μεταξύ σας. Πότε ψυχραστήκατε? Α,

0: Νομίζεις ότι θα με ρίξεις με Σινάτρα?
1: Νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει ο Σινάτρα σε αυτό το πρόβλημα.
0: Μόνο με τρικλοποδιά μπορείς να με ρίξεις.
1: Πρέπει να ζεστάνουμε κάπως τη σχέση μας. Δεν μπορεί να είμαστε ξένοι.
0: Άνοιξε ό,τι κλιματιστικό υπάρχει εδώ μέσα. Στους 10 βαθμούς.
1: Στο Γιώργο Τζιβελεκίδη τα λέει αυτά.
0: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να ζεσταθεί και να ξαναζεσταθεί. Να τρώγεται το ξαναζεσταμένο φαγητό. Δεν κολλάει το γυαλί που έχει ραγίσει.
1: Υπάρχει μια ψυχρασία μεταξύ μας.
0: Και δεν είμαι και σίγουρος αν το τέταρτο κόμμα μπορεί να πάει να ανέβει παραπάνω.
1: Ναι, όντως. Αυτό είναι ένα ζήτημα μεγάλο.
0: Δεν είπα ποιο.
1: Ναι, όχι, δεν είπαμε. Δεν λέμε ποιο είναι. Αλλά να σου πω όμως κάτι, βρε Μανώλη. Εδώ πέρα σημαίνει φοβερά και τρομερά
0: να σου
1: πράγματα.
0: Πω κάτι, σε δικαιολόγησα χθες. Είπα ότι η υπηρεσία αποφασίζει. Αλλά μέχρι ενός σημείου.
1: Σου βγήκε ένα παράπονο.
0: Εννοείται.
1: Ήσουν πληγωμένος.
0: Εννοείται. Και το μένα παράπονο την Ταλάρα. Σε κάποιον Χριστό.
2: Μην πετάς ατάκες.
1: Σωστά. Δεν πρέπει λοιπόν να πετάω ατάκες.
0: Τι εννοείται.
1: Ναι, πρέπει να το ξεπεράσουμε, διότι συμβαίνουν φοβερά και τρομερά πράγματα. Διαλύονται κοινοβουλευτικές ομάδες.
0: Τώρα το θυμήθηκες.
1: Αναδεικνύονται οι ανεξάρτητοι δεύτερη δύναμη στη Βουλή.
0: Και έχεις καταλάβει τι έχεις κάνει πρωτομηνιά.
1: Τι έκανα, Βερμανόλη?
0: Η απιστία ήρθε την πρώτη του μήνα.
1: Μα είναι δυνατόν να το ονομάσεις αυτό απιστία, έτσι εύκολα? Τσακ το ρίξες, που λέμε. Είναι δυνατόν?
0: Σοβαρολογείς τώρα?
1: Καλύφθηκε μία ανάγκη.
0: Δεν μπορούσα το βράδυ να γυρίσω στον ύπνο μου. Όπου γυρνούσα έβρισκα.
1: Εγώ φταίω γι' αυτό.
0: Ναι, αριστερά γυρνούσα έβρισκα. Δεξιά γυρνούσα έβρισκα. Έμενα στο κέντρο έβρισκα. Έβρισκα. Εδώ δεν μένω στο κέντρο ούτε ψηφοφόρη.
1: Κέντρο, παιδί μου, αυτό είναι τώρα, φοριέται. Το κέντρο φοριέται.
0: Πώς φοριέται?
1: Το κέντρο, λίγο πιο δεξιά και πιο αριστερά και κέντρο, αυτό είναι ο χώρος.
0: Λίγο πιο δεξιά και λίγο πιο αριστερά. Άμα σφινώσουν τα κέρατα, θα σου πω εγώ μετά. Πυροσβεστική κατευθείαν.
1: Κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Τι κάνεις, Μανώλη μου, πώς είσαι?
0: Καλό μήνα, ε.
1: Εντάξει, 2 του μηνός σήμερα.
0: Να τα. Τα βλέπεις? Αυτό αυτομάτως δείχνει την κρίση στη σχέση. Λες, ας πούμε, στον άνθρωπο καλό μήνα, 2 του μηνός, γιατί 2 του μηνός κάνετε πρώτη φορά εκπομπή. Έσου, εντάξει, 2 του μηνός. Εντάξει. Άρε παγάνι.
1: Ο οποίος σήμερα με είπε θηλυκός χουδαλάκης, με είπε.
0: Ποιος?
1: Ο Παγάνης. Ο θηλυκός χουδαλάκης, λέει.
0: Καλά, αυτά τα είναι στάχτη στα μάτια τώρα.
1: Λες.
0: Έτσι είναι. Για να τα ακούω και καλά, ότι...
1: Και καλά, ναι. Αυτά. Πώς είσαι λοιπόν, Μανώλη μου, για πες μου πώς πέρασες τη χθεσινή σου μέρα? Θαύμα. Και πώς πέρασες και το Σαββατοκύριακο?
0: Εξαιρετικά.
1: Ωραία.
0: Τέλεια.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Τι άλλο μπορεί να θέλει ένας άνθρωπος από τη ζωή του?
1: Τι είχες δηλαδή?
0: Τίποτα.
1: Αυτό το τίποτα θέλει ένας άνθρωπος από τη ζωή του?
0: Νομίζω. Τι ξέρω. Τι ας πω. Το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, ήταν ένα συμπαθητικό Σαββατοκύριακο. Mm.
1: Ζεστό Σαββατοκύριακο.
0: Ήταν ένα Σαββατοκύριακο καλοκαιρινό.
1: Τελείως καλοκαιρινό.
0: Ναι, βέβαια. Χτες, ας πούμε, η κυρία Λευγή από τα Γιάννα μου είπε ότι έβρεχε 2 ώρες. Χτες.
1: Ναι. Στα Γιάννα είναι πάνω, ε.
0: Φοβερό. Κίνηση.
1: Κίνηση είχε.
0: Είχε κίνηση και είχε κίνηση, το έλεγα χτες, αλλά δεν ήσουν εδώ για να ακούσει, βέβαια, που να σου. Εντάξει.
1: Ναι, λοιπόν, θα πάει σήμερα, το ξέρω, θα πάρει απόφαση.
0: Θα βαράνε καμπάνες όλο τη ώρα. Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι.
0: Ήθελα λοιπόν, αυτή ήθελα να πω ότι είχε κίνηση και στο λεκανοπέδιο χτες. Διότι είχε μείνει. Ακούς κάτι άλλο?
2: Το
0: πήρα παράπονο. Α. Γιατί. Ακούει κάτι άλλο, γιατί δεν ήταν αστείο αυτό που είπα. Για να γελάει, κάτι άλλο ακούει. Λοιπόν. Τι ήθελα να έλεγα. Ότι είχε κίνηση στο λεκανοπέδιο, διότι πολλοί κόσμοι τελικά δεν έφυγε.
1: Δεν έφυγε, μα και η επιστροφή δεν υπήρχε επί τη ουσία.
0: Εντάξει.
1: Στην ημέρα, δηλαδή, ένα μικρό σημείο εκεί στην Αθηνών Κορίνθου. Ένα πολύ μικρό σημείο.
0: Είχε μια σχετική επιστροφή.
1: Δεν είχε όμως αυτά που είδαμε, για παράδειγμα, την Πρωτομαγιά, έτσι, με τις ουρές, τις ατελείωτες. Να πούμε ποιοι είμαστε. Ο Μανώλης Παρτάλης είναι στο ένα μικρόφωνο.
0: Και η Ελένη Κατσαμπέκη είναι στο άλλο.
1: Ο Γιώργος Τζιβελακίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου.
0: Ναι.
1: Δεν Φράνσης Παράσχη.
0: Φράνσης Παράσχη, ναι.
1: Είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και απόψε είναι η Κασιανή Βραχά στα δελτία ειδήσεων και στη
0: πάλι.
1: Σύνταξη. Υπήρξε μια αλλαγή. Έκλησης. Γίνονται κάποιες αλλαγές. Όπως εγώ χθες κατάλαβες με τον Γιώργο, τον Παγάνη Κουμπί. Σήμερα είναι η Κασιανούλα.
0: Η Κασιανή δεν κάνει με κάποιον άλλο δελτία. Μα κάνει μόνη.
1: Ωραία, ας το ξεπεράσουμε αυτό.
0: Μην τα συγκρίνεις αυτά.
1: Απόψε θα έχουμε μετά τις 9.30 τον κύριο Ρίζο.
0: Απόψε. Ωραία.
1: Θα έχουμε τον κύριο Ρίζο για τις απορίες σας σχετικά με εργατικά θέματα και ασφαλιστικά.
0: Καθαρογράφηκε τελικά το...
1: Πάμε από Παρασκευή σε Παρασκευή.
0: Δεν ξέρω.
1: Αν μας πει ο κύριος Ρίζος πάλι ότι αυτή την Παρασκευή... όχι, κάτι πάει πολύ στραβά.
0: Πάει πολύ στραβά, το ξέρουμε.
1: Έχω βαρεθεί τη μέρα Παρασκευή να το ακούω.
0: Αυτό που η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων αντέδρασε στην... ανακοίνωση του State Department στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ήταν σε κόμμα όλα αυτά τα χρόνια.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Γιατί το State Department συχνά πυκνά
1: βγάζει
0: διάφορες για την τρομοκρατία και σε πολλές περιπτώσεις κάνει και κριτική.
1: Φυσικά.
0: Σε αποφάσεις δικαιοσύνης.
1: Είμαστε πολύ συνηθισμένοι σε αυτό.
0: Ναι, θέλω να πω δηλαδή, εγώ δεν εξετάζω την ουσία, γιατί η εισαγγελική παρέμβαση υπήρξε πριν το State Department.
1: Ναι. Βεβαίως.
0: Για το θέμα του Γιωδόπουλου. Αλλά τώρα το ξαφνικά.
1: Ξαφνικά.
0: Εντάξει.
1: Ξαφνικά.
0: Έτσι ξαφνικά.
1: Και άλλο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Κάνε μουσική εκπομπή σήμερα, λες.
0: Όχι, απλά τώρα βγαίνουν τίτλοι.
1: Βγαίνουν τίτλοι. Βγαίνουν τίτλοι.
0: Βγαίνουν τίτλοι.
1: Λοιπόν, πρέπει να σου πω, Μανώλη.
0: Την Πέμπτη θα κάνεις μόνο σου εκπομπή.
1: Γιατί
0: θα κάτσω να δω την εκπομπή με τον Τζουβέλα.
1: Α, κι εγώ θέλω να τη δω. Όχι, κι εγώ θέλω να τη δω.
0: Εγώ θα τη δω.
1: Κοίταξε, τι ώρα είναι, 12 παρά τέταρτο. Δεν είναι κάπου εκεί, δεν είναι η εκπομπή, αν δεν κάνω λάθος.
0: Αλήθεια.
1: Δεν θυμάμαι ακριβώς. Ναι. Οπότε, όχι, Μανώλη μου, δεν θα πάει έτσι. Δεν θα πάει έτσι. Θέλω κι εγώ να τη δω την εκπομπή αυτή. Πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ
0: καλή. Κάτσε εδώ να τη δεις.
1: Να κάτσω εδώ να τη δω. Εντάξει. Κι αυτό γίνεται. Το είπαμε τρεις τελείες όμως.
0: Δεν καταλαβαίνω ότι τα αποσιοποιητικά δηλαδή που, τι σημαίνουν.
1: Ας του πω ένα ναι. Είναι τα αποσιοποιητικά.
0: Καλά, κατάλαβα. Εννοείται ότι θα έχουμε κύριο Ρίζο, κύριε Γιώργο. Δεν έχετε ακούσει που έχουμε κάνει τόση προετοιμασία. Έχουμε φέρει Μπλάνκο, Γόμες. Να δούμε αν καθαρογράφηκε, μην έχει κανένα λάθος.
1: Αυτή θα φαντάζομαι ότι θα είναι και η πρώτη ερώτηση που θα έχουμε, έτσι. Αν έχει καθαρογραφεί.
0: Αρδάλη, η σκέψη μας στην Κατσαμπέκη, ο κρεβάτο μουρμούρας.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι ο Αρτούρ? Που λέει ο Γιάννη ποιο... ρε Γιάννη.
1: Α.
0: Όχι μεταξύ μας, ρε Γιάννη. Ρε Γιάννη. Όχι με άλλους ακροατές, τώρα δεν είναι σωστό. Μπορεί, λέει, να είναι και μια ανόητη ερώτηση. Προφανώς είναι προς την κυβέρνηση. Άρα σωστά την έχετε στείλει σε εμάς. Σε μένα δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Κατά τη γνώμη μου, λέει, όταν ζήτησε η Ουκρανία βοήθεια μετά την επίθεση από τη Ρωσία, κατά δικαστέα των άκρων βεβαίως. Όμως δεν αποδυναμώνει στην άμυνα της χώρας με τον κίνδυνο που διατρέχει ανά πάσα στιγμή. Θα μπορούσαμε να στείλουμε μόνο υγειονομικό υλικό και διακομιδές ασθενών.
1: Μάλιστα.
0: Διακομιδές ασθενών. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε, οι αποστάσεις δεν το επιτρέπουν. Κατά τη γνώμη μου, πάντα εφόσον η κυβέρνηση έχει εκφράσει τη θέληση να δημιουργήσει εναλλακτικές μορφές ενέργειας, ας κάνει προτάσεις να αγοράσει το ουράνιο από Ιράν και το καταφέρει η Ελλάδα να μείνει, να είναι από τις κορυφές ειρηνευτικές. Κάτι μάλλον θέλετε να πείτε εδώ, κύριε Χρήστο, ναι. Να είναι από τις κορυφές. Εμείς θέλουμε να πάρουμε ουράνιο.
1: Δεν έχω ακούσει.
0: Τι να υπάρχει... το κάνουμε.
1: Τι, ναι, δεν το έχω ακούσει αυτό να θέλουμε να πάρουμε ουράνιο. Λοιπόν, να πούμε ένα χρηστικό πρακτικό της στιγμής.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια φωτιά σε υπόγειο ισόγειου καταστήματος, ναι. Υπόγειο αποθήκη ενός ισόγειου καταστήματος στο Κολωνάκι, στην οδό Σκουφά, και αυτή τη στιγμή υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Λυκαβητού από το ύψος της Όλωνος, στην οδό Δημοκρίτου από το ύψος της Όλωνος και στη Σκουφά από το ύψος της οδού Ομήρου εκεί στο Κολωνάκι. Επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν έχουν αναφερθεί εκενώσεις και τα λοιπά κατοίκων. Είναι μια πενταόροφη πολυκατοικία και είναι ο υπόγειος χώρος.
0: Α, είναι, συγγνώμη, είναι το κατάστημα που ΝΑΚΑ.
1: Είναι ΝΑΚΑ στο κατάστημα, δεν, ναι, πάντως η αποθήκη αυτή έχει κάποια χαρτικά ήδη.
0: Όχι ρε φίλε.
1: Οπότε όσοι είστε στην περιοχή προσπαθήστε να το αποφύγετε το σημείο.
0: Γενικώς, ναι. Και άλλη δημοσκόπηση.
1: Επίσης έχουμε νέα δημοσκόπηση. Δηλαδή δεν είναι, αυτό το πράγμα είναι κάθε μέρα. Δεν ξέρω.
0: Και χθες είχε. Εγώ χθες είπα ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχει άλλες δύο.
1: Ναι, σε άκουσα που τα έλεγες.
0: Τυχώς. Μίλαγα μέχρι αργά, θέλω να σου πω. Μέχρι τις 12.
1: Αλλά δεν άκουγα και μέχρι.
0: Δεν περίμενα. Ναι. Λοιπόν. Μάχη Ανδρουλάκη Καριστιανού.
1: Για την,
0: ναι, για την για τρίτη θέση.
1: Θες.
0: Θα σου πω τι πληροφορίες έχω αργότερα.
1: Α, ναι, να μου πεις. Θέλω πολύ να μάθω.
0: Θα σου πω. Θέλω επίσης να σου πω ότι αυτό το η προοπτική που βγάζουν οι δημοσκόποι ότι είναι το κριτήριο με το οποίο θα πάει να ψηφίσει ο κόσμος.
1: Η προοπτική.
0: Ναι, ναι, και η σταθερότητα.
1: Σταθερότητα, μπούρδες. Εγώ έχω ακούσει. Αυτό είναι το νούμερο ένα κριτήριο. Οικονομία, τσέπη. Μπούρδες. Και σταθερότητα, αυτά δύο.
0: Οικονομία. Στη χθεσινή δημοσκόπηση. Πού είναι, πρέπει να τη βρω τώρα.
1: Ναι, η οικονομία είναι το πρώτο.
0: Όχι, περίμενε. Γιατί εδώ θα μας βγάλουν τρελούς όλους. Ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Πού είναι η χθεσινή δημοσκόπηση. Θα τη βρω. Ανησυχείς. Λοιπόν, στη χθεσινή λοιπόν δημοσκόπηση αυτή τώρα της Pulse είναι για το Sky, έτσι. Χθες ήταν για το Action.
1: Ναι, είναι η Opinion, είναι η χθεσινή. Αν δεν κάνω λάθος. Opinion Poll. Ναι, βεβαίως.
0: Τη βρήκες.
1: Ναι, τη βρήκα.
0: Περίμενε. Opinion. Opinion ειδήσεις. Πολύ ωραία. Καθιερώνεται δεύτερο κόμμα η Ελλάδα. Λοιπόν. Έχει λοιπόν. Πάμε. Ιεράρχηση προβλημάτων.
1: Ναι.
0: Πρώτο, ακρίβεια πληθωρισμός.
1: Μάλιστα.
0: Δεύτερο, οικονομία ανάπτυξη. Έκτο, τιμές κόστος ενέργειας.
1: Ναι.
0: Η ακρίβεια και πληθωρισμός, από πότε απομονώθηκαν από τις τιμές και το κόστος της ενέργειας.
1: Είναι η μικροοικονομία και η μακροοικονομία αυτή. Έλα, το ίδιο πράγμα είναι.
0: Η ακρίβεια
1: έτσι.
0: Και ο πληθωρισμός από την οικονομία και την ανάπτυξη και τις τιμές και το κόστος ενέργειας. Βάζω και τα τρία μαζί. Ναι. Από πότε είναι απομονωμένο.
1: Κοίταξε, εγώ το πρώτο από το τρίτο δεν μπορώ να τα διαχωρίσω με κάποια λογική. Το δεύτερο πιθανότατα είναι το γενικότερο.
0: Ναι, βέβαια η ανάπτυξη, για να έχεις ανάπτυξη, είναι βασικό να μην έχεις ακρίβεια ή να μην έχεις πληθωρισμό.
1: Δεν μετριέται έτσι η ανάπτυξη.
0: Όχι, θέλω να σου πω, ρε
1: ναι.
0: παιδί μου.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, ναι. Προφανώς, ναι.
0: Αν εντωμεταξύ, αν λέω, γιατί εγώ εδώ είμαι μπακάλις ως γνωστόν. Αν προσθέσεις τα ποσοστά και των τριών, πάει 55 και 33, 88.
1: Ναι.
0: Και 12%.
1: Ναι.
0: Και το 0,9 και 0,3 μας κάνει 100,9. Καλό.
1: Είναι πολύ καλό. Αλλά όμως νομίζω ότι εδώ αναφέρεσαι στην ιεράρχηση των προβλημάτων. Η έννοια της σταθερότητας είναι το πιο πολιτικό. Δεν περιλαμβάνεται δηλαδή σε αυτή τη μέτρηση.
0: Στα προβλήματα δεν υπάρχει θέμα σταθερότητας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχει ως κριτήριο.
1: Είναι η έννοια ομπρέλα, να το πούμε ναι. έτσι.
0: Και λέει, πρόσεξε μας τώρα, γιατί εδώ πέρα είναι λίγο. Μην πω τη λέξη, γιατί δεν πρέπει να την πω. Τι θα μετρήσει περισσότερο στην τελική σας επιλογή ψήφου. Δεν υπήρχε αυτή η ερώτηση ποτέ τώρα, γιατί λόγω σταθερότητας προέκυψε. Γιατί υπάρχει ερώτηση, ποιος θέλετε να σηκώσει το τηλέφωνο.
1: Ναι, βέβαια, υπάρχει έτσι. Αυτό να το πούμε
0: κιόλας. Και δεν χτυπάει το τηλέφωνο.
1: Και άλλο τραγούδι σου είναι Γιώργο.
0: Και δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Εγώ το είπα.
1: Και να τα πούμε εδώ τα ποσοστά. Ποιος θέλει να σηκώσει το τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι, εννοείται. Έτσι. Περίμενε τώρα. Η εγγύηση ανόδου του βιωτικού επίπεδου. Θέλω να μου πεις ποιος έχει εγγυηθεί ή μάλλον ποιος εγγυάται προεκλογικά.
1: Όλοι. Το θέμα είναι αν γίνεται.
0: Αυτό. Και, όλοι, δεύτερο, και δεύτερο η ανάγκη σταθερότητας.
1: Είναι δεύτερο, με 30%.
0: Η ανάγκη για αλλαγή είναι τρίτο.
1: Ναι.
0: Σταθερότητα και αλλαγή δεν πάνε μαζί.
1: Όχι, δεν πάνε μαζί. Θέλουμε σταθερότητα χωρίς να αλλάξει κάτι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Οι μεταρρυθμίσεις στο κράτος δικαίου. Αλλά στην ιεράρχηση των προβλημάτων είναι απονομή δικαιοσύνης κράτος δικαίου.
1: Βέβαια.
0: Γιατί οι μεταρρυθμίσεις στο κράτος δικαίου είναι μια γενικότερη κουβέντα.
1: Φυσικά.
0: Έτσι. Που μπορεί και
1: περιλαμβάνει να προφανώς την έννοια της δικαιοσύνης.
0: Μπορεί και να την περιλαμβάνει.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Μπορεί.
1: Ναι, αλλά με το νόημα αυτό όμως. Έτσι.
0: Σταματήσανε δικαίου. Λοιπόν χίλιους ανθρώπους μέχρι δύο επιλογές και τους είπανε τι θα μετρήσει περισσότερο στην τελική σας επιλογή ψήφου και είπαν, είπε ο κόσμος, η μεταρρυθμίση του κράτους δικαίου.
1: Εντάξει, όχι, κάνε την ερώτηση, Μανώλη, τώρα και εσύ, έλα, μην το προβοκάρεις τελείως. Κάνε την ερώτηση. Θέτουν τέσσερα ερωτήματα. Το βιωτικό επίπεδο, η ανάγκη σταθερότητας, η ανάγκη για αλλαγή. Ίσως να δίνεται και η δυνατότητα για τα ποσοστά, είναι αυτό όταν αθροίζονται βιώνουν πάνω από το 100. Μπορεί ναι. Να υπάρχει επιλογή και δύο.
0: Ναι. Επίσης προσπαθώ να καταλάβω πόσο διακριτή είναι η διαφορά μεταξύ της ιδεολογικής τοποθέτησης
1: ναι.
0: Και της διαχρονικής πολιτικής ταύτισης με το κόμμα.
1: Ξέρεις, τώρα με αυτή τη συζήτηση που κάνουμε και με αυτά τα ερωτήματα που θέτεις, μου έρχεται στο μυαλό αυτό που λένε ότι εν πάση περιπτώσει μερικές φορές δεν έχει πολύ τόσο μεγάλο νόημα η απάντηση όσο το πώς είναι διατυπωμένη η ερώτηση.
0: Καλά, προφανώς.
1: Σε πολλά πράγματα.
0: Μα κοίτα, είναι περίμενε, η διαφορά υπάρχει αν κάτσουμε να τα αναλύσουμε. Γιατί η ιδεολογική τοποθέτηση είναι, ας πούμε, εγώ είμαι καπιταλιστής. Εγώ είμαι κομμουνιστής. Εγώ είμαι φιλελεύθερος. Η ιδεολογική τοποθέτηση. Πολιτική ταύτιση με το κόμμα είναι ψηφίζω, διαχρονική πολιτική. Ψηφίζω Νέα Δημοκρατία γιατί
1: πάντα,
0: ψήφιζε
1: αυτό.
0: Η οικογένειά μου. Ναι, ψηφίζω Πασόκ γιατί αυτό. Ωστόσο, πρακτικά δεν γίνεται να έχεις πολιτική ταύτιση με το κόμμα και να μην συμφωνείς ιδεολογικά. Δηλαδή, δεν ψηφίζεις κάτι επειδή έχεις διαχρονική πολιτική ταύτιση και είσαι στο άλλο άκρο.
1: Πας να κάνεις ένα συνδυασμό πραγμάτων. Εγώ νομίζω ότι έτσι όπως τίθεται τα ερωτήματα, ο κάθε ερωτώμενος πηγαίνει στην κατεύθυνση, στην κατεύθυνση αυτή που του φαίνεται πιο οικία. Το αναλύεις νομίζω υπερβολικά πολύ. Έτσι πιστεύω.
0: Έπρεπε να το πάρω πιο χαλαρά, αυτό εννοείς.
1: Νομίζω πως ναι. Και να σου πω και κάτι, Μανώλη.
0: Χαλαρά, λοιπόν, βλέποντάς το. Έτσι. Νομίζω ότι αυτή θα είναι η τελική κατάταξη των κομμάτων.
1: Αυτή της...
0: 1, 2, 3, 4.
1: Μάλιστα. Το 3 ποιο θα είναι?
0: Χριστιανού.
1: Γιατί σήμερα στη σημερινή δημοσκόπηση το 3 δεν είναι Χριστιανού.
0: Να σου πω κάτι, και μία μονάδα κάτω να είναι από το Πασόκ, αν στο Πασόκ το θεωρούν επιτυχία, θα έχουν πρόβλημα.
1: Ναι. Ναι.
0: Ακούω και αυτούς που λένε ότι δεν θα μπει Χριστιανού στη Βουλή. Δεν το πιστεύω.
1: Κοίτα, εδώ οι διαφορές, γιατί έχουν σημασία τα ποσοστά στη σημερινή δημοσκόπηση. Ναι. Είναι Νέα Δημοκρατία 29,5, κόμμα Τσίπρα 15,5 και μετά Πασόκ 11,5, Χριστιανού 11.
0: Αυτό σου
1: δηλαδή,
0: λέω.
1: Το όριο του στατιστικού δεν λάθος πλέον είναι 3, νομίζω.
0: 2,5 με 3,
1: ναι.
0: Εγώ σου άρα... 2,5. Όχι, δεν μπαίνει καν όριο στατιστικού.
1: Εδώ πέρα δεν είναι ξεκάθαρη η σειρά.
0: Σου ξαναλέω, εάν το Πασόκ είναι τρίτο, μπορεί να είναι και δεύτερο, δεν ξέρω τι θα γίνει με τις εκλογές.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Μπορεί να είναι και πρώτο. Κανονικά εκεί στοχεύει. Το είπα τώρα αυτό έτσι, αλλά δεν έχει σημασία. Αν όμως είναι τρίτο και η διαφορά από την Χριστιανού είναι στο όριο του στατιστικού λάθους και το θεωρήσουν επιτυχία, θα έχουν τεράστιο πρόβλημα.
1: Πολύ νωρίς είναι, νομίζω.
0: Να σου πω, πολύ νωρίς είναι. Συγγνώμη, αλλά 1η Ιουνίου και 2 Ιουνίου έχουμε ήδη δύο δημοσκοπήσεις.
1: Και θα συνεχίσει τώρα αυτό το πράγμα.
0: Άρα δεν είναι καθόλου νωρίς.

0: Ρίχτο Γιώργο.
1: Ρίχτο Γιώργο. Χρόνια πολλά, Κασιανούλα.
2: Νόμιζα.

0: Έλα βρε Καστιανή.
1: Του τίτλους σου είσαι έτσι.
2: Ευχαριστώ πολύ. Σε λίγο τους τίτλους.
1: Γιατί είπαμε να το βάλουμε για να πάμε σε τίτλους.
2: Α, εντάξει,
1: φεύγουμε.
0: Χρόνια πολλά Καστιανή μας.

0: Real FM.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά της επαγγελματικής διαχείρισης

0: 75 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Κλειστές είναι αυτή την ώρα η Λυκαβητού και η Δημοκρήτου από Σόλωνος και η Σκουφά από Ομήρου στο Κολωνάκι λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε υπόγειο καταστήματος. Επιτόπου επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους. Την πρότασή της για την αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία. Την Πέμπτη η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Οι διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνη συνεχίζονται αδιάκοπα εδώ και 4 ημέρες, έγραψε σε νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ. Σημείωσε ότι ήρθε πλέον η ώρα το Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Περισσότερα στο real.gr.

0: ανοιχτά τα πράγματα, χτες, νομίζω.
1: Έλεγα για την τοποθέτηση του κυρίου Δούκα, μισή ώρα μίλαγα. Μη με βουρλίζεις βραδιάτικα, μην το κάνεις. Εντάξει. Έλεγα, γιατί...
0: Μία φορά έκανα και εγώ εκπομπή με τον Παγάνη τώρα και το έχεις κάνει τόσο μεγάλο ζήτημα.
1: Δεν ξέρω. Όλα από την πρώτη φορά ξεκινάνε.
0: Πάμε να δούμε τι θα γίνει με την καθαρογραφή της απόφασης.
1: Μήπως καθαρογράφηκε πλέον.
0: Μήπως και το έχουμε χάσει. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Διονύση Ρίζο. Καλησπέρα, κύριε Ρίζο.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές.
1: Τι για πείτε μας.
2: Όχι, δυστυχώς δεν έχουμε ακόμη καθαρογραφή της απόφασης. Αναμένουμε και αυτή την εβδομάδα.
1: Και μετά.
2: Υποτίθεται ότι είναι έτοιμη η απόφαση, προσφάγηση και δημοσίευση. Θα περιμένουμε.
1: Συγγνώμη, αυτό.
2: Θα φάμε και την ουρά.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Το θέμα είναι μην ξεκινήσουμε να τρώμε και δεύτερο γάιδαρο, δεν ξέρω. Έτσι όπως έχει πάει. Δεν ξέρω, λέω. Πάντως η καθαρογραφή δεν παίζει ρόλο με τους χρόνους λειτουργίας των δικαστηρίων.
2: Δεν παίζει κανένα ρόλο τέτοιο. Είχαμε μείνει στο τελευταίο στάδιο ότι υπήρχε ένα θεματάκι με την καθαρογραφή της μειοψηφίας επί της αποφάσεως. Νομίζω ολοκληρώθηκε από ό,τι είχαν ενημερώσει. Περιμένουμε τώρα την επόμενη εβδομάδα για να δούμε αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη εκεί.
1: Α, την επόμενη εβδομάδα.
0: Μακάρι.
1: Ναι.
0: Έχουμε κάτι από πλευράς επικαιρότητας, κύριε Ρίζο.
2: Από πλευράς επικαιρότητας ανέβηκε στη διάβγεια, νομίζω, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που έχει διάφορες παροχές μέσα, αυτές που είχαμε συζητήσει τις προηγούμενες
1: μέρες. Και τις 72 δόσεις και αυτά.
2: Και τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Αυτό σημαίνει ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία να ψηφιστεί. Οπότε περιμένουμε λογικά την άλλη εβδομάδα ή την μεθεπόμενη να μπει προς ψήφιση για να το σχολιάσουμε πλήρως ανάλογα και με το πώς θα έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία άρθρα. Ναι. Από εκεί και πέρα περιμένουμε και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο θα έχει κάποιες διατάξεις για την εξίσωση, όπως είχαμε πει, του κενού μεταξύ του μισολογικού κενού μεταξύ ανδρών και γυναικών. Θα έχει την περίφημη διάταξη για τις αγγελίες έβρεσης εργασίας που πρέπει να αναφέρουν το μισθό ανεξάρτητα.

0: Δηλαδή, ακόμη και τους τελευταίους μήνες, ειδικά τώρα που ξεκινάει η σεζόν, έχω έρθει αντιμέτωπος με θέματα που αφορούν το ότι τις ψηφιακές κάρτες εργασίας τις κρατάνε οι λογιστές.
1: Ναι, μα γι' αυτό ρωτάω.
0: Αυτά, ξέρετε, είναι θέματα ελέγχων από εκεί και πέρα. Δηλαδή, το νομικό πλαίσιο υπάρχει. Άρα είναι θέμα ελέγχου από εκεί και πέρα. Δεν είναι θέμα καταγγελιών και ελέγχου. Δηλαδή πρέπει πλέον να αναγράφεται ο μισθός. Για παράδειγμα, στα θέματα των νέων δικηγόρων, π.χ., υπήρχε απόφαση του συλλόγου και αναγράφεται κανονικά. Ήδη υπάρχει κατώτατος μισθός στις αγγελίες εργασίας. Δεν υπάρχει διάκριση. Κάτι τέτοιο πρέπει να εφαρμοστεί γενικά στην αγορά εργασίας. Δεν μπορεί, ας πούμε, να αναφέρεται μια θέση εργασίας για χ. Καθήκοντα, και αν πάει κάποιος άντρας να είναι 1000 ευρώ, ενώ αν πάει κάποια γυναίκα π.χ. να είναι 800 ευρώ, ή αν πάει ένας αλλοδαπός να είναι 600 ευρώ. Ναι. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι μεσαιωνικά. Προφανώς.
1: Ναι. Και αυτή η διαφορά η μισθολογική μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι ένα πράγμα το οποίο υπάρχει, είναι πραγματικό στη χώρα μας.
0: Ή το άλλο το κομμάτι με τους εποχικά εργαζόμενους, που η ασφάλιση ρυθμίζεται με το κατά πόσο θα συμπληρώσουν τα ένσημα για το επίδομα ανεργίας. Αυτά γινόταν πριν 50 χρόνια. Θυμάμαι το 80 ασφάλιζαν τα ξενοδοχεία μέχρι να συμπληρώσεις τις μέρες για να πάρεις το επίδομα μετά.
1: Ναι, και μετά σταματούσαν την...
0: Ήταν μαύρη εργασία μετά. Έτσι.
2: Ναι.
0: Και οι εργαζόμενοι δυστυχώς πρέπει να κοιτάζουν και λίγο και το δικό τους συμφέρον, αλλά σε κάθε περίπτωση, ξέρετε, μπαίνει και το λουκούμι των μαύρων, δηλαδή αυτών που δεν καταβάλλονται εισφορές, που ουσιαστικά προσαυξάνουν κατάτι και το καθαρό εισόδημα του εργαζομένου. Οπότε εκεί είναι θέμα διαπραγμάτευσης και είναι και ευθύνη και των δύο.
2: Ναι. Ευθύνη και των δύο. Εντάξει, ναι. Είναι ευθύνη και των δύο, αλλά ξέρετε πώς λειτουργεί το σύστημα.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε ή θα είμαστε με το πώς λειτουργεί το σύστημα, ή θα είμαστε με την πραγματικότητα και αυτά που έχουν ψηφιστεί και τα νομικά πλαίσια που υπάρχουν.
2: Ξεκάθαρα είμαστε με το νομικό πλαίσιο και με αυτά που έχουν ψηφιστεί. Το θέμα είναι ότι δεν εφαρμόζονται.
0: Ναι, αυτό λέω ως κοινωνία, και δηλαδή δεν πρέπει να θελοτυφλούμε. Πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι στην αγορά εργασίας. Σοβαροί και συνεχείς.
2: Ναι, σοβαροί, καλά το είπατε. Σοβαροί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο κύριος Δημήτρης εδώ πέρα έχει στείλει ένα μήνυμα που λέει ότι δεν υπήρξε άφηξη.

0: υπόφαση για τη συντάξη χειρίας. Με βάση τα όσα ξέρουμε και με βάση τη διάταξη που θα φέρει η κυβέρνηση, δεν θα υπάρξει καμία μείωση συντάξεων. Ήδη εφαρμόζεται, από ό,τι ξέρω, η ισόρρευση των συντάξεων των εθνικών, χωρίς να υπάρχουν πραγματικές μειώσεις στις συντάξεις. Εκτιμώ ότι δεν θα υπάρξει κάποια πραγματική μείωση.
1: Ναι. Ναι, καλά, τώρα αυτό είναι αυτά που είπε η κυρία Κεραμέως.
2: Ναι, αυτά είναι. Ναι.
1: Ο συνταξιούχος αναπηρίας που εργάζεται, λέει ο κύριος Γιώργος, όταν συμπληρώσει 40 χρόνια ένσημα ΙΚΑ και 62 έτη, μπορεί να βγει σε σύνταξη γύρατος?
0: Αυτό το ερώτημα το έχουμε στείλει στο Υπουργείο Εργασίας και έχει απαντηθεί θετικά. Όπως ακριβώς το λέει ο ακροατής.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν μπορώ να ξέρω αν κάποια στιγμή υπάρξει κάποιο είδους διαφώτιση και αλλάξει η γραμμή το Υπουργείο. Επιλέξει, όταν ψηφίστηκε η διάταξη, ένα από τα πρώτα πράγματα που μου έκανε εντύπωση και το ρωτήσαμε νομικά ως γραφείο αφορώντας περίπτωση πελάτη μας, ήταν αυτό. Εάν στην περίπτωση που κάποιος υποβάλλει αίτηση αναπηρίας και συνταξιδοτείται λόγω αναπηρίας, ο χρόνος ασφάλισης που συμπληρώνει από εκεί και πέρα είναι πραγματικός χρόνος ασφάλισης και όταν θα φτάσει στα 62 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετατρέψει τη σύνταξη σε γύρατος. Η απάντηση ήταν θετική. Δεν μπορώ να ξέρω κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν μπορώ να εγγυηθώ στους συνταξιούχους εγώ προσωπικά ότι δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Αλλά με βάση τα ως τώρα γνωστά, είναι έτσι όπως το λέει ο ακροατής.
1: Ναι.
2: Εδώ ο ακροατής μας λέει: εμένα τώρα που μου χτυπάω ο εργοδότης την κάρτα μία ώρα αργότερα για να με πληρώνει λιγότερο, έλεγχος για ένσημα έχει να μπει ένα χρόνο.
0: Προφανώς λοιπόν έρχεται ο εργαζόμενος στα λόγια μας που λένε ότι πρέπει να γίνονται συνεχείς έλεγχοι. Έτσι. Και παραδέχεται και ο ίδιος ότι υπάρχει αυτό που λέμε. Δηλαδή είναι ντροπή να το λέμε σήμερα η μέρα που ψηφίστηκε η διάταξη. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο το κράτος. Το κράτος ψήφισε τη διάταξη. Δεν αναφέρομαι πολιτικά αυτή τη στιγμή. Αναφέρομαι δομικά.
1: Ναι.
0: Ψηφίστηκε η διάταξη. Δομήθηκε η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Εφαρμόζεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας με εφαρμογή από το κινητό. Δεν μπορεί ο εργαζόμενος να πιέζεται ή να παραδίδει την κάρτα για να τη χτυπάει ο λογιστής και ο εργοδότης.
2: Ναι, εντάξει, υπάρχουν, ξέρετε κύριε Ρίζο, οι εκβιασμοί που γίνονται, τα ξέρετε εσείς καλύτερα από εμάς.
0: Προφανώς γι' αυτό λέμε έλεγχοι. Δεν γίνεται κάτι άλλο. Και μάλιστα, εάν γίνεται έτσι, βλέπετε κι εσείς ότι υπάρχει μια φάση της αγοράς εργασίας προς τα εκεί. Πρέπει να αντιληφθούμε γιατί υπάρχει αυτή η τάση. Προφανώς υπάρχει γιατί σε κάθε περίπτωση οι εργοδότες επιθυμούν μεγαλύτερη εργασία, έτσι, και χαμηλότερες αποδοχές ή τουλάχιστον χαμηλότερο μη μισθολογικό κόστος.
1: Ναι. Πάντως θέλω να σας πω ότι δεν ξέρω τώρα, το ρωτώ, οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται και χωρίς ο εργαζόμενος να καταγγείλει. Δηλαδή πρέπει
0: ναι, αλλά δεν μπορεί να γίνεται σε όλες τις επιχειρήσεις έλεγχος.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
0: Γι' αυτό υπάρχει και ανώνυμη γραμμή καταγγελιών, γι' αυτό υπάρχουν όλα αυτά.
2: Ναι, βέβαια η αλήθεια είναι ότι αν γίνονται περισσότεροι έλεγχοι, αυτό ως μήνυμα περνιέται. Δεν χρειάζεται να πάει στη συγκεκριμένη. Δηλαδή, τώρα η αίσθηση που υπάρχει από κάποιες επιχειρηματίες είναι ότι δεν γίνονται και ιδιαίτεροι έλεγχοι.
0: Έχουν πέσει οι έλεγχοι.
2: Ναι. Οπότε το χαλαρώνουν το ζήτημα. Ναι. Ενώ ξέρουν ότι γίνονται έλεγχοι, δεν το κάνουν τόσο εύκολα.
1: Επίσης, κύριε Ρίζο, επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Όπως λέτε, έχουν πέσει οι έλεγχοι. Θέλω να σας πω ότι πέφτει και η σύρμα.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο που δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε ούτε να το διαπιστώσουμε με κάποιο τρόπο, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο αφορά ευθύνες κάποιων προσωπικές από εκεί και πέρα.
1: Έτσι, δηλαδή όταν ξεκινάει ένα κλιμάκιο για να πάει να κάνει έναν έλεγχο που έχει μια σειρά τέλος πάντων ελέγχων να κάνει, ανάβουν τα τηλέφωνα.
0: Ακριβώς.
2: Υπάρχει έτσι, εδώ ένα σχετικό μήνυμα που μας λέει, μπορεί να μας εξηγήσει ο κύριος Ρίζος πώς γίνεται να έχω εγώ κάθε χρόνο έλεγχο από τις υπηρεσίες του δημοσίου χωρίς ποτέ να μου βρίσκουν παραβάσεις και σε άλλες επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου να μην γίνονται ποτέ.
0: Κοιτάξτε, εδώ τίθεται ένα ζήτημα που πάντα το λέμε, ότι δεν υπάρχει και ένας τρόπος επιβράβευσης των εργοδοτών που είναι εντάξει τις υποχρεώσεις τους. Δηλαδή, θα έπρεπε το σύστημα με κάποιο τρόπο να προσφέρει ένα είδος επιβράβευση σε αυτούς τους εργοδότες, οι οποίοι είναι τακτικής καταβολές τους, δεν παραβιάζουν την νομοθεσία κλπ. Και ένα ποινολόγιο, εισαγωγικά, να το θέσω έτσι, εκεί που υπάρχουν παραβάσεις.
1: Τώρα, εδώ, συγγνώμη κύριε Ρίζο, θα με επιτρέψετε να διαφωνήσω.

0: τον εξής λόγο. Είναι προσωπική μου άποψη βέβαια αυτή. Είμαι υπέρ με του αυτού που λέτε, αλλά διαφωνώ ως προς το εξής. Για ποιο λόγο να επιβραβεύεται το αυτονόητο?
1: Για τον, όχι να επιβραβεύεται το αυτονόητο.
0: Καταλάβατε τι εννοώ.
1: Όπως ακριβώς, κοιτάξτε να δείτε. Η αγορά εργασίας σήμερα έχει αυτό που ονομάζουμε, πώς το λένε, faith clients, κάπως έτσι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι εργαζόμενοι λοιπόν που είναι καλοί εργαζόμενοι παίρνουν όλα κάποια bonus, κάποια τέτοια πράγματα. Ναι. Θα έπρεπε και για τους εργοδότες αντιστοίχως να υπάρχει κάποια εκρή επιβράβευση, κάποιο bonus, κάτι. Έτσι ώστε να έχει και ένα κίνητρο επιπλέον ο άλλος. Όταν βλέπει ο άλλος ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια επιβράβευση και αντίθετα επιβραβεύονται οι κακοπληρωτές, οι στρατηγικοί, αυτοί που με στρατηγική παραβιάζουν τον νόμο, είναι και αθέμητος ανταγωνισμός αυτό, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν ένας εργοδότης ή ένας επιχειρηματίας έχει δυνατότητα να εργάζονται οι εργαζόμενοι του μία, δύο, τρεις ώρες αδήλωτες, αυτό αυτόματα μεταφράζεται σε κέρδος από το μη μισθολογικό κόστος. Ενώ στον άλλον μεταφράζεται σε υποχρέωση.
0: Ναι, εγώ πάντως αν ήμουν εργοδότης και ήμουν πάντα εντάξει και μου κάνανε συνέχεια ελέγχους και με βρίσκανε πάντα εντάξει και έβλεπα ότι στους άλλους δεν κάνουν ελέγχους που γνωρίζω ότι κάνουν λαμογιές, δεν θα έκανα. Όχι, δεν θα έκανα λαμογιά. Γιατί αν ήταν θα την είχα κάνει. Θα σκεφτόμουν ότι μου την έχουν στημένη.
1: Ναι, μπορεί.
0: Δηλαδή έτσι το σκέφτομαι εγώ.
1: Ναι, αλλά είναι και αθέμητος ανταγωνισμός, ξέρετε.
0: Ναι, είναι και αυτό. Λοιπόν, ένα λεπτό δώστε μας, κύριε Ρίζο. Πολύ μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Ευχαριστούμε.
2: Real FM.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια
3: μου. Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γελαίος. Θα τα καταφέρω.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Επιστρέψαμε
8: με τον κύριο Ρίζο.
0: Με τον κύριο Ρίζο.
8: Γραμμή.
0: Η κυρία Κατερίνα από το Παγκράτη, γιατί πάντα λέει αυξήσεις μισθού αφορούν τους εργαζόμενους και κάτι παρόμοιο δεν γίνεται για τους ταξιούχους? Στις συντάξεις προφανώς. Κύριε Ρίζο. Κύριε Ρίζο. Στον ακουζάνη στη γραμμή.
8: Να μας δώσει λίγο χρόνο, να καλέσουμε ξανά, δεν ξέρω.
0: Ωραία, να το ξανακαλέσουμε.
8: Να το ξανακαλέσουμε.
0: Τι λέει εδώ, πώς γίνεται με συγκεκριμένη.
8: Τον έχουμε τον κύριο Ρίζο. Φτιάξε να κάνει το ερώτημα.
0: Λοιπόν, κύριε Ρίζο, λέει εδώ η κυρία Κατερίνα, γιατί πάντα οι αυξήσεις μισθού αφορούν τους εργαζόμενους και κάτι παρόμοιο δεν γίνεται για τους ταξιούχους?
1: Τι είπα?
0: Γιατί πάντα οι αυξήσεις μισθού αφορούν τους εργαζόμενους και κάτι παρόμοιο δεν γίνεται για τους ταξιούχους.
1: Μα αφού αυξάνονται οι συντάξεις κάθε χρόνο πλέον.
0: Σωστό και αυτό.
1: 2,4 αυξήθηκαν φέτος.
0: Ναι, είναι αυτή η αύξηση.
8: Είναι αυτές οι φοβερές αυξήσεις.
1: Ναι. Μα έτσι
8: δεν φαίνονται.
0: Θα δοθούν.
8: Χάνονται.
1: Προσέξτε. Λοιπόν, πρέπει λίγο να σκεφτούμε το εξής. Ο λόγος που δεν φαίνονται οι αυξήσεις και είναι μικρές θεωρητικά κλπ. Είναι οι πληθωριστικές πιέσεις. Όχι το ότι δεν χορηγείται αύξηση. Δυστυχώς δεν είμαστε τη δεκαετία του 90 να υπάρχει αυτόματη την αριθμική προσαρμογή. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε.
0: Την ΆΤΑ βέβαια.
1: Ναι.
0: Εννοείται.
1: Η οποία υποτίθεται ότι σου έκανε αυτόματη αναπροσαρμογή των μισθολογικών αποδόχων με βάση τον πληθωρισμό. Δεν γίνεται όμως αυτό. Σήμερα ο στόχος μιας κυβέρνησης πρέπει να πέσουν οι πληθωριστικές πιέσεις. Έτσι ώστε τα πραγματικά εισοδήματα να μεταφράζονται σε περισσότερα χρήματα. όπως ήταν πριν 5 χρόνια. Δηλαδή το 21 ή το 22 δεν αντιμετωπιζόταν με αυτόν τον τρόπο ένας βασικός μισθός των 950 ευρώ. 930
0: σωστό, που είναι σήμερα.
1: Ένας βασικός μισθός των 930 τότε θεωρούνταν θετικό. Σήμερα με την ακρίβεια και τη στέγη, η πικρό κόστος στέγας, ας πούμε, να έχει πάει πάνω από τα 1000 ευρώ.
0: Δεν βγάζει ούτε 15 μέρες.
1: Αφανώς, καταλάβατε.
0: Όχι, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι.
8: Θα δοθούν, ερώτημα, θα δοθούν αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις και αν
1: έπωτε... Αυτή τη στιγμή
8: όχι.
0: Τοποθετείτε κάπου στο μέλλον δηλαδή, επειδή είπατε αυτή τη στιγμή...
1: Θα το δούμε αυτό. Υπάρχουν περιθώρια λόγω κατάργησης της ρήτας μηδενικού ελλείμματος κλπ. Και της νομοθεσίας όσο υφίσταται αυτή τη στιγμή, αλλά θα τα δούμε εν καιρό με βάση το δημοσιονομικό χώρο.
0: Ναι. Εδώ έχει στείλει ο κύριος Αλέξανδρος, τώρα προσπαθώ να το... λίγο γιατί είναι λίγο μπερδεμένο. Είναι, ο κύριος Αλέξανδρος είναι ακροατής μας στην Τενερίφη. Παίρνει 139... 30...
1: Έχουμε ξαναπεί το θέμα του. Ναι,
0: ναι, όχι, εδώ τώρα έχει άλλο όμως. Είναι 139,30 ευρώ σαν ηλικιωμένος Ευρωπαίος πολίτης. Έχει στείλει δύο φορές επιστολή στον ΕΦΚΑ και του αναφέρουν ότι δεν έχει δικαίωμα νοσηλείας στην Ελλάδα. Ίσως λέει γιατί δεν έχει τη μίνιμουμ ισπανική σύνταξη και τη χειρίας.
1: Για να έχει δικαίωμα νοσηλείας στην Ελλάδα πρέπει να βγάλει την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης. Αν δεν έχει την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης δεν μπορεί να έχει και νοσηλεία. Από εκεί και πέρα, εάν η παροχή την οποία λαμβάνει εκεί δεν είναι τέτοια για να δικαιούται την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης, δυστυχώς θα έχει πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Ναι. Βέβαια είναι Έλληνας πολίτης, έτσι.
1: Δεν έχει καμία σημασία αυτό.
0: Α, δεν έχει σημασία.
1: Όχι.
8: Ευρωπαίος πολίτης.
0: Ναι, συγγνώμη, και το κοινωνικό.
1: Υπάρχει ένα χώρο.
0: Μισό λεπτό. Και το κράτος προνοίας πού πάει?
1: Και εδώ δεν παίρνουν την προνοϊκή σύνταξη από τον ΟΠΕΚ, άλλο θα πει.
0: Ναι, σωστά.
1: Που είναι στα 67 με εισοδηματικά κριτήρια κλπ. Είναι προνοϊκό κομμάτι. Ναι, και εφόσον όμως θέλουν να πάνε στο εξωτερικό και να νοσηλευτούν κάπως στο εξωτερικό, αν η χώρα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνουν μια αίτηση στον ΕΟΠΗ και στον ΕΦΚΑ και τους εκδίδει την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης.
0: Ναι, αλλά εδώ του λένε ότι δεν έχει δικαίωμα νοσηλείας στην Ελλάδα.
1: Για να έχει δικαίωμα νοσηλείας στην Ελλάδα πρέπει να εκδώσει από εκεί την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης.
0: Από τον τόπο κατοικίας.
1: Προφανώς η παροχή είναι από εκεί χορηγούμενη. Δεν μπορεί να έρθει ο άλλος και να του πει: Α, παίρνω μια παροχή στην Ισπανία.
0: Μάλιστα.
1: Πώς θα το περιθάλψει
8: αυτό. Ναι.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο?
8: Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο ερώτημα. Όχι.
0: Είμαστε καλά.
8: Ολοκληρώσαμε τα ερωτήματα.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Ρίζο.
8: Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό μήνα. Καλό μήνα. Θέλω να πω μία κουβέντα. Για τον Άσο Αθανασίου. Έχετε δουλέψει, είχατε δουλέψει?
8: Όχι, δεν έχω δουλέψει μαζί του.
0: Τον Άσο Αθανασίου τον γνώρισα το 91. Ήταν στο Φλάς.
8: Βέβαια.
0: Με διευθυντή το Λικούργο Κομίνη.
8: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Μου είχε κάνει εντύπωση. Δεν πέρασα καλά με τον Άσο Αθανασίου. Αλλά όταν λέω δεν πέρασα καλά, εννοώ δεν πέρασα καλά δημοσιογραφικά. Ήταν δύσκολα δηλαδή αυτό.
8: Από πλευράς απαιτήσεων.
0: Ναι, ναι. Mm-hmm. Ήταν φοβερά απαιτητικός. Και είχε ένα περίεργο, δεν ξέρω πώς να το πω. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ό,τι και να συνέβαινε είχε ένα τόνο. Δηλαδή δεν είχε εκρήξεις, δεν είχε ούτε και βυθίσεις στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονταν. Το πρώτο λοιπόν ρεπορτάζ που αποφάσισε να με στείλει έξω, γιατί μέχρι ενός σημείου ήμουνα στη λογική του να γράψω κάποια πράγματα στο Φλάς, στο 91 τώρα, ήταν η περίοδος που συζητούσαμε πολύ έντονα την... αλλά τη μεταστροφή της κοινωνίας, υπήρχαν τα ναρκωτικά, το πώς αντιμετωπίζει η κοινωνία ευαίσθητες ομάδες κτλ. Και έχει απαιτήσει να ντυθώ ρακέμπιτος και να πάω στο σταθμό του τρένου στο Μαρούσι και να ζητιανεύω για 20 δραχμές ή για οτιδήποτε άλλο. Mm. Προς απόδειξη του ρεπορτάζ είχε στείλει και κάμερα για να καταγράφει. Όχι ότι το κάνω, αλλά ότι έγινε το ρεπορτάζ, γιατί ήθελε, είχα πάνω μου καστοφωνάκι δημοσιογραφικό που ακουγότανε, ότι δεν ξέρω τι, δεν ήξερα τι ακουγότανε μετά. Και ζήταγα. Και πέφτω σε έναν τύπο, ο οποίος δεν ξέρω, έχει πάρα πολλά νεύρα. Πάρα πολλά νεύρα. Και με βουτάει και αρχίζει και με κοπανάει. Και δεν προλαβαίνω να αντιδράσω. Και δεν προλαβαίνει να αντιδράσει και ο περατέρα. Και έχω φάει πολύ ξύλο.
8: Σοβαρά.
0: Έχω φάει πολύ ξύλο. Με έχουν πάρει τα αίματα. Και μέχρι να έρθει δηλαδή ο περατέρ, με έχει κοπανίσει πολύ άσχημα ο άνθρωπος. Και του λέει, ρε φίλε, του λέει, ρε πόρτα. Ο άλλος στο μεταξύ σάστησε. Δεν υπήρχε το τι έννοια, ξέρεις, της κάμερας του τραγούδι. Ήταν πολύ μακριά. Και φωνάζουνε στον μήνα, θα κάνετε, τι μήνυση, λέω, να κάνω αφού δεν... Μα δεν είναι ο άνθρωπος, λέω, δεν... Λοιπόν, έβγαλα εκείνη την ημέρα, έβγαλα 170 δραχμές και έφαγα και δύο τυρόπιτες. Διότι κάποιοι μου πήρανε την τυρόπιτα, όταν έλεγα να πάρω μια τυρόπιτα, πήγαινε ο άλλος, έπαιρνε την τυρόπιτα, έφευγε, έπαιρνε την τυρόπιτα και μου την έφερνε. 170 δραχμές είχα βγάλει και έφαγα πολύ ξύλο. Θεός χωρίς την ψυχή του.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: χθες. Καμία αλλαγή. Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές. Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
0: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
0: Καλά έκανες. Μπράβο. Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει. Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
1: Έτσι.
0: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
0: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Κλειστές παραμένουν η Λυκαβητού και η Δημοκρίτου από Σόλωνος και η Σκουφά από Μυρούλ στο Κολωνάκι λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε κατάστημα. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν περιορίσει την πυρκαγιά στο υπόγειο. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή εγκλωβισμένους. Την πρότασή της για την αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία. Την Πέμπτη η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Αναμενόμενη από καιρό εξέλιξη χαρακτήρισε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Σακελαρίδης την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών του κόμματος. Σε επιστολή του τονίζει ότι η Νέα Αριστερά θα ανασυγκροτηθεί και θα δώσει τις μάχες που έρχονται. Οι διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνη συνεχίζονται αδιάκοπα εδώ και 4 ημέρες, έγραψε σε νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ. Σημείωσε ότι ήρθε πλέον η ώρα το Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να συζητήσει πτυχές του πυρηνικού της προγράμματος. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον άνδρα 41 ετών που φέρεται να σκότωσε με 45 μαχαιριές την 39χρονη σύζυγό του. Ο δράστης ισχυρίζεται ότι αμύνθηκε σε επίθεση της γυναίκας του. Προφυλακιστά εκρήθηκαν 3 από τους κατηγορούμενους που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων το ΠΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Άλλοι 3 τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό και ένας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Περισσότερα στο enikos.gr. Φρίκι στην Ιταλία. 2 άνδρες έκαψαν ζωντανούς 4 μετανάστες εργάτες μέσα σε βαν. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, τα θύματα αρνήθηκαν να πληρώσουν τη μεταφορά τους με το όχημα.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Σε κλίμα θλίψης και οδύνης, συγγενείς, φίλοι και συμπαίκτες αποχαιρέτησαν τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών. Νοσηλεύονταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων μετά από τροχαίο. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather.
6: Έχριος αύριο καιρός σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα επιρωτικά. Ανεμινότιοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 9 λεπτά μετά τις 10. Τι ωραία.
1: Είπες.
0: Πραγματικά είναι η αγαπημένη μου ώρα.
1: Είναι η αγαπημένη σου ώρα. Ακροθυγώς, το πιάσαμε το θέμα και με τον κύριο Ρίζο σε σχέση με τον πληθωρισμό. Δηλαδή, πόσο φαίνονται οι αυξήσεις που γίνονται στις συντάξεις, στην τσέπη. Κάτι έχει.
0: Όχι, μωρέ. Άντε τώρα.
1: Κάτι έχει. Κάτι
0: πληθωρισμός.
1: Νομίζω ότι.
0: Τι είναι αυτό τώρα, δεν είναι.
1: Είναι η προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat που δίνει στην χώρα μας ένα πάρα πολύ ωραίο 5 στον πληθωρισμό.
0: Τι 5?
1: Τις 100 για το Μάιο.
0: Με άριστα. Α, δεν έχει άριστα εδώ.
1: Λες να ανέβει κι άλλο να πιάσει το άριστα.
0: Το άριστα είναι το 2.
1: Το άριστα ποιο είναι?
0: Δεν ξέρω, γι' αυτό ρωτάω. Το 1,5 είναι το άριστα.
1: Κοίταξε, στην Ευρωζώνη είναι 3,2. Να πούμε ότι αυτό είναι το άριστα, δεν είναι και αυτό.
0: Όχι, ούτε αυτό είναι άριστα. Αν εμείς το 5 είμαστε.
1: Εμείς είμαστε πολύ.
0: Μάλλον σαν το ζάχαρο μετράτε τώρα.
1: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι.
0: Θα μας λύσει τις απορίες ο κύριος Ραυτόπουλος.
1: Από την Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδος. Καλησπέρα σας, κύριε Ραυτόπουλε.
0: Γεια σας, κύριε Ραυτόπουλε.
2: Καλησπέρα, κύριε Κατσαμπέκη. Καλησπέρα, κύριε Παρδάλη. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό μήνα στου ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς. Για πείτε μας ποιο είναι το άριστο στον πληθωρισμό.
2: Και όπως θα είπε η κυρία Κατσαμπέκη, αυτό το οποίο είδαμε όπως κάθε πρώτη ή δύο του μήνα, ανάλογα αν είναι αργία, βγαίνουν στοιχεία τα προκαταρκτικά από τη Eurostat. Τα τελικά βγαίνουν περίπου στις 15 με 17 του μήνα. Αυτό το οποίο είδαμε είναι ότι από το 4,6% που είχαμε τον προηγούμενο μήνα ανεβήκαμε στο 5%. Δηλαδή δεν μπορεί να λείπουμε από το βάθρο. Βέβαια η Βουλγαρία είναι η πρωταθλήτρια με 6,3% και 5,1%, 0,01% παραπάνω από εμάς είναι η Λιθουανία. Όλες οι άλλες χώρες είναι κάτω από εμάς. Αυτό το οποίο υπάρχει όμως είναι ο μέσος όρος, όπως είπε η κυρία Κατσαμπέκη, στην Ευρώπη είναι στο 3,2%, αφού σας πω ότι 8 από τις 21 χώρες μειώθηκε ο πληθωρισμός και 13 χώρες αυξήθηκε ο πληθωρισμός. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θέλω να πω ότι δεν είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο η άνοδο του πληθωρισμού. Δεν ακολουθούμε ούτε το μέσο όρο της Ευρώπης, αλλά ούτε και τις χώρες οι οποίες, όπως για παράδειγμα Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, και άλλες χώρες οι οποίες ο πληθωρισμός φέτος, αυτόν τον μήνα Μάιο, σε σχέση με τον μήνα Απρίλιο, μειώθηκε.
0: Άρα λέτε ότι δεν μπορεί να σταθεί η δικαιολογία ότι είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο.
1: Το ευρωπαϊκό φαινόμενο, ναι.
2: Δηλαδή στην Κροατία, για παράδειγμα, ήταν το προηγούμενο μήνα 5,4%, αυτό τον μήνα είναι 4,9%.
0: Λίγο
2: στο Βέλγιο ήταν 4,2, είναι τώρα 4,1. Στην Γερμανία ήταν 2,9, τώρα είναι στο 2,7. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία είναι της Eurostat, δεν είναι δικά μας. Τα οποία δεν μπορεί και να διαψευστούν από κανέναν. Το ένα είναι αυτό, το δεύτερο. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι και στο δίκτυο, στον εναρμονισμένο δίκτυο καταναλωτή, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι υπάρχει αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Για παράδειγμα, σε όλα τα είδη εκτός από την ενέργεια από το 2,2 πήγε στο 2,4, στην ενέργεια και στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα το 2,1 πήγε στο 2,3, στην ενέργεια τρόφιμα αλκοόλ και καπνός από το 2,2 πήγε στο 2,5 και μπορούμε να λέμε και άλλα πολλά. Αυτό όμως που βλέπουμε στην Ελλάδα για άλλη μια φορά είναι το γεγονός τα φρούτα εποχής, τα οποία ενώ στον παραγωγό φεύγουν σε πολύ χαμηλές τιμές, δηλαδή για να γίνω πιο συγκεκριμένο, στα Βερίκοκα στην περιοχή περίπου των 90 λεπτών με 1 ευρώ το κιλό, εμείς τα αγοράζουμε από τα σούπερ μάρκετ έως 5 ευρώ και 48 λεπτά, τα ροδάκινα έως 4 ευρώ και 29 λεπτά, τα νεκταρίνια έως 5,5 ευρώ το κιλό, τα κεράσια έως 7 ευρώ και 48 λεπτά, και για να μην παρεξηγηθώ, είναι, λέω, από τις αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ, από τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Ξεκινάνε σε προσφορά, σε προσφορά από τα 6 ευρώ, 6,85 χωρίς προσφορά, έως 7,48. Βεβαίως, τα κεράσια στις λαϊκές θα τα βρούμε και στα 3 ευρώ και στα 3,5 ευρώ και στα 2,5 ευρώ. Στα μανάβικα θα τα βρούμε και στη τιμή των 6 ευρώ και των 8 ευρώ και μπορεί να τα βρούμε και πολύ ψηλότερα στα μανάβικα. Στις αλυσίδες οι τιμές που κυμαίνονται είναι αυτές. Το ίδιο συμβαίνει και με τα νεκταρίνια, τα οποία στα σούπερ μάρκετ κυμαίνονται περίπου στα 5,5, 5 και 40 ευρώ το κιλό, 5,48 για την ακρίβεια, έως 5,48, ενώ στη λαϊκή μπάντα βρούμε και 2 ευρώ, μπορεί να βρούμε και 3 ευρώ. Το θέμα είναι πόσο φεύγουν από τον παραγωγό. Τα κεράσια από τον παραγωγό σήμερα που μίλησα τόσο με την Ημαθία όσο και με την Μπέλα, μου είπαν ότι δεν έχουν φύγει τη ποιότητα α, τα μεγάλα τα κεράσια, τα οποία δεν ξέρω να φτάνουν και στις αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ σε τέτοιες ποιότητες, φεύγουν, έχουν ξεπεράσει το 1 ευρώ και 80 λεπτά. 1,20, 1,30, 1,50, 1,80. Εάν λοιπόν φτάνουν, φεύγουν σε τέτοια τιμή, η οποία μας δίνει η παραγωγή, η αύξηση των λοιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων και όλα αυτά έχουν φτάσει στο Θεό, έχουν διπλασιαστεί, γιατί όλα αυτά στο 80% προέρχονται από τις χώρες του κόλπου της Μέση Ανατολή. Βλέπουμε λοιπόν ότι το κόστος, ενώ έχει ανέβει δραματικά για τον παραγωγό, απ' την άλλη έχει ανέβει το ίδιο δραματικά και για τον καταναλωτή. Όμως όλοι οι ενδιάμεσοι είναι αυτοί που κερδίζουν εις βάρος και του παραγωγού και του καταναλωτή. Εδώ αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίσει.
1: Να σας ρωτήσω, κύριε Ραυτόπουλε.
0: Μπορεί να συνεχιστεί, μια χαρά συνεχίζεται.
1: Συνεχίζεται μια χαρά, η αλήθεια είναι. Ναι. Να σας ρωτήσω όμως και για τον τομέα των υπηρεσιών. Εκεί έχουμε επίσης μια μεγάλη άνοδο του πληθωρισμού. Δηλαδή τουρισμό, εκπαίδευση, διάφορες επαγγελματικές υπηρεσίες. Αυτό που οφείλετε, μπορείτε κάπως να το
2: αποκωδικοποιήσετε? Την έλλειψη των χρημάτων, στην έλλειψη της αγοραστικής δύναμης του κάθε καταναλωτή, είτε αυτός είναι εργαζόμενος είτε είναι συνταξιούχος. Βλέπουμε και τις έρευνες που κάναμε και κάνουμε και συνεχίζουμε και κάνουμε ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών και πέρσι και πρόπερσι όσον αφορά το θέμα των διακοπών, ότι πέρσι λέγαμε ότι ένας στους δύο θα πάει διακοπές. Φέτος αυτό έχει γίνει χειρότερο, από ένας στους δύο θα πάει διακοπές, και δεν μιλάμε για διακοπές της τάξης των 10, 15, 20 ημερών. Μιλάμε για διακοπές από 3 διανυκτερεύσεις ως 5 διανυκτερεύσεις, οι οποίοι δεν θα πάει ούτε ο ένας στους δύο. Θα πάει περίπου, σας λέω, από την έρευνα την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, ο ένας στους τρεις. Αυτό τι σημαίνει? Ότι για να πάει ο ένας στους τρεις που θα πάει διακοπές, χρειάζεται τουλάχιστον με τα μεταφορικά, είτε αυτά είναι ακτοπλοϊκά, είτε αυτά είναι αεροπορικά εισιτήρια, και τις τρεις διανυκτερεύσεις, χρειάζεται να έχει 2 μέσους μηνιαίους μισθούς για να περάσει 3 έως 5 διανυκτερεύσεις. Όταν λέμε όμως ότι, κυρία Κατσαμπέκη και κύριε Παρδάλη, ότι τα χρήματα του μήνα, του μισθού μας, δεν φτάνουν για τις πρώτες 12 με 15 μέρες του μήνα, πώς είναι δυνατόν να κάνουμε αποταμίευση 2 μηνιαίους μισθούς για να πάμε διακοπές με την οικογένειά μας 3 έως 5 διανυκτερεύσεις? Από πού μπορούμε να τα εξοικονομήσουμε αυτά τα χρήματα? Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν και ένα ποσοστό των ανθρώπων, των εργαζόμενων, οι οποίοι αμείβονται πολύ παραπάνω από το μέσο μισθό, και αυτό είναι περίπου ένα 20%. Αυτοί μπορούν οι άνθρωποι, και καλά κάνουν, γιατί δεν είναι ενοχή να πάνε διακοπές.
0: Αν έχεις τη δυνατότητα.
2: Μακάρι να μπορούσαμε να πηγαίναμε όλοι διακοπές. Γιατί φανταστείτε έναν χρόνο χωρίς να κάνεις ούτε μία μέρα διακοπές, πώς μπορεί να αντέξεις να περάσει αυτή η χρονιά?
1: Πάντως, κύριε Ραυτόπουλε, ένα επιχείρημα.
2: Ναι, ναι. Στη χώρα μας υπάρχει, θα έλεγα, η δεύτερη κατοικία ή το εξοχικό, ή οι γονείς ή τα πεθερικά ή τα αδέρφια βρίσκονται σε κάποια περιοχή, είτε αυτό είναι χωριό, είτε είναι νησί, είτε οπουδήποτε, και μπορούν να κάνουν και κάποιοι, όχι όλοι, αυτοί που θεωρώ εγώ ή θεωρούμαστε κάποιοι που έχουμε εξοχικό, ή κάποιοι που βρίσκονται οι γονείς μας σε κάποιο νησί ή σε κάποιο χωριό και μπορούμε να πάμε μία εβδομάδα να φιλοξενηθούμε, θεωρούμαστε προνομιούχοι.
1: Παντός, ένα επιχείρημα που ακούγεται, κύριε Ραυτόπουλε, είναι ότι, για παράδειγμα, στα τριήμερα, σε κάποιες αργίες και τα λοιπά, υπάρχουν πολύ υψηλές πληρότητες.
2: Ναι, αυτό μας λένε πριν έρθει το τριήμερο ότι υπάρχουν πληρότητες. Αν είδατε τα στοιχεία τα οποία βγήκανε μετά τα τριήμερα, αυτό το οποίο μας είπανε είναι ότι και οι ξενοδόχοι αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στον τουρισμό και στον επισητισμό, μας είπαν ότι σε σχέση με τις περσινές χρονιές ήταν μειωμένη η κίνηση από 30-40%, ενώ πριν το τριήμερο μας λέγανε ότι είναι ανεβασμένη η κίνηση στις διανυκτερεύσεις ή στην μετακίνηση του τριήμερου. Το ταμείο όμως το κάνουμε μετά, σε ό,τι πάρουμε. Είτε στο σούπερ μάρκετ πάμε και αγοράσουμε τα πράγματα, το ταμείο γίνεται στο τέλος, μόλις φύγουμε. Μπορεί να έχουμε ψωνίσει ό,τι θέλουμε. Αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι τόσο και στις πασχαλινές διακοπές μειώθηκαν ο τουρισμός, το βλέπουμε και από τα αποτελέσματα τα οποία έχουν γίνει τόσο στην αγορά από τους από τις μικρομεσαίους, από την ΕΣΕΕ και από όλους τους κλάδους, ότι ιδίως αυτός που έχει πληγεί περισσότερο είναι ο επισιτισμός, είναι το φαγητό, εν πάση περιπτώσει, στην ταβέρνα ή στο εστιατόριο ή οπουδήποτε, έχει μειωθεί πάρα πολύ. Και εκείνο το οποίο είδαμε ότι ήταν μειωμένη σε σχέση με πέρσι κατά 30% εκείνη. Σε πολύ μεγάλο αριθμό οι μικρομεσαίοι, εκείνο το οποίο τα αποτελέσματα τα οποία βγάλανε ήταν ότι ένα 10% επί του συνόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είδαν κάποια μικρά κέρδη. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ήταν μείον σε σχέση με την περσινή χρονιά και ένα άλλο ποσοστό, το οποίο είναι σεβαστό, γύρω στο 30% αν δεν κάνω λάθος, ήταν ίσα βάρκα, ίσα πανιά που λέμε. Ήταν μία ή άλλη σε σχέση με πέρσι. Όμως έτσι δεν μπορεί να αντέξει ο μικρομεσαίος, όπως δεν μπορεί να αντέξει ο καταναλωτής, όπως δεν μπορεί να αντέξει ο εργαζόμενος, όπως δεν μπορεί να αντέξει ο συνταξιούχος, δεν μπορεί να αντέξει και ο μικρομεσαίος.
0: Ναι.
2: Και το ίδιο βλέπουμε στα νησιά όταν πηγαίνουμε, και αυτό είναι μέσα από τις έρευνες, τις οποίες έχουν δει και το φως της δημοσιότητας, θα δει και η δικιά μας φως της δημοσιότητας. Αυτό το οποίο μας λένε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το οποίο άνω το 70%, δεν πηγαίνει σε εστιατόρια, σε ταβέρνες, αγοράζει από τα σούπερ μάρκετ. Και αυτό φαίνεται και από τον τζίρο που κάνουν τα σούπερ μάρκετ τους καλοκαιρινούς μήνες, ιδίως σε τουριστικές περιοχές.
0: Ναι, βέβαια, τώρα αυτό, ξέρετε, το έχει να κάνει και με το που διαμένει κανείς, γιατί αυτό δείχνει και την άνοδο των ενοικιαζόμενων, των Airbnb κτλ. Γιατί αν είσαι σε ένα ξενοδοχείο, τώρα δεν θα πάρεις από το σούπερ μάρκετ.
2: Όχι. Αν είσαι σε ένα ξενοδοχείο όμως, κύριε Παρδάλη, εκείνο το οποίο θα κάνεις είναι, αν έχεις το πρωινό σου στο ξενοδοχείο, θα φας το πρωινό σου και από εκεί και πέρα θα κοιτάξεις να κάνεις ένα γεύμα την ημέρα για τις 3 ή 5 μέρες που θα πας διακοπές, ναι. Το οποίο αυτό το γεύμα θα είναι πρόχειρο. Δεν θα πάρεις την οικογένεια, μια τετραμελή οικογένεια, να πάνε σε μια ταβέρνα στη συντηρητική πλειοψηφία. Έτσι το λέω. Δεν λέω ότι δεν θα πάει κανένας. Να πάει να κάτσει ταβέρνα για να φάει 4 μερίδες φαγητό με τα επακόλουθα, με τις σαλάτες, με τις πατάτες, με τα αναψυκτικά ή με το οποιοδήποτε κρασί.
0: Ή όπως τρώμε οι Έλληνες, εν πάση περιπτώσει, που δεν βάζουμε μια σαλάτα στη μέση, αυτό.
2: Ακριβώς. Ναι. Και μια πατάτα θα προσθέσω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, να τη βάλετε την πατάτα, ναι, όντως.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι ακριβώς. Αυτά είναι. Και βλέπουμε ότι καθημερινά αυτό το οποίο υπάρχει, παρόλο που έχουν μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό οι προσφορές των σούπερ μάρκετ, βλέπουμε να έχουν επιστρέψει πάρα πολλά προϊόντα, τρόφιμα ενώ σε αρχικές τιμές. Επίσης βλέπουμε ότι υπάρχει μείωση στο περιεχόμενο σε συσκευασμένα προϊόντα. Δηλαδή, για παράδειγμα, κάποια λαδικά τα οποία ήταν 220 γραμμάρια έχουν γίνει 200, κάποια άλλα έχουν γίνει 160 γραμμάρια και όλο συνεχίζει μείωση στο περιεχόμενο. Αυτό συμβαίνει από τις πολυεθνικές, όχι για να μειώσουν την τιμή, απλά για να συγκρατήσουν πρώτον την άνοδο της τιμής και το δεύτερο είναι για να φανεί, γιατί είναι νέο προϊόν, δεν υπάρχει προηγούμενο, οπότε με αυτόν τον τρόπο υπερκερνάνε, θα έλεγα, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους που έχει επιβληθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Mm. Όπως βλέπετε και στα ποτά. Είδαμε παγωτά τα οποία τώρα, αυτή την περίοδο, έχουν μειωθεί από 1 έως και 20, θα έλεγα, γραμμάρια, τα οποία τα ML παραμένουν το ίδιο, τα γραμμάρια μειώνονται, αλλά ο καταναλωτής δεν κάθεται να κάνει μια σύγκριση για το όνομα ότι θα πάει να πάρει από ένα ψιλικατζίδικο ή από ένα σούπερ μάρκετ ή από το. Θα κάτσει να δει το παγωτό, το ξυλάκι, ο πύραυλος, εάν ήταν πέρσι 260 ml και φέτος έχει γίνει
0: 143
2: γραμμάρια και φέτος έχει γίνει 133,4.
0: Δεν ξέρω καν πόσα γραμμάρια είναι. Δεν
2: ασχολούμαι. Θα σας πω κάτι πολύ τραγικό που για μένα το έχω συναντήσει και το παρακολουθώ 2 χρόνια τώρα. Πρόπερσι ένα παγωτό πολύ διαφημιζόμενο ήταν 70 γραμμάρια.
0: Ναι.
2: Πέρσι αυτό το παγωτό έγινε 68 γραμμάρια της πολυεθνικής εταιρείας και φέτος έγινε 67 γραμμάρια. Μπορεί να πει κάποιος, μα καλά τώρα για ένα γραμμάριο, βρεστιά, να μου κάνεις έτσι. Το ένα γραμμάριο, ξέρετε σε τι οικονομικό όφελος προς την πολυεθνική εταιρεία, τη στιγμή την οποία είναι το πουλάει παγκοσμίως αυτό το παγωτό, σε τι δισεκατομμύρια αναφέρεται.
0: Εντάξει, σε απόλυτα μεγέθη έχετε δίκιο, αλλά εμένα ως καταναλωτή νομίζω δεν θα το καταλάβω ποτέ τη διαφορά.
2: Δεν θα το καταλάβει. Δεν το καταλάβετε ποτέ, γιατί δεν θα πάρετε ένα παγωτό από το ψιλικατζίδικο για να κάτσετε να διαβάσετε τα πολύ ψηλά γράμματα.
0: Και να το διαβάσω. Δηλαδή, αν μου πουλήσει κάτι που ήταν 70 και τώρα είναι 68 γραμμάρια, τι να καταλάβω.
2: Ναι, μόνο αν το έχετε παρακολουθήσει.
0: Ναι, και να το έχω παρακολουθήσει, δεν θα το καταλάβω στην κατανάλωση, αυτό εννοώ.
2: Το οποίο θα καταλάβετε και το λέω για να το ακούσουν και οι ακροατές μας, είναι ένα πασίγνωστο ατομικό παγωτό πύραυλος, ναι. Το οποίο είναι αυτό που ξέρετε με το πλαστικό κυπελάκι από πάνω που έχει. Ναι. Θα δει ότι πέρσι το παγωτό ακούμπαγε στο κυπελάκι. Τώρα το παγωτό είναι πολύ κάτω από το κυπελάκι.
0: Α, έχει κενό. Δεν ξέρω, χθες πάντως, επειδή είχαμε πιάσει την κουβέντα με ακροατές, και έλεγα, είδα δηλαδή σε ένα σούπερ μάρκετ, αυτά τα εταιρικά είναι σχετικά οικονομικά.
1: Ναι.
0: Αλλά είδα, ας πούμε, και ένα γνωστό, δεν έχει σημασία, δεν θα πω ποιο, το οποίο η οικογενειακή συσκευασία, που αποτελείται από 4 τεμάχια, τα οποία όμως είναι το μισό του μισού του κανονικού, και έχει 8,5 ευρώ. Mm. Όταν, ας πούμε, το μοναδικό, ναι, στα κανονικά του, δεν ξέρω,
1: το ένα, ναι.
0: Έχει 2,5, άρα προτιμότερο να πάρεις 4 και να δώσεις 10 και να είναι κανονική
1: η ποσότητα
0: παρά να πάρεις το οικογενειακό, ας πούμε, το οποίο είναι τίποτα, δεν είναι, είναι μια μπουκιά.
2: Βέβαια, είδατε, το παρατηρήσατε και εσείς, και αυτό το οικογενειακό που λέτε, κύριε Παρδάλη, αν είναι οικογενειακό των 440 ml, να σας πω ότι πέρσι, σε σχέση με φέτος, αυτό μειώθηκε από 1 έως 7 γραμμάρια.
0: Ναι.
2: Το οποίο εσείς ξέρετε ότι αγοράζετε 440 ml. Δεν βλέπετε τα γραμμάρια.
0: Ω, καλά, ούτε τα ml δεν βλέπω. Τη συσκευασία βλέπω, λέω, αυτό θα το φάμε, το παίρνω, τελειώσαμε.
2: Μα να σας πω και κάτι άλλο εκτός από τα παγωτά. Ναι. Υπάρχουν κάποια τυράκια, τα γνωρίζετε, θα πω, το σχήμα τους είναι τριγωνικό.
0: Τα τριγωνάκια, ναι.
2: Μάλιστα. Τα οποία βγαίνουν σε δύο ή τρεις συσκευασίες. 8, 16
0: και 32.
2: 24.
0: Νομίζω ότι έχει και 24, ναι. Ναι.
2: 24, okay. Ναι. Αυτό το οποίο λοιπόν συμβαίνει με αυτά τα τριγωνάκια, που κανείς δεν θα το δει, είναι ότι είναι 8. Εμείς ξέρουμε ότι είναι 8. Ναι, αν κάτσετε όμως και δείτε το 8 που ήταν πριν από ένα μήνα και ήταν για παράδειγμα 167 γραμμάρια, τώρα αυτά έχουν γίνει 140 γραμμάρια. Πάλι 8 είναι.
0: Τι λέτε, μία μίκρινη συσκευασία,
1: Τι ποσότητα,
2: τα στοιχεία. Γιατί μου κάνει τρομερή εντύπωση, επειδή ξέρετε, με την ομάδα μου και στην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, αλλά και με όλα τα παραθήματα τα οποία έχουμε και με τους συναδέλφους οι οποίοι βρίσκονται και κάνουμε καθημερινές επιτόπιους ελέγχους και έρευνες, θα έλεγα, τα παρακολουθούμε αυτά, όχι συχνά, καθημερινά.
0: Και η τιμή...
2: Βλέπουμε, για παράδειγμα, το πόσο έχουν ή πόσο μειώνονται. Ο λόγος της μείωσης δεν οφείλεται γιατί θέλει η εταιρεία να μειώσει το προϊόν της. Εκείνο το οποίο συμβαίνει είναι θέλει να περιορίσει την αύξηση. Και για να περιορίσει την αύξηση είναι να μειώσει το περιεχόμενο του προϊόντος.
0: Άρα η τιμή παραμένει σταθερή, αλλά με μειωμένη.
2: Σε καμία περίπτωση δεν παραμένει σταθερή.
0: Ακριβένει
2: και η τιμή. Δεν υπάρχει περίπτωση να παραμείνει.
1: Ανεβαίνει όμως λιγότερο από ό,τι θα ανέβαινε αν ήταν η ποσότητα.
0: Μειώνει η ποσότητα, ανεβαίνει λιγότερη τιμή.
1: Το βρίσκουμε κάπου εκεί.
0: Εν τω μεταξύ, παλιά το τριγωνάκι το δίνανε δωρεάν μαζί με το κουλούρι.
2: Ναι.
0: Παλιά.
2: Τώρα είναι πανάκριβο, όπως έχει ακριβήνει και το κουλούρι, βέβαια.
0: Τώρα μπορούν να δίνουν μαζί με το τριγωνάκι δωρεάν το κουλούρι.
1: Τελικά, κύριε Ραυτόπουλε, το κλειδί, αν βρίσκεται κάπου, πού είναι? Είναι στους ελέγχους? Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι? Δεν υπάρχει καν κλειδί? Πώς μπορεί να ελεγχθεί αυτό?
2: Σίγουρα υπάρχει, και το κλειδί είναι η αύξηση των μισθών και των συντάξεων. Το δεύτερο, για να αυξηθεί και η αγοραστική δύναμη. Γιατί μην ξεχνάτε ότι σε σχέση με πέρσι φέτος είμαστε πλέον στην τελευταία θέση μαζί με τη Βουλγαρία στην αγοραστική δύναμη. Δεν έχουμε να συλλέψουμε τίποτα. Το λέω ειρωνικά τότε.
1: Ναι, αλλά μπορεί αναλόγως να αυξηθούν πάλι κι άλλο οι τιμές. Δηλαδή, μπορεί να ακολουθήσει.
2: Αν αυξηθεί ο μισθός και έχω τη δυνατότητα ως καταναλωτής, ως εργαζόμενος, ως συνταξιούχος να το αγοράσω το προϊόν. Να αυξηθεί και το προϊόν. Εγώ δεν είπα να μείνει το ίδιο, να αυξηθούν οι πρώτες ύλες, η ενέργεια, τα καύσιμα, τα φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα και να παραμείνει το προϊόν το ίδιο. Να αυξηθεί, αλλά να αυξηθεί και ο μισθός μου. Γιατί όταν μας λένε ότι έχει αυξηθεί ο μισθός, ο κατώτατος μισθός από τα 650 ευρώ έφτασε στα 920 ευρώ, η απάντηση δική μας είναι ότι όταν ήταν ο μισθός στα 650 ευρώ, έπαιρνα περισσότερα προϊόντα, τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης σε σχέση με το μισθό που έχω σήμερα, που είναι ο κατώτατος μισθός στα 920 ευρώ. Δηλαδή, μπορεί να αυξήθηκε ο μισθός κατά 41%, αλλά αυξήθηκαν, και είμαι μετριοπτής αυτό το οποίο θα σας πω, τα προϊόντα, τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης πάνω από 72%.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Ραυτόπουλε.
2: Να πω μια κουβέντα, κυρία Κατσαμπέκη, κύριε Παρδάλη, για τον ελεκτικό μηχανισμό. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, έχει γίνει το νέο, η νέα αρχή προστασίας καταναλωτή και εποπτείας της αγοράς, όπως ψηφίστηκε τον Νοέμβριο του 2025, και έχει, θα έπρεπε να έχει μπει σε λειτουργία σήμερα που μιλάμε το οργανόγραμμα, οι θέσεις εργασίας. Θα έπρεπε να έχουν προσληφθεί οι ελεκτές, θα έπρεπε να έχουν προσληφθεί κόσμος προκειμένου να ελέγξει την αγορά. Σας πληροφορώ, επειδή είχαμε και την περασμένη εβδομάδα, αλλά και

0: έχουν όλα τα σούπερ μάρκετ.
1: Α, το καταργούν, ναι.
0: Τώρα γίνεται μια άλλη πλατφόρμα, η οποία έρχεται να την κατακτήσει το e-καταναλωτής, που λέγεται Πόσο Κάνει. Δηλαδή, άλλαξε ο Μανολιός. Συγγνώμη, κύριε Παρδάλη.
1: Δεν έχω πρόβλημα, εντάξει.
0: Και έβαλε ο Μανολιός. Δηλαδή, το e-καταναλωτής βαφτίζεται Πόσο Κάνει. Και αυτό μας λένε ότι κάτι είναι. Πόσο το οποίο κάνει. Θα έχει 10.000 προϊόντα που μπορεί να ελέγξει ο καταναλωτής.
1: Και μετά θα το πούνε.
0: Είναι δυνατό το Υπουργείο Ανάπτυξης να μην γνωρίζει ότι οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν πάνω από 70.000 κωδικούς προϊόντων μέσα στα σούπερ μάρκετ.
1: Λοιπόν, επόμενο μετά το Πόσο Κάνει, τόσα δίνω, πόσα θες, τα λαδάδικα που λένε αυτό που θες. Ευχαριστούμε, κύριε Γαλλικόπουλο. Γεια σας. Καλά,
0: εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ και καλό μήνα να έχουμε.
1: Να είστε καλά.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Το μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Κλειστές παραμένουν η Λυκαβητού και η Δημοκρίτου από Σόλωνος και η Σκουφά από Μύρου στο Κολωνάκι λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε κατάστημα. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν περιορίσει την πυρκαγιά στο υπόγειο. Την πρότασή της για την αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία. Την Πέμπτη, η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Οι διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνη συνεχίζονται διάκοπα. Εδώ και 4 ημέρες, έγραψε σε νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ. Σημείωσε ότι ήρθε πλέον η ώρα το Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Περισσότερα στο real.gr.

0: Ναι, δεν είναι μόνο σταματάω να δουλεύω, είναι και αλλάζω περιβάλλον και παραστάσεις.
1: Φυσικά είναι αυτό. Και πάντως είναι... πρέπει να έχεις το δικαίωμα να μένεις στο Βόλο και να μπορείς να πας στη Σκόπελο. Ή να μένεις στα Χανιά και να μπορείς να πας, ξέρω εγώ, να Κυκλαδονήσει. Γιατί δηλαδή.
0: Κοίτα,
1: γιατί αυτό θες να κάνεις.
0: Ο νησιώτης, ρε παιδί μου, μπορεί πιο ανέξοδα να κάνει τις διακοπές του. Στη λογική του ότι, εντάξει, αν είσαι στην Κρήτη, η Κρήτη είναι ένα πολύ μεγάλο νησί και έχει πολλές επιλογές.
1: Μπορεί να μην θες να μείνεις όμως.
0: Ναι ρε παιδί μου, προφανώς. Αλλά θέλω να πω ότι, αλλά τώρα αυτός που μένει στη Γλυφάδα, που λέει,
1: να κάνεις
0: ή αυτός που, δηλαδή αυτός που μένει στη Μάκρη, μια χαρά θάλασσα έχει Μάκρη, εγώ δεν έχω, ή στη Λούτσα. Είδα προχθές τη Δευτέρα, είδα 2-3 σπιτάκια στη Λούτσα. Και επειδή δεν ξέρω τώρα, θέλω να ρωτήσω πώς είναι, πώς έχουν χτίσει 20 μέτρα από τη θάλασσα.
1: Τώρα και εσύ ανοίγει ζητήματα. Εντάξει, τώρα και εσύ να μάθεις πώς 20 μέτρα από τη θάλασσα.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Δηλαδή, βγαίνει από το σπίτι, περπατά, κάνει 15 βήματα, 15, έτσι, και βουτάει. Είναι καινούργια αυτά.
1: Ναι, πολύ ωραία. Οι διακοπές πάντως είναι κάτι το οποίο δεν σημαίνει μένω εκεί που ζω και το χειμώνα και απλά αλλάζω τους ρυθμούς, δεν υπάρχει ο παράγοντας δουλειά, εργασία και απολαμβάνω. Δηλαδή για κάποιους μπορεί να είναι διακοπές και αυτό. Αλλά ας πούμε για παράδειγμα, το ίδιο μπορείς να πεις και για κάποιον που μένει στα Ζαγοροχώρια.
0: Ναι, εντάξει,
1: είναι υπέροχα, κάτσε εκεί. Μάμα δεν θέλω να κάτσω
0: εγώ
1: εκεί.
0: Εδώ, ας πούμε, τώρα.
1: Λέει, θέλω από διακοπές σε νησί.
0: Ναι, τι? Στο Γέρακα, ας πούμε, στο Μαρούσι, στο Γέρακα θα σου πω. Ναι. Θα φύγω και θα πάω στις Κεραίες να δω αν ακτινοβολούν καλά τα κοτόπουλα. Εντάξει, αν. Ορίστε. Έχει μια περιοχή στο Γέρακα, στις Κεραίες. Είτε άμα ψήνονται τα κοτόπουλα από κάτω. Από την Εθνοβολία τα κοτόπουλα, από την Εθνοβολία. Τι έλεγα στη Παναγία. Όταν πλησιάζει την περιοχή εκεί πέρα, ακούγεις ένα μπζζζζ και νομίζω ότι είναι εξωγήινη.
1: Το ωραίο είναι.
0: Είναι υψηλή στάση.
1: Ότι λέει ο Μανώλης και η Μαρία ρωτάει εμένα.
0: Ποια κοτό, ναι.
1: Αν ξέρω να τη πω. Γιατί
0: είναι αυτή η συνέντευξη. Είναι τρελαμένο τώρα, δεν είναι. Δεν είναι πάλι και του να μάθουμε.
1: Μπα και συνεννοηθώ μαζί τη, σκέφτεται τη Μαρία.
0: Δεν μάθουμε. Δεν γίνεται. Λοιπόν, πας ας πούμε μια βόλτα από εκεί. Πας μετά, πού άλλο μπορείς. Πας Παλίνη, γιατί είναι η Παλίνη Γέρακας. Κατάλαβες,
1: ναι.
0: Βγάζεις μια βόλτα στην Παλίνη.
1: Βέβαια.
0: Που έχει 3-4 σούπερ μάρκετ στη σειρά. Και αν πας δεξιά από το φανάρι της Παλίνης είναι και η Εφορία. Πας μια βόλτα και από εκεί.
1: Σωστά. Έτσι.
0: Μα και το Παλιάμπελο. Λοιπόν. Έτσι. Κάνεις και μια έξοδο. Πιο έξω πας και ένα πικέρμι.
1: Έλα, το τραβάς τώρα.
0: Ε?
1: Έλα, το τραβάς.
0: Δεν είναι, τι είναι τώρα σιγά.
1: Εντάξει τώρα, έχει βενζίνη.
0: Ούτε καν σκέψου πικέρμι, όχι, πας στο εκπτωτικό χωριό. Μπαίνεις δεξιά.
1: Α, εντάξει, και πολλά λεφτά θα ξοδέψεις.
0: Στο εκπτωτικό. Εκπτωτικό ρε εσύ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μπαίνεις έξοδα.
0: Εντάξει,
1: μανώλη,
0: θα μπεις ένα βαστούντάδικο να βάζει άπαζε στο εστιατόριο.
1: Εντάξει.
0: Θα μπεις και ένα μαγαζί αυτό το. Θα πάρεις 2-3 πραγματάκια και 2-3. Εντάξει, και έκανες διακοπές.
1: Πάρε ένα σαντουιτσάκι από το σπίτι.
0: Και αμέσως.
1: Δεν χρειάζεται να αγοράζεις.
0: Αμέσως μετά το εκπτωτικό έχει το πάρκο των.
1: Το Αττικό.
0: Το Αττικό.
1: Ναι.
0: Και απέναντι από το Αττικό έχει νερό της Λύθρας.
1: Εντάξει, τώρα ανοίχτηκες πάρα πολύ.
0: Συγγνώμη, διακοπές κάνουμε. Πάμε να δούμε Βόα, Κροταλία.
1: Πάπιες.
0: Ναι, αυτό. Μαϊμούδες και τέτοια. Ναι.
1: Λεμούριους.
0: Μπράβο, και μετά πάμε, ρίχνουμε και τρεις βουτιές.
1: Τέλεια. Εμπειρία.
0: Στις νεροτσουλίδρες. Εν τω μεταξύ, στην νεροτσουλίδρα, αν δεν προσέξεις και το χέρι δεν είναι κάτσει καλά πάνω στο πλαστικό, το κες κανονικά.
1: Εντάξει, θα προσέξεις.
0: Ναι, ρε παιδί, μάμα, δεν σου λέω. Τρως εκεί, εν τω μεταξύ, έχει απ' όλα. Κέτερινγκ και να το φέρνουν Δευτέρα, θα φτιάχνουν εκεί.
1: Μια χαρά λοιπόν. Άρα δεν σούπερ, θέλουμε
0: μια μέρα θα πας όμως.
1: Ναι. Μετά τι κάνεις τις άλλες, λες.
0: Έτσι, μια μέρα, γιατί δεν γίνεται μέρα. Κάθε μέρα. Άμα είναι κάθε μέρα, κλείσε ξενοδοχείο καλύτερα από
1: τι. Βέβαια, χίλιες φορές καλύτερα.
0: Ναι. Λοιπόν. Ήθελα να σου πω ότι στη δημοσκόπηση τη χθεσινή δεν είδα ελληνοτουρκικά. Ενώ στην Πάλς έχει.
1: Ναι, όντως δεν είχε ελληνοτουρκικά.
0: Δηλαδή δεν τους

0: τα εθνικά θέματα δεν τους απασχολούν.
1: Ήταν στοχευμένο εκεί.
0: Κύριο λέει συνέστημα, κίνητρο με το οποίο θα ψηφίσουν όσοι έχουν πρόθεση να ψηφίσουν. Μάλιστα. Θυμός, τιμωρία, προοπτική, επιβράβευση, ανησυχία, ασφάλεια, καινούργιες κατηγορίες. Τώρα εδώ συζητάμε, μιλάμε, τώρα γίνεται χαμός εδώ.
1: Μα είδες. Τώρα και ξέρεις, αυτές οι, έτσι, οι γενικές έννοιες στις δημοσκοπήσεις ήταν κάπως περίεργες.
0: Καλά. Εν τω μεταξύ έχουν βάλει τώρα, κάνανε τόσο ανάλυση που βάλανε θα ψηφίζατε ένα νέο κόμμα με επικεφαλή στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Θα ψηφίζατε και βάζουν και από τα, πες το, βάζουν και από τα, από ποιο κόμμα τραβάει.
1: Ναι.
0: Και
1: αυτό που φαίνεται για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, δεν ξέρω αν επιβεβαιώνεται και σε αυτή τη δημοσκόπηση, δεν το είδα, είναι ότι τραβάει και από Πλεύση Ελευθερίας και από το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου.
0: Τραβάει, τραβάει από παντού.
1: Από παντού.
0: Μόνο από τον Τσίπρα δεν τραβάει.
1: Ναι.
0: Τραβάει από παντού.
1: Τραβάει από παντού. Ναι. Αυτό δείχνει.
0: Εν τω μεταξύ τώρα περίμενε.
1: Το ποσοστό είναι εκεί.
0: Έτσι. Ο Τσίπρας, περίμενε, διαλύεται η
1: Νέα Αριστερά.
0: Η Νέα Αριστερά.
1: Ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα όχι.
1: Όχι.
0: Είπα ακόμα όχι.
1: Ναι, ακόμα όχι.
0: Ξέρω.
1: Ακόμα όχι.
0: Αλλά τώρα με ποσοστό, άμα πάει με 1,5%, τους βλέπω πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Μόνο για ιστορικούς λόγους να κρατήσουμε το όνομα, δεν ξέρω. Ποιος θα μείνει, δεν ξέρω να το κρατήσει.
1: Εγώ θέλω να δω, μόλις φτάσουμε τελικά στις εκλογές, ποιο θα είναι πραγματικά το σκηνικό που θα έχουμε μπροστά μας.
0: Ενδιαφέρον θα είναι.
1: Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον,
0: ναι, σε
1: αυτές τις εκλογές. Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Το πιστεύω κι εγώ.
1: Τώρα, εδώ μας λέει ο φανατικός ακροατής σε σχέση με την κουβέντα που είχαμε για τις διακοπές. Εγώ λέει μένω στην Πρέβεζα. Υπέροχη Πρέβεζα, να πω εγώ. Έχω τη θάλασσα δίπλα, αλλά διακοπές κάνω μόνο τα πηγαίνω κάπου γιατί κάτι το οποίο βλέπεις κάθε μέρα, παραδείγματος χάρη τη θάλασσα, τι παριές. Εντάξει.
0: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Δεν είναι πάντως και λογική αυτή ότι αφού είσαι εκεί, μείνε εκεί, μια χαρά είσαι. Δεν είναι λογική.
0: Όπα. Όπα, γιατί εδώ αρχίζουμε και έχουμε ζητήματα.
1: Για πες.
0: Ο Καβοντορίτης,
1: ναι,
0: που θέλει διακοπές, είναι ίος, τέρμα ροκ, μπύρα και κατσαμπέκι στα ντουζένια της. Τι έχει γίνει?
1: Μη με ρωτάς.
0: Τι συμβαίνει? Μάλιστα. Σούφεξε. Σας τα είχε πει, λέει, ο μορφωμένος εξ απορρίτων του άξιου, του αξιού, του άξιου.
1: Ναι.
0: Τα, ο Σκέρτσος λέει για τα καλύτερα λιωμαστηλέματα είναι αυτά που ενεργόμαστε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Αυτό λέει που δεν μπορούμε, ναι. Ωραία.
1: Ναι.
0: Κύριε,
1: οι καλύτερες θάλασσες είναι αυτές που δεν έχουμε ταξιδέψει ακόμα, ξέρεις, όλα αυτά, τα έχουμε ακούσει.
0: Και αν διαλύσει την Ελλάδα, τι θα μείνει?
1: Τι θα μείνει?
0: Ναι, δεν το θυμάμαι απ' έξω.
1: Ναι, και πρόσφατα και ο κύριος Γεωργιάδης δεν είπε ότι τι ωραία που είναι, δηλαδή είμαστε και χάριστοι. Έχουμε τη θάλασσα εδώ στην Αττική, στην Κλειφάδα, για αυτά. Να πάμε να αποτύξουμε.
0: Αυτά που γράφει ο Γιάννης σήμερα, αυτά είναι.
1: Το ξέρω.
0: Δεν παραπονιέσαι.
1: Όχι, δεν παραπονιέμαι. Απλά τα λέει πιο αναλυτικά ο
0: Γιάννης. Μένεις απέναντι από τη θάλασσα.
1: Και φέρνει και παραδείγματα, γιατί μας έγραψε και μία ανάρτηση κάποιας γνωστής φίλης που ζει στη Χίο. Λέει ότι με ρωτήσανε, λέει, σε δημοσκόπηση αν θα πάω διακοπές και είπα όχι. Δεν υπήρχε διευκρίνηση αν ζω σε νησιωτικό μέρος. Δηλαδή όσοι ζουν σε νησιωτικό μέρος δεν πάνε διακοπές, αυτό λέμε. Όσοι ζουν κοντά σε παραλίες το καλοκαίρι δεν πάνε διακοπές. Είναι κάποιο συμπέρασμα αυτό λογικό?
0: Προεκλογικά μπορώ να σου βγάλω πολλά λογικά συμπεράσματα.
1: Έχεις δίκιο.
0: Έτσι. Λέει κάτι η κυρία Ιφηγένεια. Οι φέτες, λέει, κάποιον τόσο έχουν λεπτύνει πολύ, σε σημείο που δεν μπορείς κάποιες φορές να ανοίξεις ταχύνη μαρμελάδα. Πάει φέτα.
1: Ισχύει.
0: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις, επειδή το διάβασα τώρα, πώς το διαπίστωσα όμως εγώ αυτό. Εμένα μου αρέσει να φρυγανίζω το ψωμί του τόστ.

0: Ναι.
1: Το οποίο.
0: Και δεν βάζει το τυράκι από πάνω.
1: Όχι.
0: Α.
1: Μπορώ να το φρυγανίσω για να το φάω με το φαγητό μου.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Μία φετούλα. Αν λοιπόν φρυγανίζεις συχνά, ξέρεις ακριβώς το χρόνο. Δηλαδή.
0: Για να βγει έτσι όπως το θες.
1: Είναι οι κινήσεις, επειδή μου που κάνεις, είναι μετρημένες από κάποια στιγμή και μετά. Βάζεις τη φέτα στην θερμοκρασία που θες του ψωμιού. Και ξέρεις, θα ανοίξω το ψυγείο, θα βγάλω την ντομάτα. Και μέχρι να κόψω την ντομάτα, βγάζω το ψωμί. Και είναι έτοιμο.
0: Να.
1: Το έκανα προχτές και μου βγήκε γκαργανιασμένο.
0: Κάρβουνο.
1: Λέω, επειδή όμως. Γιατί μπλέξαμε τώρα. Λέω, κοίτα να δεις, χάλασε το σχέρα.
0: Με εκεί πήγε το μυαλό σου. Εκεί πήγε το μυαλό
1: και
0: σου.
1: Και κάθομαι και μετράω. Γιατί είμαι ευκευλαμένος. Κάθομαι και μετράω τάσεις ρεύματος. Να δω τι γίνεται. Και βλέπω ότι είναι όλα κομπλέ.
0: Την απάντηση τη δίνει ο Πέτρος εδώ. Λέει, άμα δώσει σε μικρό παιδί θα καταλάβει τα ML όπως το μωράτο του δίνει στο γάλα. Έτσι. Το ίδιο κάθε μέρα. Μετά έχει κλάμα μέχρι να του δώσει τα ML που ήταν χθες. Τα παιδιά έχουν.
1: Εντάξει, το πιο σπαστικό ξέρει ποιο είναι έτσι. Έχει πιει όλο τον πιπερό.
0: Ναι.
1: Έχει πιει και τον αφρό. Και θέλει κι άλλο.
0: Βέβαια.
1: Αλλά επειδή δεν μπορείς να του φτιάξεις, γιατί η δοσολογία που θα βάλεις είναι συγκεκριμένη και θα φτιάξεις κι άλλο μπιμπερό. Το κι άλλο που θέλει είναι ακριβώς δύο γουλιές.
0: Ναι. Και εκεί τέλος.
1: Έτσι. Θα πιει δηλαδή δύο γουλιές.
0: Έτσι.
1: Εκ των οποίων τη μία θα τη βγάλει.
0: Ναι.
1: Γουλίτσα.
0: Άρα ήθελε μία.
1: Μία.
0: Μία ακόμα.
1: Και το υπόλοιπο θα μείνει και θα πεταχτεί.
0: Και κλαίει και χτυπιέται για τη μία και τη γουλιά.
1: Φτιάξτε μεγαλύτερα μπιμπερό.
0: Έμα.
1: Έτσι. Το παιδί είναι εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν θέλει άλλη μία γουλιά, θα γίνει μοβ μέχρι να πιει τη γουλιά.
0: Ακριβώς. Έτσι πάει.
1: Μόλις πιει τη γουλιά, σκάει χαμόγελο και.
0: Τέλος.
1: Αρχίζει το ευχαριστώ. Ναι. Κατευθείαν. Πραγματικά. Τι θες εσύ, τι αγόπη θες. Πάτε.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Γεια σας κυρία Δήμητρα, καλησπέρα, λέει καλύτερη παρέα όσο λέει για διακοπές. Εμείς που ζούμε στη δράμα που δεν, και δεν μπορούμε να πάμε διακοπές εδώ και 10 χρόνια, τι να πούμε. Κυρία Δήμητρα, εσείς που ζείτε στη δράμα και εμείς δράμα, κυρία Δήμητρα που δεν ζούμε στη δράμα και δεν έχουμε πάει διακοπές, εγώ δεν έχω πάει διακοπές 5 χρόνια και ένα φέτος 6.
1: Εντάξει, εντάξει, το κανονικό δράμα όμως το ζει ο Γιάννης.
0: Αυτό ναι,
1: αυτό το, δηλαδή το κρατάμε σήμερα, το μήνυμα αυτό.
0: Σήμερα έχει

0: Τον έχω, έχει πονέσει ψυχή μου, τον έχω αγαπήσει τόσο
1: ναι.
0: πολύ. Τόσο καλός άνθρωπος. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Πες το, για
1: το πω.
0: Γιατί δεν λοιπόν, το βρίσκω εγώ τώρα.
1: Ναι. Δεν μπορείς να βρεις άκρη με το κριτήριο του καθενός, είναι για τις δημοσκοπήσεις, έτσι. Και τον τρόπο που ψηφίζουμε, βασικά. Ναι. Να σου πω σκηνικό με τη γυναίκα μου, μας λέει ο Γιάννης. Ναι. Θα ψηφίσω Κουκουέ επειδή είναι με εμάς τους εργάτες, μου λέει. Ναι, αλλά το Κουκουέ της λέω. Είναι με τους Ρωμά, έχουμε θέμα στην περιοχή. Α, τότε θα ψηφίσω Λατινοπούλου, μου λέει. Δηλαδή, από το ένα άκρο πήγε στο άλλο σε χρόνο ντετέ. Και φυσικά στο τέλος ψηφίζει πάντα Πασόκ, επειδή αυτό ψήφιζε ο πατέρας της. Γι' αυτό σου λέω, μην το ψηρίζεις και πολύ. Κύριε Γιάννη.
0: Συμπάθεια, μόνο συμπάθεια, ναι. δεν μπορώ να πω. Ναι, τάχεις τώρα να σου πω κάτι. Ναι, συμπάθεια, ναι, ναι, ναι.
1: Τι να του πεις του ανθρώπου τώρα.
0: Δηλαδή τώρα
1: μες στο σπίτι του το ζει
0: αυτό. Να σου πει η γυναίκα σου, θα ψηφίσω ΚΚ και της λες κάτι και εντάξει, θα ψηφίσω Λατινοπούλου.
1: Και μετά πάει και ψηφίζει το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί αυτό έχει συνηθίσει ρε παιδί μου να ψηφίζει.
0: Έτσι. Δηλαδή. Είδες τι γίνεται στις ΗΠΑ με τους επιστήμονες αυτούς που είχαν σχέσεις με τα. Με εξωγήινους και NASA και τέτοια.
1: Ναι.
0: Αγνοούμενοι. Ναι, αυτό ναι, το πράγμα ναι, είναι.
1: Αυτό το πράγμα είναι. Ξεκάθαρα είναι ναι. αυτό το πράγμα.
0: Αυτό δηλαδή ναι. δεν υπάρχει μετά κάτι άλλο.
1: Όχι.
0: Είναι σαν να είναι ένας άνδρας να είναι εξωγήινος. Αλήθεια, πώς μπορεί κάποιος να φύγει από το ΚΚ και να πάει στη Λατινοπούλου.
1: Μα αυτό περιγράφει ο άνθρωπος τώρα, καταλαβαίνεις τι ζήμες
0: το σκεφτό. Διακοπές, λέει, τι άσχημη λέξη. Παλιά παραθερίζαμε. Σωστό.
1: Ναι.
0: Τώρα πάμε διακοπές. Εν τω μεταξύ, είναι λάθος και το πάμε διακοπές. Κάνουμε διακοπές.
1: Κάνουμε διακοπές. Διακόπτουμε.
0: Αυτό λέει τα λέει όλα.
1: Ναι. Σωστά.
0: Η καλησπέρα με από τα Πάτρια Εδάφη. Είχε πάει στο τελικό του Champions League. Το τραγουδάκι το έχεις για την Ελένη. Ε? Για
1: τη σου... Τι έγινε. Όπως αρχίσαμε, έτσι θα τελειώσουμε.
0: Εγώ πόση ώρα είναι το τραγούδι. Είναι 3 λεπτά, 3,5. Θα βάλω και ακουστικά γιατί μπορεί να το ρίξει. Μην το ρίξει ακόμα. Περίμενα. Να κλείσουμε με αυτό. Να πάμε. Λοιπόν. Να είναι ο Γιάννης. Και αυτοί λέει έχουν όλοι δίκιο. Και αυτοί που λένε ότι περισσότεροι βρίζουν την κυβέρνηση και εγώ που λέω ότι θα ξαναβγεί. Απλή αριθμητική είναι. Στα 20 άτομα τα 4 ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι ένα ποσοστό 20%. Η 16 ποσοστό 80% βρίζει την κυβέρνηση. Άρα δικαίως λέτε ότι η πλειοψηφία τη βρίζει.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα παρακάτω για το τι γίνεται στις εκλογές. Στις εκλογές, λοιπόν, οι 10 από τους 20 δεν πάνε να ψηφίσουν.
1: Μάλιστα.
0: Το 50%
1: από τους 20 δεν πάνε να ψηφίσουν.
0: Άρα οι 4 που συνεχίζουν να ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία απευθείας γίνονται 40%. Συγγνώμη, ρε Γιάννη. Γιατί όμως από τους 10 που δεν πάνε να ψηφίσουν είναι όλοι των άλλων κομμάτων και δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας.
1: Γιατί.
0: Σου παίξα τρίπλα τώρα. Τι ερώτηση
1: είναι τώρα αυτή.
0: Σε τρέλα, ναι.
1: Μα είσαι τη Νέα Δημοκρατία, πα και ψηφίζει. Τι δεν είσαι από του.
0: Το είδε όμω τώρα τι έκανα.
1: Εντάξει τώρα, σιγά τι τρίπλε. Έχει δίκιο ο Γιάννης έτσι όπω το περιγράφει.
0: Δηλαδή,
1: αυτή
0: συγγνώμη,
1: είναι η λογική.
0: Η αποχή, είναι για όλα τα άλλα κόμματα, όχι για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Φυσικά. Για πε το πάλι το Νέα Δημοκρατία.
0: Τι θε να σου πω.
1: Το Νέα Δημοκρατία.
0: Νέα Δημοκρατία.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι, τι συζητά τώρα.
1: Πάρα πολύ.
0: Εδώ έχουμε βρει την υγειά μα. Όχι ζάχαρη, ζάχαρο. Βάλτο τώρα. Για να δεις τι σου αφιερώνω για χτες.
1: Αχ, να σε καλά Μανώλη. Ό,τι και να είναι να σε καλά.
0: Άκου.

0: Όπως λένε και στα χωριά, I rest my case.
1: Εντάξει.
0: Έτσι.
1: Παραρέστ κιόλας. Εντάξει. Παραρέστ.
0: Λοιπόν, αυτά κύριε Τάσο που διαβάζετε στο διαδίκτυο, συγγνώμη θα σας το πω, δεν αφορούν μόνο τα ελληνικά που διαβάζετε, αλλά και τα ξένα. Για τη Σελήνη Διόν, Πέτρε Γεμαρά και τέτοια, να το προσέξετε λίγο. Γιατί δεν είναι, είναι πρόβλημα. Δεν ισχύουν αυτά. Οι χειρότεροι μήνες για διακοπές είναι Ιούλιος-Αύγουστος, όπου όλοι τότε φεύγουν, οπότε δεν περνάμε καλά, έτσι δεν είναι? Εγώ δεν έχω θέμα. Περνάω από την άλλη.
1: Κι εγώ μια χαρά δεν έχω.
0: Προσωπικά, ο καλύτερος μήνας είναι, για μένα είναι ο Σεπτέμβριος.
1: Είναι καταπληκτικός.
0: Εάν σου κάνει καλό καιρό.
1: Πλέον κάνει καλό καιρό το Σεπτέμβριο.
0: Εντάξει, αλλά μπορεί να τύχει ρε παιδί μου να σου κάνει καμία στραβή. Αλλά το Σεπτέμβριο φεύγει ο κόσμος.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
4: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
5: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Γάζα, αν δεν υπήρχε το εμπόδιο της Χεσμπολάχ, την ώρα που οι δύο χώρες πραγματοποιούν τον τέταρτο γύρο συνομιλιών τους. Συναγερμός σήμανε στο Ντόρτμουντ, καθώς ένας ενόπλος άνδρας κρατά δύο μικρά παιδιά ομήρους σε σπίτι, αφού προηγουμένως τραυμάτισε ελαφρά έναν αστυνομικό κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας είχε προκαλέσει νωρίτερα επεισόδιο σε εστιατόριο της περιοχής.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Το πρωτάθλημα στην Α1 στο πόλο των γυναικών κατέκτησε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε εκτός έδρας με 9-7 του ναυτικού ομίλου Βουλιαγμένης στον τέταρτο τελικό. Με 3-1 στις νίκες, η Ερυθρό.

0: Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 11. Real FM 97,8. 2 Ιουνίου μαζί και απόψε ως τις 2. Με ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αποχαιρετήσαμε εννοείται την κυρία Ελένη. Τη Λένα την Κατσαμπέκη, για να τη συναντήσουμε πάλι πρωτοθώς αύριο το βράδυ 9 με 11. Και η κυρία Κασιανή Βραχά εορτάζουσα στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Κυρία Σοφ, τι να κάνουμε? Τι να κάνουμε πραγματικά? Δύσκολη μέρα ήταν η σημερινή. Γεια σου ρε Ιωσήφ. Μωρέ, και ο Ιούνιος καλός είναι και ο Ιούλιος καλός είναι, και άμα έχεις δυνατότητα να κάνεις διακοπές, όποτε και να τις κάνεις. Καλά είναι. Δεν είχε κάτι σήμερα, δεν διάβασα κάτι για Ιράν, Αμερική, για να μιλήσεις, κάτι εννοώ αξιόλογο έτσι σε επίπεδο εξέλιξης. Γεια σας κυρία Εφη. Δεν το ξέρω κυρία Εφη για τη δημοσίευση διαθηκών. Να το ρωτήσω, το προωθώ και θα στείλω και ένα μήνυμα τώρα μήπως μάθω κάτι κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αν και είναι λίγο αργά. Σίγουρα όμως αύριο. Δεν το ήξερα καν ότι απέχουν από τη δημοσίευση διαθηκών. Λοιπόν, Μπούμεραγκ, έλα. Μπούμεραγκ, πού πήγε ο Μπούμεραγκ? Όχι.
1: Έλα εδώ.
0: Έλα Μπούμεραγκ.
1: Έλα μ' ακούς?
0: Τι έγινε?
1: Γεια σου Μανώλη, τι κάνεις?
0: Καλά. Εσύ?
1: Εντάξει, καλά, είναι δεύτερη ημέρα του χειμώνα. 6 ώρα το πρωί

0: Σπανίως έχω τέτοιες συζητήσεις. Ο κόσμος έχει αλλάξει, Μανώλη. Δεν ασχολείται τώρα οι περισσότεροι με τα... με τη λογοτεχνία, με την ποίηση, με τα καλλιτεχνικά. Ο κόσμος έχει αλλάξει. Γι' αυτό είπα πρωτίστως ότι κυριαρχεί το σκότος.
1: Ναι.
0: Ήταν ωραίο. Είχε φτιάξει και μέμα, είχε και αναβαθμίσει και την ημέρα μου. Δυστυχώς αυτές τις συζητήσεις πλέον δεν τις συνηθίζουμε. Δεν τις έχουμε. Τι έχει γίνει τελικά, πώς έχει υποβαθμιστεί η κατάσταση, γιατί κυριαρχεί αυτή η σύψη.
1: Δεν έχω απάντηση να σου δώσω. Ναι. Δεν έχω απάντηση να σου δώσω γιατί έχω πολλά πράγματα στο μυαλό μου.
0: Ναι.
1: Αν αρχίσω να τα λέω, πρώτα απ' όλα δεν είναι απαραίτητο να είναι όλα σωστά αυτά που έχω στο μυαλό μου, έτσι. Αλλά αν αρχίσω να τα λέω, νομίζω ότι μετά θα μιλάμε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί δεν θα έχω δουλειά.
0: Α, μάλιστα, ωραία, ναι, κατάλαβα.
1: Όχι,
0: κατάλαβα.
1: Εννοώ ότι θα πω πράγματα που θα είναι πολύ χοντρά. Και δεν θέλω.
0: Ναι, σε κατανοώ, συμφωνώ μαζί σου. Αλλά εν περίληψη, κατά τη δική σου γνώμη, χωρίς να θίξεις τον εαυτό σου, πώς φτάσαμε εδώ που έχουμε φτάσει, και ειδικά μετά από βάλε Φερρυπίν 20 χρόνια από το ίντερνετ, να έχεις τον κόσμο, να μπορείς να επικοινωνείς με τον κόσμο και να έχεις τον κόσμο σε μια οθόνη μέσα στη παλάμη σου, να μην σου λείπει τίποτα, να μπορείς να ψάξεις και να κάνεις ό,τι θέλεις.
1: Συγγνώμη. Έλα. Το ότι έχω όλο τον κόσμο μέσα στην παλάμη μου, μέσα από την οθόνη ενός κινητού ή ενός τάμπλετ ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν σημαίνει ότι δεν μου λείπει τίποτα. Διαφωνώ απολύτως. Η ευκολία που μου δίνει, που μα δίνει σε όλους μας, η τεχνολογία... νομίζω ότι καλύπτει επιμελώς κάποια άλλα κενά, τα οποία και κάποιες καταστάσεις που δεν τις καλλιεργούμε καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Η τεχνολογία είναι πολύ μεγάλο πράγμα και πολύ ωραίο πράγμα, αλλά μας έκανε περισσότερο επιφυλακτικούς απέναντι στον άνθρωπο. Δηλαδή, νομίζω ότι κρυβόμαστε πίσω από την οθόνη ή ότι βγάζουμε τις συμπεριφορές μας και τα γούστα μας σε αυτά που βλέπουμε στο διαδίκτυο και αποφεύγουμε να εκτεθούμε στην κοινωνική μας ή στην επαγγελματική μας ζωή όπως θα κάναμε άλλες εποχές που ήμασταν πιο ελεύθεροι και πνευματικά να αντιδρούμε στα ερεθίσματα. Αυτό σε ό,τι αφορά την τεχνολογία. Τώρα, η σύψη και τα υπόλοιπα είναι πολυπαραγωγικό. Εκεί θα επιμείνω σε αυτό που σου είπα πριν. Δεν θεωρώ όμως ότι τα έχουμε όλα επειδή έχουμε την ευκολία να βρίσκουμε τα πάντα μέσα από μία οθόνη.
0: Μπορώ να σου βάλω την άλλη εκδοχή.
1: Για βάλτε.
0: Ωραία. Ότι η τεχνολογία πραγματικά έδειξε το πραγματικό πρόσωπο του ανθρώπου χωρίς ο άλλος να μπορεί να τη δει. Και εξηγώ, πας και αυτή η συμπεριφορά ή αυτή η όψη ήταν κρυμμένη από ανέκαθεν και τώρα έχει βγει στη φόρα και είναι εμφανές με τη τεχνολογία.
1: Όχι, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητα αυτή η πραγματική εικόνα του ανθρώπου. Μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι, δεν το ξέρω.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ μικρό το δείγμα που έχουμε σε σχέση με όλα εκείνα τα χρόνια που ήμασταν ανέμελοι, αυθόρμητοι και διάφορα άλλα. Τι σημαίνει ότι τότε κρυβόμασταν? Όχι. Δεν το ξέρω. Δεν νομίζω ότι είναι. Μπορεί για κάποιους να είναι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτή η πραγματική εικόνα του ανθρώπου.
0: Γιατί το βρίσκω λίγο παράλογο. Όταν εγώ ήμουν έφηβος, το είχα πει και σε άλλους και ακόμα το θυμάμαι, που έλεγα ότι δεν έβλεπα την ώρα να μπορέσω από το κρεβατοκάμαρα μου

0: να έχω επικοινωνία με κάποιον ή να μπορέσω να δω κάτι από την άλλη μεριά του κόσμου διαμέσου μια οθόνη. Έτρεχα σε βιβλιοθήκες, αποτύπωνα άστρα, δάνειζα βιβλία. Όταν σπουδάζαμε στο Πανεπιστήμιο, θυμάσαι το τι τραβάγαμε που πήγαμε στις βιβλιοθήκες και έπρεπε να δανείσουμε βιβλία και έπρεπε να πάμε σπίτι να αντιγράψουμε, να αποτυπώσουμε, να κάνουμε και θυμάσαι το τι τραβάγαμε.
1: Ωραία, ξέρω πόσο χρόνο είσαι.
0: 49.
1: Δεν έχουμε μεγάλη διαφορά.
0: Ναι. Διαφορά με το ξεριστή και το φτιάρι, το έχω πει. Ναι.
1: Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Εγώ πάλι θυμάμαι ότι όταν ήμουν έφηβος.
0: Ναι.
1: Δεν με ενδιέφερε τόσο να μιλήσω με κάποιον από την άλλη μεριά του πλανήτη. Με ενδιέφερε να είναι λίγο μεγαλύτερη η μέρα, ώστε να μην χρειαστεί να πάρω το δρόμο της επιστροφής όταν άναβαν τα φώτα στους δρόμους.
0: Ναι, ναι. Σύμφωνα.
1: Κατάλαβες, δηλαδή. Ρε παιδί μου, εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να μου πάνε ότι πρόσεχε το δρόμο, μη σε πλησιάζει. Ναι. Εντάξει, υπήρχαν βασικές αρχές. Μη το ένα, μη το άλλο, μη αυτό. Υπήρχε μια οδηγία που έλεγε με το που ανάβουν τα φώτα, ξεκινάς για να επιστρέψεις σπίτι. Τώρα ναι. Γύρναγα με ματωμένο γόνατο, γύρναγα με σκισμένο φρύδι, γιατί παίζαμε μπάλα, γιατί παίζαμε ξυλική, γιατί κάναμε. Mm. Αυτή ήταν η έννοια μας. Και όταν το βράδυ έμενε το τηλέφωνο στο σπίτι, δεν το χρησιμοποιούσε κανείς, μπορεί να παίρναμε και κάνα κορίτσι τηλέφωνο για 3 λεπτά για καλή νύχτα.
0: Ναι.
1: Και άμα το σήκωνε το κορίτσι και δεν το σήκωνε κανένας μπαμπάς, μαμά και το κλείναμε. Ή λέγα, όχι, συγγνώμη, λάθος. Συγγνώμη για το
0: λάθος,
1: συγγνώμη. Και τώρα, ας πούμε, έχεις τη δυνατότητα να κάνεις βιντεοκλήση, να στείλεις 800.000 μηνύματα, να κάνεις 17.000 αναπάντητες. Όχι ρε φίλε.
0: Δεν φύγε η κατάσταση.
1: Δεν είναι, χάθηκε η ομορφιά του περιμένω να ξημερώσει, να ξυπνήσουμε, ναι. Για να μπορέσουμε πάλι να επικοινωνήσουμε. Εδώ ξυπνώ το βράδυ, ας πούμε, είμαι στον ύπνο. Τα βιντεοκριτή έγινε καλά. Όποι δεν ανέβασε στο Instagram. Όχι.
0: Ούτε Instagram έχω, δεν έχω φτάσει. Δεν έχω φτάσει.
1: Λέμε ρε παιδί μου.
0: Θέλω
1: να πω ότι τι έγινε, βγήκατε. Γιατί δεν μου είπατε τίποτα. Χυμόσουνα και την άλλη μέρα το πρωί δεν είχε έννοια.
0: Όχι, Νίκης, και εγώ δεν έπρεπε την ώρα να ξυπνήσω μόλις έβγαινε ο ήλιος και να πάρω το ποδήλατό μου και να τι κάνω
1: αυτό
0: όλη μέρα.
1: Λέω, δεν είχε έννοια το βράδυ, κοιμόσουν άνετα και δεν είχε έννοια. Γιατί δεν συνέβαινε κάτι. Και να συνέβαινε δεν θα το μάθαινες.
0: Ναι.
1: Και δεν υπάρχει και λόγος να το μάθεις.
0: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Αλλά αυτό που έκανα εγώ ως έφηβος και το κάναμε και εμείς, είχαμε μια παρέα ότι γυρνάγαμε στις βιβλιοθήκες, κάτι που είναι στη συζήτηση να έπαινε ένα θέμα και μετά για να το ξακριβώσουμε πηγαίναμε στη βιβλιοθήκη της γειτονιάς και το ψάχναμε με όλοι.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Το ακούω.
0: Ναι. Ή όταν τώρα στο Πανεπιστήμιο Φερρυππίν φοιτητής πρωτού είχαμε το ίντερνετ στο σπίτι, αν βρισκόμασταν σε ένα καφέ και κάτι λέγαμε και αναφερθόταν σε ένα θέμα, εγώ έβγαζα ένα χαρτάκι και το έγραφα. Και μετά την επόμενη μέρα το ψάχνα και μετά όταν συναντιόμασταν πάλι το συζητάγμα και λέω «Να, η πηγή μου, είσαι λάθος ή είσαι σωστός». Πλέον δεν το έχουμε αυτό. Είναι αχλίαστο πλέον.
1: Ναι, και σου θυμίζω ότι όταν πρώτο είχαμε εμείς ίντερνετ δεν υπήρχε όρος βίντεο. Κατέβαζες φωτογραφία και έκανε να κατέβει φωτογραφία 10 λεπτά για να κατέβει ολόκληρη. Και αν μέσα στο δεκάλεπτο, ανάλογα με τις ταχύτητες που είχες, αν μέσα στο δεκάλεπτο ξαφνικά κάποιος σήκωνε το ακουστικό στο σπίτι, γιατί δεν ήξερε ότι είσαι στο ίντερνετ, ότι έχει συνδεθεί, κόβονταν η σύνδεση. Ναι. Έτσι, τέλος.
0: Ναι.
1: Πάρ' τη φωτογραφία
0: μας. Τα θυμάμαι αυτά.
1: Έτσι, μπρο.
0: Τα θυμάμαι αυτά. Ή αν κατέβαζες τραγούδια.
1: Και τώρα μπαίνεις live stream. Ναι. Τώρα live stream. Τι τραγούδια δεν υπήρχε. Και μπαίνεις τώρα live stream, ας πούμε, και βλέπεις στην άλλη. μεριά του πλανήτη, ο άλλος μαγειρεύει αυγά με κοτόπουλο, ας πούμε, και το βλέπεις ζωντανά. Ναι. Εντάξει τώρα, σε παρακαλώ.
0: Και σε πιάνει η Λιγουριά. Ναι, μεσάνυχτα. Mm. Ναι, σε νιώθω. Σε νιώθω. Mm. Ωραία, μόνο αυτά ήθελα να σου πω. Μενολίν, ήθελα να πω τίποτα. Δεν θα ασχοληθώ με πολιτικά.
1: Όχι, για στην άλλη εβδομάδα που θα έχουμε καμιά δεκαπενταριά δημοσκοπήσεις ακόμα.
0: Ναι, για να... και θα μας πούνε ναι, για να φτιαχτούμε, για να, ναι, να, ναι, να φτιαχτούμε και να πούμε, δεν ξέρω τι θα πούμε.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει, μωρέ. Ωραία, ωραία. Χάρηκα που μιλήσαμε.
1: Να σου πω, ρωτάει εσύ αν διάβαζε, λέει, την Ιθάκη του Τσίπρα, μήπως, αν διάβαζε την Ιθάκη του Τσίπρα, μήπως ένιωθα ανανεωμένη. Δεν ξέρω, ναι.
0: Πες λοιπόν, ναι,
1: έλα, ναι, πες. Τι να το πω.
0: Ωραία. Ο Ιωσήφ από την Αριζόνα.
1: Ναι, Αριζόνας.
0: Ναι, πες στο Αριζόνα ότι θα ξαναδιαβάσω, θα διαβάσω ξανά το ποίημα του Καβάφη, αλλά ωστότε αυτό το βιβλίο δεν πρόκειται να το διαβάσω.
1: Λοιπόν, το ποίημα του Καβάφη, μου το στέλνει εδώ και η κυρία Ρένα, θα το έχεις δει σίγουρα, ψάξε στο YouTube να το απαγγέλει ο Σον Κόνερι.
0: Ο Σον Κόνερι? Yes.
1: Ψάξε το.
0: Ναι, θα το ψάξω, μου το έχουν πει και άλλοι και δεν το έχω δει.
1: Φουάσι,
0: αλλά
1: φοβερό,
0: θα το ψάξω.
1: Εντάξει, φωνάρα τώρα δεν.
0: Ναι, θα το ψάξω.
1: Γεια σου, Μπούμερα, φιλιά.
0: Γεια σου, γεια.
1: Ο κύριος Βασίλης από τον Πλαταμάνο, ελάτε, κύριε Βασίλη.
2: Κύριε Μανώλη, καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε Βασίλη.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση.
1: Να είστε καλά.
2: Την αγάπη μου και την καλημέρα μου στην κυρία του τηλεφωνικού κέντρου, καταπληκτική.
1: Ναι.
2: Και να στείλω την αγάπη μου στο φίλο τον Γιώργο από το Λονδίνο, στο φίλο τον Ξηρομερίδη και στο φίλο τον Κυρλευτέρη από την Κρήτη, ρε Μανώλη. Φίλε Μανώλη, σήμερα θα σου πω δύο ιστορίες. Τη μία την έζησα και την άλλη μου την είπανε. Αλλά πριν ξεκινήσω, θέλω να σου πω ότι στην εποχή, φίλε, του πληξερολογίου και της αφής, στην εποχή της βίντεο κλήσης, έχει καταργηθεί, φίλε, η παραθέρηση ταυτόχρονα με τις διακοπές. Κάθε Σαββατοκύριακο, φίλε, εδώ στον Πλαταμούνα, η πληρότητα κάτω από τα πλατάνια αγγίζει το 150%. Έχουμε γυρίσει, φίλε, στο 65, κουρελού και φτεδάκια, καρπουζάκι, σαλατίτσα και οτιδήποτε άλλο μπορείς να φανταστείς. Δεν ξέρω, δεν τα πρόλαβες εσύ γιατί είσαι μικρός, ενδεχομένως να τα έχεις ακούσει.
1: Τι λέτε, τα πρόλαβα.
2: Έτσι, τα πρόλαβες.
1: Με τον παππού μου και τη γιά μου στον Οροπό.
2: Μπράβο και τα ευχαριστήσουν καταπληκτικά φαντάζομαι γιατί εγώ που είμαι μεγαλύτερος τα ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και σε μεγαλύτερη διάρκεια.
1: Εννοείται.
2: Άρα λοιπόν φίλε Μανώλη, η ζωή, η κοινωνία είναι όπως η μόδα. Γυρίζει από το μοντέρνο στο κλασικό και ξανασυναντιέται ακριβώς στο κλασικό από εκεί που ξεκίνησε.
1: Και μάλιστα στον Οροπό θυμάμαι ο παππούς και η γιαγιά μέναμε σε ένα δωμάτιο, ήταν μια αυλή και οι άνθρωποι που διέθεταν το δωμάτιο στο παππού και στη γιαγιά είχαν γίνει με τα χρόνια φίλοι, γιατί ήταν παραθερισμός.
2: Έτσι.
1: Δηλαδή το βράδυ θυμάμαι ότι τρώγαμε όλοι μαζί.
2: Έτσι, ήταν διαφορετικές τότε οι συνθήκες,
1: ναι.
2: Διαφορετικές, η διαφορετική επικοινωνία των ανθρώπων, δεν υπήρχε φόβος, ήξερες ότι ο απέναντί σου, ότι δεν κινδυνεύεις από τον απέναντί σου. Τώρα μπορείς να τα κάνεις αυτά, ρε φίλε Μανώλη.
1: Δύσκολα, νομίζω όχι, αλλά... Εντάξει, κρατάω και μια επιφύλαξη, όμως κάποιοι μπορούν ακόμα.
2: Εντάξει, κάποιοι θα υπάρχουν, αλλά είναι η συντριπτική μειοψηφία, φίλε.
1: Νομίζω κι εγώ. Κύριε Βασίλη, περιμένετε, σας παρακαλώ ένα λεπτό να πάω στους τίτλους και να έρθω σε εσάς.
2: Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Κλειστές παραμένουν η Λυκαβητού και η Δημοκρήτου από Σόλωνος και η Σκουφά από Ομήρου στο Κολωνάκι λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε υπόγειο καταστήματος. Η πυρκαγιά έχει κατασβεστεί. Στο μεταξύ διακόπη κυκλοφορία στον προαστιακό στο τμήμα Άνω Λιώσιας Πρόπυργος λόγω φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή Διοπεύκα. Αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια στη γραμμή Κιάτο Πειραιάς. Την πρόταση της για την αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία. Την Πέμπτη η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Ήρθε πλέον η ώρα το Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, έγραψε σε νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας πως οι διαπραγματεύσεις

0: πάμε με τις ιστορίες.
1: Πάμε.
0: Αυτή την ιστορία μου την διηγήθηκε ο μπαμπός μου, ο οποίος ήταν γεννημένος το 1899.
1: Μάλιστα.
0: Τι μου είπε. Βασιλάκι μου, λέει, κάποτε επί κατοχής μπήκαν οι στρατιώτες στο διπλανό χωριό, κάποιοι στρατιώτες, και βίασαν όλες τις γυναίκες. Εκτός από μία που αντιστάθηκε, σκοτώνοντας το στρατιώτη που πήγε να τη βιάσει, κόβοντάς το κεφάλι. Και αφού οι στρατιώτες, οι βιαστές στρατιώτες, κάποια στιγμή τελειώσανε και έφυγαν, βγήκαν από τα σπίτια τους οι βιασμένες γυναίκες, κλαίγοντας και μαζεύοντας τα σκισμένα ρούχα τους. Εκτός από μία, τη συγκεκριμένη, που βγήκε με το κεφάλι του στρατιώτη στα χέρια της και με το βλέμμα γεμάτο υπερηφάνεια είπε στις άλλες: «Τι νομίζατε, ότι θα τον άφηνα να με βιάσει χωρίς να τον σκοτώσω, χωρίς να αντισταθώ, ή θα τον σκότωνα ή θα με σκότωνε?» Κατάφερα και τον σκότωσα. Οι γυναίκες του χωριού όμως, οι βιασμένες, αλληλοκοιταχτήκανε, φίλε Μανώλη, και προβληματιστήκανε. Και αποφασίσανε μεταξύ τους την άλλη μέρα ότι θα πρέπει να την καθαρίσουν τη γυναίκα αυτή.
1: Γιατί?
0: Ώστε να μην επερηφανεύεται για την τιμή της και οι σύζυγοι τους να μην τις ρωτούν κάθε φορά που επιστρέφουν από τη δουλειά: «Γιατί και εσείς, καλέ, δεν αντισταθήκατε όπως η γειτόνισσα?» Τις επιτέθηκαν λοιπόν όλες μαζί και τις σκότωσαν. Τι κάνανε δηλαδή, Μανώλη, Βασίλη, ήθελε να μου διευκρινίσει ο παππούς, τι κάνανε, ρε παππού? Σκότωσαν, μου λέει, την τιμή για να ζήσει η ντροπή, ρε αγκονέ μου, λέει. Ακριβώς, Μανώλη, αυτή είναι η συνταγή.

0: θα είμαι εδώ ακόμη και όταν ο κόσμος σε τρομάζει. Μανώλη, η πατρότητα τότε πάβει να είναι ρόλος και γίνεται τελετουργική θεραπεία, ρε φίλε. Και είμαι σίγουρος ότι το έχεις νιώσει. Είναι ακριβώς μια επανάληψη σύνδεσης που χτίζει, φίλε, ψυχικό ιστό και στους δύο. Ίσως αυτό, φίλε Μανώλη, να είναι τελικά το πραγματικό προσκύνημα, και αυτό σίγουρα είναι, και όχι το προσκύνημα του Γερά Πετρίτη. Να σκύβεται, ρε φίλε, πάνω από ένα μικρό πλάσμα που σε εμπιστεύεται απόλυτα, και μέσα από αυτή την άδολη εμπιστοσύνη να γιατρεύεσαι έστω για λίγο ή και για πολύ. Είναι ή δεν είναι αυτό το σκύψιμο, το πραγματικό σκύψιμο στη ζωή σου?
1: Προφανώς και είναι, τι σύζητάμε.
0: Μανώλη, σ' αγαπώ, ρε μαγκά, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Βέβαια, για την ιστορία να πω ότι ο κύριος Γεραπετρίτης αρνήθηκε ότι πορεύει στη συγκεκριμένη κίνηση για τον Ερντογάν, αλλά με πάση περιπτώσει το λέω για την ιστορία, για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις και για να προλάβω και τα μηνύματά σας. Η κυρία Γεωργία από τη Χαλκίδα. Λάτε, κυρία Γεωργία.
2: Την καλημέρα μου, τι κάνετε?
1: Γεια σας, κύριε, έχουμε να τα πούμε.
2: Ναι, κάποιοι... με αναφέρατε χθες.
1: Ναι, είπα ότι για να πάρετε πρέπει να έχετε κάτι να πείτε.
2: Α, καλά, αυτό... έχω πολλά να πω κάθε φορά.
1: Αυτό απλά ισχύει για όλους, βέβαια.
2: Την τελευταία φορά είχα στενοχωρηθεί πάρα πολύ.
1: Γιατί?
2: Από το Λευτέρι, από τον Αποκόρονα. Και γιατί δεν είναι ότι είπε τι είπε στον αέρα, είναι ότι με πήρε τη τελευταία φορά που βγήκα και μίλησα, μετά που έκλεισα, με πήρε στο τηλέφωνο και άρχισε και τσίριζε. Οριόταν. Ασπαριστάζει τη μορφωμένη και πώς μιλάς έτσι και τι είναι αυτά που κάνεις και κάτι τέτοια. Και του λέω συγγνώμη, δεν σου υποσχέθηκα εγώ εσένα ότι θα μιλάω για τα δικά σου θέματα, ούτε και εγώ που γνωριζόμαστε. Παρ' όλα αυτά, θεώρησε σωστό να βγει και στον αέρα να το κάνει. Στενοχωρέθηκα απίστευτα, γιατί ήταν ένας άνθρωπος με τον οποίο μιλούσαμε κάθε μέρα και δεν το περίμενα. Και δεύτερον, επειδή είμαι υπαμόρφωτη. Ήταν ο δεύτερος που το είπε. Εντάξει, την κακή σου τύχη, κυρία μου, δεν την προκαλείς. Οπότε δεν χρειάζεται να το ακούσει και τρίτη φορά. Και είπα να μην ξαναπάρω. Γιατί αισθάνθηκα ταπεινωτικά. Και όλα αυτά ξεκίνησαν γιατί την κουβέντα που κάνανε μαζί εκείνη την ημέρα ήταν περί ασφάλειας του πολίτη, προστασία του πολίτη.
1: Ναι.
2: Και κάποιος κύριος ένα μήνυμα σας έγραψε πάρα πολύ ωραία πράγματα, γιατί τη βρήκε την κουβέντα εξαιρετική. Και αυτό πρέπει να τον πείραξε. Αυτό το πράγμα εμένα με στενοχώρησε απίστευτα, απίστευτα.
1: Εντάξει, είναι ένα παρασκήνιο το οποίο δεν το ξέρετε εσείς, αλλά δεν το ξέρω.
2: Εγώ σας κάλεσα για να σας το πω μόνο και μόνο πληροφοριακά.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν ανταποκριθήκατε, οπότε δεν το ξαναδοκίμασα. Και το λέω γιατί κάποιος ρώτησε χθες και αισθάνομαι την υποχρέωση να το πω.
1: Ναι.
2: Ότι δεν μπορείς να ταπεινώνεις έναν άνθρωπο, όποια και να είναι η άποψή σου, όποια και να είναι η γνώμη σου.
1: Καλά,
2: γιατί εγώ αυτά που είπα περί
1: προστασίας. Δεν έχει κανείς δικαίωμα να ταπεινώνει τον άλλο.
2: Όλα αυτά που είπα εγώ περί προστασίας του πολίτη είναι ένα θέμα το οποίο το θεωρώ κυρίαρχο. Εμένα δεν μου δίνει την εντύπωση ότι τους ενδιαφέρουν οι πολίτες. Γενικά, δεν ξέρω σε όλο τον κόσμο να το βάλω. Στην Ευρώπη να το βάλω.
1: Ναι.
2: Δεν μου δίνουν αυτή την εντύπωση. Μου δίνουν την εντύπωση ότι αυτό που τους νοιάζει είναι μόνο ό,τι έχει να κάνει με την οικονομία και ό,τι έχει να κάνει με τα πολλά, είτε που θα δώσουν στην Ουκρανία, είτε που δεν ξέρω εγώ πότε θα τα θυσιάσουν.
1: Εξαρτάται τώρα από το.
2: Μου δίνουν την εντύπωση ότι όσο μεγαλώνεις, τόσο πιο παράσιτο είσαι στην κοινωνία. Πώς να σας το πω. Αυτή την εντύπωση μου δίνει.
1: Ναι.
2: Γιατί όταν βλέπεις τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και λέει ότι από τα 65 και πάνω δεν γυρνάς, αλλά είσαι άρρωστος, σε θεωρεί δεδομένο ότι είσαι άρρωστος, πώς θα σε αντιμετωπίσει μετά? Εγώ έχω πολύ μεγάλο παράπονο. Δηλαδή, είπε προηγουμένως ο κύριος Βασίλης, και να τον καλησπέρισω, γιατί συμφωνώ ειδικά με την πρώτη ιστορία, συμφωνώ απόλυτα, πέντε τροπής. Γιατί και οι δικοί μας οι παππούδες μας τα λέγανε αυτά. Η εποχή τους δηλαδή είχε να κάνει με ταπεινότητα, με ταπεινοφροσύνη. Δεν είχε με ολιγαρχία. Δεν είχε να κάνει με όσο πιο πολλά, τόσο πιο καλά. Η δική τους εποχή δεν ήταν έτσι. Δηλαδή, όταν υπήρχαν μοδίστρες και πήγαινε η γυναίκα ένα φόρεμα, απλά να το αλλάξει κάπως, να του προσθέσει κάτι, να του αφαιρέσει κάτι και να το φοράει σαν καινούριο. Αυτό για εκείνα τα χρόνια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό, γιατί δεν είχαν άλλες δυνατότητες. Δεν υπήρχε αυτή η πληθώρα που υπάρχει τώρα. Καταλάβατε. Οπότε συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Βασίλη, τον πρώτο μόνο περί ντροπής που λέει. Από την άλλη μεριά, όσον αφορά αυτό που είπε για τα παιδιά, εγώ θεωρώ ότι αυτό που λέμε ότι τα παιδιά.

0: Τι θέλουν αυτά θα κάνουν, εμείς δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Έχετε, πώς δεν έχετε? Γιατί η πρώτη φάση είναι αυτή που είπε ο κ. Βασίλης σε σχέση με τη σχέση παιδιού, πατέρα, παιδιού, γονιού. Ας πάρουμε αυτόν από την Καλαμάτα. Έκανε ό,τι έκανε στη γυναίκα του. Τα παιδιά του τα σκέφτηκε? Τον ενδιέφερα?
1: Εντάξει, εδώ μιλάμε όμως τώρα για έναν δολοφόνο, έτσι.
0: Μα συγχωρείτε πάρα πολύ, τόσα γίνονται κάθε μέρα. Όλοι αυτοί έχουν κάνει παιδιά. Όλοι αυτοί για κάποιο λόγο αποφάσισαν, σχετίστηκαν, παντρεύτηκαν, τι έκαναν και έκαναν παιδιά. Πώς την έσχυνε τα παιδιά στο κεφάλι τους όταν καταλήγουν εκεί? Δηλαδή, ζηλεύω μια γυναίκα, να πάρουμε αυτό για παράδειγμα. Ζηλεύω μια γυναίκα από εκεί και πέρα, δεν με νοιάζει, θα τη στείλω στον τάφο και εγώ στην φυλακή και δεν με νοιάζει. Αυτά τα δυο τα παιδιά πού είναι στο κεφάλι του αυτού? Του καθενός από αυτούς.
1: Δεν ξέρω, δηλαδή. Δεν μπορώ να.
0: Του καθενός από αυτούς.
1: Δεν μπορώ
0: γιατί,
1: να πω κάτι,
0: γιατί πάρα πολύ απλά, εγώ έχω την εντύπωση ότι η ευκολία με την οποία γίνονται αυτά τα πράγματα πια, τα εγκλήματα, τα κακουλήματα, οι ποινές που είναι πάρα πολύ μικρές, οι δυνατότητες που έχουν να δικαιολογούν τον εαυτό τους, δεν ξέρω κι εγώ με ποιον τρόπο, και τελικά τα 25 χρόνια να γίνονται 5. Και τα ισόβια που είναι ντροπή που χρησιμοποιούν τον όρο, δεν θα πρέπει να το χρησιμοποιούν καθόλου.
1: Ναι, το ότι λέμε ισόβια τώρα είναι...
0: Δεν θα πρέπει να το χρησιμοποιούν καθόλου. Λοιπόν, από ό,τι άκουσα στο BBC μια φορά, για να θεωρηθεί ισόβια, θα πρέπει ο δικαστής την ώρα που λέει την ποινή να το πει ξεκάθαρα ότι παίρνει αυτή την ποινή, που σημαίνει ότι σε όλη τη ζωή θα μείνει στη φυλακή. Δηλαδή παίζουμε με τις λέξεις. Παίζουμε με τις λέξεις. Όλα αυτά να είχαμε να λέγαμε. Γιατί? Και για να τα συζητάμε κάθε μέρα και για να ξεφεύγουμε προφανώς και από τα όποια προβλήματα μπορεί ο καθένας να έχει, που είναι το βιοποριστικό του καθένας. Ναι. Και μιλάω για στρώματα τα οποία δεν είναι της high class κοινωνίας. Μιλάω για τέτοια. Έχουν βάλει κανόνες, οι οποίοι τι είναι? Θέλω να βγάλω εγώ μια κουζίνα από εδώ που έχω μια ηλεκτρική για να βάλω μια άλλη. Υπάρχουν εταιρείες ανακύκλωσης. Σου λέει, βρες τον τρόπο να μου τη φέρεις εσύ. Ρε παιδιά, λέω, υπάρχουν περιπτώσεις και περιπτώσεις. Εγώ είμαι από αυτές που δεν έχω δυνατότητες. Παλιά υπήρχαν τα τρίκυκλα. Μπορούσα να έρθει κάποιος να την φορτώσει το τρίκυκλο και να το πάει. Τώρα πώς θα την πάω εγώ, που δεν βρίσκω άνθρωπο να την πάω? Και ούτε την καινούρια θέλει να μου τη φέρει ο άλλος, γιατί πήρα μια άλλη πιο μικρή που τέριαζε. Ούτε αυτή μπορώ να την βγάλω από εδώ, γιατί δεν βρίσκω και κανένα να με βοηθήσει. Άρα σε πιάνει τρέλα για να σε πιάνει. Έτσι όπως τα έχουν κάνει. Και από την άλλη μεριά, επειδή λέγατε και με τον κύριο Μπούμεραν, και να του πω και καλησπέρα, γιατί συμφωνώ με αυτά που ρωτάει, με την έννοια των Απολεών, για μένα μία λέξη είναι που καλύπτει το σήμερα. Είναι ο κορεσμός. Όταν έχεις τα πάντα σε πληθώρα, από πληροφορίες μέχρι υλικά αγαθά, παθαίνεις κορεσμό. Και από εκεί και πέρα, όσοι έχουν λεφτά, κάνουν πράγματα τα οποία λες πως είναι δυνατόν να παίρνεις το παιδί σου για να πας στο Τιτανικό με 250 χιλιάρικα και να ξέρεις ότι μπορεί και να μην επιστρέψεις. Γιατί έχει λεφτά και δεν ξέρει τι να τα κάνει. Δηλαδή είναι μια παράλογη εποχή για μένα. Γιατί έχει φέρει πολύ κορεσμό στα υλικά αγαθά, πολύ κορεσμό σε αυτό που έχει τη δυνατότητα με την εντύπωση. Γιατί το μάτι εντυπωσιάζεται. Το αυτή διερευνά. Ποιος ασχολείται με το αυτή? Δεν ασχολείται κανείς με το αυτή. Ασχολείται με την εικόνα, με την εντύπωση. Οπότε από εκεί και πέρα, όταν μπεις σε αυτό το μεγάλο κουτί που λέγεται κινητό και νομίζεις ότι όλη τη ζωή μπορείς να την διενεργείς από εκεί, τα υπόλοιπα της ζωής με τη φυσική παρουσία κάποια στιγμή παραγωνίζονται. Για μένα η μοναδική έννοια που πρέπει κανείς να επεξεργάζεται είναι ο κορεσμός. Γιατί είναι αυτό που λέμε λαϊκά, μπούχτισα. Δεν μπορώ. Και ψάχνω να βρω κάτι άλλο. Πάρτε τις δημοσκοπήσεις. Ό,τι στατιστική βγαίνει σε επίπεδο βιομηχανικό, ποτέ δεν βγαίνει μέρα. Μαζεύεις τα αποτελέσματα μεν, αλλά το πώς πας, το κοιτάς ένα μήνα, ένα τρίμηνο, δεν το κοιτάς μέρα. Αυτό το πράγμα που κάνουν αυτή τη στιγμή, επειδή μέχρι τις εκλογές έχουμε και καιρό, αδιαφορία θα δημιουργήσει, κύριε Μανώλη μου. Δεν θα βγει υπέρ τους, κατά τους.
1: Αδιαφορία δεν ξέρω αν θα δημιουργήσει, γιατί επηρεάζει.
0: Κοιτάξτε, όποιος είναι νεοδημοκράτης π.χ. θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία ό,τι και να γίνει. Δεν θα τα ακούσει. Οι άλλοι όλοι όμως μαζί είναι σαν να είναι σε μια Βαβυλωνία και ο καθένας μιλάει τη δική του γλώσσα και είναι σε μια φούλα συνεννοησία. Αυτό το πράγμα πώς θα τους βοηθήσει αυτό που κάνουμε? Δηλαδή, ναι, θέλω να είμαι πρώτος. Άμα δεν μπορείς, δεν πρέπει να βρεις έναν τρόπο και εμένα που σ' ακούω να μου δώσει να καταλάβω τι στην ευχή ζητάς? Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Αυτό το πράγμα με την τόση πληροφορία. Εσείς δεν παρακολουθείτε τις τηλεόρες. Μα από το πρωί είναι τα ίδια θέματα, ακριβώς τα ίδια θέματα σε όλες τις εκπομπές. Αυτό δεν βοηθάει. δηλαδή τον κόσμο που δεν έχει δυνατότητες όπως είμαι εγώ να ψάξει από μόνος του κάπου και ανοίγει τηλεόραση και περιμένει να δει μήπως δει κάτι, είναι να λες αμάν πια. Μου χτίσανε, κορεστήκαμε. Δεν αντέχεται. Εμένα με έχει ως απέξια δηλαδή. Και να θέλω να πω ότι ξέρεις, πιστεύω ότι αυτός μπορεί να είναι ικανός να κάνει κάτι, δεν μπορώ να το πω. Γιατί δεν σου παρουσιάζονται ότι θέλουν να κάνουν κάτι. Αυτό που του νοιάζει είναι πώς θα μαζευτούν για να μπουν στη Βουλή. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη δικιά σας. Δηλαδή δεν ξέρω. Πραγματικά σας μιλάω, δεν ξέρω. Εγώ ένα πράγμα ξέρω πάντως. Ότι οι παλιότεροι κανόνες της κοινωνίας ήταν ότι πρέπει να εκτιμάμε ανθρώπους που έχουμε στη ζωή μας και οι οποίοι αξίζουν τον κόπο γιατί μας φερθήκανε καλά. Και πρέπει να εκτιμάμε ό,τι καλό μας συμβαίνει. Από εκεί και πέρα, να προσπαθούμε να μην είμαστε ούτε λιδωριστικοί, ούτε ταπεινωτικοί, ούτε τίποτα. Άλλο η ταπεινοφροσύνη που μπορώ να κουβαλάω εγώ, και άλλο το να με ταπεινώνει σε μένα, επειδή νομίζεις ότι επειδή σου δίνουν το δικαίωμα να μιλήσεις σε ένα ραδιόφωνο, ότι μπορείς να λες ότι σου κατέβει. Και δεν ισχύει μόνο για το Λευτέρι αυτόν από κόρονα. Εμένα με στενοχώρεσε απίστευτα πολύ και το λέω γιατί σίγουρα ακούει. Απίστευτα πολύ με στενοχώρεσε.
1: Δεν ξέρω, ακούει, δεν το μπορώ να σου πω.
0: Είμαι σίγουρη εγώ ότι ακούει. Λοιπόν, απίστευτα πολύ με στενοχώρησε. Δεν το περίμενα. Και από την άλλη μεριά, είναι ανάγκη όταν με κάποιον διαφωνείς, είτε να τον ηρωνεύεσαι, χωρίς να λες όνομα, αλλά είτε να τον ηρωνεύεσαι είτε οτιδήποτε, απόψεις ανταλλάσσεις. Όταν ανταλλάσσεις απόψεις, δεν χρειάζεται η κακία, δεν χρειάζεται το κακό ύφος, δεν χρειάζεται η ηρωνία. Έτσι δεν είναι.
1: Καλά, προφανώς.
0: Απόψεις ανταλλάσσεις. Δεν γνωριζόμαστε προσωπικά, εγώ τουλάχιστον δεν γνωρίζω κανέναν. Άρα. Δεν υπάρχει λόγος ούτε εγώ να τον αντιμετωπίζω, λες και είναι ο βλάκας της υπόθεσης, ούτε και κάποιος άλλος να αντιμετωπίζει εμένα.
1: Ποιος θα κρίνει, ποιος είναι, τι και για ποιο λόγο.
0: Θέλω να σας πω. Δεν γνωρίζουμε, οπότε δεν έχουμε λόγο να είμαστε έτσι.
1: Σε αυτή τη διαδικασία,
0: αλλά εγώ σας λέω, αν αναλύσει κανείς τον κορεσμό και τι μπορεί να σημαίνει αυτό, γιατί δεν μπορεί να σε κουράζει, ας πούμε, μια κατάσταση που και μέσα από το κινητό να βλέπεις κάποια πράγματα και να λες πω τι είναι αυτό, και τελικά το κινητό να μην το παρατάς. Ή να μην αλλάζεις τρόπο σκέψης, να συνεχίζεις απλά από ένα site να πας σε κάποιο άλλο. Δεν αλλάζει κάτι. Γιατί ακολουθείς τον ίδιο δρόμο. Είναι σαν να μην μπορείς να αποχωριστείς, ξέρω εγώ, να φοράς γάντια και να μην μπορείς να το αποχωριστείς. Δεν πάει έτσι όμως. Μπορείς και χωρίς αυτά. Έτσι δεν είναι.
1: Καλά, προφανώς.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, συγγνώμη που σας τα είπα. Είχα ανάγκη όμως να σας τα πω.
1: Καλά κάνατε, αφού το αισθανθήκατε έτσι.
0: Είχα ανάγκη να σας τα πω. Όχι γιατί κάποιοι που αναρωτιούνται να ξέρουν ότι εγώ πληγώνομαι και στενοχωριέμαι. Δεν έχει σημασία που δεν γνωρίζω προσωπικά αυτόν που το κάνει. Είναι το μεγάλο μελάτωμα. Δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτό. Αισθάνομαι περιφρόνηση, αισθάνομαι ταπείνωση, αισθάνομαι τέτοια πράγματα σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί δεν έκανα κάτι το οποίο να αξίζει τον κόπο να με αντιμετωπίσει έτσι. Δεν σέβρισα. Δεν σε αντιμετώπισα, λες και δεν υπάρχει.
1: Ξαναλέω εδώ πέρα, λέει ο καθένας την άποψή του.
0: Οι απόψεις όμως δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται, λες και αυτός που μιλάει είναι υποχείλιο του αλλού.
1: Όχι βέβαια, εννοείται
0: αυτό. Με αυτή την έννοια δηλαδή.
1: Μα η κάθε άποψη είναι σεβαστή. Συμφωνούμε, διαφωνούμε, ακόμα και αν η άποψη εκφεύγει της λογικής, είναι η άποψη, τι να κάνουμε τώρα.
0: Κοιτάξτε, ένας άνθρωπος που έχει διάθεση να ακούσει τον άλλον που θα του πει, ξέρεις, αυτά δεν είναι σωστά που λες, αυτός μπορεί να σκεφτεί και να αλλάξει κάποια πράγματα. Όταν κάποιος όμως είναι αυτό.
1: Δογματικός δεν μπορεί να είναι κανείς. Δογματικός δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι κανείς. Εγώ το λέω πρώτα απ' όλα για μένα. Εγώ έχω πει ότι πάντα το λέω ότι είναι η άποψή μου, δεν σημαίνει ότι είναι σωστή.
0: Είναι πολύ.
1: Αν ακούσω, όχι αν ακούω επιχειρήματα. Μπορεί λοιπόν κάποιος να μου τα επιχειρήματά του να με πείσουν και να θεωρήσω ότι η άποψή μου είναι λάθος.
0: Εγώ πάντως εκείνον τον κύριο που έγραψε εκείνο το εξαιρετικό μήνυμα για την κουβέντα που κάναμε, τον ευχαριστώ μόνο και μόνο γιατί πρόσεξε τι λέγαμε. Γιατί δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Οπότε μόνο και μόνο γι' αυτό τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στον κύριο Μπούμεραγκ να του πω ότι το σκότος έρχεται όταν ο άνθρωπος δεν θέλει να βλέπει φως. Όταν δεν θέλει να βλέπει φως, θα έρθει το σκότος. Θέλει, δεν θέλει. Και αυτά και εμένα.
1: Είναι ορισμένες φορές που μας το επιβάλλουν το σκότος πάντως.
0: Συμφωνώ. Από εκεί και πέρα, όταν στο επιβάλλουν, μπορείς να ξεφύγεις. Δεν μπορείς να ξεφύγεις πάντα.
1: Όχι, αλλά οφείλουμε να προσπαθούμε.
0: Συμφωνώ επίσης. Μα η ζωή η ίδια, γιατί τη λένε ζυγό. Γιατί τη λένε αρένα. Γιατί μιλάνε, την παρομοιάζουν τη ζωή έτσι. Γιατί από την πρώτη μέρα που καθίζεις και αντιλαμβάνεσαι κάποια πράγματα, πρέπει να αγωνίζεσαι για την κάθε μέρα. Δεν έχει σημασία που θα φτάσεις. Πρέπει να αγωνίζεσαι όμως για την επιβίωση σου από τη μια.
1: Μα δεν ξέρεις και που θα φτάσεις.
0: Μπράβο. Και για την επιβίωση σου από τη μια και για να πετύχεις ό,τι καλύτερο από την άλλη. Συμφωνούμε?
1: Ναι, εννοείται.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ, κυρία Γεωργία. Να είστε καλά.
0: Συγγνώμη και πάλι.
1: Όχι, όχι, τιμή το ότι δεν υπάρχει κάτι για να ζητήσετε συγγνώμη, αλλά μόνο.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Σύντομη διακοπή, επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε 52 λεπτά μετά τις 11. Ο κύριος Σταύρος από τη Χαλκίδα. Στη Χαλκίδα μένουμε. Ωραία. Ελάτε κύριε Σταύρο.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Σταύρο.
1: Καλησπέρα. Και όχι κυρία, Σταύρο στο ελληνικό, Μάνο στο ελληνικό να μιλάω.
0: Ναι, ωραία.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας. Να είστε καλά και να έχετε πάντα καλές εκπομπές όπως έχετε πάντα.
0: Μακάρι.
1: Θα ήθελα να εστιάσω λίγο. Δεν το έχω ακούσει καθόλου στην εκπομπή και σε άλλες εκπομπές στο ντοκιμαντέρ του Sky, ναι, σχετικά με το 2015.
0: Ναι, ούτε δεν το έχω παρακολουθήσει καθόλου.
1: Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει.
0: Όχι, καθόλου.
1: Έχετε παρακολουθήσει. Λοιπόν, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε έτσι ένα διάλογο. Απλά θα ήθελα να πω 5 πράγματα έτσι πολύ εισαγωγικά. Είδα το ντοκιμαντέρ, είδα μια ανελαίτη επίθεση, δεν έχω ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, να ξέρετε. Είδα μια ανελαίτη επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ, στον Βαρουφάκη, στο όλο σύστημα τότε που είχε γίνει. Δεν είδα παρά πάρα πολύ λίγο το γιατί φτάσαμε εκεί. Φτάσαμε από
0: γιατί φτάσαμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γιατί φτάσαμε σε αυτή τη χρεοκοπία, σε αυτό το capital controls, σε όλα αυτά που φτάσαμε, τέλος πάντων. Φτάσαμε πριν το 2015, από το 2009 έχουμε φτάσει, έχουμε ξεκινήσει να φτάνουμε εκεί.
0: Από το πρώτο μνημόνιο, προφανώς.
1: Και πριν το πρώτο μνημόνιο.
0: Εννοώ επισήμως, από την είσοδό μας στα μνημόνια.
1: Ναι, επισήμως από το 2012. Η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου.
0: Ναι.
1: Πριν ήταν το 2009, το οποίο ο κύριος Καραμαλής είχε δώσει λαθασμένα στοιχεία, μάλλον λάθος στοιχεία ή ψεύτικα στοιχεία, τέλος πάντων οικονομικά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία μέσα από το ντοκιμαντέρ είδα ότι δεν το ξέρανε οι Ευρωπαίοι.
0: Τώρα το δεν το ξέρανε.
1: Αυτό όντως. Ναι, είναι λίγο περίεργο.
0: Δηλαδή αν είμαστε τόσο ικανοί ώστε να κοροϊδεύουμε, μπορεί.
1: Όχι, γιατί μέσα από το ντοκιμαντέρ είδα ότι πραγματικά δεν θέλανε εκείνη την εποχή να επέμβουν στα οικονομικά της κάθε χώρας και να βλέπουν τι γίνεται κτλ.
0: Δεν θέλανε, εντάξει, ξέρανε λοιπόν, αλλά δεν μιλάγανε. Αυτό σημαίνει δεν θέλω να επέμβω, όχι ότι δεν ξέρω.
1: Ναι, κάπως έτσι. Ναι, κάπως έτσι. Λοιπόν, και τελικά, όταν φτάσαμε το 2015 σε αυτή την κατάσταση, υπήρχε ένα υπόβαθρο πάρα πολύ άσχημο. Και μέσα από όλο το ντοκιμαντέρ βλέπω τώρα μια επίθεση ανελέητη και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο Τζίπρα και στο Βαρουφάκη, άσχετα αν έχουν κάνει λάθη, έτσι, που πιστεύω ότι έχουν κάνει λάθη.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά.
0: Καλά, προφανώς και έχουν κάνει.
1: Δεν μιλάμε για έξοδο από το ευρώ, δεν μπορούμε να συζητήσουμε γιατί
0: δεν βγήκαμε από το ευρώ, άρα.
1: Ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς.
0: Άρα ενώ δεν μπορούμε να. Δεν μπορεί να σου χρεώσει κανείς τέτοιο λάθος.
1: Όχι ευτυχώς που δεν βγήκαμε από το ευρώ, δυστυχώς που μπήκαμε στο ευρώ. Ας το βάλουμε
0: αυτό
1: έτσι.
0: Είναι μια άλλη ιστορία.
1: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, οπότε αυτά ήθελα να επισημάνω λίγο. Δεν ξέρω αν τελικά στο τέλος του ντοκιμαντέρ, γιατί υπάρχει άλλη μία. Ένα τελευταίο ντοκιμαντέρ σχετικά με το όλο την όλη κατάσταση τότε η οποία έχει να κάνει με το δημοψήφισμα, αν τελικά, αυτή είναι η απορία μου, ούτως ή άλλως το τρίτο μνημόνιο ήταν προκαθορισμένο πριν καν αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ και η διακυβέρνηση της χώρας, ήταν προκαθορισμένο, το ξέρανε και ο κύριο Σαμαράς, ο κύριο Βενιζέλος και η προηγούμενη κυβέρνηση. Τελικά μετά το δημοσίευμα είχαμε μια καλύτερη αντιμετώπιση ή δεν είχαμε. Καταφέραμε κάτι ή δεν καταφέραμε.
0: Και περιμένετε το δημοσίευμα να σας το πει. Συγγνώμη, το ντοκιμαντέρ. Εγώ το ντοκιμαντέρ θα σας πω, δεν το έχω παρακολουθήσει.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν θα το παρακολουθήσω κιόλας. Και δεν θα το παρακολουθήσω, διότι πέρα από αυτά τα οποία καταγράφει, εγώ θέλω να δω και πώς φτάσαμε στο πρώτο μνημόνιο και θέλω επίσης να δω ποιοι είναι αυτοί που έριξαν τη χώρα στα βράχια όλα αυτά τα χρόνια και θέλω να δω και πόσα φάγανε. Και αυτά δεν τα λέει το ντοκιμαντέρ.
1: Ναι, ακριβώς. Mm. Τα είπε λίγο. Τα είπε λίγο.
0: Λίγο, λίγο.
1: Τα είπε λίγο. Ήτανε στο πρώτο μνημόνιο φτάσαμε επί Γιώργου Παπανδρέου.
0: Ναι, άλλο λέω. Επειδή τα οικονομικά εγκλήματα είναι εγκλήματα πολλών ετών.
1: Ναι.
0: Δεν είναι του Παπανδρέου.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ναι, και ναι. πριν τον Παπανδρέου.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Γι' αυτό εγώ αυτά θέλω να, όλα να καταγραφούν. Τώρα ντοκιμαντέρ. Εντάξει, ντοκιμαντέρ.
1: Εννοείται ότι αυτό το ντοκιμαντέρ βγήκε για να δείξει τις αλήθειες και το όλο το ότι έγινε τότε, αυτό το διάστημα του 2015, με όλα τα προβλήματα της Ελλάδας. Τελικά ο ελληνικός λαός ήταν αυτός ο οποίος είχε τα περισσότερα προβλήματα και όλη η Ευρώπη τότε μίλαγε για τον ελληνικό λαό, για τη δουλειά του ελληνικού λαού, δεν δουλεύει ο ελληνικός λαός.
0: Ναι, ναι, με την περίληψη της Ευρώπης.
1: Δεν ήταν ο ελληνικός λαός. Οι κυβερνήσεις του ελληνικού λαού ήταν οι υπεύθυνες που μας φτάσανε σε αυτή την καταστροφή. Έτσι δεν είναι.
0: Προφανώς. Ρυθμίζω εγώ και εσείς τα οικονομικά της χώρας.
1: Όχι βέβαια.
0: Λοιπόν.
1: Όχι βέβαια, αυτό όχι.
0: Άρα.
1: Απλά, ναι.
0: Έχουμε τίποτα, κάνουμε τίποτα διανομή κονδυλίων. Ή μήπως μπορούμε να υποθηκεύσουμε τους μισθούς που θα πάρουμε την επόμενη δεκαετία για να πάρουμε δάνειο. Μην τρελαθούμε τώρα.
1: Όχι, ακριβώς. Ακριβώς.
0: Άιντε, γιατί...
1: Ακριβώς. Έτσι είναι. Αλλά δυστυχώς, χωρίς να φταίει ο ελληνικός λαός, φταίνε κυβερνήσεις και στις οποίες τελικά κανείς δεν βρέθηκε υπόλογος απέναντι στον νόμο και στην... να απαντήσει απέναντι στον νόμο.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: συμβούλιο χωρίς το φίλτρο της Βουλής. Ήρθε πλέον η ώρα το Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, έγραψε σε νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας πως οι διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης συνεχίζονται αδιάκοπα εδώ και 4 ημέρες. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Ρούμπιο, δήλωσε πως το Ισραήλ και ο Λίβανος θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία άμεσα, αν δεν υπήρχε το εμπόδιο της Χεζμπολάχ, την ώρα που οι δύο χώρες πραγματοποιούν τον τέταρτο γύρο συνομιλιών τους. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον άνδρα 41 ετών που φέρεται να σκότωσε με 45 μαχαιριές την 39χρονη σύζυγό του. Ο δράστης ισχυρίζεται ότι αμύνθηκε σε επίθεση της γυναίκας του. Θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την Πέμπτη. Περισσότερα στο enikos.gr. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε Λυκαβητού, Δημοκρίτου και Σκουφά στο Κολωνάκι, καθώς περιορίστηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε υπόγειο καταστήματος. Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στον προαστιακό στο τμήμα Άνω Λιώσιας Πρόπυργος, που είχε διακοπεί λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή Διοπεύκα. Συναγερμό σήμανε στο Ντόρτμουντ, καθώς ένας ένοπλος άνδρας κρατά δύο μικρά παιδιά ομήρους σε σπίτι, αφού προηγουμένως τραυμάτισε ελαφρά έναν αστυνομικό κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας είχε προκαλέσει νωρίτερα επεισόδιο σε εστιατόριο της περιοχής.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Μετά από δύο χρόνια, ο Κώστας Φορτούνης επέστρεψε και πάλι στον Ολυμπιακό, αποχωρώντας από την Σαουδική Αραβία και την Αλκαλίτζ, όπου αγωνίστηκε. Κώστα, καλωσόρισε στο σπίτι σου, ανέφερε η πειραϊκή ΠΑΕ για την επιστροφή του εμβληματικού αρχηγού, ο οποίος σήκωσε το ευρωπαϊκό κύπελο του Conference League το 2024. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Εθρίος καιρός σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα υπηρωτικά. Ανεμινώτη έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, αλλάξαμε μέρα, 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 3 Ιουνίου. Λοιπόν, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Και θα πάμε στον κύριο Λευτέρη από τα Χανιά, που φαντάζομαι ότι άκουσε την κυρία Γεωργία και γι' αυτό και κάλεσε. Ελάτε, κύριε Λευτέρη.
1: Γεια σου, φίλε Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Λευτέρη.
1: Σε χαιρετώ από εδώ κάτω από τον Αβοκόρονα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και το Άγιο Πνεύμα να μας δώσει φωτίς όλους.
0: Μακάρι.
1: Λοιπόν, Μανώλη, εμείς εδώ που σε παίρνουμε, όλοι, δεν είμαστε φιλαράκια, ρε Μανώλη?
0: Τι είμαστε, ναι.
1: Είμαστε φιλαράκια όλοι, έτσι.
0: Ναι.
1: Να μιλήσω εγώ ξεκάθαρα πράγματα. Να χαιρετήσω και την κυρία Βάσια στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Ναι.
1: Κοίτα να δεις, Μανώλη. Να πρώτα απ' όλα να κάνω ένα χαιρετισμό στα φιλαράκια.
0: Mm.
1: Και μετά να μιλήσω. Να μην με κόψω από τις προάλλες, έτσι.
0: Όχι, καλά, έχετε να βγείτε 3 εβδομάδες για αυτό το λόγο.
1: Ναι, για αυτό το λόγο, εγώ τίμητα, δεν σου το είπα.
0: Ναι.
1: Κοίτα να δεις, Μανώλη, πρώτα απ' όλα. Να χαιρετήσω τα παιδιά από την Αυστραλία, τον Μπούμερα και τον Αριστοτέλη, έτσι.
0: Ναι.
1: Να χαιρετήσω τον κύριο Βασίλη από τον Πλαταμόνα, τον καθηγητή, του στείλει πολλές φορές χαιρετήματα με τον Κοκοτρώνη, όλο τιμής. Κοίτα να δει, να χαιρετήσω και τον Γιώργη εκεί στο Βονδύλο.
0: Ναι.
1: Πήγα εκεί πέρα, ρε Βανώλη, και ψάχνα να βρω τον Οντόβουρε, γιατί μ' είχε βαφτίσει στον πόλεμο, ρε. Στον πόλεμο και εγώ ήθελα να με βγάλει σύμφυρε και αυτό με έβγαλε Λευτέρη. Πού, Μανώλη.
0: Ναι.
1: Κοίτα να δεις. Ωραία, δεν σου πω, ρε Μανώλη. Εμείς τα φιλαράκια, μωρέ, δεν πρέπει να υποστηρίζει το ένα το άλλο.
0: Μισό λεπτό. Η κυρία Γεωργία πήρε τηλέφωνο και είπε ότι μιλήσατε μεταξύ σας. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι σχέσεις. Μισό λεπτό, κύριε Λευτέρη, μισό λεπτό. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι σχέσεις και τι επικοινωνία έχετε με άλλους ακροατές. Για ό,τι λέγεται στον αέρα,
1: ναι.
0: Για ό,τι λέγεται στον αέρα, και ξέρω και γνωρίζω προφανώς, αλλά για το τι μπορεί να πείτε εσείς ή εγώ με οποιοδήποτε ακροατή εκτός αέρα, δεν μπορώ να γνωρίζω. Αυτό είναι δικό σας θέμα.
1: Κοίτα να δει,
0: η κυρία Γεωργία δεν είπε ότι είπατε κάτι εναντίον της στον αέρα, είπε ότι μιλήσατε μεταξύ σας.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εκεί λοιπόν εγώ δεν μπορώ να υπερασπιστώ κανέναν, διότι εγώ δεν είμαι στη συνομιλία σας.
1: Έχει δίκιο. Μα κοίτα να δει.
0: Σε κάθαρο.
1: Μανώλη, εγώ μωρέ δεν βγαίνω τόσο καιρό. Έβγαινα μωρέ 3-4 εβδομάδες και σου έλεγα ότι έχω βγάλει εκατομμύρια σκαγοπάτια πάνω κάτω στα βαπόρια και πονάνε τα γόνατά μου. Και δεν έχουμε μωρέ ένα ορθοπαιδικό εδώ να μας γράψει.
0: Αυτό το έχετε ξαναπεί και το λέμε και εμείς προφανώς, και υπάρχει ζήτημα. Άλλο αυτό που είπε η κυρία Γεωργία, αυτό θα το λύσετε με την κυρία Γεωργία μεταξύ σας.
1: Ναι, κοίτα να δεις. Εγώ τσίπα 2 κουβέντες, δεν τσίπα τίποτα κακό. Εγώ τσίπα, ρε κυρία Γεωργία, πιένεις μωρέ εκεί πέρα και μιλάς. Για το Λευτέρη μωρέ εδώ στον Αποκόρονα που πονάνε μωρέ τα γόνατά του. Και πρέπει να κάνει 60 χιλιόμετρα να πάει να γράψει φυσιοθεραπείες. Δεν είπες βρε μια κουβέντα. Δεν είναι μια κουβέντα, δεν είπες ούτε.
0: Κύριε Λευτέρη μου, με πολύ αγάπη θα σας πω όμως ότι δεν είναι υποχρεωμένη να πει.
1: Γιατί δεν είναι υποχρεωμένη?
0: Γιατί
1: δεν είναι,
0: σας έχει κάποια υποχρέωση να πει.
1: Δεν είναι στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα, αλλά, δεν μισό λεπτό. Εγώ θα σας το θέσω λίγο διαφορετικά. Δεν παίρνω το μέρος της κυρίας Γεωργίας για να το καταλάβετε.
1: Ναι.
0: Εσείς λέτε κάτι που είναι πολύ δίκαιο. Το ότι για μένα το ότι πρέπει να υπάρξει ένας ορθοπαιδικός για να μην αναγκάζονται άνθρωποι μεγάλης ηλικία να μετακινούνται 40-80 χιλιόμετρα για να γράψουν.
1: Ωραία.
0: Εγώ λοιπόν πείτε ότι είμαι νεοδημοκράτης, ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Εγώ σας λέω. Πείτε λοιπόν ότι ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Αυτό που λέτε για τη Νέα Δημοκρατία είναι πλήγμα για μένα, τον ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν λέω για την κυρία Γεωργία, για μένα λέω τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Για μένα λοιπόν το αίτημά σας είναι άκυρο. Γιατί πρέπει να βγω να πω κάτι για σας?
1: Για καλό σκοπό το κάνω.
0: Ναι,
1: το κάνω
0: και σας εξηγώ λοιπόν. Σας εξηγώ λοιπόν ότι αν κάποιος ακροατής θέλει να υπερθεματίσει σε αυτό που λέτε εσείς, μπορεί να το κάνει. Μπορεί όμως να έχει καλέσει γιατί έχει τους δικούς του λόγους και να κάνει μια κουβέντα που είναι τελείως διαφορετική. Δεν είναι υποχρεωτικό επειδή γνωριζόμαστε μεταξύ μας ή έχουμε ανταλλάξει και 10-15 κουβέντες ή μπορεί να μιλάμε και κάθε μέρα στο τηλέφωνο εκτός αέρα. Δεν είναι υποχρεωτικό να βγει κάποιος στον αέρα και να πει έχει δίκιο και ο Λευτέρης, έχει δίκιο και η Γεωργία, έχει δίκιο και ο Βασίλης, έχει δίκιο και ο Γιώργος, έχει δίκιο και ο Μπούμεραγκ. Καθένας έχει στο μυαλό του εκείνη την ώρα 10.000 πράγματα.
1: Εκεί με πιάσε τώρα. Εκεί με πιάσε. Εντάξει. Δεν πειράζει, μωρέ.
0: Εσείς, ας πούμε, έχουν βγει τόσοι ακροατές και έχουν πει προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Έχετε βγει ποτέ να πείτε, δεν σας εγκαλώ, προσέξτε, μην παρεξηγηθούμε, ότι ο Νίκος από τα Γιαννιτσά που περίμενε 22 ώρες στο νοσοκομείο γιατί να περιμένει 22 ώρες. Όχι. Αλλά και ο Νίκος δεν διαμαρτύρεται.
1: Α, ναι, ναι. Σε αυτό έχει δίκιο.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Έχει δίκιο σε αυτό. Εντάξει.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν παίρνει κάποιος δεν σημαίνει ότι οι άλλοι θα πάρουν από πίσω και θα αρχίσουν. Ναι, προφανώς. Αν κάποιος θεωρεί ότι δεν έχετε δίκιο, θα πει α, εδώ δεν έχει δίκιο. Να ξέρετε ότι πιο εύκολα θα πει κάποιος ότι δεν έχετε δίκιο, παρά θα βγει κάποιος να πει ότι έχετε δίκιο και να υπερθεματίσει. Ναι. Συνήθως την αντίδρασή μας εκφράζουμε, όχι τη συμπαράσταση.
1: Μωρέ Μανώλη, τι να πω.
0: Εν πάση περιπτώσει, με την κυρία Γεωργία, γιατί σας αγαπώ και τους δύο, βρείτε μια λύση μεταξύ σας γιατί είναι δικό σας θέμα.
1: Ναι μωρέ, εντάξει, έχει δίκιο Μανούλη, έχει δίκιο εγώ την Ισάβα. Εντάξει μωρέ, τι να πω ρε Μανούλη, που εδώ φωνάζω, μα εδώ μωρέ δεν φωνάζουν οι χωριανοί μωρέ γάμο. Οι χωριανοί μωρέ που τι έχουν ανάγκη όλοι, καταλαβαίνεις τα λέω τώρα.
0: Πώς δεν καταλαβαίνω, τα έχουμε πει.
1: Πέμει εδώ μωρέ οι χωριανοί μόνος μου φωνάζω, καταλαβαίνεις, τι να σου πω παραπέρα. Τι να πω ρε Μανούλη.
0: Λοιπόν, όπως είδατε πλέον λέμε κανονικά τους χαιρετισμούς μας, οπότε όποτε θέλετε μπορείτε να πάρετε.
1: Ναι μωρέ Μανούλη, να σου πω, άμα δεν χαιρετήσεις βρε τα φιγαράκια, όλο ότι εμείς δηλαδή, είναι σαν να κάνει μια τρύπα στο νερό.
0: Είχα εξηγήσει εκείνη την ημέρα για ποιο λόγο. Το είπα διότι είχαν έρθει πάρα πολλά μηνύματα ότι ο καθένας κάθεται και χαιρετάει και χάνουμε το. Λοιπόν, μετά πολλοί ακροατές που είπαν ότι όχι να τα λέμε, λέω εντάξει θα τα λέμε, τελείως.
1: Μπορεί ένα Δευτέρι έχω, Μανώλη, ένα Δευτέρι έχω ονόματα γραμμένες.
0: Καλά, το Δευτέρι είναι άλλο πράγμα, εντάξει.
1: Ναι, έχει δίκιο. Να σου πω, να χαιρετήσω βρε το φίλο μου τώρα βολεύω να
0: Να τον χαιρετήσετε βέβαια.
1: Το Βαγγέλη βρε το πιλότο το φίλο από το Μελιδόρι, το Στέλιο τον αδερφό του, γιατί την Κοστούλα βρε από το Μελιδόρι, το Μιχάλη. Το Εύρο, το Λευτέρι, πήρε καφέ. Το Γιάννη, μωρέ, το πανηγύρι που ήταν ο πατέρας εδώ πέρα. Η Ρώα, μωρέ, το χωριού. Έχει, μωρέ, Μανώλη, έχει το λόγο μου. Έχει το Δευτέρι με τα Βερεσέδια. Ήτανε πραγματικά νοικοκύρης ο Γεροντάκος αυτός. Ήτανε και Πίτροπος, ήτανε και Ψάντης, ήτανε και Σασάπης, ήτανε και Κουρέας. Και τι δεν έκανε. Θα χαιρετήσω, μωρέ, το Στάθη. Το Στάθη βρε το φίλο μου τον αστυνομικό εδώ από τα Πεμπόλια, το συντακριούχο. Κάθε μέρα πίνουμε καφέ φορέ. Ναι. Το Δημήτρη φορέ από την Κέρκυρα. Το Ιωσήφ από την Αριζόνα. Να χαιρετήσω και τη Γεωργία φορέ εδώ μεταξύ να πούμε και να την πω και συγγνώμη. Εντάξει. Αφού το βλέπει έτσι δεν πειράζει. Εντάξει.
0: Όχι, λοιπόν, εντάξει, δεν ξέρω. Αν μπορεί να μιλήσετε και να τα βρείτε. Μπορεί και όχι. Λοιπόν, αυτό είναι δικό σας θέμα.
1: Να χαιρετήσω φορέ και τη Λευκή, τη Μαύρη του Λίπα. Τη Ζώτα μωρά από τα Πατήσια, την Ελένη από τον Κολονό, την Κατερίνα μωρά από τον Κορυδαλό, τη Σύση από τη Νέα Υόρκη, το Σπύρο από τον Κορυδαλό, το Φάνη βρε το φίλο μου το Μετ, Μανώλη, να χαιρετήσω βρε και τη μάνα σου και το γιο στον Εκθάριο.
0: Να είστε καλά κύριε Λευθέρη.
1: Άντε και καλά.
0: Καλό ξημέρωμα, η ναυτική μας βεβαίως.
1: Άντε για χαρά.
0: Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα ο Ιωσήφ. Όχι, τι να με πειράξει, Ιωσήφ. Ποια καταγραφή, λέει, θα γίνει για την οικονομική καταστροφή και από ποιους? Από αυτούς που μας κάναν ταινία τα Καλάβρητα και μας βγάλανε ένα καλό ναζί στρατιώτη εκεί που δεν υπήρχε. Ποια είναι αυτή η ταινία? Δεν μου έρχεται τώρα. Αυτοί, λέει, που κάναν φιλμ για τις διαπραγματεύσεις του 2015 και άφησαν έξω τους περισσότερους συμμετέχοντες από την ελληνική πλευρά. αυτούς που είδα να κάνουν την Κλεοπάτρα έγχρωμη, βάζω τώρα το εντάξει μαύρη, και τώρα λέει την ωραία λένε και δεν τόλμησα να πούν λέξεις. Εντάξει, τώρα σε αυτό βέβαια Ιωσήφ θέλω να σου πω έχω διαβάσει διάφορα, αλλά στην τέχνη δεν ξέρω, το χρώμα εμένα δεν με πιστεύω. Μεγάλη κουβέντα είναι αυτή βέβαια. Θα τη δω την ταινία. Πιστεύω πρώτα θα είμαστε καλό, θα τη δω. Θα με παραξενέψει νομίζω. Αλλά όχι ότι θα με ενοχλήσει κιόλας. Να πω δηλαδή ότι α, τι κάνανε. Γι' αυτό, για τα υπόλοιπα δεν διαφωνώ. Πώς λέει ο λαός που έβγαλε. Και σε αυτό δεν διαφωνώ καθόλου που γράφεις. Πώς ο λαός λέει που έβγαλε τους 300 του Λεωνίδα, τον Αθανάσιο Διάκο και πόσους άλλους που πέθαναν για την τιμή και το καθήκον. Κατάντησε να είναι η χώρα των καρπαζωής πρακτόρων, η χώρα του μπλα μπλα και της ψευτοκουλτούρας και ούτε μιας πράξεως ξεφτύλα. Α, πώς κατάντησε. Να κοιταχτούμε όλοι λίγο. Δεν λέω για σένα που είσαι πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Εμείς πάντως πρέπει να κοιταχτούμε. Δεν σε βγάζω απ' έξω, αλλά λέω ότι εμείς πρέπει να κοιταχτούμε. Ο Μπούμεραξ στέλνει χαιρετισμού στον κύριο Λευτέρη. Γεια σας κύριε Αριστοτέλη. Χαιρετισμού στο Σίδνεϊ. Σε αυτά λέει, που κάνεις και όχι αυτά που θέλεις να κάνεις. Είσαι η πράξη σου και όχι η σκέψη σου. Καρλ Γιούνγκ, σωστό. Σωστό. Γιατί κάποιος που κάνει κάτι κακό και λέει μα εγώ είχα καλές προθέσεις. Ναι, αλλά έκανες κάτι κακό. Το θέμα δεν είναι οι καλές προθέσεις που μπορεί να είχες, αλλά το τι έκανες. Ο κύριος Θόδωρος από την Παλίνη, ελάτε.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Διάβασα σε μια ιστοσελίδα αξιόπιστη.
0: Ορίστε.
2: Ότι σε μια ιστοσελίδα αξιόπιστη λέω.
0: Ναι.
2: Διάβασα, προς τώρα το πάζω. Διάβασα ότι το Ιράν απείλησε ότι... και προειδοποίησε να εκενωθεί το Βόρειο Ισραήλ,
0: ναι,
2: διότι θα πάθουν μεγάλη ζημιά.
0: Θέλετε να μου πείτε ποια είναι η αξιόπιστη ιστοσελίδα?
2: Είναι η Ίσκρα του Λαφαζάνη. Δεν μπορεί να λέει ψέματα, αλλιώς πρέπει να το κλείσουν, να το βάλουν φυλακή. Άμα μπείτε τώρα στην Ίσκρα το δείτε αυτό.
0: Ναι, συγγνώμη, δεν... Εντάξει, το... δεν είμαι βέβαιος για την αξιοπιστία.
2: Γιατί δεν είναι. Ωραία, μπορεί ο καθένας να γράφει ό,τι θέλει. Επώνυμα, το επιθετό του.
0: Έχει από κάτι υπογραφή.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Ποια μου είπα, το δίνει στο σελίδα.
2: Ίσκρα. Είναι ιστοσελίδα του προσωπική του Λαφαζάνη. Είναι πιο πολύ εφημερίδα είναι. Και μάλιστα χωρίς διαφημίσεις.
0: Μια ριζοσπαστική ματιά, μάλιστα.
2: Ναι.
0: Τι λέει λοιπόν, σαφές μήνυμα από την Τεχεράνη, Λίβανος και Χεζμπολάχ. Δεν εξαιρούνται από καμία συμφωνία. Πού είναι αυτό που το είδατε?
2: Λέει βόμβα κάπου ότι, ότι είπε η Περσία, το Ιράν δηλαδή, είπε ότι προειδοποίησε ότι αν, γιατί απείλησε προηγουμένως ο Νετανιάχου ότι θα ισοπεδώσει τη Βηρυδό.
0: Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έρχεται νέο αλήπητο σφυροκόπημα μέχρι να παραδοθείτε.
2: Όχι, αυτό άλλο άρθρο είναι. Και αυτό μπορεί να είναι, αλλά σε άλλο άρθρο.
0: Τι να είναι τώρα, συγγνώμη, όχι, δεν μπορώ να το θεωρήσω αξιόπιστο. Με υπογραφή iskra.gr. Όχι, όχι, λυπάμαι.
2: iskra.gr είναι η ιδιοκτησία του Λαφαζάνη.
0: Ναι, τα, δεν ξέρω ποιανού είναι, δεν με ενδιαφέρει ποιανού είναι η ιδιοκτησία. Δεν μπορώ να το θεωρήσω αξιόπιστο.
2: Ωραία,
0: δεν
2: πας, λέει λοιπόν εκεί. Ότι εγώ το θεωρώ αξιόπιστο. Και το και λέω.
0: Ναι, μην μου λέτε όμως ένα αξιόπιστο που αυτό δεν μου λέει κάτι.
2: Εντάξει, κατά τη γνώμη μου είναι αξιόπιστο.
0: Ναι, από τη στιγμή που εγώ δεν το βρίσκω κάπου αλλού, δεν ξέρω από πού έχει προκύψει.
2: Ναι, ωραία, και αυτό λέω κι εγώ. Ότι ενώ για τη γενεκοτονία μας έχουν μουρλάνει από μέρες, ώρες, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, έχουμε τρελαθεί.
0: Τι σχέση έχει αυτό?
2: Εκεί αυτές τις ειδήσεις πρόθουν. Εδώ είναι μια σημαντική είδηση που θα
0: έχει. Εννοείται, δεν υπάρχει πρόθουν όταν ένας άνθρωπος. Σκοτώνει. Μισό λεπτό, κύριε Θόδωρα, γιατί τα έχουμε μπλέξει. Όταν ένας άνθρωπος σκοτώνει έναν άλλον άνθρωπο, προκειμένου ένας άντρας σκοτώνει μια γυναίκα, της ρίχνει 40-50 μαχαιριές και μετά βάζει το μαχαίρι στο χέρι της για να υποστηρίξει ότι χτυπήθηκε και έχει και δύο παιδιά, θεωρείται ότι δεν είναι είδηση?
2: Είναι είδηση.
0: Αλλά
2: και, πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά.
0: Ναι, δεν δείχνει. Η κοινωνία μας που οδεύει.
2: Ακούστε. Εγώ βλέπω τηλεόραση πολλές ώρες και διάφορους σταθμούς. Και βλέπω ότι αυτό το πράγμα το αναλύουν με τις ώρες. Μεσημέρια κυρίως, πρωινά.
0: Ξέρετε γιατί το αναλύουν με τις ώρες? Γιατί όταν το αναλύουν, τα μηχανάκια της HGB γράφουν, το οποίο σημαίνει ότι ενδιαφέρει τον κόσμο να το δει.
2: Ωραία, εντάξει,
0: να ξέρετε,
2: ναι,
0: να, αλλά, ξέρετε, ναι. Ναι. Να ξέρετε ότι τα θέματα τα οποία προβάλλονται στις εκπομπές, κυρίως δεν μιλάω για τα δελτία ειδήσεων, γιατί είναι κάτι διαφορετικό το δελτίο. Τα θέματα με τα οποία ασχολούνται οι εκπομπές είναι τα θέματα που πουλάνε, και αυτό προκύπτει από τις μετρήσεις.
2: Ναι, αλλά αυτό δεν λέγεται ενημέρωση.
0: Και ποιος σας είπε να επιλέξετε αυτό το δρόμο της ενημέρωσης?
2: Όχι, εγώ πρέπει, ακούστε να σας πω για ποιο λόγο. Όταν έχουν διακοπή.
0: Συγγνώμη, δεν είναι, οι εκπομπές αυτές δεν είναι ενημερωτικές. Αυτές οι εκπομπές που τις έχουν ονομάσει infotainment, από το info που είναι η πληροφορία και το entertainment που είναι η διασκέδαση, η ψυχαγωγία, καθόλου δεν έχουν να κάνουν προσωπικά, αν με ρωτάτε, με την ενημέρωση. Και σας το λέω εν τιμή. Αν αύριο μείνω χωρίς δουλειά και μου δοθεί η δυνατότητα να δουλέψω σε μια τέτοια εκπομπή, προφανώς και θα πάω να δουλέψω. Αλλά δεν σημαίνει ότι συμφωνώ.
2: Μα εγώ δεν κατηγορώ το.
0: Καταλάβατε τι λέω.
2: Δεν κατηγορώ το. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Επί ημέρες, εγώ μένω στο Παλίνι. Και επί ημέρες ακούω ότι γίνονται, λέει, στο Παλίνι. Εργασίες, η ΔΑΠ κάνει εργασίες για την αποχέτευση.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή εγώ δεν βλέπω καμία εργασία για την
0: αποχέτευση. Δεν βλέπετε, αλλά γίνονται.
2: Ναι, ναι. Πού γίνονται, αν πάρουμε, ας πούμε, πού γίνονται.
0: Δεν μπορώ να σας πω εγώ.
2: Ναι, για πείτε.
0: Γίνονται στο Γέρακα.
2: Αλλά στην Παλίνη.
0: Δεν το ξέρετε ότι είναι κοινός ο Δήμος?
2: Ναι, κοινός ο Δήμος, αλλά δεν λέγεται Παλίνη εκεί η περιοχή.
0: Τι λέτε? Ναι, όχι.
2: Εντάξει, ωραία, γίνονται στο Γέρακα, εντάξει.
0: Γίνονται στο Γέρακα, λοιπόν.
2: Και αυτό το λέτε,
0: πάνω από το Γαργητό.
2: Γίνονται. Ωραία, ωραία,
0: και
2: γίνονται.
0: Μάλιστα υπάρχει και μειωμένη, πώς το λένε, υπάρχει και σημαντική μείωση στην, πώς το λένε, στη δύναμη του νερού. Στη...
2: Λοιπόν, το λένε αυτό επί ημέρες,
0: στη, okay.
2: Κάνα μισή ώρα, ένα μία ώρα, σαν είδηση, τρομερή είδηση.
0: Πού το λένε αυτό?
2: Στα ραδιόφωνα τουλάχιστον. Στις ειδήσεις, πρώτη είδηση.
0: Ποιο ραδιόφωνο ακούτε που το έχει πρώτη είδηση?
2: Και το δικό σας.
0: Το παίξαμε εμείς πρώτη είδηση αυτό.
2: Το παίξατε πρώτη είδηση τις προηγούμενες μέρες για κάμια εβδομάδα.
0: Ότι στην Παλίνη κάνουν...
2: Ναι, ναι, ναι, η ΔΑΠ κάνει έργα αποχέτευσης. Και μετά στο Μαραθώνα γίνονται και εκεί κάποια έργα.
0: Που
2: θα βελτιώσουν το περιβάλλον και τη ζωή των κατοίκων. Λοιπόν, αυτό το λέγανε πρώτη είδηση. Μπορεί να λένε λεπτομέρειες. Λοιπόν, συνέχεια αυτό και συνέχεια και συνέχεια. Λοιπόν, ενώ τώρα σήμερα έχουμε μια ειδησάρα, η οποία είναι ότι ο Μεν Νετανιάχου απείλησε να ισοπεδώσει τη Βηρυτό.
0: Πού το διαβάζατε αυτό?
2: Πάλι στην
0: Ίσκρα.
2: Στην Ίσκρα.
0: Ναι, εντάξει, ωραία.
2: Ναι, αποδείξτε μου ότι λέει ψέματα.
0: Εγώ να τα αποδείξω?
2: Όχι. Κάντε μια διαμαρτυρία.
0: Εγώ.
2: Περί ψευδών ειδήσεων να τον κλείσουν μέσα.
0: Εγώ.
2: Αυτόν που την
0: έχει. Γιατί, τι είναι δημοσιογράφος, είναι ο κ. Λαφαζάνης?
2: Έχει, είναι πολιτικός και λέει και ειδήσεις. Έχει
0: ειδήσεις. Λέει και ειδήσεις.
2: Ναι,
0: εντάξει,
2: και
0: εγώ είμαι δημοσιογράφος, λέω να βάλω να με ψηφίζουν κιόλας. Τι μου λέτε τώρα, κύριε Θεόδωρε, για όνομα του Θεού?
2: Είναι δημοσιογράφος, έχει δουλέψει επί σειρά ετών στο ριζοσπάστη σαν δημοσιογράφος.
0: Εντάξει, ναι.
2: Είναι και δημοσιογράφος.
0: Είναι και ναι, ναι.
2: Κυρίως πολιτικός, είναι και δημοσιογράφος.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, δεν είναι αυτό το θέμα. Αυτός τα βρίσκει από κάπου και τα μαθαίνει και τα υπογράφει ως είδηση. Και λέει, λοιπόν, η
0: εγώ δεν βλέπω να υπογράφει κάτι.
2: Εντάξει, μην το βλέπω. Το Ίσκρα.
0: Το βλέπω. Έχω μπει μέσα τώρα και βλέπω. Δεν βλέπω να υπογράφει κάτι.
2: Ωραία.
0: Κάποια ονόματα που δεν γνωρίζω. Βλέπω και κάποια άλλα που είναι ανώνυμα. Τώρα...
2: Δεν υπάρχει ανώνυμο. Όταν από ένα μέσο ενημέρωσης γράφεις με δύο αρχικά, δεν σημαίνει ότι είναι ανώνυμο. Έχει ευθύνη αυτός που έχει το μέσο. Δεν μπορούν να διασπείρουν ψευδές ειδήσεις.
0: Ωραία. Γιατί δεν κάνετε, λοιπόν, εσείς μια προσφυγή? Εγώ δεν έχω καμία δουλειά.
2: Εγώ τον εμπιστεύω με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Α, εντάξει, αφού τον εμπιστεύεστε, το συζητάμε.
2: Και γι' αυτό λέω ότι είναι αξιόπιστο. Λοιπόν, δεν έκανα λόγο να λέει ψέματα. Λοιπόν, εδώ οι ειδήσεις που μεταδόθηκαν είναι ότι απείλησε ο Νετανιάχου και προειδοποίησε να αδειάσουν τα νότια προάστια της Βηρυτού. Γιατί θα...
0: Όχι, να σας πω, μη μου μεταφέρετε ειδήσεις που είναι αμφιβόλου.
2: Όχι, αυτές οι ειδήσεις μεταδόθηκαν από εδώ. Από τα...
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Η Τεχεράνη ζητά να...
2: Όχι. Αυτά που μεταδίδουν είναι τα εξής, ότι ο Νετανιάχου ειδοποίησε τους κατοίκους της νότιας Βηρυτού να εκενώσουν τη νότια Βηρυτό, διότι θα την ισοπεδώσει.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ διάβασα σε αυτό στην Ισκρά διάβασα ότι ο Νετανιάχου είπε ότι θα ισοπεδώσει όλη τη Βηδητό. Και σε απάντηση, το Ιράν το απάντησε, καταρχήν διέκοψε αμέσως τις συνομιλίες τις οποίες ο Τραμπ λέει ότι συνεχίζονται, ενώ έχουν διακοπεί οι συνομιλίες, τελείως δεν ανταλλάσσουν ούτε λέξη. Και προειδοποιεί λοιπόν το Βόρειο Ισραήλ, τώρα η Τεχεράνη με τη σειρά της, να εκενωθεί, διότι θα πάθουν μεγάλες ζημίες.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι και η πραγματικότητα. Και μάλιστα και απειλεί ότι θα κλείσει και εκτός από τα στενά του Ορμού.
0: Σας λέω λοιπόν ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα από αυτά.
2: Αλλά εντάξει, και αυτό ακρύβεται το πετρέλαιο πάλι. Τώρα, δύο μέρες
0: δεν. Το γιατί ακρύβεται το πετρέλαιο είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ σας λέω ότι από αυτά δεν πρόκειται να γίνει. Κάτι.
2: Λοιπόν, και επίσης απειλεί το Ιράν να κλείσει.
0: Όταν
2: και...
0: γίνουν, ξαναπάρτε με. Εάν δεν γίνουν, πάλι να ξαναπάρτε. Όχι, αν δεν γίνουν. Πάλι να ξαναπάρω. Όμως
2: θα
0: πείτε δεν γίνανε.
2: Πάλι θα ξαναπάρω και θα πω ότι είχατε δίκιο.
0: Εντάξει. Θα περιμένω όμως.
2: Φυσικά, εδώ. Εγώ είμαι τακτικός. Δεν παίρνω πρώτη φορά.
0: Όχι, το ξέρω. Απλά σας λέω θα περιμένω και στη μία και στην άλλη περίπτωση.
2: Βεβαίως και θα.
0: Έτσι, ωραία.
2: Θα συνεχιστεί ο διάλογος μας.
0: Προφανώς.
2: Και δεν λέω ότι φταίνε οι εκφωνητές. Οι εκφωνητές τους θα δίνουν και τα άλλα.
0: Άσχετο είναι αυτό, ναι.
2: Ναι, εντάξει. Άλλο θέμα.
0: Ναι.
2: Επομένως,

0: μάλιστα με τις συμμαχίες που έχουμε και με, με την προστασία που μας δίνει η σύμμαχή μας, ή στο ΝΑΤΟ ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω πού, ο Τούρκος μας αναγκάζει να πληρώνουμε ένα κάρο λεφτά για εξοπλισμούς και πάλι δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Μπορεί να γίνει και πόλεμος και με την Τουρκία. Κανείς δεν μας προστατεύει και επομένως τι συμμαχίες έχουμε. Και έχουμε μπλέξει και με, να υποστηρίζουμε το δικτάτορα του Ζελένσκι, ο οποίος με πραξικόπημα ανέβηκε, δεν έχει εκλεγεί ποτέ. Έτσι. Έναν πραξικόπημα.
1: Ποιος δεν έχει εκλεγεί.
0: Δεν έγιναν εκλογές. Αυτός ανέβηκε μετά από πραξικόπημα που ανέδρεψαν τον εκλεγμένο πρόεδρο.
1: Ο Ζελένσκι.
0: Ναι, τον Γιανουκόβιτς. Τον ανέδρεψαν. Με πραξικόπημα οργανωμένο και με συμμετοχή υφυπουργού εξωτερικών της Αμερικής, της Νούλαντ, και του Πάιατ που ήταν πρέσβης τότε στο Κίεβο. Του Αμερικάνου που ήρθε μετά εδώ. Πρέσβης. Λοιπόν, αυτοί το οργανώσαν, οι δυτικοί. Οργανώσαν λοιπόν αυτό το πράγμα και μετά από
1: λοιπόν, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
0: Φτάσαμε στον πόλεμο.
1: Ναι. Τι είπατε
0: και
1: εσείς
0: για χάρη του Ζελένσκι η Ελλάδα ζημιώνεται κάθε χρόνο
1: λοιπόν,
0: με ένα...
1: Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό. Λοιπόν, 31 Δεκεμβρίου του 18 ανακοίνωσε ότι είναι υποψήφιος για την Προεδρία.
0: Ναι, και πόσα κόμματα
1: συμμετείχαν. Στον πρώτο γύρο.
0: Ναι, πόσα κόμματα συμμετείχαν. Ήταν
1: μισό λεπτό,
0: όλα
1: μισό λεπτό. Ναι. Στον πρώτο γύρο πρότευσε με το 30,24% ναι. Έναντι 15,95% του Ποροσέγκο, του Πρόεδρου, του τότε Πρόεδρου.
0: Ναι. Πόσα κόμματα είναι. Πόσα κόμματα είχε καταργήσει, είχε απαγορεύσει.
1: Δεν ήταν, ο Ποροσέγκο ήταν τότε. Στις 19 Απριλίου, οι δύο αντίπαλοι του δευτέρου γύρου.
0: Ωραία, και γιατί δεν έχει κάνει εκλογές από τότε. Από το πότε, το 12 είπατε. Το έχουμε 26.
1: Το απολογηθώ εγώ τώρα για το Ζελένσκι, δεν κατάλαβα. Απλά μου λέτε ότι κατέλαβε την εξουσία, ενώ εγώ σας λέω ότι γίνανε εκλογές.
0: Πότε, γίνανε εκλογές το 12.
1: Τότε, ναι. Που το γίνανε το 31 Μαρτίου του 19.
0: Γίνανε 31 Μαρτίου του 19.
1: Ναι.
0: Ναι, με πόσα κόμματα να συμμετέχουν.
1: Δεν ξέρω πόσα κόμματα τώρα. Ναι, το 19 κέρδισε τον Ποροσέγκο.
0: Μάχη, τα έχει απαγορεύσει όλα τα κόμματα.
1: Εντάξει, εντάξει, ευχαριστώ κύριε Θόδωρε. Όταν θα γίνουν αυτά που μου λέτε, πάρτε
0: ναι,
1: με.
0: Και εμείς πληρώνουμε για χάρη του ένα δις το χρόνο για Ελλάδα.
1: Ευχαριστώ.
0: Έτσι.
1: Καλό βράδυ.
0: Το ξέρετε αυτό.
1: Ένα δις.
0: Ένα δις το χρόνο, για ψάξτε το μήπως είναι για
1: πάντα. Να είστε καλά.
0: Έτσι, άμα είναι ψέματα να μου το αποδείξετε.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Γεια σας,
1: γεια σας. Καλλιγούλα, κλαίω ήδη. Ήδη κλαίω τώρα, άσε με σε παρακαλώ. Μπήκα και είδα τώρα, μου έχουν βγει τα μάτια. Άσε με τώρα, άντε. Κύριε Κώστα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα μπερδεύετε τα μηνύματα που στέλνετε στις εκπομπές. Αφήστε τώρα τα αλληλοχαιρετίσματα. Ο έτερος κύριος Κώστας από τα Πατήσια που μου έχετε στείλει δύο φορές το βίντεο με την υπόκληση Ιεραπετρίτη. Το υπόκληση εντός εισαγωγικών. Το έχω δει το βίντεο. Όταν έγινε, το συζητήσαμε, το σχολιάσαμε άπειρες φορές. Η εικόνα δείχνει τον κύριο Ιεραπετρίτη να υποκλίνεται στο πέρασμα του Ερντογάν. Ο ίδιος λέει ότι δεν έκανε υπόκληση για τον Ερντογάν, αλλά για την πρόεδρο της Δημοκρατίας που τον συνόδευε τότε στο Προεδρικό. Και ότι δεν ήταν υπόκληση, ήταν ένα νεύμα τέλος πάντων. Είπα και αυτό.

0: Περιστέρι. Και αν ξεχνάω και κανέναν άλλον. Ναι. Για να το Περιστέρι δεν θυμάμαι τώρα. Αν ξεχνάω και κανέναν άλλον. Μετά την παρέμβαση του Βασίλη, η οποία ήταν αληθινή, ουσιαστική και με πολύ βάθος. Δεν ξέρω πώς θα το καταλάβαν, χωρίς να θέλω να θίξω. Αλλά παίρνει το νόημα της ζωής. Τα ακριβώς που παίρνει το νόημα της ζωής. Η παρέμβασή μου δεν είχα σκοπό, τον άκουγα και δεν είχα σκοπό να βγω. Να. Αλλά βγήκα γιατί άκουσα τον κύριο που βγήκε και είπε για την ταινία των μνημονίων που έχουν συγκυρίσει στην Ελλάδα. Ξέρεις Μανούλη, είναι ποιοι τα λένε και πώς τα λένε.
1: Προφανώς.
0: Ξέρεις, αυτή η χώρα δεν έχει, η Ελλάδα δεν έχει ιδρυθεί από παθενογέννηση.
1: Κανείς.
0: Και οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να, κάποια στιγμή να μπουν σε μια σειρά, να τα βάλουμε κάτω και να δούμε τι έχουν κάνει τα τελευταία 200 χρόνια στην Ελλάδα. Είναι αυτοί στην οποία, οι οποίοι ήταν επιφυλακτικοί στην Ελληνική Επανάσταση, αλλά βέβαια μας βοήθησαν στην αμαχία του Ναυαρινού. Μιλάω για Άγγλους, Γάλλους, Ρώσους. Αλλά όχι γιατί θέλουν να μας βοηθήσουν, αλλά για τα δικά τους γεωπολιτικά σχέδια. Δίνοντας ένα δάνειο αβάστακτο για την Ελλάδα, να το κάνουν να το πληρώσουμε 200 χρόνια. Είναι αυτοί οι οποίοι στο δεύτερο παγκόσμιο πολέμο, Ιταλοί, Βούλγαροι, Γερμανοί, ήρθαν στην Ελλάδα, δημιουργούσαν λοιμό και κάνοντας εγκλήματα πολέμου, σκοτώνοντας κόσμο, παίρνοντας χρυσό, τα γερμανικά δάνεια, τα οποία ποτέ δεν τα πληρώσαν πίσω. Είναι αυτοί που το 2010 βάλαν τη χώρα στα μνημόνια, λέγοντας ότι η χώρα έχει χρεοκοπήσει. Θα πω κάτι βέβαια, κάνανε ένα καλό το 81 που τη βάλανε στην ΕΟΠ την Ελλάδα. Αλλά πρόσεξε, έρχονται το 2010 και λέγανε να σας σώσουμε. Θα είναι ένα αβάσταχτο μνημόνιο που δεν θα μπορέσει ο ελληνικός λαός να το πληρώσει ποτέ. Θα κόψουμε τις συντάξεις, θα κάνουμε αναδιοργάνωση του πλούτου και όλο αυτό θα το κάνουμε και θα βγαίνουμε το 2026 σε μια ταινία προσπαθώντας να ξεπληθούν. Όταν δεις τον Ντάισεμπλουμ που τον είδα εγώ συμπερώματα εδώ που βρίσκομαι στην Αμερική και μπήκα μέσα και το είδα, μίλαει για την Ελλάδα θέλοντας να δείξει ότι και καλά, αλλά έβγαζε ένα μίσο στο πρόσωπό του. Θέλω να το δεις αυτό, σου παρακαλώ. Έβγαζε μίσος για τη χώρα. Με πέρα αν έχει κάνει λάθη ο Τσίπρας, αν δεν έκανε λάθη ο

0: ό,τι κάνατε και το 21. Κτηνοδίες κάνατε και εκεί. Το 21 απλά υπήρχε ένας κολοκοτρώνης που κοιμόταν πάνω στις πέτρες και δεν καταλάβαινε Χριστό. Και ένας Καραϊσκάκης που όταν τους στέλνατε, φέρατε τον Όθωνα, ρε. Για ποιο τον φέρατε, για ποιο λόγο τον φέρατε τον Όθωνα? Για να μπορέσετε να κοντρολάρετε αυτόν τον ελληνικό λαό, τον τότε επαναστάτη. Έχετε ιστορία, κύριοι Ευρωπαίοι, κατά της Ελλάδας. Και να σας πω και κάτι, κύριοι Ευρωπαίοι, κύριοι Ντάισεμπλουμ και όλα εσάς, όλες αυτές οι φάτσες που με το που σας βλέπω μου γυρίζουν τάντερα.
1: Ο Ντάισεμπλουμ με μεταξύ είναι αυτός με το πτυχίο το...
0: Ναι, ναι. Ο με το λαϊκό πτυχίο. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ο απατεώνας, το λαμόγιο, μιλάει για τη χώρα μου, ρε Μανώλη. Για μια χώρα που έχει βγάλει ένα καζαντζάκι, ένα καβάφι, ένα λουντέμι, ρε. Έναν Αριστοτέλη, ένα Σοκράτη. Για μια χώρα που έχει βγάλει ένα Περικλή, έναν Μέγα Αλέξανδρο, που δημιούργησε να μιλάνε ελληνική γλώσσα μέχρι που 100 χρόνια. Κάπου το άκουσα στην ελληνική σου εκπομπή, που είχε βγάλει κάποιον, νομίζω.
1: Ναι.
0: Και αυτοί, έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι τίποτες, οι οποίοι οι Άγγλοι, το κλασικό τους φαγητό, fish and chips, ψάρι με πατάτες, τηγανιτές. Τι κλασικό έχετε, ρε, τα McDonald's. Έλα εδώ, ρε, ξέρεις, η λέξη shit, ξέρεις τι σημαίνει στα αγγλικά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Stay high into transit σημαίνει. Σου πήρα τα αρχικά, ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Από εκεί έχει βγει. Γνωρίζεις από πού έχει βγει αυτή η λέξη?
1: Όχι.
0: Γνωρίζεις?
1: Όχι.
0: Θα σου πω λοιπόν για να την ξέρουν, να την μάθουν και κάποιοι πιο νέοι. Σημαίνει κακά, αλλά στο πιο χοντρό. Να μην το πω γιατί είναι στον αέρα.
1: Όχι, ναι, ναι.
0: Μπράβο. Όταν φτιάχναν την Ολλανδία, που ήταν κάτω τη θάλασσα, μεταφέραν τις κοπριές. Οι Άγγλοι πέραν την κοπριά και τη μεταφέραν στην Αγγλία.
1: Ναι.
0: Και επειδή...
1: Οπ, έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, επειδή συζητούσαμε τώρα... Είχε γίνει κουβέντα για την αξιοπιστία του Γιούνκερ. Δεν ξέρω να πάρουμε τον Γιώργο πριν να πάμε στην κυρία Μαύρα. Όλα ξεκινάει, επειδή διαβάζω τώρα τα διεθνή μέσα. Υπάρχει ένα βίντεο το... Να δω πότε είναι. Στη Σύνοδο Κορυφής το Μάιο του 2015, που δεν μπορεί να ανέβει στο πόντιουμ εκεί στη Σύνοδο Κορυφής, αποκαλεί τον Όρμπαν δικτάτορα χτυπώντας του το μάγουλο και τον κρατάνε γενικώς παραντουράει, πάει μια από εδώ μια από εκεί. Μετά ισχυρίστηκε ότι έχει πρόβλημα με το ισχύο του. Αν δείτε το βίντεο, δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πιει, διότι κάποιος που έχει πρόβλημα με το ισχύο του δεν μπορεί να περπατήσει, δεν κάνει μπρος πίσω, ούτε έχει μετεωρισμούς. Αλλά πέρα από αυτό, επειδή μου είχε στείλει και ο Γιάννης, και άμα λέει πίνει κάποιος δύο ποτηράκια γίνεται, μα όχι, δεν γίνεται. Αλλά βλέπω εδώ τώρα τον έχει ρωτήσει Liberation, τον έχουν ρωτήσει New York Times και αρνείται βέβαια. Η τεχνητή νοημοσύνη βγάζει, το AI βγάζει διάφορα για τον Γιούνκερ, αλλά όταν ο Γιούνκερ λέει κάτι για τον Τσίπρα, είναι έγκυρο. Σας λέω, εγώ το βίντεο δεν το είχα δει. Φαντάζομαι μπορεί κάποιος να διακρίνει έναν άνθρωπο που έχει πρόβλημα βάδισης από έναν άνθρωπο που έχει πιει. Είναι διακριτή διαφορά. Έλα ρε Γιώργο.
0: Έπεσε.
1: Μια
0: μου λέει, ο Γιούνκερ δεν ήταν που τον κατηγορήσανε σε ένα ξενοδοχείο μέσα. Αυτός δεν ήταν, κάνω λάθος?
1: Δεν ξέρω, εγώ ξέρω ότι λέγανε ότι τα ψιλοκοπανάει τώρα.
0: Εγώ θέλω να πάρω το γενικό νόημα.
1: Ναι.
0: Αυτοί λοιπόν που σήμερα βγήκανε να τακτοποιήσουν και να καθαρίσουν, να ξεβρωμίσουν αυτούς τους βρωμιάριδες τους Ευρωπαίους που καταστρέψουν τη χώρα, την Ελλάδα, που την έχουν 200 χρόνια για σκλάβους. Αυτοί οι ευαίσθητοι που είναι ευαίσθητοι υπέρ της Ουκρανίας, αλλά δεν είναι ευαίσθητοι υπέρ της Κύπρου. Αυτοί οι ευαίσθητοι που θέλουν να εφαρμόζουν το διεθνές δίκαιο, η Ελλάδα να τηρεί τα τεκτενόμενα, αλλά την ίδια στιγμή να μην λένε ότι δεν υπάρχει δημοκρατία στην Τουρκία και ότι το Αιγαίο ανοίξει στους Έλληνες, κάνοντας το σταυρό μάτια, λένε όπλα. Αυτοί οι φίλοι μας, οι Γερμανοί, ρε, που δώσαν τώρα τα όπλα, ρε. Αυτοί οι φίλοι μας, ρε, που μας κοστάνε 70 χρόνια δάνειο, ρε. Αυτοί. Αυτοί οι καραγκιόζηδες

0: Και ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο, ρε φίλε? Το χειρότερο είναι ότι υπάρχουν δημοσιογράφοι, γιατί αυτοί οι δημοσιογράφοι είναι, η οποία πήγε εκεί να μιλήσει με αυτούς, μη βγάζοντας ποτέ επίσημα, αλλά τα γεγονότα, βγάζοντας τον κύριο Παπά ή τον κύριο Δραγασάκη ή τον κύριο, πώς το λένε, τον κύριο που είπε το ΙΣΚΑ τώρα, το ξεχνά τον Λαμαζάνη, χωρίς να είναι ή την Κωνσταντοπούλου, αλλά δεν είπαν ποτέ, ποτέ, η δημοσιογράφος να τους κάνει ερωτήσεις σοβαρές. Ποια είναι η θέση σας για αυτό, για την Τουρκία? Τα νησιά ανήκουν στην Ελλάδα ή στην Τουρκία? Ποια είναι η θέση σας η οικονομική? Που γιατί στηρίζετε τους Τούρκους όταν την ίδια στιγμή δεν έχουν εφαρμόσει το ευρωπαϊκό δίκαιο που εσείς θέλετε να εφαρμόσουμε? Αλλά την ίδια στιγμή που εσείς θέλουμε να εφαρμόσουμε το ευρωπαϊκό δίκαιο σε εμάς, λέτε στους Τούρκους, ελάτε και πάρτε τα όπλα, τα μπείτε στην πίσω μεριά, η Fiat, παραδείγματος χάρη η Ιταλή, αν την πίσω μεριά στο πρόγραμμα των όπλων. Και ας απειλείτε την χώρα της Ελλάδος. Τι έγινε, μωρέ? Άμα δεν πήγαινε, πάτε και δεκαλυσιά.
1: Λοιπόν, η Μέρκελ.
0: Και αυτή.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Η Μέρκελ. Στη συνέντευξη που έδωσε στον Παπαχελά, είχε πει ότι δεν θα ζητούσα συγγνώμη από τους Έλληνες για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την ελληνική κρίση, αλλά εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στον ελληνικό λαό και είπε ότι δεν περίμενα ότι θα είχαν τέτοια αντοχή, ενώ επεσήμανε ότι με πλήγωνε που άκουγα για τεμπέληδες Έλληνες. Τους ευχαριστώ που άντεξαν.
0: Αυτοί δεν τα έλεγαν όμως. Οι εφημερίδες της Μπίλτ, αυτονόμητες, δεν ήταν. Κρατική εφημερίδα δεν ήταν.
1: Ναι, τους ευχαριστώ. Ναι, τους ευχαριστώ που άντεξαν και κράτησαν τη χώρα στην Ευρώπη. Δεν είχαμε σχέδιο για Brexit.
0: Ευχαριστώ που έσωσαν την. Δεν είπε την αλήθεια. Σου ευχαριστώ.
1: Όχι, σου λέω τα λόγια της.
0: Και την ABB Bank. Ναι. Μα κοίταξε, φίλε, κάτι. Ευχαριστώ τους Έλληνες που πεθάνατε 25.000. Ευχαριστώ τους Έλληνες που σας πήραμε τα αεροδρόμια τσάμπα. Ευχαριστώ τους Έλληνες που υποθηκεύσαμε τη χώρα για 100 χρόνια. Ευχαριστώ τους Έλληνες γιατί όταν ζούσε ο μπαμπάς του πρωθυπουργού σας, τους είχε πει ο τότε καγκελάριος, δεν μπορώ να δεχτώ τους Έλληνες να έχουν σπίτια. Και τώρα τους τα πήραμε. Τους κάναμε δηλαδή ραγιάδες.
1: Συγγνώμη. Ναι.
0: Όπως κανένας όμως από όλους αυτούς που δεν, και μιλάει για την κυρία δημοσιογράφο, γιατί αυτή με έχει εκνευρίσει, η οποία πήγε να κάνει ένα ντοκιμαντέρ πουλώντας σπεκουλά, θέλοντας να μας πούν ότι το ναι ή το όχι, από ποια μεριά και αν το. Το ερώτημα δεν ήταν καθαρό. Το ερώτημα, σοβαρά ρε μάγκες. Και εσείς που είσαστε τόσο φιλέσπανα και τόσο που αγαπάτε την Ελλάδα και δεν θέλατε να φύγει από την Ευρώπη, τις είπατε ή αυτό ή εξώ. Ή αυτό ή εξώ. Αυτό τις είπατε. Δηλαδή, άκου τι θα σου πω. Έχεις ένα παιδί που το αγαπάς, όπως λένε αυτοί, έτσι. Και έχει το παιδί σου, ακόμα και αν κάνει λάθος που δεν έχει κάνει, αλλά να το πάρει την περίπτωση του που λένε αυτοί. Και ας πούμε, αμπά, ξέρεις κάτι, το γιο θα έρθει 6 το πρωί. Δεν γίνεται να έρθει 6 το πρωί, να έρθει 12, όχι θα έρθει 6. Θα το πετάξει το παιδί στον δρόμο. Θα του πει πάντα πράγματά σου, δρόμο, έξω από το σπίτι, έξω, φεύγει, σε λίγο μπαίνει στον δρόμο. Αλήθεια, και χωρίς να δούμε τίποτα. Το θα κάνει. Αυτή είναι η αλληλεγγύη σας. Και αφού υπάρχει αλληλεγγύη προς την Ελλάδα τόσο καιρό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μα λέτε, πού είναι η αλληλεγγύη σας, ρε καραγκιόζηδες, ρε ξεφτυλισμένοι απέναντι στην Τουρκία?
1: Μάλιστα.
0: Φίλε Μανώλη, είμαι τόσο εκνευρισμένος, τόσο εκνευρισμένος απέναντι σε όλους και σε όλα, όταν ακούω ότι προσπαθούν άνθρωποι οι οποίοι να διατηρήσουν, θέλοντας να ξεκλίνουν αυτή τη βρωμιά που έχουν κάνει 15 χρόνια στον ελληνικό λαό, και δεν είναι ότι κάναμε μόνο για 15 χρόνια. Την έχουν κάνει δυστυχώς και για τα παιδιά μας.
1: Όχι, 15 περίμενε, 15 χρόνια ήταν τα μνημόνια. Πριν τα μνημόνια και για πόσο θα κρατήσει για πάντα. Για πάντα.
0: Είναι δυνατόν,
1: ότι εμείς δεν θα το προλάβουμε.
0: Και πρόσεξε, και θέλω να μάθω, ποιο κανάλι είναι αυτό που το παίζει, το Sky?
1: Ναι.
0: Το Sky το παίζει,
1: ο Sky το έχει κάνει.
0: Το Sky το παίζει αυτό.
1: Ο Sky το έχει κάνει, είναι παραγωγή του Sky.
0: Α, είναι παραγωγή του Sky.
1: Νομίζω, ναι.
0: Καλύφτηκα. Καλύφτηκα. Και όπως λέει ο φίλος μου, ο Βασίλης τον Πλαταμόνα, δεν το είπε, μου το είπε εμένα και τότε σαν να το θυμίσω και είχε απόλυτο δίκιο.
1: Τι?
0: Κάποτε βγήκε ο πρωθυπουργός της χώρας και είπε ή εγώ ή το χάος. Κύριε Μητσοτάκη, τα δύο κορίτσια που πηδήξανε στον μπαλκόνι, και σαν αυτοί κι άλλοι, αποφασίσανε το χάος. Και όχι εσάς.
1: Δεν καλό αυτό.
0: Γι' αυτό πηδήξανε. Γι' αυτό πηδήξανε.

0: αντέχαν να ζουν στο ESIS ή το χάος.
1: Γιώργο, έχεις χαιρετίσματα. Έχεις χαιρετίσματα από τον 984 τον Νίκο και έχει στείλει και ένας ακροατής ένα μήνυμα.
0: Ναι.
1: Ήθελα να το ψάξω λίγο πριν να σε ρωτήσω, αν ξέρεις τι γίνεται, λέει, με την υπόθεση του Χένρι Νόβακ. Βλέπω δημοσίευματα πριν από 2 ώρες που γίνεται πλέον, δεν είχα ιδέα τώρα τι έχει γίνει, που υπάρχει επίσημη αναφορά για το πώς χειρίστηκε η αστυνομία την υπόθεση, από ό,τι καταλαβαίνω, για τη δολοφονία του. Δεν ξέρω αν ξέρεις.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν γνωρίζω, όχι.
1: Ναι, απλά το λέω γιατί υπάρχει και ένα άρθρο τώρα, διαβάζω εδώ στους Times. Don't let Nigel Farage hijack Henry Novak's death.
0: Του τηλεφωνώ από την Ουάσιγκτον και το ξέρω ότι είμαι στην Αμερική. Εδώ και
1: ναι, ναι, όχι, απλά στο λέω πως ήξερε την υπόθεση. Γιατί βλέπω εδώ πέρα η Independent.
0: Ναι, ξέρω την υπόθεση, αλλά δεν ξέρω τι έχουν βγάλει τώρα.
1: Όχι, όχι, έχει βγει σήμερα, δηλαδή τις τελευταίες 3-4 ώρες κάτι γίνει. Διαβάζω στο Sky News how much should police officers be condemned for their action. Άρα κάτι έχει γίνει τώρα. Το τελευταίο 12ωρο.
0: Περιμένουν για να πάρουν άξιο τις επόμενες μέρες. Αυτό δεν μου είπες τώρα.
1: Ναι, condemned.
0: Σήμερα,
1: condemned, ναι.
0: Ναι, αυτό δεν μου είπες. Recommend.
1: Ναι, είναι περίμενε, είναι murderer, λέει, student Henry Novak told police I can't breathe while handcuffed. Του είπε ότι μπορώ να αναπνεύσω την ώρα που. Ναι,
0: δεν,
1: δεν ξέρω.
0: Τι.
1: Και εγώ, και εγώ το βλέπω τώρα.
0: Άμα έχει γίνει. Και το ερώτημα τι είναι που μα στέλνει ο κύριο αυτό.
1: Αν ξέρει τι έχει γίνει, όχι αυτό.
0: Όχι, δεν γνωρίζω.
1: Αυτό. Ρωτήστε, λέει, τον κύριο Γιώργο, πώ είναι η κατάσταση τώρα.
0: Ποιο είναι που στέλνει χαιρετισμάτα. Ποιο είναι που στέλνει χαιρετισμάτα. Ποιο Νίκο είναι.
1: Είναι τακτικό ακροατή. Υπογράφει ε984. Απλά σου λέω ότι είναι ο Νίκο, γιατί ξέρω εγώ ότι είναι ο Νίκο, γιατί στέλνει χρόνια. Πιθανότατα να μην το ξέρεις. Τον ακούω λίγη χρόνια εσένα, άρα δεν γνωρίζεις. Εντάξει.
0: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τι λέει. Αυτό
1: λέει την αγάπη μου και τα φιλιά μου στον υπέροχο Γιώργο από το Λονδίνο.
0: Και εγώ τα φιλιά μου σε όλους. Και ευχαριστώ, δεν έχει να κάνει με το προσωπικό. Εμένα αυτό που με εκνευρίζει, τι λέει, που με βγάζει εκτός σε αυτό, είναι όταν αυτοί οι τίποτες, οι οποίοι στη χώρα μου 200 χρόνια δεν έχουν να προσφέρει τίποτα, αφήσαν τον αγωνιστικά νικηταρά να πεθάνει για τον όθωνος εκεί ο βασιλιάς ο Μάγκας, να πεθάνει ζητιάνος στον Άγιο Σπυρίδωνα στον Πειραιά. Αυτοί που βάλανε τον Κολοκοτρώνη φυλακή, αυτοί τον βάλανε. Αυτοί που σκοτώσανε πισόπλατα τον Καραϊσκάκη, αυτοί τον σκοτώσανε. Αυτοί που φέρανε 5 χρόνια λοιμού και καταποτισμού, κάνοντας οι Βούλγαροι, οι Ιταλοί και οι Γερμανοί εγκλήματα στην Ελλάδα και ποτέ δεν πληρώσανε. Όλοι αυτοί οι Ευρωπαίοι που μας αγαπάνε, αυτοί οι νικητές, οι Άγγλοι πήραν 50 χρόνια το μισό Βερολίνο με τους Αμερικάνους και τα άλλα 50 χρόνια το πήραν οι Ρώσοι. Η Ελλάδα, ρε, μπορεί να μας πει τι πήραμε. Τι μας δώσατε, ρε. Και όχι μόνο δεν μας δώσατε, ρε, καράγκιοσιδες, ρε, ξεφτυλισμένοι. Ήρθατε και πήρατε και το χρυσό της Ελλάδος, δεν πληρώνετε τις αποζημιώσεις για τα καλάβρητα και βγαίνετε και μας κουνάτε το δάχτυλο, ρε. Βγαίνετε, ρε, εσείς βγαίνετε, ρε, ζά. Ζά που λέει ο παππούς μου. Και μας κουνάτε εμάς το δάχτυλο, ρε. Και εσύ, ρε, κοπελιά. Πόσα πήρες, ρε, κοπελιά. Πόσα πήρες, κοπελάρα μου, να πάει να κάνεις αυτό. Πες μου πόσα πήρες, θα πληρώσω εγώ, Γιώργος, θα στείλω.
1: Άσε, μωρή, Γιώργο.
0: Να κάνεις ένα πραγματικό ντοκιμαντέρ. Και να πεις ποια είναι η κατάντια του ελληνικού συστήματος. Που κάθεται και ανέγεται. Όσο για αυτό που σου στείλανε, ακούγαν όλοι κάτι. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο κάθε Γεραπετρίτης. Μία λέξη.
1: Όχι, και μία εικόνα. Εγώ οφείλω να πω και αυτό που λέει.
0: Τι θα έλεγε, ότι έκανα υπόκληση.
1: Ρε παιδί μου, εγώ σου λέω.
0: Ότι... Κάτι, όχι, εγώ σε ρωτάω. Εάν έκανε υπόκληση, θα έλεγε ότι έκανα υπόκληση. Αν σε ρωτάω εσένα. Πες μου, θα το λέγε. Θα τολμούσε να το πει.
1: Όχι.
0: Πες μου, ρε Μανώλη.
1: Θεωρώ πως όχι.
0: Α, μπράβο.
1: Αλλά δεν μπορώ να μην πω και αυτό που λέει.
0: Εντάξει, καθένας μπορεί να λέει. Και ο δολοφόνος.
1: Όχι, μισό λεπτό. Εγώ λέω ότι βλέπω.
0: Άκουσε, φιλέ.
1: Έχει καταγραφεί σε βίντεο. Αλλά δεν μπορώ να μην πω γιατί αυτό που λέει ο ίδιος.
0: Και ο Τσολάκογλου κάτι έλεγε. Κοιτάγματα ασφαλίτες, κάτι λέγανε. Κάτι λέγανε. Και αυτοί λέγανε. Το θέμα δεν είναι το τι λέγανε. Το θέμα είναι το τι κάνανε.

0: Άσε το τι λέγανε. Ναι. Και οι Ευρωπαίοι το τι πιστεύουν είναι το τι έχετε κάνει 200 χρόνια στην Ελλάδα. Είσαστε οι τελευταίοι στον πλανήτη, ρε, εσείς. Όλοι σας, ρε. Όλοι σας. Όλες οι χώρες
1: του πλανήτη.
0: Που θα μιλήσετε για αυτή τη μικρή χώρα, η οποία είναι τεράστια σε ψυχή και σε πολιτισμό, που εσείς δυστυχώς, Ρεζά, ποτέ, και το λέω γιατί ξέρω τι ακούνε, ποτέ δεν πρόκειται να τη φτάσετε. Εκεί θα είσαστε. Με κουστούμια, αλλά θα είστε ραγιάδες των Ελλήνων. Φίλε, καλό υπόλοιπο.
1: Γεια σου, Γιώργο. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Λοιπόν, Τζόρτζ λέει: ξέχασε και τους Έλληνες μετά, τώρα ήρθε. Μετανάστες που πήγαν και δούλεψαν τζάμπα στη Γερμανία, Gastarbeiter. Gastarbeiter. Μου έχουν στείλει τώρα ένα mail εδώ πέρα. Με ένα από τα καλύτερα, λέει, μπαρ του κόσμου στη Σαντορίνη. Δεν έχω καμία αντίρρηση, καμία. Και μακάρι όποιος πάει στη Σαντορίνη να πάει και στο μπαρ. Γιατί άμα πας στη Σαντορίνη έχεις τη δυνατότητα. Αλλά μπήκα, ρε παιδιά, να το δω. Εντάξει, πάω πολύ ωραία. Από το να δεν κάνει να το πω. Μπήκα να το δω. Μισό λεπτό τώρα. Και έχει το μενού. Κάτσε, περίμενε τώρα. Περίμενε τώρα. Τζατζίκι, 12 ευρώ. Ποικιλία ούζου από 3 αλυφές, 40 ευρώ. Με πίτα. Πάμε. Δεν τα διαβάζω όλα, έτσι. Θαλασσινή, λέει, σε φταλιά, σουβλάκι με γαρίδα και ψάρι εποχή, 42 ευρώ. Okay. Πατάτο σαλάτα 24 ευρώ. Πατάτο σαλάτα, ρε φίλε, τι. Ωραία, κύρια πια, κύριος πιάτα. Κέφαλος, λέει, πούντο. Κέφαλος. Πεταλούδα, λέει, ψητό, σερβίρεται με σερμούλα, δεν ξέρω τι είναι. 125 ευρώ.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

97,8. Πέμπτη και τελευταία ώρα, 2 λεπτά.

0: Τα μετά τη μία, Γιάννης Καραγκευρέκης στη ρύθμιση των ήχων πλέον. Μου έχει στείλει εδώ Ιωσήφ. Ευχαριστώ Ιωσήφ, είδα τώρα και τα βίντεο. Λοιπόν, με αυτό το Henry Novak, ένας Sikh το 25, μαχαίρωσε 5 φορές έναν 18χρονο Εγγλέζο πολυελληνικής καταγωγής φοιτητή με ένα τελετουργικό μαχαίρι. Ακούγοντας κραυγές μέσα από το σπίτι του, οι γείτονες κάλεσαν την αστυνομία. Όταν ήρθαν, άκουσαν τις καταγγελίες του δράστη ότι ο νεαρός τον έβρισε ρατσιστικά. Παρότι υπήρχε αίμα στο δρόμο και ο ίδιος ο νεαρός τους είπε ότι τον είχαν μαχαιρώσει και δεν μπορούσε να αναπνεύσει, του έβαλαν χειροπέδες και τον κοροϊδέψαν αντί να καλέσουν τις πρώτες βοήθειες. Και πέθανε βέβαια. Ελάτε, κυρία Μαύρα.
1: Ναι, καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Τι κάνετε?
0: Τόσο
1: λίγο ελάχρονο. Να είστε καλά πάντα κι εσείς και το
0: όλος ο κόσμος.
1: Άριος μανούλα σας. Τι να πω, δεν μου έρχονται δάκρυα, μου έρχεται ταχυκαρδία. Αυτός ο αδερφός, Γεώργιος, αυτός ο άνθρωπος, είναι δεν μπορώ, μου έρχονται δάκρυα, με πιάνει ταχυκαρδία, με πιάνει... τι να σας... Δηλαδή ο άνθρωπος εξηγεί όλα. Όλα. Τα ξέρουμε, αλλά έχει το χάρισμα,
0: ναι.
1: Εκτός του ότι λέει την πραγματικότητα και απορώ πώς δεν τη βλέπουν οι άνθρωποι που είναι... Όχι, ο άνθρωπος αυτός είναι φωτισμένος και έχει το χάρισμα και τα λέει.
0: Κυρία Μαύρα, να σας πω κάτι. Οι άνθρωποι όλοι μας...
1: Τον θαυμάζω και τον αγαπώ. Ναι. Τον έχω ακούσει πολλές φορές και θα κάνει το λάθος να πει ότι δεν ήθελα να βγω. Όχι, να βγαίνει. Μήπως κάποιοι καταλάβουν που είναι... έχει βγει ένα βιβλίο, μου το έχουν πει. Η χρήσιμη λύθη, δηλαδή, απευθύνεται σε κόσμο αυτό το βιβλίο.
0: Κυρία Μαύρα.
1: Δηλαδή, ναι, κυρία Παρδάλη.
0: Όχι, θέλω να σας πω το εξής. Όλοι μας και εγώ, όλοι μας,
1: ναι,
0: βλέπουμε αυτό που θέλουμε να δούμε,
1: ναι,
0: και ακούμε αυτό που θέλουμε να ακούσουμε.
1: Γιατί, πέστε μου, δηλαδή, γιατί είναι θέμα ατομικού συμφέροντος. Εάν δεν έχουμε συνέστημα και αγάπη για το διπλανό μας, για την πατρίδα μας, εάν δεν έχει καλλιεργηθεί αυτό ή από την οικογένεια ή από το σχολείο ή από την αδικία, δεν μπορεί να πατάμε, ας πούμε, ένας πάνω στον άλλον.
0: Μπορεί.
1: Δεν είναι δυνατόν να γίνεται,
0: είναι
1: αυτό.
0: Δυνατόν.
1: Θέλει ένα ψυχίατρο. Ψυχίατρους πάρα πολύ, παρακαλώ.
0: Ψυχίατροι και ψυχολόγοι υπάρχουν πάρα πολύ.
1: Ναι,
0: κανείς μας δεν παραδέχεται,
1: ναι,
0: και λέω κανείς μας βάζοντας και τον εαυτό μέσα, ότι έχουμε ανάγκη.
1: Κοιτάξτε, κύριε Παρδάλη, επειδή η ζωή είναι κύκλος, η ζωή είναι κύκλος. Εάν εγώ που έχω 3 εγγόνια, σας το έχω πει, και αυτή τη στιγμή δίνουν εξετάσεις,
0: ναι,
1: και οι γονείς τους είναι από πάνω, και, από πάνω, δηλαδή όχι πιεστικοί, κάνουν φροντιστήριο, πληρώνουν, γιατί ένα παιδαγωγικό σύστημα από τότε που γεννήθηκα πρέπει να πληρώνουν οι γονείς μας φροντιστήριο, οι παππούδες, οι γιαγιάδες. Λοιπόν, και είναι τόσο άχρηστα μερικά πράγματα που διδάσκονται στο σχολείο, δηλαδή μέσα σε όλο το κλίμα. Στα οικονομικά, στα θέματα που έχουν στις σχέσεις οι άνθρωποι μεταξύ τους. Είδατε, δεν θέλω να το ξανααναφέρω, γιατί όπως είπε και ο προηγούμενος συνακροατής, ο πιο προηγούμενος, συνέχεια μας βάζει πώς τη σκότωσε, πώς τη σκότωσε. Δεν είναι αυτό. Εντάξει, έλεος δηλαδή. Έλεος. Έλεος 10 φορές την ημέρα. Λοιπόν, όλα τα παιδιά αυτά, αυτά τα παιδιά ήταν 10 και 6 χρονών. Και άλλα παιδιά είναι 12, 14, 15 χρονών. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, σε αυτή την αγριότητα, σε αυτή την αυτοί που έχουν πάνω στα ηλεκτρονικά τα παιδιά που, και στα κινητά, που υπάρχει και στον παιδόν, κύριε Παρδάλη, άκουσα σήμερα, υπάρχει και ένα τμήμα θεραπείας για τα παιδιά αυτά, μέχρι μπορεί να σημειώσουν επεισόδιο επιληψίας κάνοντας, παίζοντας αυτά, γιατί αυτά έχει βία.
0: Υπάρχει τμήμα για τον εθισμό, ναι, υπάρχει.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιχνίδια έχουν όπλα, κυνηγητό, δηλαδή αυτό το πράγμα σε κάνει, σε βγάζει εκτός από τα ανθρώπινα. Λοιπόν, θέλω να πω στον αδερφό Γιώργο, γιατί ο αδερφός μου, σας έχω πει, έχει 5 μήνες που έφυγε από τη ζωή. Είναι σαν να ακούω τον αδερφό μου, ο αδερφός μου, ο μεγάλος μου αδερφός, ο οποίος έχει 3 παιδιά και ο μεγάλος είναι φαντάρος αυτή τη στιγμή.

0: ίσως ήταν ένας φωτισμένος άνθρωπος, δεν ξέρω. Ο Γιώργος τι μόρφωση έχει και τι, με τι ασχολείται, με τι επάγγελμα.
1: Α, δεν είναι το τι κάνει ο καθένας, δεν έχει.
0: Ναι, παίζει ρόλο, παίζουν ρόλο, παίζει ρόλο η παιδεία του, η οικογένεια του καθενός. Χαίρομαι που υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Και εσάς σας θαυμάζω.
1: Εμένα.
0: Ναι, σας θαυμάζω. Σας αγαπώ και θέλω να είστε υγιείς και καλά. Χαίρομαι που ένα διάστημα σας άκουσα λίγο ταλαιπωρημένο και τώρα είστε άψογος. Σας εύχομαι να είστε πάντα υγιείς.
1: Λοιπόν,
0: και να μεγαλώσει το παιδάκι σας, να το χαρείτε όπως επιθυμείτε. Λοιπόν, δεν έχω λόγια να βγαίνει στην εκπομπή. Δηλαδή και αυτό με τη Γερμανία δεν είναι ότι είναι αλήθεια. Οι γυναίκες με τα πολεμικά και οι άντρες πήγανε γυναίκες με τα μαύρα και φτιάξανε τη Γερμανία. Τη φτιάξανε γιατί εδώ υπήρξε πλήρης καταστροφή. Η αποζημίωσή μας πού είναι?
1: Η αποζημίωση.
0: Οι Ναζί αυτοί που πήγανε στην Αργεντινή και αλλάξανε το πρόσωπό τους. Οι απόγονοι. Εγώ είμαι στα 67. Ο αδερφός μου ήταν 69. Είμαστε, όπως έλεγε και ένας συνάδελφός μου πρώην, είμαστε απότοκα του πολέμου η γενιά η δική μας. Ο πατέρας μου, η γιαγιά μου, μου λέγανε γεγονότα που ζήσανε και η μητέρα μου. Πραγματικά γεγονότα. Συγγενείς του παππού μου, από της μητέρας μου που ήταν στην Αθήνα, δηλαδή ο αδερφός του, ο γιος του 17 χρονών, πέθαναν από την πείνα στην Αθήνα, στο πεζοδρόμιο. Ναι. Ο πατέρας μου έχασε 3 αδέρφια στον πόλεμο και τον πατέρα του από καρδιά, γιατί έχασε 3 παιδιά και απέμεινε μόνος του. Και η γιαγιά μου πήρε το φόρεμά της από την Αμφιλοχία. Είχε λάβει και μέρος στη μάχη της Αμφιλοχίας του πατέρα.
1: Μάλιστα.
0: 17 χρονών με τους Γερμανούς. Είχε λάβει, τον έχω στη φωτογραφία. Λοιπόν, δεν ξέρω του κυρίου Τσίπρα το «Ελλάς» τι σημαίνει. «Ελλάς» έλεγε και τέλος πάντων, να μην θίξω τα πρώην
1: κακά. Ελληνική αριστερή παράδοξη.
0: Ναι. Εντάξει. Αλλά έλεος δηλαδή πια. Πόσο θα μας ακολουθεί. Αυτό το πράγμα αυτή δεν μπορώ να το διανοηθώ. 25.000, όπως είπε ο Γιώργος, έχουν αυτοκτονήσει. Βγάζουν σε πληστηριασμό τα σπίτια. Τα σπίτια των ανθρώπων τα έχουν πουλήσει σε ξένες τράπεζες. Mm. Δηλαδή, ένα χρέος πλαστό. Γιατί? Και λέμε στην Τουρκία, θα πρέπει να απευθυνθούμε στους Ευρωπαίους, στους εταίρους, στους φίλους μας. Πότε μας προστάτευσαν?
1: Καλά, το χρέος δεν είναι πλαστό. Το χρέος είναι υπαρκτό από τους δανεισμούς και τα λοιπά και τα λοιπά και από αυτά που φάγανε.
0: Και οι δανεισμοί που πήγε, ποιος τα έφαγε? Ο ελληνικός λαός δεν τα έφαγε, κύριε Παρδάλη. Θέλω να σας πω
1: ότι οι
0: Εγγλέζοι, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί έχουν παίξει πάρα πολύ κακό ρόλο στην ιστορία και στην Μικρασία και στον Πόντο και στην Κύπρο και στην Ελλάδα μας τώρα. Δεν είναι προστάτες άλλου είδους. Λοιπόν,
1: προστάτες ποιους τους έχρισε ακριβώς, δεν έχω καταλάβει.
0: Τους έχρισαν από Όθωνα μέχρι σήμερα.
1: Όχι, θέλω να πω... Γιατί το λένε έτσι πολύ εύκολο προστάτες. Δεν ζήτησε κανείς προστάτες.
0: Προστάτες άλλου είδους. Δηλαδή, θα μου πω τώρα την έκφραση βράδυ. Όχι, δεν θα την πω, κύριε Παρδάλη μου. Δεν έχω μάθει. Στο σπίτι δεν μιλάγαμε ποτέ έτσι.
1: Καλά, δεν είναι κακό, αλλά εντάξει.
0: Όχι, δεν είναι κακό. Απλά είμαστε και ευπρεπεί μέσα στα πλαίσια. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι άκουσα τον. Ο Καποδίστρια, τον κύριο Σμαραγδί, και είπε ότι από φθινόπωρο θα παίζεται η ταινία δωρεάν σε όλα τα σχολεία.
1: Α, δεν το ξέρω.
0: Ναι, ήταν φίλος με τον Λιαντίνη το συγχωρεμένο, ο οποίος εξαφανίστηκε, εξαϊλώθηκε.
1: Ενδιαφέρον μου ακούγεται.
0: Ορίστε.
1: Ενδιαφέρον, λέω, μου ακούγεται.
0: Ναι, και εμένα μου ακούστηκε, γιατί λέει, έλεγε, έβλεπε το μέλλον της Ελλάδας. Και απογοητευμένος όπως και πάρα πολλοί Έλληνες, έκανε το απενεννοημένο διάβημα, διότι ήξερε σε τι, προέβλεπε σε τι κατάσταση θα φτάσει η πατρίδα. Η Ελλάδα, είπε, δεν θα μπορέσω να το ζήσω αυτό. Πραγματικά δεν μπορούν πολλοί άνθρωποι να το αντέξουν. Και η κυρία Μέρκελ που είπε, πώς το αντέξατε, θα το αντέξουμε και με τυραγισμένη καρδιά, κυρία Μέρκελ. Μεγαλώσαμε τρία εγγόνια, κυρία Μέρκελ.
1: Αλλά η Μέρκελ δεν είναι πια κάτι.
0: Δεν πειράζει, ας μην είναι, να τα ακούει. Και τρία ανήψια 2 μέτρα του αδερφού μου, κυρία Μέρκελ.
1: Ζωή να

0: Ευχαριστώ, κυρία Μαύρα.
1: Να σας πω και κάτι άλλο.
0: Άντε, πείτε.
1: Λίγο σας άλυσα. Αλλά, λοιπόν, θέλετε, γιορτάσαμε και την επέτειο των ποντίων, του πόντου, πριν λίγο καιρό. Να ξέρω, λίγα πράγματα και στα σχολεία και στα μέσα ακούγονται. Θέλετε να σας πω ένα μικρό ποιηματάκι για το πόντο?
0: Πείτε το σύντομα.
1: Γεννητικό. Λοιπόν, η νύφη μου είναι πόντια, το αδερφού μου ήταν οι γονείς της, γνώρισα τη γιαγιά της από την τραπεζούντα. Ο παππούς της ήταν τα χωριά της Σάντα, τα ηρωικά χωριά που είχαν αντίσταση. Τελευταίο έπεσε το χωριό, τα χωριά αυτά από τους Τούρκους. Λοιπόν, ένας λεβέντης περπατά μέσα στη Σάντα στα χωριά. Το μέτωπο έχει ψηλά και με τα χέρια του γερά κρατάει ντουφέκι και βροντά. Δεν θα σ' αφήσω για να μπει στη Σάντα στα χωριά να έρθει. Βάρβαρε εχθρέ, θα φοβηθεί. Γενναίες μάχες στα χωριά της Σάντα τα ηρωικά. Δώσαν οι αντάρτες μας παιδιά για αυτό που λέμε ελευθεριά. Ένας λεβέντης έπεσε από του οχτρού το βόλι. Φωνή μεγάλη έσυρε να την ακούσουν όλοι. Νέοι και γέροι και παιδιά, όρθιοι να είστε, η καρδιά πάντα να δείχνει τα βουνά. Τούτα που τώρα χαιρετώ και πέθανα για ελευθεριά. Με αγάπη, καλό ξημέρωμα.
0: Γεια σας, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ξηρομερίτης, αλλά ξηρομερίτη.
2: Γεια σου, φίλε.
0: Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα, ό,τι αγαπάς. Να σε γερός και δυνατός.
0: Όλοι.
2: Και να σε χαίρονται όσοι σε αγαπάνε. Οι υπόλοιποι, άσουν ακόμα να βγουν.
0: Ευτυχώς δεν είναι πολύ, οπότε. Ευτυχώς λέω δεν είναι πολύ. Έλα, πάμε.
2: Είναι λίγοι και καλή.
0: Και καλή, ναι.
2: Τι τους θέσεις πολλούς.
0: Έλα, έλα, πάμε.
2: Να σου πω, ρε φίλε, τι έχουν φαγωθεί όλοι με την Ελλάδα. Τι τους έβγαλε τα μάτια. Τα μάτια τους έχει βγάλει. Τι τους έχει πάρει η Ελλάδα. Στους Εγγλέζους π.χ. έτσι. Ή στους Αμερικάνους ή στον οποιονδήποτε. Ή στον Τούρκο απέναντι. Του έχει πάρει κάτι.
0: Κοίτα να δεις, είναι νύφη.
2: Όχι, όχι, παίζει.
0: Είναι νύφη.
2: Τι λεφτά, λεφτά τους πήραμε, τι τους πήραμε.
0: Είναι νύφη, πολύ θερμή τώρα, τι να σου πω.
2: Α, ναι. Να σου πω, δεν πάνε να πλύνουν το στοματάκι τους με σαπούνι κάποια παλικάρια και έσωθεν και έξωθεν, έτσι, όταν μιλάνε για την Ελλάδα και γενικότερα για τον Έλληνα, γιατί και τον Μπέλη τον έχουν πει και διεφθαρμένο τον έχουν πει και δούλο τον έχουν πει και πάει λέγοντας. Εγώ είμαι Έλληνας. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι ευχή ή κατάρα. Θα μπορούσε να είμαι κάτι άλλο.
0: Γιατί το συζητάμε?
2: Όχι, το συζητάμε γιατί ακούω πολλούς, έτσι, στην εκπομπή σου και σε άλλες εκπομπές,
0: ναι,
2: που βάλουν κατά των Ελλήνων και τους θεωρούν υπεύθυνους αυτή τη στιγμή για πάρα πολλά πράγματα. Η ιστορία όμως είναι μεγάλη μήτρα, όπως σου είπα, και μιλάει από μόνη της. Και έχει μιλήσει και χτες και ίσως να μιλήσει και αύριο.
0: Καλά, να σου
2: πω κάτι. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα στέκεται στα πόδια της χιλιάδες χρόνια. Δεν είναι Αμερική, έτσι, δεν είναι Αγγλία.
0: Να σου πω κάτι.
2: Δεν τους υποτιμάω,
0: υπάρχουν,
2: έτσι.
0: Υπάρχουν και
2: αλλά
0: Έλληνες.
2: Αυτή τη στιγμή οι Εγγλέζοι έχουν ξεωρακώσει τον Παρθενώνα.
0: Ναι, υπάρχουν και Έλληνες οι οποίοι έχουν κάνει κακό στην Ελλάδα. Τι θα κάνουμε τώρα?
2: Δεν είναι Έλληνες αυτοί, αδερφέ. Καλέ, αυτοί είναι μισέλληνες.
0: Γραικοί
2: ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η ορολογία. Δεν
0: όχι,
2: είναι Έλληνες. Ο αληθινός, Έλληνας. Δεν
0: ποιος
2: κάνει
0: ορισμός του αληθινού?
2: Αυτό, κοίταξε να δεις, το πιο συνορισμός είναι το ότι κάνει. Τι να λέμε, ποιος είναι ο ορισμός της γάτας?
0: Όχι, δεν είναι, συγγνώμη, συγγνώμη.
2: Ποιος είναι ο ορισμός
0: όχι,
2: της
0: όχι,
2: γάτας?
0: Να σου πω κάτι.
2: Είναι αυτός που πουλάει στις
0: πλατείες. Πανθέληνας,
2: είναι αυτός
0: φιλέληνας,
2: που πουλάει στις πλατείες. Την ξέρεις την ιστορία με τον
0: Παρθενώνα. Πανθέληνας, μισέληνας, ναι, φιλέληνας. Δεν μπορεί να είναι κάποιος που να είναι Έλληνας.
2: Ναι.
0: Ξένοι μπορεί να είναι. Ο Έλληνας.
2: Όχι, μπορεί να είναι και κάποιος ο οποίος θα είναι προσκυνημένος.
0: Περίμενε.
2: Ή θα αποδέχεται.
0: Περίμενε, υπάρχει καλός. Ξηρομερίδη, υπάρχει καλός και κακός Έλληνας. Τι να κάνουμε τώρα?
2: Όχι, εγώ δεν το θέτω έτσι.
0: Άκου
2: να σου πω κάτι. Όταν ξεκόβεσαι, να σου πω κάτι, συνήθως το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά. Μπορεί να κυλήσει να πάει και παραπέρα.
0: Τι πάει να πει ξεκόβεσαι?
2: Ρε φίλε, μισό λεφτάκι. Εμένα με γίνησε μια μάνα. Και μέσα πέρα ένας πατέρας.
0: Όλους μια μάνα μας γίνεται.
2: Σωστά, μπράβο.
0: Ναι.
2: Είχε κάποια ήθη και κάποια έθιμα. Και κάποιες παραδόσεις.
0: Ναι.
2: Έτσι, οι οποίες περνάγαν από γενιά σε γενιά.
0: Ναι.
2: Αυτό καταγράφεται μέσα στην ιστορία μου.
0: Ναι.
2: Σωστά.
0: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν, γιατί ας πούμε, αλλά γιατί σήμερα εδώ φτάσανε να με πούνε τεμπέλη. Εγώ ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους εδώ, έτσι από τα 11 εκατομμύρια, οι οποίοι δουλεύουν και 12 και 14 και 20 ώρες για να βγάλουν τα προστοζήν. Και
0: αυτή σου τη στιγμή σου η Ελλάδα αντιστρέφω είναι την ερώτηση.
2: Είναι ευρωπαϊκή χώρα.
0: Σου αντιστρέφω την ερώτηση.
2: Ναι.
0: Σου αντιστρέφω. Όταν μας είπανε τεμπέληδες,
2: ναι.
0: Τι κάναμε.
2: Τι κάναμε.
0: Ναι.
2: Τι μπορούσαμε να κάνουμε.
0: Α, ναι.
2: Περίμενε, όπα, όπα, όπα.
0: Τι σκότες κάναμε.
2: Κάναμε αυτό που ήμασταν μαθημένοι να κάνουμε.
0: Τι.
2: Δουλεύαμε. Μισό λεπτά. Θες να μου πεις εσύ ότι 11 εκατομμύρια Έλληνες είναι όλοι τεμπέληδες.
0: Αυτό σου είπα.
2: Όχι, μα αυτό διαφαίνεται. Τον άλλο μιλάει.
0: Σύρομερίτη μου, όταν. Άκου να δει κάτι. Επειδή ναι. Καλή είναι η χριστιανοσύνη και η θρησκεία
2: και. Όχι,
0: όχι, όχι, άκου μισό λεπτό. Ξέρω που θα. Μάσουμε να τελειώσω.
2: Τελείωνε.
0: Δεν ξέρει τι θα πω.
2: Όχι, βέβαια.
0: Λοιπόν, καλό είναι να λέμε, να ακούμε το άμα φας τη μία γίνα και τ' άλλο μάγουλο. Αλλά όταν σε λένε τεμπέλη και δεν αντιδρά, μετά θα σου πούνε κι άλλα.
2: Όπα, όπα. Εγώ αλλά αυτή, εγώ αντιδράω. Έτσι, γιατί δεν είμαι τεμπέλης.
0: Πώς, τι έκανες τεμπέλης, δηλαδή.
2: Τι έκανα, δούλευα. Ναι.
0: Τι έκανα, αυτή ήταν η αντίδραση.
2: Τι άλλο έπρεπε να κάνω, έπρεπε να πάρω το τουφέκι, το πήρα.
0: Δεν σου είπα, όχι, όχι, δεν σου είπα, όχι, μισό λεπτό.
2: Τι να κάνω, δηλαδή, για πες. Ναι, αλλά δέχομαι ένα δρυμμή κατηγορό αυτή τη στιγμή για κάτι που δεν ευθύνομαι. Και αυτή τη στιγμή μιλάω
0: εξ
2: ονόματος, περίμενε, μιλάω για μένα.
0: Δεν ευθύνεσαι.
2: Σε τι ευθύνομαι.
0: Δεν είσαι ψηφοφόρος εσύ.
2: Μισό.
0: Γιατί εγώ είμαι ψηφοφόρος και ευθύνομαι.
2: Περίμενε. Το ότι δίνω την ψήφο,
0: ναι,
2: σε κάποιον δεν σημαίνει ότι του δίνω λευκή επιταγή να κάνει.
0: Όχι, λευκή, δηλαδή. Εγώ δεν σου είπα ότι δίνεις λευκή επιταγή.
2: Ναι.
0: Αλλά όλα αυτά, περίμενε με Σιρομερίδη, τώρα μην τρελάθουμε. Όλα αυτά τα χρόνια που μας οδήγησαν εκεί που μας οδήγησαν, να σου πω, δεν κοιμόμασταν τον ύπνο,
2: όπα,
0: του δικαίου.
2: Μπορείς να κάνεις μια στάση εδώ.
0: Ναι,
2: μια
0: κάνω.
2: Στάση. Γιατί σου είπα για την ιστορία, έτσι, ότι. Είναι μήτρα μεγάλη.
0: Ναι.
2: Η κρίση, καλέ μου φίλε, το 9, από πού ξεκίνησε, από εμάς?
0: Από πού ξεκίνησε?
2: Από την Αμερική.
0: Γιατί?
2: Μήπως δεν θυμάσαι τι γινόταν στην Αμερική τότε. Με τις τράπεζες, με την Goldman Sachs.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη.
2: Περίμενε.
0: Και τι σχέση έχουν τα δικά μας, τα δικά μας τα χρέη?
2: Γιατί δεν έχουν σήμερα σχέση αυτό που έγινε στην Αμερική, αυτό που γίνεται τώρα με τον πόλεμο στο
0: Ιράκ. Γιατί έγινε στην Ελλάδα και δεν έγινε. Γιατί δεν έγινε πουθενά άλλο, έγινε
2: μόνο στην Ελλάδα. Γιατί το 1929 ξανά έγινε στην
0: Αμερική. Ρε ξηρομερίτη μου, περίμενε τώρα
2: μισό.
0: Ρε ξηρομερίτη, θα στο 29 θα γυρίζω τώρα.
2: Γιατί να μην γυρίσω.
0: Ζούσαμε το 29, ζούσε εσύ.
2: Ζούσα, ρε φίλε, ζούσα από ο παππού μου.
0: Και τι σημαίνει αυτό, ξέρει τι έχει γίνει.
2: Πώ δεν ξέρει. Γιατί εμείς σήμερα τα μάθαμε έτσι, μας ήρθε η απόδειξη εξ ουρανού.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Θα μιλήσουμε τώρα για το 29 ή για το 1929 ή για το 1929.
2: Γιατί θα μιλήσουμε για το 1929. Γιατί το 1929 η Αμερική ευθυνόταν τότε και πέρασε στην Ευρώπη και έγινε τι έγινε.
0: Α, άρα τα μνημόνια είναι ευθύνη των Αμερικανών.
2: Όχι, δεν είπα ότι είναι των Αμερικανών. Αλλά η κακοδιαχείριση οικονομίας δεν είναι από τους Έλληνες.
0: Από ποιοι έκαναν κακοδιαχείριση? Ποιοι κάναν κακό διαχείριση και μπήκαμε στα μνημόνια? Οι Αμερικανοί.
2: Ωραία.
0: Περίμενε. Ποιοι κάναν κακό διαχείριση?
2: Δεν θα σου απαντήσω.
0: Γιατί?
2: Δεν θα σου απαντήσω. Το ξέρεις πολύ καλά το λόγο που δεν θα σου απαντήσω.
0: Γιατί?
2: Θα σου απαντήσω με μια ερώτηση.
0: Ο Σιμίτης δεν έκανε κακό διαχείριση. Ο Καραμαλής δεν έκανε κακό διαχείριση. Ο Παπανδρέου δεν έκανε κακό διαχείριση. Ο Σαμαράς δεν έκανε κακό διαχείριση. Ο Τσίπρας δεν έκανε κακοδιαχείριση. Και πριν από αυτούς, ο Καραμαλής, ο Μητσοτάκης και ο Παπανδρέου δεν κάναν κακοδιαχείριση. Όχι.
2: Ωραία,
0: όλα καλά τα κάνανε.
2: Αφού το πας τόσο πίσω, πάμε από την εποχή του Όθωνα.
0: Όχι, δεν πάμε από την εποχή του Όθωνα. Εγώ σε πήγα μετά τη μεταπολίτευση.
2: Γιατί από την εποχή, να πούμε, της Επανάστασης.
0: Εντάξει, τότε να σου πω, ωραία. Να το πάμε λοιπόν από το 1800.
2: Από την εποχή του Όθωνα. Μπράβο.
0: Δεν κάνουμε σοβαρή κουβέντα, Ξηρομερίτη. Δεν κάνουμε σοβαρή κουβέντα.
2: Γιατί από τότε δεν υπάρχουμε σαν κράτος, ρε φίλε. Και σαν, δηλαδή, όταν ξεκινήσαμε και έγινε
0: πάνω. Τώρα εσύ ξέρεις τι μου λες.
2: Ξέρεις
0: τι μου λες.
2: Να το πάμε από την εποχή της Αμαρίας.
0: Εντάξει, τώρα εσύ μου λες όπως στη Νέα Δημοκρατία που έγιναν τα Τέμπη και μετά ψάχναμε να βρούμε τις διαχρονικές ευθύνες για το σιδηρόδρομο. Να πάμε στην εποχή του Όθωνα.
2: Γιατί, συγγνώμη, όταν ξεκινάς, έτσι, δεν έχεις. Δηλαδή.
0: Πάμε, ωραία, ξεκίνα το από τον Όθωνα.
2: Να πάμε από τον Όθωνα. και να φτάσουμε μέχρι εδώ σήμερα.
0: Πάμε λοιπόν. Πάμε.
2: Δηλαδή, τι, ο κόσμος όλος που πληρώνει το μάρμαρο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, τι φταίνει οι Αμερικανοί. Σε ρωτάω.
2: Δεν φταίνει οι Αμερικανοί. Να με το. Η οικονομία είναι.
0: Ρε, ξηρομέρι. Οι Αμερικάνοι σε κυβερνάνε.
2: Περίμενε, ρε φίλε, δεν σου είπα ότι με κυβερνάνε.
0: Τότε.
2: Ζούμε μόνοι μας αυτή τη στιγμή στον πλανήτη.
0: Δηλαδή, να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Είμαστε μόνοι.
0: Όταν τα έτρωγε ο Τσοχατζόπουλος, οι Αμερικάνοι φταίγανε. Όταν ο Ανδρέας έλεγε τσοβόλα δώστα όλα, οι Αμερικάνοι φταίγανε. Όταν ο Σιμίτης έκανε ό,τι έκανε με το χρηματιστήριο, οι Αμερικάνοι φταίγανε. Όταν ο Καραμαλής εκτόξευσε τα χρέη μας, οι Αμερικάνοι φταίγανε. Όταν ο Γιωργάκης πήγε στο Καστελόριζο, οι Αμερικάνοι φταίγανε. Όταν ο Σαμαράς έκανε τα ζάπια, οι Αμερικάνοι φταίγανε. Όταν ο Τσίπρας έσκιζε τα μνημόνια με ένα άρθρο και ένα νόμο, οι Αμερικάνοι φταίγανε. Και όταν ήρθε τώρα ο Μητσοτάκης και μας είπε θα καταργήσω τον νόμο Κατρούγκαλου και δεν τον κατήργησε, οι Αμερικάνοι φταίγανε. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι Αμερικάνοι φταίνε. Για τα ΤΕΜΠΗ οι Αμερικάνοι φταίνε. Για τις υποκλοπές οι Αμερικάνοι φταίνε.
2: Ωραία, πήρες φόρα, τα πες όλα αυτά.
0: Για πες μου λοιπόν ποιος φταίει για όλα αυτά.
2: Ωραία.
0: Οι Αμερικάνοι.
2: Τα πες όλα αυτά. Όχι, είδες που την κατευθύνεις στην κουβέντα.
0: Εγώ την κατευθύνω.
2: Μισό λεφτά. Φταίνε οι Ελλήνες.
0: Σοβαρολογείς τώρα.
2: Φταίνε οι Ελλήνες.
0: Δεν φταίνε. Δεν φταίμε.
2: Μόνο οι Έλληνες φταίνε.
0: Τι με νοιάζει εμένα τι κάνουν άλλοι. Εγώ φταίω.
2: Πώς σε νοιάζει.
0: Καλά, εντάξει.
2: Γιατί δεν σε νοιάζει.
0: Δεν με νοιάζει. Ξηρομερίδη, εγώ δεν θέλω να κάνω διαμερισμό ευθυνών. Θέλω τις δικές μου ευθύνες να τις αναλάβω και να μην τις ξανακάνω. Να μην ξανακάνω τα λάθη μου. Τώρα, άμα φταίει κι εσύ και φταίει κι ο άλλος, βρείτε τα.
2: Ωραία. Τι σημαίνει αυτό, για πες μου. Τι σημαίνει,
0: τι σημαίνει αυτό.
2: Αυτό που λες, έτσι. Τι σημαίνει αυτό.
0: Θέλω να δω τι έχει γίνει λάθος και τι έχω κάνει εγώ λάθος για να μην το ξανακάνω.
2: Έχεις κάνει εσύ προσωπικά λάθος.
0: Προφανώς και έχω κάνει.
2: Εγώ δεν έχω κάνει κάποιο λάθος.
0: Εντάξει, είσαι λάθος. Εγώ δεν είμαι.
2: Όχι, όχι, περίμενε. Δεν λέω ότι είμαι αλάθητος. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να θεωρείς λάθος μου. Δεν είχα δηλαδή κάποια δύναμη εξουσίας ούτε κάποια συμμετοχή στα οικονομικά.
0: Δύναμη εξουσίας έχουμε όλοι μας καθώς ψηφίζουμε.
2: Μισό. Άρα εκεί δηλαδή θα μου αποθέσω ότι εγώ ψήφισα.
0: Βεβαίως.
2: Κάποιον, έτσι,
0: και επίσης μπορεί να έχω κάνει κι άλλα λάθη.
2: Ναι.
0: Μπορεί να άρα έχω κάνει δηλαδή, κι άλλα λάθη ως οντότητα.
2: Το μοναδικό λάθος που έγινε, έτσι, ήταν ότι ψήφισε.
0: Όχι, όχι, δεν σου είπα αυτό. Μπορεί να έχω κάνει κι άλλα λάθη. Μπορεί να ήμουν ελεύθερος επαγγελματίας και να κλέβα το κράτος. Είναι λάθος κι αυτό, ξέρεις.
2: Δεν τον εαυτό σου κλέβεις στην ουσία, το ξέρω.
0: Όχι, δεν κλέβω τον εαυτό μου.
2: Τι κλέβεις,
0: κλέβω περισσότερο. Όχι, όχι.
2: Τον εαυτό σου κλέβεις.
0: Ναι, καλά.
2: Και το μέρος του κράτους.
0: Με τη μόνη διαφορά ότι κλέβω και τον άλλο που δεν κλέβει το κράτος.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ το λέω με την έννοια ότι είσαι μέλος. Δηλαδή είναι σαν να είσαι μέσα στο
0: σου σπίτι. Εξηγώ, λοιπόν.
2: Να είμαστε αδέρφια και να κλέβω εγώ το σπίτι μου. Άρα,
0: ναι, αλλά αν κλέβει ένας από τους δύο, εκείνος που δεν κλέβει δεν φταίει.
2: Τέλος πάντων, η κουβέντα ήταν για τους Έλληνες, εντάξει, έτσι. Και αφού και.
0: Και σου λέω λοιπόν ότι εγώ θεωρώ ότι έχουμε τεράστια ευθύνη.
2: Ωραία. Ωραία.
0: Εσύ θεωρείς ότι δεν έχουμε.
2: Ωραία. Όχι. Τι εννοεί, σαν πολίτες.
0: Και σαν πολίτες.
2: Και σαν πολίτες. Έχουμε. Επειδή τα φάγανε οι άλλοι. Δηλαδή αυτό που είπε ο Πάγκαλος τελικά ισχύει. Τα φάγαμε όλοι μαζί.
0: Όχι, για μένα δεν ισχύει.
2: Ε, κάτω πώς, μα αυτό λες. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Γιατί όλοι βάλουν κατά τον Ελλήνων. Και γιατί όλοι αυτή τη στιγμή, έτσι, στρέφονται κατά τον Ελλήνων, κάθε της Ελλάδας γενικότερα.
0: Ξερωμένη, θα σου δώσω ένα παράδειγμα.
2: Ότι πήρε κάποια
0: θα σου δώσω ένα παράδειγμα.
2: Πολύ περισσότερα.
0: Θα σου δώσω ένα παράδειγμα.
2: Στην ανθρωπότητα.
0: Θα σου δώσω δύο παραδείγματα κοινωνικής αδιαφορίας ή κοινωνικής υπερευαισθησίας. Βγάζει ο Άριος Πάγος απόφαση για τα φαντς σε 16 μέρες. Και περιμένουμε πόσους μήνες να δούμε τι θα γίνει με τα κόκκινα δάνεια. Γιατί καθαρογράφουν την απόφαση. Μια κοινωνία κοινωνικά ευαίσθητη έπρεπε κάποιος, δεν ξέρω ποιος, εσύ, εγώ, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, η Καρή, δεν ξέρω ποιος, να κάνει μια κίνηση στη διαμαρτυρίας να κάτι να ακουστεί. Απ' την άλλη πέφτουν δύο κορίτσια από την ταράτσα της πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη και ο Σύλλογος Γονέων ζητάει μοριοδότηση των παιδιών του σχολείου. Σοβαρά τώρα.
2: ξέρεις τι γίνεται τώρα με αυτό που λες.
0: Τι γίνεται, για πες μου.
2: Μαζί με τα ξερά και εγώ και τα χρωρά.
0: Α, δεν ξέρω, εγώ σου λέω...
2: Αυτό λέγανε στα δικά μου τα μέλη.
0: Σου λέω ότι στο ένα που καίει χιλιάδες ανθρώπους με τα κόκκινα δάνεια, δεν υπάρχει κανείς που να αντιδρά, και στο άλλο, που είναι άσχετο το ένα με τα άλλο, έτσι, δύο κορίτσια πέφτουν και σκοτώνονται, και αντί να κάτσουμε να δούμε γιατί σκοτώθηκαν, κάποιοι ζητάνε μοριοδότηση. Είμαστε για τον κάδο. Για να μην πω τίποτα άλλο.
2: Και εσύ μαζί, και εγώ.
0: Είμαστε.
2: Άρα πάμε για το... Ωραία,
0: είμαστε,
2: πάμε.
0: Είπα.
2: Ωραία, πάμε τώρα. Πάμε. Πάμε να γκρεμίσουμε την Ακρόπολη.
0: Γιατί?
2: Έτσι, να την γκρεμίσουμε.
0: Όχι, πήγαινε γιατί... εγώ, όχι, δεν πάω.
2: Όχι, γιατί. Οτιδήποτε ελληνικό. Και να πούμε και στα φιλαράκια μας στους Ευρωπαίους, ό,τι ελληνικό έχετε, βγάλετε το. Δεν υπάρχουν αυτοί. Είναι αλήτες. Είναι τεμπέγιδες, είναι κλέφτες. Είναι... Γιατί δεν συμφωνεί?
0: Γιατί δεν συμφωνεί?
2: Γιατί δεν συμφωνεί? Γιατί τα μάρμαρα του Παρθενώνα είναι στο Λονδίνο, στο Βρετανικό Μουσείο?
0: Γιατί τα πήρε ο Έλγιν.
2: Ποιο ήταν ο Έλγιν?
0: Αυτό που ήταν, το τώρα μεγαλύτερο... να κάνουμε.
2: Όχι, να την κάνουμε, γιατί ήταν ένα μεγάλο κλεφτρόνι. Γιατί άμα έρθω εγώ στο σπίτι σου και το ξεβρακώσω πάνω, θα μου πει κλέφτη.
0: Ωραία, να του κάνουμε μήνυση τότε.
2: Τι να... βέβαια, θα του κάνουμε μήνυση.
0: Γιατί δεν του κάνουμε?
2: Όχι μία φορά, 150.
0: Να του κάνουμε, γιατί δεν του
2: ναι,
0: κάνουμε.
2: Αλλά πρόσεξε να σου πω κάτι. Πάλι θα γυρίσουμε στο αρχικό ερώτημα. Γιατί όλοι κατά των Ελλήνων? Γιατί οι Γερμανοί κατά των Ελλήνων? Πες μου εσύ, ας πούμε,
0: να σου
2: αυτή
0: πω,
2: τη στιγμή...
0: Αχ, δεν μπορώ να σου πω τώρα, γιατί άμα
2: πρέπει
0: πάμε...
2: Το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο το κάνανε οι Έλληνες, οι Γερμανοί δεν το κάνανε. Οι Γερμανοί δεν το κάνανε.
0: Τι προσπαθείς να μου πεις, ότι είμαστε ανετοχοί? Τι είμαστε εμείς τελικά? Είμαστε οι μάγκες, τι είμαστε?
2: Τι είμαστε εμείς?
0: Ναι.
2: Κοίτα λίγο την ιστορία να δεις τι είμαστε εμείς. Δεν θα σου πω εγώ τι είμαστε εμείς. Το γράφει ιστορία αυτό. Ποιος είναι ο Έλληνας και ποιοι είναι οι Έλληνες. Δεν θα σου το πω εγώ. Το έγραψε και η ιστορία, το έγραψε με αίμα.
0: Ναι.
2: Δεν το έγραψε με απλό μογγύβι και με πένα, γιατί είχε πολύ μεγάλο αίμα. Και στο Μεσολόγγι και στο Ναβαρίνο και στα βουνά του Ξηρομέρου και της Ρούμελης και της Υπήρου. Ναι. Είναι μια ολόκληρη ιστορία.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Πω για τα φιλαράκια μας, τους Αμερικάνους, τους Ευρωπαίους κτλ. Θα σε πάω να πούμε στην εποχή του Παυσανία, όταν έγινε η μάχη των Πλατεών, έτσι. Και νικήσανε τότε οι Έλληνες και οι Σπαρτιάτες, μετά το Μαραθώνα, μετά τις Θερμοπύλες. Το ξέρεις ότι τότε είχε πει, νομίζω ο Παυσανίας ήταν, ναι, να του φέρουνε, να του φτιάξουν ένα γέμα περσικό. Και του πήγαν ένα γέμα περσικό, το οποίο δεν μπορεί να φανταστείς τι είχε πάνω. Τι Παναγία στα μάτια, σακούς, αρνιά, ψάρια, σαλάτες, φρούτα.
0: Τρώγανε Πέρσες αρνιά. Θέλω να ναι.
2: Ρε φίλε, ήταν
0: ναι,
2: ένα
0: πάμε παρακαλώ, έλα, πάμε, πάμε, πάμε, γιατί περιμένει ο κόσμος. Έλα,
2: ναι, και μετά του λέει, φέρε και το δικό μας το φαγητό. Έτσι,
0: και του πήγανε ψωμί και ελιά.
2: Ναι, το μέλανε χυλό που τρώγανε. Ναι, το μέλανε ζωμό που τρώγανε οι Σπαρτιάτες. Και λέει, κοίταξε να δεις τι είχαν και θα να πάρουν. Το ψωμί και ελιά από εμάς, έτσι.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή, ρε φίλε μου καλέ, εγώ αρχικά σε πήρα, γιατί άκουσα και τον Γιώργο πριν, άκουσα και διάφορους άλλους ακροατές, έτσι, και σε πήρα γιατί η ένστασή μου ήτανε γιατί στους Έλληνες. Και γιατί κάποιοι να αποκαλούν, δηλαδή στην Αμερική δεν υπάρχει διαφθορά, στην Γερμανία δεν υπάρχει
0: διαφθορά. Δεν με νοιάζει.
2: Ναι, εμένα με νοιάζει.
0: Δεν με νοιάζει. Εδώ με νοιάζει τι γίνεται.
2: Ωραία. Εγώ όμως αυτή τη στιγμή δεν είμαι Έλληνας μόνο, είμαι και Ευρωπαίος. Αυτή τη στιγμή οι εντολές βγαίνουν από τις Βρυξέλλες. Αυτή τη στιγμή είμαι ευρωπαϊκή χώρα και αυτή τη στιγμή πρέπει να βγω εδώ να δουλέψω με ένα χιλιάρικο το μήνα και να πάρω, να πληρώσω ένα χιλιάρικο ενίκιο.
0: Είσαι Ευρωπαίος.
2: Ο Ελβετός. Μέλος της Ευρώπης. Δεν είμαι και της
0: Ευρώπης. Γιατί δεν παίρνεις τους μισθούς των Ευρωπαίων?
2: Για ποιο λόγο, για πες μου, ποιος το αποφασίζει αυτό? Οι Έλληνες το αποφασίζουν?
0: Όχι, μόνο, έχεις δίκιο, δεν μας κυβερνάνε ελληνικές κυβερνήσεις, έχεις δίκιο.
2: Όχι ρε φίλε, μισό λεπτό, δεν λέω ότι δεν μας κυβερνάνε.
0: Αλλά...
2: Δεν είναι σε απο... Δηλαδή, εδώ αύριο μπορούμε...
0: Πότε παίρναμε εμείς τα λεφτά των Ευρωπαίων?
2: Ωραία, εμείς γιατί δεν μπορούμε να φτιάξουμε αυτοκίνητο, γιατί δεν παράγουμε?
0: Δεν μπορούμε.
2: Γιατί κόψανε η Ευρώπη?
0: Δεν μπορούμε.
2: Μα αυτό έχει κόψει η Ευρώπη, ρε φίλε.
0: Μα το έχει κόψει.
2: Βέβαια. Δεν βάλανε, καταστρέψανε. Η Ευρώπη δεν καταστρέψανε τα καΐκια. Δεν σταματήσανε τις παραγωγές.
0: Σύρο Μερίτη, τι λες?
2: Εγώ τι λέω.
0: Τι λες? Αν θελήσουμε αύριο.

0: μου, εμείς καλλιεργούσαμε καπνό.
1: Ναι.
0: Η Ελλάδα.
1: Άσε την καλλιέργεια, εγώ σου μιλάω για κατασκευή.
0: Όχι, δεν μπορεί να το κάνει τώρα.
1: Άσε την κοινή αγροτική πολιτική. Μη μου το μπλέκεις. Αν αποφασίσουμε αύριο να κάνουμε βιομηχανία βαριά και να κάνουμε κάτι, θα μας πει η Ευρώπη, μην το κάνετε.
0: Θα μπορέσουμε να το κάνουμε, ναι. Μισό λεθάκι. Θα μπορέσουμε, εσύ πιστεύεις, να το κάνουμε.
1: Εννοείται.
0: Ωραία. Εγώ τώρα αν φύγω, πες μου, έχω κάποια χωράφια στο χωριό.
1: Ναι. Αν φύγω, να σου πω τις φαρμακοβιομηχανίες, γιατί μας τις αφήσανε.
0: Ας τις φαρμακοβιομηχανίες. Εγώ σου λέω ένα πράγμα. Ναι. Επειδή η δική μου ήταν καπνοπαραγωγή.
1: Mm.
0: Φεύγω εγώ αύριο, πάω στο Ξηρόμερο.
1: Ναι.
0: Παίρνω τα χωράφια.
1: Καράβια μπορούμε να κάνουμε.
0: Άστο καράβι.
1: Άντε, άστο ένα, άστο άλλο. Τα αυτοκίνητα θα με απαγορεύσουν. Ξηρομερίτη, να σου πω, μιλάμε μισή ώρα, περιμένουν κι άλλοι.
0: Ωραία, να σου πω αυτό και να κλείσω. Πάω στα μέρη μου να καλλιεργήσω καπνό, μπορώ?
1: Όχι, με την κοινή αγροτική πολιτική δεν μπορείς. Μη μου μπλέκεις τις καλλιέργειες. Και εκεί βλακίες των Ελλήνων πολιτικών ήταν αυτά που δέχτηκαν.
0: Α, οι Ευρωπαίοι είναι αμέτωχοι, έτσι?
1: Όχι, οι Ευρωπαίοι δεν είναι αμέτωχοι. Αλλά μας βαράγανε τον τέφι και κάναμε ό,τι θέλανε.
0: Όπως ήταν και ο Όθωνας αμέτωχος που πήρε το γονείο.
1: Άσε με, μωρέ, με τον Όθωνα που στέλνουμε το βαμβάκι το δικό μας στην Τουρκία για μεταποίηση και με το παίρνουμε πίσω κλωστή για να ράψουμε. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε μεταποίηση? Σοβαρά τώρα? Ή μήπως δεν το ξέρεις?
0: Το ξέρω και αυτό.
1: Α, το ξέρεις. Οι Ευρωπαίοι μας τα λένε να το κάνουμε.
0: Μια παρέα είναι όλοι.
1: Ωραία, να πει λοιπόν, να ορθώσει λοιπόν κάποιος ανάστημα και να πει όχι, δεν τα κλείνω τα εργοστάσια της ζάχαρης.
0: Μαζί σου.
1: Γιατί δεν το κάνει?
0: Μαζί σου, 100 φορές.
1: Γιατί δεν το κάνει?
0: Αυτό περιμένω και εγώ.
1: Χεσμένοι όλοι. Αφού είμαστε χεσμένοι, φταίμε.
0: Αυτό. Φταίμε. Εντάξει.
1: Τι πώς θα γίνει?
0: Ίσως με την ανοχή μας, αλλά να σου πω κάτι τώρα.
1: Με την ανοχή, να σου πω, όταν γίνεται κάτι με την ανοχή μου, φταίω.
0: Ωραία. Να πω εγώ αύριο ότι όλοι οι δημοσιογράφοι είναι άχρηστοι. Τώρα εδώ και να σας πάρω όλους.
1: Πες
0: το. Δεν μπορώ. Γιατί 5 τομάρια θα είναι στο χώρο που είναι άχρηστοι.
1: Ξηρομερίτη, τσουβαλιάζεις. Δεν είναι έτσι.
0: Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Εσύ άμα. Εντάξει, όχι, δεν μπορούμε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και σου λέω ότι αν αύριο το πρωί πούμε ότι θα κάνουμε αυτοκίνητο, θα κάνουμε. Κανείς δεν μπορεί να μας το απαγορεύσει. Κανείς. Και σου φέρνω και τρεις επενδυτές απ' έξω και γίνεται λουκούμι. Θα πει ο Ευρωπαίος τι? Σιγά. Λες και θα κάνουμε το θαύμα και θα σπάσουμε όλη την ευρωπαϊκή αγορά που έχει γεμίσει, έχει πήξει το σύμπαν με γιαπωνέζικα, κινέζικα, κορεάτικα. Σοβαρά τώρα. Τα κινέζικα, τα κορεάτικα και τα γιαπωνέζικα, τα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά που έρχονται, είναι το 1/4 της τιμής των ευρωπαϊκών και πουλάνε σαραπανάκια.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Ναι, και άμα κάνει ο Έλληνας αυτοκίνητο, θα του πει η Ευρώπη μην κάνεις, γιατί θα έχει πρόβλημα η Volkswagen. Σιγά.
0: Να σου πω, η Namco που κάνει αυτοκίνητα.
1: Όχι, να σου πω, δεν το συνεχίζουμε, Ξηρομερίδη, περιμένει κόσμος. Κλείνει, τελειώνει η εκπομπή. Όχι, Ξηρομερίδη μου. Όχι. Φιλιά.
0: Γεια.
1: Δεν το ξέρω το αμάξι. Δεν ασχολούμαι με τα αμάξια αυτά, πραγματικά. Δεν ασχολούμαι γιατί δεν μπορώ να πάρω. Έχω ένα αμάξι 20 ετίας. Σε κάποια στιγμή θα βγάλει μία μούτζα από το. Δεν ξέρω από πού θα τη βγάλει. Θα τη βγάλει από το καπό, θα βγει. Από κάπου θα βγει και θα μου πει να πάρτε. Και θα μείνω εκεί. Και μετά πεζό 2. Κύριος Γιάννης από Ζωγράφο, ελάτε. Κύριε Γιάννη.
2: Καλώς το Μανώλη.
1: Γεια σας, κύριε Γιάννη.
2: Περίμενα αρκετή ώρα.
1: Το ξέρω. Έχετε δίκιο, συγγνώμη.
2: Λοιπόν, έγκαιρο κανείς και το χρόνο.
1: Ναι.
2: Και στο τέλος μένει.
1: Όχι, έχουμε χρόνο, ελάτε.
2: Έχουμε χρόνο.
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν, το γυράσκο αηδιδασκόμενος είναι αρχείο ρητό, έτσι.
1: Ναι, αρκεί βέβαια να θέλουμε.
2: Λοιπόν, το Ελβασάν, νομίζω το Ελβασάν είναι σε ορίζοντα.

0: είναι η περιοχή στην Αλβανία.
1: Πέλβασα, ναι.
0: Και είναι όπως είναι η Πάρνηθα με, το, με την Καστέλα. Δηλαδή μετά...
1: Α, δεν ξέρω αν είναι έτσι. Ναι,
0: ναι, ναι, είναι παιδιά, ξεκινάει η παιδιάδα. Λοιπόν, το ελληνικό έπος που κάνανε οι μεγαλύτεροι από εμάς τότε, είχαν φάσει εκεί και ο αγαπητός μας εντός εισαγωγικών Μπενίτο Μουσουλίνι είχε ζητήσει από τον αδόλφο Χίτλερ τον εταίρο του να μεσολαβήσει και αυτός απεφάσισε να κάνει την εισβολή. Λοιπόν, ήταν νομίζω η εποχή που οι Έλληνες πολεμούσαν και δημιουργούσαν. Θα έρθω λοιπόν στο προκείμενο τώρα, την κολοκυθιά που παίζεται στον όρμο. Από αυτή τη, ξέρετε, εκεί που είναι ο περσικός κόλπος που λένε. Λοιπόν, από αυτή τη δουλειά βγαίνει πολλά λεφτά. Τα κορόιδα σκοτώνονται, και όταν λέω κορόιδα, υπάρχουν και οι Ισραηλοί. Έχουν έναν πρωθυπουργό ο οποίος είναι υπόδικος και έτσι και σταματήσει ο πόλεμος θα δώσει λόγο στη δικαιοσύνη. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε τα διάφορα μέσα, θα πούμε, ιδίωσε γραφικά. Τώρα ιστορικά, εάν δεν υπήρχαν οι κατάλληλοι άνθρωποι, οι γκρεκύλοι που λέμε, δεν θα δημιουργείται αυτή η κατάσταση. Καταλάβατε, είχαν φροντίσει οι διάφοροι, μπορώ να πω και ονόματα, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ τόσο πολύ. Οι διάφοροι δικοί μας εντός εισαγωγικών ήταν οι πρόθυμοι, γιατί έχω γυρίσει και στην Ανατολική Γερμανία και στη Δυτική Γερμανία και στην Ιταλία έχω πάει και όπου υπήρξαν τα γεγονότα. Καλύτερα να είσαι και να περιφέρεσαι και στην Ελλάδα φυσικά, τότε που η δραχμή είχε κάποια αξία, πριν μπούμε δηλαδή στην ευρωπαϊκή, στην φλαμούζα δηλαδή, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι οι εταίροι μας, δηλαδή οι αιώνιοι σύμμαχοί μας σήμερα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, εχθές ήταν κάποιες άλλες χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, η άλλοτε Μεγάλη Βρετανία. Λοιπόν, την Κύπρο δεν την κατέλαβαν οι Άγγλοι, απλώς την αγόρασαν. Την Κρήτη δεν την κατέλαβαν οι Τούρκοι, απλώς την παραχώρησαν έναντι φυσικά οικονομικών ανταλλαγμάτων οι Ελληνοί. Λοιπόν, αυτοί που σήμερα βρίσκονται στα διάφορα ΜΜΕ και λιβανίζουν ή αγνοούν την ιστορία ή θελημένως το κάνουν για να κοιμίζουν τους ξύπνιους. Όταν λέω τους ξύπνιους εννοώ εκείνους.
1: Άρα, μισό λεπτό κύριε Γιάννη, υπάρχει ένας, ξέρετε, πάρα πολύ ωραίος, επειδή λέμε τώρα για τα μίντια, καλά κάνετε βέβαια και λέτε, υπάρχει ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος για να μην πιάνετε κανείς κοροϊδό.
0: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Ξέρετε ποιος είναι αυτός?
0: Ο?
1: Ξέρετε, λέω, ποιος είναι αυτός?
0: Ποιος?
1: Να για διαβάζουμε.
0: Για ποιον λέτε τώρα?
1: Λέω ότι υπάρχει ένας πολύ ωραίος τρόπος, ότι εγώ μπορεί να λέω ότι θέλω, ο χι συνάδελφος να λέει ότι θέλει, εσείς να λέτε ότι θέλετε, ο ξηρομερίτης να λέει τώρα, τυχαία χρησιμοποιώ έτσι,
0: ότι θέλ,
1: ο καθένας μας να λέει ότι θέλει, αλλά υπάρχει κάτι που είναι αδιάψευστο,
0: Μανώλη,
1: η ιστορία και τα βιβλία.
0: Μανώλη, εσείς κάθεστε σε ένα γραφείο και έχετε ένα μικρόφωνο και ένα ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω γυρίσει τον κόσμο ανάποδα.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Αυτό σημαίνει ότι παράτησα τις ανέσεις και βρέθηκα στο πεζοδρόμιο και εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος και γνωρίζω τα γεγονότα από την κορυφή της πυραμίδας. Και όταν λέω κορυφή της πυραμίδας, καταλαβαίνετε, εννοώ την εξουσία.
1: Ναι.
0: Μέχρι τη βάση.
1: Υπήρξατε δηλαδή, στην εξουσία?
0: Δεν υπήρξα, αλλά επαγγελματικά έφυγα από τις ανέσεις που είχα και είχα μόνο σχέση με μηχανήματα.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε?
1: Όχι.
0: Μου είχαν γίνει προτάσεις να φύγω στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Δελεαστικές προτάσεις. Αλλά βλέπετε το φιλότιμο.
1: Το φιλότιμο.
0: Δεν με άφησε. Δεν με άφησε. Λοιπόν, βλέπω τώρα το κοροϊδιλίκι που γίνεται κάτω.
1: Το μετανιώσατε?
0: Άλλοι κοροπάνε και άλλοι σκοτώνονται.
1: Το μετανιώσατε?
0: Δεν το μετανιώσα γιατί είδα τον κόσμο σε όλες τις μορφές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλω να σου πω ότι από την εξουσία που ήταν στην πυραμίδα τότε είχαμε βασιλευμένη δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Έντασε εισαγωγικό το δημοκρατία έτσι.
1: Ναι.
0: Είχα φτάσει μέχρι τους λεπρούς που ήταν κάπου εκεί πιο κάτω το εργάλαιο και μάλιστα σε μια συζήτηση που είχαμε τον διευθυντή έτυχε να έλεγε γείτονας στην περιοχή που έμενα, του λέω κοίταξε να δεις, τους τρελούς τους βλέπω, τα μικρόβια δεν τα βλέπω και αυτά φοβάμαι. Καταλάβατε, πέρανε τους νεπρούς, τους βάζανε σε καραντίνα 10-12 μέρες για να μην μεταδώσουν αν είχαν κάποιο νόσημα. Λοιπόν, στη σημερινή εποχή που ζούμε, πολλοί ασχολούνται με ιστορικά θέματα και είναι και ανιστόρητοι και αγεωγράφητοι. Και φυσικά αυτό μπορεί να θίξει και σένα, διότι μαθαίνεις ό,τι μαθαίνεις από μικροφόνου με συνομιλίες που έχεις με τους διαφόρους.
1: Όχι, δεν μπορεί να με θίξει.
0: Μαθαίνεις μονάχα όταν γυρνάς. Καταλάβατε. Λοιπόν.
1: Εντάξει, μαθαίνεις και όταν διαβάζεις, δεν είναι έτσι?
0: Άλλο το διάβασμα. Είναι το θέμα είναι να μπορεί να τα ζήσεις αυτά.
1: Καλά, την ιστορία δεν μπορείς να τη ζήσεις.
0: Λοιπόν, σας λέω το εξής, ήταν η κηδεία της Λαμπέτη. Η Λαμπέτη ήταν το καλλιτεχνικό της όνομα.
1: Ναι.
0: Αλλά οικογενειακός, επειδή έτυχε να γνωρίζετε με κάποιο συγγενικό μου πρόσωπο, είχε περάσει η οικογένεια μεγάλες δυστυχίες, θανάτους, αρρώστιες. Καταλάβατε. Αλλά έτυχε εκείνη την ημέρα να έχω ένα σαουδόρο, γιατί μου ερχόντουσαν δηλαδή. Η τύχη μου ήταν, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και έπρεπε να φύγω να πάω στην Ανατολική Γερμανία. Εκεί λοιπόν άρχισα να ψάχνω εγώ. Εκείνο που διαπίστωσα και ως προς το πολιτικό σκέλος και ως προς τις κατασκευές, διαπίστωσα ότι η χώρα ήταν πολύ προχωρημένη στις κατασκευές και πολιτικά πολύ καθυστερημένη, γιατί είχαν τότε οι δυτικές χώρες που κόπτονται σήμερα για την Ουκρανία, και όχι για την Κύπρο. Ενδιαφερόντουσαν πώς θα τα φέρουν έτσι όπως τους βολεύει. Καταλάβατε. Και αυτό έγινε και με στην Κύπρο, έγινε και μετέπειτα και στην Ελλάδα. Υπάρχουν οι πρόθυμοι. Οι πρόθυμοι είναι εκείνοι οι Γρεκίδοι, οι οποίοι προσφέρονται σε οποιοδήποτε καθεστώς και γεγονός να δώσουν τις υπηρεσίες τους. Και όταν αλλάξει η κατάσταση, αλλάζουν και αυτοί οι κουστούμοι.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα ακούω πολύ θόρυβος γίνεται για το Τσίπρα. Το Τσίπρα το ξέρουμε. Τι ρόλο παίζει. Τι ρόλο παίζει. Ο ρόλος του είναι να παίζει τον αριστερό και να είναι υπερδεξιός.
1: Υπερδεξιός ο Τσίπρας.
0: Υπερδεξιός. Έχει ξεπεράσει και το Βελόπουλο ακόμα.
1: Και το Βελόπουλο. Μάλιστα.
0: Έχει ξεπεράσει και το Βελόπουλο. Λοιπόν, ο ρόλος του είναι. Το θέμα είναι εκεί πίσω από την Αγγλική Πρεσβεία, όχι την προσινή πλειά που έπαιρνε τότε ο Άγγλος πρέσβης, και απέναντι είχαμε τη Γερμανική Πρεσβεία. Θα λέω αυτά γιατί τα έχω ζήσει, έχω μπει μέσα δηλαδή. Λοιπόν, υπάρχει ένα εκκλησάκι. Εκεί πέρα ήταν ο Πάτερ Δημήτριος.
1: Ναι.
0: Με αυτόν είχαμε συναντηθεί
1: κάτι δουλειά. Έχει σχέση με τον Τσίπρα αυτό που λέμε.
0: Ορίστε.
1: Έχει σχέση με τον Τσίπρα.
0: Έχει σχέση.
1: Και για πάμε να ακούσω. Ναι.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Στη Ρόφιλ Λίνων υπάρχει ένα κέντρο. Εκεί λοιπόν είχα συναντήσει αυτόν τον κύριο.
1: Ναι.
0: Τον Πάτερ Δημήτριο, όπως ήθελε να λέγεται.
1: Ναι.
0: Ο οποίος εξυπολογούσε και τις κυρίες του Κολονακίου.
1: Ναι.
0: Και έπαιρνε τις πληροφορίες που ήθελε.
1: Μάλιστα. Κατάσκοπος ήταν.
0: Υπερκατάσκοπος.
1: Ναι.
0: Με βαθμό συνταγματάρχου.
1: Ο υπερκατάσκοπος των δύο υπήρων, ναι.
0: Υπερκατάσκοπος.
1: Ναι, και λοιπόν, με τον Τσίπρα τι σχέση έχει αυτό.
0: Ο Τσίπρας έχει ένα ρόλο. Τώρα σε ποια στο ανοίγει.
1: Α, μπλέξαμε τις θέσεις τώρα. Εντάξει.
0: Καταλάβατε. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιος αγκάλιασμα μεταξύ τους, μεταξύ εκείνων οι οποίοι έχουν καταστρέψει την Ελλάδα και τώρα κλείνουν κροκοδίλια δάκρυα γιατί ελαττώνται ο πληθυσμός. Όσοι κατόρθωσαν και επέζησαν, μιλάω εδώ για ονόματα και αριστεροί και αριστεροί κάνανε τεράστια λάθη και διαπίστωσα ότι είχαν μαύρα μεσάνυχτα. Δεν θα πω ονόματα για...
1: Όχι, δεν πρέπει να πείτε.
0: Μάλιστα.
1: Ένας λόγος παραπάνω. Ευχαριστώ κύριε Γιάννη, να είστε καλά.
0: Μπορώ να συνεχίσω λίγο.
1: Όχι, όχι, γιατί έχω άλλον έναν ακροατή και έχουμε 9 λεπτά, οπότε ευχαριστώ.
0: Αυτό που γίνεται τώρα στη Μέση Ανατολή, εκεί στον κόλπο, είναι στημένο και οργανωμένο.
1: Από τι στημένο?
0: Στημένο από αυτούς που έχουν οικονομικά συμφέροντα.
1: Οργανωμένο προφανώς είναι, δεν είναι αναργάνωτο.
0: Και σκοτώνονται τα κορόιδα και οι άλλοι βρίσκονται σε ασφαλή σημεία.
1: Έτσι δεν γίνεται στους όλους τους πολέμους.
0: Στη Γερμανία, τελειώνοντας, θέλω να σας πω το εξής. Η άνοδος της ποιότητος του λαού εξαρτάται από τη μάνα. Η μάνα είναι που δίνει την κατεύθυνση.
1: Μάλιστα.
0: Η μάνα κάνει το κουράγιο. Η μάνα κάνει τη μόρφωση. Είναι όπως όταν φυτέψεις ένα δεδράκι και το φροντίζεις ώστε να μεγαλώσει και να δώσει καρπούς.
1: Και ο πατέρας τι κάνει?
0: Ορίστε.
1: Ο πατέρας τι κάνει?
0: Ο πατέρας απλώς δουλεύει.
1: Α.
0: Δουλεύει και δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.
1: Στο ρυχείο. Ευχαριστώ κύριε Γιάννη. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Και καλό κουράγιο.
1: Γεια σας. Ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι. Ελάτε κύριε Γιώργο.
2: Μανώλη, είναι περασμένη ώρα. χωρίς να θέλω να.
1: Θα κλείσουμε και θα μιλήσουμε αύριο. Για να μην κάψετε.
2: Ναι, αυτό ήθελα να μην σε κουράζω. Βάλε ένα τραγουδάκι.
1: Θα βάλω. Ωραία. Και θα τα πούμε αύριο.
2: Βεβαίως.
1: Ευχαριστώ κύριε Γιώργο.
2: Να καλησπέρα στον κόσμο.
1: Να πείτε.
2: Αν θέλετε τώρα με καλέσετε να πάρω εγώ όπως. Δεν με πειράζει. Εγώ και πρώτος και δεύτερος να βγω μετά τις 11 δεν έχω κανένα πρόβλημα. Παίρνω και τώρα αναμονή μου, δεν με νοιάζει. Απλά.
1: Όχι τώρα, μην κάψω. Το κάψω με τον για 6 λεπτά. Κυρία Βάσια, να σημειώσουμε τον κύριο Γιώργο για αύριο. Ευχαριστώ.
2: Δεν
1: λοιπόν,
2: νοιάζει,
1: θα σας καλέσουμε εμείς.
2: Ναι, πειράζει, αλλά να είμαι δεύτερος, δεν με νοιάζει. Τρίτη να βγω και δεν
1: είναι
2: τόσο σοβαρή. Να αποστούν,
1: όλες οι απόψεις είναι σοβαρές. Ευχαριστώ.
2: Καλό βράδυ, καλή
1: γεια σας, γεια σας.
2: Και θα τα πούμε αύριο.
1: Γεια σας. Κύριε Στάθη. Τι να σας κάνω τώρα. Προσπαθώ να κάνω ένα διάλογο. Γεια σας κύριε Θοδωρή. Κανένας λέει, δεν λέει, μου γράφει η κυρία Ρένα, ότι οι πολιτικοί μας πρώτοι απαξίωσαν την Ελλάδα για να δείξουμε πόσο καλά παιδιά είμαστε, πρώτοι τελειώσαμε το λιγνίτι. Καλό ξημέρωμα επίσης. Τέκ μου τώρα, αφού είπα για τα αυτοκίνητα τις βλακίες μου, μετά μπήκα και είδα το link. Αυτό όμως το αυτοκίνητο ρε τέκ, είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν απευθύνεται στη... δηλαδή δεν θα βγει ποτέ σε μια μαζική παραγωγή. Εδώ μιλάμε τώρα να μπει ο άλλος και να πει θα κάνω ένα αμάξι το οποίο θα μπορεί να το αγοράσει ο μέσος Έλληνας και να κάνει τη δουλειά του. Αυτό τώρα το μοντέλο του κυρίου Πανόπουλου, το χάος, δεν είναι, είναι... Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω πόσα λεφτά έχει δαπανίσει ο άνθρωπος για να το φτιάξει. Και ξαναλέω, δεν θα βγει ποτέ σε μαζική παραγωγή. Ο κύριος Άχης από το Αμβουργό, είμαι λέει κάθετα αντίθετο στη φράση «οι Έλληνες». Είναι η πιο εύκολη και άδικη γενίκευση. Γιατί κύριε Άχη? Δεν είμαστε οι Έλληνες. Έχουμε λέει δυστυχώς την τάση να δείχνουμε με το δάχτυλο ένα ολόκληρο λαό αντί να κατονομάζουμε αυτούς που πραγματικά ευθύνονται. Θέλετε κυρία και να τους κατονομάσουμε μαζί? Αύριο να πάρετε ένα τηλέφωνο να τα πούμε. Μετά από πότε θέλετε? Θέλετε να αρχίσω να λέω ονόματα? Αυτούς τους ανθρώπους που τους στηρίξαμε ή τους στηρίζουμε ή τους στηρίξατε ή τους στήριξαν, για να μην καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και πρώτες ευκαιρίες και δεύτερες ευκαιρίες και τρίτες ευκαιρίες και εναλλάξεις ευκαιρίες. Δεν έχουμε ευθύνη εμείς για όλα αυτά. Δεν είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Λύση εγώ δεν έχω να προτείνω. Αλλά δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Οι ευθύνες λέει δεν είναι συλλογικές ούτε ανώνυμες. Έχουν ονόματα, θέσεις και αποφάσεις πίσω τους. Ωραία, πείτε μου λοιπόν έναν, μάλλον δύο, γιατί έναν ξέρω, έχει πεθάνει βέβαια που πήγε φυλακή, έναν που κατηγορήθηκε ως υπεύθυνος και την πλήρωσα. Και εγώ δεν λέω οι Έλληνες φταίνε, λέω οι Έλληνες φταίμε. Καθόλου δεν αθώνω αυτούς που άσκησαν εξουσία. Γεια σας κυρία Βική. Γεια σας κύριε Άρη. Κύριε Σωτήρη επίσης. Το καλό παιδό, τον κύριο Παύλο. Κύριε Κώστα, σας είπα, αφήστε το την αξιοπιστία και τις αξιολογήσεις, εντάξει. Γεια σας κύριε Γιώργο, κύριε Βασίλη, κύριε Ηλία, κύριε Γρηγόρη, κύριε Πέτρο. Τα λέω τώρα εντάχει. Κύριε Βαγγέλη, κύριε Γιάννη, όλους. Μιχάλη, είναι άσχημο πράγμα να ξέρεις να συγκρίνεις ακροατές με εγκληματίες. το κάνεις. Φίλε Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ, θέλω να σου πω το εξής. Ο φιλέλληνας από μόνος του, όλοι είμαστε Έλληνες, δεν μπορεί να είμαστε Έλληνες και φιλέλληνες. Πρακτικά ο Έλληνας δεν μπορεί να μην αγαπάει τη χώρα του. Εννοείται ότι υπάρχουν αυτοί που δεν αγαπάνε τη χώρα τους και που αγαπάνε μόνο τον εαυτούλη τους και την πάρτη τους και να καεί το... πώς το λένε, να καεί το σπίτι του γείτονα και να του σφάξουν και την κατσίκα. Άλλο το άλλο φιλάνθρωπος. Άλλο η έννοια της φιλανθρωπίας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σεβαστή άποψη. Γιάννης Καραγευράκης στη ρύθμιση των ήχων. Νωρίτερα Μαρία Ψάλτη και πιο νωρίς... Έλα. Έχει κολλήσει το μυαλό μου τώρα όμως εμένα. Γιώργος Ζιβελογίδης. Θυμήθηκα. Η κυρία Βάσια Κούτρα ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη μας, η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη στο... μαζί από τις 9 μέχρι τις 11. Γεια σου Ξηρομερίδη μου, καλή ξεκούραση και σε σένα, να είσαι καλά φίλε. Η κυρία Κασιανή Βραχά που είχε και γενέθλια δελτία ειδήσεων αίθουσα σύνταξης. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο απόψε, πρώτα ο Θεός, μετά τον Νίκο Βογιόπουλο σε 9 εδώ, μαζί με την κυρία Ελένη στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Real FM. Ο Αλέξανδρος Σουβέλλας στο Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ατάκες που έγιναν viral.
4: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
3: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
5: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
3: Ο Αλέξανδρος Σουβέλλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το ενώπιο σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM. Η ώρα είναι 2.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλό καλοκαίρι. Σε κλίμα δημοσκοπήσεων η χώρα και συζητήσεων για την επόμενη μέρα μετά τις ερχόμενες εθνικές εκλογές. Εθνικές εκλογές που δεν ξέρουμε ακόμη πότε θα γίνουν. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός επιμένουν ότι αυτές θα γίνουν Μάρτιο-Απρίλιο, δηλαδή την άνοιξη του 27. Με έντονο τρόπο όμως κυκλοφορούν φήμες για το ενδεχόμενο οι κάλπες να στηθούν τελικά τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι μέσα Οκτωβρίου, να έχουμε δηλαδή προώρες εκλογές. Όλες οι πληροφορίες λένε ότι ο Πρωθυπουργός θα εξετάσει τον χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες εκεί στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, βλέποντας και την κατάσταση που θα έχει διαμορφωθεί στην παγκόσμια, την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις που μέχρι τότε θα υπάρχουν, αλλά και βέβαια βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, βλέποντας πού κάθεται η σκόνη μετά την ίδρυση των δύο νέων πολιτικών κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, ή ενδεχομένως, αν το δούμε και αυτό, να ιδρύεται τους επόμενους μήνες, του Αντώνη Σαμαρά. Πάντως, αν έβαζα στοίχημα, αυτή τη στιγμή θα στοιχημάτιζα υπέρ του φθινοπόρου. Θα έβλεπα δηλαδή τις εκλογές εκεί τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Και αυτό γιατί όλοι οι αναλυτές, οι οικονομικοί αναλυτές λένε ότι ακόμη κι αν ο πόλεμος τελειώσει αύριο, οι συνέπειες του θα είναι παρούσες εδώ για πολύ καιρό. Θα είναι παρούσες για αρκετούς μήνες, ίσως και για περισσότερο από ένα χρόνο. Αφήστε δηλαδή που δεν τον βλέπω να τελειώνει, για άλλη μια φορά πάει πίσω η λύση, πάει πίσω η συμφωνία. Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι βλέπει τη συμφωνία την επόμενη εβδομάδα. Αλλά κάθε εβδομάδα τη βλέπει την επόμενη. Για άλλη μια φορά δημιουργήθηκε η αίσθηση στην κοινή γνώμη, στην παγκόσμια κοινή γνώμη, ότι φτάσαμε στο παραένα των υπογραφών. Για άλλη μια φορά αυτή η αίσθηση αποδείχθηκε πλάνη. Και κάποιοι έχουν αρχίσει και ψιθυρίζουν. Τι ψιθυρίζουν, δηλαδή κραυγάζουν εδώ και καιρό στις αγορές ότι παίζονται παιχνίδια. Ότι παίζονται παιχνίδια. Ότι ορισμένοι κερδίζουν μεγάλα χρηματικά ποσά από τη δημιουργία πλαστών εντυπώσεων για την πορεία των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Τώρα για τις δημοσκοπήσεις που σας έλεγα, είχαμε νέα δημοσκόπηση. Opinion Poll για το Action 24 δείχνει και αυτή ότι η εμφάνιση των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού αλλάζει ριζικά τους συσχετισμούς δυνάμεων στην αντιπολίτευση και οδηγεί το Πασόκ μέχρι στιγμής τουλάχιστον στην τέταρτη θέση. Η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου της συγκεκριμένης μέτρησης, επαναλαμβάνω Opinion Poll για το Action 24, παραμένει πρώτη δύναμη με 30,5, παρουσιάζει μικρή υποχώρηση σε σχέση με το Μάιο, όταν βρισκόταν στο 31,2, μείον 0,7. Κυρίαρχο έβριμα της έρευνας, η δεύτερη θέση του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματος Ελλάς. Καταγράφεται με 15,5%, ακολουθεί στην τρίτη θέση η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 12,6%. Υποχωρεί σημαντικά το Πασόκ, το οποίο από το 14,4 που κατέγραψε στις μετρήσεις της ίδιας εταιρείας το Μάιο, τώρα πέφτει στο 10,5, χάνει 4 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή πάνω από το 25% της δύναμής του. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταραίει, το Μάιο μετρήθηκε στο 4,3, τώρα μετράται στο 1,7 και το ΚΚΕ εμφανίζει μεγαλύτερη σταθερότητα, το βλέπουμε να είναι στο 6,8 στην εκτίμηση ψήφου. Αντίθετα, σημαντικές απώλειες έχει και το κόμμα Βελόπουλου και το κόμμα Κωνσταντοπούλου και η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας. Τώρα μέσα στο κλίμα αυτό άρχισαν οι διαξηφισμοί στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα. Αν και με ποιον θα συνεργαστούν την επόμενη μέρα μετά τις εθνικές εκλογές. Ο δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας, ζητά συνεργασία με το νέο πολιτικό κόμμα, την Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Προκαλώντας οξύες εσωκομματικές αντιδράσεις, όπως αυτή της κυρίας Διαμαντοπούλου, για παράδειγμα. Μάλιστα έκανε μια προχωρημένη πρόταση, σκέψη, ο δήμαρχος της Αθήνας. Είπε ότι επικεφαλής σε μια κυβέρνηση που τυχόν θα κάνουν τα δύο κόμματα θα είναι εκείνος που θα έχει πάρει περισσότερες ψήφους στις εκλογές. Με βάση δηλαδή τις σημερινές δημοσκοπήσεις, και είπε ευχόμαστε να είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αλλά οι σημερινές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι ο πρόεδρος της Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας. Βέβαια, κάτι που δεν υπολόγισε ο κύριος Δούκας και κανείς άλλος στη συζήτηση αυτή που γίνεται, είναι ότι αν ένα από τα δύο κόμματα δεν εξασφαλίσει τον μπόνους των 50 εδρών που προβλέπει ο εκλογικός νόμος, κυβέρνηση δεν μπορούν να κάνουν μαζί. Ως γνωστόν, αν κάποιο κόμμα δεν υπερβεί το 25%, το σύστημα που υπάρχει σήμερα λειτουργεί ως απλή αναλογική. Επομένως, αν υποθέσουμε ότι τα δύο κόμματα μαζί, Ελλάς και ΠΑΣΟΚ, συγκεντρώνουν, εγώ σας λέω, 30%. Ένα πολύ θετικό σενάριο, πάνω από αυτά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σήμερα. Να έχει το ένα 18 και το άλλο 12. Πάλι δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση. Διότι με 30% παίρνεις 90 βουλευτές στους 300. Λειτουργεί ως απλή αναλογική και έρχονται οι επόμενες κάλπες. Εκτός αν η πρόταση, και δεν την έχω καταλάβει καλά, είναι για κοινό ψηφοδέλτιο στη δεύτερη κάλπη. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, ενδιαφέρουσα, την οποία περιμένουμε να δούμε να εξελίσσεται. Και φαντάζομαι ότι αν η συζήτηση είναι αυτή, αυτό εννοούσε ο δήμαρχος της Αθήνας, ότι στο ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψήφιος πρωθυπουργός και επικεφαλής θα είναι ο αρχηγός του κόμματος που πήρε περισσότερες ψήφους στην πρώτη κάλπη.
ενδιαφέρουσες συζητήσεις, ενδιαφέρουσες ζυμώσεις. Θα δούμε πόσο θα επηρεάσουν στην πορεία των πραγμάτων και το πολιτικό χάρτη. Πόσο δηλαδή όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται θα επηρεάσει την πορεία των κομμάτων προς τις επόμενες εθνικές εκλογές. Μέχρι στιγμής πάντως εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία να είναι σταθερά πρώτη, με διαφορά από το δεύτερο κόμμα, από αυτό του κυρίου Τσίπρα, διαφορά της τάξης των 15 ποσοστιαίων μονάδων. Και αν επαληθευτούν οι δημοσκοπήσεις, όλες την φέρουν εκεί να κινείται στην περιοχή του 30%, τότε θα πάρει και τον πόνους των 50 εδρών. Επομένως θα είναι ευκολότερο για τη Νέα Δημοκρατία να αναζητήσει κυβερνητικό εταίρο ή να επαναπροσφύγει στις κάλπες για δεύτερη φορά, διεκδικώντας αυτοδυναμία. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο και καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Μου λέει ο Γιώργος: Νίκο, υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει το Μουντιάλ και ο πόλεμος να είναι ακόμη ανοιχτός? Τι να σου πω, Γιώργο μου, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είναι κοντά η ειρήνευση. Δεν φαίνεται να είναι κοντά οι υπογραφές.

Καλημέρα και στο Μιτσάρα, τον τακτικό ακροατή, που μου λέει: κύριε Νίκο, μήπως η τελευταία ελπίδα του Ανδρουλάκη είναι να καρατομήσει τον Δούκα. Τι εννοείς, να διαγράψει το Δήμαρχο της Αθήνας? Επειδή εξέφρασε τη σκέψη για μια πιθανή μετεκλογική συνεργασία. Νομίζω αντίθετα ότι αν κάτι τέτοιο συνέβαινε, τα πράγματα θα χειροτέρευαν ακόμη περισσότερο, καθώς θα έδινε το Πασόκ την εικόνα ενός εσωτερικού σπαραγμού.

Τώρα το άλλο μεγάλο θέμα, αυτό που θα μας απασχολήσει έντονα το επόμενο διάστημα, είναι το μεταναστευτικό, που φαίνεται ότι το καλοκαίρι έρχεται μαζί με ραγδαία αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη. Μιλούμε για απόβαση στην Κρήτη, πολύ αυξημένες ροές. Η εφημερίδα Κόντρα σήμερα γράφει, και είναι έτσι τα πράγματα, ότι έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα περισσότεροι από 100.000 μετανάστες. Μάλιστα η Κόντρα αποκαλύπτει ότι τη βρώμικη επιχείρηση συντονίζουν οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες. Είναι ένα μεγάλο θέμα και φαντάζομαι ότι είναι ένα θέμα για το οποίο γίνεται συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης, για το πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε, διότι διαφορετικά ανοίγει μια νέα πολύ μεγάλη πληγή και για την Κρήτη, και μάλιστα σε τουριστική περίοδο, και για ολόκληρη τη χώρα.

Τώρα είχαμε τα τελευταία 24 ώρα και τα επεισόδια στην Σβέρνιτσα. Τα επεισόδια στην στη γειτονική Αλβανία εναντίον Βόρειο Υπηρωτών και αντί να υπάρξει από την αλβανική κυβέρνηση και από τον Έντι Ράμα μισή κουβέντα συγγνώμης, είχαμε και χλεβασμούς, είχαμε και ειρωνίες. Δήλωσε έκπληκτος, μας χλεβάζει ο Ράμα, δήλωσε έκπληκτος για τις αντιδράσεις της χώρας μας. Λέει ότι δεν γνώριζε ότι υπάρχουν Έλληνες στην περιοχή. Δεν αντέδρασε δε μόνο το Υπουργείο Εξωτερικών και η κυβέρνηση, αντέδρασε και ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έστειλε μια επιστολή προς τον Έντι Ράμα, τονίζοντας ότι ο εθνικισμός είναι κακός σύμβουλος και οδηγεί σε ενέργειες απόλυτα καταδικαστές.

Καλημέρα και στο φίλο το Στάθη, ο οποίος στέκεται στο θέμα της πρότασης των σκέψεων του Χάρη Δούκα για μετεκλογική συνεργασία ΠΑΣΟΚ Ελλάς και λέει αν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί να το ψηφίσω και να μην ψηφίσω κατευθείαν Αλέξη στις εκλογές.

Μια πολύ μεγάλη είδηση που βγήκε το τελευταίο 48ωρο και θέλω να την υπογραμμίσω, είναι για αυτή τη νέα θεραπεία που συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους και μάλιστα αντιμετωπίζει και καρκίνους πολύ δύσκολους μέχρι σήμερα, όπως ο καρκίνος στο πάγκριας ή ο καρκίνος στο σηκώτη. Είναι και δύσκολο το όνομα της ουσίας, λέγεται αμιβανταμάμπι. Αμιβανταμάμπι. Θα το μάθουμε βέβαια. Αν έχει τέτοια αποτελέσματα, θα το μάθουμε σίγουρα. Καταγράφει, διαβάζω το όχι στην πρώτη του σελίδα ο Ελεύθερος Τύπος σήμερα, καταγράφει πρωτοφανή αποτελέσματα απέναντι σε δύσκολους και επιθετικούς καρκίνους, χορηγείται με ένεση, δεν είναι εμβόλιο. Το 42% των ασθενών με καρκίνο κεφαλής και τραχύλου είδε βελτίωση και σε πάνω από το 33% εξαφανίστηκε ο όγκος πλήρως. Είναι μια πολύ ενθαρρυντική είδηση από το χώρο της επιστήμης. Φαίνεται ότι έχουμε μπει με τη βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης σε μια περίοδο που θα δούμε πολύ γρήγορες εξελίξεις στο χώρο της ιατρικής, με αποτελεσματικές θεραπείες για ασθένειες που μέχρι τώρα θεωρούσαμε ανίατες.

Καλημέρα και στο Real Blogger που μου λέει: Νίκο μου, όταν έχουμε δώσει το δικαίωμα στο Ράμα να έρχεται εδώ και να μας λούζει κανονικά χωρίς να έχει καμία συνέπεια, γιατί να μην μας ηρωνεύεται.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα? Με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Κοσμοτέ 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο kosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας την Πρωτέρια, κάθε αρχή και εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέρια, που ακόμα και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, ο Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέρια, εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. 3η 2 Ιουνίου σήμερα και λόγω της χθεσινής αργίας του Αγίου Πνεύματος έχουμε μόνο απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. Απόβαση στην Κρήτη από 100.000 μετανάστες. Έχουν συγκεντρωθεί, λέει η Κόντρα, στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα. Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες συντονίζουν τη βρώμικη επιχείρηση. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα διαβάζω, ξεκινά εντός του Ιουνίου, έρχεται το νέο ανακαινίζω για τις κλειστές κατοικίες. Ανακατατάξεις, δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και σε νέα δημοσκόπηση. Μας χλεβάζει ο Ράμα, δηλώνει έκπληκτος, γράφει η Κόντρα, για την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών, δεν ήξερε ότι υπήρχαν Έλληνες στη Σβέρνιτσα. Και νέα γυναικοκτονία, παθολογική ζήλια πίσω από το έγκλημα στην Καλάμαθα. Διαβάζω σήμερα και είναι πραγματικά ανατριχιαστικό ότι ψάχνουν οι αστυνομικές αρχές το ενδεχόμενο να είχε ναρκώσει τα παιδιά του με ναρκωτικές ουσίες για να μην ακούσουν και δουν τα όσα συνέβησαν. Τα νέα έχουν τίτλο σήμερα «Αλήθειες και μύθοι για δούριους ύπους στην κεντροαριστερά». Το παρασκήνιο της νέας παρέμβασης Χάρη Δούκα, πώς βραχυκύκλωσε η Χαριλάου Τρικούπη, γιατί ο Δήμαρχος επανήλθε με διευκρινιστική δήλωση, η επίθεση της Άννας Διαμαντοπούλου στην Κοτζιά υπό τη σκιά της ελληνικής αστυνομίας. Άλλα ντάλλον. Πώς φεύγει το μυαλό, βλέποντας Ελλάς. Έχω μάθει 100 χρόνια να το διαβάζω ελληνική αστυνομία. Ενώ εδώ είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Για να το διαβάζω ελληνική αστυνομία. Ενώ εδώ είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Θέλει

ένταξη της φιλότουρκης Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι να σεβαστεί πλήρως τα δικαιώματα των ομογενών, να συνεργαστεί για κήρυξη ΑΟΣ και να απεμπολίσει τα παραμύθια των Τζάμιδων. Νεολαία Βόρειο Ηπειρωτών, πάντα από τη Δημοκρατία, δεν υπάρχει δρόμος προς τις Βρυξέλλες που να περνά πάνω από τις αρπαγμένες περιουσίες. Ακούστε μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που έχει η Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα της. Η Τουρκία προσπαθεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο μέσω υποβρυχίων. Τα βήματα της Άγκυρας που αποκαλύπτουν ότι η Τουρκία εργάζεται υπογείως για να πετύχει τον σκοπό της. Και νέες αποκαλύψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οι servicers, γράφει η Δημοκρατία, δεν έχουν στοιχεία για το 1 τρίτο των δανειοληπτών, παρότι δεν διαθέτουν πλήρη εικόνα για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των οφειλετών, πιέζουν για καταβολή υπερβολικών ποσών. Η απογευματινή έχει κεντρικό θέμα ανάσα για 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες του ΕΦΚΑ, αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις. Στις 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και όλα τα κόκκινα χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν. Ακόμη, Αλβανία, η business του Ράμα με την Ιβάνκα και στη μέση οι ομογενείς. Η έκταση αυτή φαίνεται ότι καταρχήν είναι μια έκταση natura εκεί, μια έκταση στην οποία δεν επιτρέπεται δηλαδή να υπάρχει τουριστική αξιοποίηση. Φαίνεται λοιπόν ότι έχει συνενέσει ο Ράμα και η έκταση αυτή έχει παραδοθεί κατ' ουσίαν στην Ιβάνκα Τραμπ και το σύζυγό της για να φτιάξουν τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες, βίλες, οικιστική ανάπτυξη κλπ. Και ο Δούκας σπρώχνει το Πασόκ στην αγκαλιά του Τσίπρα, γράφει η Απογευματινή. 15 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας με Ελλάς, με ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο Ελεύθερος Τύπος, προσλήψεις στο δημόσιο, 3.368 θέσεις μονίμων μέσα στο καλοκαίρι και το θέμα που σας είπα, νέα θεραπεία συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Πρόεδρος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, ο κύριος Φιλόπουλος, στον Ελεύθερο Τύπο, υπάρχουν εμφατικά αποτελέσματα. Ακόμη φουρτούνα στο Πασόκ, συμπόρευση με Τσίπρα θέλει ο Δούκας. Ο Δελφίνος του Ανδρουλάκη προτείνει κοινή κάθοδο σε πιθανές δεύτερες κάλπες. Σχεδόν όλα τα στελέχη του παλιού ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται να πάνε στο Ελλάς. Η Εστία έχει τίτλο «Δυσφορία σε κυβέρνηση και βουλευτές από το νέο τοπικό έμφυα Λιβάνιου». Έχει μηδενιστεί ο φόρος περιουσίας, δικαιολογείται ο εξυγχρονιστής υπουργός. Εν αγνία των συναρμοδίων οικονομικών υπουργείων, το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης με επιβάρυνση έως 33 ευρώ ανά ιδιοκτήτη κατοικίας. Ενόχλησης και στους Δήμους. Θα παρεμβαίνει ως διάδικος το Υπουργείο Εσωτερικών σε δίκες μεταξύ οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και 20.000 ομήρων συμβασιούχων.

η εφημερίδα των συντακτών. Αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της Ιντελέξα στην εφημερίδα των συντακτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Βόμβες Ντίλιαν είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες, ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν συνιστούν κράτος δικαίου. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε η Κοινοβουλευτική Εξεταστική Επιτροπή. Ακόμη από την εφημερίδα των συντακτών διαβάζω «Πασόκ στη μέγενη των δημοσκοπήσεων και των εσωκομματικών», «Ελλάς ρήγμα στο πολιτικό σκηνικό», «Για κλείσιμο του ματιού στη Νέα Δημοκρατία εγκαλεί το Πασόκ». Η εφημερίδα «Το Μανιφέστο» προκαλεί η κοβέση με τους δικαστικούς ακτιβισμούς και τις νομικές αυθαιρεσίες, «Κατάχρηση εξουσίας». Δήμητρα Χαλικιά, η χώρα διασύρεται ένα χρόνο τώρα με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πώς η Κογνιτέρα οικοδομήθηκε τεχνητά μέσω διαδοχικών αναθέσεων που συνδέονταν με έργα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο θησαυρός της τοξικής αντιπολίτευσης και της διαπλοκής μπορεί να αποδείχθηκε άνθρακας, αλλά η ζημιά έγινε. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας «Το Μανιφέστο» διαβάζω «Χάρη με

Τη φούρια σου βάρα τα κουμπούρια σου. Δούκας αδειάζει Ανδρουλάκη, ζητεί κοινή κάθοδο Πασόκ με Τσίπρα. Το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Και δημοσκόπηση Opinion Poll, κυριαρχία Νέας Δημοκρατίας, κατήφορος για Πασόκ, στα Τάρταρα ΣΥΡΙΖΑ, πλεύση. Η Political έχει τίτλο «Τον ταραβέρι των συμμαχιών πριν και μετά τις κάλπες». Ποιοι κοιτούν προς Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με Καριστιανού, γιατί το Πασόκ βρίσκεται σε μέγενη και το κεντρικό διακύβευμα της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμη, βία επεισόδια κατά Ελλήνων στην Αλβανία, νέα απόπειρα ράμα, λέει η Political, να αρπάξει περιουσίες ομογενών με συμμορίες τραμπούκων. Η Ελεύθερη Ώρα, 500 εκατομμύρια ευρώ για το χάραγμα της αποκάλυψης. Και η Ναυτεμπορική, το σχέδιο της κυβέρνησης για την τακτοποίηση υποχρεώσεων προς εφορία και ταμεία, δέσμη 4 μέτρων διευθέτησης ιδιωτικού χρέους. Ενεργοποιείται η ρύθμιση των 72 δόσεων, χρέη άνω των 5.000 ευρώ στον εξοδικαστικό, τον Σεπτέμβριο φορέας απόκτησης, επαναμίσθωσης ακινήτων, πλαίσιο αποδέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών. Λοιπόν, έγινε η ανεξαρτητοποίηση των 7 βουλευτών της Νέας Αριστεράς, για την οποία μιλούσαμε τις προηγούμενες μέρες. Χαρίτσης, Αχτσιόγλου και άλλοι 5 βουλευτές, Ζανακόπουλος, Ηλιόπουλος. 7 από τους 11 βουλευτές έφυγαν και μαζί τους και 150 κορυφαία στελέχη της Νέας Αριστεράς. Φαντάζομαι ότι βρίσκονται ήδη στον προθάλαμο του κόμματος Τσίπρα. Μικρή διακοπή. Όταν επανέλθουμε, θα έχουμε μαζί μας τον αντιπρόεδρο μιας ιστορικής εταιρείας με 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα, της Παπαστράτος, τον κύριο Ιάκωβο Καργαρότο.

0: Λοιπόν, η Παπαστράτος, όπως ήδη σας είπα, μια εταιρεία με 95 χρόνια συνεχούς παρουσία στην Ελλάδα και διαδρομή άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελληνική παραγωγή, τη βιομηχανία, την οικονομία, την κοινωνία, γιόρτασε την επέτειό της σε μια ειδική εκδήλωση, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα, εκπροσώπων της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του επιχειρηματικού κόσμου, συνεργατών και στελεχών της εταιρείας. Αναδείχθηκε στην εκδήλωση αυτή η πορεία της Παπαστράτος από τα εγγένεια του ιστορικού εργοστασίου στον Πειραιά το 1931 ως τη σημερινή εποχή του μετασχηματισμού, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, ενώ παρουσιάστηκε και μια νέα πρωτοβουλία της εταιρείας. Ελπίζω να τη λέω σωστά, future ready Greece. Έτοιμη για το μέλλον δηλαδή. Θα δούμε, θα μας τα πει τώρα όλα αυτά ο αντιπρόεδρος της Παπαστράτος, ο κύριος Ιάκωβος Καργαρότος. Κύριε αντιπρόεδρε, καλημέρα.
1: Έχατε λίγο λαό, καλημέρα, καλό μήνα.
0: Future ready.
1: Ναι, έτοιμη για την επόμενη
0: για
1: μέρα.
0: Για την επόμενη
1: θα
0: μέρα, για το μέλλον.
1: Για το μέλλον, ακριβώς.
0: Λοιπόν, η Παπαστράτος συμπλήρωσε 95 χρόνια, λοιπόν, συνεχούς παρουσία στη χώρα μας. Ποιο είναι εκείνο το στοιχείο, το βασικό στοιχείο, που της επέτρεψε να εξελίσσεται και να παραμένει δυνατή μέσα σε έναν αιώνα σχεδόν?
1: Ναι. Είναι αλήθεια αυτό που είπατε στην εισαγωγή σας, ότι η διαδρομή της Παπαστράτος πηγαίνει χέρι-χέρι με την πορεία της χώρας μας συνολικά. Άρα ένα στοιχείο και των δύο αυτών θα έλεγα ότι είναι η ανθεκτικότητα. Έχουμε περάσει καλούς καιρούς, έχουμε περάσει λιγότερους καλούς καιρούς σαν χώρα, σαν εταιρεία, αλλά η ανθεκτικότητα, η αντοχή, η ικανότητά μας να αλλάζουμε και να προσαρμοζόμαστε θα έλεγα ότι είναι το βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει και την Ελλάδα και την Παπαστράτος. Έτσι λοιπόν έχουμε αλλάξει ριζικά και ζούμε τώρα έναν καιρό βαθαίως ριζικού μετασχηματισμού και καινοτομίας, και βέβαια να θυμηθούμε και να υπογραμμίσουμε ότι πίσω από τις επενδύσεις που ήδη ξεπερνούν τα 700 εκατομμύρια την τελευταία δεκαετία, τους 2.000 εργαζόμενους και τις μεγάλες εξαγωγές, θα έλεγα ότι είναι οι άνθρωποι, είναι όλοι αυτοί που από το καπνοχώραφο, το εργοστάσιο έως και το περίπτερο δίνουν καθημερινά κομμάτι του εαυτού τους σε αυτή την εταιρεία. Άρα για μας η περασμένη Τρίτη που γιορτάσαμε τα 95 χρόνια μας είναι μια στιγμή υπερηφάνειας για το παρελθόν και παράλληλα ευθύνης για το μέλλον, για όλους αυτούς που ζουν και δίνουν πραγματικά το κομμάτι του εαυτού τους για την εταιρεία.
0: Πάμε και στην πρωτοβουλία που ανακοινώσατε σε αυτή την εκδήλωση, στο Future Ready Greece. Πείτε μας, γιατί καταρχήν συνδέεται την επέτειο των 95 ετών με μια πρωτοβουλία για τη νέα γενιά και τι περιλαμβάνει πρακτικά αυτή η πρωτοβουλία? Ποιες είναι δηλαδή οι πρώτες δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η εταιρεία σας, η Παπαστράτος?
1: Ναι, η γιορτή λοιπόν της περασμένης Τρίτης δεν αφορούσε μόνο το παρελθόν. Ήταν μια στιγμή που κοιτάξαμε έτσι αυτή τη διαδρομή των 95 χρόνων, αλλά περισσότερο εστιάζουμε στο μέλλον και στην πορεία προς τα 100 χρόνια μας. Τι πιο ουσιαστικό να επενδύσουμε παρά στη νέα γενιά, σε όλους αυτούς οι οποίοι διαμορφώνουν και θα διαμορφώσουν το μέλλον για τη χώρα ολόκληρη. Μια γενιά που έχει ταλέντο, έχει ενέργεια, έχει πάθος, διάθεση, όμως ταυτόχρονα έχει και πολλά σημεία που την απασχολούν, την προβληματίζουν. Αυτή η μεγάλη τεχνολογία, τεχνολογική ανάπτυξη, η τεχνητή νοημοσύνη, η απέτηση για νέα εφόδια. Και έρχεται λοιπόν το Future Ready Greece, αυτή η πλατφόρμα δράσεων που έχει έναν ορίζοντα 5 ετών και 3 βασικούς πυλώνες, εκπαίδευση, απασχόληση και κοινωνία, έτσι ώστε κάτω από αυτούς να χτίσουμε πολλές δράσεις για το μέλλον. Οι πιο άμεσες και οι 4 που ήδη έχουμε εξαγγείλει και δεσμευόμαστε για αυτές είναι μια στρατηγική συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, που περιλαμβάνει και υποτροφίες σε φοιτητές και φοιτήτριες από την περιφέρεια. Είναι προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και επαγγελματικής ετοιμότητας για 1.000 νέες και νέους. Είναι πρόγραμμα αμοιβόμενης πρακτικής άσκησης και ενίσχυση εκπαιδευτικών υποδομών, ξεκινώντας από την ανακαίνιση του εκπαιδευτικού χώρου της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Φιλοδοξούμε αυτό να μην είναι μόνο μια συμβολική πρωτοβουλία, αλλά να είναι μια πρακτική δέσμευση, έτσι ώστε οι νέοι άνθρωποι να προετοιμαστούν καλύτερα, να πάρουν εκείνα τα εφόδια, ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για το μέλλον που και διαμορφώνουν και έρχεται.
0: Τώρα ο κλάδος σας, ο κλάδος δηλαδή των προϊόντων καπνού και νικοτίνης, βρίσκεται μπροστά σε σημαντικές ρυθμιστικές αλλά και φορολογικές αλλαγές στην Ευρώπη. Ποιες είναι οι πιο μεγάλες προκλήσεις που βλέπετε μπροστά σας για τα επόμενα χρόνια?
1: Είναι αλήθεια ότι δεν βλέπουμε μόνο ευκαιρίες στον κλάδο σαν αυτές που εμείς σαν εταιρεία Παπαστράτος δημιουργούμε για το μέλλον, αλλά βλέπουμε και απειλές. Βλέπουμε προκλήσεις ρυθμιστικές, φορολογικές, είναι ευρωπαϊκές οδηγίες που ήδη τώρα που μιλάμε συζητιώνται και οι οποίες δεν είναι το πρόβλημα η αυστηροποίηση του πλαισίου. Αυτό θα έλεγα ότι είναι και ζητούμενο. Είναι ζητούμενο να υπάρχει ένα αυστηρό και αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο και παράλληλα ρεαλιστικό να θέτει ξεκάθαρους κανόνες για την προστασία των ανηλίκων, γιατί αυτό δεν χωρά καμία αμφισβήτηση και δεν έχει καμία έκπτωση. Είναι βέβαιο ότι πρέπει να υπάρχει μηδενική ανοχή σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης. Και πρέπει να πούμε ότι η χώρα μας έχει κάνει αρκετά βήματα προόδου σε αυτό. Άρα για μας θα έλεγα ότι όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο, η λέξη κλειδί είναι η ισορροπία. Η ισορροπία ανάμεσα στην προστασία της δημόσιας υγείας και τη βιομηχανική πολιτική. Εδώ θα πρέπει να επενέσουμε την Ελλάδα, όπου συνήθως μετράμε αρνητικές πρωτιές, έτσι επιτρέψτε μου να το πω, ότι πρωτοστατεί και πρωτοπορεί στο κομμάτι του ελέγχου του καπνίσματος, γιατί τα πολλά τελευταία χρόνια έχει πάρει μια ρεαλιστική προσέγγιση και έχει καταφέρει από τη μία να μειώνει το λαθρεμπόριο και από την άλλη να μειώνει και το κάπνισμα συνολικά στον πληθυσμό. Και αυτό θα πρέπει να είναι μια συνταγή επιτυχίας που θα εξαχθεί σε άλλες χώρες, παρά θα ακολουθήσουμε κάποιους κανόνες αυστηρούς και απόλυτους ιδεολειπτικούς που θα μας έρθουν από την Ευρώπη. Άρα λοιπόν αυτό που χρειάζεται είναι ένας διάλογος στη βάση επιστημονικών στοιχείων και ρεαλισμός, έτσι ώστε να προστατεύεται και η κοινωνία και παράλληλα να στηριχθεί η εφοδιαστική αλυσίδα και η βιομηχανία. Άρα εμείς θέλουμε ένα πλαίσιο να δουλεύουμε, να λειτουργούμε, να επενδύουμε, να καινοτομούμε και να προσφέρουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους.
0: Ευχαριστώ θερμά τον Αντιπρόεδρο της Παπαστράτος, τον κύριο Ιάκωβο Καργαρότο. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

0: τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win, υπερήφανος μεγάλος χορηγός του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, σε βάζει στο πιο ερυθρόλευκο διαγωνισμό. Μπαίνεις στο Instagram της Big Win και διεκδικείς ένα από τα 10 συλλεκτικά winning t-shirts των πρωταθλητών Ευρώπης, υπογεγραμμένα από τους παίκτες της ομάδας. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλό μήνα, Δημήτρη.
2: Καλό μήνα, καλημέρα. Στην τελική ευθεία προετοιμασία Ολυμπιακού Παναθηναϊκού εν όψη του αυριανού πρώτου τελικού της Basket League στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σήμερα, μετά την προπόνηση στον Ολυμπιακό, θα ξεκαθαριστεί αν ο Τάιλερ Ντόρσι θα δώσει το παρόν. Έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο, δεν προπονήθηκε χτες. Αν το ίδιο συμβεί και σήμερα, δεν θα τον έχει στη διάθεσή του ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στον Παναθηναϊκό, ατομικό πρόγραμμα προπόνησης έκαναν ο Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος. Δύσκολα θα είναι στη διάθεση του Αταμάν ο Ρογκαβόπουλος, που ταλαιπωρείται και αυτός από έναν τραυματισμό. Αντίθετα, ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και υπολογίζονται ο Φαρίτ και ο Παναγιώτης Καλαϊτσάκης. Αύριο, ώρα 9, είναι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο πρώτος τελικός. Στις 3 νίκες, θυμίζω, θα αναδειχθεί ο νέος πρωταθλητής στην Basket League. Το ποδόσφαιρο στην Αθήνα αναμένεται σήμερα για λογαριασμό της ΑΕΚ ο Ουκρανός ακραίος επιθετικός, ο Αλεξάνδερ Τζούπκοφ, που έπαιζε στη Τράμπζο Σπορ, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την Ένωση για 4 χρόνια. Είναι η πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ για τη νέα αγωνιστική σεζόν και μπορώ να πω ότι μπήκε δυνατά με έναν ποδοσφαιριστή που έχει αφήσει πολύ καλές περγαμηνές εκεί στην Τράμπζο Σπορ όπου αγωνίζονταν.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, φίλες και φίλοι, θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Μία με τον κύριο, κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, ήταν μέχρι πρότινος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, είναι μέλος τώρα στην Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος, και μία στη συνέχεια με την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στο Δελτίο Ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.